0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Βυρονιώτησα, όχι σούσουρος όλο το Βύρονα, ούτε καν. Ούτε καν. Νικολάκη μου, να σε καλά, Σαββατοκύριακο όμορφο να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα. Καλή Θεότη μου. Ξεκούραση, ξεκούραση. Λοιπόν, χαμογελάμε. Χαμόγελο, χαμόγελο. Μεταδώστε το. Ηλία μου, να σε καλά. Ο φίλος ο Ηλίας, ο αιώνιος, ο πιστός. Για να δούμε τι λέει το παλικάρι εδώ πέρα που λένε ωραία, λέει.
3: Με μπλέξανε.
2: Ωραία καλαμαράκια, έφαγα και εγώ καλαμαράκια χθες.
3: Κι απόψε σε μπελάδες.
2: Μεγάλη παρέα στην ταβέρνα και στην ψαροταβέρνα στον Οροπό. Παλικάρι μου, δεν τη θυμάμαι. Άμα θες μου τη λες, δεν έχω θεματάκι εγώ να την ξαναπώ. Δεν έχουμε να κερδίσουμε κάτι.
3: Τα γύλη σου με μπλέξανε.
2: Κοίτα, μη στραβοκαταπιεί το Σοφίνι, αστυνομική να μας. Μη στραβοκαταπιεί, να τρώει και το πλοκάμι. Αλήθεια.
3: Το
2: ξωτάκι.
3: Κοιμήθηκα στις σκάλες.
2: Ακόμα πάνω στη σκάλα είναι ρε παιδάκι.

λοιπόν, λαλαλαλαλα, θα κάνουμε και θα πούμε και το λαλα, λαλα, πάει. Λοιπόν, Βασούλα μου, Πειραιώτης, θα το διευκρινίζουμε. Εγώ πώς το αντιλήφθηκα, έτσι, πώς το έπιασα, πώς το αντιλήφθηκα, έτσι, αυτό με το γήπεδο, έτσι, σαν, αλλά δεν έχω θέμα, δεν έχω θέμα, κορίτσι μου. Κανένα. Καλοπροαίρετα, όπως το έχω πει και εγώ, και εγώ πετάω κάποιες πόντες πολλές φορές και είναι καλοπροαίρετες για να γελάσουμε. Άμα δεν πούμε και κάτι ρε παιδάκια να γελάσουμε, εντάξει, είπαμε, ήμαρτον. Το έπιασα το νόημα και είναι όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά, κανένα μα κανένα θεματάκι. Θα πάμε πάλι στον Οροπό γιατί είναι μεγάλη παρέα. Λοιπόν, αυτά είναι παλιά, λέει. Παλιά. Πάμε γυάλα που λένε. Έτσι δεν λένε. Μερούλα, Βιλονιώτισσα. Ορεινή ναυπακτία. Πάμε γυάλα. Αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Χάνομαι. Και χωρίς κουκούτσια. Φορά. Έλα. Που χάνομαι μέσα στα δυο σου. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο μου το Δημήτρη. Εκεί στην Τρενοσέ. Διαβαίνω τα παλάτια. Εντάξει, όσο και κουρασμένο να είναι αυτό το κορίτσι, Αρκαδία Λακωνία, όσο και κουρασμένο να είναι, έχουμε και εμείς την κούρασή μας, Δημητρούλα. Καλημέρα. Από ένα κουρασμένο, ταλέπορο κορίτσι, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους μας. Όλα δένουν όλα. Αφού έχουμε την υγειά μας, Δημητρούλα, δένουν όλα καλώς. Είπαμε, να έχουμε την υγειά μας και θα δένουν όλα καλώς.

Τι δεν πας. Να, να σου πάει. Να, να, να. Λοιπόν, Παναγιώτη μου, να περάσετε όμορφα. Δεν μπορώ, θα σκάσω αν δεν το πω. Γιατί κοιτάζω και το χρόνο μας γενικά όταν περνάει και πάει προς μία μεριά. Λοιπόν, καλό βράδυ, καλό Σαββατοκυριακό. Λεβεντάκο μου κι εγώ. Θα το πω τώρα γιατί είναι πολλοί άνθρωποι, συνάνθρωποι μας εδώ που μας ακούνε. Αν έπαιρνα κι εγώ 1000 ευρώ αύξηση, όχι το τέτοιο, 1000 ευρώ αύξηση. Όχι μόνο στα μπουζούλια. Θα κλείνα και για το διάστημα. Καλά να περάσετε πάνω μου. Να περάσετε όμορφα.

Λοιπόν, δύσκολες δουλειές οι αγροτικές. Πάρα από εκεί είπαμε. Χρειάζεται μαγιά, είπαμε. Είναι η εποχή των αμυταγαρίδια. Αλλά λέμε ρε παιδάκι μου τώρα, αλλά εντάξει. Ένα σιγαράκι, ένα διαλυματάκι θα το κάνετε. Είπαμε, όλοι έχουμε δουλειές. Όλοι έχουμε δουλειές. Τέλος πάντων. Φίλε μου Βαγγέλη, καλέ μου φίλε μου Βαγγέλη, τον φίλο μου τον Βαγγέλη που φωνάζει. Φωνάζει, το ξωτάκι, ο Βαγγέλης το φωνάζει, όχι ο Μιχαλάκης. Το διευκρινίζω αυτό, αλλά Βαγγέλης εδώ, το ξωτάκι εκεί. Λεβέντη μου. Λοιπόν, σε μια παραίτσα που έχουν σταματήσει να φάνε παγωτό. Βέβαια, μετά το φαγητό. Μετά το φαγητό πάει και το παγωτάκι. Άλλοι τρώνε γλυκό. Άλλοι το κάνουν το παγωτάκι κάπως διαφορετικό. Τώρα μην τα αναλύσω τέτοια ώρα. Τι ώρα, 1:10. Α, μην τα αναλύσω, κάνω ανάλυση. Γιατί θα προκαλέσω και δεν θέλω. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Αυτό είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Είπα, εγώ δεν θέλω να προκαλέσω. Πώς μπορεί το παγωτό, το παγωτάκι. Καλά κάνουν τα παιδιά, μεγάλη παρέα. Σταματήσανε να φάνε παγωτάκι και μας ακούνε. Τιμή μου είναι, τιμή μας εδώ στο Μάχη 99,8. Από Δευτέρα, Βαγγέλη μου, από Δευτέρα. Δεν έχω τριγλυκερίδια, ωραίο. Το φάω όλο, ούλο. Λοιπόν, καλά κάνεις Ρομπίνιο. Άλλοι έχουν το Ρούμπιο και άλλοι έχουν το Ρομπίνιο. Έτσι δεν είπαμε εδώ Ελλάδα. Πάμε, η θάλασσα στεριά να γίνει. Για τα παιδιά που τρώνε παγωτάκι. Βαγγέλη μου, ναι, είναι ένα θεματάκι. Βλέπεις ότι δεν μπορώ να το διαβάσω, τον φίλο μου τον Βαγγέλη. Θα τα πούμε. Κάτι έχει γίνει, κάτι θυμωτό είναι. Να το πω έτσι ξεκάθαρα, κάτι θυμωτό. Το παιδί από τα Καλάβρητα μεριά. Καλαβριτινέ μου, γεια σου Φιλιππάκο, αστέρι. Λοιπόν, να βοηθήσω στα καρύδια, να έρθω στο μάζεμα. Έχω δουλέψει τα χωράφια, παιδιά. Αν έχω πάει, έχω φορτώσει καρπούζια. Και καρπούζια, γιατί δεν είναι. Ελιές δεν μαζεύω, δεν πάω κάθε χρόνο για ελιές. Δεν είναι δύσκολο πράγμα η συγκομιδή των ελαιών. Λοιπόν, να πάρω κανένα καρύδι, εδώ πέρα να τους πάμε.

0: Νίκος Κουρκούλης, που μας ακούει ο Νίκος ο Κουρκούλης. Ένας πολύ αγαπημένος καλλιτέχνης, ένα πάρα πολύ καλό παιδί, ένα ευαίσθητο παιδί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα στα γρήγορα την Λένα Τίνη Ζευγαλά, πάμε κόντρα. Εμείς πάμε κόντρα στην κόντρα, πάντα, μάχη 99,8. Λοιπόν, Δημητρούλα, θα ακούσουν τα παιδιά το τραγουδάκι που θέλουν με την Ζευγαρά, να τους ευχηθώ να είναι πάντα καλά, τα άκουγα γιατί οδηγούν κιόλας και να οδηγούν τα παιδιά, άλλος τα πάει, τα μεταφέρει. Λοιπόν, έχω την άξη και τέμπλα και βέργα όπως τη λες εσύ και ηλιές. Γιατί, τι είμαι εγώ, από πού νομίζω ότι είμαι, δεν είμαι από χωριό, το έχω πει. Άκου, έχεις την άξη με το ξύλο, λέει, να δεις την κλίκα. Εμείς τη λέμε τέμπλα ή βέργα, όπως θες. Βεβαίως και έχω την άξη.
1: Βεβαίως.
0: Μόνο κόντρα πάμε. Εδώ στο Μάχη 99,8, το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. 11 με 2 τις καθημερινές. Να μπαίνει τη σκλήθρα με στο χέρι. Έτσι, να μπαίνει τη σκλήθρα με στο χέρι.

0: Λοιπόν, Ευαγγελία μου, χίλια συγγνώμη κορίτσι μου, έτσι, Ευαγγελία μας, άμα θυμάμαι καλά, από πάνω από Μεσόγειο, έτσι, Παλίνη κάπου εκεί, περίμενε λίγο να αλλάξουμε το τραγουδάκι, γιατί μου έχουνε καλά τα λέει, εδώ την έχω, θέλω να σε βγάλω στον αέρα.
1: Όχι,
0: καταρχήν ακούγεσαι. Καταρχήν ακούγεσαι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο. Καταρχήν ακούγεσαι, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο και ακούγεσαι, αλλά δεν πειράζει. Για να τα προλάβω κι εγώ όλα, έτσι.
1: Ήθελα να ζητήσω ένα τραγούδι, γιατί είχαμε μια πολύ ωραία μέρα σήμερα με τη φίλη μου.
0: Κάτσε ρε κορίτσι μου, περίμενε λίγο τώρα. Ακούγεσαι, λες, έχεις πέσει το πηγάδι τώρα μέσα. Έλα, πέσει στον αέρα. Μισό λεπτάκι. Έλα, πες τα.
2: Μ' ακούτε?
0: Τώρα σ' ακούω και σ' ακούω πάρα πολύ καλά και καθαρά. Για πες μας, Ευαγγελία.
2: Ωραία. Λοιπόν, μπορούμε να βάλουμε τον 7ο ουρανό του Φανταζή?
0: Γιατί δεν μπορούμε να τον βάλουμε? Τα πάντα όλα.
2: Τέλειο.
0: Για πες μας, γιατί το ξεκίνησες καλά, είχατε μία πάρα πολύ καλή μέρα.
2: Ναι, είχαμε μία πάρα πολύ καλή μέρα με τη δουλειά.
0: Ναι.
2: Και είμαστε πολύ χαρούμενοι και εγώ και φίλοι μου. Και θέλουμε έτσι κάτι χαρούμενο.
0: Τι έγινε στη δουλειά, αύξηση πήρατε κι εσείς τίποτα, κανιά? Πες μου,
2: βρήκα δουλειά, το πούμε έτσι.
0: Λοιπόν, περίμενε, κάτσε να σημειώσω το τραγουδάκι. Για πες μου, Ευαγγελία, μισό. Πες μου. Α, στον 7ο ουρανό μου είπες, έτσι, γιατί πάω κι εγώ μαζί σας.
2: Ναι.
0: Γιατί πάω κι εγώ μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, να συζητήσουμε τώρα για τη δουλειά λίγο.
2: Όχι. Νομίζω είπαμε αρκετά.
0: Είπαμε αρκετά, εντάξει, να μην σας δώσω στεγνά.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ονοματάκι στη φίλη. Το τραγουδάκι.
2: Αναστασία.
0: Έτσι, μπράβο. Πες τα όλα, καρδούλα. Πες τα όλα. Μια χαρά.
2: Γεια σας.
0: Η Αναστασία μιλάει. Γεια σας.
2: Ναι, εγώ είμαι εγώ.
0: Γεια σου, Αναστασία. Γεια σου. Και από μένα.
2: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τη δουλειά σας, κορίτσια. Δεν θα πάνε.
2: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
0: Να πιστέψετε στον εαυτό σας και θα πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ. Είναι το επόμενο τραγουδάκι.
2: Να είστε καλά.
0: Όχι, να είμαι καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ,
2: καλά.
0: Κορίτσια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Φιλιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια σας.
0: Γεια. Όλες τι ομορφιές υπάρχουν. Αυτά είναι. Λοιπόν, Οικονομόπουλος και μετά πάμε στον 7ο ουρανό για τα κορίτσια.

ωραία είναι τα γλυκίσματα. Ωραία, ωραία τα πάτε. Το πάτε καλά με τα γλυκίσματα. Μια χαρά και λουκουμάδες, παιδάκια, μην με τσιγκλάτε τέτοια ώρα. Μην με τσιγκλάτε τέτοια ώρα με τα γλυκά και με τα λοιπά και τα λοιπά και λουκουμάδες τώρα. Εντάξει, είναι λίγο άδικο τώρα. Καλωδιωμένος είμαι σε μια καρέκλα να βγάλουμε την εκπομπούλα και με τσιγκλάτε. Άντε το ένα παγωτάκι, άντε το άλλο σε όλα παρήγγειλε λουκουμάδες με μέλια πάνω και μερμελάδα κτλ. Έμα. Λοιπόν, να καλημερίσω και να πω στον φίλο μου τον Αντώνη τα καλύτερα. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, Αντώνη μου. Αντώνη Σκάλα Ματιανός. Καλημέρα, Λεβέντη μου, και θα πάμε για Σεϊχέλες, γιατί όχι. Άμα πιάσουμε τον Τζόκερ. Αν, λέει ο Καραγκιόζης, εάν. Λοιπόν, ακούσατε τα κορίτσια που βγήκανε, κοιτάτε πόσο χαρούμενα. Να τα πάμε στον 7ο ουρανό με το τραγουδάκι που ζητήσανε. Από την Παλίνη. Πάμε να τα πάμε στον 7ο ουρανό. Χαρμόσυνα και εύχομαι η ζωή τους να είναι πάντα έτσι. Λοιπόν, και για την Ευαγγελία μας και για την Αναστασία, κορίτσια, μέσα από την καρδιά μου, γιατί το χάρηκα κι εγώ. Μαζί σας κι εγώ στον 7ο ουρανό.

λοιπόν, και εύχομαι πάντα τέτοια στις κοπελιές εδώ, στις ομορφιές που ακούσατε που βγήκανε στον αέρα, χαρμόσυνα. Λιάνα μου Γλυφάδα, και εγώ να σου πω κάτι. Άνθρωπος είμαι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Εγώ δεν νομίζεις τώρα. Τρέμουν τα σάλια μου που λένε, πέφτουν τα σάλια μου που λένε, δεν παρασύρωμαι. Μου λένε τα αγγλικά. Μου λένε με τους λουκουμάδες και τους. Πώς το λένε, και με μερέντα και με μέλι. Εγώ τι να κάνω, έλα στη θέση δική μου. Εσύ μπορεί να παραγγείλεις. Για έλα στη θέση δική μου εδώ τώρα, πού, θα κολλήσω. Θα κολλήσω και να θέλω, ρε παιδάκι μου. Υπάρχουν καλοπροαίρετοι άνθρωποι που λένε να σου στείλω, να σου φέρω. Πού, θα κολλήσω, κολλάνε. Καλό είναι το κόλλημα, βέβαια, έτσι να κολλάς. Ζουμιά, υγρά. Πολλά. Πάμε, Ρία Ινλίδου. Θα περιμένεις εσύ λίγο, Φραουλίτσα, θα περιμένεις λίγο. Είδες τα κορίτσια που δεν τσιρίζουνε? Τα άκουσες που δεν τσιρίσανε καθόλου? Και για να το λες εσύ κάτι. Γεια σου Σάκη μου Αστέρι, Σάκη Αγρίνιο. Γεια σου κύριε Μπουστούνη. Αυτή είναι Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, στο μάχη. Μου πες τα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ κάτι ξέρει. Το φίλο μου ο Βαγγέλης έμαθε τον 8ο και ξέρει. Κύριε Καρουμπαλή, εσύ θα πας να ταΐσεις το γατάκι, ναι ή όχι, λέει παιδί μου, πες μου αν είναι. Έλα μην αφήνουμε και τα γατάκια έτσι νηστικά και τα σκυλάκια.

Βαγγέλη μου δεν είμαι, παλικάρι μου δεν είμαι άνθρωπος. Δεν θέλω να πάρω τώρα να μου πεις το καλύτερο, ούτε καν. Ούτε καν, απλά το έχω πει πολλές φορές. Εντάξει, λιγούρα γιατί ξέρεις, έχεις δει. Λοιπόν, για να δούμε τώρα με το γατάκι. Δική μου πάντως η γάτα λέει, δική μου η γάτα έφαγε λέει και την έκανε. Αύριο πάλι θα έρθει, εάν δει την πόρτα ανοιχτή. Γι' αυτό το είπα και εγώ στον κύριο εκεί πέρα. Μια και δεν κάθεται, δεν είναι να διανυκτερεύει. Τώρα γι' αυτό και το είπα στον κύριο. Έτσι, να τρώει, να τα. Και να φεύγει μετά. Αυτό είναι το καλύτερο έφημο εργαλείο. Αν δεν είναι εκεί ντόπια, σπιτίσια δηλαδή 100%, τρώει και φεύγει. Πάει στην παρέα της. Ωραίο, καλό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Λοιπόν, έχω τον φίλο, το φιλαράκι μου το καλό. Τον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιάννακο, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.

Εδώ είμαι, παιδάκια. Εδώ που είσαι, λέει Χριστιανέ. Εδώ είμαι. Φίλος μου Γιώργος τα φταίει. Σου το λέω πως την ψάχα θα πεθάνω. Λοιπόν, για να μην πεθάνουμε στην ψάχα, έτσι. Για να μην πεθάνουμε στην ψάχα. Λοιπόν, και με όλα αυτά, σιγά σιγά πέρασε η ώρα. Δεν έχετε παράπονο σήμερα με τα τραγουδάκια. Καλύψαμε κάθε δική σας επιθυμία. Κάθε δική σας επιθυμία την καλύψαμε. Χάθηκε λίγο ο Χριστιανός εδώ με το φίλο μου τον Γιώργο. Εδώ με το ταξί. Γιώργο μου, να σε έχω μάρτυρα, έτσι. Λεβεντάκο μου, γιατί θα μου τιμεί και το άλλο το παλικάρι. Λοιπόν, για να μην το στείλει τελευταία στιγμή το μηνυματάκι, λοιπόν, θα τα διαβάσω για το τραγουδάκι, για να μην το στείλω τελευταία στιγμή το μηνυματάκι. Καλό Σαββατοκύριακο, Μιχάλη, και σε ευχαριστούμε. Είναι το παλικάρι από την Καλή Πολύ, ο φίλος μου Δημήτρης. Δημήτρη μου, καλημέρα, εύχομαι και σε σένα όμορφο και καλό Σαββατοκύριακο. Έλα όμορφο ζεϊμπέκικο, όποιος ξέρει, όποια ξέρει, έλα.

0: Λοιπόν, να κάνετε πάντα το δικό σας. Yeah. Πάντα.
1: Για τις πράξεις μου δεν δίνω αναφορά.
0: Κι άλλοι αύξηση έχουν πάρει τα παιδιά με τα γαλόνια. Κι άλλοι.
1: Μου αρέσει τελικά.
0: Λοιπόν, καλό βράδυ, Γεωργία μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Τώρα το Καταβλακιώτης έχω ονοματάκι. Δεν το συζητάμε τώρα στο Καταβλακιώτης, αλλά εντάξει, όχι κολλήσει. Δεν, πολλές φορές. Δήμητρα, θα προσπαθήσουμε και θα ακούσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα στη διάθεσή μας, σου χαλάσουμε χατήρι. Αν και πολλές φορές με τραγουδάκι και με το γονίδι που είναι μεγάλη σου αδυναμία, είναι κάποιο συγκεκριμένο με τον Ζαζό ή όχι. Γιατί ο Ζαζόπουλος δικός μας εδώ άνθρωπος, εδώ πάντα περνάει το μάχη. Είναι κάποιο συγκεκριμένο τραγουδάκι που θες με τον Ζαζόπουλο ή Ζαζό και ό,τι να είναι. Και τα μυαλά στα κάγκελα. Καληνύχτα, μαράκι. Παιδάκια, τώρα δεν θα προλάβω να πω τις καληνύχτες όλες, πραγματικά. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Αλλά παράπονο το είχαμε το φίλο μου το Δημήτρη από την Καλλίπολη, γιατί τόσο είναι τελευταία στιγμή. Χριστέ μου!
2: Που πας φωτιά, να.
0: Πάει στο γηπεδάκι, ξέρει που πάει. Πάει στο γηπεδάκι, ξέρει που πάει, ξέρει τι κάνει. Και πού να την πω στην ιστορία αυτή, yeah, ο κύριο Καρουμπά.

Λοιπόν, το φορτηγάτσι μου, το Γιώργο, Γιωργάκο μου, Τριπολιτσότη, καλό σου δρόμο, καμάρι μου, καλό δρόμο. Όλα να είναι τέλεια. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο, παιδάκια, λίγα λεπτά να ακούσει και η Δήμητρα, να μην τις χαλάσουμε. Χατήρι το τραγουδάκι με τον Ζαζόπουλο, τα προλαβαίνουμε. Λοιπόν, Έφη μου, καλό βράδυ στο Εγάλαιο. Είπα σε έναν φίλο που είναι όντως ζωόφιλος. Πραγματικά τα αρέσουν και με τα ζώα, με τα γατάκια και το ένα και τα άλλο, αλλά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει που του είπα να φέρει τροφή. Με ρώτησε τι χρώμα είναι, τι είναι με, τα, με, το, με τη γάτα. Αυτά δεν τα γνωρίζω. Δεν ξέρω αν η τροφή πάει σύμφωνα με το χρωματισμό της γάτας, αν είναι μαλλιαρή, αν και το ένα και το άλλο, αλλά δεν. Καλά, κληρωθεί. Πού έχει κληρωθεί τώρα αυτός εκεί, του πίσω καφέ απάνω. Σιγά. Ο βρεγμένος λέει τη βροχή δεν την φοβάται. Λοιπόν, πάλι καλά, είπα. Ο καθένας έχει τα δικά του με τα ζωάκια. Και εγώ τα αγαπάω. Λοιπόν, μαζί μας και μαζί σας το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax. Βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα και όχι μόνο. Το More Than Tax καλυψούς 110 είναι. Καλυφαία είναι η Μαρία Μασιλιαράκου. Εκείνοι οι συνεργάτες της για να σας εξυπηρετήσουν. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη. Με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα και είναι εγγύηση αυτό που λέμε. Πιτσαρία Ζεάκης, ναι, εγγύηση ότι τα υλικά είναι ό,τι το καλύτερο. Εθνικής αντιστάσεως 63 είναι η πιτσαρία του Ζεάκη, είναι καλό να την επισκεφτείτε. Και δεν είναι απλά μια πίτσα. Πάμε να πάρουμε πίτσα, να φάμε πίτσα. Θα βρείτε πολλά περισσότερα στην πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής αντιστάσεως 63 στο κέντρο του Μενιδίου. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ένα όμορφο Σαββατοκυριακό να έχουμε. Μερούλα μου, θα το δω το μηνυματάκι αν και δεν το προλαβαίνω, Βυρώνη.

Μαρούλα μου, δεν το προλαβαίνουμε γιατί κοιτάζω είναι και 56. Δεν το προλαβαίνουμε. Γιατί δεν το έστελνες νωρίτερα. Το μαγκάκι από το Βύρονα. Τη Δευτέρα, πρώτα ο Θεός, μωρέ, εδώ. Φιλιά πολλά την αγάπη μου, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και όνειρα γλυκά. Με 20 βαθμοί Κελσίου που υπάρχουν τώρα, έχουμε 20 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο των Αθηνών. Όνειρα ωραία θα είναι. Την αγάπη μου, να είστε καλά, προσέχουμε για να έχουμε.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα, το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα η συχνότητά μας ανήκει σε μια μπάντα που απέδειξε ότι η μουσική δεξιοτεχνία μπορεί να νικήσει την τάση, μπορεί να νικήσει τις μόδες. Μεταφερόμαστε στο 1977, σε ένα διαμέρισμα στο Deptford του Λονδίνου. Εκεί βλέπουμε τον Mark Knopfler, καθηγητή αγγλικών, που έπαιζε blues σε pub, τον αδελφό του David, τον John Ilse και τον Pick Withers, οι οποίοι με τα βίας κατάφεραν να βγάζουν τα προστοζήν. Το όνομα Dire Straits σημαίνει ακριβώς αυτό, σε δύσκολα στενά, και ουσιαστικά χρησιμοποιείται στα αγγλικά για να πει ότι είμαι σε δεινή οικονομική θέση. Δεν ήταν λοιπόν καλλιτεχνική επιλογή ακριβώς, ήταν η καθημερινότητά τους. Τη Βρετανία σάρωνε το punk, τρία ακόρδα, πολύ οργή, κάκιστη τεχνική, σε Sex Pistols ουσιαστικά σχεδόν δεν ήξεραν να παίζουν μουσική, οι Clash έσωσαν κάπως έτσι τη μουσική τιμή του punk, του καθαρού punk. Και μέσα σε όλο αυτό ο Mark Knopfler επιμένει με μια καθαρή Stratocaster, μια εικονική Fender χωρίς βρωμιές, χωρίς distortion, χωρίς παραμόρφωση, χωρίς εφέ, και με μια περίεργη τεχνική για την οποία ο ίδιος έχει πει ότι είναι κόντρα σε οτιδήποτε θα σου διδάσκει ένας δασκάλος κιθάρας. Αυτοδιδακτός, handpicking, τεχνική, δηλαδή χωρίς πένα. Η λέξη ουσιαστικά είναι fingerpicking, και μάλιστα με country επιρροές. Το Sultans of Swing δεν έγινε επιτυχία αμέσως. Ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια όλων των εποχών. Όμως δεν έπιασε κατευθείαν. Χρειάστηκε ένα demo στον BBC London για να καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό το οποίο τότε ακουγόταν παλαιομοδίτικο στην πραγματικότητα ήταν κάτι απολύτως φρέσκο. Ένα τραγούδι το οποίο είναι αυτοαναφορικό σε μεγάλο βαθμό. Μια ιστορία για μια jazz μπάντα η οποία παίζει για το μεράκι της σε μια άδεια pub ενώ έξω βρέχει. Έτσι ξεκίνησαν όλα για τους Dire Straits, Sultans of Swing, 1978.

Συνεχίζουμε στα 1979. Πλέον δεν είναι άποροι. Οι Dire Straits, ο πρώτος τους δίσκος έχει κάνει αίσθηση παγκοσμίως και η πίεση και από τη δισκογραφική για το επόμενο βήμα τους οδηγεί στα θρυλικά Compass Point Studios στις Μπαχάμες. Εκεί ηχογραφούν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Communicate, που πολλοί κριτικοί τότε είχαν πει ότι ο δίσκος έμοιαζε υπερβολικά με τον πρώτο, αλλά αυτό ακριβώς ήταν το νόημα. Αυτό ήταν το δώρο τους στους οπαδούς τους. Ο ήχος της κιθάρας του Knopfler γίνεται ακόμα πιο υγρός, ακόμα πιο μελωδικός. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της περίοδου, το Lady Writer, που μιλάει για μια γυναίκα συγγραφέα που ο Μάρκ είχε δει στην τηλεόραση, και όλο το κομμάτι ντυμένο με ένα riff, το οποίο σε γραπώνει από τα πρώτα δευτερόλεπτα. Riff είναι η μουσική φράση. Είναι η εποχή που ο Μάρκ Knopfler αρχίζει πλέον να καθιερώνεται ως ένας ποιητής της εργατικής τάξης, κάποιος ο οποίος έχει το σπάνιο ταλέντο να παρατηρεί μια απλή σκηνή και να τη μετατρέπει σε ένα ροκ αριστούργημα.

1980 οι ισορροπίες αλλάζουν. Ο αδελφός του Μάρκ, ο David Knopfler, αποχωρεί από την μπάντα και μάλιστα κατά τη διάρκεια ηχογραφήσεων, και είναι ο Μάρκ ο οποίος παίρνει ολοκληρωτικά τα ηνία. Ο δίσκος Making Movies είναι σημείο καμπής για τους Dire Straits, διότι για πρώτη φορά βάζουν μέσα πλήκτρα και μάλιστα με έναν επιβλητικό τρόπο, χάρη στον Roy Bittan, ο οποίος έπαιζε στην E Street Band πιο πριν του Bruce Springsteen. Ίσως η πιο όμορφη rock μπαλάντα από εκείνη την εποχή και μια από τις πιο ωραίες όλων των εποχών είναι το Romeo and Juliet. Δεν είναι ο Ρωμαίος του Shakespeare. Είναι ένας σύγχρονος Ρωμαίος που τραγουδάει κάτω από ένα παράθυρο σε μια γειτονιά με πολυκατοικίες. Είναι λίγο West Side Story. Αλλά η Ιουλιέτα τον έχει ήδη ξεχάσει για χάρη της δόξας. Η εισαγωγή με την μεταλλική resonator κιθάρα είναι ένας ήχος που αν τον ακούσεις μια φορά τον κουβαλάς για πάντα. Ας χαθούμε σε αυτό το ονειρικό κινηματογραφικό σκηνικό 1980, Romeo and Juliet.

Παραμένουμε στο Making Movies, διότι είναι ένας δίσκος ο οποίος τον αξίζει το χρόνο μας. Ο Knopfler μας μεταφέρει σε ένα Luna Park στο Spanish City του Whitley Bay, εκεί ουσιαστικά όπου μεγάλωσε. Το Tunnel of Love είναι ένα έπος 8 λεπτών. Ξεκινάει με μια διασκευή του Carousel Waltz στα πλήκτρα και εξελίσσεται σε μια αφήγηση για την χαμένη αθωότητα και τις αναμνήσεις που κατοικούν πάντοτε μέσα μας και ορισμένες φορές μας τυχιώνουν κιόλας. Αξίζει να προσέξουμε το solo στο τέλος του τραγουδιού, διότι δεν είναι απλά επίδειξη τεχνικής. Είναι ένας διάλογος. Η κιθάρα μοιάζει να αναπνέει, να σταματάει για να πάρει ανάσα και μετά να ξεσπά σε ένα κρεσέντο το οποίο περιγράφει την έξοδο από το τούνελ της αγάπης. Είναι η στιγμή που οι Dire Straits αποδεικνύουν ότι το ροκ μπορεί να είναι τόσο βαθύ όσο μια καλή ταινία ή όσο ένα σπουδαίο μυθιστόρημα. 1980, Tunnel of Love.

Το 1982 οι Dire Straits κυκλοφορούν το Love Over Gold και ξαφνιάζουν τους πάντες, διότι ο δίσκος έχει μόνο 5 τραγούδια. Το Private Investigations είναι επί της ουσίας ένα πείραμα. Είναι ένα κομμάτι νουάρ αισθητικής και ατμόσφαιρας που περιγράφει τη μοναξιά ενός ιδιωτικού detective. Και εδώ η σιωπή παίζει τον ίδιο ρόλο με τη μουσική. Τα βήματα στο πάτωμα, τα κρύσταλλα που σπάνε, μια ακουστική κιθάρα που μπαίνει ξαφνικά σαν μαχαιριά στο σκοτάδι. Είναι χιτσκοκικό όλο το στήσιμο του ήχου. Ο Νόφλερ δήλωσε ότι ήθελε να γράψει κάτι που να ακούγεται σαν soundtrack της ταινίας του 1940. Σαν να εμφανιστεί από κάπου ο Χάμφρι Μπόγκαρτ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απαιτεί από τον ακροατή να σταματήσει ό,τι κάνει, ούτως ώστε να το ακούσει με προσοχή. Και ενδεχομένως είναι και η απόλυτη επιβολή του καλλιτέχνη πάνω στον ραδιοφωνικό χρόνο. Απολαύστε το, αν είστε κάπου που προσφέρετε το περιβάλλον σας ήρεμα, με ανοιχτό παράθυρο, ίσως και με χαμηλωμένα φώτα.

Και αν το Private Investigations ήταν το πείραμα, το Telegraph Road είναι το κατόρθωμα. Είναι ένα κομμάτι 14 λεπτών που περιγράφει την ιστορία της Αμερικής μέσα από έναν δρόμο. Από το πρώτο μονοπάτι που άνοιξε ένας πρωτοπόρος μέχρι την άσφαλτο, την εκβιομηχάνηση, τελικά την παρακμή και την ανεργία. Σχεδόν προφητικό το κομμάτι του Knopfler που εμπνεύστηκε το τραγούδι ενώ ήταν σε περιοδεία, ήταν μέσα στο λεωφορείο και διάβαζε ένα βιβλίο του Νορβηγού νομπελίστα Knut Hamsun. Η δομή του τραγουδιού είναι συγκλονιστική. Ξεκινάει σαν ψήφυρος, καταλήγει σαν καταιγίδα από σόλο και ορισμένοι θεωρούν πιθανότατα δικαίως ότι είναι από τα κορυφαία στην ιστορία της ροκ. Περιορέξιος κολοκυθόπιτα, το δεδομένο είναι πως πρόκειται για μια διαδρομή η οποία δεν θες να τελειώσει ποτέ. Δυναμώστε την ένταση, διότι αυτό που ακολουθεί είναι καθαρή τέχνη. 1982, Dire Straits, Telegraph Road.

Και φτάνουμε στο 1985 και ίσως το δεύτερο πιο γνωστό, ίσως και πρώτο για κάποιους, κομμάτι των Dire Straits. Ο κόσμος αλλάζει. Οι Dire Straits γίνονται από τις μεγαλύτερες μπάντες στον πλανήτη. Κυκλοφορεί το Brothers in Arms. Και το Money for Nothing είναι το τραγούδι που τους έβαλε σε κάθε σπίτι, χάρη στο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή computer animated video clip, ένα από τα πρώτα, μαζί με το Take On Me, τον Aha, σε επίπεδο video clip, αν δεν κάνω λάθος. Ο Knopfler έγραψε τους στίχους, βρισκόταν σε ένα κατάστημα για ηλεκτρονικά είδη στη Νέα Υόρκη και ακούγε έναν υπάλληλο ο οποίος σχολίαζε τους καλλιτέχνες που έβλεπε στο MTV στις αναμένες οθόνες υποτιμητικά. Λέει, αυτοί λέει, παίρνουν λεφτά, δεν κάνουν τίποτα, για το τίποτα. Αυτό, Money for Nothing, κράτησε αυτές τις ατάκες αυτούσιες. Και ενδιαφέρον έχει ότι backing vocals κάνει ο Sting, αυτό το I want my MTV που ακούς, αυτή είναι η φωνή του Sting, διότι ήταν σε ένα διπλανό στούντιο και ηχογραφούσε και είναι, ξέρεις, μια από αυτές τις αυθόρμητες ιστορικές συναντήσεις στην ιστορία της rock. Η κιθάρα εδώ είναι σαφέστατα πιο βρώμικη, πολύ πιο δυνατή και είναι stadium rock, είναι για μεγάλες συναυλίες, ίσως ο ορισμός του stadium rock της δεκαετίας του 80. Money for Nothing, 1985.

Πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο παραλίγο να μην το μάθουμε ποτέ, διότι σχεδόν κόπηκε από τον δίσκο. Ο Ντόρφσμαν, ο παραγωγός, ήθελε να το πετάξει, αλλά τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας επέμεναν, ευτυχώς για εμάς, διότι είναι ένα τραγούδι το οποίο σε κάνει να θέλεις να ταξιδέψεις, να περπατήσεις, να χαμογελάσεις. Το Walk of Life, το χαρακτηριστικό riff πλέον στα πλήκτρα, το οποίο θυμίζει κάτι σαν εκκλησιαστικό όργανο σε μεγάλο γήπεδο. Αυτά τα οποία ακούμε όταν στο αμερικανικό baseball, για παράδειγμα, σκοράρουν πόντους. Είναι ένας ρυθμός που πατάει ξεκάθαρα σε παλιό καλό rock and roll, και το κομμάτι είναι ένας φόρος τιμής στους πλανώδιους μουσικούς των σταθμών του μετρό. Είναι η φωτεινή πλευρά των Dire Straits και η απόδειξη ότι ο Knopfler μπορούσε να γράψει ένα pop hit χωρίς να θυσιάσει την ποιότητα του ήχου του. 1985, Walk.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όταν είσαι μια από τις μεγαλύτερες μπάντες στον κόσμο, περνάς πολύ χρόνο σε αεροπλάνα, σε ξενοδοχεία, σε στάδια και το So Far Away περιγράφει ακριβώς αυτήν την απόσταση. Την απόσταση από τους ανθρώπους που αγαπάς, την κόπωση του δρόμου, την νοσταλγία για το σπίτι, όντας ένα τραγούδι με στρωτό ρυθμό, ιδανικό για την οδήγηση, σε χαλαρώνει, σου βάζει στις σκέψεις. Ο Νόπφλερ εδώ χρησιμοποιεί μια πιο ζεστή προσέγγιση στην κιθάρα, αφήνοντας τις νότες σχεδόν να αιωρούνται. Είναι το εναρκτήριο λάκτισμα του δίσκου Brothers in Arms και μας προετοιμάζει για ένα μεγάλο ταξίδι, που είναι ουσιαστικά η ιστορία που αφηγείται αυτός ο πράγματι ιστορικός δίσκος. 1985, So Far Away.

0: Επιστρέφουμε στην
1: νουάρ ατμόσφαιρα με το Your Latest Trick. Χαμηλώνουμε έτσι λίγο τους τόνους. Ίσως πρόκειται για την πιο jazz στιγμή των Dire Straits. Σαξόφωνο στην εισαγωγή, ένας από τους πιο μελαγχολικούς ήχους των παγκοσμίων ηχογραφήσεων. Και μεταφερόμαστε σε μια βροχερή πόλη στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, σε ένα μπαρ που ετοιμάζεται να κλείσει. Σκηνικό λίγο σαν το Sultans of Swing, με ενηγματικούς στίχους, με εικόνες από τραπουλόχαρτα, με φτηνά ξενοδοχεία, με χαμένες ευκαιρίες. Ο Νόπφλερ τραγουδάει σχεδόν ψιθυριστά, σαν να μας εξομολογείται ένα μυστικό στο αυτί. Είναι ένα κομμάτι που δείχνει την απίστευτη ικανότητα αυτής της μπάντας να δημιουργεί ατμόσφαιρα με ελάχιστα μέσα, αφήνοντας τον ακροατή να συμπληρώσει τις εικόνες με την φαντασία του. Your Latest Trick, 1985.

Και φτάνουμε στο τραγούδι που έδωσε το όνομά του σε έναν ολόκληρο μύθο. Μιλάμε για τον Brothers in Arms, γράφτηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου στα Falkland. Ο Νόπφλερ θυμήθηκε μια κουβέντα του πατέρα του που του είχε πει, πώς να το μεταφράσω τώρα στα ελληνικά, «We shouldn't fight each other, we should be brothers in arms». Λέει, δεν θα έπρεπε να πολεμάμε ο ένας τον άλλον, θα έπρεπε να είμαστε αδελφοί ενόπλης. Το κομμάτι είναι αντιπολεμικό και είναι ένα μανιφέστο το οποίο όμως το δίνει ο Νόπφλερ χωρίς κραυγές και οι Dire Straits. Είναι η φωνή ενός ετοιμοθάνατου στρατιώτη που συνειδητοποιεί ότι οι εχθροί του έχουν τους ίδιους φόβους και τις ίδιες ελπίδες με εκείνον. Η κιθάρα εδώ δεν παίζει σόλο. Η κιθάρα εδώ κλαίει. Κάθε νότα είναι ένας λυγμός. Πρόκειται για ένα τραγούδι που έχει παιχθεί σε κηδείες, σε μνημόσυνα, σε στιγμές μεγάλης εθνικής θλίψης, παγκοσμίως. Και είναι μια υπενθύμηση ότι στο τέλος της ημέρας όλοι υπό τον ίδιο ήλιο, υπό τον ίδιο ουρανό, ζούμε και αναπνέουμε και ενίοτε πεθαίνουμε ο ένας από το χέρι του άλλου. Brothers in Arms, 1900.

Για κάποια χρόνια σιωπούν οι Dire Straits από το 85 μέχρι το 91. Οπότε και επιστρέφουν με το δίσκο On Every Street σε έναν κόσμο ο οποίος είχε αλλάξει. Το grunge είχε αρχίσει να ανεβαίνει. Ο Knopfler όμως παρέμενε πιστός στον ιδιαίτερο αντιστασιακό του ήχο. Και το Calling Elvis είναι μια περίεργη σύνθεση, σχεδόν υπνοτική. Οι στίχοι χρησιμοποιούν τίτλους κομματιών του Elvis Presley για να περιγράψουν την αδυναμία επικοινωνίας όπου εστιάζει ο Mark Knopfler. Calling Elvis, is there anybody home? Απευθύνεται στον Elvis χωρίς καμιά απάντηση. Το βίντεο κλιπ εντωμεταξύ με τις μαριονέτες που ήταν φορός τιμής στη σειρά Thunderbirds, παρακαλώ, για τους παλαιότερους, έκανε αίσθηση, αλλά η ουσία ήταν στο παίξιμο. Ήταν ένας πιο γήινος, ένας country rock ήχος που έτσι βλέποντας την εξέλιξη των πραγμάτων in retrospect εν τέλει προμήνυε και τη solo καριέρα που θα ακολουθούσε λίγα χρόνια αργότερα ο Mark Knopfler. Colin Elvis, 1991.

Από τον δίσκο On Every Street, το μόνιμο κομμάτι On Every Street είναι μια επιστροφή στις ρίζες. Μια μελαγχολική περιπλάνηση στους δρόμους της πόλης, ψάχνοντας, οι στίχοι μιλάνε για ένα πρόσωπο που χάθηκε. Ξεκινάει πάρα πολύ ήρεμα, σχεδόν ακουστικά, και χτίζεται αργά μέχρι ένα φινάλε όπου σαξόφωνο και κιθάρα ουσιαστικά φτιάχνουν ένα πλέγμα από μελωδίες. Ο δίσκος δεν έφτασε τις πωλήσεις του Brothers in Arms. Περιέχει όμως μερικές από τις πλέον όριμες στιγμές των Dire Straits και του Mark Knopfler, διότι εδώ βλέπουμε έναν καλλιτέχνη που δεν ενδιαφέρεται πλέον για τα charts, αλλά ενδιαφέρεται για την ουσία της σύνθεσης και του καλλιτεχνικού αποτελέσματος. Είναι ουσιαστικά η ηρεμία πριν το οριστικό τέλος της μπάντας. 1991, On Every Street. There's gotta be a record of you someplace. You gotta be on somebody's books. The lowdown picture of your face. You're injured looking.

Για όσους πάντως νόμισαν ότι τότε οι Dire Straits είχαν γίνει πολύ μαλακοί με τα χρόνια, έρχεται ένα κομμάτι, το Heavy Fuel, για να τους διαψεύσει. Είναι ένα κομμάτι με τσαμπουκά. Αυτή είναι η λέξη. Ένα riff που θυμίζει το Money for Nothing. Στίχη γεμάτη ηρωνία για τον τρόπο της ζωής του rockstar. Τσιγάρα, ποτά, γρήγορα αυτοκίνητα, heavy fuel, βαρύ καύσιμο, sex, drugs and rock and roll ουσιαστικά. Και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε αυτήν την τεράστια μπάντα να παίζει με τέτοια ηλεκτρική ενέργεια. Ο Knopfler το διασκεδάζει και φαίνεται. Ενώ το μπάσο του Ilsley δίνει ένα ρυθμό που άμα είσαι στο αυτοκίνητο σε θέλει να κάνεις να πατήσεις γκάζι, μην πατήσετε όσοι τώρα οδηγείτε, με προσοχή. Είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες ώρες τους πάνω στην σκηνή, ξανά πριν τα φώτα σβήσουν οριστικά για αυτό το group. 1991, Heavy Fuel.

Και κάπως έτσι το 1995 φτάνουμε στο τέλος. Ο Mark Knopfler διαλύει οριστικά τους Dire Straits, που ο ίδιος φεύγει από την μπάντα, ακριβώς για τον αντίθετο λόγο για τον οποίο ξεκίνησε. Ας πούμε ότι ξεκίνησε ούτως ώστε κάτι τόσο μικρό να το μοιραστεί, να το μεταδώσει, να το μεγαλώσει. Και φεύγοντας, αυτό το οποίο είπε είναι ότι έγινε πολύ μεγάλο όλο αυτό και δεν ήθελα πια να είμαι κομμάτι μιας τόσο τεράστιας μηχανής. Τι ήθελε? Να γυρίσει στα pub, στα blues, στις μικρές μπάντες, σε μεγάλο βαθμό και στην ησυχία του. Όπως και να έχει, οι Dire Straits μας άφησαν μια πρίκα ανεκτίμητη. Και ακόμα και οι μεγαλύτεροι θαυμαστές του Mark Knopfler παραδέχονται, αντιλαμβάνονται, καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν ότι δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler που με την ιδιοφυΐα του, το ταλέντο του, το αφηγηματικό του ταλέντο στους στίχους, αλλά και με αυτήν την μοναδική του τεχνική, την τεχνική του αυτοδίδακτου, που ξαναλέω πάει κόντρα σε ό,τι θα σου διδάξει ένας δάσκαλος κιθάρας. Δεν ήταν μόνο ο Mark Knopfler ο οποίος έκανε αυτήν την μπάντα αυτό που ήταν. Ήταν η χημεία, το δέσιμο, η μουσική και η αισθητική συναντήληψη μεταξύ των μελών αυτής της μπάντας. Απόδειξη σε έναν βαθμό ότι μετά την αποχώρησή του ο Mark Knopfler δεν μας έδωσε μία επιτυχία, τουλάχιστον εφάμιλη των ιστορικών στιγμών και των εμβληματικών συνθέσεων και τραγουδιών που μας έδωσαν μέσα στην πορεία τους λιγότερο από 20 χρόνια, από το 78 μέχρι το 95, οι Dire Straits. Οι Dire Straits λοιπόν μας άφησαν μία πρίκα ανεκτίμητη, την απόδειξη ότι η ποιότητα μπορεί να είναι εμπορική, ότι μουσικά είδη μπορούν να πάνε κόντρα στην τάση και στην μόδα, ειδικά σε εποχές όπου η διανομή έφτιαχνε τα τρέχοντα στυλ χωρίς να μπορούν να υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις τις οποίες σήμερα έχουμε μέσα από τα τελείως διαφορετικά κανάλια που χρησιμοποιούν οι καλλιτέχνες για να μας προσεγγίσουν, βλέπε διαδίκτυο. Τότε ήταν δισκογραφικές, τότε ήταν τα ραδιόφωνα, τότε αργότερα ήταν οι μουσικές τηλεοράσεις όπως το MTV. Σε όλα αυτά ουσιαστικά οι Dire Straits ξεκίνησαν πηγαίνοντας κόντρα και μας άφησαν λοιπόν αυτή την πρίκα, την ανεκτίμητη κληρονομιά ότι η ποιότητα, ξαναλέμε, μπορεί να είναι εμπορική. Δεν το συζητάμε ότι η κιθάρα μπορεί να μιλάει όλες τις γλώσσες των ανθρώπων, αλλά και των αγγέλων, θα έλεγε ο Νικηφόρος Βρετάκος, και ότι ένας καθηγητάκος, συγγνώμη για την επιλογή του υποκοριστικού, ένας καθηγητάκος αγγλικών από το Newcastle μπορεί να γίνει ο πρίγκιπας, ο παγκόσμιος πρίγκιπας της ροκ. Κλείνουμε λοιπόν με το Going Home από την ταινία Local Hero. Αν και είναι solo κομμάτι του Mark Knopfler, έγινε το κλασικό κλείσιμο κάθε συναυλίας των Dire Straits. Σας ευχαριστώ που διανύσαμε μαζί αυτήν την δύο-ωρη διαδρομή, αυτό το ταξίδι στην ιστορία μιας μπάντας που συγκαταλέγεται στις επιδραστικότερες στην παγκόσμια ιστορία. Στον ήχο ήταν ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, στο μικρόφωνο και την συνολική επιμέλεια της εκπομπής, καθώς επίσης και την επιλογή βεβαίως των τραγουδιών, Κωνσταντίνος Βογδάνος. Ξανά ευχαριστούμε για την ακρόαση, να είστε όλες και όλοι καλά. Going Home από την ταινία Local Hero 1983.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάχη για τις αξίες, τα ιδανικά, για την κυριαρχία μας. Μάχη για τα πιστεύω μας. Μάχη για την ελπίδα. Μάχη για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 και Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Στη δικτύωση αυτή την ώρα Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Στα αρχή μιας νέας εβδομάδας, μιας φθινοπορεινής από ό,τι φαίνεται εβδομάδας, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή να είναι στους 16 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλονίκη, στους 18 στην Αττική. Έχει δροσούλα έξω, χθες είχαμε και βροχή εδώ στην Θεσσαλονίκη, έντονη βροχή. Ευτυχώς τουλάχιστον δεν δημιουργήθηκαν τα γνωστά προβλήματα, να έχουμε πλημμύρες σε δρόμους κτλ. Αλλά μπορώ να πω ότι ο καιρός θύμισε λιγάκι έτσι φθινόπωρο. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Καλή εβδομάδα. 69-074-83-484 το Viber, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Η ώρα είναι 6 και 9 πρώτα λεπτά και είναι Δευτέρα 12 του Οκτώβρη του 2026.

Λοιπόν, για πάμε να στείλουμε καλημέρες. Στον Πέτρο καλημέρα, στον Δημοσθένη καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ακούγεται, λέει, ότι ίσως θα το πάρουν πίσω για τα courier, ότι θα γίνονται υποχρεωτικά με κάρτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δεν ξέρω, το θεωρώ, και δεν ξέρω και για ποιο λόγο πρέπει να γίνεται αυτό, και ιδιαίτερα στις εταιρείες courier. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν, ας πούμε, τι έχω αγοράσει εγώ, ή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, λέει, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία. Καλή λευτεριά, λέει, από τους τουρκόψυχους κυβερνώντες. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο με πολλά γεγονότα, τα οποία θα τα αναλύσουμε αμέσως μετά. Καλημέρα στην Κύρα, καλή εβδομάδα. Στον Απόστολο στην Καριανή Καβάλας, καλημέρα, καλό πρωινό με υγεία. Στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια με 20 βαθμούς Κελσίου, καλημέρα στην Ντίνα, καλή όμορφο πρωινό Δευτέρας με υγεία. Στον Κώστα στη Νέα Σάντα του Κιλκής, καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Δέσποινα. Καλημέρα στην Γιάννα και καλή εβδομάδα στην Πρωτεύουσα. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Στη Σουλτάνα από τη Ροδιά του Τυρνάβου με 15 βαθμούς Κελσίου. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα σε όλους. Η Αναστασία από το Χαϊδάρι στέλνει την καλημέρα της. Ο Κώστας ο Σκλιβάνος από το Ιπποκράτιο. Άντε ακόμα μέσα θα βγεις επιτέλους. Τι θα γίνει, δηλαδή φτάνει, μας έσκασες, βγες. Καλημέρα στην Ζήνα από τη Σπάρτη. Καλή δύναμη, λέει, και αυτή την εβδομάδα. Κάθε μέρα καλά να είσαι να μας ενημερώνεις με τον ωραίο τρόπο που έχεις. Να ξέρεις ότι σε αγαπάμε και εγώ σας αγαπώ, να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό έρχομαι εδώ έτσι κάθε πρωί. Γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση, η αλήθεια είναι, να κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο, να μιλάω με όλους εσάς, να ανταλλάσσουμε έστω και αυτή την απλή καλημέρα που ανταλλάσσεις. Καλημέρα στην Ξενή, τη γειτόνισσα, σαν πολύ ξινομούρα. Που βγαίνει από την οικοδομή, σε βλέπει και ούτε καλημέρα, ρε, ούτε. Τι άνθρωποι είστε εσείς? Δείτε, βρε, μια καλημέρα, βρε, μερική, βρε, πανάθεμά σας, του Θεού είναι η καλημέρα. Για όνομα του. Και αυτή η καλημέρα, ξέρετε, σου φτιάχνει λίγο τη διάθεση, ρε παιδί. Είναι. Καλημέρα λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Μια νέα εβδομάδα ξεκίνησε. Είναι και η εβδομάδα η οποία θα τρέξει το πετρέλαιο θέρμανσης. Τώρα στις 15, σε 3 μέρες από σήμερα, θα ξεκινήσει η διάθεσή του. Σε 2 μέρες, 12, 13, 14, ναι, σε 2 μέρες θα κάνει ο Πρωθυπουργός ανακοινώσεις. Θα μας πει πού θα κυμαίνεται η τιμή του. Θα το θεωρήσει ότι είναι φθηνό, εννοείται. Και από εκεί και πέρα, το πώς θα ζεσταθούμε είναι αλουνού παπά Ευαγγέλιο, δεν είναι του πατέρα Παναγιώτη. Είναι αλουνού παπά εντελώς. Το πώς θα ζεστάνουμε το σπίτι μας και φέτος. Όλα είναι πανάκριβα, είτε πετρέλαιο, είτε αέριο, είτε ηλεκτρικό ρεύμα. Τα πάντα όλα έχουν ανέβει, έχουν σκαρφαλώσει σε τέτοια επίπεδα που πραγματικά λες να κάψω το ίδιο το σπίτι κομμάτια να γίνει. Θα ζεσταθώ μια και κάλλη. Αλλά εντάξει. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Καλημέρα στο Φάνη, καλή εβδομάδα. Ελπίζω, λέει, η εβδομάδα που μπήκε να μην έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα όπως η ακρίβεια, βενζίνη, στέγας και ούτω καθεξής. Βέβαια εδώ πειράξανε τον καιρό για την Βύση, λέει, δεν θα πειράξουν. Έλα ρε, εσύ μην τα πιστεύεις αυτά εδώ. Δεν πειράξαν τον καιρό για τη Βύση, σιγά. Προσοχή, λέει, αυτή την εβδομάδα λόγω βροχών. Αυτό θα το κρατήσω όμως. Προσοχή στις περιοχές τις οποίες θα βρέξει, γιατί δεν ξέρω αν έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα. Δεν έχω ιδέα τι γίνεται. Ευελπιστώ να μην έχουμε προβλήματα. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Καλημέρα στο Γιώργο από την

Καλημέρα και στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα και στην Ελευθερία. Καλημέρα, καλημέρα.

Λοιπόν, για πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από την εφημερίδα Τα Νέα. Κτηματολόγιο αν έγινε λάθος στα όρια. Οδηγός με ερωτήσεις, απαντήσεις για να αποφύγετε τα μπλεξίματα. Τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, όπως υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Λέει το άρθρο της εφημερίδας. Καλό είναι να το ελέγξετε το κτηματολόγιο. Αν δεν μπορείτε εσείς, γιατί δεν καταλαβαίνετε, δεν βγάζετε άκρη, με τη βοήθεια ενός λογιστή μπορείτε να το δείτε. Στο δημόσιο, τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις, τους διορισμούς και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις υποδεχθούν. Πού εντοπίζει τη βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν περισσότερες αρνήσεις. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αν έχεις δώσει εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ και είσαι μέσα στους τυχερούς, μέσα σε εισαγωγικά που πέρασαν, αν σε έχουν στείλει στο ποδιού το κέρατο και πρέπει να πληρώνεις το κέρατο ως ενίκιο, καταλαβαίνετε ότι πολλοί δεν θέλουν να πάνε. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στον Ζελένσκι. Εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Αριθμοί και τα χρονοδιαγράμματα τα οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι ένα εξαιρετικά έτσι ενδιαφέρον άρθρο της εφημερίδας όσον αφορά την ενεργειακή ανακοχή που ανακοίνωσε στο Κίεβο.

Πάμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027. Από 459,88 ευρώ έως 1045 ευρώ καθαρά, λέει, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Παντού αυξήσεις βλέπουνε. Δεν ξέρω αν κάποιος συνταξιούχος έχει πάρει αύξηση. Το θέμα είναι ότι οι μεγαλοσυνταξιούχοι τις παίρνουν αυτές τις αυξήσεις. Είναι απίστευτο. Δηλαδή, αντί να κοιτάξουμε λίγο τους χαμηλοσυνταξιούχους ή αυτούς οι οποίοι ζουν με τα επιδόματα αυτά τα προνοιακά, αντί να κοιτάξουμε λίγο το πώς θα μπορέσουν να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι, κοιτάζουμε πώς να δώσουμε περισσότερα στους μεγάλους συνταξιούχους. Ένας τώρα που παίρνει σύνταξη 2.000 και 2.500, γιατί υπάρχουν αυτές οι συντάξεις. Εντάξει, για να μην πάρει κάτι παραπάνω, δηλαδή μια χαρά ζει και αξιοπρεπέστατα. Να δούμε λίγο τι θα γίνει με τους χαμηλούς συνταξιούχους. Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028-2034, αλόβητα, λέει, τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα. Δολοφονία στη Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Και με αφορμή άρθρο του Καρτερού, ξεκατίνιασμα Ελλάς Πασόκ με φόντο τη μάχη για την δεύτερη θέση. Καλά, αυτοί μέχρι να έρθουν οι εκλογές θα αλληλοσφαχτούν μόνοι τους. Το θέμα είναι να γίνει κάτι και να μην υπάρχουν ούτε το Πασόκ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ούτε ο Τσίπρας, ούτε κανένας. Καλά, η Νέα Δημοκρατία δεν το συζητώ, πρώτη και καλύτερη. Πάμε όμως στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Βλέπω να την απομακρύνουν σιγά σιγά. Η αλήθεια είναι ότι η Kimberly είχαν ζωάρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει αρκετά μεγάλη δυσαρέσκεια. Όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες που έχουν γίνει εις βάρος της, είπε ότι είναι κρίμα, ήταν ευγενική. Δεν ξέρω πραγματικά, στην κυβέρνηση, λέει, υπάρχει αμηχανία που δεν σχόλιον. Το State Department διεξάγει έρευνα για παράνομα δώρα, ενώ στο κάδρο μπαίνουν και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για εργασιακό εκφοβισμό στην πρεσβεία. Και για πρώτη φορά επικεφαλής της πρεσβείας στην Ελλάδα βρίσκεται σε τόσο δύσκολη θέση, σε σημείο να συζητείται στην Ουάσιγκτον η αντικατάστασή της. Ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Την είδη η Kimberly αυτόνο και δέρνο. Παρατηρητής και στον κόσμο του ο Πρωθυπουργός, είπε σε ομιλία του στα Χανιά ότι η οικονομία και οι τράπεζες πρέπει να υπηρετούν τον πολίτη και όχι το αντίστροφο. Σε ποιον τα λέει αν όχι στον εαυτό του? Τα λέει βέβαια σε εμάς. Σε εμάς που ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα τα πιστέψουμε και θα πούμε ναι, έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός. Άλλο άρθρο της εφημερίδας λέει ότι αρχίζει και κελαϊδάει ο αγοραστός. Λίγο πρωτού οδηγηθεί στο ειδικό δικαστήριο, λέει ότι δεν είχε καμία ευθύνη για τον μπάζωμα στα Τέμπη και δείχνει επί της ουσίας κυβέρνηση και Τριαντόπουλο. Μιλήστε ρε, μη φοβάστε. Μιλήστε, θα πάτε φυλακή. Ότι θα πάτε φυλακή, ξέρω εγώ, θέλω να πιστεύω ότι θα πάτε. Θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη δεν θα κλείσει εντελώς τα μάτια της, για όνομα του Θεού δηλαδή. Και ότι επιτέλους όλοι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται στο έγκλημα των τεμπών θα πληρώσουν, όσο ψηλά κι αν είναι. Δηλαδή δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πάμε στον πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Περιμένετε, γιατί δεν είναι μόνο το ντίζελ, είναι ότι αρχίζουμε να μην έχουμε και αποθέματα αερίου στην Ευρώπη και το αέριο θα το δούμε και αυτό με τη σειρά του να εκτοξεύεται σε δυσθεώρητες τιμές. Όχι ότι τώρα είναι φθηνό, αλλά μέσα στο χειμώνα που θα υπάρχει και μεγάλη ζήτηση, εάν δεν γίνει κάτι, θα το δούμε να εκτοξεύεται όσο δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα δούμε πρωτοφανή πράγματα. Την Τετάρτη, λέει άλλο άρθρο, οι επίσημες ανακοινώσεις, διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Και ακριβώς το από κάτω άρθρο λέει, θα πούμε το ψωμί ψωμάκι, έρχονται λουκέτα και αυξήσεις, προειδοποιούν οι αρτοποιοί. Η αλήθεια είναι ότι ακόμη και το καθημερινό ψωμί το οποίο πάμε και αγοράζουμε, και αυτό έχει γίνει πανάκριβο. Γύρω στο 1,20, 1,30, κάπου εκεί είναι το φθηνότερο που μπορείς να βρεις. Και όλο αυτό γιατί έχουν ανέβει τα κόστη λειτουργίας των φούρνων, τα ρεύματα, τα υλικά εννοείται, οπότε έρχονται λουκέτα ακόμη και στους φούρνους, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, ιδιαίτερα κάτι μικροί φούρνοι στις γειτονιές που βγάζουν περιορισμένες ποσότητες για λίγο κόσμο. Εκεί πέρα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο τα πράγματα, θα κλείσουν και τους αρτοποιούς. Εφημερίδα των συντακτών, τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του Φιδιού ξανασκάει. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, φασίστας σήμεται, καταγράφουν τα βίντεο από την επίθεση των δύο νεοναζί. Αυτοί νομίζω ότι άρχισαν να ξεσαλώνουν πάλι και δεν θα έχουμε καλά αποτελέσματα. Από τη στιγμή που βγήκε ο Κασιδιάρης από τη φυλακή, δεν συνδέω το περιστατικό με τον Κασιδιάρη σε καμία περίπτωση, αλλά κάποιοι έχουν ξεσαλώσει και νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον παπά από τα γένια. Δεν ξέρω, έτσι το βλέπω τουλάχιστον εγώ. Παραφιάδα λέει της Χρυσής Αυγής η συμμορία προπάτρια, στην οποία ανήκουν οι δύο άνθρωποι οι οποίοι συνελήφθησαν. Κυβέρνηση αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα. Το γαλάζιο success story δεν ακουμπά την κοινωνία. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε προηγουμένως και περιμένουμε να δούμε την τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης. Πασόκ διπλό όχι σε συγκολήσεις και συμφωνίες κορυφής χωρίς πολιτικό περιεχόμενο. Αλέξης Τσίπρας, διημερή περιοδία στην Κρήτη, στον ΒΟΑΚ για τα τροχαία και σε χωριά που επλήγησαν από πυρκαγιές και πλημμύρες. Εν τω μεταξύ κάπου τον εντόπισα, έκανε ένα βιντεάκι και έπαιζε μπάσκετ. Ο Άδωνης έκανε ένα βιντεάκι που τον δείχνει ότι πάει σε σπίτια καλεσμένους. Τώρα το βάλω μετά να το ακούσετε, έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον να το σχολιάσουμε όλο αυτό. Προϋπολογισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε τείχο Τσιγκούνιδων έπεσε η Ιρλανδική πρόταση. Εφημερίδα One Voice και κύριο άρθρο της εφημερίδας, η Δύση, προσκυνήστε το ντίζελ της Ρωσίας. Για τις επιπτώσεις για την Ελλάδα μιλά στην One Voice ο διεθνολόγος Θεόδωρος Τσίκας. Η αντιρωσική σταυροφορία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής κοντάφτει στην πραγματικότητα. Δύσκολα τα πράγματα, η αλήθεια είναι. Αλλά θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας, πάντως μένεται δύσκολο. Προσωπική επιτυχία, Πιερακάκη λέει, 1 δισεκατομμύριο επενδύσεις φέρνει η ρήτρα διαφυγής, στόχος η ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Καμία προσωπική επιτυχία του κυρίου Πιερακάκη. Η ρήτρα διαφυγής είναι κάτι το οποίο φάγαμε πόρτα. Υπόθεση Guilfoyle, γιατί αγωνιά η Αθήνα για την τύχη της πρέσβεως. Εμείς πάλι δεν αγωνιούμε καθόλου, μια χαρά είμαστε εδώ στη Θεσσαλονίκη.

Και πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Manifesto. Παγωμένο στο Πασόκ για τις επιλογές του Προέδρου. Συνεχίζει τις μεταγραφές αεροδρομίου. Μετά τη Θρασκιά και τον Παπά, τον απεργό της Τυρόπιτας και τον άβαρχο του Τσίπρα και τον Κασελάκη, η σειρά παίρνει τζάκρι που έχει γυρίσει τα μισά κόμματα. Γιατί συγγνώμη, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία τι είναι, το μισό Πασόκ δεν είναι μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή? Καρβέλας versus Βύση, είναι πολλά τα λεφτά στον ανηλαιή πόλεμο των Ρόους, τα ψάχνει και η ΑΔΕ, γιατί αυτή τη στιγμή το σημαντικότερο γεγονός των ημερών είναι η ρήξη ανάμεσα στη Βύση και τον Καρβέλα. Και είμαστε όλοι στεναχωρεμένοι με αυτό το οποίο έγινε, οπότε ναι, το παρακολουθούμε στενά, τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ, ρε παιδί μου, το πώς θα εξελιχθεί το όλο θέμα και αν η Βύση ξανατραγουδήσει σε συναυλία τραγούδια του Καρβέλα. Εφημερίδα Πολίτικα, άλλη Ελλάδα στο νέο γεωοικονομικό ανταγωνισμό. Τρεις χρυσές επενδύσεις made in Greece. Ποια στρατηγικά έργα κρίσιμων πρώτων υλών ενέταξε η Κομισιόν στον κατάλογό της και αναβαθμίζεται η θέση της χώρας μας στη διεθνή εμπορική κούρσα? Όλα αυτά καλά είναι και θετικά και δεν αντιλέγω σε αυτό. Το θέμα είναι ότι εμείς σαν πολίτες δεν καταλαβαίνουμε καμία αναβάθμιση, δεν καταλαβαίνουμε καμία διαφορά. Και η διαφορά δυστυχώς έρχεται για τους έχοντες και όχι για όλους εμάς. Οι έχοντες και οι κατέχοντες σε αυτή τη χώρα μια χαρά περνάνε. Εμείς τι κάνουμε? Πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Απογευματινή, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης, ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Γράφει το κύριο άρθρο της εφημερίδας. Ευρύ πακέτο αλλαγών, λέει, στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας που δόθηκε σε διαβούλευση. Τώρα, ποια είναι η ενεργειακή ασπίδα θα φανεί στις επόμενες ημέρες, το πόσο φιάσκο θα είναι όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα και η δήθεν συγκράτηση των τιμών, όπως επίσης και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μειώνονται, λέει, κατά 50% οι χρεώσεις σε υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας στους λογαριασμούς, ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες, εξάμεινη προστασία για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο, δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Πιάστα αυγό και κούρευτο. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι το ρεύμα είναι πανάκριβο και όλα έχουν δοθεί στους ολιγάρχες με το παραπάνω. Και πάμε κλείνοντας να δούμε και το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Γίνεται ένας χαμός με το καλώδιο. Ο Πρωθυπουργός δεν το αγγίζει καν το θέμα. Έδωσε συνέντευξη στον Πορτοσάλτε που θα έδινε στο ραδιόφωνο του Sky. Δεν το άγγιξε καν το θέμα για το καλώδιο. Δεν ξέρω πόσοι ακούσατε την συγκεκριμένη συνέντευξη, αλλά δεν σου λέει κάνει τζιζ το συγκεκριμένο θέμα, ας μην το αγγίξουμε, ας δούμε γενικότερα πως θα πάει και αναλόγως

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 30 σχεδόν, παρακάτω δευτερόλεπτα, και θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγο θα επανέλθουμε πάλι πίσω, να πιάσουμε, να ξετυλίξουμε όλο το κουβάρι της επικαιρότητας και το τι ακριβώς έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο το οποίο μας πέρασε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι γίνανε αρκετά πράγματα και όχι τόσο ευχάριστα. Αλλά θα τα δούμε όλα αναλυτικά μετά το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6.

Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Επανέλθαμε εδώ. Είμαστε καλημέρα σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στο πρωινό της Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. Έρχεται και ωραία εβδομάδα με αργίες. 26, 28, 26 είναι το Αγίου Δημητρίου, 28 είναι η μέρα του Όχι. Ακολλήσουμε και μια αδειούλα την Τρίτη στις 27, να το πενθήμερο. Ωραία θα είναι, ωραία. Καλημέρα, καλημέρα. Σας δίνω ιδέες τώρα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τώρα και να ξεκινήσουμε με τους κτηνοτρόφους, καθότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία η κυβέρνηση τότε μας πυροβολούσε από τα κανάλια, θυμάστε, για να εμβολιαστούμε όλοι μας, να μην πεθάνουμε από τον κορονοϊό, και μας έβαζε να εμβολιαστούμε με αυτά τα πειραματικά σκευάσματα, τα mRNA για τον COVID. Τώρα η ίδια κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει σε εμβολιασμούς των ζώων και έχει αποφασίσει να τα θανατώσει όλα με σκοπό τη διάλυση του πρωτογενούς τομέα, τη διάλυση της κτηνοτροφίας. Οι κτηνοτρόφοι στο Αγρίνιο λένε ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι αιτία πολέμου. Τώρα δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός έχει στο μυαλό του να στείλει εκεί πέρα στο Αγρίνιο τον στρατό για να μπορέσει να επιβάλλει στρατιωτικό νόμο, για να μπορέσει να ηρεμήσει η κατάσταση. Πάντως οι κτηνοτρόφοι εκεί πέρα είναι κυριολεκτικά στα κάγκελα. Και πάμε λίγο να τους ακούσουμε το τι ακριβώς λένε, γιατί τώρα μιλάμε για 52 χρόνια, τα οποία είναι 52 χρόνια αδικίας, 52 χρόνια φτωχοποίησης της χώρας, και κάποια στιγμή πρέπει όλο αυτό το πράγμα να τελειώσει. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε ανόητα και να σκεφτούμε ότι δεν μας φταίει κανένας άλλος, οι μόνοι που φταίνε είμαστε εμείς που εκλέγουμε αυτούς τους οποίους...

0: με κανέναν έλεγχο, η οποία θα είναι πάλι εις βάρος μας.
1: Τα μέτρα φαίνεται ότι δεν πέτυχαν και δεν το παραδέχονται ότι δεν πέτυχαν. Προτείναμε εμβολιασμό εδώ και καιρό για να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση. Δεν μας άκουσε κανένας. Τώρα το ξαναλέμε, είναι αιτία πολέμου αυτό. Δεν θα αφήσουμε να σφάξουν άλλο ζώο έτσι στον αέρα.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων προκαλεί μεγάλη ανησυχία στους κτηνοτρόφους που ζητούν αποτελεσματικά μέτρα προστασίας των κοπαδιών τους. Στα βασικά αιτήματα περιλαμβάνονται ο δωρεάν εμβολιασμός, η ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών και η πλήρης αποζημίωση των πληγέντων.
3: Δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης. Όταν μας λένε ότι η ευλογιά δεν μεταδίδεται με τον αέρα, όλα να τα κάνουμε. Τα πουλιά, τα άγρια ζώα, ο αέρας ο ίδιος, πώς θα τον βγάλουμε έξω μέσα από το στάδιο.
4: Σε συνεργασία με εσάς να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να γίνει αυτό, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Να το καταλάβουν εκεί που πρέπει. Όταν δεν θέλουν να το καταλάβουν εκεί που πρέπει, τότε αυτό, τι να σας πω, είναι αιτία πολέμου.
0: Λέμε για 500.000 ζώα, πάνω από 2.500 εκτροφές θανατώθηκαν. Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση για άλλη μια φορά να σκεφτεί, γιατί δεν πρόκειται να σταματήσουμε. Με τον αγώνα μας θα επιβάλλουμε όχι μόνο να το πάρει πάλι πίσω η κυβέρνηση, αλλά και σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι σήμερα υποφέρουν. Και υποφέρουμε εξαιτίας του μεγάλου κόστου παραγωγής. Το πετρέλαιο έχει πάει για τα 2,5 ευρώ, είναι στα 2,20 με 2,30.
1: Έρχεται να προστεθεί στα ήδη προβλήματα τα οποία έχουμε, γιατί κάποιοι λένε και πονηρά κιόλας, είναι καλά οι κτηνοτρόφοι, παίρνουν καλή τιμή στο γάλα. Ξεχνάμε όλοι με τι τιμές καλλιεργούν, ξεχνάμε το κόστος παραγωγής και λέμε «Α, οι κτηνοτρόφοι είναι καλά». Και τους έρχεται το ένα χαστού και μετά το άλλο.
2: Με το κόστος παραγωγής να παραμένει υψηλό και την ευλογιά να αποτελεί ακόμη έναν πονοκέφαλο, οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με νέα προβλήματα. Ζητούν άμεσες λύσεις και οικονομική στήριξη, τονίζοντας πως για πολλούς η κτηνοτροφία αποτελεί τη μοναδική πηγή εισοδήματος.
5: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Δεν νοείται άνθρωπος του πρωτογενούς τομέα να ξαναψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Ή τα υποκομματίδια τους, π.χ. ένα κόμμα Σαμαρά. Όλοι αυτοί οι οποίοι πέρασαν από τα κυβερνητικά έδρανα έχουν βάλει το δικό τους λιθαράκι για να φτάσουμε στο σήμερα. Ξέρετε, το σήμερα η καταστροφή της κτηνοτροφίας στη χώρα μας δεν ξεκίνησε από τη μια μέρα στην άλλη. Έγινε σταδιακά. Όλα αυτά τα χρόνια η χώρα καταστρεφόταν. Με τις πολιτικές όλων αυτών που πέρασαν, έβαλε ο καθένας τους το δικό του λιθαράκι για να φτάσουμε στο σήμερα να θανατώνουν τα ζώα των ανθρώπων. Απλά τώρα, επειδή η κυβέρνηση είναι στα τελειώματά της και έρχονται οι εκλογές, τώρα έχει πέσει ένας μεγάλος οριμαγδός στην χώρα. Είναι αδιανόητα όλα όσα συμβαίνουν. Είναι αδιανόητο να καταστρέφονται οικογένειες, είναι αδιανόητο να καταστρέφονται επιχειρηματίες, να καταστρέφεται ο πρωτογενής τομέας με έναν τόσο ανόητο τρόπο, να μην τους επιτρέπουν να εμβολιάσουν τα ζώα τους, καθαρά και μόνο γιατί θέλουν να εκτελέσουν εντολές. Και πραγματικά το ερώτημα είναι, γιατί δεν εμβολιάζετε τα ζώα, όπως εμβολιάσατε εμάς τα ζώα και μας εκβιάζατε και μας αποκλείατε και μας βγάζατε, μας πετούσατε έξω από τις δουλειές και όλα αυτά για ένα εμβόλιο. Γιατί δεν εμβολιάζετε λοιπόν και τα ζώα να λήξει αυτό το πράγμα επιτέλους? Γιατί πρέπει να φτάνουμε σε σημείο εδώ? Πεθάνανε άνθρωποι, δεν είναι αστείο πράγμα το. Πεθάνανε άνθρωποι οι οποίοι από τον καημό τους, από τη στεναχώρια τους, δεν το άντεξαν. Άλλος θυμάμαι, ας πούμε, έναν κτηνοτρόφο ο οποίος πήγαινε στη μονάδα του, μια μονάδα άδεια, γιατί τα αγαπούσε τα ζώα του, τα φρόντιζε, τα μεγάλωνε και έλεγε τα φρόντισα, τα μεγάλωσα, τα τάισα και ήρθαν αυτοί και μου τα σκοτώσανε. Άκουσον. Και τώρα να ακούσε έναν άνθρωπο που πρέπει να ήταν πάνω από 60 ετών να κλαίει σαν μικρό παιδί γιατί του σκότωσαν το κοπάδι του, γιατί εκτελούν εντολές άνωθεν. Γιατί πρέπει να διαλυθεί ο πρωτογενής τομέας εδώ πέρα στην Ελλάδα? Κάποια στιγμή όμως αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και ειλικρινά το λέω, αν αυτή τη φορά, γιατί δεν υπάρχει δικαιολογία, πλέον δικαιολογία δεν υπάρχει, εάν αυτή τη φορά κάποιος αγρότης, κάποιος κτηνοτρόφος, κάποιος του πρωτογενού τομέα, αλιέας, ξαναψηφίσει αυτούς τους απατεώνες που ψηφίζατε τόσα χρόνια και σας φτάσανε εδώ πέρα, θα είστε άξιοι της μοίρας σας μετά. Μετά δεν θα έχετε κανέναν λόγο, καμία δικαιολογία να βγείτε έξω και να διεκδικήσετε το οτιδήποτε. Γιατί αν μου πείτε, όπως ο άλλος, ο ένας λέει εγώ θα πάω με τον Σαμαρά, ο άλλος λέει εγώ θα πάω με τον Τσίπρα, θυμάστε τι κάνανε αυτοί. Δεν είναι, πώς το λένε, άφθαρτοι. Κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο. Και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει ακόμη. Θυμάστε τι έχει γίνει. Μάλλον όχι. Πάλι και επί Σαμαρά βγαίνατε στους δρόμους. Επί Τσίπρα πάλι δεν βγαίνατε στους δρόμους. Και σας πετάγανε και χημικά κιόλας. Αλλά μάλλον τα αριστερά χημικά τσούζουνε λιγότερο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία πραγματικά. Στραφείτε αλλού. Στραφείτε αλλού εντελώς. Αφήστε αυτούς οι οποίοι σας διαλύσανε στην άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μία στο εκατομμύριο να σας βοηθήσουν να ανακάμψετε. Αυτό είναι το σχέδιο, αυτό θέλουν να κάνουν. Τα έχουν κάνει τάτσι μίτσι κότσι μεταξύ τους. Τα έχουν μιλημένα γιατί ξέρουν. Και δεν θέλουν να χάσουν και τη μαρμίτα. Και σου λέει κάτσε να τα βρούμε. Είναι απορία άξιο πραγματικά, αν έχει περάσει ποτέ από αυτήν εδώ τη χώρα κάποια κυβέρνηση που να μισεί τόσο πολύ τους Έλληνες και να θέλει να τους αφανίσει. Γιατί αυτό βλέπουμε, μια κυβέρνηση η οποία έχει για θεό της το χρήμα, το κέρδος, την εξουσία, που την εξουσία δεν την έχει η κυβέρνηση, την έχουν οι ολιγάρχες που χρηματοδοτούν την κυβέρνηση. Όποιος ψηφίσει Νέα Δημοκρατία ξανά ψηφίζει τους ολιγάρχες, δεν ψηφίζει το Μητσοτάκη που είναι το πιόνι μπροστά, όχι. Ψηφίζει τη Motorola, ψηφίζει τα σούπερ μάρκετ, ψηφίζει τους παρόχους ενέργειας. Αυτοί κάνουν κουμάντο αυτή τη στιγμή, γι' αυτό βλέπετε ότι γίνεται χαμός. Γι' αυτό βλέπετε ότι η ακρίβεια είναι ανεξέλεγκτη και δεν μιλάει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δεν τους βάζει ένα φρένο να πει ότι μέχρι εδώ ήταν τέρμα. Ο Μητσοτάκης μιλάει σε εμάς. Και τι λέει σε εμάς, ότι θα πάρουμε λέει μέτρα κατά της ακρίβειας, τα οποία μέτρα δεν μας αγγίζουν ούτε στο ελάχιστο. Και θέλω να πάμε να ακούσουμε μια κτηνοτρόφο, την κυρία Διβάνη, το τι ακριβώς είπε στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες του Open που βγήκε και λέει ότι μας σκότωσαν τα ζώα, τώρα μας παίρνουν τα σπίτια, τώρα μπορούν να μας λένε και κακομοίριδες. Ναι, γιατί αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει ρίξει στο λαό της τέτοιο μπινελίκι και τέτοιο κοροϊδεμα που δεν υπάρχει πραγματικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε τι είπε η κυρία Διβάνη.
6: Έχω να πω είναι ότι πια τώρα όντως μπορούν να μας λένε κακομοίριδες εκεί που μας καταντήσανε. Γιατί οι ίδιοι μας κάναν κακομοίριδες. Αφού μάλλον μας σκοτώσαν τα ζώα μας, τα δολοφονήσαν, αφού συνεχίζουν να τα δολοφονούν και τα ήδη υπάρχοντα ζώα τη στιγμή που τα έχουν έγκλειστα και πεθαίνουν από ασυντία σιγά σιγά, αφού μας κλέψανε ό,τι μας άνοικε, τα χρήματά μας, διαλύσαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνεχίζουν να κλέβουν τις επιδοτήσεις, συνεχίζουν τα σκάνδαλα με τα βιολογικά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά κύριε Χαριτάτο, ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει. Τώρα ήρθαν να μας κλέψουν και το τελευταίο πράγμα που μας απέμεινε. Τα σπίτια μας. Είναι δάνεια λοιπόν της παλιά αγροτικής τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία θα, από ό,τι το πολυδιαφήμιζε ο Πρωθυπουργός στην προηγούμενη ΔΕΘ, στην προηγούμενη πέρυσι δηλαδή στη ΔΕΘ, θα έκανε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα βοηθούσε πάρα πολύ τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες, θα έπαιρνε αυτό το βάρος, το χρόνιο βάρος, και θα μπορούσε έτσι να κάνει τα δάνεια βιώσιμα και εμείς να μπορούμε να δούμε τα χρήματα που έπρεπε να δίνουμε και βιώσιμες δόσεις, κάτι το οποίο βέβαια δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίοδο που εμείς δεινοπαθούμε, που εγκληματούν εναντίον μας, που λαιλατούν τις ζωές μας, σε αυτή την περίοδο λοιπόν ήρθαν με εξώδικα, καταγγέλνουν τις συμβάσεις και έρχονται να μας πάρουν το τελευταίο πράγμα που μας απόμεινε. Ένα σπίτι. Γιατί εμείς έχουμε ένα σπίτι. Όχι 17 σπίτια και 18.
5: Δεν μπορώ να πω ότι έχει άδικο η κυρία Διβάνη. Έχει απόλυτο δίκιο. Η κυρία Διβάνη είναι κτηνοτρόφος και λέει ξεκάθαρα ότι θέλουν να μας τα πάρουν όλα. Το θέμα είναι ότι όλοι εσείς που χάνετε τα σπίτια σας, τα ζώα σας, την περιουσία σας, να μην συνεχίζετε να επιβραβεύετε τους δυνάστες με την ψήφο σας. Λέμε ο Θεός βοηθός, αλλά σύν Αθηνά και χειρακίνη. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς, μην τα περιμένουμε όλα από το Θεό, γιατί ο καλός Θεούλης μας έδωσε και χεράκια, μας έδωσε και νόηση. Και κάποια στιγμή αυτού το ρημάδι το μυαλό πρέπει να το βάλουμε να δουλέψει και να λειτουργήσει με τη λογική, και πρέπει να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε όπως σκέφτονταν οι άνθρωποι 50 και 60 χρόνια και 70 πριν. Ότι να ψηφίσω αυτό το κόμμα γιατί η οικογένειά μου ψήφιζε αυτό, γιατί η περιοχή η οποία μένω στηρίζει αυτόν, γιατί αυτός είναι από την περιοχή μου άρα θα τον ψηφίσω. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι άξιος αυτός ο άνθρωπος να βγει, άλλο να είμαστε καλοί φίλοι και όλα μια χαρά, και άλλο αυτόν τον άνθρωπο που μπορεί να είναι καλός άνθρωπος, δεν αντιλέγω, αλλά να μην έχει ιδέα από πολιτική. Είναι εντελώς διαφορετικό να τον βάλω μέσα στη Βουλή να με εκπροσωπήσει τη στιγμή που δεν μπορεί να το κάνει. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εδώ πέρα μιλάμε αυτή τη στιγμή για τις ζωές μας. Μιλάμε για το μέλλον μας, για το μέλλον των παιδιών μας και για το μέλλον αυτής εδώ της χώρας, το οποίο δεν το βλέπω να είναι και καλό. Και δεν είναι το πρόβλημα μόνο στο θέμα των κτηνοτρόφων, όχι. Το πρόβλημα είναι και στο τέλειο εθνικό σύστημα υγείας το οποίο έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα. Βέβαια. Άνθρωπος πέθανε στην Κύθνο και προσπαθούσαν να τον κρατήσουν με πάγο από ταβέρνες, γιατί το εθνικό σύστημα υγείας, το οποίο δημιούργησε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει ότι έχουμε το τέλειο εθνικό σύστημα υγείας, είναι κυριολεκτικά για τα μπάζα. Ασθενοφόρα χωρίς φρένα, χωρίς οξυγόνο, φορεία τα οποία δεν χωράνε να περάσουν από την πόρτα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα, και ένας άνθρωπος, μάλλον ακόμη ένας άνθρωπος, ακόμη ένας συνάνθρωπός μας να χάνει τη ζωή του άδικα. Το ασθενοφόρο λέει έκανε μία ώρα να φτάσει. Μία ώρα. Το διανοείστε αυτό το πράγμα? Δηλαδή ο Θεός να φυλάει, παθαίνεις κάτι, καλείς ασθενοφόρο, έχεις το πρόβλημά σου εκείνη την ώρα, το οποίο σε βασανίζει, και λες τι θα γίνει τώρα, τι μου έχει συμβεί, και να έχεις και στο μυαλό σου ότι έρχομαι αντιμέτωπος με το εθνικό σύστημα υγείας που δημιούργησε ποιος, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, και αν θα με προλάβουνε και αν θα μπω στο νοσοκομείο πώς. Δηλαδή έχεις το ήδη υπάρχουν πρόβλημά σου και κάθεσαι και σκέφτεσαι και τα άλλα τα προβλήματα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο είναι από τον τηλεοπτικό σταθμό του Μέγκα.
7: Ξανά, κυρίες και κύριοι, ξανά δεν υπήρχε ασθενοφόρο, αυτή τη φορά στην Κύθνο.
8: Και έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής για άλλη μια φορά.
7: Στην Αίγινα ήμασταν εδώ. Δυστυχώς. Εδώ μαζί κάναμε το θέμα πάλι.
8: Ναι. Πριν από 2 εβδομάδες, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα είχαμε αυτό το τραγικό περιστατικό εχθές στην Κύθνο.
7: Τι έχει γίνει, κυρία Βαρβάρα, πόση ώρα περιμένατε ασθενοφόρο?
9: Περιμέναμε μία ώρα ασθενοφόρο. Το οποίο ήταν. Έχω στείλει φωτογραφίες, δηλαδή τι ασθενοφόρο στείλανε. Δεν υπήρχε καθόλου εξοπλισμός. Ερχόταν 10 χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα, σε ένα θεοσκότεινο δρόμο, όλο στροφές που οι άνθρωποι κινδύνευσαν. Δηλαδή και ο γιατρός που τη μιλούσα, γιατί μου δίνω οδηγίες να βοηθήσω τον άνθρωπο, μου λέει αυτή τη στιγμή τρέχουμε, αλλά έχουμε βγει από την πορεία του δρόμου.
8: Δεν έκανε μπορούσε να στρίψει το ασθενοφόρο.
9: Ναι, δεν είχε φρένα.
7: Τι λέτε?
9: Αν δείτε φωτογραφίες.
7: Συγγνώμη, αυτό το ασθενοφόρο που βλέπουμε είναι το ασθενοφόρο το οποίο ήρθε να σας πάρει? Και αυτό...
5: Μία παύση. Το ασθενοφόρο, επειδή το έχω μπροστά μου και το βλέπω, είναι ένα όχημα σάπιο, κυριολεκτικά σάπιο. Ένα όχημα το οποίο δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν αυτά περνάνε κταίω και πώς έχει περάσει κταίω, αν όντως τα οχήματα αυτά περνάνε. Αλλά είναι αδιανόητο να μην έχει φρένα το ασθενοφόρο.
7: Τότε τουλάχιστον στην όψη σαπάκι δεν είχε και φρένα.
9: Αυτό είναι πραγματικά. Έχουν και ένα πιο καινούριο, το οποίο από τον Ιούνιο έχει χαλάσει.
5: Πάρτα.
9: Έχουν στείλει το ανταλλακτικό, αλλά δεν έχουν στείλει τεχνικό να το φτιάξει.
7: τι χώρα ζούμε, σε τι χώρα είμαστε. Και τώρα εσείς, κυρία Βαρβάρα,
5: στη χώρα του Άδωνη,
7: είστε στο καράβι και επιστρέφετε.
5: Και του Μητσοτάκη.
9: Επιστρέφω και έχουμε το φίλο μας κάτω σε νεκροφόρα. Δηλαδή είναι αδιανόητο το 2026 με τα πολυδύναμα κέντρα υγείας που φτιάχνουν να συνδέουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή τι να σας πω, ότι τον πήγαμε τον άνθρωπο στο κέντρο υγείας στη χώρα και δεν χώραγε το φορείο να περάσει από την πόρτα. Πήγαμε να του βάλουν οξυγόνο και δεν δούλευε η μπουκάλα του οξυγόνου. Σε όλη αυτή την περιπέτεια μας βοήθησαν πάρα πολλοί ντόπιοι. Μας είπαν ότι οι γιατρός που έχουν τώρα είναι αγροτικοί και τέλος Οκτωβρίου θα φύγει και δεν ξέρουν καν αν θα έχουν άλλο γιατρό. Και να σας πω και κάτι ακραίο. Δεν υπήρχε ούτε χώρος να τον έχουν το βράδυ τον άνθρωπο. Πήγαμε από ταβέρνα σε ταβέρνα να πάρουμε πάγο για να μπορεί να συντηρηθεί και να μπορεί να μετακινηθεί. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται τα πράγματα μόνο στην Ελλάδα.
5: Πώς δεν γίνονται. Σε αυτή την κολοχώρα όλα γίνονται. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη. Αυτό. Ένας συνάνθρωπός μας έφυγε άδικα. Άδικα γιατί άργησε το ασθενοφόρο, γιατί δεν υπήρχε γιατρός, γιατί, πολλά γιατί. Και λες τώρα ρε παιδί μου, κάθεσαι και το σκέφτεσαι και αν είσαι νοήμων άνθρωπος έτσι, γιατί άμα είσαι εκεί Νέα Δημοκρατία φόλα και δεν καταλαβαίνω τίποτα, μοσχάρι πας μοσχάρι γυρίζεις. Αλλά άμα είσαι νοήμων άνθρωπος, κάθεσαι και το σκέφτεσαι και λες ρε φίλο, σήμερα ήταν αυτός, αύριο μεθαύριο αν είμαι εγώ, αν είναι κάποιος δικός μου άνθρωπος τι θα γίνει. Και το λέω εγώ που είμαι ένας άνθρωπος που το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Την ιστορία την έχω πει. Να περιμένω ασθενοφόρο συγχωρεμένος ο πατέρας μου να έχει πρόβλημα αναπνευστικό, να μην τον βοηθάει ούτε το οξυγόνο που είχα στο σπίτι και να περιμένω ασθενοφόρο μία ώρα και μου στέλνουν έναν μοτοσυκλετιστή. Ψέματα, δεν ήταν μοτοσυκλετιστής, είχε έρθει με ένα μικρό αυτοκινητάκι με ένα τσιγκουετσέντο, σεϊτσέντο, τι ήταν αυτά τέλος πάντων, λίγη σημασία. Και καθόμασταν όλοι μαζί στο σαλόνι και περιμέναμε να έρθει το ασθενοφόρο μία ώρα. Και να έχεις το άγχος σου, την αγωνία σου, τρελά πράγματα, τρελά πράγματα. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι το Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο το πληρώσαμε εμείς. Για να χτιστεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει χτιστεί με αίμα. Με το αίμα το δικό μου, το δικό σου, όλων μας. Δεν μας το κάνουν δώρο. Τα νοσοκομεία, τους γιατρούς, τα ασθενοφόρα δεν μας τα κάνουν δώρο. Πληρωμένα τα έχουμε εμείς. Και ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν δωρεές μερικά ασθενοφόρα. Γιατί αν παρατηρήσετε σε πολλά ασθενοφόρα από αυτά τα οποία κυκλοφορούν στους δρόμους, θα δείτε ότι το τάδε ασθενοφόρο είναι δωρεά του τάδε. Το άλλο ασθενοφόρο είναι δωρεά της Ένωσης Εφοπλιστών, του τάδε επιχειρηματία, ξέρω εγώ. Μια ηλικιωμένη γυναίκα τους έβαλε τα γυαλιά, έδωσε το ειστέρημά της για να αγοράσει ένα ασθενοφόρο. Η γυναίκα αυτή βέβαια έχει φύγει από τη ζωή, περισσότεροι το γνωρίζουν. Έδωσε από το ειστέρημά της χρήματα για να αγοραστεί ένα ασθενοφόρο για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και αυτοί δεν είναι ικανοί να πάρουν καινούργια ασθενοφόρο και πήγαν να παραλάβουν τον άνθρωπο τώρα εκεί πέρα στην Κύθνο με ένα ασθενοφόρο σάπιο, κυριολεκτικά σάπιο, σκουριασμένο. Με τις πόρτες του να έχουν φαγωθεί από τη σαπίλα, τις λαμαρίνες του, φρένα να μην έχει. Δεν ξέρω, δηλαδή θεωρώ ότι ακόμη και στις τριτοκοσμικές χώρες τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με την Ελλάδα. Πραγματικά το πιστεύω αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερα. Αυτό που συμβαίνει εδώ σε αυτή τη χώρα είναι... Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αστείο αν δεν ήταν επικίνδυνο. Γιατί είναι επικίνδυνο, χάνονται ανθρώπινες ζωές τζάμπα, άδικα. Γιατί δεν πρόλαβε το ασθενοφόρο. Γιατί μην πάτε μακριά τώρα με το σάλο που έχει γίνει με τον Μαζονάκη που τον σκότωσαν αυτοί. Ξαφνικά κινήθηκε το Υπουργείο Υγείας, ο Ιατρικός Σύλλογος να κάνουν ελέγχους. Πόσοι απατεώνες ψευτογιατροί υπάρχουν τριγύρω μας. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι παίζουν καθημερινά με την ανθρώπινη ζωή. Πόσοι είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στο νοσοκομείο και σου ζητάνε φακελάκι για να σε εξυπηρετήσουν. Πόσα είναι αυτά τα καθάρματα. Και εκείνη την ώρα εσύ άμα έχεις 5 φραγκάκια του τα δίνεις. Γιατί λες εγώ να βοηθήσω τον άνθρωπό μου θέλω ή να βοηθηθώ κι εγώ και κομμάτια να γίνει εκείνη την ώρα δεν σκέφτεσαι τα λεφτά. Ένας που δεν έχει όμως να δώσει φακελάκι τι θα γίνει. Και τα φακελάκια πηγαίνουν, έρχονται μέσα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο έχει φτιάξει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Γι' αυτό όποτε πηγαίνει στα νοσοκομεία, τον βλέπετε να τον γιουχάρουνε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, τραυματιοφόρες. Ένας μόνο έμπαινε με χειροκροτήματα μέσα στα νοσοκομεία και αυτός ήταν ο γεννηματάς. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Αλλά ο χειρότερος που έχει περάσει ήταν ο Άδωνης και είναι ο Άδωνης. Και απορώ πώς του ξαναδώσανε ένα τέτοιο υπουργείο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τη χώρα. Πώς το εμπιστευτήκανε ένα τέτοιο υπουργείο, δεν ξέρω. Ασύλληπτα πράγματα, αδιανόητα πράγματα. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτήν την κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα η οποία λέγεται Ελλάδα και η οποία καταραίει. Μέρα με την ημέρα καταραίουμε. Η ώρα είναι 7 όμως και θα πρέπει σιγά σιγά να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Η Δέσποινα Μποτίτση είναι έτοιμη να το εκφωνήσει. Πριν πάμε όμως στο δελτίο ειδήσεων, θέλω να σας πω ότι σιγά σιγά βλέπετε ότι το φθινόπωρο φεύγει, έρχονται τα κρύα, έχουν ξεκινήσει ήδη οι βροχές, που αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε θέρμανση στο σπίτι μας και δυστυχώς οι λογαριασμοί έρχονται στα κόκκινα. Κλείνετε παράθυρα, προσπαθείτε, αλλά με χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα σε κάτι απομακρυσμένες και ορεινές περιοχές, τα πράγματα είναι δύσκολα και η ζέστη δεν διατηρείται με τίποτα. Εκτός βέβαια, εγώ σας προτείνω να βάλετε τα κουφώματα της εταιρείας LVR με την παγκόσμια τεχνολογία i2, όπου υπάρχει ένα τείχος θερμομόνωσης το οποίο κρατάει τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω και βέβαια το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την παγκόσμια καινοτομία LVR i2 για ακόμη μεγαλύτερη θερμομόνωση, τα κουφώματά σας προστατεύουν από το κρύο και ακόμη και από τους θορύβους. Γι' αυτό επιλέξτε. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και εντός ο λίγο πάλι πίσω.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε. Καλημέρα σας, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Όλα καλά να μας πάνε. Δευτέρα σήμερα, 12 του Οκτώβριου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Και πάμε να συνεχίσουμε με όλα τα ωραία τα οποία έχουμε. Η γνωστή ατάκα, άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε. Ένας, είχατε ακούσει που... κάποιοι κλέβανε τα καπάκια από τα φρεάτια, τέλος πάντων, για να τα πουλήσουν, δεν ξέρω τι τα κάνουν, μάλλον για να τα πουλήσουν, γιατί είναι και ακριβά αυτά. Ένας κάτοικος εκεί πέρα του Πειραιά έπιασε επαυτοφόρο έναν 38χρονο την ώρα που αφαιρούσε ένα μεταλλικό κάλυμα φρεατίου. Και όταν του ζήτησε το λόγο, ότι αδερφέ μου, τι κάνεις, γιατί βγάζεις τα καπάκια από τα φρεάτια, ο δράστης τι είπε? Ότι εργάζομαι για τη ΔΕΗ, λέει. Παίρνει το καπάκι από το φρεάτιο, το βάζει μέσα στο αυτοκίνητο. Μέσα στο αυτοκίνητο φαίνεται στο βίντεο ότι έχει και άλλα καπάκια. Και σηκώνεται και φεύγει. Πάμε λίγο να ακούσουμε το περιστατικό πώς εξελίχθηκε.
1: Και εγώ πώς έχω βίντεο τώρα. Κοίτα.
0: Έχει βγάλει ήδη πόσα καπάκια.
1: Που κλέβεις αυτά, ρε φίλε μου? Και τι κάνεις, ρε φίλε μου? Απ' τη ΔΕΗ είσαι? Ναι. Καλώς.
2: Παίρνεις την πίνακα μου και το λες.
1: Έγινε.
0: Μπαίνει μέσα στα
1: φίλια. Πόσα έχεις κλέψει, φίλε μου? Αύριο όλα τα social media, έτσι.
0: Και φεύγει. Και πήρε το αυτοκίνητο και έφυγε. Το άνοιξε θεία από τη ΔΕΗ είμαστε, έχει περάσει σε άλλο επίπεδο, δεν το συζητώ. Τώρα κλέβουν και τα φρεάτια, τα καπάκια από τα φρεάτια. Θέλω να πιστεύω ότι συνελήφθη ο άνθρωπος, γιατί το βίντεο έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου. Να κλέβει τα καπάκια από τα φρεάτια και να λέει ότι από τη ΔΕΗ είμαστε. Βέβαια, εγώ θέλω να πω από την αρχή, αρχικά ένα μπράβο στον πολίτη που είχε το σθένος να βγάλει το κινητό του και να τον τραβήξει βίντεο. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρεις και τι μπορεί να συμβεί. Ο άλλος τώρα δεν ξέρεις άμα σου επιτεθεί, άμα έχει κάνα μαχαίρι πάνω του, άμα έχει κάτι με το οποίο μπορεί να σε χτυπήσει. Δηλαδή αυτά τα πράγματα θέλουν και λίγο προσοχή. Εντάξει, καλά τα ρεπορτάζ έτσι με τα κινητά και τα λοιπά, και πολλές φορές βοηθούν και τις αρχές. Αλλά παιδιά, μην βάζετε τον εαυτό σε κίνδυνο, ειλικρινά. Ειλικρινά, δηλαδή δεν ξέρεις τι τρέλα μπορεί να έχει ο άλλος και βγάλει ξαφνικά κανένα μαχαίρι και σου επιτεθεί. Και άντε μαχαίρι, λες ότι μπορεί και να τη γλιτώσεις άμα βγάλει κανένα όπλο όμως. Εκεί μετά τι κάνεις? Γι' αυτό θέλουν λίγο προσοχή. Δηλαδή, αν έχετε σκοπό να κάνετε κάτι τέτοιο, αν πέσει κάτι στην αντίληψή σας, διακριτικά. Διακριτικά, γιατί είναι οι εποχές περίεργες, δύσκολες και δεν ξέρεις με τι τρελό έχεις να κάνεις. Τώρα, επειδή έλεγα προηγουμένως για το άρτιο Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο λειτουργεί σε αυτή τη χώρα, αλλά και για τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Έκανε ένα βίντεο ο κύριος Γεωργιάδης ότι τάχα μου δήθεν κάποιος τυχαίος συμπολίτης μας, συνάνθρωπός μας, συμπολίτες του λέει ο Μητσοτάκη, κάποιος τυχαίος συνάνθρωπός μας τον κάλεσε στο σπίτι του. Και κάποια στιγμή νομίζω έδωσε και το τηλέφωνο του στον αέρα και είπε: όποιος θέλει να έρθει στο σπίτι του ας με πάρει τηλέφωνο, λέει. Αυτά ζούμε σε αυτή τη χώρα. Αντί τώρα δείχνει ο Γεωργιάδης ότι πηγαίνει από σπίτι σε σπίτι για να λύσει απορίες των ανθρώπων. Ναι, ναι, αυτό θέλει να μας πείσει. Βέβαια, καρακαταστημένο το βίντεο, δεν το συζητώ. Πάμε λίγο να το ακούσουμε και έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο θα σας πω ευθύς αμέσως.
3: Συστάσεις δεν χρειάζονται. Είναι φίλος, είναι υπουργός υγείας. Ήρθε να μας μιλήσει.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ήθελα να
0: Εν τω μεταξύ, το σπίτι το οποίο έχει πάει σπιταρώνει, έτσι πρέπει να είναι καμιά βίλα κάτι, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα σπίτι ή δεν είναι ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος είναι μεροκαματιάρης.
4: Ότι το να βρισκόμαστε και ανταλλάσσουμε απόψεις,
0: ναι, αγόρι,
4: εν ώψη των εθνικών εκλογών του 2027 είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα σε εποχές που ζούμε που είναι εξαιρετικά περίεργες.
0: Δίκιο
4: πρέπει
0: είχες
4: να φύγουμε και από την κουβέντα θα γίνουν εκλογές δύο γύρων. Δεν υπάρχουν εκλογές δύο γύρων. Οι εκλογές στην Ελλάδα είναι μία Κυριακή και αυτή η Κυριακή παράγει πολιτικό αποτέλεσμα.
0: Βλέπω και έναν γνωστό εδώ πέρα στο βάθος.
4: Λοιπόν, όσο αφορά το εσύ,
0: ναι,
4: νομίζω ότι όσο σκληρά και να μας,
0: ναι, κρίνει. Οπ, τον κάνει και χειραψία εδώ αυτόν τον γνωστό τύπο.
4: Κάποιος πρόοδος υπάρχει. Χθες ο Μητσοτάξης έκανε μια πολύ τιμητική αναφορά για μας. Είπε ότι ο Άδων μπορεί να απολώνει και να του λένε διάφορα, αλλά την πρόοδο του εσύ δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας απολύτως.
0: Κανένας δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Το έλεγα προηγουμένως ότι ένας άνθρωπος εξαιτίας του γεγονότος ότι το ασθενοφόρο έκανε μία ώρα να φτάσει και έφτασε ένα σάπιο ασθενοφόρο, έχασε τη ζωή του.
4: Πράγματι σε όλους τους δείκτες πάμε πολύ καλύτερα. Έχουμε πολύ δουλειά ακόμα προφανώς.
0: Ναι, ναι.
4: Η πρόοδο του εσύ είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είμαι πάρα πολύ περήφανος με τους συνεργάτες μας. Έχουμε κάνει τόσο πολλά πράγματα. Μάλιστα.
0: Αυτά λέει ο Άδωνης στο βίντεο του, αλλά μέσα σε αυτό το βίντεο είδα μία γνωστή φατσούλα. Μία φατσούλα έτσι ενός νέου ανθρώπου που κάποια στιγμή είχε βγει στην εκπομπή της Τατιάνα και τι είχε πει. Για πάμε λίγο να θυμηθούμε και θα καταλάβετε ποιος είναι σε αυτό το βίντεο και κάνει χειραψία τον κύριο Γεωργιάδη.
5: Πάμε να ακούσουμε μερικούς ακόμα νέους και περνάμε στους συνταξιούχους. Εργάζεστε?
6: Δυστυχώς όχι, γιατί είμαι φοιτητής νομικής στο ΕΚΠΑ.
5: Πόσο χρονών?
6: 19 ετών.
5: Α, είσαι πιο μεγάλος.
6: Είναι τα ρούχα,
5: πολύ πιο με τα ρούχα, το look.
7: Μείνετε και το... εδώ έχουμε θέμα.
5: Πώς σου φαίνονται τα μέτρα? Είναι ένα κίνητρο για να εργαστείς το γεγονός ότι θα υπάρχει φοροαπαλλαγή για τους νέους στη δική σου ηλικία για μέχρι 25.
7: Μίλα χλαπάτσα.
6: Η αλήθεια είναι ότι άκουσα με μεγάλη προσοχή τα μέτρα τα οποία εξανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
6: Και μπορώ να πω ότι χαίρομαι, γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία νοιάζεται πραγματικά για τους νέους. Πραγματικά.
8: Και αυτός δικός μας.
5: Δικός σας, κύριε Μαρκόπουλε.
6: Και ευχαριστώ εσάς.
5: Βλέπετε, κύριε Μαρκόπουλε.
8: Και αυτός δικός μας.
6: Γιατί πρώτη φορά έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ανακοινώνει μηδέν φόρο και πραγματικά είναι πολύ καλό για εμάς τους νέους, οι οποίοι έχουμε ένα κίνητρο και μια ευκαιρία να μπορούμε τα πρώτα έτη από 18-25 να εργαστούμε σκληρά και να κτίσουμε αποταμιεύσεις σε καταθέσεις. Πως όταν φτάσουμε την ηλικία των 30 να έχουμε κάποια χρήματα να αγοράσουμε την πρώτη μας κατοικία.
9: Αλήθεια, έψαχναν πολλοί να βρουν αυτό το φιντάνι.
6: Και όταν αποφασίσουμε να κτίσουμε και δικιά μας οικογένεια. Και δεν είναι τυχαίο που εκεί η κυβέρνηση ήταν τα άλλα μέτρα.
10: Έχει μπει πρόγραμμα γερό με αυτή την κυβέρνηση.
5: Άρα εσείς έχετε μείνει απολύτως ικανοποιημένος.
6: Απολύτως ικανοποιημένος.
8: Σε ενίκιο ζείτε εσείς?
6: Προσωπικά ζω με τους γονείς μου.
8: Εντάξει, νομίζω είναι πιο τελούλο από μένα. Εσείς είστε φοιτητής στην Αθήνα.
6: Βεβαίως.
8: Δεν νοικιάζετε σπίτι.
6: Βεβαίως.
8: Θα σας φέρω σε επαφή με φοιτητές που νοικιάζουν σπίτι.
6: Μην ανησυχείτε. Έχω δεκάδες φοιτητές οι οποίοι παράλληλα εργάζονται.
11: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
6: Και το μόνο που ακούω είναι ότι έχουμε ένα παραπάνω κίνητρο άμα θέλουμε να πιάσουμε και μια δεύτερη δουλειά, προκειμένου να έχουμε παραπάνω χρήματα.
12: Κάνε λίγο έτσι.
13: Είναι δηλαδή, με συγχωρείτε, φοιτητής και θα δουλεύει σε δύο δουλειές και θα πάρει πτυχίο?
14: Αριστερή! Αριστερή!
13: Και σας μιλάει ένας άνθρωπος που ξέρει τέσσερις ξένες γλώσσες, έχει δύο πτυχία και εργαζόταν, αλλά περιστασιακά. Γιατί
6: και εγώ σας μιλάω ως ο άνθρωπος στη γενιά που ανήκει, στη γενιά που θα δουλεύει περισσότερες ώρες.
13: Έχω τρία παιδιά. Πάνω.
7: Πού τον βρήκατε αυτόν τον άνθρωπο?
14: Σας το δείχνω. Αν και είναι εύκολο με ένα απλό search στο Google να το βρείτε και μόνοι σας.
0: Αυτός ο τύπος λοιπόν νομίζω ότι μας έχει μείνει και αξέχαστος από την εφράδια του λόγου του και από το γεγονός ότι έβγαινε φωτογραφίες με τον κύριο Γεωργιάδη και τα λοιπά. Τον είδαμε να πρωταγωνιστεί και στο συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο στήθηκε προφανώς από τους νεοδημοκράτες εκεί πέρα της παρέας, για να μας δείξουν ότι και καλά ο Υπουργός Υγείας πηγαίνει στα σπίτια του κόσμου για να μιλήσει για τις, για τα προβλήματα, για τις λύσεις, για τους προβληματισμούς που έχει ο καθένας μας, ξέρετε τώρα. Όλα αυτά τα στημένα καραγκιοζηλίκια τα οποία κάνουν εν μέσω προεκλογικής περίοδου για να δείξουν ένα τάχα μου δήθεν κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι λοιπόν το φροντίσαμε και αυτόν τον άξιο γαλαζαίο. Τίτλο σπουδών του δώσαμε, κομματικό παιδί είναι, ένσημα από πραγματική δουλειά δεν έχει. Άεργος καρατσέκ κι αυτό. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να τον δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα και υποψήφιο με το επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί όχι. Και έχω βάσιμες υποψίες ότι ως καλό παιδί της ΔΑΠ περνούσε και τα μαθήματα έτσι. Πάρε να έχεις. Οπότε και ο τίτλος σπουδών πρέπει να ελέγχεται κανονικά. Δηλαδή μόνο στην Ελλάδα αυτά τα πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Σε αυτή τη δύσμηρη χώρα η οποία τραβάει τα πάνδυνα. Εγώ το λέω, αν οι άνθρωποι δεν ήταν επικίνδυνοι, γιατί είναι επικίνδυνοι. Άμα δεν είναι, αν δεν ήταν τόσο επικίνδυνοι, θα ήταν ό,τι πρέπει για να πάρεις υλικό για κωμωδία. Δηλαδή θα τα λες αυτά τώρα σε μια χώρα του εξωτερικού, σε ανθρώπους του εξωτερικού, και θα γελάνε, θα λένε ότι αποκλείεται. Κι όμως στην Ελλάδα τίποτα δεν αποκλείεται. Εν τω μεταξύ τώρα, επειδή έχουμε και αυτό το πρόβλημα με την στεγαστική κρίση, κάποιοι λέει θέλουν να μαζευτούν στις 13 του μηνού αύριο στο Σύνταγμα, λέει, θα πάρουν σκηνές και θα πάνε, λέει, να κατασκηνώσουν εκεί πέρα στο Σύνταγμα. Αφού δεν θέλουν, λέει, να μας ακούσουν, θα μας δουν και θα είμαστε, λέει, χιλιάδες. Για πάμε λίγο να το ακούσουμε. Βγαίνει μέσα από τη σκηνή η τύπησα.
11: Εδώ έχουν φτάσει τα νίκια, αυτή είναι η μόνη λύση.
0: Να μείνετε σε σκηνή.
15: Σήμερα φοιτητές και φοιτήτριες από όλο το Πολυτεχνείο φέραμε τις σκηνές μας, κατασκηνώσαμε στην πλατεία, γιατί μόνο αυτό αντέχει η τσέπη μας για 300 ευρώ το μήνα. Τι κι αν οι φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου έχουν ακόμα 100 δωμάτια τα οποία βρίσκονται κενά, δεν υπάρχουν άλλων χώρων για να ικανοποιηθούν οι πραγματικές ανάγκες των φοιτητών όσον αφορά τη στέγαση. Γι' αυτό και εμείς καλούμε όλους τους φοιτητές, όλες τις φοιτητρίες, να πάρουμε τις σκηνές μας την Τρίτη που μας έρχεται, να τις μετακινήσουμε μετά τα μαθήματά μας στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας, για να πραγματοποιήσουμε μαχητική κινητοποίηση στις 6 ώρα στο τοπικό οικονομικό.
0: Ρε εσείς, συνέλθετε. Δεν γίνεται έτσι. Βλέπετε στη Γαλλία τι γίνεται. Βλέπετε στη Γαλλία τι διεκδικούν και πώς διεκδικούν. Τώρα, να πάρετε τις σκηνές σας. Να πάτε έξω από την Βουλή, στην πλατεία Συντάγματος. Να κατασκηνώσετε μία ώρα, μία μέρα. Πόσο θα κάτσετε τέλος πάντων εκεί πέρα. Και να σηκωθείτε να φύγετε μετά. Δώρον άδωρον είναι. Ο αγώνας δεν γίνεται έτσι. Κοιτάξτε λίγο τι γίνεται στη Γαλλία, όπου υπάρχει μια κοινωνική έκρηξη, κυριολεκτικά κοινωνική έκρηξη, και δεν μπορεί να μπει φρένο σε όλο αυτό το πράγμα. Υπάρχουν εκεί πέρα λύκια υπό αποκλεισμό, δημόσιοι υπάλληλοι σε απεργία, λιμάνια μπλοκαρισμένα, καύσιμα σε άνοδο, δημόσιο χρέος το οποίο διωγγώνεται, και μια κυβέρνηση η οποία δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι μου θυμίζει, την Ελλάδα. Και η Γαλλία αυτή τη στιγμή, η αλήθεια είναι ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση η οποία ξεπερνά κατά πολύ τα όρια ακόμη μιας κοινωνικής κινητοποίησης. Και φανταστείτε ότι στη Γαλλία τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όσο είναι εδώ. Εδώ πέρα είμαστε πολύ χειρότερα από τη Γαλλία. Αλλά οι διαδηλώσεις από τους μαθητές και τους φοιτητές είναι μεγαλύτερο, το πιο ορατό σύμπτωμα όσον αφορά τη συσσόρευση των οικονομικών, των κοινωνικών και των πολιτικών πιέσεων που δέχεται η χώρα, οι οποίες όλες αυτές μαζί αλληλοτροφοδοτούνται και περιορίζουν όλο ένα και περισσότερο τα περιθώρια για την χρεοκοπημένη κυβέρνηση του Εμμανουέλ Μακρόν. Οι μαθητές αυτή τη στιγμή και οι φοιτητές στη Γαλλία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αποκλείουν σχολεία, διαμαρτύρονται για τις ελλείψεις των εκπαιδευτικών, για την κατάσταση που έχουν οι σχολικές εγκαταστάσεις, για τον υπερπληθυσμό στις αίθουσες και για τη χρόνια υποχρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας τους, τέλος πάντων. Όπως λένε οι πληροφορίες, περίπου 1 στα 10 σχολεία αντιμετώπισε τουλάχιστον μερική αναστολή λειτουργίας, ενώ βλέπουμε τις κινητοποιήσεις να επεκτείνονται σε δεκάδες πόλεις. Την ίδια στιγμή, καθηγητές και εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα έχουν προσθεθεί και αυτοί στις διαμαρτυρίες και συνδέουν τα αιτήματα για την εκπαίδευση με τις δικές τους αντιδράσεις απέναντι στον πάγωμα των μισθών. Δηλαδή αυτό το οποίο βλέπουμε στη Γαλλία, που για μένα είναι παράδειγμα προς μίμηση, οι άνθρωποι που ενώνονται όλοι μεταξύ τους, που όλο αυτό ξεκίνησε από τους μαθητές. Το διανοείστε, από τους μαθητές. Μαθητές και φοιτητές βγήκανε στον δρόμο και λένε ότι εμείς θα διεκδικήσουμε, τέλος. Και όλη η Γαλλία γίνεται μία γροθιά για να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Όχι να πάμε να πάρουμε τις σκηνές μας να κάνουμε μουχαμπέτι τώρα στην πλατεία Συντάγματος. Εδώ μιλάμε για πόλεμο. Στη Γαλλία γίνεται πόλεμος αυτή τη στιγμή. Και εγώ εντάξει, δεν λέω ότι είμαι υπέρ του να βγούμε και να καταστρέψουμε. Δεν είμαι υπέρ αυτού. Αλλά που να πάρει να βγούμε και να διεκδικήσουμε, να φωνάξουμε όλοι μαζί. Κάποτε η γενιά μου έκανε καταλήψεις στα σχολεία και διεκδικούσε. Πού είναι αυτή η γενιά που διεκδικούσε που να πάρει? Τίποτα δεν έχουμε περάσει στα παιδιά μας. Στη νέα γενιά τίποτα. Στο Παρίσι βλέπετε γίνονται πορείες. Ξεκινάνε από εκεί, από την πλατεία της Δημοκρατίας. Καταλήγουνε στην... στη Βαστήλη. Αλλά δυστυχώς έχουμε και συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις. Αλλά οι άνθρωποι, οι φοιτητές, οι μαθητές φωνάζουν ένα σύνθημα, φωνάζουν «Μακρόν παρετήσου». Η αστυνομική βία έχει εξελιχθεί σε ένα κεντρικό ζήτημα της κινητοποίησης, γιατί βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της Γαλλίας, μην μπορώντας να καθησυχάσει τα πνεύματα, χρησιμοποιεί μεθόδους βίας. Και από τα μέσα Σεπτεμβρίου που ξεκίνησε όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έχουμε εκατοντάδες τραυματισμούς μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών αλλά και αστυνομικών. Και είχαμε και τον ακροτηριασμό του χεριού ενός 15χρονου από μια χειροβομβίδα κρότου λάμψης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, προκάλεσε και οργή. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν, βγήκαν ειρηνικά. Δεν βγήκαν γιατί θέλανε να σπάσουν τις πόλεις, θέλανε να διαλύσουν τα πάντα. Βγήκαν γιατί θέλουν να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Θέλουν να διεκδικήσουν ένα σύστημα παιδείας το οποίο να τους προσφέρει μάθηση. Εδώ πέρα, στην Ελλάδα. Όσο περισσότερο διαλύεται το σύστημα παιδείας και τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αυτά τόσο περισσότερο χαίρονται. Σου λέει δεν θα κάνουμε μάθημα. Ναι, αλλά δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Και βλέπετε ότι μαζί με τους μαθητές είχε προηγηθεί, να πούμε ότι είχε προηγηθεί και η κινητοποίηση των αλλιών, οι οποίοι τότε είχαν αποκλείσει λιμάνια, τερματικούς σταθμούς καυσίμων και διαμαρτυρήθηκαν για το κόστος του ντίζελ. Μετέπειτα αγρότες, οδηγοί φορτηγών, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στον τομέα των κατασκευών και γενικότερα πολλές επαγγελματικές ομάδες εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για την ακρίβεια, για την επιβάρυνση του κόστου ζωής. Και εδώ πέρα στην Ελλάδα καθόμαστε και τους ξαναψηφίζουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Έλληνα. Ότι κάθεται, τα βλέπει όλα αυτά τα πράγματα, αλλά δεν αλλάζει κάτι, τους ξαναψηφίζει.

0: Και βλέπεις μερικούς ανθρώπους ηλικιωμένους τώρα, έτσι, να μην ξέρουν πώς να ζεστάνουν το σπίτι τους και να λένε ότι φέτος θα ζεστάνω το σπίτι μου με το μαγκάλι, λέει ένας ηλικιωμένος. Θα σας βάλω να τον ακούσετε τώρα και μετά θα πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Με το μαγκάλι να ζεστάνει το σπίτι του. Με το μαγκάλι. Που πραγματικά από αυτά τα μαγκάλια πέθαναν άνθρωποι που προσπάθησαν να ζεστάνουν τον χώρο τους, κι όμως, ακούστε τον τι λέει.
1: Μαύρα μας τα χάλια, εμείς τελειώσαμε για εσάς τον εαυτό σας, για τους νέους. Εμείς τελειώσαμε, δυστυχώς.
2: Ναι, όμως είσαστε κι εσείς συνταξιούχος, υποθέτω, τα λεφτά της σύνταξης είναι μετρημένα, τα πάντα ανεβαίνουν. Πώς τα βγάζετε πέρα?
1: Μέχρι 15 του μηνός. Πέραν από αυτού, ψαχνόμαστε.
2: Μετά δύσκολα.
1: Κάτι δεκάρισα, μα έχει την τσέπη να πιούμε ένα καφέ.
2: Και τώρα το χειμώνα με τίκετε εσείς, ρεύμα.
1: Το μαγκάλι, το μαγκάλι θα βάλουν φέτος.
2: Τόσο δύσκολα το βλέπετε τα πράγματα. Σκούρα, θέρμαση, ρεύμα, ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ.
3: Τα πάντα.
2: Να υποθέσω ότι είστε και συνταξιούχος.
3: Είμαι.
2: Τα λεφτά μετρημένα.
3: Λιγότερα από ό,τι χαλάμε.
2: Πώς τα βγάζουμε πέρα? Κόβουμε από τα ψώνια.
3: Αρκετά,
2: τα έξοδα.
3: Αρκετά.
4: Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για τον κόσμο, γιατί σίγουρα είναι η ακρίβεια πρώτα. Δηλαδή δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ.
0: Μάλιστα. Δίνουμε πολλά χρήματα στο σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια, και ο άνθρωπος στην αρχή έλεγε ότι με το μαγκάλι θα ζεστάνω το σπίτι. Τι να πω. Διαφημίσεις θα πω και επανέρχομαι.
5: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, καλημέρα σας. 7 και 42 πρώτα λεπτά. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο, στο πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους. 69-07-483-484 το Viber. Καλή εβδομάδα επίσης, γιατί είμαστε στο ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Και βρήκα ένα ηχητικό από το μακρινό, καλά όχι και τόσο μακρινό, 2019, τον Οκτώβριο του 2019. Είναι ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από το Βήμα της Βουλής, που έλεγε τότε για τις εξορίξεις. Εντάξει, για τις εξορίξεις μιλάει ο Βελόπουλος βέβαια εδώ και πολλά χρόνια. Και αν ακούγανε αυτή τη λύση την οποία είχε προτείνει τότε, το 2019 έτσι, τώρα δεν θα είχαμε αυτήν την τεράστια ακρίβεια την οποία αντιμετωπίζουμε στα καύσιμα. Πάμε λίγο να θυμηθούμε από το 2019 τι ακριβώς έλεγε.
1: Εάν λοιπόν το 7, 8, 9, 10 έτρεχε η Νέα Δημοκρατία το θέμα αυτό και άκουγε εμένα, το μοναδικό βουλευτή που μιλούσε για τεράστια κοιτάζοντα φυσικού αέρα και πετρελαίου, μπορεί να μην το είχε δει η Ελλάδα. Ίσως. Ίσως. Και πολλοί χαμογελούν, ξέρετε, ακόμα συνεχίζουν την ίδια λαθρομαδία. Δεν έχουν βάλει μυαλό στη Νέα Δημοκρατία, ούτε στο Πασόκ. Έβγαινε ο πρωθυπουργός τότε, ο Γιώργος Παπαδάκης, και έλεγε δεν υπάρχουν πετρέλα στην Ελλάδα. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ακόμα βουλευτής στην Ελλάδα. Και τον ψηφίζουν οι άνθρωποι. Αντί να τον τιμωρήσουν για το ψέμα που έλεγε, γιατί ήξερε ότι υπήρχαν πετρέλα. Όπως ξέραν πολλοί εδώ μέσα ότι υπήρχαν. Απλά δεν μιλούσαν. Αυτά είναι που προβληματίζουν και είναι τα σημαντικά.
0: Αλλά επειδή οι κυβερνήσεις έως τώρα είναι πουλημένες και επειδή πραγματικά θέλουν να δώσουν τα πάντα στους ολιγάρχες, κάνουν αυτό το οποίο τους λένε τα μεγάλα αφεντικά τους. Και έχουμε φτάσει στο σήμερα να μιλάμε για πετρέλαιο θέρμανσης στα 2 ευρώ, για βενζίνη η οποία σε πολλές περιοχές, ιδιαίτερα απομακρυσμένες, έχουν ξεπεράσει

0: 2,5 ευρώ, μιλάμε για τρελές τιμές που αδιανόητο, έτσι. Κι όμως αυτά συμβαίνουν. Όταν έχεις να κάνεις με κυβερνήσεις οι οποίες πραγματικά δεν νοιάζονται για τον κόσμο, δεν νοιάζονται για το λαό, δεν νοιάζονται για κανένα. Η ληστεία η οποία έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή μέσω των φόρων, γιατί πληρώνουμε φόρους, από τη μία μας λένε ότι δήθεν μειώσανε πόσους φόρους, από την άλλη όμως δεν έχουν μειώσει τίποτα. Συνεχίζουμε και πληρώνουμε πολύ περισσότερους φόρους. Υπάρχει μια σύγκριση που το 2020 πληρώσαμε συνολικά 51 δισεκατομμύρια ευρώ για φόρους. Τώρα έχουμε πληρώσει 77,5 δισεκατομμύρια για φόρους, δηλαδή μιλάμε συν δισεκατομμύρια, ναι. Δηλαδή μιλάμε συν 16,5 δισεκατομμύρια παραπάνω από το 2020. Εκτοξεύθηκαν τα έσοδα από τους φόρους στα κρατικά ταμεία, τα οποία χρήματα δεν ξέρουμε και πού πηγαίνουν. Για πάμε λίγο να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Οι σίγουροι μας ρώτησαν, αφού ακούνε τα κυβερνητικά στελέχη ότι μειώθηκαν 72 φόροι, κάποιοι προχθές συνδικά που σας συναδέλφους είπαν 94 φόροι, μας λένε αφού μειώθηκαν φόροι, πόσους λιγότερους φόρους πληρώνουν οι Έλληνες.
2: Ωραία.
1: Πήραμε τον πρώτο προϋπολογισμό της σημερινής κυβέρνησης το 20. Τον πρώτο. Πληρώσαμε τότε 51
2: δις. Το 19
1: που συνάντησε
2: το 20.
1: Μάλιστα, πήραμε τον πρώτο 51 δις και με τον προχτεσινό προϋπολογισμό αυξήθηκαν οι φόροι των Ελλήνων κατά 27 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, από το 20 έως το 27, προϋπολογισμός του 27, ενώ καταργήθηκαν 72 φόροι κατά άλλα κυβερνητικά στελέχη 94, οι Έλληνες πληρώνουν 35% πάνω φόρους.
0: Πάρε να έχεις, πάρε να έχεις φόροι, φόροι, φόροι. Και αυτά τα χρήματα που πηγαίνουν, να πω ότι άντε πληρώνουμε ρε παιδί μου φόρους, ok, να πω ότι πηγαίνουν σε παροχές, να πω ότι φτιάχνουμε κάτι σε αυτή τη χώρα ρε παιδί μου και το πληρώνουμε λίγο ακριβά, αλλά θα έχουμε κάτι, τίποτα. Τίποτα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει. Το Εθνικό Σύστημα Παιδείας και αυτό το ίδιο. Να πούμε για τους δρόμους, το οδικό δίκτυο και αυτό είναι για το ανάθεμα. Πληρώνουμε και διόδικη. Εκεί πέρα πληρώνουμε και τέλη κυκλοφορία. Να πω για τις κρατικές υπηρεσίες, άστα να πάνε και αυτά. Πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα? Τα δίνουμε στους Ευρωπαίους. Να αποπληρώνουμε τα χρέη, επειδή ο Μητσοτάκης θέλει να κάνει τη δικιά του φιέστα εκεί πέρα για να ζεστάνει η θέση. Δεν είναι όμως έτσι, δεν γίνεται. Εν τω μεταξύ, και να πω ότι φροντίζουν τουλάχιστον για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Από άντε πηγαίνουν αυτά τα χρήματα σε κάποιους συνανθρώπους μας, ας πούμε, που έχουν ανάγκη. Αλλά ούτε αυτό συμβαίνει. Άμα πάμε στο Αρκαλοχώρι, για παράδειγμα, οι μαθητές εκεί πέρα, μετά από τον σεισμό που είχε γίνει, συνεχίζουν να κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Και κοντέινερ τα οποία... δεν τα πήρε το κράτος. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός τους τα δώρισε. Μέσα σε αίθουσες κοντέινερ, όπως καταγγέλει ο πρόεδρος και της περιοχής, στηβάζονται 22-24 μαθητές, ενώ εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, ακόμη και με τις διακοπές ρεύματος. Οι άνθρωποι λένε ότι ο πρόεδρος εκεί πέρα λέει ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος φταίει, μας ενδιαφέρει να υπάρχει σχολείο. Και ζήτησε ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να αποκατασταθούν οι σχολικές υποδομές και για να επιστρέψουν τα παιδιά επιτέλους σε κανονικές αίθουσες. Για πάμε λίγο να τον ακούσουμε.
3: Και προσφάτως νομίζω ότι κάποιος σας είπε ότι δεν γνώριζε κιόλας ότι τα παιδιά πάνε ακόμα στο σχολείο στα κοντέινερ, οι αρμόδιοι υπουργοί.
4: Σωστά. Έτσι. Ο κύριος υφυπουργός είπε ότι δεν γνώριζε, βέβαια η κυρία Ζαχαράκη τον κάλυψε πλήρως και είπε ότι δεν είναι αρμοδιότητά του, όμως και μόνο να κυκλοφορεί ένας στους διαδρόμους του Υπουργείου θα έπρεπε στοιχειωδώς να γνωρίζει ότι υπάρχουν μαθητές σε κοντέινερ, όχι μόνο σε Αρκαλοχώρια αλλά και σε άλλα σημεία της Ελλάδας. Είναι μια κατάσταση που τίνει να είναι μόνιμη, μας είχαν υποσχεθεί ότι θα είναι προσωρινή. καθηγητές μας έχουν πει ότι, ιδίως στο γυμνάσιο, ότι ετοιμάζουν τις εργασίες τους από το σπίτι και προσπαθούν να φέρουν ένα PowerPoint ή κάποιες φωτοτυπίες να βγάζουν και τυχαίνει εκείνη η μέρα να υπάρχουν διακοπές ρεύματος. Και όπως ακούσατε που είπε η μαθήτρια, ότι έχουν γίνει συγχωνεύσεις σχολείων. Δηλαδή, μιλάμε μαθητές έφηβοι να μπαίνουν 22 και 24 παιδιά σε μια αίθουσα κοντέινερ. Δεν γίνεται βέβαια.
3: Αυτό το σχολείο πίσω σώνεται. Θέλει γκρέμισμα τώρα και χτίσιμο από την αρχή. Γιατί από ό,τι το βλέπω, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί.
4: Αυτό, κοιτάξτε, είναι δύο τμήματα. Ένα πίσω, το πίσω θα κατεδαφιστεί, που είναι το πιο παλιό κτίριο. Αυτό που είναι ακριβώς από πίσω μου, θα προσπαθήσουν να το διατηρήσουν και να του δώσουν κάποια άλλη χρήση.
3: Πότε όμως, πρόεδρε, σας έχουν πει.
4: Εμείς, κοιτάξτε, δεν μας ενδιαφέρει ποιος θέλει. Έτσι, αυτό το λέμε, το είπαμε και στην κυρία Ζαχαρά.
3: Το χρόνο λέμε, πότε τα παιδιά θα μου κάνουν.
4: Κοιτάξτε, η απάντηση που έδωσε η κυρία Ζαχαρά ήταν ότι όπως στον Ασπρόπυργο μπήκανε, γιατί ήταν και εκείνη σεισμόπληκτη, στο τέταρτο γυμνάσιο Ασπροπύργου που το εγγενίασε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι. Βέβαια, όταν εγγενιάζουν τα σχολεία, πάνε εκεί οι ίδιοι υπουργοί και οι βουλευτές και όλοι. Είπε, έκανε 27 χρόνια και βρέθηκε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν μας ενδιαφέρει εμάς. Ποιος θέλει, ούτε όχι, γιατί καθυστερούν τα πράγματα.
3: Όλοι
4: ενδιαφέρει όμως πρώτον να έχουμε σχολείο. Τα παιδιά της Τετάρτης Δημοτικού, φανταστείτε ότι πήγανε δημοτικό σε κοντέινερ, τελειώνουν σε γυμνάσιο και αν πάνε στο ΕΠΑΛ θα συναντήσουν και εκεί κοντέινερ. Και να σας πω και κάτι άλλο, τα κοντέινερ του ΕΠΑΛ δόθηκαν από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν το κράτος είχε την πρόνοια να έχει στην άκρη μια καβάντζα στο, θα το πω, κοντέινερ.
0: Από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ούτε καν είχαν την ενσυναίσθηση να δώσουν χρήματα από τα χρήματα τα οποία πληρώνουμε εμείς στην τελική για να τους πάνε κοντέινερ. Δηλαδή, πού πάνε τα χρήματα όλα αυτά για τους φόρους? Πραγματικά, πού πάνε? Πληρώνουμε και τελικά δεν βοηθιέται και κανείς μας. Έρχεται μια άσχημη στιγμή όπως ένα σεισμός, μια πλημμύρα, κάτι. Και το κράτος είναι ανύπαρκτο. Ανύπαρκτο, και βέβαια πετάνε τον μπαλάκι στην προσωπική ευθύνη, κλασική τακτική της Νέας Δημοκρατίας, όπου σου λένε ότι εμείς κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε, στείλαμε μήνυμα μέσω του 112, που το 112 πλέον έχει γίνει μια μηχανή αποποίησης ευθυνών της κυβέρνησης. Και ας έκανες εσύ αυτό το οποίο έπρεπε να κάνεις. Εμείς νύπτουμε τα σχήρας μας. Και ας χάνονται περιουσίες, ας καταστρέφονται άνθρωποι. Έβαλγες. Λοιπόν, για να πάω στο Viber, στα μηνύματα, γιατί δεν έχω και πολύ χρόνο στην διάθεσή μου. Στο φίλο τον Δημήτρη, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Πασχάλης στέλνει την καλημέρα του. Ο Γιάννης, η ελπίδα με αυτούς που μας κυβερνούν έχει πεθάνει και τις κάναμε, λέει, και τα 40. Μόνο τα 40, εδώ κοντεύουμε να την κάνουμε και εκταφή. Ο Βασίλης από τον Ασπρόπυργο της Αττικής σήμερα, καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Στον Χρήστο, καλημέρα από τις Αχαρνές της Αττικής. Καλή εβδομάδα, Μίγια. Εγώ δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί όλες οι εκπομπές καλούν εκπροσώπους κομμάτων που δεν έχουν εκλεγεί. Γιατί πρέπει να εκλεγούν, γι' αυτό. Γι' αυτό γίνεται αυτό το πράγμα. Δίνουν βήμα σε αυτούς τους οποίους θέλουν να εκλέξουν για να, για να κερδίσουν ψήφους. Καλημέρα στον φίλο τον Χρήστο. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει, υγεία και ευημερία πάνω απ' όλα. Ο μοναχικός λύκος εκεί από την Ιρεμβέργη με έναν βαθμό Κελσίου. Τι έγινε, πολύ κρύο στην Ιρεμβέργη, γιατί έτσι? Μπήκε ο χειμώνας για τα καλά, τουλάχιστον δεν έχετε Μητσοτάκη εκεί πέρα για να σας τυρανάει με το πετρέλαιο. Στο Βαγγέλη, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μέσα θα πέσει, λέει ο Βελόπουλος. Ίσως έχουμε εξελίξεις πιο γρήγορα από όσο αναμένεται. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ στην υπόθεση Γκυλφόιλ θα θεωρήσει υπεύθυνη την κυβέρνηση εδώ που διέρευσε το θέμα της και έδωσε τροφή στους αντιπάλους της, ειδικά τώρα που έχουν εκλογές εκεί σε 3 εβδομάδες. Αν ξεσπάσει ο Τραμπ, θα ξεσπάσει πολύ άσχημα για τους εδώ. Δεν ξέρω, εγώ το εύχομαι να έχουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται πολιτικές εξελίξεις. Όσο πιο γρήγορα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την εξουσία, τόσο καλύτερα θα είναι για όλους μας. Αλλά το θέμα είναι το τι θα ψηφίσουμε, έτσι. Και αν θα ψηφίσουμε. Καλημέρα στο Γιάννη. Κλέφτης θα γίνουν, λέει, στη Μερκοσούρα, να ρωτιέται. Έχεις φάει πρόβα του παϊδάκι από Βραζίλια? Αν δεν έχω φάει, ήρθε η ώρα να δοκιμάσω. Θα πηγαίνουμε με το φίλο μου τον Κωνσταντίνο εκεί πέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα, για προβατίνα. Και αντί να τρώμε ελληνική προβατίνα, θα τρώμε προβατίνα από τη Βραζιλία, προβατίνα από την Αρμενία. Όχι, από την Αρμενία όχι, γιατί δεν τα έχουμε καλά με τους Ρώσους. Ο Χρήστος, καλημέρα. Ξέχασε τον Βελόπουλο, λέει, που άλλαξε τρία κόμματα και ψήφισε τα μνημόνια που δεν πρέπει με τίποτα να τον ψηφίσει ο λαός. Κοροϊδεύει τον κόσμο, λέει, γιατί νομίζω ότι είναι πρόβατα. Είναι και ο Βελόπουλος ένας δυνάστης. Μάλιστα. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές. Να το ξαναεξηγήσω ακόμη μία φορά. Το τι είναι το μνημόνιο, το τι γράφει μέσα, το τι έχει ψηφίσει ο καθένας. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να το ξαναπώ από την αρχή. Ο Δημήτρης από την Χαλκίδα μου λέει να ξαναπαίξω το ηχητικό για το... Εντάξει, να το ξαναπαίξω τώρα δεν μπορώ. Υπάρχει, είναι το ρεπορτάζ του Μέγκα το ηχητικό αυτό το οποίο μου λες. Μπορείς να το βρεις και στο YouTube, είναι και στο TikTok υπάρχει και παντού σε όλα τα social media υπάρχει, μπορείς να το, να το βρεις. Στη Γιάννα καλημέρα, σκοπός τους είναι, λέει, να μας πεθάνουν, όχι να ζούμε, άρα είναι ο κατάλληλος για αυτούς. Εντάξει, ο κατάλληλος είναι γιατί βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στο συγκεκριμένο κόμμα και μπορούν και κάνουν τα δικά τους, εκεί είναι το ζητούμενο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα χρεοκοπημένο. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει άμα δεν είχε την υποστήριξη από τους ολιγάρχες. Οπότε το αποτέλεσμα είναι αυτό. Καλημέρα στη Ζήνα. Θα ήθελα να μεταφέρεις κάτι στη διεύθυνση, αν μπορείς. Αυτό, Ζήνα μου, αν θέλεις, στείλε ένα email. info@focusfm.gr. Να ενημερώσεις, παιδί μου. Είναι, το, είναι ένα αίτημα του ελληνικού λαού και αυτό. Στείλε ένα μήνυμα στο info@focusfm.gr προς τον Γρηγόρη το Σερέτη να σου απαντήσει. Γιατί δεν είμαι και διευθυντής προγράμματος, καταλαβαίνεις, δεν τα καθορίζω. Καλημέρα στην Αναστασία, καλή εβδομάδα με υγεία και την καλημέρα μου και στο σταθμό, λέει, Αναστασία από την περιοχή του Αγίου Παύλου. Στον Σπύρο καλημέρα από τη βροχερή Αλόνισο. Για άλλες τρεις μέρες, λέει, έτσι θα είναι ο καιρός. Είμαστε στο μάτι του καιρού με αυτή την κακοκαιρία που επικρατεί στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι και φθινόπωρο, είναι Οκτώβρης μήνας, θα επικρατήσει και κακοκαιρία. Αυτό είναι το φυσιολογικό άλλωστε. Μάγκας, λέει ο Τραμπ, παίρνει όλα τα πετρέλαια από παντού και τα πουλάει μετά. Και τώρα η Ευρώπη θα αγοράσει ρωσικά πετρέλαια μέσω Αμερικής. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η Ευρώπη, έχουμε διαλυθεί και δεν το ξέρει. Και να φανταστείς, το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε εξορίξεις και να έχουμε φθηνό πετρέλαιο. Αλλά πού, πού. Καλημέρα στον Ανδρέα. Ναι, το είχα δει αυτό με την Κωνσταντοπούλου, η οποία τραγουδούσε πάνω στην σκηνή στο Φεστιβάλ Ελευθερίας. Είχαμε το Φεστιβάλ της ΚΝΕ, τώρα θα έχουμε και τα Φεστιβάλ της Ελευθερίας, πανά θεμάτου. Η Μαρία από τις ΙΚΕΣ, μέχρι ποιο βαθμού, λέει, θα ξεφτελιστούν και θα μάλλον εξεφτελίσουν, εννοείς, και αυτούς τους ανθρώπους τους ψηφίζουν. Μέχρι και ο Θεός σηκώνει τα χέρια ψηλά σε αυτή τη χώρα. Στον φίλο τον Τζότζο καλημέρα. Πάλι δεν δουλεύει το μετρό. Αλήθεια, δεν δουλεύει το μετρό? Αλήθεια, μου λέτε, πάλι έχουμε θέμα. Για να δούμε πώς έχει βγάλει η θέμα καμιά ανακοίνωση. Για να μετρό Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι γίνεται. Όχι, εδώ μου λέει κανονική λειτουργία. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά σε όλο το μήκος της γραμμής 1. Όχι, δεν βλέπω να λέει κάτι, εκτός άμα δεν το έχουν ανεβάσει στο site. Καλημέρα στον Κυριάκο με τη Φλόρινα. Καλημέρα στο... Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Ο Βασίλης. Η γενιά μας, λέει, που έκανε καταλήψεις έφυγε στο εξωτερικό. Οι περισσότεροι, 30 με 40, έχουν φύγει. Ο Βασίλης από το Παλαιό Φάλιρο. Δεν έχεις άδικο, Βασίλη μου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί έχουν φύγει στο εξωτερικό για να βρουν την υγεία τους και ένα καλύτερο μέλλον. Ο Γιάννης, όπως σου έγραψα, λέει, και την Παρασκευή δεν ψηφίζουν ακριβώς τους ίδιους, αλλά τα ίδια μεταμφιεσμένα. Ανεστήδης και άλλος ο ψαράς με Σαμαρά, λέει, Μόσχος με Τσίπρα και με άλλο όνομα κόμμα. Άλλαξε ο Μανολίος και φόρεσε τα ρούχα του αλλιώς. Ναι, δηλαδή από τη μία μου λέτε ότι βγαίνουμε, φωνάζουμε, διεκδικούμε και από την άλλη πάτη με τους ίδιους. Τζάμπα ο αγώνας που κάνει. Στον Νικόλα από τον Ντίζελντορφ καλημέρα, στον Γιώργο καλημέρα, το χθεσινό έσχος, λέει, στο νοσοκομείο του Ρίου, με ανθρώπους οι οποίοι είναι στα ράντζα και περιμένουν ώρες ατέλειωτες να εξεταστούν. Τραγική εικόνα στο νοσοκομείο εκεί στο Ρίο και γενικότερα σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Ο Δημοσθένης με την τεχνολογία, τα ψηφιακά μας φτωχοποίησαν εννοείς και μας ελέγχουν. Ορίστε, το άνθρωπο στο ηχητικό θα σας ανάψει το μαγκάλι ακόμα και στις μεγαλοπόλεις και με ενέτη 2026 σε κόμμα ξύλα στην εποχή του. Τα γράφεις λίγο μπερδεμένα, δεν είναι. Αλλά καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. Καλημέρα στον Κώστα στο λατομείο του Γρανίτη της Δράμας. Θέση για τον Κορυδαλό, λέει, να ζεστάνει αυτός και η παρέα του. Στον φίλο μου τον Αποστόλη, καλημέρα. Να και ο Κωνσταντίνος που στέλνει την καλημέρα μας και στο φίλο μας τον Άμπαρτ. Κανόνισε να πάμε για προβατίνα από τη Νέα Ορλεάνη. Εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος. Ο Νικόλας από την Καλαμάτα λέει: έχω πολλούς μήνες να ακούσω τον Παύλο ΑΕΚ. Δεν ξέρω. Δεν ανοίγω και γραμμές για να πάρει τηλέφωνο. Καλημέρα στον Ηλία από τη Ρουμανία. Πρέπει να τους διώξουμε και από τη χώρα. Λέει 7 χρόνια κυβέρνηση, 7 πληγές του Φαραώ. Οι πληγές είναι πολύ περισσότερες από του Φαραώ, πίστεψέ με. Καλημέρα στην Ελένη. Ο Χρήστος από το Μόναχο στέλνει την καλημέρα του. Ο Δημήτρης λέει: δυστυχώς Νέα Δημοκρατία θα βγει με Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα δεκανίκια. Ο Γιώργος: τα λεφτά πάνε στους Εβραίους, το κογλήφους. Ναι, τέλος πάντων δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Ο Μιχάλης υπερβάλλει για τα καύσιμα, λέει, με τη νέα συμφωνία Τραμπ Πούτιν 1 ευρώ. Υπερβάλλω, θα το δείτε. Καλημέρα στον Αργύρη. Το Αιγαίο είναι γεμάτο πετρέλαιο και υδρογονάνθρακες και εμείς επιμένουμε στο λάθος. Καλημέρα και στον φίλο τον Μιχάλη. Με υγεία από τη μεσιά του Κιλκής, μια κυβέρνηση θα είναι πετυχημένη μόνο όταν καταφέρει να φέρει πίσω τους Έλληνες μετανάστες. Εγώ θα είμαι πετυχημένος αν κάποια στιγμή καταφέρω να κλείσω την εκπομπή στην ώρα μου. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό της Δευτέρας κάναμε παρέα όλοι μαζί. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ πέρα να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία. Να είστε καλά. Καλημέρα σας.
5: Η ώρα είναι 8.

0: μονάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας τιμάται σήμερα με αφορμή την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την πρωτεύουσα στις 12 Οκτωβρίου 1944. Στις 11 το πρωί θα γίνει έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σημαίνει είναι αυτή την ώρα η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς και στους κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της Αθήνας. Στην Αττική Οδό καταγράφονται αυτή την ώρα καθυστερήσεις των 10 έως και 15 λεπτών από το ύψος του κόμβου της Μεταμόρφωσης έως και τη Κηφισίας με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο. Η χθεσινή δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα προστίθεται στη σειρά εκτελέσεων που αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του θύματος και το ενδεχόμενο ενός συμβολέου θανάτου. Αυτού του είδους τα αιματηρά περιστατικά συνεχίζονται αμύωτα. Προφυλακιστές εκρήθηκαν μετά τις απολογίες τους ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του Λαόσια Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του δημοσίου, με ζημία που εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αλληλομετέθεσαν τις ευθύνες για τη διαχείριση των 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η εξέταση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. 25 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν σε τρεις συνεδριάσεις. Η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη εντοπίστηκε 89χρονη γυναίκα με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δείχνουν πιθανό θάνατο από ασφυξία. Για την υπόθεση προσήχθη ο 62χρονος γιος της με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου. Τρεις υποθέσεις απόδρασης ή πλημελούς φύλαξης κρατουμένων καταγράφηκαν μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες στις Σέρες, τη Θεσσαλονίκη και την Τήρινθα. Τα περιστατικά γίνουν σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τη στελέχωση και το συντονισμό των υπηρεσιών, καθώς και για τις ευθύνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο υπάγονται οι φυλακές. Οι συνθήκες κάθε υπόθεσης διερευνώνται. Η διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί όσον αφορά τη λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε μονόπλευρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιο είδους συμφωνία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Διακοπές ρεύματος έχουν αρχίσει να σημειώνονται ήδη σε περιοχές του Κιέβου και στο Χάρκοβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του στηρίζει την εκεχηρία εφόσον τηρήσει τους όρους και η Ρωσία. Ένας Πακιστανός σκοτώθηκε και άλλοι 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε νέα επίθεση των Χούθη στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Οι αντάρτες των Χούθη ανέλαβαν επίσης την ευθύνη για πλήγματα σε 2 εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής εταιρείας Saudi Aramco. Στην Αττική σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές μπόρες, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή στο πεδίο της Μάχης.
6: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα, καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8 και σήμερα Δευτέρα, 12η ημέρα του Οκτώβρη. Η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ως εκ τούτου έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10, προκειμένου να εξετάσουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο, τι σημαίνουν αυτά που συμβαίνουν, να διαβάσουμε πίσω από τις γραμμές, να επιχειρήσουμε τουλάχιστον να ενώσουμε τις τελείες.

Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, ενώ απέναντί μου ακριβώς έχω τον Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Ο πιανίστας της κονσόλας λοιπόν, υπεύθυνος για τον ήχο, υπεύθυνος για τις μουσικές επιλογές. Υπεύθυνος και για τα ψηφιακά του σταθμού, διότι εκτός από τα FM, εκτός από τα ραδιοκύματα, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν είστε και από την ιστοσελίδα του σταθμού μας, www.machfm.gr. Μπαίνετε μέσα, www.machfm.gr, διαβάζετε την επικαιρότητα. Και έχει και αυτό το κουμπάκι, έχει αυτό το κουμπάκι το κόκκινο που αναβοσβήνει και λέει ακούστε ζωντανά. Το πατάτε και μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά όπου και αν είστε, σε ολάκερο τον κόσμο. Καλημέρα λοιπόν στην Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας. Αυτοί είμαστε εμείς, ή αποδόθε. Είσαστε και όλοι εσείς όμως οι οποίοι συμμετέχετε κανονικότατα στην εκπομπή. Πώς? Στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber 6943-63-54-51. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά γιατί με κατηγορούνε. Μου λένε ότι βιάζομαι, βγαίνουνε και με καταγγέλλετε. 69-43-63-54-51. Το σημειώνετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε την καλημέρα σας. Στέλνετε έτσι αν έχετε κέφι από που μας ακούτε να έχουμε μια εικόνα της γεωγραφικής διασποράς. Στέλνετε τα σχόλιά σας, τη διαφορετική ματιά σας, τη διαφορετική οπτική σας σε όσα πιάνουμε και συζητάμε. Στέλνετε αυτά τα οποία δεν έχουμε πιάσει ακόμα, δεν έχουμε συζητήσει, μας ξεφύγανε, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Ή ενδεχομένως, ρε παιδί μου, δεν τα αξιολογήσαμε τόσο σοβαρά. Αλλά και τις καταγγελίες σας. Εδώ είμαστε για να τα δούμε όλα. Ό,τι προλάβουμε μέχρι τις 10. Μετά υπάρχουν και οι επόμενοι. Δολοφονία είχαμε πρωί-πρωί, βράδυ-πρωί εκεί πέρα. Μενίδη, 89χρονη, βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της. Κρατήγεται, λέει, και ο γιος και ο ανιψιός της. Από ασφυξία έχει φύγει η γυναίκα. Ο ανιψιός ήταν που επικοινώνησε με την αστυνομία λέγοντας ότι είχε ακούσει φωνές από την κατοικία. Έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, μπήκαν στο σπίτι, εντόπισαν την ηλικιωμένη νεκρή. Στο πρόσωπο και στο λαιμό υπήρχαν αμοιχές και μόλοπες. Κάτι το οποίο μάλλον τους δείχνει ότι πρόκειται για δολοφονία. Ο θάνατος πιθανόν λέει να προήλθε από ασφυξία, λέει ο ιατροδικαστής. Από ό,τι φαίνεται στο επίκεντρο των ερευνών είναι ο γιος της, ο οποίος είναι και τοξικοεξαρτημένος, οπότε πιάστε αυγό και κούρευτο. Ξεκινάμε με τα άσχημα, άσχημο βέβαια, άσχημη εξέλιξη και στην υπόθεση του ΕΦΚΑ. Φίλιππος Καβούρης και άλλοι 5 στη φυλακή, λέει. Προφυλακίστηκαν παρά τις προσπάθειες, ας πούμε, να πούνε ότι να υποθεί, από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι το βασικό τους επιχείρημα, ότι πρόκειται για οφειλές στον ΕΦΚΑ, όπως έχει όλος ο κόσμος, όπως χρωστάνε όλοι, χρωστάγαμε και εμείς. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει δει ο ανακριτής, δεν έχω πάρει και τη δικογραφία στα χέρια μου. Θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Οι διάλογοι πάντως είναι κάπως εξοργιστικοί. Πάρα πάρω 10.000 και έρχομαι, μαναράκι, μανάρι μου. Κάτι τέτοια. Οχ, δεν είχα ανοίξει τώρα, άνοιξα το Viber, είδα την καταιγίδα. Αχ, καλή σας ημέρα. Καλημέρα στο Μιχάλη. Από την Νίκαια, καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στο Σάβα. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά και καλή ελευθερία στην πατρίδα μας. Χρόνια πολλά, τι γιορτάζουμε. Μπήκε ο ηχολήπτης με τραγουδάρα, λέει η Ντίνα. Που στέλνει την καλημέρα της από την Πετρούπολη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Δημήτρης από τη βροχερή Αλεξανδρούπολη. Καλή δύναμη στους οδηγούς στην Αθήνα. Αν βρέχει και εκεί, θα πρέπει να έχουν νεύρα από ατσάλι. Δεν βρέχει εδώ πέρα. Είδα και χαλαρή κάπως την κίνηση. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Έτσι μου φάνηκε. Καλημέρα στον Ιωάννη. Καλημέρα στο Φάνη. Το κόμμα, λέει, προφυλακίστηκε ο Καμπούρης, το κόμμα του Καρατζαφέ, τι θα απογίνει. Ξέρω εγώ, ρε παιδιά, δεν με έχουν κάνει μέτοχο, ούτε ήμουν ποτέ, οπότε δεν ξέρω. Γιατί, λέει, ο κύριος Χίος δεν κάνει εκπομπές στο ραδιόφωνο του σταθμού, θα πρέπει να ρωτήσετε αυτόν, ναι, διευθυντής. Καλημέρα, μαχή, μια άλλη μέρα ξεκινά και τα νεύρα έχουν ήδη σπάσει του Δημήτρη. Έτσι είναι. Άμα είσαι στον δρόμο, πρέπει να έχεις νεύρα από ατσάλι κανονικά. Καλημέρα σε φορτηγατζίδες. Καλημέρα σε λεωφορεατζίδες. Καλημέρα σε ταξιτζίδες. Καλημέρα σε όσους είναι στον δρόμο και πάνε στη δουλειά τους. Καλημέρα στο Βαρδί. Καλημέρα στο Φίλιππο από τη Γερμανία. Καλημέρα, στέλνω Αλέξανδρος. Κατεβαίνω Σύνταγμα με το άλογο. Δεν υπάρχει χρήμα για καύσιμο. Μας βλέπω όλους με αυτά τα τρίκυκλα, παιδιά, με αυτά τα τρίκυκλα. Και δεν εννοώ τα τρίκυκλα με το μοτέρ κανονικά, τα εκείνα τα τρίκυκλα που κάνει πετάλιο μπροστά και είσαι από πίσω, τουκ-τουκ δεν τα λένε, τουκ-τουκ τα λένε. Όχι μονόγκαζο ρε, με πετάλι κανονικά, κρικ-κρικ-κρικ, να κάνει και από πίσω κάθονται τέσσερις. Άμα πας, τα έχω δει, δεν έχω πάει, Ταϊλάνδη ξέρω εγώ, κάτι Χονγκ Κονγκ και κάτι τέτοια. Παίζουν τύποι οι οποίοι είναι σαν ένα ποδήλατο, ρε παιδί μου, μπροστά, μόνο που έχει καρότσα και στην καρότσα κάθονται 4-5. Έτσι όπως τα πάνε, κατά εκεί μας βλέπω. Καλημέρα, στέλνει και ο Πάνος από τη Λεόντιο. Σήμερα, λέει, ο Σάββας είναι η επέτειος της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς. Εμείς εδώ πέρα γιορτάζουμε την αρχή του πολέμου, φίλε, την 28 Οκτωβρίου έρχεται. Δεν γιορτάζουμε την απελευθέρωση, γιορτάζουμε την απαρχή του πολέμου που είπαμε όχι. Τα τουκ-τουκ λέει έχουν μοτέρ. Κάποια θα έχουν, κάποια δεν θα έχουν. Τι θα κάνουμε τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Στέλνει ο Γιάννης από το φορτηγό. Χοντρό τρακάρισμα στην Αττική Οδό. Γιοταχή έπεσε πίσω από μπετονιέρα. Ο οδηγός του Γιοταχή πρέπει να χτύπησε. Μαντάρα το Γιοταχή. Περαστικά στον άνθρωπο. Αυτό είναι το πρώτο. Περαστικά στον άνθρωπο. Λοιπόν, θα μπορούσαμε κάθε Δευτέρα πρωί, ρε παιδί μου. Ξέρεις που είναι λίγο κάπως, ρε παιδί μου. Το πρωί της Δευτέρας ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Είσαι κάπως. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα δελτίο πυροβολισμών. Ένα δελτίο, ας πούμε, που έπεσαν μπαμ μπουμ αυτό το Σαββατοκύριακο. Διότι δεν υπάρχει το τελευταίο διάστημα ούτε μία ημέρα. Ούτε ένα Σαββατοκύριακο, συγγνώμη, που να μην έχουμε πυροβολισμούς, βόμβες, χειροβομβίδες, χαμός. Λαμία, δεν θα σας πάω κατευθείαν στην Λιβάδα. Λαμία, το βράδυ του Σαββάτου. Στην Αμφιθέα, τις παίξανε πυροβολισμοί, λέει, μεταξύ οικογενειών Ρωμά. Που είχε εκεί όμως ταινία Hollywood σενάριο. Άκου Αγιαννιντόπουλε. Ήταν ένας, λέει, νεαρός Ρωμά. Και αρχίζουν και τον κυνηγάνε τρία αυτοκίνητα. Επιχείρησε με τη βοήθεια ενός συγγενή του που έφτασε στο σημείο να τους ξεφύγει. Όμως τους επιτέθηκαν, κατεβήκαν από τα τρία αυτοκίνητα με ρόπαλα και έσπασαν το αμάξι. Αφήστε, εντάξει, έγινε. Δεν τελείωσε εκεί. Έλα που δεν τελείωσε εκεί. Συνεχίστηκε το επεισόδιο, λέει, αργότερα στα νότια προάστια. Όπου κατοικούν οι δύο οικογένειες. Πήγανε στη γειτονιά τους. Εκεί αισθάνθηκαν πιο οικεία, άφησαν τα ρόπαλα και πήραν τις καραμπίνες. Μέχρι τις 2 η ώρα το βράδυ γινότανε στην περιοχή του χαμού. Πέφτανε πυροβολισμοί, βριζώσαντε. Πω. Και πήγε η αστυνομία. Πότε πήγε η αστυνομία? Το πρωί της Κυριακής. Να. Α, σκέψου τώρα να βγω εγώ στο Περιστέρι και να πυροβολήσω. Ρε, με κάτι. Όχι να πυροβολήσω, με στρακαστρούκα να ρίξω καμία επικίνδυνη. Τι περιμένεις, θα έρθει σε μισή, σε ένα τέταρτο, σε 10 λεπτά. Σε πόσο να. Θα έρθει η αστυνομία και θα μου πει, μεγάλε, τι γίνεται εδώ πέρα, τι έχεις μέσα στο σπίτι σου, για περάστε να δώσετε εξηγήσεις. Εκεί πέρα σε εκείνη τη γειτονιά που είναι η Ρωμά, πήγε, λέει, η αστυνομία την Κυριακή το πρωί και τι έκπληξη. Δεν βρήκε κανένα όπλο.
Συγκλονιστικό, συγκλονιστικό. Ένα μετάλλιο, ένα βραβείο στον διοικητή της αστυνομίας, στον δήμαρχο, τον υπουργό προστασίας του πολίτη. Αυτοί ξέρεις τι είναι οι αστυνομικοί, τι πήγαν να κάνουν. Έχεις δει στα μαγαζιά που γίνεται χαμός Σάββατο, γινόταν τουλάχιστον παλιά, δεν ξέρω τώρα, έχω γεράσει. Αλλά γινόταν χαμός, χαρτοπετσέτες χορεύανε πάνω στα μαγαζιά. Κατά τις 8 το πρωί έσκαγε μια καημένη κυρία να καθαρίσει. Καθάριζε εκεί πέρα ό,τι έβρισκε, ξέρω εγώ. Στο dance hall που το λένε και στο χωριό μου, καθάριζε εκεί που χορεύανε, καθάριζε τις τουαλέτες που κατουράγανε απ' έξω, καθάριζε, ξέρω εγώ, πάνω στους καθρέφτες, να μην πω τώρα τίποτα. Αυτή τη δουλειά έκανε και η αστυνομία το πρωί της Κυριακής. Πήγε εκεί πέρα στον καταβλισμό, στη γειτονιά, το όνομα που πυροβολιόντουσαν, να ρίξει ένα καθαρισματάκι, ρε παιδί μου, να μην μείνουν οι κάλικες κάτω. Να τους μαζέψει. Συγχαρητήρια, κύριε Μιχάλη Χρυσοχοίδη, για την αστυνομία που έχετε φτιάξει. Γίνεται μία η ώρα το Σάββατο το βράδυ και πάει η αστυνομία την Κυριακή το πρωί. Ό,τι έκπληξη, δεν βρήκε τίποτα. Μία από τα ίδια και στη Γλυφάδα. Στη Γλυφάδα νομίζαν ότι ήταν τροχαίο. Πήγανε, σκοτώσαν τον, εκτελέσανε τον άλλον. Παπαγάλος λέει. Παναθηναϊκός γνωστό. Εγώ Παναθηναϊκός σήμερα δεν τον έχω ακούσει, δεν τον ήξερα. Μαφιόζικη εκτέλεση, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ξέρεις, λέμε ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών και τελείωσε, ρε παιδί μου. Ποιος θα ασχοληθεί κανένας, δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω. Είχε απασχολήσει, λέει, το θύμα Πολάκη στις αρχές του παρελθόν. Είχε εμπλακεί σε οπαδικά επεισόδια. Γύρω στις 1 η ώρα τον βρήκανε, λέει, στη συμβολή Καραμανλή και Παναγούλη. Πεσμένο στο δόστρωμα δίπλα στη μοτοσυκλέτα. Ένας περαστικός εκεί πέρα πήρε την άμεση δράση. Νόμιζε ότι ήταν τροχαίο. Πήγε η αστυνομία, βρήκε εκεί πέρα 8 κάλικες, τον είχαν πυροβολήσει το κεφάλι. Εντάξει, είχε ξανασυλληφθεί. Λέει, εντάξει, τώρα θα κάτσουμε. Συμβαίνουν αυτά. Είναι Σάββατο βράδυ. Τι άλλο περιμένετε? Τι άλλο να κάνω? Εντάξει, δεν έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, έγινε στην Γλυφάδα. Υπάρχει μια διασπορά, ρε παιδί μου. Νάτος. Ο Θανάσης πήγαν Κυριακή να σκουπίσουν, βρε, όταν είχε τελειώσει το γλέντι. Θα σου πω εγώ, λέει, που έχει πυροβολισμούς κάθε μέρα στην εξωτική με νιδάρο όταν ξεκινάνε τα ντύλια. Μου στέλνει ο φίλος ο Γιάννης, δεν ξέρει, γεια σου αδελφέ, λέει, δεν ξέρω αν είδες το μεθυσμένο που μπήκε στο εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, το είδες το βιντεάκι? Τίποτα, κάθεσε τρως, ξέρω εγώ, και ξαφνικά τους μπήκε ένα μάξι, ρε. Έπεσε ένας μεθυσμένος, ήταν ένας αλβανικής καταγωγής. Είχε τρεις φορές πάνω από το όριο του αλκοόλ στο αίμα του, νομίζω, και μπήκε με το αμάξι κανονικά, όπως τρώγανε οι άλλοι. Τους έδειχνε, πεταγόντουσαν. Τυχεροί είμαστε που δεν πήρε κανέναν παραμάζωμα, έτσι. Πέρασε, ρε παιδί μου, να πει μια καλημέρα το περιπολικό. Δείχνει ότι είναι κοντά στον πολίτη, Ρωμά. Χλωρίνη, λέει, καθάρισαν, το δεύτερο ήταν στενό καθάρισμα. Στεγνό, συγγνώμη. Είναι σχεδόν, δηλαδή, αυτός ο Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, έχει βαρέσει κόκκινα η εγκληματικότητα. Βγήκε ο ίδιος και έλεγε τις προάλλες ότι οι ανήλικοι, λέει, Αιγύπτιοι ευθύνονται για το 70-90% των κρουσμάτων με τις κλοπές αλυσίδων. Τίποτα, δεν τον νοιάζει. Πουλάει τρέλα, κανονικά πουλάνε τρέλα. Πήγε την εβδομάδα που πέρασε, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας. Ο Υπουργός μας, ο Προστασίας του Πολίτη. Και συζητήσανε, λέει, για την τουρκική μαφία, για το μεταναστευτικό. Έχουν στήσει άλλοι μπίζνα ολόκληροι, προμηθεύουν, έχουν βγει ρεπορτάζ, προμηθεύουν με όπλα μέχρι το Μεξικό. Θυμάστε που τα λέγαμε. Και ήρθε εδώ πέρα ο Υπουργός Εσωτερικών και λέγανε για συνεργασία. Δηλαδή, να συνεργαστούν για να το σταματήσουν αυτό, υποτίθεται, έτσι. Πιο πιθανό είναι να συνεργαστούν, να κάνουμε μεγαλύτερες εξαγωγές. Ξέρω εγώ, να περνάνε από εδώ πέρα, θα τους μπήξει και ένα φόρο, άμα είναι, να τους νομιμοποιήσει. Δεν ξέρω, λέει, στέλνει ο Γιάννης, αν έχεις παρατηρήσει τα μπλόκα με τα μεσονύχτια. Κάνουμε μία ώρα να επιστρέψουμε σπίτι. Δεν ξέρω αν είσαι... Αν είσαι, λέει, όπως εγώ, υπέρ των περιπολιών, δεν είδαμε να περιορίζονται έτσι, γιατί οι μπεκρίδες ξέρουν που τις στείνουν. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Ακούω ότι μετά από ένα εξάμηνο περίπου εντατικών αλκοτέστ έχουν μειωθεί τα τροχαία. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Κοίτα, όποιος οδηγάει μεθυσμένος είναι εγκληματίας. Είμαι με μηχανή και τρέμει ψυχή μου. Δηλαδή, βγαίνω καμιά φορά το βράδυ, άμα έχω να πάω κάπου κτλ. Και τρέμει ψυχή μου, μην περάσει κανένα καναφανάρι, με πάρει μαζί και μείνουν 4 ορφανά.
Εντάξει, στην κοσμάρα τους, στην κοσμάρα τους τελείως. Που κάνει και τον επιτυχημένο Χρυσοχοϊδής. Τον βγάζουν στα κανάλια και λέει ο πιο παλιός υπουργός προστασίας του πολίτη, βετεράνος.

Τώρα για το ποιο είναι η μεγαλύτερη πληγή τη χώρα, όχι, θα διαφωνήσω. Δεν είναι, λέει ο Δημήτρη, λέει είναι η Ρωμά, η Γύφτη, το, η μεγαλύτερη πληγή τη χώρα. Πάρτε το χαμπάρι. Όχι. Κάποιοι του επιτρέπουν. Με συγχωρεί πολύ. Με συγχωρεί πολύ. Όχι. Εδώ πέρα να λέμε την αλήθεια. Να είμαστε κύριοι. Δεν είναι. Βρίσκουν και τα κάνουν. Τα άβατα δεν τα κάνανε αυτοί. Δεν είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου. Συγγνώμη κιόλα. Το νόμο υποτίθεται ότι τον εφαρμόζει κάποιο συγκεκριμένο. Τον φτιάχνει το νομοθετικό σώμα η Βουλή και τον εφαρμόζει η εκτελεστική εξουσία. Τον εφαρμόζει λοιπόν το Υπουργείο, το οποίο έχει υπό τας διαταγάς του έναν τεράστιο αριθμό αστυνομικών. Έχουμε τους περισσότερους αστυνομικούς ανά κεφάλι, ανά πολίτη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και στους αστυνομικούς. Καλημέρα, γιατί ξέρω ότι μας ακούνε σε περιπολικά. Άμα τους αφήνανε, θα μπορούσαν να εφαρμόσουν τον νόμο σε χρόνο τετέ. Εδώ πέρα ο άλλος γυρνούσε, παιδιά, με ένα βανάκι και ξύριζε τα φρεάτια, τον είδατε. Και έλεγε τον, αν δεν ήταν ένα παλικαράκι. Είσαι, έχει ξυλώσει ο άλλος πόσα, 120 καπάκια από φρεάτια, ρε, έχει βγει. Και τα ξυλώνει. Ο μόνος λόγος που τον πιάσανε ήταν ότι πήγε εκείνο το παλικαράκι και τον τράβαγε βίντεο. Και τον έβγαλε, έγινε viral και μετά ξυπνήσανε. Δεν είχαν πάρει χαμπάρι αυτοί που έχουν τις κάμερες AI, δεν είχαν πάρει χαμπάρι αυτοί που ελέγχουν τους πάντες και τα πάντα, ότι είχε βγει ένας τύπος και μάζευε τα καμπάκια από τα φρεάτια, ρε. Ρε, έχετε παλαβώσει. Μία έρχεται, λέει, το αφεντικό της μύτη, μία έρχεται ο τάδε υπουργός της Τουρκίας, ο Νικόλας, μία παίρνει άδεια καλώδια, μήπως τελικά δίνουμε πλήρη αναφορά για τη διακυβέρνηση της χώρας στους φίλους Τούρκους. Άκου, το πολιτικό σύστημα όλα θα τα συζητήσει με τους Τούρκους. Τα πάντα όλα, ρε, χαλαρά. Τα συζητάμε όλα. Το μοναδικό, μην τους πεις ποιον θα έχουν επικοινωνιολόγο. Μην τους πεις να μην κάνουν, να μην προσλάβουν τα σόγια τους. Όλα τα άλλα να διαπραγματευόμαστε. Δουλευόμαστε κανονικά και με τον νόμο. Δεν τον είχαν βρει. Πήγε το παλικαράκι αυτό, σήκωσε βίντεο με τον τύπο που λέγε είμαι από τη ΔΕΗ και έτσι αποφάσαν και πήγανε, λέει, και τον βρήκανε. Άκου που τον βρήκανε. Άκου, Αγιαννητόπουλε, σε χώρο εμπορίας μεταλλευμάτων. Πέφτουμε από τα σύννεφα. Οι τύποι έχουν βγάλει διαφημίσεις στο Facebook, διαφημίσεις κανονικά. Ότι αγοράζουν, ποιος είναι ο χαλκός. Τώρα το Σαββατοκύριακο μου στείλαν άλλο. Ποιος είναι ο χαλκός, λέει, Α ποιότητας και ποιος είναι ο χαλκός Β ποιότητας. Και αυτά που δείχνει χαλκό, ποιος είναι ο καλός. Πρέπει να ήταν από καλώδια, ρε. Ήταν σαφές ότι ήταν από καλώδια.

Αλλά κατά τα άλλα έχουν να ασχοληθούν τα μεγάλα ζητήματα. Ασχολούνται στις ειδήσεις, στα sites αυτά με τα μεγάλα ζητήματα. Ασχολούνται, ρε παιδί μου, με τα ευρήματα του Μεγάρου Μαξίμου σε εσωτερικές έρευνες και focus groups. Διαβάζει για τα συμπεράσματα χωρίς να μπορείς να δεις τις έρευνες. Και σου λένε, ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία, πήγε στο 30. Κάθε φορά εδώ και 1,5 χρόνο ακούω, ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία και πήγε στο 30.

Ασχολούνται, λέει, με τη μεγάλη νίκη που πήρε ο Πιερακάκης. Μας δουλεύουνε, ρε. Μας δουλεύουνε την Παρασκευή. Μετά που σχολάσαμε, βγήκαμε εδώ πέρα. Εμείς από το στούντιο βγήκαμε. Λέγανε για τη νίκη που πήρε η Ελλάδα με τη ρήτρα ευελιξίας. Λέει, πέτυχε η επιστολή του Μητσοτάκη στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Θυμάστε ότι λέγανε επί 10 μέρες, μας λέγανε ότι θα ήθελε να μειώσει τον υλικό φόρο κατανάλωσης, τα καύσιμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά δεν τον αφήνει η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και γι' αυτό έστειλε επιστολή. Και τελικά πανηγυρίζαν ότι τα κατάφερε η Ελλάδα, αλλά χωρίς να κοπεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, επειδή λέει θα κάνουν κάποιες, θα κάνουν ένα πακέτο επενδύσεων ξανά. Κάτι διαβάζω θερμοσύφωνες, κάτι διαβάζω μπαταρίες για φωτοβολταϊκά πάρκα, ε. Να συνεχίσει να βγάζει, να βγαίνουνε φραγκάκια, να βγαίνουνε οι μίζες. Τα μόνο αυτές που επιτρέπει ο υπουργός, έτσι, όχι δεν μπορεί να κάνει καθένας ότι επένδυση θέλει, ήρθε αν οι άλλοι να κάνουν επένδυση, δεν την υπέγραψε ο τσάφος, λέει, με μπαταρίες, γιατί, δεν ξέρουμε, ψάχνουμε ακόμα. Ένα δισεκατομμύριο ευρώ, λέει, θα δοθεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Αποθήκευση ενέργειας σε ΑΠΕ, πανελλαδικό πρόγραμμα αντλιών, ηλεκτρικών αντλιών και ηλιακών. Δίκαιη αναπτυξιακή μετάβαση, και εκεί πέρα σταυροκοπιέσαι και λες ποιος θα τα φάει πάλι, ποιος τι πώς. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων. Θα πάνε, λέει, να αναβαθμίσουν πανεπιστήμια και δημόσια κτίρια. Σκέψου εκεί πέρα η χαρά του εργολάβου, ε. Η χαρά του εργολάβου. 117 εκατομμύρια ευρώ θα γίνουν, θα κάνουν φτερά τα 117. 320 εκατομμύρια ευρώ για έργα στο σιδηρόδρομο. Σιδηροδρομικά έργα ασφάλειας και επεκτάσεων. 320 εκατομμύρια ευρώ. Θα έχουμε ρίξει κανένα 3 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος του σιδηρόδρομου και δεν θα έχουμε. Θα έχουμε μία γραμμή που θα κάνει τσαφτσούφ. Σαν να είμαστε σε Λούνα Πάρκ. Άμα δείτε πώς είναι. Αν δείτε πώς είναι τα σιδηροδρομικά δίκτυα σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, που διακλαδώνονται εκεί πέρα εκατοντάδες γραμμές, περνάνε, πάνε παντού κτλ. Και πώς είμαστε εδώ πέρα, που έχουμε αυτή την μισή γραμμή, μισή, δεν είναι ολόκληρη, δεν είναι από την Πελοπόννησο μέχρι πάνω, φτάνει μέχρι την Αθήνα. Και θα την έχουμε πληρώσει, λες και ήταν, ξέρω εγώ, έπρεπε με τόσα λεφτά να μας πηγαίνει Bentley η Αθήνα Θεσσαλονίκη. Να μπαίνεις μέσα με οδηγό, Rolls Royce. Γιατί τα έχουνε φάγει. Και 20 εκατομμύρια ευρώ, εδώ πέρα σας το λέω και στους φίλους οδηγούς των λεωφορείων, 20 εκατομμύρια ευρώ για σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων. Γιατί τώρα ξέρεις τι έχουν πάθει, ε. Έχουν πάρει τα ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά δεν έχουν σταθμούς φόρτισης. Οπότε κάνουν μισή χρήση και μετά ψάχνουν να πάνε να δουν πού θα τα φορτίσουν. Σε λίγο θα τα παίρνουν σπίτι τους. Θα βγάζει ο τέτοιος, ο φίλος μου Βαρδής, θα βγάζει μπαλαντές από το σπίτι για να φορτίσει το ηλεκτρικό λεωφορείο.

0: Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 33 πρώτα λεπτά, οπότε πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην κίνηση, πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αττικής. Είναι εδώ πέρα ο Ιωάννης πανέτοιμος για να μας ενημερώσει.
1: Λοιπόν, καλημέρα. Μεταφερόμαστε στην εικόνα που επικρατεί όσο αφορά την κυκλοφορία στην πρωτεύουσα και ευρύτερα στην Αττική. Και να ξεκινήσουμε από το δύσκολο μέτωπο της Αττικής Οδού, όπου υπάρχει ήδη μποτιλιάρισμα στην περιφερειακή Μυτού, στο ανωδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αττική Οδό και αργότερα με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα, όπου οι καθυστερήσεις και το μποτιλιάρισμα αφορά το ύψος του Γέρακα και εκτείνεται μέχρι και την. Μέχρι και το σταθμό Πλακεντίας και από εκεί και πέρα στην Αττική Οδό η κατεύθυνση προς την Ελευσίνα υπάρχουν 20 λεπτές καθυστερήσεις κυρίως στο κόμβο του Μαρουσίου και στο κόμβο Μεταμόρφωσης. Τώρα στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το αεροδρόμιο όσο αφορά την Αττική Οδό οι καθυστερήσεις και έντονο μποτιλιάρισμα όπως βλέπω και από τις ενδείξεις υπάρχει από τα Άνω Λιώσια, από το ύψος των Άνω Λιωσίων έως και το Μαρούσι. Τώρα, όσο αφορά τη λεωφόρο Κηφισού, τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και δυσκολότερα είναι στο καθοδικό ρεύμα προς το Πειραιά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα, επικρατεί το αδιαχώρητο και αυτό διότι υπάρχει έντονη κίνηση από το Αιγάλεο έως και την Κηφισιά, το ύψος της Κηφισιάς. Υπάρχουν καθυστερήσεις και στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Μεταμόρφωση. Τώρα, ως προς τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, έχουμε κίνηση ανεξαιρέτως στο Μετεξουργείο, στην Ομόνια, στην Πανεπιστημίο, στην Αχαρνών, στην Πατησίων. Έχουμε κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Έχουμε κίνηση από το κέντρο ήδη στη Κηφισίας και εκτείνεται έως και το Χαλάνδρι και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις. Ο άξονας της λεωφόρου Αλεξάνδρας είναι γεμάτος όπως δείχνουν οι χάρτες ήδη από το πεδίο του Άρους και εκτείνονται έως και τη Κηφισίας και τη Μεσογείων. Στη Μεσογείων τώρα η κατάσταση είναι δύσκολη από την Αγία Παρασκευή έως και το κέντρο όσο αφορά το καθοδικό ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα. Μεταφερόμαστε στη λεωφόρο Αθηνών, όπου τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα, διότι οι καθυστερήσεις αφορούν την έξοδο προς την Αθηνών Κορίνθο από το Χαϊδάρι έως και την περιφερειακή Αιγάλεω. Τώρα, όπως βλέπω και από τους δορυφορικούς χάρτες, όσο αφορά το ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα στη λεωφόρο Αθηνών, τα πράγματα είναι δύσκολα στο ύψος να έχουν οι οδηγοί την εκτίμηση περίπου στη παραλία Ασπροπύργου, σε εκείνο το ύψος. Στο ρεύμα με κατεύθυνση προς την Αθήνα, Ολυμπία Οδός, στο ύψος της παραλίας Ασπροπύργου. Η κατάσταση είναι αρκετά δύσκολη στην Ιερά Οδό, στη Πέτρου Ράλη, γενικότερα στην Νίκαια, στην λεωφόρο Θιβών, στο ύψος του Αιγάλεω και στο Περιστέρι, ενώ δύσκολη παραμένει η κατάσταση ήδη από αρκετά νωρίς στη λεωφόρο Φιλής από το ύψος του Ζεφυρίου και εκτείνεται έως και το Ήλιον και μετά έχουμε τοπικά στους Αγίους Ανεργύρους. Μποτιλιάρισμα είναι δύσκολο σημείο το συγκεκριμένο. Έντονη κίνηση στην παραλιακή στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο Νέο Φάληρο και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μετά κατά τόπους και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο Παλαιό Φάληρο έως και τη λεωφόρο Αλίμου. Τονούσες ότι στο ύψος της Βάρης υπάρχει κίνηση όσο αφορά τη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου.
0: Τονούσες.
1: Τονούσες, ναι, για να το αποφύγετε και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και μετά όσο αφορά τη λεωφόρο Κοροπίου Αεροδρομίου προς την Αττική Οδό, στο κόμβο, πριν το κόμβο. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται έως αυτή την ώρα.

Λοιπόν, το νου σας μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Vulcom. Διότι σήμερα περισσότερο από ποτέ η σωστή επιλογή παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, δεν είναι μια απόφαση που την παίρνετε ελαφρά την καρδία. Οι συνεχείς αλλαγές στα τιμολόγια, οι διαφορετικές χρεώσεις, οι όροι που συχνά πυκνά δεν γίνονται εύκολα αντιληπτοί, μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές επιβαρύνσεις κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση. Οπότε πριν πάρετε οποιαδήποτε απόφαση, αξίζει να ενημερωθείτε από ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Η Vulcom κάθε μέρα βρίσκεται δίπλα στον καταναλωτή, παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας. Η ομάδα της, η εξειδικευμένη ομάδα της, αναλύει κάθε διαθέσιμο πρόγραμμα, συγκρίνει αντικειμενικά τις επιλογές και σας εξηγεί με απλό και κατανοητό τρόπο ποια είναι η λύση που ανταποκρίνεται πραγματικά στις δικές σας ανάγκες. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, χωρίς δεσμεύσεις, με στόχο τη σωστή σας ενημέρωση. Μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με τη Vulcom μπορεί να σας γλιτώσει από περιττές χρεώσεις και να σας βοηθήσει να επιλέξετε με ασφάλεια και σιγουριά. Οπότε ενημερωθείτε σήμερα, μην αποφασίζετε, μην υπογράψετε συμβόλαιο χωρίς να γνωρίζετε όλες τις επιλογές που έχετε. Καλέστε τώρα στο 2310-2088-08 για δωρεάν ενημέρωση και εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, 2310-2088-08.

μεγάλη επιτυχία αυτή να πας να βραβεύεις τον αρχηγό ενός ξένου κράτους και την επόμενη μέρα να καταραίει η κυβέρνησή του, παιδιά. Ναι, ναι, άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη. Ο Χάρης ο Δούκας τον κατάφερε. Να τον στείλουμε, ρε παιδιά, και πουθενά αλλού. Να τον στέλνουμε γύρω-γύρω, να του κόψουμε μετάλλια, να πηγαίνει να δίνει. Στο μεταξύ, οι άλλοι, οι αχάμπαροι, ρε, αχάμπαροι τελείως, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών, κάνουν εκδήλωση, κάνουν μια εκδήλωση μνήμης και έχουν βάλει την Ακρόπολη στην Αφίσα με σβάστικα από πάνω, σημαία σβάστικα. Κάνανε τέτοιο, δηλαδή σηκώσανε σημαία. Απίστευτα πράγματα, και μάλιστα κάνουν και παράπονο οι Γερμανοί, λέει, γιατί λέει μετά την αποχώρηση των Γερμανών το 1944 κατασχέθησαν τα πράγματα που είχαν, προφανώς θα ήταν ελληνικά, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών. Δηλαδή, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, κάνουν μια έκθεση, κοτσάρουν μια σβάστικα πάνω στην Ακρόπολη, ανήμερα της, ανήμερα της απελευθέρωσης της Αθήνας από τους Γερμανούς, και κάνουν και παράπονα για το Γερμανικό Αρχαιολογικό, λέει, Ινστιτούτο Αθηνών. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρανε, πραγματικά. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα έχουν να ασχολούνται και αυτοί οι άνθρωποι να μιλάνε. Χάρης Δούκας. Κάτι κάπου πρέπει να φάνει και ο Χάρης ο Δούκας. Μπορεί να μην φαίνεται στην υπόθεση της Κυψέλης, μπορεί να μην φαίνεται στο γεγονός ότι ολόκληρο, ένα σημαντικό κομμάτι του κέντρου της Αθήνας έχει γίνει πραγματικά θεματικό πάρκο για YouTubers που έρχονται για να καταγράψουν ποιες είναι οι πιο σκληρές γειτονιές του κόσμου, οι χειρότερες κτλ. Να δείχνουν τοξικομανείς, να δείχνουν πόρνες, να δείχνουν τέτοια όπως περνάνε, να παίρνουν likes. Χάρη στο Χάρη Δούκα και αυτά. Αυτά μας ενδιαφέρουν. Τεράστιες οι επιτυχίες του Χάρη Δούκα, του Ουρλή. Δεν πειράζει, θα βγει καμία είδηση για κανένα επιδοματάκι που θα σας δώσουν, για καμία αυξησούλα 4 ευρώ στις συντάξεις, τίποτα τέτοια, και θα είσαστε ικανοποιημένοι και με το Δήμαρχο και με την κυβερνησάρα. Στην Κράβα στο μεταξύ, μιας και είμαστε στις επιτυχίες μεγάλες του Δήμου Αθηναίων, παραμένουν κλειστά τα σχολεία, όπως και την Παρασκευή. 4.000 μαθητές, το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της χώρας, το κλείσανε, παιδιά. Πάλι καλά που δεν στείλανε 112. Πάλι δηλαδή δεν στείλανε 112 τους μαθητές. Θα κάνουν, λέει, τηλεκπαίδευση 4.000 μαθητές στην Κράβα. Καταλαβαίνεις ότι ούτε 30 νοματέοι δεν θα κάνουν τηλεκπαίδευση από τους 4.000, έτσι. Κάνουν τεχνικούς ελέγχους να βρούνε, λέει, από πού προέρχεται η μυρωδιά φυσικού αερίου που είναι στην περιοχή. Θα γίνει βιολάντα. Της βιολάντας θα γίνει στην Κράβα. Επικεντρώνονται, λέει, οι έλεγχοι σε εγκαταστάσεις θέρμανσης, στο Λέβητα, στο δίκτυο φυσικού αερίου. Και περιμένουν πόρισμα. Όπως περιμένουν πόρισμα και στην Κυψέλη για το Μετροπόντικα, περιμένουμε το πόρισμα για εκείνο το κτίριο στην Πλάκα που εξαερώθηκε. Έγινε, λες, και το χτύπησαν οι Χούθοι, να πούμε, στο κέντρο της Αθήνας. Ψάχνουνε να βρούνε, παιδιά, δεν ξέρουνε τι τους βρήκε. Και δεν είναι και το χειρότερο, έτσι. Δεν είναι και το χειρότερο. Υπάρχει άλλο σχολείο, Επάλ Πάτρας. Το άκουσες αυτά τα ωραία? Η τύπη αυτή, επειδή δεν έχει φως στο εργαστήριο νοσηλευτικής, είναι ένα εργαστήριο νοσηλευτικής, πρέπει να κάνουν πάλι, έτσι. Δεν έχουν φώτα εκεί πέρα και κάνουν μάθημα με τους φακούς των κινητών τηλεφώνων. Και ο Δήμος Πατρέων, άλλος σπουδαίος δήμαρχος εκεί πέρα, σπουδαίος, έχει παραγγελθεί, λέει, ήδη ο απαραίτητος εξοπλισμός για την αποκατάσταση της βλάβης. Παραμένει, λέει, το εργαστήριο χωρίς φωτισμό από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Δεν ξέρω τι είναι, δεν ξέρω. Είναι λάμπες, είναι τίποτα πιο ειδικό, τι να σου πω. Δεν ξέρω, είναι νοσηλευτική. Δεν ξέρω, έχω δει και τις ταινίες εκεί πέρα στα χειρουργεία που έχεις μεγάλες λάμπες.

λάμπες από πάνω, λέμε πως είναι κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω βέβαια, λάμπες πρέπει να είναι. Γιατί είναι σταθρανία, λέει. Αντί για πρακτική εξάσκηση, αναγκαζόμαστε να κάνουμε μόνο θεωρία σταθρανία κατά τις ώρες του εργαστηρίου, επιστρατεύοντας ακόμα και τους φακούς των κινητών μας τηλεφώνων. Αυτοί στο μεταξύ είναι τριλικίου. Θα πάνε να δώσουν εξετάσεις, θα περάσουν νοσηλευτικοί, θα βρεθούν σε κανένα νοσοκομείο και θα σου λένε μισό να ανοίξω το βιβλίο, θα βγάζουν το φακό του κινητού. Έχει πει ο Δήμος Πατρέων. Ο Δήμος Πατρέων. Το έχουμε, λέει, όντως υπάρχει πρόβλημα από την προηγούμενη σχολική χρονιά. Θα το διορθώσουμε κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι. Γράβα στο μεταξύ, σε ποια γλώσσα ρε θα κάνουν την εκπαίδευση στην Γράβα? Σε ποια γλώσσα από όλες? Γράβα, θυμάμαι εγώ ότι ήδη από τα δικά μου τα χρόνια τα μαθητικά ήταν ένας, ήταν πολυπολιτισμικό σχολείο, να το πω ευγενικά, πολυφιλετικό. Θα κάνουν την εκπαίδευση, θα πας να τους λένε, παιδιά, βγάλτε όλα τα λάπτοπ σας. Αλήθεια, δίνουν στατιστικά από το πώς βγαίνει το Υπουργείο Παιδείας και λέει εντάξει παιδιά θα κάνει τηλεκπαίδευση. Έχετε στατιστικά πόσοι συμμετείχανε, πόσοι μπήκανε, πόσοι κάνανε, θα μας τα δείξουν αυτά. Όχι ρε, Klein. Έτσι, τηλεκπαίδευση. Δεν τρέχει κάθανο. Κλείνει το μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αθήνας. Έχουνε παραγγείλει, λέει, φακούς για την αποκατάσταση των κινητών. Αυτό έχει κάνει ο Δήμος Πατρέων. Δεν το ξέρω, Γιώργη, δεν το ξέρω. Εσύ ξέρεις καλύτερα από μένα. Και ξέρεις, είναι τόση παράνοια και ακόμα δεν έχουμε μπει στα σοβαρά. Δεν έχουμε μπει στη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν και το τι ακολούθησε. Με την Γκυλφόιλ τι έγινε, ρωτάει εδώ πέρα ο Ανδρέας ο Αγιαννητόπουλος. Χαμός. Χαμός έγινε την Γκυλφόιλ. Είναι απανωτά τα δημοσιεύματα. Τώρα πήρε σειρά το Associated Press που λέει ότι εξετάζουν. Το Associated Press τα λέει, εξετάζει ο Ρούμπιο και ο Τραμπ να την γυρίσουν πίσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί, επειδή βγήκε, λέει, ποια βγήκε, η Wall Street Journal, δεν θυμάμαι ποιος βγήκε και είπε, λέει ότι πήγε διακοπές, έκανε στις Άλπεις μαζί με κάτι εφοπλιστές Έλληνες. Τις νοικιάσαν ένα αεροπλάνο να πάει να δει την επίδειξη μόδας της συζύγου ενός Έλληνα εφοπλιστή. Σκέψου τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Τι σας πειράζει ρε παιδιά. Πήγε από εδώ, πήγε από εκεί, κάτι λέει. Άκου τώρα να δεις ένα περιστατικό για το πώς δουλεύουν τα πράγματα. Βγαίνει την Παρασκευή το μεσημέρι ο Τραμπ και ανακοινώνει, λέει ότι τέλος το εμπάργκο στη Ρωσία. Τέλος. Το εμπάργκο στη Ρωσία για το πετρέλαιο. Θα πουλάει πετρέλαιο η Ρωσία κανονικά, όχι στην Ευρώπη. Εμείς έχουμε δικές μας κυρώσεις. Δεν το θέλουμε το πετρέλαιο των Ρώσων. Θέλουμε να το έχουν οι άλλοι. Θα παίρνουν οι άλλοι. Ξέρεις ποιο είναι το αστείο στο μεταξύ. Θα το αγοράζουν οι Αμερικάνοι το ρώσικο φυσικό αέριο που δεν έχει κυρώσεις και μετά θα μας το πουλάνε. Θα το αγοράζουμε δηλαδή ρώσικο μέσω Αμερικάνου. Θα πληρώνουμε ένα premium, ας πούμε 20, 30, 40, 50, 60% παραπάνω και έχει ο Θεός. Ακούστε τώρα, την Παρασκευή λοιπόν γίνεται αυτή η δήλωση Τραμπ. Και εντελώς τυχαία, ένα πλοίο Έλληνα εφοπλιστή. Ή να το πω σωστά, Ελληνίδας εφοπλίστριας. Έχει φορτώσει ένα μήνα πριν, ξέρω εγώ, πετρέλαιο από τη Ρωσία. Δίζελ, τέτοιο, πετρέλαιο. Και βρίσκεται έξω από το λιμάνι των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με το που το λέει, δεν περνάνε, ξέρω εγώ, τρεις ώρες και έχει πιάσει λιμάνι και πουλάει. Και λες ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι τυχαίο? Είναι σύμπτωσης, κυρίες και κύριοι? Ή ήξερε κάτι, μήπως ήξερε κάτι? Ή σου λέει εγώ θα πήγαινα να το πουλήσω ούτως ή άλλως, απλά τώρα το κάνω νόμιμα. Λέω εγώ τώρα ρε παιδί μου, τι περνάει από το μυαλό μου? Αγιαννητόπουλε, θα σου κάνω παρατήρηση, στέλνουνε μηνύματα. Δεν έχουμε μπει πρωτοσέλιδα και είναι παρά 10 πάλι τρέχοντας θα το πάω. Θα μου βγει η γλώσσα. Θα συνεχίσουμε με Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Γκυλφόιλ, αλλά στη δεύτερη ώρα. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος, λεφτά, φεύγουν λεφτά, οι πίνακες με τα καθαρά ποσά που θα λάβουν το 2027, οι τελικές αυξήσεις σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους. Από 459,88 ευρώ ως 1045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ. Έως 645 ευρώ, λέει, επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 έτη ασφάλισης. Τα νέα ποσά για όλες τις συντάξεις χειρίας και αναπηρίας σε όλους τους ασφαλιστικούς φορείς. Και
Και από πάνω, στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού στη Θεσσαλονίκη, έκθεση με τα ελληνικά κοιμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία, αυτά τα περίφημα τα 48. Τα οποία από ό,τι φαίνεται δεν μας τα επέστρεψαν καν. Μας τα δάνεισαν, λέει, ε. Προσωρινά η κυριότητα παραμένει βουλγάρικη. Να τα έχουμε να την κοιτάμε κανένα εξάμεινο και θα ξαναγυρίσουν. Λοιπόν, εφημερίδα Τα Νέα. Τα δύο μεγάλα αγκάθια στις προσλήψεις ΑΣΕΠ στο δημόσιο. Για να βγάζουν τώρα προσλήψεις ΑΣΕΠ Τα Νέα, καταλαβαίνεις ότι έρχονται εκλογές. Προσλήψεις ΑΣΕΠ, λέει. Κτηματολόγιο, αν έγινε λάθος τα όρια, τι γίνεται, λέει, αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων. Και άλλο θέμα, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Αν είναι δυνατόν, απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Ο άνθρωπος είναι μόλις 8 χρόνια, ξέρω εγώ, χωρίς εκλογές. 7-8 χρόνια θα έπρεπε να είχαν γίνει το 23, 24, 25. Εφημερίδα Μακελιό, ο Κίμπερλι Γκυλφόιλ, η ηχογραφημένη λέει συνομιλία την έκαψε. Την διώχνουν με τις κλωτσιές. Και μιλάει για τον εξάρχο του άκτορα, για τον εφοπλιστή Τσάκο, μπλεγμένη σε υπόθεση, λέει, δωροδοκίας, της έρευνα για κατάχρηση ουσιών, σεισμό στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Εφημερίδα Δημοκρατία, σφίγγει ο κλειός, λέει, για την Γκυλφόιλ. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυνσή της από την Αθήνα. Τη δυσαρέσκειά του εξέφρασε, λέει, ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι κρίμα, ήταν ευγενική, είπε όταν ρωτήθηκε για τις καταγγελίες εις βάρος της. Και ποια είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον, ότι η πρεσβεία, λέει, γράφει η Δημοκρατία, είναι ουσιαστικά ακέφαλη σε μια πολύ ευαίσθητη περίοδο για τα γεωπολιτικά. Αντιθέτως, στην Τουρκία ο πρέσβης Μπάρακ οργιάζει. Έχει και το Μητσοτάκη, ο οποίος, ξέρεις, έκανε μια μεγάλη μεταρρύθμιση, έκανε μια μεγάλη αλλαγή ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Άλλαξε τη δομή της ανάρτησης που κάνει στο Facebook κάθε Κυριακή. Την έκανε, λέει, πιο σύντομη, μεγάλη αλλαγή. Έφερε τρομερές αλλαγές. Εφημερίδα Εστία, εν γνώση του Πρωθυπουργού, Γάλλοι και Τούρκοι νομικοί διαπραγματεύονται το καλώδιο και τα ελληνικά δικαιώματα. Η γνωστή αυτή η ιστορία που ρίξαμε τον μπαλάκι, κάναμε outsourcing που λένε και στο χωριό μου, στους Γάλλους, στην εθνική μας κυριαρχία για να πετάξουμε τα καλώδια. Και έχει ακόμα στο κενό Ζελένσκι και Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν. Θα το πιάσουμε γι' αυτό. Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο. Ανάθεμα την εφορία. Ανάθεμα με δύο νι. Εκ του Άννα Βύση. Φίλο και φτερό, λέει, τα οικονομικά της Βύση, οι μαύρες τρύπες στο Καλμάρμαρο και στις ευρωπαϊκές τουρνέ. Ενώ έχει έτερο θέμα δίπλα, επεισοδιακή επίσκεψη της ΑΔΕ στην αγικία του Καρβέλα για 850 χιλιάρικα. Αυτή τώρα ξεστσακωθήκαν και έβγαλε ένα τα άπλυτα του άλλου στη φόρα και γίνεται της εφορίας. Έχουν σκάσει εκεί πέρα η ΑΔΕ και θέλουν να τα πάρει από όλες τις πλευρές. Τώρα δίνει ο ένας τον άλλον, δεν ξέρω, τι να σας πω. Ενώ έχει και ένα θέμα, ζευγάρι, λέει, ο 60χρονος Τσαρούχας με την 38χρονη Νοτοπούλου, πρώην βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο επαναστατικός έρωτας χρόνια δεν κοιτά. Μάλιστα. Η εφημερίδα Συντακτών, τα τάγματα εφόδου, λέει, μαχαιρώνουν ξανά. Γνωστό για την αντιφασιστική του δράση 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Αναφέρεται στην υπόθεση στην Ελευσίνα. Θα τα πούμε και εκεί. Διότι δεν έχει παρουσιαστεί ως θα έπρεπε το περιστατικό. Εφημερίδα Κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει το Ζελένσκι. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί πόλεμο. Είναι το δίλημα αυτό που θα τεθεί τώρα σε όλους τους Ευρωπαίους. Τι δίλημα, αλλά δεν υπάρχει δίλημα, διότι τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Πήγανε και ψηφίσανε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας τη στιγμή που ο Τραμπ έκανε τη συμφωνία για να παίρνει η Αμερική ντίζελ να μας το ξαναπουλάει. Εφημερίδα Σταρ.
Στα πράσα η Βύση από την εφορία. Η τραγουδίστρια ελέγχθηκε για τις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο και περιοδίες στο εξωτερικό μετά την έφοδο της ΑΔΕ και τις βρισχές στο σπίτι του Καρβέλα. Πόση μεγάλη σφαγή μεταξύ τους άνοιξε τον ασκό του Αιώλου. Καλά, δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Απλά μέχρι τώρα κάνανε τους χαζούς. Δηλαδή τώρα δεν πήγαινε το μυαλό τους καν ότι μπορεί να έχει αυτή τη συναυλία. Λέει κόστησε 10 εκατομμύρια ευρώ. 10 εκατομμύρια δεν κοστίζει ούτε αυτές οι συναυλίες που κάνουν, ξέρω εγώ, ο Μάικλ Τζάκσον που έκανε, έτσι. Λοιπόν, ενώ έχει στο εξώφυλλο πώς πιάστηκε ανώμαλος γυναικολόγος, εκατοντάδες αρχές σεξουαλικής κακοποίησης και ανηλίκων. Και ο τύπος στο ιατρείο ότι το είχε πάει και το είχε νοικιάσει απέναντι από γυμνάσιο, Ανδρέα Γιαννοτόπουλε, να ξέρεις. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς, κανονικά. Ενώ έχει η εφημερίδα και τα μυστικά του δεύτερου ιατρείου στην υπόθεση Μαζονάκη. Σάουνα με γυάλινες πόρτες και κρεβάτι μασάζ. Και έσκαγε ο άλλος με το βαλτσάκι εκεί πέρα με τη δονητοθεραπεία και δεν ήξερες κατά πού να κάνεις. Μην κλειδώνανε κιόλας. Η απογευματινή. Οπ, αυτά είναι. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά. Τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Μειώνονται κατά 5% οι χρεώσεις 20 στους λογαριασμούς. Αυτά που έλεγε ο Βελόπουλος στην εκπομπή του της προάλλης που κανονικά πρέπει να έχουν καταργηθεί. Τελείωσε η ηλεκτρική διασύνδεση. Σας τα μειώνουμε 50%. Καλά είστε. Ετήσια σταθερά τιμολόγια από όλες τις εταιρείες. Δεν είχαν ούτως ή άλλως, είναι. Δεν είχαν ετήσια σταθερά υπέγραφες και το πλήρωνες πιο ακριβά, απλά για να μην είναι πάνω κάτω. Εξάμεινη προστασία λέει για όσους μπαίνουν στο τελευταίο καταφύγιο. Στρες τεστ στις εταιρείες για να μην σκάσουν κανόνια. Σκέψου τι γίνεται. Και δεν θα πληρώνουν αρνητικές τιμές στα οικιακά φωτοβολταϊκά. Και έχει ακόμα η απογευματινή η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. Επιστροφή από πού? Γιατί είχε εξαφανιστεί? Εμείς κάναμε, δεν τον βλέπαμε μάλλον. Εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα τελευταία. Οι πρόεδροι ή παρουσίας ξεφτύλισαν τον Ζελένσκι και γονάτισαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραμπ και Πούτιν τελειώνουν την ευρωμασονική λέσχη θανάτου. Τρίζουν, λέει, οι θρόνοι των ανθρώπινων μοιασμάτων που παίρνουν γραμμή από τις Βρυξέλλες μετά τον ενεργειακό deal των δύο υπερδυνάμεων την ώρα που Μέση Ανατολή ανατινάζεται. Όντως ανατινάζεται. Η Μέση Ανατολή, είδατε, τρολάρουν οι Χούθοι τη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά, θα τα πούμε μετά. Σηκώθηκε όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος. Η ώρα είναι 8:58, άρα είναι ώρα να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας τιμάται σήμερα με αφορμή την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την πρωτεύουσα στις 12 Οκτωβρίου 1944. Στις 11 το πρωί θα γίνει η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δήμαρχου Αθηναίων, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισό από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Φιλαδέλφια και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων και στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. Στην Αττική Οδό καταγράφονται έντονες καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών προς το αεροδρόμιο και 15 έως 20 λεπτών με κατεύθυνση προς την Ελευσίνα και την περιφερειακή Ημιτού. Η χθεσινή δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα προστίθεται στη σειρά εκτελέσεων που αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του θύματος και το ενδεχόμενο ενός συμβολαίου θανάτου. Αυτού του είδους αιματηρά περιστατικά συνεχίζονται αμύωτα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου, με ζημιά που εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αλληλομετέθεσαν τις ευθύνες για τη διαχείριση των 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η εξέταση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. 25 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν σε τρεις συνεδριάσεις. Η κατάθεση του Πανουρούτσι, πατέρα του Ντένις, είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη εντοπίστηκε 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό της. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δείχνουν πιθανό θάνατο από ασφυξία. Για την υπόθεση προστήθη ο 62χρονος γιος της με τον οποίο συγκατοικούσε. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του θανάτου. Τρεις υποθέσεις απόδρασης ή πλημελούς φύλαξης κρατουμένων καταγράφηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες στη ΣΕΡ, στη Θεσσαλονίκη και την Τήρινθα. Τα περιστατικά υγιούν σοβαρά ερωτήματα για τα πρωτόκολλα ασφαλείας, τη στελέχωση και το συντονισμό των υπηρεσιών, καθώς και για τις ευθύνες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στο οποίο υπάγονται οι φυλακές. Οι συνθήκες κάθε υπόθεσης διερευνούνται ξεχωριστά. Λόγω εργασιών αντικατάστασης συντηροτοχιών στη γραμμή 3, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ από σήμερα έως και την 5η και μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20 ανάμεσα στους σταθμούς Αμπελόκηποι και Χαλάνδρη. Στο ΕΠΑ όριστον θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθεί πόρισμα για την οσμή του φυσικού αερίου. Διεθνή επικαιρότητα, αβεβαιότητα επικρατεί όσον αφορά τη λεγόμενη ενεργειακή ακεχηρία που ανακοίνωσε μονοπλευρό πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει καμία συμφωνία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Διακοπές ρεύματος έχουν αρχίσει να σημειώνονται ήδη σε περιοχές του Κιέβου και στο Χάρκοβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του στηρίζει την ακεχηρία εφόσον τηρήσει τους όρους αντίστοιχα και η Ρωσία. Στην Αττική σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές μπόρεσεις, σποραδικές καταιγίδες κυρίως για μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
2: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: Easy Story Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 6670 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group, ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες βρίσκεται στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας να βρει τον καλύτερο τρόπο προκειμένου εσείς να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Η Πεσιρίδης Group δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη. Οπότε, εάν έχετε στις πόλεις αυτές κάποιο ακίνητο το οποίο θέλετε να το νοικιάσετε, θέλετε να το πουλήσετε ή οτιδήποτε άλλο, κάντε ένα τηλέφωνο στον Ιωάννη Πεσιρίδη στο 6940 66 70 71 να συνεννοηθείτε μαζί του, είτε ο ίδιος είτε κάποιος από τους συνεργάτες του, να έρθει να το φωτογραφίσει, να το δείξει με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Αυτά δεν ισχύουν μόνο για Αθήνα, Κοζάνη, Λευκάδα, Θεσσαλονίκη, αλλά και για Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά ολόκληρη την Ευρώπη. Με μια επικοινωνία με το 6940 66 70 71, εάν έχετε ένα ακίνητο, μπορείτε με τον καλύτερο τρόπο να σας βοηθήσει ο Ιωάννης Πεσιρίδης και η ομάδα του αποπιστοποιημένους μεσίδες να το εκμεταλλευτείτε. 6940 66 70 71. Σήμερα στο μεταξύ ο Ιωάννης Πεσιρίδης είναι στη Βοστόνη, όπου μιλάει εκεί πέρα με την Ομογένεια. Την Τρίτη θα είναι στο Μόναχο στη Γερμανία, οπότε αν μας ακούτε από εκεί και θέλετε να εκμεταλλευτείτε κάτι που έχετε στην Ελλάδα, κάντε το ένα τηλέφωνο, μήπως το αξιοποιήσετε. Τετάρτη θα είναι Θεσσαλονίκη, Πέμπτη Αλεξανδρούπολη, ενώ την Παρασκευή θα είναι στην Αθήνα. Το δε Σαββατοκύριακο που μας έρχεται θα είναι Καρδίτσα και Τρίκαλα. Και όπως κάθε φορά λέει ο Ιωάννης, χρειάζονται διαμερίσματα προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα.

Σήμερα καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mach FM στους 99,8. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά. Δευτέρα σήμερα, καλή σας εβδομάδα. Καλή μας εβδομάδα. 12η ημέρα του Οκτωβρίου. 9 και 9 πρώτα λεπτά. Άρα είστε μαζί μας στο πεδίο της μάχης, στο πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού. Δημήτρης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Ενώ απέναντί μου έχω τον κύριο Ανδρέα Γιαννητόπουλο. Κβαντικό ηχολήπτη, μπήκε η λέξη, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε, να μην αφήνουμε να ξεχαστεί. Τρέχει μουσικές επιλογές, τρέχει τον ήχο, να ακουγόμαστε ως άνθρωποι. Όλα δικά του, όλα δικά του. Μαζί μας και όλοι εσείς, οι οποίοι συντονίζεστε στο ραδιόφωνο, στο πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης και επικοινωνείτε μαζί μας, εισβάλλετε κανονικά μέσα στο ράδιο μπούνκερ, στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber 6943-6354-51. Θα το ξαναπώ πιο αργά, πιο ανθρώπινα. 6943-6354-51. Στείλτε μας την καλημέρα σας, στείλτε μας από πού μας ακούτε, στείλτε μας τι έχετε μπροστά σας. Στην κίνηση εννοώ, στην κίνηση. Μην πάει αλλού το μυαλό σας. Παναγιά μου, έχει βγει ο Μαρκόπουλος. Ο Μαρκόπουλος, παιδιά, αυτός που του έκανε, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, που του έκανε εκείνος που ήταν το κύκλωμα στα καζίνο με τα ψεύτικα, τα πλαστά χρυσά και τα λοιπά, που τρώγανε λεφτά τους καλλιτέχνες και διαφόρους άλλους. Και λέει κάποιοι με 5% λέει ονειρεύονται στην κυβέρνηση. Εδώ κάποιοι με 20% ονειρεύονται κυβέρνηση, κύριε Μαρκόπουλα. Δεν το λέει αυτό ο δημοσιογράφος, τον έχει δημοσιογράφος, τον έχει στα όπα όπα. Και τι έχετε να μου πείτε, κύριε Μαρκόπουλε, και πείτε μας την άποψή σας, κύριε Μαρκόπουλε. Και κύριε Μαρκόπουλε, πώς θα περνάτε. Αχ. Σφουρκίζομαι πρωί-πρωί. Στο ένα είναι ο Μαρκόπουλος, στο άλλο δίπλα είναι ο οικονόμου και από πάνω είναι, τι είναι, Σιρεγγέλα. Σιρεγγέλα Νέα Δημοκρατίας έχουν πάνελ Βαρδακαστάνης Πασόκ και Θεόνικου Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Δεν έχει ιδιότητα, εκπρόσωπος τύπου Ελλάς. Πασόκ Νέα Δημοκρατία Ελλάς, από κάτω. Αυτό που σας είπα είναι στο Open, στο Sky από κάτω. Μαρκόπουλος Νέα Δημοκρατία, Σπυρόπουλος Πασόκ, Τεμπονέρας Ελλάς. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ρε. Αυτά τα τρία κόμματα δεν υπάρχει. Δεν βρήκανε άλλον, παιδιά. Δεν βρήκανε, ψάχνανε, είμαι βέβαιος, αλλά δεν βρήκανε. Κάποιον να πάει. Όσα κόμματα και να είναι στη Βουλή, όσα κόμματα και αν υπάρχουν, τα συμφέροντα θα βγάζουν αυτούς τους τρεις. Κάποιο λόγο θα έχουν, λέω εγώ. Λέω εγώ τώρα ότι μπορεί να έχουν κάποιο λόγο. Καλημέρα, καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα στο Γιάννη, καλημέρα στον Αλέκο. Καλημέρα, παιδιά, χαιρετισμούς, λέει στον Ανδρέα. Χαιρετίσματα έχετε, κύριε Ανδρέα. Υπουργός Πολιτισμού εγκαινίασε μουσουλμανικό τέμενο στη Θεσσαλονίκη μαζί με παπάδες. Γιατί δεν έχει αφήσει. Τι μουσουλμανικό, εδώ πέρα ολόκληρο τέμενο. Η Μενδόνη, παιδιά, είναι μηδί. Κανένα. Να μην πω τώρα το μυαλό που έρχομαι. Αυτό που έρχεται στο μυαλό μου, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται. Κουράδα να βρει από η μάμη, θα πάει να κάνει εγγένεια. Παιδιά, θα μαζευτούν όλοι γύρω-γύρω. Θα τη χρηματοδοτήσει με 3 εκατομμύρια ευρώ για να γίνει αναστήλωση. Θα προσλάβει και τίποτα μύγες, ξέρω εγώ. Και θα κάνει εκεί πέρα εγγένεια και δώσ' του. Οθωμανική περίοδος που έλεγε και ο Τασούλας. Καλημέρα Δημήτρη. Θέλω να δώσω μια αναφορά στον Ιμπραήμ Τραωρέ, λέει, που σε 4 χρόνια διακυβέρνησή του έχει κάνει παπάδε στη χώρα του και εμείς 50 χρόνια καταστρεφόμαστε. Δεν ξέρω, μην με βάζετε σε τρυπάκια με Αφρικανούς δικτάτορες. Ο Ιμπραήμ Τραωρέ είναι ένας τύπος ο οποίος είναι γιος προηγούμενου Προέδρου, αν δεν κάνω λάθος, κατέλαβε την εξουσία. Δεν ξέρω καν αν την πήρε με εκλογές. Δεν είμαι σίγουρος. Δεν το ξέρω δηλαδή. Διορθώστε με. Και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος και ξερό ψωμί, λέει ο Θανάσης. Αποθέωση σήμερα. Τι έτσι νομίζεις? Σε προμοτάρουμε, σου φτιάχνουμε την καριέρα.
Ο Μαρκόπουλος λέει είναι η ίδια υπόθεση με το Σαμαρά και τη δασκάλα του γιού του. Αυτό είχε, θυμάμαι τότε που είχε νευράκια, που ήταν πρόεδρο τη Εξεταστική Επιτροπή στα Τέμπη. Δηλαδή που βγήκε μέχρι και ο Μητσοτάκης, λέει εντάξει, ότι ήταν ξεφτιλίκι. Δεν ήταν η καλύτερη στιγμή, λέει, τη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Κάτι τέτοιο είχε πει ο Μητσοτάκης. Αλλά αυτό τον είχε ψωνίσει τώρα πρόεδρο τη Επιτροπή κτλ. Και πάει κάποιο στο σχολείο του παιδιού του και τα έβαλε με μία δασκάλα. Όλα αυτά που λέμε η παρακμή. Του γιατί πάει κατά διαόλου το εκπαιδευτικό σύστημα, είχαν συμπυκνωθεί τότε στο πρόσωπο του Μαρκόπουλου.

0: μπάτσο.
1: Ο Πούτιν στέλνει Θανάση, έδινε με 60 ευρώ το βαρέλι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήθελε. Τώρα θα του δίνει 100 ευρώ στον Τραμπ και αυτό 140 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μητσοτάκης θα εισπράττει τριπλάσιο φόρο στο λίτρο. Οι μετακλητοί, οι φραπέντες, τα τρόλ και οι Μητροπολίτες θα πάρουν αύξηση. Εμείς μαντέψτε τι θα πάρουμε. Ναι, αλλά ρε παιδί μου, άκου τώρα, έχω δηλώσει εδώ πέρα της Υπουργού Παιδείας της Γερμανίας, αντιπρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, είναι η Άδωνης Γεωργιάδης της Γερμανίας. Η οποία βγήκε και έγραψε, ακούστε τώρα στείλε, βγήκε στο Twitter, Κάριν λέγεται, Κάριν. Για μερικά λίτρα ντίζελ, τι ηθική χρεοκοπία. Και αυτή που δεν θα πληρώσει ποτέ ντίζελ ζωή της, γιατί υποθέτω ότι στη Γερμανία, δεν ξέρω αν στη Γερμανία το έχουν εδώ, αλλά εδώ πέρα οι δικοί μας δεν πληρώνουν από την τσέπη τους ντίζελ, βάζουν στα υπουργικά αυτοκίνητα, τις υπουργικές λιμουζίνες, αν δεν είναι ηλεκτρικά, που και πάλι ντίζελ, ναι, γιατί καίνε οι μηχανές για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά δεν μας νοιάζει αυτό. Βγήκε και είπε, για μερικά λίτρα ντίζελ, τι ηθική παρακμή, όλοι εσείς που θέλετε να έχετε φυσικό αέριο φθηνότερο. Εσείς που θέλετε να έχετε πετρέλαιο, είσαστε ηθικά παρικμασμένοι. Δεν έχετε το ηθικό σθένος της Γερμανίδας Υπουργού που δεν πληρώνει ούτε για τυρόπιτα, να πούμε, τις τα πάνε έτοιμα. Είναι από δωρεές διάφορων φίλων του κόμματος, βεβαίως, βεβαίως. Και κράζει το Τραμπ ήθελε να κράξει, λέει, για μερικά λίτρα ντίζελ. Μα τι πασέ που είσαστε, τι βλάχοι είσαστε εσείς. Αυτή η τύπησα εκεί πέρα, αυτή η τύπησα. Βγήκε και μας έκανε μάθημα που θέλουν κάποιοι να ζήσουν, δεν θέλουν να πεθάνουν από το... να παγώσουν στα σπίτια τους. Μαμά, για μερικά λίτρα ντίζελ κάνετε έτσι. Εδώ πέρα εμείς πρέπει να είμαστε ηθικά ανώτεροι.

Χαμζά Μπέι, γνωστός στους Θεσσαλονικείς ως Αλκαζάρ, είναι το αποκαταστημένο τέμενος που ο υπουργός η Λίνα Μενδώνη παρέδωσε, λέει, στους Θεσσαλονικείς. Είχαν τρελαθεί Θεσσαλονικείς. Σου λέει, τι θα κάνουμε τώρα χωρίς το Χαμζά Μπέι? Δεν βγαίνει η εβδομάδα χωρίς Χαμζά Μπέι. Το μνημείο, λέει, είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις διαδοχικές ιστορικές φάσεις της Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μάρτυρα σημαντικών πολιτικών, κοινωνικών και πληθυσμιακών μεταβολών. Πλήρως τώρα, λέει, αποκατεστημένο, επανεντάσσεται στο σύγχρονο αστικό ιστό. Όταν λέει εκεί πέρα για μεταβολές και τα λοιπά, τι δεν θέλει να το πει, να μην την παρεξηγήσουμε, είναι η τουρκοκρατία. Όταν έγινε η τουρκοκρατία και όταν έφυγε η τουρκοκρατία μετά, αλλά το βάζουμε σε ένα περιτύλιγμα ωραίο. Τώρα, λέει, βγαίνοντας από το μετρό Βενιζέλο, οι πολίτες Θεσσαλονίκης βλέπουν το μνημείο αποκατεστημένο και προσβάσιμο σε όλους. Ένα τέμενος μας έλειπε, ρε παιδιά, ένα τέμενος ακόμα να βάλουμε. Αυτά είναι οι προτεραιότητες. Θα ασχοληθείτε τώρα με το φθηνό ντίζελ που, λέει, δεν έχετε ηθικό πλεονέκτημα, παιδί μου, να θέλετε φτηνή ενέργεια, γιατί για να έχεις βιομηχανική παραγωγή? Όχι, δεν τη θέλουμε, δεν έχουμε. Θέλουμε τίποτα. Θέλουμε να έχουμε το ηθικό πλεονέκτημα, πώς το είπε, να μην είμαστε ηθικά χρεοκοπημένοι. Η κυβέρνηση της Γερμανίας, που δεν θα τους ψηφίσει ούτε η μάνα τους έτσι όπως πάει, μιλάνε για ηθική, γιατί κατέστρεψαν τη χώρα, μιλάνε για ηθική χρεοκοπία. Αυτό κι αν είναι από τα απερίγραπτα. Σου μιλάνε για ηθική χρεοκοπία. Εδώ πέρα θα βγουν κάτι τέτοια. Μα θα επιτρέψετε στον Πούτιν να χρηματοδοτήσει, λέει, τον πόλεμο? Αυτό λένε. Γι' αυτό αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει νέες κυρώσεις. Τι θέλετε? Θέλετε να έχουν οι αγρότες πετρέλαιο να κυκλοφορούν ανάμεσα στα ζαρζαβατικά, να τα οργώνουν, να τα βγάζουν? Όχι! Όχι! Ηθική χρεοκοπία, κυρίες και κύριοι. Να έχουν οι ψαράδες καύσιμα να βγουν στη θάλασσα να ψαρέψουνε? Ντροπή, με το κουπί, για να έχει ηθικό, ότι να έχει, να μην είναι ηθικά χρεοκοπημένη η κυρία Καρίν, πως λέγεται. Λέμε την Καρίν, αλλά όλοι οι ίδιοι είναι έτσι, όλοι στο ίδιο vibe είναι. Θέλετε να πηγαίνετε στη δουλειά σε λίγο, θα πληρώνουμε για να πηγαίνουμε στη δουλειά, με την έννοια ότι θα βγαίνει αρνητικό, έτσι. Με όλα τα έξοδα, τους φόρους κτλ. Θα δουλεύεις απλά για να πληρώνεις φόρους, όχι για να βάλεις εσύ κάτι στην άκρη, να βγάλεις εσύ το μήνα. Αυτά τώρα είναι απερίγραπτα πράγματα. Όχι, θα δουλεύεις για το ηθικό πλεονέκτημα της κυρίας Καρίν. Και τον συν αυτό, τον πιερακάκιδον. Τον μητσοδάκιδον. Ένα στους τέσσερις Έλληνες δεν βγαίνει, λέει, έρευνα, την είδα. Δεν βγαίνει ούτε για καφέ ένα στους τέσσερις Έλληνες. Eurostat δεν είναι στοιχεία Παπαγεωργίου. Δεν είναι στοιχεία ούτε καν Αγιαννητόπουλου, που εντάξει θα είχαν μια αξιοπιστία. Είναι στοιχεία της Eurostat. Ακόμα μια πρωτιά. Περισσότερο από ένα στους τέσσερις Έλληνες, 27%. Σχεδόν 3 ένα στους 3. Όχι περισσότερο από ένα στους 4, σχεδόν ένα στους 3. Δηλώνει αδυναμία να συμμετέχει τακτικά σε απλές δραστηριότητες αναψυχής για οικονομικούς λόγους. Όταν λέμε απλές δραστηριότητες αναψυχής, λέμε να βγεις για ένα καφέ, να βγεις για ένα ποτό. Το ποσοστό, λέει, συγκρινόμενο με το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι για να βάλουμε τα κλάματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 12,1% και εμείς έχουμε 27%. Στη δε Κροατία το ποσοστό είναι 3,9%. Εδώ, δηλαδή, ένα στους τρεις, εκεί ένα στους 3%. Εκτός κι αν έχουν πάρει οι Έλληνες, αυτοί που λένε δεν μας παίρνουν να βγούμε έξω ούτε για τις οδηγίες, ποιος το είχε πει? Ο Λοβέρδος. Κοιτάξτε, τελειβεράδες κυκλοφορούν, παίρνουν καφέδες. Υπάρχουν λεφτά, ας τους φορολογήσουμε. 73 δισεκατομμύρια φόρους πληρώσαμε φέτος, ε. Αλλά τι να σε κάνουν τώρα, αφού έχουν, λέει, τουρίστες, ρε. Έχουν, τι, θέλουν τον Έλληνα πελάτη, έχουν τουρίστες. Δεν τους νοιάζει. Σινεμά, όχι, με τίποτα. Κατάστο, σινεμά, άμα θες να πας τα παιδιά σου, να πας σινεμά, ξέρω εγώ, τέσσερα παιδιά, να τα πας σινεμά, πρέπει να κόψεις ένα 70, ξέρω εγώ, 80, πόσο. And our one
Μπορεί να ακούσαν αυτούς που έλεγαν ότι κόψτε τον καφέ για να αγοράσετε σπίτι. Γιατί έτσι βγαίνουν τα οικονομικά της κυβέρνησης. Μπορεί να μην έχουμε ούτε για καφέ να βγούμε. Ένας στους τέσσερις Έλληνες, ένας στους τρεις Έλληνες, να τα λέω σωστά. Αλλά η Γερμανίδα αυτή θα έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Τώρα ξέρεις, αυτό που κάνει με το πετρέλαιο ο Τραμπ, τη συμφωνία με τον Πούτιν, για να πέσουν οι τιμές του πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτό, έτσι. Και ό,τι περισσέψει θα μας το πουλήσει και μας. Θα γίνει και με τον Nord Stream. Έχουν πάει οι Αμερικάνοι και συζητάνε με τους Ρώσους να ξανακάνουν αμερικανορωσικό τον Nord Stream, τον αγωγό που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη Γερμανία. Κάποια στιγμή θα τελειώσει ο πόλεμος. Κάποια στιγμή θα αλλάξει η κυβέρνηση στη Γερμανία. Και τότε οι Αμερικάνοι θα βγάζουν λεφτά από το αέριο που θα πουλάνε οι Ρώσοι στους Γερμανούς. Είναι δηλαδή υπέροχα πράγματα, για αλλά δεν θα είναι ηθικά χρεοκοπημένοι οι Γερμανοί. Όταν γίνει αυτό, θα βάλουμε και εμείς τον κάθετο διάδρομο που λένε. Εμείς θα τον πάρουμε και θα τον κάνουμε υπόθετο τον κάθετο διάδρομο. Εκείνη και μεγάλη ισότητα σε αυτή, πάνε χιλιόμετρα πολλά. Όταν ξανανοίξουν οι αγωγοί για που πωλείται φυσικό αέριο από την Ουκρανία κανονικά, από τη Γερμανία πηγαίνει και όλα τα υπόλοιπα, εμείς θα έχουμε τον κάθετο διάδρομο. Δεν ξέρω τι θα τον κάνουμε, πραγματικά. Εκτός αν κρατήσει για πάντα ο πόλεμος, τι να πω. Μπορεί κάποιοι να θέλουν να κρατήσει για πάντα ο πόλεμος. Καλημέρα στη Ζαχαρούλα, καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα, λέει, να ρωτήσω κάτι από Πεκεπέφρα απέδειξε άλλοι πως την έλεγαν με τη Φεράρι σε Μερτζή του. Καλά, τώρα ξεχνάς αυτό το όνομα, στα εγγόνια μου θα το λέω, σε παρακαλώ πολύ. Και όλοι οι άλλοι δεν τους μάθαμε ποτέ τι απέγιναν, όλοι αθώοι, κανένας φυλακή ποτέ τότε πήγε. Γιατί να πας φυλακή, παιδί μου, πας καλά, θα κρεμάσει τον κορμό της η Νέα Δημοκρατία. Τους ανθρώπους που αποτελούν τον κομματικό της κορμό. Είναι δυνατόν? Μου λέτε, μου στέλνετε συχνά ερωτήσεις. Γιατί μου λέει παίρνει τέτοιο ποσοστό η Νέα Δημοκρατία παρά το ότι τα έχει κάνει όπως τα έχει κάνει? Και σας λέω, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου η οποία τα μασουλάει καλά, τρώει καλά, περνάει καλά. Αποδείξεις εδώ πέρα. Η Ελλάδα πρώτη παγκοσμίως στις αισθητικές επεμβάσεις ανακάτοικο μπροστά από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βραζιλία. Εντάξει, εκεί πέρα μόνο τον Άδωνη να βάζεις, ανεβάζει το μέσο όρο, ας πούμε, έτσι. Άμα βάλεις τους υπουργούς μόνο, ανεβάζουν το μέσο όρο. Τι θα κάνουμε τώρα? Λοιπόν, βγήκε έρευνα, παγκόσμια έρευνα. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης για αισθητικές πράξεις σε αναλογία με τον πληθυσμό της. Με τη ζήτηση για τις μη χειρουργικές αισθητικές απαρεμβάσεις να αυξάνεται σημαντικά. Παγκόσμια έρευνα δημοσιεύθηκε 29 Σεπτεμβρίου του 2026. Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή μεταξύ των χωρών που καταγράφονται ξεχωριστά όταν οι αισθητικές πράξεις χειρουργικές και μη υπολογίζονται σε σχέση με τον πληθυσμό. Στην Ελλάδα το 2025 415.120 αισθητικές πράξεις. Από αυτές είναι 117.440 οι χειρουργικές επεμβάσεις. Χράτς. Και 297.680 μη χειρουργικές θεραπείες. Και αυτές είναι οι δηλωμένες, έτσι. Σκέψου ότι έχει γίνει που κάνανε οι οδοντίατροι μπότοξ στα κρυφά, έτσι. Έχει γίνει χαμός. Βραζιλιανοποίηση. Μέχρι τώρα πρώτη ήταν η Βραζιλία, παιδιά, να ξέρετε. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της Βραζιλίας, Είναι φαβέλες, δώσ' του φαβέλες. Και υπάρχουν και αυτοί που ζουν στις κλειστές κοινότητες, ξέρεις, κάτι πολύ ωραίους ουρανοξύστες. Σας θυμίζει κάτι, Hellenicon Project, Και μαζεύει η φτωχάτζα από τη λαϊκή γειτονιά λεφτά να πάει να βάλει ποπουδάκι, να με BBL το λένε, Να βάλει στήθος, να βάλει χίλια, να βάλει φρύδια, να κάνει και τατουάζ. Έχουν γίνει τατουάζ τώρα, έχουν γίνει μόδα τα τατουάζ στα φρύδια, Χαμός! Είναι μη αισθητική, μη χειρουργική αισθητική παρέμβαση. Πάει άλλο και βαράει εδώ πέρα ένα φρύδι που παίζει να το δεις το βράδυ και να νομίζω ότι είναι, ξέρεις, αυτό που έχουν βγάζει το τριγωνάκι που βγάζουν τα αυτοκίνητα, ότι μπροστά έχω σταματήσει, μην πέσει πάνω μου και τρακάρεις, να νομίζω ότι είναι τέτοιο. Γιατί μπας και βρήκα ένα πλούσιο, κανέναν από τον ουρανοξύστη να την πάρει μαζί του, να μιζεί μέσα στη ζωή της φτώχειας. Γινόμαστε Βραζιλία, κυρίες και κύριοι, σε όλα μας. 40 πράξεις ανά χίλιους κατοίκους. Δηλαδή κάθε ανά χίλιους κατοίκους 40. Δεν κάνουν, μπορεί κάποιος να κάνει
δύο, τρεις, τέσσερις, να κάνει μποτοξάκι, ξέρω εγώ, κάθε μήνα. Να κάνει το τατουάζ, τα φρύδια που λέγαμε, να κάνει το ένα, να κάνει τα δεν ξέρω και τι υπάρχουνε. Υπάρχουνε πάντως ότι βάζουνε ποπό, είναι της μοδός κι αυτό. Εδώ πέρα μιλάμε ότι είμαστε πρώτοι και με διαφορά. Οι ενέσιμες θεραπείες στην Ελλάδα, τα μποτοξάκια δηλαδή, ανέρχονται συνολικά στα 199.080. Υπάρχουν υπουργοί που βγαίνουν, ξέρω αν να τους παρατηρήσει κάθε δεύτερη εβδομάδα, τη Δευτέρα δεν μπορούν να πούνε το σίγμα. Δεν λένε το λένε έτσι. Γιατί? Γιατί έχουν βαρέσει το μποτοξάκι, ξέρεις, και έχει παγώσει, ρε παιδί μου. Στις υπόλοιπες κατηγορίες περιλαμβάνονται η αποτρίχωση, η σύσφυξη του δέρματος και τα χημικά peeling. Δεν ξέρω τι είναι τα χημικά peeling. Peeling είναι το ξεφλούδισμα. Ναι, τι τους κάνουν με χημικά, τι, τους βουτάνε το κεφάλι στο καζάνι με το οξύ. Από τις 297.199 είναι τέτοια. Και έχουν καμιά 92.000, από ό,τι καταλαβαίνω, 98.000 που είναι τα ενέσιμα. Δεν ξέρω, η αλουρονικό οξύ, πάρε παπ, στο καρφώνει ο γιατρός. Μας περνάει σε πλαστικές η Κορέα, να ξέρεις, στις χειρουργικές, κανονικές της επεμβάσεις. Εκεί πέρα μας ρίχνει στα αυτιά η Κορέα, γιατί έχει, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, πλαστικές. Οι Κορεάτες έχουν μανία. Θέλουν, ξέρεις, επειδή έχουν μυτούλες ασιατικές, ρε παιδί μου. Ωραίες είναι οι ασιατικές μυτούλες. Όχι, επειδή είναι επηρεασμένες από τις ταινίες, θέλουν να πάνε όλες και να κάνουν γαλλική μύτη. Δεν έχει μείνει μύτη για μύτη στην Κορέα. Μυαλό, λέει, καμιά κλινική βάζει. Όχι, Θανάση, δεν νομίζω. Τι στον κόρακα, λέει, μόνο εμείς εδώ είμαστε οι φτωχάτζες, ούτε έξοδος για καφέ, ούτε πλαστικές επεμβάσεις, ούτε τίποτα. From hand to mouth, που λένε και στο χωριό μου. Θα σας το κολλήσω αυτή την έκφραση. Και την καλημέρα του στέλνει και ο Πέτρος. Μα δεν κατάλαβες, όσο περισσότερη φτώχεια, τόσο μεγαλύτερη αύξηση έχουν αυτά τα πράγματα. Οι φτηνιάρικες, αν θέλετε, τέτοιο να πάει να κάνει τώρα χημικό peeling. Πάει να κάνεις χημικό peeling. Α, δώστε. Φτώχεια και αυτό μαζί. Τι στέλνει εδώ πέρα, εγώ κάνει μόνο τσίτος τσεκίλι. Τσιτών τα χίλια. Μου έχει στείλει ένα βιντεάκι, δεν μπορώ να το παίξω τώρα γιατί μπορεί να βρει τίποτα αυτό μέσα. Το βλέπω ύποπτο το βιντεάκι που έχει στείλει, φίλε Γιάννη. Μπορεί να θες να με παγιδεύσεις. Δεν θυμάμαι, λέει, πώς τον λένε, αλλά λέει μια σωστή ατάκα έρεπα σαβιόλα που θέλουν. Δεν το ξέρω. Ποιος το λέει. Η ουσία ποια είναι, πάμε κανονικά στη βραζιλιανοποίηση, κύριε, γιατί την περάσαμε στις αιτικές παρεμβάσεις. Φαβέλες από τη μία τον κόσμο τον πολύ, να πεινάει, να σκοτώνονται μεταξύ μας, ναρκωτικά, δώσε, όλα αυτά που βλέπουμε. Σκοτώνεται το άλλο στην Κλειφάδα, τον εκτελούν, Ρωμά πυροβολούνται μεταξύ τους, τα ίδια έχει και εκεί πέρα φαβέλες στη Βραζιλία. Και δεν υπάρχει μία τάξη η οποία είναι με τους ουρανοξύστες, τα ωραία της, τα ιδιωτικά πάρκα, δεν μπαίνεις μέσα εκεί. Δεν μπαίνεις εκεί, πρέπει να έχεις να δείξεις ε9 για να περάσεις. Δεν βάζουν φτωχάτζα. Έτσι γκρίζο χρώμα, μας φέρνουν εδώ πέρα τους Σουδανούς, όλους αυτούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς, αλλάζει ο μέσος όρος του χρώματος, γινόμαστε όλοι λίγο πιο γκρι. Λίγο πιο, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν το ξαναλέω, το είπα μία φορά. Το είπα μία φορά, δεν το ξαναλέω. Με τόσο επεμβάσεις, λέει, που κάνουν αρχιτές, μοιάζουν σαν τα κορίτσια που λέμε στη Συγκρού. Δεν ξέρω τι λέτε. Δεν ξέρω τι λέτε, προς για τις παρέες σου, Κυριακό. Καλημέρα και στον Κυριακό. Πλάκα κάνουμε, ελπίζω να μην παρεξηγέστε. Δώσε λίγο GN2M, έτσι δεν τα λένε, GNTM, δώσε λίγο, θα κάνουν κανένα, ποια έχει μεγαλύτερη, έχει χίλια και τέτοια κανένα reality, Για εκεί, μα αυτοί είναι που ψηφίζουν, παιδιά, άμα δείτε, προεκλογική, τώρα θα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, δείτε, τις συγκεντρώσεις της Νέας Δημοκρατίας, δείτε τις ηλικίες, 55-70, ηλικιωμένες γυναίκες, πώς ποζάρουνε, δείτε πώς ποζάρουνε, αυτό είναι το κοινό. Αυτό είναι το κοινό που στηρίζει την κυβέρνηση. Τι θα κάνουμε τώρα.

0: μέσα στους τους υπόλοιπους μπορεί να μην έχει botox, να μην έχει lip filler, να μην έχει τατουάζ. Έχεις κάνει τατουάζ στο φρύδι εσύ, σε βλέπω.
1: Εγώ.
0: Όχι ρε, πλάκα κάνω. Σοκαρίστηκε. Σοκαρίστηκε.
1: Εγώ δεν ξέρω τι μου γίνεται.
0: Εγώ. Πασκοθνά με δίρη. Ήτανε άγριος όπως το είπε. Παιδιά, μην νομίζετε. Για μία ομάδα λοιπόν υπάρχουν αυτά. Σηκώνεται, πάει, παίρνει τον μπράνσο στο κολονάκι. Πάει, κάνει μετά ένα μποτοξάκι. Βρίσκει τον κύριο Θοδωρόπουλο, την κυρία Γάκα με τη βαλίτσα, με τους δοντές. Κάνουν ό,τι τους φωτίζει ο Θεός, κάνουν, ξέρω εγώ. Για εσάς τους υπολείπους, έχει και φυσό που τον πληρώνετε και ακριβά για να έχει ηθικό πλεονέκτημα η Γερμανίδα Υπουργός Παιδείας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται, τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
1: Λοιπόν κυρίες και κύριοι, ήρθα εδώ για να μεταδώσω την εικόνα για την πρωτεύουσα και για ευρύτερα στην Αττική. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αμέσως για την Αττική Οδό, όπου τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα αυτή την ώρα όσο αφορά το ύψος των Ωνων Λιωσίων από το βιοτεχνικό πάρκο έως και το κόμβο της μεταμόρφωσης. Μιλάμε για μποτιλιάσμα και μιλάμε για καθυστερήσεις που φτάνουν τα 25 λεπτά με μισή ώρα. Στο αντίθετο ρεύμα, η ταλαιπωρία έχει περιοριστεί στο κόμβο της μεταμόρφωσης και στο ύψος των Βρυλισσίων. Επομένως, οι καθυστερήσεις εκεί υπολογίζονται περίπου στο 1/4. Τώρα, όσο αφορά τη Λεωφόρος, η κίνηση έχει περιοριστεί στο ύψος του Καματερού και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Στη Λεωφόρο Κηφισού βλέπω ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στη μετακίνηση των οχημάτων και αυτό διότι σε μεγαλύτερες εκτάσεις του οδικού άξονα τα οχήματα κινούνται σημεωτών και τα προβλήματα αφορούν από το ύψος Εγάλεο έως και την Κηφισιά και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κατά τόπους περισσότερο κίνηση στο ύψος των Αχαρνών για το έως και τη Νέα Φιλαδέλφια όσο αφορά το ρεύμα κατεύθυνση προς το Πειραιά και ανώδικα από το Εγάλεο έως και την Κηφισιά όπως ανέφερα. Τώρα, καλύτερη κατάσταση παρουσιάζεται περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, κίνηση υπάρχει στη Λεωφόρο Ποσειδώνης και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο ύψος της Λεωφόρου Αλίμου και του Νέου Φαλήρου. Κατά τόπους κίνηση παρουσιάζεται στην Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Καρέα στο ύψος της Ηλιούπολης, ενώ υπάρχει κίνηση στο κέντρο της Αθήνας όσο αφορά την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου σε επέκταση στην Αλιπέδου, στη Κηφισίας από το κέντρο έως και το Χαλάνδρη. Τα προβλήματα είναι δύσκολα και για τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω από τους δορυφορικούς χάρτες ότι υπάρχουν έντονες καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα σε πολλά σημεία του δρόμου. Έχουμε έντονη κίνηση όσο αφορά την περιοχή του Μεταξουργείου, της Ομόνιας και στη Λεωφόρο Αχιλλέως. Τώρα, όσο αφορά λοιπόν, έχουμε την Βάρη Σκοροπίου, η κατάσταση είναι καλύτερη σε σύγκριση με την προηγούμενη ώρα. Η κίνηση φαίνεται να έχει αποσυμφοριστεί όσο αφορά το ύψος της Βάρης. Αυτή είναι η κατάσταση που παρουσιάζεται.

Μιλάμε, χορεύει μόνος του ο Αγιαννητόπουλος. Μέσα έχει ενθουσιαστεί με το κομμάτι που έβαλε. Θα το κάνουμε rave party πάρος 2001. Καλημέρα, στέλνει ο Θοδωρής από το Περιστέρι. Galvanize φωνάζει ο Θανάσης, ενώ πιο πριν έχει πει βρίσκουν πιο εύκολα χορηγούς.

τουλάχιστον να είσαι πυγμένος με ωραία μουσική. Κάτι είναι κι αυτό. Και να κάνετε, παιδιά, οικονομία, διότι σας έρχεται. Διαβάζω εδώ πέρα, σας έρχεται. Ούτε για φασόλια. Ελληνικά φασόλια 14,52 το κιλό. 14,52. Φυσικό αέριο έχει ανέβει 55%, παιδιά, Σεπτέμβρη του 25 με Σεπτέμβρη του 26. Πετρέλαιο θέρμανσης 53,2%, και αυτό είναι συντηρητική εκτίμηση. Πετρέλαιο κίνησης 40%. Βενζίνη 22,5%, ηλεκτρικό ρεύμα 15%, ξενοδοχεία 30%, αεροπορικά εισιτήρια 22%, ενίκεια 6%, μοσχαρίσιο κρέας 12,3%, ψάρια 11,5%, κατσίκι 10%, αυγά 7%, ψωμί λέει 2%, αλλά τώρα έρχονται. Αυτό είναι τραγούδι για ξυπνητήρι, λέει ο φίλος από τη Γερμανία. Και μιας και είπαμε ψωμί, βγήκανε στατιστικά. 1500 φούρνοι έχουν κλείσει τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί? Γιατί πήγανε οι μάγκες της κυβέρνησης που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και αφήσαν τα σούπερ μάρκετ να κάνουν και καλά φούρνο στο εσωτερικό, που δεν είναι φούρνο. Παίρνουν έτοιμα τα ψωμιά, τα ζεσταίνουν, τα βάζουν στο φούρνο. Δεν είναι φούρνο αυτό το πράγμα, είναι μεταπόληση κατεψυγμένου. Αλλά όχι, το έχουν ονομάσει φούρνο και αυξήσανε ταυτόχρονα το ηλεκτρικό ρεύμα στους φούρνους τους απλούς της γειτονιάς που λάγανε μόνο ψωμί 802.000% και οδηγήθηκαν σε κλείσιμο 1500. Την τελευταία τριετία 3.000, άμα πάμε λίγο πιο πίσω, 3.000 φούρνοι, φίλε, έχουν κλείσει. Αυτό το τραγούδι το έχει γνωστός μου 73 ετών ο Σύχο Κλήσης. Για να τα ακούει, λογικά, για να τα ακούει. Δεν θα μείνει τίποτα, παιδιά, θα είμαστε μια χώρα που θα παράγει μόνο μπότοξ στο τέλος. Άμα πάνε τα πράγματα κατά πώς θα πάνε, μόνο μπότοξ. Θα γίνουμε τελείως φουλ, λέγαμε, Βραζιλία, αιρέσεις, υπερσεξουαλικοποίηση. Έχεις δει Βραζιλία διαφημίσεις πως είναι, πως, καλά, δεν μπορεί να φανταστείς. Παραλίες, ρε, ωραία, 80% AIDS. Περπατάς και παίζεις να κολλήσεις AIDS. Παβέλες έχουμε, μια χαρά, όλα καλά. Πάμε φουλ τρέχοντας, πολύ ωραία. Αντί να γίνουμε Δανία του Νότ, που λέγει ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου, γίναμε Βραζιλία της Ευρώπης. Και αυτό είναι το καλό, βέβαια, γιατί σε επίπεδο μαφίας, δράσης κτλ. Τα λέγαμε το πρωί, είμαστε Μεξικό, Βενεζουέλα, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και έχουμε στο μεταξύ να μας πουλάνε και τρέλα, Το διάβασε το δημοσίευμα το Σάββατο, Νίκη Κεραμέως. Τη βγήκε και κατήγγειλε. Πήγε, λέει, την παίρνουν τηλέφωνο, την πήραν τηλέφωνο την Κεραμέως, όχι την ίδια, στο Υπουργείο Γερμανοί, που να τη ρωτήσουν αν παίζει κάποια θέση εργασία στην Ελλάδα να έρθουνε. Δηλαδή, μας δουλεύουνε κανονικά. Οι άνθρωποι είναι, πρέπει να μας θεωρούν μπαμπουίνους. Μπαμπουίνους, δηλαδή, και λίγα λέω. Αμοιβάδες. Ακούστε τώρα, αυτό είναι δημοσίευμα. Κανονικά, βγήκε, δημοσιεύτηκε σε πολύ γνωστό mainstream site, αυτό το διαβάζετε όλοι, ρε παιδί μου, όλοι το διαβάζετε.

Δεν έχει προφανώς δουλέψει, να έχουν έρθει καμιά δεκαριά και αυτοί, ξέρεις, είναι που έχουν έρθει, που είναι managers, HR, τέτοιες ειδικότητες έχουν επιστρέψει. Δεν έχει έρθει κανένας επιστήμονας, δεν έχει έρθει κανένας, δεν ξέρω κι εγώ τι, παραγωγικός άνθρωπος. Management, στελέχη management, που δώσ' του, γυρνάμε στην Ελλάδα. Rebrain Greece, τους πληρώνουμε στο μεταξύ σαν να είναι... Αν βάλεις το κόστος όλο του Rebrain Greece διαφημίσεις που έχουν κάνει την τηλεόραση, αν βάλεις τα ταξίδια στο εξωτερικό, Νέα Υόρκη, τίποτα. Τους είσαι σαν καλύτερα, τους θα πέραμε, τους δίνουμε μετρητά, τους λέμε γύρω να πίσω. Γιατί έχουν γυρίσει 30 νοματέοι. Και σε θεωρούν τόσο ζώο που λέει ότι δηλαδή είμαι τόσο επιτυχημένο το πράγμα που μας παίρνουν και οι Γερμανοί να έρθουν. Χαμός γίνεται, παιδιά, δηλαδή άμα πας, στριμώχνονται. Στριμώχνονται στα αεροδρόμια οι Γερμανοί για να έρθουν να μείνουν. Εφόσον δεν γίναμε Δανία του Νότου, γίναμε Αφρική του Βορρά. Ποιος το έλεγε, η βορειότερη αφρικανική χώρα, λέει, είναι η Ελλάδα. Είναι παλιό αυτό, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα, λέει ο Πέτρος. Τι να αλλάξει ρε παιδιά, άμα δεν αλλάξουμε εμείς, δεν μπορεί να αλλάξει το γύρω-γύρω. Αν δεν αλλάξουμε εμείς, δεν θα πάει. Ορίστε, μου στέλνετε εδώ πέρα, είναι πνεύστη από αυτά που λέγαμε για τους φούρνους. Η Βαλεντίνα μου στέλνει από το σουβλάκι των 5,5 ευρώ στο κίνδυνο για ψωμί στα 1,30. Σουβλάκι πλέον, ξέρεις, δεν σε συμφέρει. Είναι πια έχει γίνει σχεδόν οριακά. Καλά, η πίτσα είναι πιο φθηνή. Εννοείται ότι οριακά παίζει, ας πούμε, με το να πάρεις σπίτι σου να φτιάξεις γουάγιου, πώς τα λένε τα μοσκάρια αυτά, από την Ιαπωνία που τα μεγαλώνουν με όπερα και δεν ξέρω τι άλλο. Έχει επιστρέψει, λέει, μια influencer, ναι, μεγάλο, Brain Regain, μια που έλεγε τα καλύτερα για Νορβηγία και τώρα κολοτούμπα είχε βγει, λέει, και στο Open Basket φέραν οι γαλάζιοι. Άσε, μωρέ, άσε με τώρα με τις influencer. Τώρα, άμα λέμε Brain Regain, είχε η άλλη σχέση με έναν τύπο, ότι ζούσε, την είχε σπιτώσει, ξέρω εγώ, κανονικά, και μετά χωρίσανε και δεν είχε που να πάει και επέστρεψε στην Ελλάδα να μείνει με τους γονείς, δεν το λες και Brain Regain αυτό. Δεν ξέρω τώρα για ποια μιλάς, λέω. Είναι σαν την επιχειρηματικότητα της Τούνη. Πήγε, άνοιξε το μαγαζί, έκανε διαφήμιση με τον Μητσοτάκη, δεν πέτυχε για εκεί πέρα, το κλείσε. Τι, μια εβδομάδα, τόσο κράτησε. Τόσο κράτησε. Το ψωμί, λέει, θα ξεπεράσει το 1,30. Εντάξει, τι, θα πληρώνουμε. Θα πληρώνουμε. Γιατί ανεβαίνει η τιμή στο ψωμί, ανεβαίνει και το ΦΠΑ. Βγάζει περισσότερα λεφτά, όχι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι το κόμμα, όχι το τρόπο. Η πατρίδα βγάζει περισσότερα λεφτά. Να έχει να κάνει επιστροφές ο Πιερακάτικης να δίνει. Κρήτη, 249 μετανάστες σε 5 λέμβους μέσα σε λίγες ώρες. Έχουμε αυτό, έχει σταθεροποιηθεί. Μας έρχονται 200-250 την ημέρα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει κάστανο. Βγήκε ο Πλεύρης, τον είδα την Πέμπτη, την Παρασκευή και λέει: εντάξει, από τη Λιβύη λέει: έχουμε 17.000 ροές το πρώτο 9μηνο. 17.000. 16-17.000. Ναι, εκεί είναι. Αλλά δεν μας φοβίζει αυτό. Μας λέει: μας φοβίζει δεξαμενή γιατί είναι πολύ περισσότεροι εκεί πέρα που περιμένουν να έρθουν. Και το έπαιζε ότι είναι και σκληρός και τέτοια. Έχει μπει, ας πούμε, μια πόλη μεγέθους της Σπάρτης. Εμείς, ξέρεις, χάνουμε μια πόλη μεγαλύτερη από τη Σπάρτη κάθε χρόνο από το ισοζύγιο θανάτων γεννήσεων. Μας μπαίνουν και αυτοί. Μπαίνει μια Σπάρτη κάθε 9 μήνες, όχι κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο φτάνει παραπάνω σε μεγαλύτερη πόλη. Και μας πουλάνε και τρέλα ότι έχουν σκληρή μεταναστευτική πολιτική. Εδώ μέσα τρέχουν αμέριμνοι στα χωράφια, ξέρω εγώ, δεν τους ενοχλεί κανένας. Έχεις δει εσύ να συλλαμβάνει η αστυνομία κανένα παράνομο? Όχι. Εδώ και να κάνει κάτι τον αφήνουν. Τον πάνε στα δικαστήρια, δηλαδή τον πιάνει κατά λάθος. Είναι παράνομος, είναι λαθρομετανάστης ο άλλος. Δεν τον ενοχλούν. Κάνει κάτι, τον πιάνουνε. Και ο άλλος πάει στα δικαστήρια και τα δικαστήρια λέει: αφήστε τον, ρε παιδί μου, να πάει. Να πάρει το δρόμο του άνθρωπος.

Καλά μας πάει αυτό το πράγμα. Πολύ καλά μας πάει. Και έχουμε και την άλλη την παράδεια. Δεν ξέρω αν το είδατε. Με τους ψαράδες. Τώρα τελείως έφυγαν από τη μόδα οι ψαρά. Από τη μόδα οι ψαράδες. Σταμάτησαν εκείνη το παίζει. Ρε παιδί μου, εντάξει, επέστρεψαν. Βγήκε όμως το Αρχιπέλαγος. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος είναι εδώ και πολλά χρόνια. Δουλεύει στο Αιγαίο, δουλεύει για τα αλευτικά, δουλεύει για το περιβάλλον, δουλεύει για τους ψαράδες. Και τι μάθαμε από το Αρχιπέλαγος, παιδιά? Υπήρχαν ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους δεκάδων εκατομμυρίων. Τα έλεγε εδώ πέρα ο Βελόπουλος πριν εβδομάδα. 350 εκατομμύρια συνολικά, έτσι. Για τους ψαράδες. Και έλεγε ο Βελόπουλος, τι γίνανε αυτά τα λεφτά, βρε. Τι γίνανε αυτά τα λεφτά, βρε. Πού είναι αυτά τα λεφτά. Και βγήκε το Αρχιπέλαγος και λέει, με τα λεφτά που ήταν για τους ψαράδες, κάνανε ένα νόμο νόμιμο. Κανονικά δεν λέω ότι είναι παράνομο. Το κάνανε με νόμο. Τόσο στα. Τόσο Klein Mind η TV. Που με τα λεφτά που ήταν για τους ψαράδες, πού τα δώσανε, σε τι τα δώσανε, σε χρηματοδότηση τι επιχειρήσεων, Αγιαντόπουλε, αν το βρεις πες μου. Τουριστικά καταλήμματα με πισίνες. Yeah. Εταιρεία ενοικίασης ταχύπλων. Κέντρο ξένων γλωσσών. Φυσικό θεραπευτήριο. Τιμιατρίο. Κρεοπολείο. Χταίο. Φίλε, όλα αυτά είναι με λεφτά για τους ψαράδες. Ζαχαροπλαστείο. Σούπερ μάρκετ. Κομματήριο. Πλυντήριο αυτοκινήτων. Μέχρι και αυτό δεν το βρίσκεις. Σου δίνω τρεις ευκαιρίες, Αγιαντόπουλε, για να το βρεις. Δίνω και σε εσάς τρεις ευκαιρίες. Τι επιχείρηση χρηματοδοτήθηκε με τα ευρωπαϊκά κονδύλια που ήταν να πάνε για τους ψαράδες, για την ενίσχυση της ελληνικής αλίας? Τρεις, σας δίνω τρεις ευκαιρίες, πείτε μου. Τρεις ευκαιρίες, τι επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτήθηκε? Όχι εταιρεία για καρβουνάκια και καντιλάκια. Επόμενος, πάμε. Ούτε κουρίο κατοικιδίων. Ο επόμενος. Όποιος προλάβει την τρίτη ευκαιρία. Όχι, είπαμε. Κρεοπολείο είχε χρηματοδοτηθεί. Ξενοδοχείο ημιδιαμονή θα το βάλω μαζί με τα ξενοδοχεία, τα πολυτελή τουριστικά καταλήματα με πισίνες. Οπότε δεν θα το μετρήσω σε απάντηση, διότι έχει και αυτό ήδη δοθεί στη δημοσιότητα. Το είπαμε, έχει χρηματοδοτηθεί. Λούνα Πάρκ, κυρίες και κύριοι. Ούτε νεκροθάφτες, ούτε στριπτίζ, ούτε γραφείο τελετών. Δύο στείλανε γραφείο τελετών. Γιατί σας βλέπω έτσι υποψιασμένους, παίζει κάτι. Όχι, κυρίες και κύριοι, Λούνα Πάρκ ήταν τα λεφτά που ήταν για την ενίσχυση της ελληνικής αλίας και πήγανε και τα δώσανε οι τύποι, οι θεοί αυτοί. Θέλω να τον βρω αυτόν που το υπέγραψε, να του σφίξω το χέρι, να του πω καλά τους κάνεις, ρε. Όχι, καλά μας κάνεις. Καλά μας κάνεις. Είχε τώρα μια τρίτη ξαδέρφη που έλεγε, τι θα κάνω, θέλω να πάρω κοινοτική επιχορήγηση να ανοίξω Λούνα Πάρκ. Άνοιξε ένα Λούνα Πάρκ. Πάρε. Πού θα βρούμε λεφτά, υπάρχουν τα λεφτά για την ενίσχυση της αλίας. Πάρτα. Πάρτα και άνοιξε Λούνα Πάρκ. Τσίρκο καλύτερα. Να είχαμε βάλει μέσα όλη την κυβέρνηση, όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, να τους παρουσιάζαμε, παιδιά. Να τους παρουσιάζαμε ως εκθέματα. Λυπάμαι που δεν είχε τσίρκο. Πραγματικά αυτό δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε με το Λούνα Πάρκ να κάνουμε μια σκηνή μέσα στο Λούνα Πάρκ, όπως έχουν στα Αμερικάνικα τα Λούνα Πάρκ που έχουν τρομακτικά μέσα και τέτοια. Να τους βάζαμε όλους αυτούς που υπογράψανε, που βάλανε την τσίφρα τους. Νόμιμα, έτσι, νόμιμα, επαναλαμβάνω. Το διαχειρίστηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παιδιά. Να ψάξει, λέει, τώρα πήγε το Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος, να ψάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρει τι τα κάνανε αυτά τα λεφτά και αν χρησιμοποιήθηκαν σωστά. Και ρωτήσανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, παιδιά, το ρωτήσανε. Και τους είπε, δεν έχει γίνει καμία καταγγελία για παρατυπίεση ή κακοδιαχείριση. Είναι παραπληροφόρηση να πει κανείς ότι επειδή χρηματοδοτήθηκε ένα εστιατόριο ή ένα τουριστικό κατάλημα, είναι παράνομο ή παράτυπο. Το είχαν πλακώσει τις τροποποιητικές αποφάσεις έτσι ώστε μπορούσαν να δίνουν λεφτά σε όποιον θέλανε, ρε. Σου κάνανε, ξέρω εγώ, ποιος θέλει να ανοίξει ένα Λούνα Πάρκ στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Ποιος έχει ήδη μάλλον να κάνει μια εταιρεία που έχει Λούνα Πάρκ στον τελικό, να τη χρηματοδοτήσουμε από το Ταμείο της Ανάκαμψης της Αλίας. Και είναι εδώ και χτυπιόντουσαν οι ψαράδες. Τίποτα, ένα τεράστιο Λούνα Πάρκ, έπρεπε να κηρύξουμε θεματικό πάρκο τσίρκο όλη τη χώρα. Να τελειώνουμε, παιδιά, με αυτούς που έχουμε μπλέξει, να τελειώνουμε. Μιλάμε ότι έχουν φάει. Δεν τους έφτασε ένα Ταμείο Ανάκαμψης. Επιδοτούνται, λέει, τα γήπεδα πάντελ. Αλήθεια, τα παντέλ που παίζουν, ρε, παντέλ. Πώς λέγεται, αυτό που είναι σαν τένις, αλλά για πιο, πώς να το πω, κουνιστούς, δεν ξέρω. Τους δίνουν, λέει, την επιδότηση από κονδύλια που προορίζονται για άλλους. Για ποιους. Εντάξει, δεν μου κάνει εντύπωση τώρα, γήπεδα πάντελ. Έχει γεμίσει στο μεταξύ, έτσι. Έχεις δει, παντού έχει γήπεδα πάντελ. Πάει το ποδόσφαιρο, πάει το μπάσκετ, θα παίζουμε όλοι πάντελ. Θα είμαστε πρώτοι στη... θα κάνουμε όλοι μπότοξ ή αλουρονικό οξύ, ξέρω εγώ, ενεσούλες. Βρέχουνε παλαβώσει, ρε. Και θα μας παλαβώσουν και εμάς. Θα πληρώνουμε και πιο ακριβά το πετρέλαιο, έτσι δεν γουστάρουμε να με το παίρνουμε καλά. Θα το παίρνουμε μέσω Αμερικής το πετρέλαιο, το ρώσικο, το φυσικό αέριο, το ρώσικο. Για να μπορεί να βγάζει το φόρο του Μητσοτάκης, παιδιά, να μπορεί ο λαθρέμπορος να πουλάει με κέρδος. Μην μπαίνει μέσα, παιδιά. Παντελώς μου στέλνει ο άλλος παλάβι. Κάνουμε και λογοπαίγνια, σας έχω εκπαιδεύσει καλά. Θα παρακολουθούμε ως κομπάρση Πούτιν και Τραμπ να υπογράφουν κανονικά, να κάνουν business μεταξύ τους, να προχωράνε τα πάντα όλα. Βγήκε και είπε στο μεταξύ ο Τραμπ τώρα, βγήκε και είπε να σταματήσουν επιθέσεις ενεργειακά, λέει, τέτοια, να μην βαράνε Ουκρανοί και Ρώσοι ο ένας στα ενεργειακά, τις ενεργειακές υποδομές του άλλου. Στο μεταξύ, Ουκρανία δεν έχει ενεργειακές υποδομές. Είχε ένα δηληστήριο το οποίο έχει φάει από την αρχή του πολέμου, ξέρω, 300 πυράβλους και. Όχι, 60 πυράβλους και 300 αντρώνους, δεν λειτουργεί. Έχει να λειτουργήσει, ξέρω, από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Να αλλάξει ο Ζελένσκι, είπε. Ότι ο Πούτιν θέλει ειρήνη, είπε. Αλλά μας εδώ πέρα μας νοιάζουν οι ευαισθησίες της κυρίας της γερμανικής κυβέρνησης. Μας νοιάζει να μάθουμε τι γίνεται με τους γιατρούς του Καλονακίου. Κάνουμε επιχειρήσεις, στο μεταξύ έχουν γίνει και πανάκριβες τώρα. Τα σκάφη της Frontex, τα σκάφη του λιμενικού κοστίζουν που βγαίνουν έξω. Στο μεταξύ, ποιο είναι το αστείο. Άμα εγώ είμαι βλάκας, ρε. Είμαι βλάκας και πάρω ένα windsurfing, βρέχει έξω, έχει βοριάδες 8 μπουφόρ, 9 μπουφόρ και πω. Δεν με νοιάζει. Εγώ θα βγω να κάνω windsurfing. Και με πάρει ο αέρας και πάρω τηλέφωνο και πω, παιδιά, παρασύρθηκα. Ελάτε να με σώσετε. Θα σου πει το λιμενικό και δικαίως. Αδερφέ Παπαγεωργίου, πού βγήκες. Πού βγήκες φιλαράκι με 8 μποφόρ. Για πλήρωσέ μας, σου βεβαιώνουμε στην εφορία τα έξοδα. Έκαψε το σκάφος τώρα του λιμενικού για να έρθει να σε πάρει. Έκαψε 90.000 ευρώ. Έτσι. Από το πρωί σήμερα κάνανε 4 μποφοράκια είχε στο μεταξύ. Εντάξει, θα πήγουν οι μετανάστες. Δεν είχατε δώσει έκτακτο δελτίο καιρικών φαινομένων. 241. 4 επιχειρήσεις του λιμενικού και της Frontex. 2 λέμε. Στην νησίδα, λέει, Χρυσή Ιεράπετρας. Στη Χρυσή της Ιεράπετρας. Και στην ίδια περιοχή 2 ακόμα περιστατικά. Όπως καταλαβαίνεις, οι 4 λέμε πηγαίνανε μαζί. Εκεί πέρα και πληρώνουμε και μπαίνουν και συνεχίζουμε και τους πληρώνουν. Δηλαδή, εγώ θα τον πληρώσω το λιμενικό άμα έρθει να με σώσει. Αυτή είναι τζάμπα. Προφανώς είναι στο πλαίσιο της διάσωσης. Εμένα δεν με διασώζουν, αυτούς τους διασώζουν. Κατάλαβες. Στο μεταξύ έχει πολύ πλάκα, την εβδομάδα που πέρασε, χωρίς να γίνει γνωστό στα Μουγκά, έγινε μια κοινή εκδήλωση, πήγε και καλά και εκπαίδευε το ελληνικό λιμενικό, το λιμενικό ότι τέλος πάντων έχουν είναι το ναυτικό της Λιβύης, του Χαφτάρ, της πλευράς εκείνης, για να λειτουργεί. Για να μάθει, ξέρω εγώ, να κάνει να μην τους αφήνει να φεύγουν. Και
έγινε εκπαίδευση στα Ραταζούμ, εκεί πέρα βγαίνανε φωτογραφίες οι δικοί μας με τους Λίβους. Γίνανε αυτά, είναι στο διαδίκτυο. Και όπως μετά βγήκαν να κάνουν επίδειξη οι Λίβοι, ρε, με ένα σκάφος φορτωμένο, πώς θα κάνουν, λέει, αποτροπές λαθρομεταναστών. Και στα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα, άκου τώρα, για να το πλύνει το πλοίο, είναι φορτωμένο πάνω με αξιωματικούς, μετά το πέρασε εκπαίδευση, είμαστε δυνατοί. Στα πλάνα φαίνεται να μία λέμβος γεμάτη λαθρομετανάστες, όπως κάνουν την άσκηση επίδειξη αυτή, και περνάει, ρε, και συνεχίζει. Και δεν τη σταματάει κανένας. Αν μπείτε στο Twitter, θα το δείτε, παιδιά, θα πάθετε πλάκα. Και έχει τον πλεύρη να βγαίνει για να λέει, εντάξει παιδιά, 16-17 χιλιάδες το 9 μήνα, δεν κάτι ρε παιδιά. Αυτά είναι φυσιολογικά πράγματα. Είμαστε πλέον νούμερο 1, έχουμε ξεπεράσει την Ιταλία, έχουμε ξεπεράσει την Ισπανία. Αν βγάλεις έξω το θύλακα της Θεουτά. Είμαστε η μεγαλύτερη είσοδος για λαθρομετανάστες. Και βγαίνουν και μας πουλάνε τρελίτσα. Είναι σε βίντεο. Περιπολικό σκάφος Χαράς 12 λέγεται, των ειδικών δυνάμεων του Χαφτάρ, που κάνει επιχειρήσεις αναχέτησης λέμβων και επαναπρόθεσης. Και όπως το τραβάνε βίντεο, περνάει με κατεύθυνση προς Ελλάδα μία λέμβος γεμάτη. Λέμβος, σκάφος, βάρκα. Τέσσερις από αυτές φτάσανε όλες μαζί σήμερα το πρωί στη Λιβύη. Βγήκαμε, τις σώσαμε. Όλα καλά. Άλλους 240 πρωινή εσοδεία. Μπορεί να έχουμε και τίποτα μεσημεριανές αφήξεις. Αλλά κατά τα άλλα είναι νικητής. Ο Πλεύρης είναι μεγάλος, είναι δυνατός, είναι σκληρός πολύ στη μεταναστευτική πολιτική. Λοιπόν, εσηκώθη όρθιος ο Αγιαννητόπουλος, κάτι το οποίο σημαίνει ότι σφύριξε και έληξε. Εδώ πέρα κάπου θα σας αποχαιρετήσω εγώ, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα ακριβώς, θα είμαστε εδώ πέρα. Εσείς όμως δεν αλλάζετε συχνότητα, μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστευσης και Πατρίδας, το πιο δυναμικό δίδυμο των FM. Καλή σας συνέχεια!

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ωρό να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουμε και σου προσφέρουμε τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ποιος είναι ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
2: Κυρία Μαρία, μπράβο.
3: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
2: Σοβαρά?
3: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας τιμάται σήμερα με αφορμή την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την πρωτεύουσα στις 12 Οκτωβρίου 1944. Στις 11 το πρωί θα γίνει η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 27,3% των πολιτών στην Ελλάδα δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως να βγει για καφέ ή για φαγητό. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στο 12,1%. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα ζήτησε από την Ελλάδα την έκδοση τουλάχιστον 60 προσώπων, ορισμένα από τα οποία τα συνδέει με το κίνημα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ωστόσο κατάλογος που να επιβεβαιώνει ότι όλοι ανήκουν σε αυτό. Η Αθήνα απαντά ότι τα αιτήματα έκδοσης κρίνονται από τα ελληνικά δικαστήρια και όχι με πολιτική απόφαση, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει υποβληθεί πρόσφατο επίσημο αίτημα για την έκδοση προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους. Η χθεσινή δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα προστίθεται στη σειρά εκτελέσεων που αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του θύματος και το ενδεχόμενο ενός συμβολαίου θανάτου. Αυτού του είδους τα αιματηρά περιστατικά συνεχίζονται αμύωτα. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτης σε βάρος του δημοσίου, με ζημιά που εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αλληλομετέθεσαν τις ευθύνες για τη διαχείριση των 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγυήσεις. Στο τριμελές εφετειοκακούργημά των Λάρισα συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η εξέταση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. 25 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν σε τρεις συνεδριάσεις. Η κατάθεση του Πανουρούτσι, πατέρα του Ντένις, είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη εντοπίστηκε 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δείχνουν πιθανό θάνατο από ασφυξία. Για την υπόθεση προστήθηκε ο 62χρονος γιος της με τον οποίο συγκατοικούσε. Λόγω εργασιών αντικατάσταση σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ από σήμερα έως και την 5η και μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20 ανάμεσα στους σταθμούς Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη. Κλειστό επαόριστον θα παραμείνει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και να εκδοθεί πόρισμα για την οσμή του φυσικού αερίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, σύμφωνα με το Associated Press, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εξετάζουν το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλ Φόιλ, μετά από δημοσιεύματα για καταγγελόμενες παραβιάσεις δεοντολογίας και πιθανές παράνομες ενέργειες. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε στο πρακτορείο ότι η απόφαση για τις επόμενες κινήσεις ενδέχεται να ληφθεί μέσα στην εβδομάδα. Αβεβαιότητα επικρατεί όσο αφορά τη λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε μονόπλευρο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια συμφωνία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Διακοπές ρεύματος έχουν αρχίσει να σημειώνονται ήδη σε περιοχές του Κιέβου και στο Χάρκοβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του στηρίζει την εκεχηρία εφόσον τηρήσει τους όρους αντίστοιχα και η Ρωσία. Στην Αττική σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές μπόρεσεις, σποραδικές καταιγίδες κυρίως για μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

0: Καλή σας ημέρα, ημέρα Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου. Καλοκαίρι είναι, έξω έτσι μην το συζητάμε. Ευτυχώς. Ακούτε Μάχη FM, την εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος. Ανδρέας Καψαμπέλης, Γιώργος Βλάχος, συντονίζει Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Σαν σήμερα, το 1944, φεύγουν από την Αθήνα και τον Πειραιά οι Γερμανοί. Σαν σήμερα, το 1847, ιδρύεται η εταιρεία Siemens. Ξέρετε, αυτή η γερμανική εταιρεία που λάδωνε Έλληνες πολιτικούς. Και βέβαια γεννάται το ερώτημα 2026. Οι Γερμανοί, τα στρατεύματά τους, τα τάγκς τους, έφυγαν το 1944, αλλά σήμερα έχουμε νέα γερμανική κατοχή, όχι με τάγκς, αλλά με Gauleiter. Gauleiter είναι οι τοποτηρητές που τοποθετούσαν σε διάφορες περιοχές οι Γερμανοί του Χίτλερ για να εφαρμόζουν τις δικές του διαταγές. Αυτό έχουμε σήμερα στην Ελλάδα. Διότι η απόφαση Σακελαροπούλου Πικραμένου ότι τα μνημόνια είναι συνταγματικά ήταν η αρχή για να θεσμοθετηθεί και επίσημα η γερμανική, η νέα γερμανική κατοχή στην Ελλάδα και ισχύει μέχρι σήμερα. Εξοντώνεται κατ' εντολή και διαταγή των Γερμανών οτιδήποτε ελληνικό. Άκουγα σήμερα ρεπορτάζ για τους αλλοιείς. Έχουν ξεσηκωθεί οι ψαράδες, κλείνουνε λιμάνια για λίγο χρονικά διάστημα. Βεβαίως δεν θα κλείσουνε το λιμάνι σε ένα νησί που ο κόσμος πηγαίνει έρχεται με το καράβι. Είναι προφανές ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και τι λέγανε? Ότι ξεσηκώνονται για την τιμή των καυσίμων. Λάθος, ψέματα, παραπληροφόρηση, επίτηδες. Δεν το ξέρουνε? Το ξέρουνε. Σας λένε ψέματα. Δηλαδή το άκουγα σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Αλαφούζου και έλεγα κοίταξε να δεις ρε δημοσιογράφη. Λένε ψέματα στον ελληνικό λαό. Δεν ξεσηκώνονται μόνο για τα καύσιμα, μόνο για το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο είναι ένα. Ξέρετε ποιο είναι το βασικό που ξεσηκώνονται? Ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Ο νέος υπουργός. Ο άνθρωπος της γερμανικής συμμορίας Βρυξελών. Που πιστοποιεί τη νέα γερμανική κατοχή. Είναι ο άνθρωπος που ο σύμβουλος τότε ξεκίνησε τις διαδικασίες για να κλείσει η Ολυμπιακή. Ποιος πρωταγωνιστούσε τότε? Η εταιρεία Ryanair. Αθέμητος ανταγωνισμός, λέει, της Ολυμπιακής. Αφού το λέει Ryanair, λένε ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, σύμβουλος και η Επίτροπος Μεταφορών, να την κλείσουμε την Ολυμπιακή. Και βρήκαν τον Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος την Παρασκευή θα κάνει, λέει, μεγάλη συγκέντρωση ονεδητών. Και βρήκαν τον Κωστή Χατζηδάκη μαζί με τον άλλον Καραμαλή και κλείσαν την Ολυμπιακή μας, την Ολυμπιακή όλων των Ελλήνων. Και τώρα έχουν ξεσηκωθεί η γαλλική εταιρεία και η γερμανική εταιρεία εναντίον της Ryanair. Τι λέτε ρε. Εγώ είμαι με τη Ryanair να σας κλείσει και εσάς. Όπως έκλεισε την Ολυμπιακή. Και έρχεται τώρα ο Μαργαρίτης Κινάς. Και γι' αυτό έχουν ξεσηκωθεί όλοι οι ψαράδες. Και κατ' εντολή του Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη, του τοποτηρητή του Βερολίνου στην Ελλάδα, κάνει νομοσχέδιο που απαγορεύει στην παράκτια αλεία να ψαρεύει. Απαγορεύει στον ψαρά της Αίγινας. Τρομερό, απίστευτο, αδιανόητο, έτσι. Αδιανόητο. Να πάρουμε μέτρα για να προστατεύσουμε και να αυξήσουμε τα ψάρια, το καταλαβαίνω. Αλλά όχι να απαγορεύσεις τον ψαρά. Διότι αν απαγορεύσεις τον ψαρά, δεν θα έχεις ψάρια στο κερατσίνι. Που σημαίνει ότι δεκάδες χιλιάδες ταβέρνες θα κλείσουνε. Θα κλείσουνε. Καταλαβαίνετε, έχει να γίνει. Είναι η εξόντωση της Ελλάδος. Είναι αυτό που σας λέω για τη νέα γερμανική κατοχή. Και γεννάτε το ερώτημα. Αυτό όμως για τον κύριο Μαργαρίτη Σκηνά δεν το λένε. Γιατί παίζουν το παιχνίδι οι εκδότες εναντίον της Ελλάδος. Θα επανέλθω στο θέμα των εκδοτών. Υπάρχει τεράστιο θέμα με τους εκδότες. Μετά την Παρασκευή γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Θα επανέλθω. Πάω στο άλλο. Σε συνέχεια αυτού που σας είπα για τη γερμανική κατοχή. Υπάρχει ένα ερώτημα που πλανάται σε πάρα πολλές συζητήσεις που κάνουν μεταξύ τους οι άνθρωποι. Και το ερώτημα αυτό λέει το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος όπως διαδίδει ότι είναι σήμερα, είναι προδότης εθνικής εμβέλειας. Εγώ θα σας πω το εξής. Και εσείς βγάλετε μόνοι σας τα συμπεράσματα. Και απαντήστε εσείς το ερώτημα. Τι γίνεται όλο αυτό το διάστημα, φίλες και φίλοι. Συζητάμε ένα πράγμα. Ότι η Ελλάδα στην κυριαρχία της, στην Κάσορε, προσπαθεί να ρίξει για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της βρωμιάρας αυθινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ούρσουλα Λαμόγιο, ένα καλώδιο για ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ, για να έρχεται ρεύμα. Μάλιστα. Και ξαφνικά, εκεί που ξεκινάει αυτό, εμφανίζονται 4 τουρκικά πολεμικά και λέει δεν πάτε πουθενά. Σας τα απαγορεύουμε. Ποιος εσύ? Εγώ είμαι ο Ερντογάν. Πίσω ρε. Και κάνει πίσω. Ο επίορκος έχει ορκιστεί να υπερασπίζεται την ελληνική κυριαρχία. Κάνει πίσω. Και δίνουμε στους Γάλλους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Εστία, έχει βάλει νομικούς να βρούνε λύση. Δηλαδή, η Τουρκία να δώσει άδεια και να μας το παρουσιάσουν ως εθνική νίκη. Δηλαδή, δίνουμε το δικαίωμα στην Τουρκία να πει ότι έχω λόγο στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ελληνική κυριαρχία. Και ενώ γίνεται όλος αυτός ο χαμός, έρχεται ο Ρούμπιο και ουσιαστικά για μένα παίρνει τη θέση της Τουρκίας, διότι όταν δεν λέει εδώ μιλάμε για ελληνική επικράτεια και έχει το δικαίωμα η Ελλάδα να προχωρήσει. Όταν δεν το λέει αυτό ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών, σημαίνει ότι παίρνει το μέρος της Τουρκίας. Ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα. Και ενώ γίνεται όλος αυτός ο χαμός, ότι η Τουρκία με τον επίορχο Μητσοτάκη κάνει αυτά που θέλει μέσα σε ελληνική κυριαρχία, επί δύο μέρες γινόταν ένας μεγάλος χαμός πάνω από το Αιγαίο με τουρκικά πολεμικά και ελληνικά πολεμικά, εμπλοκή. Δηλαδή τι είναι εμπλοκή? Πατάω το κουμπί και σε ρίχνω. Κατάρριψη. Αυτό είναι η εμπλοκή. Το κουμπί έμενε. Έτσι. Ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός σας, ο πρωθυπουργός σας, πάει στα Χανιά, στην εκλογική περιφέρεια της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη, αδερφής του, η οποία ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι πρέπει να γίνει συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, ότι δεν πρέπει να γίνει επέκταση 12 μιλίων νότια της Κρήτης για να μην σπάσει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Είναι βουλευτής, είναι βουλευτής. Και αν ακόμη δεν ήταν βουλευτής, ως αδερφή του Πρωθυπουργού δεν μπορούσε να πει τέτοια πράγματα. Είναι αδερφή του Πρωθυπουργού και είναι βουλευτής. Και πάει τώρα ο Μητσοτάκης στην Κρήτη, στα Χανιά, σε φιλικό περιβάλλον της κυρίας Μπακογιάννη, φιλοτουρκικό περιβάλλον, και κάνει σύσκεψη με Τούρκους για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Σε συνέχεια λέει της διακήρυξης των Αθηνών. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν μια στημένη κατ' εντολή των Γερμανών συνάντηση του Ερντογάν εδώ στην Ελλάδα, εκεί την ημέρα που το προσκυνούσε με υπόκληση ο γελίος τύπος που λέγεται Γεραπετρίτης και συνεχίζει να είναι υπουργός των εξωτερικών, που τον έφερε εδώ ο Μητσοτάκης κατ' εντολή των Γερμανών να τον παρουσιάσει ως καλό γείτονα, για να ξεκινήσει αμέσως μετά η συζήτηση του Ερντογάν για να αγοράσει από τους Γερμανούς Eurofighter. Το είπα καλά? Το καταλάβατε έτσι? Θέλω να σας πω ότι κάποτε επί Καραμαλή της Ραφίνας, με αφορμή μια υπονόμευση του τότε Υπουργού Άμυνας Σπύλιο Σπυλιοτόπουλου από μεγαλέμπορο έμπορο ναρκωτικών, όπλων, είχα αναμειχθεί και είχα εντυπωσιαστεί με τα μεγάλα χρηματικά ποσά που εισπράττουν οι μεσολαβητές στην πώληση όπλων. Δηλαδή ο Μητσοτάκης μεσολάβησε με τη διακήρυξη των Αθηνών για να πουλήσουν οι Γερμανοί Eurofighter, για να πουλήσουν οι Γάλλοι και οι Ισπανοί, οι Βρετανοί όπλα στον Ερντογάν, οι Ιταλοί. Είχα τότε εντυπωσιαστεί, λέω τόσο μεγάλο, τόσα πολλά λεφτά παίρνουν οι έμποροι, οι μεσίτες. Ναι ρε, μου λέει, τεράστια ποσά. Τι λέτε ρε, και γιατί τα παίρνουν, λέω, τόσα πολλά? Για να δίνουν μίζες δεξιά και αριστερά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν έκανε σύσκεψη με τους Τούρκους την ώρα που οι Τούρκοι μας απειλούν αν συνεχίσουμε το καλώδιο, και έχει παραδώσει τα καθήκοντά του ο Μητσοτάκης στους Γάλλους για να πάρουν την άδεια των Τούρκων στο σπίτι μας, στο Αιγαίο. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός σας. Τώρα, ο καθένας από εσάς μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι προδότης ή όχι. Κλείνοντας, θέλω να πω με αφορμή την ιστορία ενός 20χρονου κοριτσιού στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε διότι κάτι αλήτες φίλοι της έδωσαν ναρκωτικά. Και της έδωσαν ναρκωτικά γιατί το καθεστώς Μητσοτάκη έχει αφήσει τα ναρκωτικά ελεύθερα για να εξοντώσει οποιαδήποτε αντίσταση. Οποιαδήποτε αντίσταση. Στη φαυλότητα, στη διαφθορά, στην αρπαχτή, στη λαμογιά, στην προδοσία του Αιγαίου. Διότι αν ξεσηκωθούν οι νέοι, δεν θα μείνει τίποτα όρθιο από το καθεστώς Μητσοτάκη. Τίποτα. Και μπορεί οι λαθρέμποροι, την Παρασκευή το μεσημέρι να σπάσαν τα τηλέφωνα στο Μητσοτάκη. Πού πας ρε, δεν φεύγεις ρε, κάτσε εδώ πέρα ρε, ποιος σου είπε θα φύγεις ρε, πού θα τα οικονομάμε χωρίς εσένα ναι. Κάτσε εδώ να κλέβεις τα λεφτά του ελληνικού λαού, του φορολογούμενου να μας τα δίνεις. Με λίστες πέτσα, με διαφημίσεις, για να μην λέμε το όνομα και τις βρωμιές σου. Κάτσε εδώ, γύρνα πίσω, άκου λέει θα φύγεις 25%. Αυτό έγινε την Παρασκευή το μεσημέρι. Πανικός. Οι λαθρέμποροι είπαν δεν πας πουθενά Μητσοτάκη. Θέλουμε να φάμε κι άλλα. Και ο μόνος άνθρωπος που μας δίνει χρήμα με το τσουβάλι είσαι εσύ. Κάτσε εδώ. Θέλετε να σας πω τι έγινε σήμερα το πρωί? Να σας πω. Ο φίλος μου, ο Άρης Πορτοσάλτε, έλεγε, παιδιά, εντάξει, κάτι, εντάξει, και τι είπε ο Μητσοτάκης, πολύ πάνω από το 25% είναι ο Μητσοτάκης, άρα δεν φεύγει. Καλά, το καταλάβαμε, Άρη μου. Το καταλάβαμε. Δεν αντιλέγει κανένας. Έγινε κατανοητό. Έγινε κατανοητό. Πάντως υπάρχει κάτι που νομίζω ότι είναι θετικό υπό την έννοια ότι η αντίδραση έφερε αποτέλεσμα. Ο Ερντογάν έστειλε πρόσκληση στον Κύπριο πρόεδρο Χριστοδουλίδη να μετάσχει η ελληνοκυπριακή πλευρά, την οποία δεν αναγνώριζε μέχρι τώρα, στη Σύνοδο για το Κλίμα που θα κάνει ο ΙΕ στην τουρκική Αντάλια. Εάν υπήρχε πρωθυπουργός Ελλάδος που δεν θα ήταν προδότης, σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να κάνει διάγγελμα προς όλη τη Δύση, κρατώντας μια φωτογραφία και λέγοντας αυτό που είπε ο Καραμαλής της Ραφίνας πριν μερικές μέρες. Αυτόν τον άνθρωπο στηρίζετε. Με αυτόν τον άνθρωπο κάνετε δουλειές. Και η φωτογραφία θα ήταν ο Ερντογάν με τους ηγέτες της Χαμάς. Αλλά δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Κύριε Καψαβέλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Εντάξει κύριε Γιαννιτόπουλε, καλά το βάζω το Μαρκούτσι. Α, μέσω στόμα να το βάλω. Να το βάλω μέσω στόμα. Εντάξει. Καλή εβδομάδα από μένα, κυρίες και κύριοι, που θα είναι βροχερή και αστραφτερή. Θα έχει βροντές. Όχι. Τι, πάλι δεν το βάλα καλά. Τι τραβάω. Α, τώρα. Εντάξει, τέλεια. Ευχαριστώ. Α, δεν είχαμε τον Γιαννιτόπουλο εδώ. Δεν θα μας άκουγε κανείς, όσο και να θέλαμε. Λοιπόν, μένα θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από μια είδηση η οποία κυριολεκτικά νομίζω δεν την έχω δει σε κανένα, άντε να υπάρχει, ξέρω εγώ, να πέρασε στα κλεφτά εντελώς όμως ο ελληνικό μέσο ενημέρωσης, αλλά εντάξει. Η κυρία Εύα Κριστίν Χάνσεν. Δεν την ξέρουμε, δεν είμαστε υποχρεωμένοι και να την ξέρουμε. Ξαναλέω το όνομά της, η κυρία Εύα Κριστίν Χάνσεν. Ναι. Είναι πολιτικός σε μια χώρα αρκετά μακριά από εδώ. Είναι στην Νορβηγία. Η κυρία Εύα Κριστίν Χάνσεν εξελέγει παλαιότερα, έτσι. Πρόεδρος στην Νορβηγική Βουλή. Παλαιότερα. Παραιτήθηκε, γιατί στέκομαι σε αυτή την είδηση που ξαναλέω, έχει μεγάλη επικαιρότητα στις μέρες που ζούμε. Ένα μήνα μετά την εκλογή της, γιατί νομίζετε? Διότι απεκαλύφθη ότι ως βουλευτής το προηγούμενο διάστημα από μια εφημερίδα, ένα ρεπορτάζ εφημερίδας, είχε αποκαλύψει ότι συνέχιζε να χρησιμοποιεί μια κατοικία, την κατοικία, το διαμέρισμα που δίνει η Νορβηγική Βουλή, όπως κατά κάποιο τρόπο, όπως δίνει και εδώ, ή πληρώνει πλέον τα ενίκια στους βουλευτές, στους βουλευτές της επαρχίας και της περιφέρειας, ενώ ήταν σε λιγότερο από τα 40 χιλιόμετρα, εκεί υπάρχει ένα όριο ότι οι βουλευτές της περιφέρειας μπορούν να χρησιμοποιούν τα διαμερίσματα που τους δίνει η Βουλή για να κατοικούν όταν είναι πάνω από 40 χιλιόμετρα η μόνιμη κατοικία τους. Το δικό της ήταν 29 χιλιόμετρα. Έκανε λοιπόν μια παραβίαση, μια παρέκκληση 11 χιλιόμετρων και χρησιμοποιούσε ένα διαμέρισμα 40-50 τετραγωνικά. Νομίζω ότι εκεί στην Νορβηγία τέτοια είναι. Δεν είναι εδώ οι μεζονέτες και τα σπίτια των βουλευτών. 40-50 τετραγωνικά. Μόλις λοιπόν ήρθε στο φως αυτό και ξεκίνησε έρευνα, η κυρία, πώς την είπαμε το όνομά της, Εύα Κριστίν Χάνσεν, παραιτήθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα, λέγοντας δεν μπορώ την ώρα που γίνεται έρευνα για μένα να ασκώ τα καθήκοντα, τα πολιτιακά καθήκοντα, τα όποια καθήκοντα εκεί της Προέδρου της Βουλής. Ξεκινάω από αυτό που το αλίευσα, ξαναλέω, έχει μεγάλη επικαιρότητα, δεν είναι πρόσφατο σαν γεγονός, αλλά έχει τεράστια επικαιρότητα, διότι εδώ ο κόσμος να χαλάσει, κυριολεκτικά να γκρεμιστεί ο κόσμος, δεν υδρώνει το αυτή κανενός και καλά των πολιτικών. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός πολιτικού ή σχεδόν κανενός, για να μην τα ισοπεδώνω όλα. Υπάρχουν εξαιρέσεις, υπάρχουν ακόμα πολιτικά πρόσωπα που έχουν ευαισθησίες και τις δείχνουν, αλλά Εν γέννη ο κανόνας είναι δεν τρέχει τίποτα. Και την ίδια ώρα δεν είναι μόνο το πολιτικό σύστημα που κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα, έτσι, για να πηγαίνουμε και στα δύσκολα που αφορούν και μας, τους ανθρώπους της ενημέρωσης. Όπως το λέει ένας καλός συνάδελφος, να είναι καλά, εργαζόμενοι στη βιομηχανία της ενημέρωσης, λέει, είμαστε. Μην λέμε ότι είμαστε δημοσιογράφοι, γιατί δημοσιογράφος σημαίνει άλλα πράγματα. Ας λέμε αυτό που πραγματικά είμαστε, για να μην κοροϊδεύουμε και τους ανθρώπους και τους εαυτούς μας. Εργαζόμενοι στη βιομηχανία της ενημέρωσης. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο ειλικρινές. Και το λέω αυτό διότι με εξαίρεση δύο, δεν χρειάζεται να τις ονοματίσω εγώ, με εξαίρεση δύο εφημερίδες σήμερα, για να μην έχουν παράπονο οι εφημερίδες δηλαδή κιόλας, το λέω ότι μα και εμείς στο ίδιο καζάνι με τους πολιτικούς βράζουμε, βέβαια, πώς αλλιώς. Δύο εφημερίδες μόνο, κυρίες και κύριοι, σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν το θέμα της Kilfoil. Όχι, προσέξτε, μην μπερδευτούμε. Δεν λέω ότι αυτές το έχουν πρώτο θέμα και οι άλλες δεν το έχουν πρώτο θέμα. Οι άλλες δεν το έχουν καθόλου στην πρώτη σελίδα. Μέσα, εντάξει. Στην πρώτη σελίδα, μόνο δύο εφημερίδες. Και δεν θα πω σκόπιμα τα ονόματα, γιατί δεν είναι ο στόχος μου αυτός αυτή τη στιγμή να κάνω αναφορά θετική ή αρνητική σε αυτό το θέμα. Γιατί θέλω να περιγράψω το φαινόμενο. Διότι εντάξει να ερμηνεύεις την είδηση όπως πιστεύεις, εντάξει, θεμητό. Να αντιπαραβάλεις και να αντιπαραθέτεις στην είδηση άλλα πράγματα, επίσης θεμητό και αυτό. Να αφισβητείς την είδηση, θεμητό και αυτό. Αλλά όταν υπάρχει η είδηση, να μην την παραθέτεις καν. Και θα μου πείτε εδώ, φίλε, ποια είναι η είδηση? Με συγχωρείτε πολύ. Δεν θα αναφερθώ στα δημοσιεύματα των ξένων εφημερίδων. Έχω πει από την πρώτη στιγμή, και νομίζω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί ούτε θετικά ούτε αρνητικά καρφί δεν μου καίγεται, για να είμαι ξεκάθαρος προσωπικά, από την αρχή έχω πει ότι τα συμφέροντα είναι τεράστια. Δεν ξύπνησαν ξαφνικά και οι αμερικανικές εφημερίδες και είπαν πω, κάνουμε ερευνητική δημοσιογραφία. Σας έχω πει και σας έχω πει και ένα όνομα. Κρατήστε το, θα το συναντήσουμε στην πορεία. Διότι η σύγκρουση και το μαχαίρωμα, το αλληλομαχαίρωμα, δεν είναι μεταξύ ρεπουμπλικάνων και δημοκρατικών. Καλά, οι δημοκρατικοί ως αντιπολίτευση προσπαθούν να κάνουν, λογικό είναι, εντάξει. Μεταξύ τους σφάζονται, εκεί στο περιβάλλον, στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, για το ποιος θα κουμαντάρει το παιχνίδι το ενεργειακό στην περιοχή. Έχω πει από την αρχή, επιβεβαιώθηκε τώρα με την συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, την εκεχηρία και όλα αυτά, ότι ο πόλεμος και ο μεγάλος και η περιφερειακή πόλεμη, όπως και η δική μας στην περιοχή, δεν θα είναι στρατιωτική, αλλά αμιγώς ενεργειακή. Προκύπτει ξεκάθαρα τα τελευταία 24 ώρα ότι το πεδίο μεταφέρεται στον ενεργειακό τομέα. Αυτός είναι πλέον ο πόλεμος και θα διαρκέσει αρκετά. Και δεν είναι ούτε, θα μου επιτρέψετε να πω, κεραυνός ενεθρία αυτό το οποίο έγινε, διότι υπάρχουν στοιχεία, πληροφορίες, τα παραθέτω με όποια αξιολόγηση μπορεί να κάνει κανείς, ότι από τις 22 Σεπτεμβρίου, που σημαίνει ότι υπήρχε προεργασία, δεν ήταν λοιπόν αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία και πληροφορίες κεραυνός ενεθρία, από τις 22 Σεπτεμβρίου είχε ξεκινήσει από την Αγία Πετρούπολη τάνκερ για να φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες φορτωμένο με ρώσικο δίζελ. Εφόσον λοιπόν είχε ξεκινήσει από τις 22 Σεπτεμβρίου, σημαίνει ότι υπήρχε μια προεργασία, μια προετοιμασία. Άρα λοιπόν παιζόταν και ένα παιχνίδι επικοινωνιακό του Τραμπ με τους Ευρωπαίους. Όλα αυτά σημασία έχει ότι, ξαναλέω, ο πόλεμος είναι πλέον καθαρά ενεργειακός, θα είναι ενεργειακός. Αυτό αφορά και τη δική μας περιοχή και εκεί φαίνεται από τα στοιχεία ότι η κυρία Γκυλφόιλ έπαιξε με τη μία πλευρά, μη υπολογίζοντας ότι η άλλη πλευρά, πάλι ξαναλέω, στον περίγυρο του Τραμπ και της ηγεσίας των Ρεπουμπλικανών, ήταν και είναι ισχυρότερη. Αποδεικνύεται ότι είναι ισχυρότερη. Είναι η άλλη πλευρά.

0: ας τις απειλές ή τις φερόμενες απειλές, ας το πούμε έτσι για να είμαι ακριβής, γιατί τα διαψεύδει και η ίδια και οι άλλοι κλπ. Κλπ. Okay. Κατέστη λεπτομέρεια αυτό το σημείο τα της Ελλάδος, τα της απειλής για την κυβέρνηση, διότι δεν υπολόγιζαν προφανώς, δεν ήξεραν, δεν ξέρω τι έγινε, ότι ακολουθούσε η ομοβροντία των δημοσιευμάτων, όχι σε μια εφημερίδα, Wall Street Journal, Daily Mail και Άγιος ο Θεός, δεν υπάρχει εφημερίδα στην Αμερική πλέον που δεν ασχολείται, η δίκτυο που δεν ασχολείται, μόνο στην Ελλάδα, ξανά μανά, δηλαδή στην 7η δεκαετία της ζωής μου, και μη λέω τώρα και πόσες δεκαετίες σε αυτή τη βιομηχανία της ενημέρωσης, δεν περίμενα πράγματι να το ζήσω τώρα αυτό, έτσι με έκπληξη, άρα δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει κυριολεκτικά πλέον, ότι θα βγαίνει ο Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτή είναι η είδηση λοιπόν, που δεν υπάρχει πουθενά με εξαίρεση δύο εφημερίδες, ξαναλέω. Βγαίνει ο πρόεδρος Τραμπ, ερωτάται για την κυρία Γκυλφόιλ με βάση τα δημοσιεύματα. Έξω από το Λευκό Οίκο ρωτάτε. Και δίνει μία απάντηση.
1: Ουδέτερη.
0: Η οποία αδειάζει την κυρία Γκυλφόιλ με τον πιο όμο τρόπο. Και όταν λέω την αδειάζει, μόνο το ρήμα που χρησιμοποίησε ήταν καλή, πώς την είπε, δεν έχει σημασία. Το ήταν που είπε.
1: Ευγενική.
0: Ήταν. Δεν είναι πια. Και έρχεται εχθές το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχο της αμερικανικής κυβέρνησης και δεν έχει υπάρξει ούτε μία διάψευση, το έχει δώσει η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση, για να πει ότι ο πρόεδρος Τραμπ και ο Μάρκο Ρούμπιο είναι εξοργισμένοι με όσα αποκαλύπτονται, σιγά που δεν τα ξέρατε, λέω εγώ τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει, ποιος είμαι εγώ. Κλείνει παρένθεση και μελετούν τις επόμενες κινήσεις τους. Για να τροφοδοτηθούν έτσι περαιτέρω οι συζητήσεις, καθ' υπερβολή δεν το ξέρω. Και δεν ξέρω και τι θα γίνει, για να είμαι ειλικρινής. Λέω τι συζητείτε τώρα στους καφενέδες, που έλεγε και ένας παλιός. Ότι θα βγάλει, θα φτάσει στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου η Κίμπερλι ή όχι. Και το σοβαρότερο βέβαια θέμα είναι ότι εν μέσω όλων αυτών των γεγονότων, σιγά θα μου πείτε το θέμα, το σοβαρό, εν πάση περιπτώσει το λέμε και αυτό, στην Αθήνα, στην Ελλάδα, σε αντίθεση με αυτό που θα έπρεπε να συμβαίνει, η Αμερικανική Πρεσβεία είναι ακέφαλη ουσιαστικά, έτσι, μην κοροϊδευόμαστε, μην έχουμε αυταπάτες, δεν υπάρχει τώρα δηλαδή, θα υπάρχει μια διαρκής και μόνιμη μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα, αν ξεκαθαριστεί. Και λέω αν ξεκαθαριστεί, γιατί δεν ξέρουμε τι χαρτιά έχει και η άλλη πλευρά, η Κίμπερλι. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, υπήρξε αραγωνιαστικιά παρολίγων σύζυγος του γιου του Τραμπ. Δηλαδή σήμερα θα μπορούσε να είναι η νύφη του Τραμπ. Να είναι δηλαδή μέσα στο στενό πυρήνα της οικογένειας, όπως ήταν για χρόνια. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα παιχτεί και πώς θα παιχτεί και πότε θα παιχτεί και αν αυτό θα γίνει πριν ή μετά τις ενδιάμεσες εκλογές. Οι αρχικές πληροφορίες που υπήρχαν, εκτιμήσεις, ήταν ότι μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές δύσκολο να γίνει κάτι, για να μην επηρεάσει την κατάσταση εκεί, διότι αντιλαμβάνεστε ότι όλα πλέον, γιατί και αυτά που κάνει ο Τραμπ τώρα με τις συμφωνίες, με φόντο τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές, τα δίνει όλα ο θείος Ντόναλντ για να μην πάθει ζημιά, να μην χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα σήμαινε κάτι τέτοιο, ότι θα δένονταν τα χέρια του νομοθετικά, η εξουσία του, η πολιτική του εξουσία θα αποδυναμωνόταν και εν πάση περιπτώσει θα έπαιρνε την κατιούσα. Αντίθετα, αν αντέξει στις ενδιάμεσες εκλογές, θα έχει μπροστά του δύο υπόλοιπα άνετα χρόνια

0: για να το πω έτσι, άσκησης της Προεδρίας. Αν χάσει, ζορίζουν τα πράγματα. Και όπως έχει καταστεί απρόβλεπτος, διότι αν μη τι άλλο τώρα εδώ, όλοι θα συμφωνήσουμε, είτε με τη θετική είτε με την αρνητική πλευρά του πράγματος, ότι αν έχει αποδειχθεί κάτι, είναι ότι ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Εδώ για να καταλάβετε, κυκλοφορεί βίντεο στο διαδίκτυο, όπου μιλάει στο ακροατήριο εκεί σε μια συγκέντρωση οπαδών του. Προσέξτε, μιλάει σε μια συγκέντρωση οπαδών του και τους λέει κάτι το οποίο κατά την δική του προσέγγιση, κατά την δική του αυτό, είναι σαχλαμάρα. Και γυρίζει και τους λέει και σαχλαμάρες να σας λέω που σας λέω, εσείς θα χειροκροτείτε, θα με χειροκροτείτε. Πράγματα που λες, μα μωρέ, συμβαίνουν αυτά. Ε, συμβαίνουν, ναι, εντάξει, συμβαίνουν. Άρα λοιπόν πρέπει, θέλω να πω, ότι να έχουμε εικόνα ότι όλα είναι απρόβλεπτα, ειδικά με τον Τραμπ. Δεν ξέρουμε τι παιχνίδι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή και προς ποια κατεύθυνση, ξαναλέω, σε αυτή τη φάση, με βασικό στόχο να μην χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Γυρίζουμε στο θέμα της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία είναι η εδώ πρέσβης των ΗΠΑ. Εδώ ανακύπτουν και άλλα βέβαια θέματα με βάση τα δημοσιεύματα. Παράπλευρα, όχι όμως ίσονος σημασίας, διότι το ακούμε και λέμε, α, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, κανονικό είναι ότι όλα όσα καταγράφονται στα ρεπορτάζ είναι, λέει, προϊόν ηχογραφήσεων.
1: Υποκλοπών.
0: Αυτά τα οποία δεν καταγράφονται, δεν λέω για τα μηνύματα, τα SMS που λέει στον άλλον ξανά, του λέει δώσε μου 100.000 και θα σου δώσω, θα σου κάνω, θα σε ράνω, και ο άλλος της λέει με έχεις εξαπατήσει. Αυτά που μου υποσχέθηκες ότι θα με κάνεις μεγάλο και τρανό και θα πάρω και θα βγω και θα εκλεγώ δεν ισχύουν και δεν μπορώ να σου δώσω τα λεφτά. Ρε δώσ' μου, του λέει, τα λεφτά τώρα. Αφισβητούνται τώρα, πώς αφισβητούνται, δεν ξέρω. Θα μου πείτε και τι, να μην τα αφισβητήσει. Άμα δεν τα αφισβητούσε, θα έπρεπε ήδη να έχει φύγει μόνη της. Ρε δώσ' μου τώρα, του λέει, τα λεφτά και θα τα βρούμε. Θα μιλήσουμε, μην μου στέλνεις και μηνύματα, θα μιλήσουμε. Και της απαντάει ο άλλος, ο οποίος την έδωσε τώρα κανονικά. Αυτός ο Τζίτερς είναι, έχει βγει και τη δίνει κανονικά. Φόρα, παρτίδα, τα δίνει όλα. Αυτός θα ξεφορνίζει όλα. Και τη λέει, δεν γίνεται, γιατί θα πάρω διαζύγιο άμα σου δώσω αυτά τα λεφτά. Είναι μια απορία τώρα, πού κολλάει το διαζύγιο με τα 100.000 δολάρια που θα έδινε στην Κίμπερλι.
1: Κολλάει και παρακολλάει.
0: Προφανώς, αντιλαμβάνομαι εγώ ως καλοπροαίρετος άνθρωπος, ότι η σύζυγός του είχε τον έλεγχο των οικονομικών του σπιτιού, της οικογένειας, και θα του έλεγε αυτά τα 100.000 δολάρια δεν είναι προς ξόδεψη. Άρα, πού πάνε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όταν λοιπόν εδώ τώρα αποκαλύπτεται, γράφεται, αναγράφεται, αναφέρεται ότι όλα αυτά που βγαίνουν, που αφορούν και την Ελλάδα, παρακαλώ πάρα πολύ, δηλαδή τα, προσέξτε, τα εν Ελλάδη συμβαίνοντα στην, δεν αναφέρομαι μόνο στον Νταβός, σε αυτά που έλεγε όταν ήταν εκεί στον Νταβός, αλλά και στα εν Ελλάδη, τα της πρεσβείας, της Μυκόνου, τα παγάκια, το μπούλινγκ που τις αποδίδουν, όλα αυτά ως προϊόντα ηχογραφήσεων. Προφανώς και είναι υποκλοπές, αλλά φαντάζομαι εγώ τώρα ότι η υποκλοπή στην πρέσβη των ΗΠΑ δεν την κάνει ο...
1: Μυστικές υπηρεσίες.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω. Εγώ λέω ότι είναι ένα τεράστιο λοιπόν ζήτημα, πώς, πού και γιατί, που έχει να κάνει, επειδή αφορά τη χώρα μας. Θα μου πείτε, η πρεσβεία δεν είναι... Είναι αμερικανική, είναι ξένη επικράτεια. Εντάξει. Λέω όμως ότι ακόμα και στην Ελλάδα, εκεί θέλω να καταλήξω, ότι ακόμα λοιπόν και στην Ελλάδα, σε μια πρεσβεία χώρας όπως η Ελλάδα, γίνεται ο κακός χαμός με υποκλοπές, παρακολουθήσεις, ηχογραφήσεις μεταξύ τους. Και ποιος τις κάνει αυτές τις ηχογραφήσεις?
1: Με το Predator κιόλας.
0: Με ποιες, από ποια σκοπιά? Δηλαδή, ξανά πάμε τώρα. Έχουν τόση δύναμη οι αντιπολιτευόμενοι, υπάρχουν... Θεωρώ, το έχω ξαναπεί, ότι πολιτικά οι δημοκρατικοί εδώ και χρόνια, τουλάχιστον από την περίοδο του Biden, πριν ακόμα γίνουν οι εκλογές, οι δημοκρατικοί είναι ψόφοι πολιτικά. Τι δυνάμεις, τι δυνατότητες, τι μηχανισμούς έχουν? Και μάλιστα σε μια πρεσβεία τριτοκλασάτη τηρουμένων των αναλογιών όπως η Αθήνα, για να κάνουν τι μηχανισμούς? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Άρα δηλαδή τα παιχνίδια αυτά ξαναγυρίζουμε στο αρχικό που σκεφτόμουν, ότι είναι εσωτερικά μαχαιρώματα, εσωτερικές συγκρούσεις. Και πάλι όμως, όποιοι και να είναι, όλο αυτό συμβαίνει στην πλάτη όλων ημών. Και της χώρας και της κοινωνίας και των ανθρώπων που αντιμετωπιζόμαστε ως αποικία η χώρα, ως ηθαγενείς όλοι εμείς. Το σοβαρότερο δε όλων αυτών είναι, ξαναλέω, ότι ακόμα και αυτό, η είδηση δηλαδή, τη μεταδίδει το πρακτορείο Associated Press και λέει αξιωματούχος, υπό το καθεστώς της ανωνυμίας, εδήλωσε ότι Τραμπ και Ρούμπιο, ο Βάνς ήδη, ο άλλος ο γάτος που είναι ο δελφίνος, είναι δύο δελφίνοι τώρα, ο Ρούμπιο και ο Βάνς, δημοσίως την είχε αδειάσει, λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα μου κάνουν κακή εντύπωση, όταν ρωτήθηκε, σε αντίθεση με τον Ρούμπιο που της είχε δώσει μια στοιχειώδη τυπική κάλυψη πριν και κατά την άφηξή του στην Αθήνα. Δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς, γιατί δεν είχαν βγει ακόμα τα δυνατά. Δηλαδή, τι του κάνανε τώρα και οι άλλοι στη Wall Street Journal? Του λένε, αδερφέ, πήγαινε στην Αθήνα, φτάσε στην Αθήνα, εξέσου υπέρ της, ή εν πάση περιπτώσει με αυτό το οποίο θα πεις, πόσο καλή είναι, αγκάλιασέ την, φίλησέ την. Μετά τι έγινε? Αν δείτε τα βίντεο που ανέβασαν ο Ρούμπιο, το Υπουργείο εκεί εξωτερικών, από την επίσκεψη στας Αθήνας, ένα πρόσωπο έχει αφαιρεθεί από όλα τα πλάνα. Ένα πρόσωπο, η Κίμπερλι. Δεν υπάρχει πουδενά στα πλάνα που έχει ανεβάσει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών από την επίσκεψη του Ρούμπιο στην Αθήνα, πουδενά η Κίμπερλι. Έχει εξαφανιστεί. Ένα πράγμα σαν τη Σοβιετική Ένωση επί Στάλιν. Έβγαζε από τις φωτογραφίες όποιον δεν ήθελε και τον έβγαζε και από τη ζωή συνήθως. Λοιπόν, ο Βάλς την άδειασε, γιατί έχουν την κόντρα με τον Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο τώρα φαίνεται ότι παίρνει και αυτός αποστάσεις, γιατί του την έκαναν οι αμερικανικές εφημερίδες, Wall Street, του λένε πήγαινε στην Αθήνα και μόλις πας εκεί και είσαι εκεί και τρως και πίνεις και χαρκετίζεσαι, θα πάρεις τα καινούργια δημοσιεύματα, τα οποία, διαβάζοντας και τους διαλόγους, τρελαίνεσαι και τις συζητήσεις. Δηλαδή μία γλώσσα σαλονιού, κανονική σαλονιού. Δηλαδή τη διαβάζεις και λες, ρε παιδί μου, τι παιδεία έχουν ορισμένοι άνθρωποι. Με το νι και με το σίγμα. Τα λένε τόσο ωραία, τόσο πολιτισμένα, τόσο ευγενικά, που μένεις, στέκεσαι προσοχή. Λοιπόν, και το ερώτημα τώρα καταλήγουμε στο εξής ξανά. Όλη αυτή η ιστορία πού θα καταλήξει και πώς θα επηρεάσει τα κάθε μας, διότι έχοντας φάει τέτοιο, έχοντας υποστεί τέτοιο στραπάτσο εδώ στην Αθήνα και στην Ελλάδα και. Αυτομάτως δεν ενισχύεται η θέση του άλλου πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μπάρακ, στην Άγκυρα, ο οποίος δεν εποπτεύει μόνο την Άγκυρα, την Τουρκία, τα έχουμε πει, εποπτεύει όλη τη Μέση Ανατολή, όπως η Κίμπερλι είχε αναλάβει υπό την εποπτεία της τα Βαλκάνια. Γι' αυτό πήγαινε Ρουμανία, γι' αυτό πήγαινε Αλβανία. Και γι' αυτό κανόνιζε και τα του κάθε του διαδρόμου, που είναι το μεγάλο παιχνίδι, το όχι μόνο ενεργειακό,
1: πολιτικό
0: και πολιτικό και εμέσως και στρατιωτικό, διότι ο κάθετος διάδρομος βοηθάει και στο ζήτημα που ενδιαφέρει τη Δύση και την Αμερική, να δημιουργήσει, να μπλοκάρει τις στρατιωτικές και πιθανές γεωπολιτικές κινήσεις της Ρωσίας, κρατήστε το και αυτό, στην υπερδνηστερία.
1: Βοηθάει όμως και την Ελλάδα ο κάθετος διάδρομος.
0: Την Ελλάδα δεν τη βοηθάει καθόλου, κατά τη γνώμη μου. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπω σε αυτή τη συζήτηση τώρα. Θα πω όμως ότι σε όλο αυτό το παιχνίδι, στο οποίο η κυρία Γκυλφόιλ κατηγορείται ότι έπαιζε το παιχνίδι της μίας πλευράς, στο περιβάλλον εκεί της ρεπουμπλικανικής ηγεσίας, αποδυναμώνεται όχι μόνο η ίδια, αλλά κατά αναλογία, κατά συμμετρία, ενισχύεται ο ρόλος του Μπάρακ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος προφανώς προκύπτει ότι είναι πιο επαγγελματίας, δωρητής κι αυτός.
1: Και υπέρ της Τουρκίας δηλαδή.
0: Προφανέστατα.
1: Και σε βάρος Ελλάδος δηλαδή.
0: Προφανέστατα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να χτυπήσουν καμπάνες, όχι καμπανάκια. Και το γεγονός, λοιπόν, ότι ο ελληνικός τύπος δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων, για ποιους λόγους δεν με απασχολεί να σας πω. Ούτε θα μπω στις ερμηνείες, ούτε στις προσεγγίσεις, ούτε στο ποιος θέλει να τα έχει καλά με ποιον ή ποιος δεν θέλει. Εμένα αυτό που με προβληματίζει, είναι πολύ επίκης ο όρος, με τρομάζει, είναι ότι μωρέ στα λόγια γίνεται χαμός όταν πρέπει να μιλήσεις για την ελευθερία του τύπου, για την ελευθερία της έκφρασης, για την ελευθεροτυπία ως έννοια, για τη δυνατότητα να βγεις, να πεις, να καταγγείλεις, για όλα αυτά. Στα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια.
1: Υπάρχει μια παρέτηση.
0: Που λέγε, μισό λεπτό, να ολοκληρώσω, που λέγε και η γιαγιά μου. Στα λόγια, παιδί μου, χτίζεις ανόγια και κατόγια. Σήμερα που έπρεπε να αποδείξει ο ελληνικός τύπος, για να μην παραπονιόμαστε μετά, γιατί μας φτύνει και εμάς ο κόσμος και ο πολίτης. Εγώ δεν θα πω πώς θα παρουσιάσεις την είδηση. Παρουσίασέ την όπως θες. Ξέσκισέ την. Πες όλα όσα έχεις απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Βγες και αποκάλυψε, κατά τη γνώμη σου, το παιχνίδι που παίζεται. Υποστήριξε την κυρία Γκυλφόιλ, αν θεωρείς ότι πρέπει να την υποστηρίξεις. Είπα, εγώ δεν μπαίνω αμέσως, κυρία Γιαννητόπουλε, στο συν ή πλην της υποθέσεως. Αλλά ρε παιδιά, την είδηση, ένα γαμό μονόστιλο στην πρώτη σελίδα, δεν έπρεπε να υπάρχει σήμερα στον ελληνικό τύπο, με εξαίρεση, ξαναλέω, μόνο δύο εφημερίδες. Μόνο δύο εφημερίδες ασχολούνται και σωστά με αυτό που είπε ο Τραμπ, που δεν είναι ο Φίτσουλας, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, θα μου πείτε, έλα μωρέ, και ποιος είναι ο Τραμπ για να τον κάνουμε θέμα. Σωστό και αυτό. Ευχαριστώ, κύριε Γιαννητόπουλε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Η 82η επέτειος από την απελευθέρωση της Αθήνας τιμάται σήμερα με αφορμή την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την πρωτεύουσα στις 12 Οκτωβρίου 1944. Στις 11 αυτήν την ώρα θα γίνει η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Ακρόπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Δημάρχου Αθηναίων, ενώ θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 27,3% των πολιτών στην Ελλάδα δεν μπορεί για οικονομικούς λόγους να συμμετέχει τακτικά σε δραστηριότητες αναψυχής, όπως να βγει για παράδειγμα για καφέ ή φαγητό. Το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται στο 12,1%. Από σήμερα η ψηφιακή κάρτα εργασίας εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, χωρίς τους γιατρούς, τηλεπικοινωνίες, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής και υπηρεσίες καθαρισμού. Με την νέα επέκταση, περίπου 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενοι καλύπτονται από το μέτρο, ενώ από τις 16 Νοεμβρίου θα ενταχθούν και άλλοι κλάδοι, όπως οι συμβουλευτικές υπηρεσίες, τα logistics και η διαχείριση του νερού. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Άγκυρα ζήτησε από την Ελλάδα την έκδοση τουλάχιστον 60 προσώπων, ορισμένα από τα οποία τα συνδέει με το κίνημα του Φετουλάχ Γκουλέν. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ωστόσο κατάλογος που να επιβεβαιώνει ότι όλοι ανήκουν σε αυτό. Η Αθήνα απαντώ ότι τα αιτήματα έκδοσης κρίνονται από τα ελληνικά δικαστήρια και όχι με πολιτική απόφαση, ενώ σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν έχει υποβληθεί πρόσφατο επίσημο αίτημα για την έκδοση προσώπων που διώκονται για πολιτικούς λόγους. Η χθεσινή δολοφονία του 52χρονου στη Γλυφάδα προστίθεται στη σειρά εκτελέσεων που αποδίδονται σε ξεκαθαρίσματα του οργανωμένου εγκλήματος. Οι αρχές εξετάζουν τις διασυνδέσεις του θύματος και το ενδεχόμενο ενός συμβολαίου θανάτου. Αυτού του είδους τα αιματηρά περιστατικά συνεχίζονται αμύωτα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους ο τηλεπαρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και τρεις ακόμη κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του δημοσίου, με ζημιά που εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ. Στις απολογίες τους, οι κατηγορούμενοι αλληλομετέθεσαν τις ευθύνες για τη διαχείριση των 29 εταιριών βιτρίνας, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και χρηματικές εγγύησεις. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα συνεχίζεται αυτή την εβδομάδα η εξέταση συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. 25 μάρτυρες αναμένεται να καταθέσουν σε τρεις συνεδριάσεις. Η κατάθεση του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του Ντένις, είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη εντοπίστηκε 89χρονη με αμοιχές και μόλοπες στο πρόσωπο και το λαιμό. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατροδικαστή δείχνουν πιθανό θάνατο από ασφυξία. Για την υπόθεση προσήχθη ο 62χρονος γιος της, με τον οποίο συγκατοικούσε. Λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νόμισμα, Τοκοπίο και Αγία Παρασκευή θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ από σήμερα έως και την 5η και μέχρι τις 22 Οκτωβρίου. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα λειτουργεί η προσωρινή λεωφοριακή γραμμή Χ20 ανάμεσα στους σταθμούς Αμπελόκηπη και Χαλάνδρη. Η διεθνή επικαιρότητα, βεβαιότητα επικρατεί όσον αφορά τη λεγόμενη ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε μονόπλευρο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει κάποια συμφωνία και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Διακοπές ρεύματος έχουν αρχίσει να σημειώνονται ήδη σε περιοχές του Κιέβου και στο Χάρκοβο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δηλώνει ότι η χώρα του στηρίζει εκεχηρία εφόσον τηρήσει τους όρους αντίστοιχα και η Ρωσία. στην Αττική σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές μπόρες, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως για μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί έως και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
5: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Τι σας έλεγα. Ότι εδώ συνεχίζεται η γερμανική κατοχή. Ότι ο Μητσοτάκης είναι ένας γκαουλάιτερ. Δηλαδή τοποτηρητής. Έτσι. Λοιπόν, διαβάζω, το είδα τώρα τυχαία. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα. Εφημερίδα Δημοκρατία. Διαβάζω. Ως έχει. Δεν θα αλλάξω ούτε κόμμα ούτε τελεία. Σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026, ακριβώς την ίδια ημέρα που η Αθήνα τιμά την 82η επέτειο από τη λύτρωσή της από τον ναζιστικό εφιάλτη, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιλέγουν προκλητικά να εγκαινιάσουν την έκθεση. Ανοίγει η παρένθεση, τίτλος έκθεσης. Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Κλείνει η παρένθεση. Αυτός είναι ο τίτλος έκθεσης. Διαιρεμένο παρελθόν, ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Όταν λέει σκοτεινούς καιρούς εννοεί κατοχή, έτσι. Λοιπόν, συνεχίζω. Πρόκειται για άκρως προκλητική ενέργεια που ξεπερνά κάθε όριο ιστορικού αναθεωρητισμού, επιχειρώντας να εξισώσει τον θήτη με το θύμα και να βαφτίσει τη βάρβαρη ναζιστική θεωρία ως μια απλή διαίρεση. Πίσω από το ακαδημαϊκό περιτύλιγμα της παρουσίασης ερευνητικών αποτελεσμάτων, η έκθεση και το επικείμενο συνέδριο συνιστούν ευθεία προσβολή στη μνήμη των θυμάτων της κατοχής. Η επιλογή του τρίτου του τίτλου υποβαθμίζει τις σφαγές αμάχων, το λοιμό, τα ολοκαυτώματα και τη συστηματική λαιλασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Προσυπογράφω πλήρως αυτό το άρθρο. Σας έχω πει να το επαναλάβω. Το όνομά μου είναι Γιώργος. Κανονικά θα έπρεπε να ήταν Ηλίας. Το όνομα του πατέρα μου. Βγήκα Γιώργος γιατί οι παππούδες μου που είχαν ψαράδικα στο τέλος της γερμανικής κατοχής ερχόντουσαν κυνηγημένοι οι Ιταλοί και Έλληνες και ζητούσαν από τους ψαράδες στη Νέα Πολυβιών Λακωνίας κάτω απέναντι από τα Κύθυρα να τους σώσουν. Ο παππούς μου λοιπόν έβαζε στα ψαράδικά του Έλληνες και Ιταλούς που τους κυνηγούσαν να τους σκοτώσουν οι Γερμανοί και τους διοχέτευαν προς τη Λιβύη, προς τη Βεγγάζη. Και ξέρετε τι κάνανε οι Γερμανοί? Ένα πρωί η μητέρα μου, οι αδερφές της και ο αδερφός τους ξυπνήσανε εκεί στην παραλία της Νεάπολης, είδαν ότι έλειπε ο μεγάλος τους αδελφός, κάπου θα έμπλεξε το παλιόπεδο και δεν ήρθε να κοιμηθεί σε κάποια παρέα, κάπου πήγε, ποιος ξέρει. Ανοίγουν την πόρτα να βγουν έξω και στην πόρτα είχαν κρεμάσει τον αδερφό της μάνας μου. Εντάξει, αυτά. Και βγαίνει τώρα ο κύριος Μητσοτάκης. Μη μου πείτε Μενδώνη. Η Μενδώνη έχει τεράστιες ευθύνες που το κάνει. Τεράστιες. Συγκλονιστικές. Απάνθρωπες. γελίες, ξεφτυλισμένες. Αλλά αυτή η ιστορία έχει την επιφύτηση του Γκαουλάιτερ Μητσοτάκη. Την ημέρα που φεύγουν οι Γερμανοί κάνουμε έκθεση διαιρεμένο παρελθόν. Ελληνογερμανικές σχέσεις σε σκοτεινούς καιρούς. Επιχατοχής δηλαδή. Ιδοσύλλογοι. Έτσι. Τι μου λέτε τώρα. Τι μου λέτε τώρα. Για το Μητσοτάκη τώρα. Και βγαίνει ο κύριος Άρης του Αλαφούζου Πορτοσάλτε για να τονώσει την ψυχολογία του Μητσοτάκη που έχει δημοσκοπήσει που τον βγάζουν μαζί με τον Ανδρουλάκη και τον Βελόπουλο στο 14-15-16% με Σαμαρά 6-7% και με κάτω 10% τον Τσίπρα. Αυτές είναι οι δημοσκοπήσεις που έχει στα χέρια του Μητσοτάκης. Γι' αυτό είπε φεύγω. Για να τους πει εγώ θα φύγω, θα σας αδειάσω το πολιτικό παιχνίδι κάτι ό,τι θέλετε, μη με τιμωρήσετε, δεν θα αντιδράσω. Και βγαίνει ο Άρης του Αλαφούζου Πορτοσάλτε και λέει όχι, τι, που πας ρε Μητσοτάκη, έχεις πολύ πιο πάνω από 25%. Έχεις πολύ πιο πάνω, πετάει, πετάς. Ο ελληνικός λαός είναι στο δρόμο έξω και φωνάζει «Μη φεύγεις Μητσοτάκη! Μη φεύγεις Μητσοτάκη!» Και εγώ θα στηρίξω τους λαθρεμπόρους που λένε να μην φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς? Λοιπόν, ξεκινάω. Σήμερα το πρωί. Σήμερα το πρωί, σε μία μέρα. Σήμερα το πρωί. 5 καραβιές. Μα τι καράβια είναι αυτά. Αυτά πρέπει να είναι κρουαζερόπλια. Τι λέμβι. Λέει 5 λέμβι. Τι λέμβος είναι, κάτι μικρό. Καραβιές είναι αυτές. Φέρανε στην Κρήτη 249. Πάμε παρακάτω. Ο Μητσοτάκης λέει ότι οι ζημιές που πάθατε στην Κρήτη και σε άλλες περιοχές από τη βροχή θα τις αποζημιώσουμε. Εσείς οι κριτικοί που ακούτε το Μητσοτάκη να πάτε στο Αρκαροχώρι. 5 χρόνια είναι στα κοντέινερς οι άνθρωποι. Να πάτε στο Αρκαροχώρι. Να δείτε πόσο αξιόπιστος και συνεπής είναι. Πάω στο άλλο. Έχουν χαθεί περιουσίες από τις πυρκαγιές. Πολλές από τις οποίες μπαίνουν λόγω του ΔΔΕ. Της παροχής ρεύματος. Και έβγαλε ρύθμιση ο Φλωρίδης του Μητσοτάκη να μην φυλακίζονται, να μην συλλαμβάνονται οι αρμόδιοι του ΔΔΕ, δηλαδή να μην κάνουν τίποτα. Και οι περιουσίες που καίγονται, σκασίλα τους, έτσι. Πάμε παρακάτω. Λάδι. Ελληνικό λάδι. Οι παραγωγοί εγκαταλείπουνε τις ελιές. Μείον 20% μειώθηκαν οι παραγωγοί. Γιατί, ξέρετε γιατί? Διότι οι γελοί των Βρυξελών, η Ούρσουλα Λαμόγιο, εισάγει λάδι σε βάρος των Ελλήνων, των Ισπανών, των Ιταλών από την Τινησία. Ξέρετε πόσο έχουν αυξηθεί οι εισαγωγές από την Τινησία? 78%. Από το Μαρόκο 13%. Έχω έναν φίλο που κάνει ελιές επιτραπέζιες. Μας έχουν εξοντώσει. Του λέω γιατί. Φέρνουν κάτι άθλιες ελιές από την Αίγυπτο και έχουν ρίξει την τιμή στην ελληνική ελιά. Πάω τώρα στο άλλο. Συνεχίζω, έτσι. Εγώ θέλω να στηρίξω τον Άρη Αλαφούζου Πορτοσάλτε ότι ο λαός στηρίζει Μητσοτάκη. Φασόλια. Φασόλια. Τα ελληνικά φασόλια. Ξεκινάνε από το χωράφι. Από τον παραγωγό. Με διακύμαρση τιμής 5,8 ευρώ έως 5,50 ευρώ. Πόσο πουλούνται τα φασόλια των 5 ευρώ? 5 ευρώ. Μέσος όρος 4,80 με 5,50 είναι 5, έτσι, 5,10. Πόσο πουλούνται αυτά τα φασόλια? Με τι έρχονται, ρε γαμώτο? Με τι έρχονται? Από τις πρέσπες γεμίζουνε τα φορτικά και έρχονται. Με πετρέλαιο. Πόσο? 14,52 ευρώ. 202% αύξηση. Ζήτω Άρη Πορτοσάλτε. Όλος ο ελληνικός λαός θέλει Μητσοτάκη για να τρώει φασόλια. 202% αύξηση. Μα πού το βρήκες, ρε βλάχο, αυτό? Πρωί πρωί και μας έχει ζανίσει η Ελστάτ. Α, ναι. Επίσημο. 202% αύξηση. Πάμε. Φυσικό αέριο. Από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι το Σεπτέμβριο του 26. Τώρα. 55,2% αύξηση. Θέρμανση. 53,2% αύξηση θα έχουμε. Σε λίγο. 14 του μήνα. Πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μεταφέρει τα φασόλια. 38% αύξηση. Αφού έχει το πετρέλαιο κίνησης του φορτηγού που μεταφέρει τα φασόλια 38%, γιατί τα φασόλια έχουν 202%? Γιατί? Βενζίνη 23%. Και πάμε στο φίλο μου τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος την Παρασκευή στο Γουδί κάνει μεγάλη συγκέντρωση ονεδητών για να στηρίξει τις ηγετικές του φιλοδοξίες. Είμαι κι εγώ εδώ διάδοχος του Μητσοτάκη, όχι μόνο ο Γεωργιάδης και ο Δένδιας. Εσύ δεν μας έλεγες, ρε Κωστή Χατζηδάκη, αφού έκλεισες την Ολυμπιακή, αφού διέλυσες τη ΔΕΗ, αφού διέλυσες την περιουσία με τον Ηρακλή και τις τράπεζες, αφού δεν πήρες τα λεφτά για τα ορυχεία βέβης από τον κολλητό σας επιχειρηματία, τα 23 εκατομμύρια που έπρεπε να δώσει, δεν μας έλεγες ότι βάζεις ιδιότητες στο ρεύμα για να μειωθεί η τιμή του ρεύματος? 15% αύξηση στο ρεύμα. 15% αύξηση στο ρεύμα. Ζήτω. Άρης Αλαφούζου Πορτοσάλτε. Ανεβαίνει ο Μητσοτάκης. Τι 25%? Πολύ πιο πάνω είναι η δύναμη του. Δρυμιώτης. Τον ακούτε τον κύριο Δρυμιώτη? Αυτός ο κύριος έκανε τις εκλογές. Ήταν τόσο αντικειμενικός, ακούστε τον. Τον ακούτε. Ήταν τόσο αντικειμενικός που έκανε τις εκλογές. Εντάξει. Λοιπόν. Πριν καιρό μας είχε πεθάνει σε μηνύματα κάποιοι.
3: Οδηγεί κυρίως.
5: Οδηγεί ήταν, όχι οδηγεί, κυρίως. Οι οποίοι μας στέλνανε μηνύματα και μας λέγανε: ρε παιδιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχει ένας φωτεινός σηματοδότης σε μία διασταύρωση ακριβώς απέναντι από το σταθμό Λαρίσης, ο οποίος είναι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, νομίζω για εβδομάδες, για μήνα, μπορεί και για πάνω από μήνα, είναι κλειστός. Και μας έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εκεί πιο κάτω είναι και η τροχέα. Και καλά να ήταν απομονωμένο κάπου. Αλλά πεις, δεν το έχουν πάρει είδηση. Αλλά δεν περνάει κανείς από την τροχέα εκεί να πει: ρε παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το σηματοδότη, θα τον φτιάξετε? Μετά πολλά λοιπόν το φτιάξανε. Τώρα λοιπόν δέχομαι καινούργια μηνύματα. Επιμέρες. Για ποιο λόγο? Εκεί στο σηματοδότη ακριβώς από κάτω, στη γωνία δηλαδή από κάτω, υπάρχει φρεάτιο για τα νερά της βροχής. Κάποιος λοιπόν έχει πάρει και έχει κλέψει το σχάρα από το φρεάτιο. Έχουν βάλει κάτι σίδερα για να μην πέσει κανείς στο φρεάτιο, αλλά δεν πάει κανείς να βάλει φρεάτιο, να βάλει σκάρα, καινούρια σκάρα στο φρεάτιο. Και όλοι λένε: καλά ρε παιδιά, εντάξει. Και βγαίνει η είδηση ότι συνελήφθη στον Πειραιά άλλο πρόβλημα στον Πειραιά. 50 φρεάτια είχε πάρει τις σκάρες από 50 φρεάτια. Τον συνέλαβαν. Αλλά το πιο σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι? Ότι συνέλαβαν τον κλεπταποδόχο. Για μένα πρέπει να υπάρξει ένας νόμος εξοντωτικός. Μία ποινή. Μία ποινή πρώτον και κυριότερον. Κατάσχεση όλης της περιουσίας, όλης της οικογένειάς του. Και μετά να βρούμε και την φυλάκησή του. Αλλά όλη η περιουσία της μάνας του, της γυναίκας του, των παιδιών του, τον αδερφό του, πρέπει να κατασχεθεί στους κλεπταποδόχους. Γιατί αν δεν υπάρχουν κλεπταποδόχοι, δεν θα υπάρχει έργο για τους κλέφτες. Αν αυτός ο άθλιος τύπος δεν έπαιρνε τις χάρες από τα φρεάτια, που προφανώς ξέρει ότι είναι κλεμμένα αυτά τα αντικείμενα που του πάει, δεν θα έκλεβε. 50 σχάρες είχε πάρει από τον Πειραιά. Και ο άλλος μου λέει: και εδώ και στο σταθμό Λαρίσης. Κατά τα άλλα, ανεβαίνει. Κλείνοντας, θέλω να πω τη δική μου άποψη για το θέμα της Γκυλιφόιλ. Καταρχάς, υπάρχει τεράστιο θέμα με την υποκλοπή των συνομιλιών της κυρίας Γκυλιφόιλ. Είναι προφανές ότι έχουν αναμειχθεί μυστικές υπηρεσίες. Και είναι προφανώς ότι οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες που συντονίζονται από τον κύριο Μητσοτάκη δεν έκαναν τίποτα για να προστατεύσουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της κυρίας Γκυλιφόιλ. Έτσι, είναι σαφές αυτό. Δεύτερον, οι αποκαλύψεις ήρθαν όταν στην Αθήνα ήταν ο κύριος Ρούμπιο και μίλαγε στην Πνίκα. Ο κύριος Ρούμπιο στην Πνίκα άνοιξε τον πολιτικό τάφο του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, της Ντόρας, της Γόκα Τσέντας, της γερμανικής κυριαρχίας στην Ελλάδα. Τους είπε ότι τελειώσατε. Η πολιτική σας έχει τελειώσει. Αυτό τους είπε ο Ρούμπιο. Και αυτό και την επόμενη μέρα έτρεξε ο Μητσοτάκης να πει φεύγω μόνος μου. Μη με βαράτε. Μη μου βγάζετε βρωμιές στη δημοσιότητα. Θα φύγω μόνος μου. Μη φοβάστε. Θα αποχωρήσω μόνος μου. Το κατάλαβε ότι ο Ρούμπιο του είπε φύγε. Φύγε. Άρα οι αποκαλύψεις είχαν στόχο να αμαυρώσουν την παρουσία του Ρούμπιο στην Αθήνα και την ομιλία του στην Πνίκα. Αυτό βολεύει και τον αντίπαλό του στη διαδοχή, Βάνς. Προφανώς. Αλλά βολεύει και αυτούς που φωτογράφησε ο Μητσοτάκης ότι τελειώσατε. Ο Ρούμπιο, ότι τελειώσατε. Η γόκα τζέντα και αυτά τα παιχνίδια με τους Γερμανούς, τελειώσατε. Πάω τώρα στον κάθετο διάδρομο. Ο κάθετος διάδρομος τι είναι? Είναι η Αλεξανδρούπολη, στην οποία πηγαίνουν πλοία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταφέρουν φυσικό αέριο και από την Αλεξανδρούπολη διακατεύεται προς άλλες χώρες. Μάλιστα. Ποιοι αντιδρούν στον κάθετο άξονα? Πρώτα και απ' όλους η Ρουμανία. Γιατί η Ρουμανία? Γιατί η Ρουμανία λέει μου ζητάτε να πάρω αμερικανικό φυσικό αέριο με συμβόλαια για 5-10 χρόνια. Δεν θέλω. Γιατί δεν θέλεις ρε μεγάλε? Πρώτον γιατί είναι ακριβό. Μάλιστα. Δεύτερον γιατί εγώ του χρόνου θα βγάλω δικό μου φυσικό αέριο. Α ναι. Ναι. Τι είμαστε εμείς οι Ρουμάνοι? Γελοί τύποι σαν το Μητσοτάκη και τους άλλους που έχετε φυσικό αέριο και δεν το βγάζετε. Καλά εσείς δεν είστε στα κομμουνιστές? Τώρα. Τελειώσαμε. Το σκοτώσαμε τον Τσαουσέσκου. Απαλλαγήκαμε από αυτούς τους τυράννους. Τώρα είμαστε ανεξάρτητη χώρα και προοδεύουμε. Και θα βγάλουμε και δικό μας φυσικό αέριο, φτηνό για τους πολίτες μας, και αν χρειαστεί θα δίνουμε και στους γυρογείτονες. Ποιος άλλος είναι εναντίον του κάθετου άξονα? Οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί. Και ποιος άλλος είναι? Καλά. Οι φίλοι του Μητσοτάκη και της οικογένειας Μητσοτάκης, Τούρκοι. Άρα, έχουμε όλα αυτά τα συμφέροντα οι οποίοι θέλουν να σταματήσουν τον κάθετο άξονα. Σε εμάς τι προσφέρει ο κάθετος άξονας? Προσφέρει αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Πού είναι η Αλεξανδρούπολη? 2 βήματα από τα σύνορα τα αλληλοτουρκικά. Άρα είναι μια πρόσθετη ασφάλεια για τα σύνορά μας. Είναι. Μάλιστα. Γιατί κατηγορείται η Γκυλφόιλ? Γιατί ζήτησε λεφτά από έναν τι είναι αυτός? Είναι δωρητής, λέει, του Τραμπ. Δωρητής δηλαδή τι είναι? Δωρητής οργάνων? Όχι. Χρήματα. Εσύ δίνει χρήματα στον Τραμπ? Ναι ρε, καλά λέει. Και βγαίνει επίσημο. Ακούστε το σας παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό που σας λέω τώρα είναι επίσημο. Ο Τραμπ και η οικογένειά του έχουν συγκεντρώσει από δωρεές 3 δις. Από δωρεές. Το αεροπλάνο με το οποίο μετακινείται ο Τραμπ είναι δωρεά του Κατάρ. Δώρο. Το αεροπλάνο, το αεροσκάφος. Ζήτησε να πάρει λεφτά από έναν δωρητή. Μάλιστα. Προφανώς, για να επικαλείται τη γυναίκα του, η γυναίκα του του λέει Δίνεις λεφτά στην Κυρφόλη, μήπως είναι εγκόμενά σου? Εκεί έχει μπλέξει το πράγμα. Έτσι. Εκεί έχει μπλέξει το πράγμα. Και βγαίνει και ένα ακόμη δημοσίευμα. Και λέει, ακούγεται η κυρία Κυρφόλη να λέει, πήγα στο Παρίσι με ιδιωτικό τζετ και μου τα πλήρωσε όλα ο κύριος Τσάκος, ο εφοπλιστής. Δηλαδή, με συγχωρείτε, με νοιάζει εμένα αν ο εφοπλιστής Τσάκος κάνει τα εστήρια στην Κιλφόιλ? Καλά κάνει. Γιατί κάνει καλά?
6: Εμένα με νοιάζει, γιατί δεν τα πλήρωσε για την ψυχή της μάνας του.
5: Γιατί τα πλήρωσε?
7: Εσείς τι λέτε, κύριε Βλάχο?
5: Θα σου πω.
7: Για να τι... κάνει αγαθοεργία.
5: Περίμενε, δεν θέλεις να το πάθεις. Δημοσιογράφος δεν είσαι?
7: Ναι, για να το ακούσω.
5: Λοιπόν, ο κύριος Τσάκος πλήρωσε το ταξίδι της κυρίας Γκυλφόλ για να πάει στο Παρίσι. Γιατί? Γιατί εκεί η γυναίκα του κυρίου Τσάκου έκανε, η κυρία Κρυθαριώτη, έκανε επίδειξη μόδας.
7: Θεμητό είναι αυτό?
5: Απόλυτα.
7: Αν είχε πληρώσει του Μητσοτάκη για να πάει σε μια έκθεση της Μαρέβας, τι θα λέγαμε?
5: Καλά έκανε.
7: Α, ενδιαφέρον.
5: Πολύ καλά.
7: Το κρατώ.
5: Εγώ θέλω να πω το εξής. Όλοι αυτοί, και εκεί θέλω να πω, να ξεκινήσω, να έρθω στο διατάφτα. Για τη δική μου άποψη. Ο Μητσοτάκης τα 40 σπίτια από τι τα έβγαλε? Από το μισθό του? Που είχε τρία παιδιά να σπουδάζουν στην Αμερική? Όλοι αυτοί που περιγράφουμε τώρα αυτά τα χρόνια, που μέσα στα 5-6 χρόνια έχουν πολλαπλασιάσει τα σπίτια τους, από το μισθό τους? Η λίστα Πέτσα που πήρε ο Πέτσα στα λεφτά των Ελλήνων φορολογουμένων και εξαγόρασε εκδότες, τα πήρε από την τσέπη του, από το λογαριασμό του? Τα 35 εκατομμύρια που πήρε ο Μητσοτάκης από μένα, ναι, και τα έδωσε στον πατέρα, στον σύζυγο της Ούρσουλα Λαμόγιο, είναι εντάξει? Με συγχωρείς, θα βγάλω εγώ τα μάτια μου και θα αφήσω το Μπάρακ, το Τουρκόσπορο, να κάνει παιχνίδι σε βάρος Ελλάδος? Και δεν θα υποστηρίξω την Κιλφόιλ και τον κάθετο διάδρομο?
6: Τότε ο Τραμπ γιατί την αδειάζει?
5: Με ενδιαφέρει εμένα ο Τραμπ. Εμένα με ενδιαφέρει η Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ δεν είμαι Αμερικανός. Ούτε με κόπτουν τα συμφέροντα των Αμερικανών. Εγώ θέλω να υπάρχει αμερικανική παρουσία στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ θέλω να έρθουν οι Αμερικανοί να βγάλουν το δικό μου φυσικό αέριο και να πάρουν το 40%, το 50%, το 60%. Να πάρω εγώ το υπόλοιπο 40 για να έχω φτηνό φυσικό αέριο, φτηνό πετρέλαιο κίνησης, να φέρνω τα φασόλια σε καλή τιμή από τις πρέσπες. Να δίνω πετρέλαιο φτηνό στον ψαρά, να ψαρεύει, να έχω καλό ψαράκι. Αυτό με νοιάζει εμένα, κύριε Καψαμπέλη. Δεν με νοιάζει τίποτα. Και όχι να βλέπω όλες τις τηλεοράσεις και όλα τα ραδιόφωνα και όλες τις εφημερίδες με διαφημίσεις από το Υπουργείο του κυρίου Πλεύρη, για να μην λένε τίποτα για τις σχέσεις Πλεύρη με το ιατρείο στο Κολωνάκι. Να εξαγοράζονται όλοι οι δημοσιογράφοι. Και να βγαίνει ότι είχαν και εταιρεία μαζί με τους γιατρούς ο Πλεύρης. Με συγχωρείς δηλαδή. Συγχρηματοδότηση λέει η διαφήμιση. Όταν λέμε συγχρηματοδότηση εννοούμε έδωσε λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έδωσε λεφτά και ο Έλληνας φορολογούμενος, για να μην λένε τίποτα για τον Πλεύρη. Έτσι. Το είπα καλά? Το καταλάβατε? Το καταλάβατε. 3 δις έχει πάρει δωρεές η οικογένεια Τραμπ. 3 δις δωρεές. Τι μου λέτε τώρα? Λοιπόν, ναι, όντως, απαντάτε πάντα το ερώτημα, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο? 2 άνθρωποι πεθάνανε σε εργατικό ατύχημα στη Motor Oil, ελάχιστοι το ανέφεραν. στη Motor Oil του κυρίου Βαρδινογιάννη. Κύριε Καψαμπέλη.
7: Εμείς οι Έλληνες είμαστε ευγενικός λαός, ό,τι και να λέμε.
5: Εκτός από μένα.
7: Διότι έχουμε και μια κουλτούρα, έχουμε και μια καλή συμπεριφορά. Δεν είμαστε, ας πούμε, ένα πράγμα τώρα σαν τους, ξέρω εγώ, τι να πω.
5: Σαν τους.
7: σαν τους Γάλλους, ένα πράγμα. Και το λέω διότι η είδηση που έρχεται από τη Γαλλία φρέσκα κουλούρια που λέμε, έπεσε, λέει, φοβερό αλεύρωμα στον κύριο Ραφαέλ Γκλιξμάν. Ο κύριος Ραφαέλ Γκλιξμάν είναι ο υποψήφιος της γαλλικής κεντροαριστεράς για τις προεδρικές εκλογές. Ευρωβουλευτής, έγιναν εσωκομματικές εκλογές στο Σοσιαλιστικό Κόμμα και τους συμμάχους του για τις προεδρικές εκλογές του 27. Στις εσωκομματικές αυτές εκλογές επικράτησε λοιπόν ο κύριος Ραφαέλ Γκλιξμάν.
5: Έχουμε μια αίτηση, να την πω δύο λεπτά. Ότι είναι πολύ σημαντική. Ναι. Από 1η Ιανουαρίου.
7: Καλά, τα ξέρουμε αυτά. Εντάξει. Για τα social media.
5: Ναι, ο κόφτης στα παιδιά είναι μεγάλο θέμα. Ναι, ναι. Θα γίνει χαμός στα σπίτια.
7: Νομίζω ότι συμφωνείτε με αυτό.
5: Βέβαια.
7: Λοιπόν, άρα λοιπόν, ετοιμαστείτε φίλες και φίλοι να σας βάλει το πρέντατορο ο κύριος Μητσοτάκης μέσα στα σπίτια σας. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε
5: όσους, από 15 ετών,
7: σε όσους, συγχαρητήρια σε όσους το υποστηρίζουν. Συνεχίζω λοιπόν για τον κύριο Γκλιξμάν, για να δείξω τη διαφορετική κουλτούρα που έχουμε εμείς, για να μην κατηγορούμεθα δηλαδή εδώ. Εντάξει, εδώ στην Ελλάδα έχουμε Θανάση Καρτερό όμως. Έχουμε Θανάση Καρτερό, ο οποίος μας έλεγε ότι το Τσέρνομπιλ ως διευθυντής του Ρίζοσπαστη ήταν μαρούλια. Όσοι παλαιότεροι θυμάστε εκείνη την εποχή με το Τσέρνομπιλ, τις συνέπειες του οποίου πληρώνουμε ακόμα στα θέματα υγείας, καρκίνων κλπ. Τότε λοιπόν ο Ριζοσπάστης είχε βγει με άρθρο του Θανάση Καρτερού, που ήταν αρχισυντάκτης, διευθυντής, εν πάση περιπτώσει, εκεί κουμανταδόρος, και λέει βλακίες αυτά, μαρούλια, μαρούλια. Τώρα λοιπόν εμείς έχουμε μια άλλη κουλτούρα εδώ στην Ελλάδα, και τι του είπε ο Καρτερός του Ανδρουλάκη, είσαι βλάκας. Και αφού μεταξύ τους είχαν σκοτωθεί εκεί τώρα η κυρία του ΣΥΡΙΖΑ, που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, Παπαδοπούλου, με τον άλλον, την είπε σκουπίδι, θα σε λιώσω, θα σε πατήσω κλπ. Όλα αυτά, τέλος πάντων, δεν πιάνουν μία μπροστά στους Γάλλους. Οι Γάλλοι μας έφαγαν, πώς το λένε, μας φάγανε λάχανο. Διότι προσέξτε τώρα λοιπόν, ο κύριος αυτός ο οποίος πήρε 66% των ψήφων στην εσωκομματική διαδικασία και επικράτησε του άλλου που είναι στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, του Ολιβιέ Φορ, εμφανίστηκε η Σεγκολέν Ρουαγιάλ στη διαδικασία. Θυμόμαστε τη Σεγκολέν Ρουαγιάλ. Επανήλθε. Ο Εμμανουέλ Μαρέλ και ο Ζερόμ Γκέντ. Λοιπόν, 120, προσέξτε, 120.000 άνθρωποι ψήφισαν στις εσωκομματικές εκλογές. Δεν το λες και μικρό νούμερο. Εδώ δεν ξέρω πόσοι θα ψήφιζαν, εν πάση περιπτώσει. Τελειώνοντας όλη η διαδικασία και αποχωρώντας από το χώρο που επικράτησε, τον περιέλαβαν με αλεύρι και του δώσαν και κατάλαβε. Ωραία πράγματα γίνονται στη Γαλλία. Στη Γαλλία, στην οποία, τώρα για να το σοβαρολογήσουμε, στις επερχόμενες εκλογές, και αυτό συνδέεται με τα άλλα μεγάλα θέματα που κατά τη δική μου γνώμη αποτελούν τη μεγάλη εικόνα και τα μείζωνα για τη χώρα μας και για την Ευρώπη, στη Γαλλία μονομάχη του δεύτερου γύρου, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και τα προγνωστικά, θα είναι

0: πάντων που λέει θα κατέβει και αυτό αυτόνομο και λέγεται Λαϊκή Ενότητα Ανυπότακτη Αριστερά, για να παραπέμπει στο ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, ο οποίος έκανε φοβερή επίδειξη ισχύως και δυνάμεως αυτές τις μέρες με τις κινητοποίησεις των μαθητών στην Γαλλία. Το κίνημα και οι αντιδράσεις και οι κινητοποίησεις και οι διαδηλώσεις των μαθητών έχουν τη σφραγίδα της αριστεράς του Μελανσόν. Μας τα έλεγε ο συνομιλητής μας ο κύριος Δαβέτας τις προάλλες, ότι έχει φύγει το ζήτημα από, κατά την εκτίμηση τη δική του, εγώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που έλεγε ο καθηγητής, ότι έχει φύγει από τα μεταναστευτικά τα οποία στα οποία εστιάζει η Λεπέν και έχει μετακινηθεί η ατζέντα και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν και με κοινωνικά θέματα και ακόμα και τα θέματα των πολέμων και της Μέσης Ανατολής. Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Νετανιάχου κλπ. Κλπ. Η Γαλλία σε κάθε περίπτωση έχει μπει σε μια τροχιά ανάλογη με της Γερμανίας. Έβλεπα χθες από γερμανικά μέσα ότι η εναλλακτική για τη Γερμανία σημειώνει νέα άνοδο σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Και είναι το φαβορί για τις επόμενες εκλογές. Το τεράστιο λοιπόν τώρα ζήτημα εδώ που ανακύπτει σε συνδυασμό και με τα θέματα τα πρόσφατα Τραμπ, Πούτιν, Ουκρανία, ενέργεια, είναι ο ρόλος της Ευρώπης, η θέση της Ευρώπης. Η χρεοκοπία η πολιτική της Ευρώπης. Και προσωπικά εγώ δεν μπορώ να είμαι χερέκακος λέγοντας μόνο καλά να πάθουν. Το καλά να πάθουν δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα πρέπει να λυθεί ολοκληρωμένα. Πού πρέπει να πάει, που πρέπει, προς ποια κατεύθυνση πρέπει να στραφεί η Ευρώπη, διότι είμαστε Ευρώπη. Είμαστε. Είμαστε περιφέρεια της Ευρώπης, είμαστε Ευρωπαϊκός Νότος, είμαστε κομμάτι της Ευρώπης. Πού θα βαδίσει, προς ποια κατεύθυνση θα βαδίσει η Ευρώπη, που άγεται και φέρεται, και τώρα τα τελευταία τούτα εδώ που γίνονται με, ξαναλέω, με Τραμπ και Πούτιν και τα ενεργειακά και όλα τα σχετικά, δείχνουν ότι έχει οδηγηθεί στο περιθώριο των εξελίξεων ο κίνδυνος να μπει σε περίοδο πιο παρατηταμένης, να το πούμε έτσι, αποσύνθεσης, κατά τη γνώμη μου είναι αρκετά μεγάλος. Οι εκλογές οι οποίες θα γίνουν θα σφραγίσουν κατά πάσα πιθανότητα τη χρεοκοπία του σημερινού πολιτικού συστήματος, του κυρίαρχου πολιτικού συστήματος στην Ευρώπη. Ξανά λέω Γαλλία, ξανά Γερμανία, οι δύο ισχυρότερες χώρες. Η Ιταλία ήδη, ακόμα και η Μελόνι βλέπουμε ότι πιέζεται πλέον από τα δεξιά της, να το πούμε έτσι, όσο προσπαθεί να γίνει πιο συστημική, δέχεται πιέσεις από τα δεξιά της. Η Γαλλία έχει τεράστια επίσης οικονομική κρίση, κατά την δεν κρατούσα εκτίμηση με βάση τα στοιχεία, μην μπαίνουμε στους αριθμούς. Είναι μια κρίση που αναλογικά είναι μεγαλύτερη από την κρίση που πέρασε η Ελλάδα στις αρχές της περασμένης δεκαετίας. Μπορεί αυτό να σημάνει, να σηματοδοτήσει μια πανευρωπαϊκή κρίση οικονομική που θα συνδυαστεί με τα πολιτικά, διπλωματικά και γεωπολιτικά ζητήματα, τα ενεργειακά. Μήπως και πολλοί θα πούν καλά να πάθει, καλό να συμβεί αυτό. Μπορεί και να έχουν μια βάση όλα αυτά. Μήπως η Ευρώπη που ξέραμε τελειώνει? Μήπως όντως όλος ο κόσμος αλλάζει? Διότι εδώ τώρα, όσο και να είναι απρόβλεπτος ο Τραμπ, όσο και να είναι όλα αυτά που πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, για μένα ο Τραμπ, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, προσωπικά δεν έχει καμιά σημασία, είναι το αφεντικό της μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο, της μεγαλύτερης υπερδύναμης. Ο λόγος του, οι αποφάσεις του, οι όποιες αποφάσεις του, καλές, κακές, επηρεάζουν όλο τον κόσμο. Και ξαναλέω, αν τις καπουλάρει, για να το πούμε έτσι απλά, στις ενδιάμεσες εκλογές και αντέξει στις ενδιάμεσες εκλογές με όλα αυτά που γίνονται τώρα, δηλαδή τη συμφωνία με τη Ρωσία, το τι θα γίνει στην Ουκρανία κλπ. Αν αντέξει στην επικείμενη αναμέτρηση των ενδιάμεσων εκλογών, έχει άλλα 2 χρόνια μπροστά του. Τεράστιος πολιτικός χρόνος. Για να σφραγίσει την επόμενη ολόκληρη ιστορική πολιτική περίοδο του πλανήτη. Η χώρα η δική μας τι κάνει απέναντι σε αυτό? Το πολιτικό σύστημα της χώρας, η κυβέρνηση και όχι μόνο, τα κυρίαρχα κόμματα και όλα τα κόμματα, το καθένα με το ρόλο του και τις προτάσεις του και τις θέσεις του. Δεν είναι τρομερά, για μένα τουλάχιστον, ανησυχητικό ότι δεν διαμορφώνεται μια στρατηγική που κατά την δική μου γνώμη θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης, διαβούλευσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων όλων, σε μια στρατηγική σταθερότητας, εθνικής στιβαρότητας, αποφασιστικότητας, που προϋπόθεση βεβαίως, ξαναλέω κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, αυτό έχει να βγούμε από την πολιτική κρίση που διανύει αυτή τη λανθάνουσα έστω πολιτική κρίση της παρακμής και της ύψης που ζει η χώρα μέσα από εκλογές. Η καθυστέρηση των εκλογών παρατείνει αυτή την κρίση, παρατείνει αυτή τη ύψη. Η δική μου προσωπική γνώμη είναι ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει ήδη εκλογές. Δεν αφισβητεί κανείς την αριθμητική πλειοψηφία του κ. Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι την αφισβητεί κανείς, ούτε από το ίδιο το κόμμα, ούτε από τους Δελφίνους, ούτε από τίποτα. Αλλά το θέμα δεν είναι αριθμητικό πια. Φαίνεται από όλα αυτά, ακόμα και αυτά που γίνονται με την Αμερική, με την Κίμπερλι, με όλα αυτά, δείχνουν την αποδυνάμωση και των θεσμών και των δυνατοτήτων που υπάρχουν και των αντιστάσεων που υπάρχουν στη χώρα και με την Τουρκία και με τους γείτονες τους άλλους και όλα αυτά. Άρα χρειάζεται ένα πολιτικό restart, μια νοπή λαϊκή εντολή, να ξέρει ο καθένας τι θέλει το αφεντικό που είναι ο λαός, και εν πάση περιπτώσει να το πω και πιο ομά, να πάρουμε και τις ευθύνες και εμείς οι ψηφοφόροι, οι εντολείς, ο λαός. Μη λέμε μόνο «Α, φταίνε οι πολιτικοί». Ναι, φταίνε οι πολιτικοί. Να γίνουν λοιπόν οι εκλογές, έπρεπε να γίνουν εκλογές, να αποφασίσουμε τι θέλουμε και τι δεν θέλουμε, ποιον θέλουμε και ποιον δεν θέλουμε, και από εκεί και πέρα με φρέσκια τη λαϊκή εντολή, με φρέσκια νοπή τη λαϊκή αντιπηγορία και τις κατευθυντήριες γραμμές, με βάση τα καινούργια όλα δεδομένα, τα οικονομικά, τα εθνικά, τα γεωπολιτικά, τα κοινωνικά, όλα τα πάντα, να χαραχτεί μια στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, πόσα χρόνια δεν ξέρω, ο ιστορικός κύκλος που ξεκινάει πόσο θα είναι μεγάλος, αλλά είναι φανερό ότι όλα αλλάζουν. Και όχι μόνο αλλάζουν, αλλά είναι και αχαρτογράφητα τα νερά αυτών των αλλαγών. Είναι πρωτοφανή σε ιστορικό της σύγχρονης ιστορίας αυτό το οποίο συμβαίνει, και εμείς εδώ περί άλλα τυρβάζουν οι ηγεσίες, οι πολιτικές, ακόμα και αυτό που γίνεται. Δηλαδή μπροστά μας έχουμε 2 τεράστια θέματα. Ήδη το ένα έχουμε φάει την κατραπακιά και ας μην μιλάνε. Άκουσα την κυρία Μενδώνη να λέει, επειδή υπάρχει το θέμα με τα κοιμήλια, το λέγαμε και τις προάλλες. Η κυρία Μενδώνη, παριστάμενη εκεί στην εκδήλωση υποδοχής στην Θεσσαλονίκη, ομολόγησε κάτι απίστευτο. Είπε ότι η επιστροφή των κοιμήλιων ισοδυναμεί με έμεση αναγνώριση της κυριότητας, ένα τεράστιο θέμα το οποίο οι Βούλγαροι, προσέξτε, γιατί λέω δεν είναι μόνο τα Σκόπια, η Αλβανία, η Τουρκία. Οι Βούλγαροι, η Βουλγαρία, με τους αρμοδίους εκεί του Μουσείου, του Εθνικού Μουσείου, βγαίνει και δηλώνει η Βουλγαρία ότι, ξέρετε, αυτά τα κοιμήλια για τα οποία έγινε όλο αυτό το σόου με τον κύριο Μητσοτάκη, προσωρινά τα δώσαμε στην Ελλάδα. Ακόμα και αυτά τα 48, δεν λέμε για τα 1300, τα υπόλοιπα 1252 που δεν παραδίδονται, ακόμα και αυτά τα 48 τα δώσαμε, λέει, προσωρινά που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή άγνωστης διάρκειας αυτός ο δανεισμός, να το πούμε έτσι. Και προσέξτε ποιο είναι το τρεις χειρότερο εν προκειμένου, ότι με αυτό το μοντέλο που πάει να πανηγυρίσει τώρα εδώ ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγύρισε με την κυρία Μενδώνη για τα κοιμήλια, αυτό είναι το μοντέλο που πάνε να κάνουν και για τα κλειπτά του Παρθενώνα. Με το δανεισμό, αυτό που έλεγε. Και ούτε καν αυτό δεν έδωσαν οι Άγγλοι. Με το δανεισμό παραπέμπει σε αυτό. Για να μην πω ότι παραπέμπει και σε όλη την διαχείριση των εθνικών θεμάτων απεμπόλησης ακόμα και των δυνατοτήτων των διπλωματικών και των νομικών που υπάρχουν για τις διεκδικήσεις. Ένα κεφάλαιο λοιπόν αυτό και ένα άλλο που έρχεται με τη Μονή Σινά. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε πει και από εδώ. Έχει πει και στη Βουλή, από το βήμα της Βουλής ο Βελόπουλος, τεκμηριωμένα και αναλυτικά τα πόσα τρεις υπολογίζεται ότι σπάνιες γαίες που είναι γύρω-γύρω από την Μονή, που εκεί είναι η ταμπακέρα, αυτό ενδιαφέρει τους Αιγυπτίους, υπάρχουν εκεί και ως φαίνεται, καθώς διαραίονται πληροφορίες ότι οι Αιγύπτιοι εισαγγελείς προκύπτουν την απόρριψη της ανέρεσης κλπ. Κλπ. Στο παιχνίδι του εκβιασμού το οποίο παίζεται προκειμένου να δεχτεί η ελληνική πλευρά, ας το πούμε έτσι, έναν ετεροβαρύ συμβιβασμό για να μην απορριφθεί εξ ολοκλήρου η ανέρεση και χαθούν ακόμα περισσότερο. Καταλαβαίνετε πως παίζεται ο εκβιασμός. Και γύρω από όλα αυτά δεν ακούμε κουβέντα. Δηλαδή δεν είναι ότι, ξαναλέω, σήμερα ο ελληνικός τύπος ζει κατά τη γνώμη μου μία από τις μεγαλύτερες μέρες ντροπής του, διότι μόνο δύο εφημερίδες έχουν το θέμα της Γκυλφόιλ, οι άλλες ούτε καν στην πρώτη σελίδα, για αυτά τα μείζωνα θέματα που έχουν να κάνουν με την εθνική ταυτότητα, τα εθνικά συμφέροντα και την προοπτική του τόπου. Αφήνω τα άλλα, τα γνωστά, τα ελληνοτουρκικά, τα καλώδια, όλα αυτά είναι πάρα πολύ γνωστά και ζητημένα. Θέματα που είναι ακόμα πιο ενδεικτικά όλων αυτών των καταστάσεων. Κοιμήλια, Μονή Σινά. Κουβέντα. Στα ψηλά. Ή στα καθόλου. Στα καθόλου καθόλου. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, σε μια Ευρώπη που διαλύεται πιθανότατα ή εν πάση περιπτώσει δεν θα έχει καμία σχέση και δεν έχει όλο ένα και περισσότερο καμία σχέση με αυτά που ξέραμε, με την Ευρώπη που ξέραμε. Και εμείς πού βαδίζουμε ως χώρα? Πού πάμε? Πού μας πάνε? Πού πάμε εμείς οι ίδιοι σε τελική ανάλυση? Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ.
1: Θέλω να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Είναι τρομερό το γεγονός ότι οι κύριοι που κυβερνούν τη χώρα τα τελευταία χρόνια έχουν αφήσει τις τράπεζες, τις οποίες εμείς έχουμε διασώσει με δικά μας λεφτά, να κλείνουν το ένα υποκατάστημα μετά το άλλο. Το πρόβλημα είναι τεράστιο στην επαρχία. αλλά και στην Αθήνα. Προσπαθώ να βρω ένα υποκατάστημα για να μπω μέσα να κάνω μια δουλειά και δεν βρίσκω. Υπάρχουν δε νησιά και δυστυχώς είναι λίγοι. Εγώ τουλάχιστον δεν θα έχω δει πάρα πολλά νησιά. Στα οποία νησιά οι δήμαρχοι λένε στους πολίτες, πάρτε όλα τα λεφτά σας από όλες τις τράπεζες και βάλτε τα λεφτά σας, και μιλάμε για λεφτά αρκετά κατά τη διάρκεια της θερινής περίοδου, έτσι, μόνο σε τράπεζα που έχει υποκατάστημα στο νησί. Δηλαδή εγώ ήμουν σε ένα νησί που είχε μόνο υποκατάστημα Εθνική Τράπεζα. Είχε ένα ATM ή Alpha Bank. Έβαζαν οι άνθρωποι την κάρτα στο ATM της Alpha Bank και το κατάστημα χαλασμένο μπλόκαρε την πιστωτική κάρτα. Τηλεφωνούσαν στην Alpha Bank, ελάτε να το φτιάξετε, ελάτε να το πάρετε, και τι έλεγε η Alpha Bank, τι λέγανε οι τύποι της Alpha Bank. Μου το λέγανε και δεν το πίστευα. Αλλά δεν μας συμφέρει. Τότε τι το έχετε? Για να μπλοκάρει τις κάρτες? Τι το έχετε τότε? Για μένα πρέπει να υποχρεωθούν όλες οι τράπεζες να συμφωνήσουν μεταξύ τους. Σε όλα τα νησιά να έχουν οπωσδήποτε ένα υποκατάστημα. Να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Να κάνει δουλειές. Να κάνει συναλλαγές. Να ρωτάει. Να ρυθμίζει. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Αποστολάκη. Και εγώ απορώ γιατί μόνο η κυρία Αποστολάκη το έχει δει το θέμα αυτό. Αφορά τους πάντες. Λοιπόν, τελειώσαμε κύριε Καψαμπέλη?
2: Τελειώσαμε.
1: Κύριε Αγιαννητόπουλε, τελειώσαμε? Είσαι σίγουρος, ε?
2: Εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο στους κτηνοτρόφους της Λέσβου που κατέθεσαν μήνυση εναντίον της κυβέρνησης για τον αυτόδη πυρετό τον οποίον άφησαν να εξαπλωθεί στο νησί και να καταστρέψει κτηνοτροφικές μονάδες. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάντε το όλοι εναντίον Μητσοτάκη, Τσιάρα, Σχοινά, όλοι, όλοι, όλοι. Μηνύσεις, μηνύσεις. Καλημέρα.
3: Η ώρα είναι 12.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις για την ολική απανθράκωση του γιού του και το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση. Από τι απανθρακώθηκε, διερωτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές πριν διαπιστώσει μετά την τραγωδία τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Θρίλερ εξελίσσεται ο θάνατος της 89χρονης στο Μενίδη, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της με μόλοπες, αμοιχές και σημάδια πάλης. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση εξετάζει ως πιθανή αιτία θανάτου την ασφυξία. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο 62χρονος γιος της, ο οποίος προσήχθη, ενώ οι αρχές εξετάζουν και μαρτυρίες για προηγούμενους καυγάδες. Προσήχθη επίσης ο ανιψιός που ειδοποίησε την αστυνομία. Σοβαρό πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες για τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με το Associated Press, Donald Trump και Marco Rubio εξετάζουν την αποπομπή της, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για αθέμητα δώρα, επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις και αίτημα 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ. Η πλευρά της Guilfoyle αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Προφυλακιστής κρίθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η συγκρατούμενή τους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η δικογραφία αφορά ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, εικονικές εταιρείες και σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε οργανωμένη απάτη και υποστηρίζουν ότι τα χρέη των εταιριών προέκυψαν από λογιστικά λάθη και χειρισμούς τρίτων. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη, με την οικογένεια να απορρίπτει το ενδεχόμενο οι ουσίες που εντοπίστηκαν να προέρχονταν από το σπίτι του τραγουδιστή. Ο δικηγόρος της οικογένειας τονίζει ότι πρόκειται για ισχυρές αναισθητικές και κατασταλτικές ουσίες που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, ενώ αναμένονται εξειδικευμένες εξετάσεις στη Γερμανία. Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν ο συνδυασμός φαρμάκων και πλασμαφαίρεσης συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και το θάνατό του. Έντονη πίεση ασκεί η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία για να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να περιορίσει την παροχή πληροφοριών και το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Πολιτική αναταραχή στη Γερμανία μετά την παρέτηση της Υπουργού Εργασίας και Συμπροέδρου του SPD, Μπέρμπελ Μπάς. Η ίδια επικαλέστηκε τον θάνατο της θετής κόρης της, αλλά και τις αυξανόμενες δημόσιες επιθέσεις που, όπως είπε, δεχόταν και από στελέχη του κυβερνητικού εταίρου. Η αποχώρησή της αυξάνει την πίεση στον κυβερνητικό συνασπισμό του Φρίντριχ Μέρτς, ενώ νέος Υπουργός Εργασίας αναλαμβάνει ο Αλεξάνδρ Σβάιτσερ. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως βόρειοι, έως 3 μποφόρ. Το βράδυ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική. Φάπες από Ευρώπη. Φάπες από ΗΠΑ. Φάπες από Βουλγαρία. Φάπες από Σκόπια. Φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα! Δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Άμυνας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτς, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας αδειάζει όλους. Ακούστε. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες. Δεν τόλμησε να πει ο Ρούμπιο το όνομα Τουρκία. Και έρχεστε και επιχαίρεστε εσείς. Τι επιχαίρεστε, είπε Τουρκία. Δεν τόλμησε να το πει. Γιατί να το πει άλλωστε. Διότι για να το πει, σημαίνει ότι εντάσσει στο πλαίσιο της αντιπαραθέσεως. Φάγαμε και μία φάπα από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Κανείς δεν μίλησε εδώ μέσα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης έβγαλε ένα ψήφισμα προχθές. Ξέρετε τι λέει, κύριε Κικίλια. Ακούστε, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Λέει στην Ελλάδα ότι πρέπει να προστατευθεί στη Βόρεια Ελλάδα η βλαχική κληρονομιά. Συμβούλιο της Ευρώπης. Πού ήταν η δική σας σύγκριση? Η δική σας εκπρόσωπη της Νέας Δημοκρατίας του Πασόκ, πού ήταν? Ψήφισμα για βλάχη μειονότητα στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε ότι ανοίγει ασκός του αιώλου. Που οι βλάχοι είναι εθνεγέρτες, εθνικοί ευεργέτες. Ψήφισμα. Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε. Ξεχάσει την περιουσία της μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια, δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιοκτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Το γενάρχη τους. Έπρεπε να το δώσετε στα Σκόπια. Γιατί και αυτοί θέλουν γενάρχη τους. Και αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Ας μαλώνουν μεταξύ τους τα σκυλιά. Τι μας νοιάζει εμάς. Το δώσατε στη Βουλγαρία. Κάνατε την Ελλάδα ο Τζανετάκο, δυστυχώς, καρπαζόης πράκτορα. Τουλάχιστον ο Τζανετάκος ήταν ηθοποιός, αλλά στην προσωπική του ζωή ήταν σοβαρός. Εσείς ήταν σοβαροί με τις επιλογές που κάνετε.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Ξεκινώ. Θα μιλήσουμε για την φοροεπιδρομή που επιβάλλουν οι της Νέας Δημοκρατίας και του Μαξίμου. Θα μιλήσουμε για το πού σπαταλά ο Έλληνας τα χρήματά του σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Τροφή, στέγη, ενέργεια. Διαλύουν τον οικογενειακό προπολογισμό. Θα μιλήσουμε για την πρότασή μας για τη ΜΟΜΑ και το έργο που έκανε η ΜΟΜΑ και πώς μπορεί να επανενταχθεί η ΜΟΜΑ στο κράτος. Μπορεί. Και επίσης εδώ για την ιστορία πρέπει να πω ότι θα μιλήσουμε για ένα σεισμό που έγινε πριν πάρα πολλά χρόνια, χιλιάδες χρόνια, και που άλλαξε την πορεία της ιστορίας στην αρχαιότητα. Και θα μιλήσουμε για τον πρώτο Έλληνα που βρέθηκε στην Ισλανδία. Ξέρετε πότε? 2.300 χρόνια πριν. Ο πρώτος Ευρωπαίος που πάτησε στην περιοχή της Ισλανδίας ήταν Έλληνας. Ναι. Μπορεί να ακούγεται ακραίο, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά είναι η αλήθεια. Ο πρώτος που πάτησε στην αρχαία, στην Ισλανδία, ήταν Έλληνας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την ιστορία, γιατί έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν με το θέμα αυτό. Οι αρχαίοι Έλληνες, οι προγονείς μας δηλαδή, επειδή μαθαίνουμε στην συμβατική ιστορία των πεμπτοφαλακιτών που γράφουν τα βιβλία, ότι μόνο έμειναν στη Μεσόγειο, δηλαδή έφυγαν από την, να πω εγώ, από τα Μέγαρα, πήγαν στο Βυζάντιο οι Μεγαρείς, ή έφυγαν οι Φωκαείς, ή αν θέλετε οι Σίμοι από την Εύβοια, η Ερέτρια, η Χαλκίδα, η Χαλκιδαίοι, και πήγαν στη Μεγάλη Ελλάδα ή στη Βόρεια Αφρική, στη Νότια Ισπανία, Αθηναίοι και Σπαρτιάτες, αλλά δεν ξεμύτησαν έξω από το Γιβραλτάρ. Έμειναν μόνο εδώ. Κατάλαβες το εννοώ? Γιατί η απόσταση από το, λέω τώρα εγώ, από τη Χαλκίδα μέχρι τη Σικελία ή μέχρι τη Νότια Ιταλία, οι Φωκαείς και τα λοιπά, Νότια Γαλλία, είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από ό,τι να βγουν έξω του Γιβραλτάρ. Τι μου λέτε δηλαδή, δεν βγήκαν έξω? Λοιπόν, πάμε στην ουσία. Οι αρχαίοι Έλληνες λοιπόν, φίλες και φίλοι, έφτασαν στα όρια του γνωστού κόσμου και περιέγραψαν έναν τόπο για αιώνες, ο οποίος έμοιαζε να ανήκει περισσότερο στο μύθο παρά στην πραγματικότητα. Η περιοχή αυτή ήταν η μυστηριώδης Θούλη. Ένας τόπος με ακραίες συνθήκες. Θούλη, κάποιοι λένε από το Θολός, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, έτσι. Όπου ο ήλιος έμοιαζε να μην δει ποτέ το καλοκαίρι, οι νύχτες διαρκούσαν ελάχιστες ώρες, έχει συννεφιά συνέχεια. Είναι περίεργη η κατάσταση στον Βόρειο Πόλο, αλλά έτσι είναι. Γύρω στο 325 π.Χ. ο Πυθέας ο Μασαλιώτης, έτσι, ξεκινάει ένα εντυπωσιακό ταξίδι προς το βορρά. Και όταν λέμε βορρά, βορρά, βόρεια. Μετά από μέρες πλεύσης, βόρεια της Βρετανίας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα περιβάλλον που δεν έχει ξανασυναντήσει. Αυτά είναι γραμμένα στις πηγές, παιδιά. Η θάλασσα, η ομίχλη, να το θολών, θόλος, θολών, ομίχλη. Ο παγωμένος αέρας δημιουργούσε ένα σχεδόν εξωπραγματικό τοπίο, κάνοντας την πλεύση εξαιρετικά δύσκολη. Όμως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό που παρατήρησε στον ουρανό. Ο ήλιος δεν έδιε όπως τον γνωρίζουν στον νότο, ενώ οι νύχτες ήταν εξαιρετικά σύντομες. Τα γράφει ο ίδιος ο Πυθέας ο Μασαλιώτης αυτά που σας λέω. Υπάρχουν πηγές. Οι περιγραφές αυτές ταιριάζουν απολύτως με τις συνθήκες που επικρατούν πολύ βόρεια, στα πολύ βόρεια πλάτη, κοντά στον Αρκτικό κύκλο. Κι όμως, μέσα σε αυτό το ψυχρό και αφιλόξενο περιβάλλον, ο Πυθέας περιέγραψε ανθρώπους που ζούσαν και επιβίωναν εκεί. Οι πρωτοβίκινγκς. Καλλιεργούσαν τη γη, συνέλεγαν καρπούς και μέλι και είχαν προσαρμοστεί στις συνθήκες του ακραίου βορρά. Τα καταγράφει ο ίδιος. Για τους αρχαίους Έλληνες αυτή η εικόνα μοιάζει απίστευτη. Πραγματικά απίστευτη. Σήμερα η Θούλη. Δεν θεωρείται απλά ένας μυθικός τόπος. Πολλοί ερευνητές την έχουν συνδέσει με πραγματικές περιοχές του ακραίου βορρά. Και εδώ, λέω, Ισλανδία, δυτικές ακτές της Νορβηγίας, αναφέρονται ως πιθανές τοποθεσίες. Έτσι, η αφήγηση του Πυθέα αποκτά μια άλλη διάσταση. Ότι πριν από 2.300 χρόνια έφτασε αυτός ο άνδρας μέχρι εκεί. Είναι αυτά που δεν ξέρουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ, γιατί τα κρύβει σημαντική ιστορία. Πάμε σε ένα φυσικό φαινόμενο που τον 5ο αιώνα π.Χ. άλλαξε τις ισορροπίες Αθηνών-Σπάρτης. Ένας σεισμός. Ανέτρεψε την ισορροπία του τρόμου μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης. Το 464 π.Χ. η Σπάρτη γονάτισε μέσα σε λίγα λεπτά από μία δύναμη που δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει.
ένα καταστροφικό σεισμό. Η Σπάρτη υπέστη τεράστια τις καταστροφές. 464, έτσι. Μετά τους Περσικούς πολέμους. Ο πυρήνας του σπαρτιατικού κόσμου και στρατού κατάφερε να επιβιώσει. Οι Σπαρτιάτες βρισκόταν στο γυμναστήριο, αντιλήφθηκαν έγκαιρα τον κίνδυνο και πρόλαβαν να βγουν έξω πριν καταρρεύσει η στέγη. Αναφέρεται, έτσι, στις πηγές. Η πόλη όμως βρέθηκε ξαφνικά με πολύ λιγότερους Σπαρτιάτες, πολίτες, και με έναν τεράστιο πληθυσμό ηλότων. 464 π.Χ. Για τους ήλωτες η καταστροφή αυτή έμοιαζε μια μοναδική ευκαιρία να αντισταθούν στη σπαρτιατική εξουσία. Οργανώνονται και οχυρώνονται στο όρος οι Θόμοι. Μετατρέποντας την περιοχή σε κέντρο αντιστάσεως. Η ήλωτος ήταν η Καλαματιανία, καταλάβετε. Από την πλευρά, αυτό που λέμε, δυτική Μάνη. Ανατολική και δυτική Μάνη. Μπροστά σε αυτή την κρίση, οι Σπαρτιάτες βρέθηκαν σε μια πρωτόγνωρη θέση. Χρειαζόταν βοήθεια. Και για πρώτη φορά αναγκάζονται να ζητήσουν στρατιωτική συνδρομή. 464 π.Χ. Από ποιους? Από τους Αθηναίους. Ζήτησαν βοήθεια από τους προαιώνιους εχθρούς τους. Από τους Αθηναίους. Το καταλαβαίνετε αυτό? Από τους Αθηναίους. Ο Αθηναϊκός στρατός έφτασε. Πήγαν οι Αθηναίοι να βοηθήσουν. Στη Σπάρτη όμως οι Σπαρτιάτες άρχισαν να φοβούνται ότι οι Αθηναίοι θα μπορούσαν να συμμαχήσουν με τους επαναστάτες. Τι είπαν οι Σπαρτιάτες? Ελάτε εδώ, γιατί οι ήλωτες, αν επαναστατήσουν, μπορεί να γίνουν παράδειγμα και για άλλους λαούς. Έχετε εσείς στην Αθήνα, έχετε πόλεις, κράτη, νησιά που τα έχετε στην συμμαχία σας, θα βρείτε κανένα μπελά. Και πίστηκαν. Έτσι λοιπόν αποφάσισαν να τους διώξουν τους Αθηναίους. Μια πράξη που προσέβαλε βαθιά τους Αθηναίους και οδήγησε στην κατάρρευση αυτής της συμμαχίας μεταξύ Αθηνών και Σπάρτης. Ήταν προσβολή να τους διώξεις. Ο σεισμός λοιπόν δεν κατέστησε μόνο τα κτίρια. Διατάραξε και τις εσωτερικές ισορροπίες της Σπάρτης. Μέσα στη Σπάρτη. Όξινε την αντιπαλότητα με την Αθήνα και άλλαξε τους σχετισμούς δυνάμεων στον ελληνικό κόσμο. Ένα φυσικό φαινόμενο ενεργοποίησε μια αλυσίδα αντιδράσεων, μια αλυσίδα επέκτασης αντιπαλότητας, ενώ τα βρήκαν στην αρχή, στην πορεία, τα χάλασαν. Τα χάλασαν, όπως λέμε. Έτσι έγινε η δουλειά. Γι' αυτό σας λέω, η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Αυτό που κάνει ο Τραμπ με τον Πούτιν τώρα είναι κάτι παρεφερές. Ο Τραμπ γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να έχει ανοιχτά μέτωπα πολλά, θέλει τον Ζελένσκι να τα βρει με τον Πούτιν. Για να μην συρθεί η Ρωσία πίσω από την Κίνα. Όχι γιατί αγαπάει τους Ρώσους και τον Πούτιν. Ξέρει πολύ καλά ο Τραμπ ότι δεν πρέπει να γίνει αυτό. Και βέβαια η Ρωσία με την Κίνα έχουν προαιώνιες διαφορές. Τώρα βοηθάει η Κίνα τη Ρωσία, αλλά να είστε βέβαιοι ότι η φιλία δεν είναι και πολύ διαπολικό φιλία, αλλά δεν είναι και στεγανή. Στεγνή ρεαλιστική πολιτική είναι. Η αναγκαστική πολιτική.

πάμε τώρα στο τι κερδίζει από την υπερφορολόγηση και την ακρίβεια η Νέα Δημοκρατία, το κράτος, για να πληρώνει μετακλητούς, λαμόγια, εργολάβους, πάροχους ενέργειας κτλ. 950 εκατομμύρια, ακούστε το νούμερο, 950 εκατομμύρια ευρώ παραπάνω από ΦΠΑ λόγω ακρίβειας εισέπραξαν. Και επιστρέφουν 20 εκατομμύρια για 15 μέρες και ζητούν και άδεια από τις Βρυξέλλες. Η υπερφορολόγηση είναι 950 εκατομμύρια. Και δίνουν 20 εκατομμύρια και τα οποία λένε ότι τα δίνουν, εν πάση περιπτώσει, με άδεια από τις Βρυξέλλες για 15 μέρες. Ανακοινώθηκε λοιπόν η επιδότηση στην Αγγλία. Ο Τραμπ τι είπε? Τέρμα η πλάκα, λέει. Τέρμα η φόρη. Όσο διαρκεί η κρίση, παίρνουν έκτακτα μέτρα. Αυτό πρέπει να κάνει και η ελληνική κυβέρνηση. 10 και 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης με κόστος 20 εκατομμυρίου για 15 μέρες. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα? Μιλάμε μια κοροϊδία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, ο ΦΠΑ απέδωσε περίπου 950 εκατομμύρια παραπάνω από τον προϋπολογισμό που ήθελε ο προϋπολογισμός, μείον 200 εκατομμύρια από τα χαμηλότερα έσοδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης, 700 εκατομμύρια κέρδος. Το κόστος για το πετρέλαιο κίνησης είναι 20 εκατομμύρια, παρακαλώ, που δίνουν. Και δεν τρέπονται κιόλας. Τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη που δίνουν, 10 λεπτά, και τα επιπλέον 5 λεπτά στο ντίζελ, φαίνεται να καλύπτονται από τα δηληστήρια και όχι από το κράτος. Δεν τα δίνει το κράτος. Κατανοητό αυτό? Κατανοητό. Όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός ψεύδεται και 25/9 στο Bloomberg λέει ότι η μείωση φόρων στα καύσιμα θα μπορούσε να γίνει με εξαίρεση από την Ευρώπη. Ψέμα. Η οδηγία και ο κανονισμός 2024 του 1263 αναφέρει ότι στις καθαρές δαπάνες εξαιρούνται ήδη τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα. Έκτακτα και προσωρινά μέτρα. Και υπάρχουν τα περιθώρια. Μπορεί να δώσει λεφτά. Πρωτογενές πλεόνασμα του 25. 12,1 δις. 12,1 δις. Πλεόνασμα από φόρους. Στόχος προϋπολογισμού 9,2 δις. Μαξιλάρι ρευστότητας 39 δις. Πρόωρη αποπληρωμή χρεών, τα βατζιλίκη για να πληρώνουμε πανάκριβα, 13 δις. Επιδότηση στην Αγγλία 20 εκατομμύρια ευρώ για 15 μέρες. Σοβαρά μιλάμε τώρα? Σοβαρά μιλάτε? Σας κοροϊδεύουν, σας κλέβουν και όλα και ευχαριστώ. Αν δεν φταίτε εσείς οι απλοί φτωχοί Έλληνες, φταίνει είναι ο Έλληνες κομματικά τυφλά δίποδα. Που ό,τι πει ο Μητσοτάκης, ό,τι πει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, άσχετα αν είναι άργοι τεμπελχανάδες, δεν τους νοιάζει. Δεν πάνε να καταστραφεί η γη, η Ελλάδα, οι νέοι μας, τα παιδιά μας? Εγώ να είμαι καλά, λέει ο άλλος. Αφού το κόμμα με βόλεψε, εγώ να είμαι καλά. Πάμε στο άλλο. Τι ροκανίζει το εισόδημα, φίλες και φίλοι, περισσότερο στην καθημερινότητα του πολίτη? Τρόφιμα, ενέργεια και στέγη. Στέγη. Και λίγη λύση λέει. Για τη στέγη υπάρχει λύση, ρε παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε τον ΟΕΚ, Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, όπως ήταν παλιά, και να βρούμε μέσα από τους δήμους 200.000 ακίνητα σε δύο χρόνια. Μέσα σε δύο χρόνια υπάρχουν ακίνητα στους δήμους. Σύμφωνα με την έρευνα της Ελστάτ για το 25, μέσα ετήσια δαπάνη για αγορές είναι 21.800 ευρώ, αύξηση 5,5%. Σε σύγκριση με το 8, μειωμένη κατά 12%. Ακούστε, πάμε λίγο στα υπόλοιπα. Ο οικογενειακός προϋπολογισμός κατευθύνεται 20% περίπου στα τρόφιμα, 20%. 14% στη στέγαση και μεταφορές 13%. Η δαπάνη για τη στέγαση αυξήθηκε κατά 8,3% και μεταφορές κατά 8%. Για εστιατόρια, καφέ, ξενοδοχεία κατά περίπου 5%. Εδώ βάζω και τον τουρισμό όμως μέσα. Οι τουρίστες. Για να ξέρουμε τι λέμε. Κρέας, μέση μηνιαία δαπάνη 83 ευρώ ανά νοικοκυριό, αυξημένη κατά 9,9% στην τιμή. Το φτωχότερο 20% του πληθυσμού, τα τρόφιμα και η στέγαση, απορροφούν το 54% της δαπάνης. Το ενίκιο στο 17,3%. Και τι λέει η ελληνική λύση? Μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ενικίου, της στέγασης. Να έχει σπίτι ο κάθε Έλληνας πολίτης. Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Ενεργοποιούμε τη μόμα εκτάκτως. Να θυμηθούν λίγο οι μικρότεροι, οι μεγαλύτεροι θυμούνται. Τι ήταν η μόμα και τι δουλειά έκανε. 1957 ιδρύεται η μόμα και μεικτές ομάδες μηχανικών ανασυγκροτήσεως, παρακαλώ, έτσι λεγότανε. Μια στρατιωτική υπηρεσία που θα αναλάβει να χτίσει υποδομές εκεί που κανείς άλλος δεν έφτανε.
Δηλαδή στην Προυσιώτισσα. Ξέρεις την Παναγία την Προυσιώτισσα. Μπράβο. Στο Καρπενήσι. Μπράβο. Εκεί η Μόμα άνοιξε το δρόμο. Δεν υπήρχε δρόμος. Μονοπάτι ήταν. Συγκαλά η Μόμα. Στα ορεινούς όγκους η Επταετία και η Μόμα άνοιξαν δρόμους, παιδιά. Πού? Και στην Κρήτη, παντού όπου υπήρχε ορεινός όγκος. Η Μόμα. Δημιουργούνται λοιπόν 7 μονάδες. 7 μονάδες. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Πάτρα, Λαμία, Λάρισα και Ιωάννινα. Στη Μόμα εργάζονται μαζί μηχανικοί και στρατιωτικοί. Οδηγοί και εργάτες με δικό τους στόλο μηχανημάτων. Ακούστε, με δικό τους. Αναλαμβάνουν έργα οδοπίας, αντιπλημμυρικά έργα, αποκαταστάσεις μετά από καταστροφές. Τα έργα, τα καναλέτα που λέμε στον Κάμπο, ας πούμε στην Μπέλα, στο χωριό μου, τα έκανε 7 ετία και ακόμη παραμένουν ίδια. Δεν έχουν χαλάσει ποτέ. Ο δρόμος που συνδέεται τον παλιό μιλότοπο με τον Αξό και τον νέο μιλότοπο κατά το παρελθόν, η 7 ετία τον έκανε και δεν χάλασε ποτέ. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σε πολλά χωριά οι δρόμοι που ένωσαν πόλεις θυμίζουν ακόμα και το όνομά τους. Τα άνοιξε η Μόμα. 1992. Ύστερα από τόσα χρόνια καταργείται από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, παρακαλώ. Για να πάρει έργα ο εργολάβος, οι φίλοι του εργολάβη. Ό,τι κάνει ο πατέρας, κάνει και ο γιος. Άντε τώρα. Το 2015 ιδρύεται η ΜΟΜΚΑ. Μια νέα υπηρεσία με παρόμοιο ρόλο. Βέβαια, σταμάτησε. Ιδρύθηκε, αν δεν λειτουργήσε ποτέ. Κάτι στην Ικαρία έκανε ο Καμένος εκεί, κοντά στο σπίτι που είχε μπασκετώσει, κάτι δρόμους έκανε στην περιοχή εκεί. Και καλά έκανε και σε όλη την Ελλάδα που να κάνει η ΜΟΜΚΑ, η ΜΟΜΑ, η ΜΟΜΚΑ, αλλά γεια σας. Πού να αφήσουν ρε οι εργολάβοι ρε. Πού να αφήσουν οι εργολάβοι με κυβερνήσεις εξαρτημένες από εργολάβους, καναλάρχες, πλουτοκράτες να γίνει ΜΟΜΑ. Μόνο με την ελληνική λύση θα γίνει ΜΟΜΑ. Μόνο με εμάς. Μόνο με εμάς. Η Ελλάδα χρειάζεται ηγεσία. Δεν έχουμε ηγεσία. Είδαμε το Ρούμπιο τι έγινε. Μας είπε νέα συμφωνία Πρεσπών, εκεί πάτε. Θέλετε, δεν θέλετε. Μας το είπε κομψά. Διπλωματία και ιδιώτες λέει μαζί, βρείτε λύση. Κατανοητών. Τι σημαίνει ηγεσία. Βγαίνει ο Τραμπ και λύνει προβλήματα. Πώς το έλυσε. Ανακοίνωσε. Υπογράφω, λέει, οδηγία, συμφωνία. Ποια είναι αυτή, συγκεκριμένη οδηγία. Τέλος στον ειδικό φόρο. Τέλος στη φορολόγηση των καυσίμων. Έκτακτη κρίση έχουμε. Έκτακτα μέτρα λαμβάνω. Αυτό σημαίνει ηγέτης. Όχι να λέει, και τι κάναμε τώρα, να σου πω εγώ. Μας έλεγαν ότι δεν μπορούν να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωση γιατί λέει θα χάσουμε λεφτά από τον προϋπολογισμό. Ψέματα! Ήδη χάνουμε λεφτά, το είπα στην ΕΡΤ. Ήδη χάνουμε χρήματα. Από τον ειδικό φόρο κατανάλωση λόγω μειωμένων πωλήσεων, γιατί αντί να βάλω 50 ευρώ βάζω 40, είχαμε απώλεια 224 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι τόσο βλάκες, είναι τόσο ηλίθιοι που δεν ξέρουν τα απλά οικονομικά και την ελευθερία του εμπορίου. Όταν η τιμή αυξάνεται, είναι βέβαιο ότι ο άλλος θα αγοράσει λιγότερη ποσότητα, ρε. Να μην σας πω κανένα κουβέντα άσχετη του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και του Μαξίμου, Ανδρουλάκηδες, Μητσοτάκηδες και όλοι αυτοί οι άεργοι που είναι εκατομμυρίου και τους ψηφίζετε και από πάνω. Πώς είναι δυνατόν να βάλει όδηση ποσότητα την 50 ευρώ, θα βάλει 40 ευρώ, θα βάλει 30 ευρώ. Και τι κάνετε, αντί να μειώσετε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, χάσαμε τα λεφτά. Να μην ρίξω τη μούτζα τώρα. Πώς το κάναμε παλιά, όρσε, με τον Κωνσταντάρα. Τι να σας κάνω, ξαναψηφίστε τους.

0: Θέλω να πω κάτι. Επειδή πηγαίνω τη βδομάδα δύο φορές τουλάχιστον στις Λαϊκές. Τουλάχιστον. Οπότε μπορώ να πάω και τρεις. Αυτό που συμβαίνει στις Λαϊκές πραγματικά με κάνει να αισθάνομαι τόσο καλά και τόσο μεγάλο το βάρος. Υπάρχουν βέβαια μερικές περιοχές όπου εκεί είναι όπλουτοι των Νεοδημοκράτες, βόρεια προάστια, λίγο στα νότια εκεί κάτι βάρη, λιφάδες κτλ. Αυτή είναι η βολεμένη του συστήματος που τους βολεύει ο Μητσοτάκης, το Μαξίμου και οι υπόλοιποι, είτε είναι Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Αυτή είναι βολεμένη, παιδιά. Να ξέρετε. Δεν αλλάζουν εύκολα. Αλλά υπάρχουν, πλέον έχει ανασυνταχτεί το εκλογικό σώμα. Και φαίνεται από τον κόσμο. Πήγαινα, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή, στα βόρεια προάστια το 23, και 4-5 άνθρωποι μου λέγανε καλημέρα μέχρι εκεί. Τώρα πας και βλέπεις ο κόσμος τελείως διαφορετικός. Γι' αυτό και εδώ θα πάθουν πλάκα στις εκλογές. Θα το βρουν μπροστά τους. Πήγαμε λοιπόν στην Αγία Παρασκευή, ανεβαίνοντας αριστερά, πώς λεγότανε, Κοντόπευκο, κάπως έτσι λέγεται η περιοχή.
1: Να και ένας καλός. Το χρειαζόμεθα, αγαπητέ μου, κάθε φορά σε βλέπω. Ευχαριστούμε για τον.
2: Εντάξει, προσπαθώ.
1: Δώσε πόνο.
2: Δεν
1: δώσε
2: είναι πόνο, εύκολα, δηλαδή. Προσπαθώ, δεν ξυπνάει εύκολα ο Έλληνας. Έχει πρόβλημα. Στην αφύπνιση.
3: Μακάρι να ήταν όλοι σαν και σένα.
2: Πού είσαι, αγόρι μου. Μ' αρέσει το καπελάκι σου, μ' αρέσει. Από το 19 το λέω. Τι κάνετε, καλά είστε.
4: Τι κάνετε, κύριε.
2: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
5: Σε χαίρομαι πάρα πολύ.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου. Καλά είσαι.
6: Τι γίνεται.
2: Όλα καλά. Πώς είστε. Άστο. Δώσε το χέρι μόνο και πάρε τα λεφτά. Δώσε το χέρι που είναι λερωμένο. Τι κάνετε, κυρία μου. Καλά είστε.
7: Θα πείτε πόσο θα τα παίρνουμε.
2: Δεν θα τα παίρνουμε.
7: Δεν θα τα παίρνουμε καθόλου.
2: Δεν θα υπάρχει. Όχι, γιατί είναι ακριβά. Γιατί θα καλλιεργούν οι αγρότες.
8: Και μου κάνετε καλά,
2: μη είσαστε. Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε.
8: Σας βλέπω στην τηλεόραση.
2: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πού είσαι, ρε καπετάνιο. Είστε καλά. Καλά. Να είσαι καλά. Όχι στο Θεό. Σπούντος. Σπούντος, ναι. Παραγωγός. Ναι. Σας γουστάρω, σας παραγωγός.
9: Ακούμε και ευχαριστώ που είναι 2-5.
2: Σε μένα μετά, λες, εγώ τα λέω το 19.
9: 2-5 το πετρέλαιο.
2: Έχω πει θα έρθει πίνα.
9: Είμαστε και ευχαριστημένοι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Τι κάνετε, καλά είστε. Τι κάνετε, να είστε καλά. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Μόνο εσείς είστε ειλικρινείς.
0: Παλεύω.
1: Καλά να είστε.
0: Τι κάνετε. Όλα καλά, κότσου. Να είστε καλά. Τι κάνετε. Πρώτα οι κυρίες είπαμε. Καλά είστε.
2: Καλά.
0: Να είστε καλά πάντα. Έλα, αρχηγέ. Να είστε καλά.
3: Καλά. Είστε καλά.
0: Πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά. Να είστε καλά.
4: Δεν θέλω να το σχολιάσω περισσότερο. Ας πάνε οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί χωρίς ΜΑΤ, χωρίς συνοδείες να πάνε εκεί. Εγώ πάω μόνο με τους πολιτευτές κάθε περιοχής. Πάντα. Πάντα, παιδιά μου, γιατί δεν πάτε. Να πάτε όλοι. Να πάτε, να δείτε τι καλά θα φάτε. Δεν ξέρω τι θα φάτε, γιατί έχει διάφορα ζαρζαβατικά εκεί και έχει και διάφορα αυγά και ντομάτες, διάφορα. Αν τολμήσουν, ας το κάνουν. Σιγά μην πάνε. Μαζεύονται στη βόλεψή σου με τους κομματικούς κλεκαδόρους, έτσι κροκοτάνε και να πούνε «Αμπο, τι ωραία που τα κάναμε και τι ωραία που τα είπαμε». Βγαίνει ο Τσίπρας, λέει τις ανοησίες του. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει τις ανοησίες του και ο κόμμας από κάτω χειροκροτάει. Όχι ο κόσμος, οι δικοί τους, οι κλακαδόροι, οι μυζαδόροι που τους έχουν οικονομήσει από το κράτος.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Κύριε Υπουργέ, εάν αυτή η κυβέρνηση αλλά και οι υπόλοιπες κυβερνήσεις στη χώρα γνώριζαν την αρχαία ελληνική γραμματεία και έχετε και έναν περισπούδαστο και τον κύριο Σπύρο Γεωργιάδη να σταμάθει, θα έβλεπαν, μια και ο Ρούμπιο χθες ύμνησε την αρχαία Ελλάδα από την πνίκα, θα έβλεπαν ότι εσείς ως κυβέρνηση κάνετε τα ακριβώς αντίθετα από ό,τι κάνουν οι αρχαίοι Έλληνες. Θα σας απαντήσω ως εξής. Τι έλεγε ο Ξενοφόντας στο έργο περί προσόδου? Ένα βιβλίο για την οικονομία. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε πριν από 2.300 χρόνια ένα βιβλίο για την οικονομία. Το πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία των Αθηνών. Πολυκράτος τότε, κύριε Υπουργέ. Να τα πείτε στον Πρωθυπουργό, μας τα μάθει. Λοιπόν, λέει ακριβώς τα αντίθετα από ό,τι κάνετε. Ακριβώς τα αντίθετα. Μιλάει για κρατική επένδυση στις υποδομές των λιμανιών, η οποία, λέει ο Ξενοφόντας, δημιουργεί σταθερά έσοδα και μετατρέπει την πόλη σε ελκυστικό κέντρο διεθνούς εμπορίου, και προτείνει συγκεκριμένα πράγματα. Δημόσιες υποδομές για τα λιμάνια, οικοδόμηση ξενοδοχείων καταλυμάτων για ναύπηρους και έμπορους, δημιουργία εμπορικών κέντρων και αγοραπολισία αγαθών. Δεύτερον, που λέει ο Ξενοφόντας, αξιοποίηση της ναυτικής δύναμης. Τα λιμάνια είναι απαραίτητα για την αξιοποίηση της ναυτικής ισχύως, λέει ο Ξενοφόντας. Τρίτον, κρατικά πλοία προσενοικίαση. Δημιουργία κρατικού εμπορικού στόλου, όπου θα ενοικιάζονται εμπορικά πλοία σε ιδιώτες, αυξάνοντας έτσι τα δημόσια έσοδα. Θα μου πείτε, είναι μια άλλη εποχή. Ναι, αλλά η οικονομία είναι η ίδια. Παραγωγή πλούτου, εμπόριο, διακίνηση, μεταφορές, αγορά, καταναλωτική. Απλά πράγματα. Τώρα, πώς εσείς από το κρατικό, ισχυρό κράτος φτάσατε στο ξεπούλημα, είναι η δική σας λογική. Διότι είμαστε η μοναδική χώρα που ξεπουλάει τα πάντα. Αν μου δείξετε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που έχει ξεπουλήσει τα πάντα ή που δεν επαναγοράζει τις κρατικές υποδομές, να το συζητήσουμε. Και επειδή είστε υπουργός αρμόδιος για την ναυτιλία, θα ήθελα, κύριε Γρηγόρη, να σας πω το εξής. Δεν θα σας κάνω κριτική για τα εγκλήματα που έγιναν και από τον Τσίπρα και από τον Ανδρουλάκη και από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τους αλλήλους. Θα σας πω όμως τι μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε τους αλλήλους εσείς ως κυβέρνηση. Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι μια ανταγωνιστική χώρα στην αλλήλεια με την Ελλάδα, κύριε Υπουργέ. Δεν μιλάω τώρα ως εχθρό. Λέω ότι έχει αλλήλεια, έχουμε αλλήλεια, έχουν καραβάκια, έχουμε καραβάκια. Ο ανταγωνιστής μας λοιπόν τι κάνει? Ακούστε. Επιδοτεί την αλλήλεια ανακυλό. Επιδοτεί τα καύσιμα οριζόντια αφορολόγητο, είναι το καύσιμο. Μειώνει ουσιαστικά δραστικά το λειτουργικό κόστος των ψαράδων και των τουρκικών αλλιευτικών. Τρίτον, δίνει, κύριε Υπουργέ, χαμηλότοκα δάνεια, μηδενικά δάνεια, μηδενικά επιτόκια, μέσω της κρατικής αγροτικής τράπεζας για να αλλάξουν καραβάκια για να τα κάνουν σύγχρονα οι ψαράδες τους. Και τέταρτον, κύριε Υπουργέ μου, κάτι που δεν τόλμησε ποτέ το ελληνικό κράτος να κάνει, στέλνει τουρκικές ακτεωρούς 100 και 200, ναυτικά, 200 μέτρα από τις ακτές των ελληνικών νησιών, π.χ. Σαμοθράκη, Θάσο, που εκεί ουρλιάζουν οι Έλληνες ψαράδες, για να εκφοβήσει τους Έλληνες ψαράδες 200 μέτρα μακριά από τη Θάσο. Τουρκικά πολεμικά. Εμείς, όταν καλούν οι ψαράδες στο λιμενικό, το λιμενικό κρύβεται στο λιμάνι. Έτσι δεν προστατεύεται η αλλήλεια και δεν μπορεί να γίνει ανταγωνιστική. Πάμε και στα υπόλοιπα. Εγώ σας λέω ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε τον επέσχυντο νόμο Τσίπρα. Τον αλλάξατε. Ο νόμος που επέτρεπε στους Τούρκους να ψαρεύουν όπου θέλουν, ό,τι να θέλουν. Νόμος του Τσίπρα. Δεν τιμωρούνταν οι Τούρκοι ψαράδες. Μηδενική ποινή. Ερχόταν έξω από την Τίνο, ψάρευαν και δεν τιμωρούνταν. Η Νέα Δημοκρατία το έκανε ποινικό αδίκημα. Της αποδίδω το θετικόν. Πείτε μου, κύριε Υπουργέ, εσείς ως υπουργός, πόσες φορές συλλάβατε τουρκικό σκάφος να ψαρεύει στα ελληνικά χωρικά ύδατα το λιμενικό? Για να βοηθήσουμε την ελληνική αλλήλεια, ρε παιδί μου, δεν λέω εγώ να κάνουμε πόλεμο, αλλά έρχεται έξω από την Τίνο 150 μέτρα άλλος και ψαρεύει. Πόσες φορές έκανε ρεσάλτο το λιμενικό ή έλεγχο? Θα σου πω εγώ. Ούτε μία. Πώς προστατεύεις λοιπόν την αλλήλεια? Και λέω το εξής. Και ρωτώ τον Υπουργό να μου απαντήσει. Υπήρχαν κονδύλια για τους ψαράδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ποσό ήταν? Οι ψαράδες ισχυρίζονται και οι δημοσιογράφοι ήταν 500 εκατομμύρια ειδικά για την αλλήλεια. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας τα λεφτά αυτά τα έδωσε στους ψαράδες ή αγόρασε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και κάποια άλλα πράγματα? Αγόρασε το λιμενικό ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κύριε Υπουργέ, ναι ή όχι, αντί να δώσει τα λεφτά στους ψαράδες?
Και πόσα είναι, ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια, 10, 50. Δώστε τα. Γιατί το ελληνικό αλλιευτικό σκάφος, ξέρετε, δεν είναι απλά ένα σκάφος που ψαρεύει, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι ένα σκάφος που ανεβάζει την ελληνική σημαία στο Αιγαίο μας, στη Μεσόγειο, στις θάλασσες που οι Έλληνες από την αρχαιότητα όργωναν εντός εισαγωγικών. Αλίευαν. Πάμε και στα υπόλοιπα λάθη που κάνατε όλοι σας εδώ μέσα. Και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι. Η Ελλάς επί χιλιάδες χρόνια μεγαλούργησε έχοντας την ναυπηγία δικά της. Όταν εγώ ακούω τον κύριο Προκοπίου να δίνει 8 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή το 16% των παραγγελιών των ναυπηγείων της Κίνας, να είναι από έναν εφοπλιστή που να πάρει και να σηκώσει, δεν μπορούσε η Ελλάδα να έχει ναυπηγεία και τα λεφτά να μένουν εδώ μέσα, κρατικά ναυπηγεία. Καταστρέψατε τα κρατικά ναυπηγεία από λάθος επιλογές, βολεύατε χρυσοκάθαρους λαχοκέφαλους, τα βάλατε μέσα και τα ξεπουλήσατε. Όταν Έλληνες εφοπλιστές, τη Hyundai της Κορέας, το 1/3 των παραγγελιών, 5.000 πλοία χτίστηκαν εκεί. Δεν μπορούσε να τα έχει η Ελλάδα αυτά. Η Ελλάδα μεγαλούργησε με ναυπηγεία της από την εποχή του Ομήρου και πριν. Κάναμε αποικίες με τα σκάφη μας. Φέρναμε εμπορεύματα σε όλη τη Μεσόγειο και από όλη τη Μεσόγειο. Τα ξεχάσατε αυτά. Και τότε θα κάνουμε ένα καρδόσυφλο. Ποιος θέλει αυτό? Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Πασόκ έκανε τα δύνατα δυνατά. Δεν λέω για το Ανδρουλάκη που δεν κυβέρνησε. Γραμματέας του κόμματός ήσατε. Δεν κατάλαβα τι είναι από παρθενογέννηση μου βγήκε. Μια ζωή Πασόκ ήταν στο κόμμα. Μια ζωή. Μια ζωή ήταν μες στο κόμμα. Γραμματέας επί Βενιζέλου, κολλητός όλων των αρχηγών. Τώρα μην ξεχνιόμαστε. Μην διαγράφουμε την ιστορία του καθενός εδώ μέσα. Πάμε και στα άλλα. 180.000 απασχολούνται σε ελληνικά πλειόκτητα πλοία εργαζόμενοι. Ξέρετε πόσοι κύριοι υπουργοί είναι οι Έλληνες? 12.000. Δηλαδή 6,6%. Ξέρετε πως τα χρήματα χάνουμε από μισθούς? 3 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Λεφτά που θα μπορούσαν να μπαίνουν στον προϋπολογισμό. Αυτά προτείνει η ελληνική λύση. Και επειδή δεν θέλω να το αναλύσω όλο σήμερα, καταθέσω στα πρακτικά, κύριε Υπουργέ, το πρόγραμμά μας. Πάρτε και αντιγράψτε πάλι. Εδώ είναι. Έτσι κι άλλως αντιγράφετε συνεχώς. Λέμε 120 δόσεις από το 2019-20, το λέτε τώρα εσείς. Τώρα το λέτε. Λέγαμε, ακούστε, άκουσα ένα αριστερό κόμμα το πρωί να μιλάει για τον οργανισμό εργατικής κατοικίας. Μα το λέμε από το 2019-20 εμείς. Λοιπόν, καλά κάνετε και αντιγράφετε, αλλά πείτε και από πού τα βρίσκετε επιτέλους. Πείτε την πηγή, ρε παιδιά. Πείτε, εκείνος το έπερε, παιδί μου, και συμφωνούμε μαζί του. Ο λογοκλοπή είναι αδίκημα. Πάμε και στα υπόλοιπα. Πάμε στην οικονομία. Τι προτείνει η ελληνική λύση? Κύριε Υπουργέ, να πείτε στον Υπουργό Οικονομικό, τον κύριο Πιανακάκη, ο οποίος μαθαίνω ότι ασχολείται με κάτι funds τώρα, που θα έρθουν στην Ελλάδα. Ναι, φέρνει κάτι funds, λέει, κάτι Dubai, κάτι τόνα. Να τα φέρει καλά είναι τα funds, εγώ διαφωνώ. Ποιο είναι το γραφείο που ανέλαβε τα funds, ξέρετε? Μαθαίνω. Ο Ιός Καρατζά. Δηλαδή, δίνει δουλειά στον Ιό Καρατζά. Τουλάχιστον είναι έντιμος ο πρωθυπουργός. Ο Καρατζάς ο πατέρας τον διόρισε στην Εθνική, βολεύει τώρα το γιο ο κ. Μητσοτάκης. Έτσι πάει η δουλειά. Τα λέω για να καταλάβετε ότι αυτό κράτος που φτιάξατε είναι γεμάτο από μπόχα και από σύψη. Βγάζει πτωμαίλα. Αυτό το πτώμα που κάνατε εσείς και το κάνατε ελληνικό κράτος, εμείς το ξανακάνουμε ισχυρό, δυνατό, αξιοπρεπές κράτος. Μπορείτε να κάνετε κάτι πολύ απλό που δεν κοστίζει για τίποτα. Αφαιρείτε από τις δυσβάστακτες εισφορές ένα ποσό 200 ευρώ και το δίνετε σε αύξηση μισθών. Απλά πράγματα. Κάνετε τον εργοδότη, όχι να του δώσουμε αύξηση 1000 ευρώ στον κάθε εργαζόμενο, του δώσουμε μια αύξηση 200-300 ευρώ, αλλά κάνετε σε έκτακτες κρίσεις, παίρνεις έκτακτα μέτρα για να βοηθήσεις τον απλό Έλληνα πολίτη. Και πάμε και στα εθνικά. Ρε τι πράγμα αυτό με το Ρούμπιο στην ψευτοαριστερά και στην αριστερά. Ρε τι πάθε με το Ρούμπιο σήμερα. Να σας πω κάτι, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Να συμφωνήσουμε σε κάτι. Ήρθε ένας άνθρωπος εδώ. Έπρεπε να τον πετάξουμε τις κλωτσίες έξω. Δεν τον καταλαβαίνω. Να κάνουμε κριτική, ναι. Να του πούμε, όχι, δεν έρχεσαι. Χάι, φύγε από εδώ. Εξάλλου, ακόμα και η αρχηγή σας, άκουσα και την κυρία Δούρου αλλά και τον κύριο Τσίπρα της άλλης αριστεράς, της ψευτεύτερης αριστεράς, που λίγο αριστερά είναι, να λένε κάτι για την πνίκα. Ότι κακώς πήγε στην πνίκα ο Ρούμπιο. Μισό λεπτό, ρε παιδιά, στην πνίκα πήγε και ο Μακρόν. Τα ξεχάσαμε αυτά. Εκεί δεν διαμαρτυρηθήκατε. Εδώ διαμαρτύρεστε. Καλά, καλό το φωνιάδα στο λαό Αμερικάνη και οι πορείες που έκανε παλιά ο Τσίπρας, αλλά το μόνο που τόλμησε να ψελίσει είναι αυτό. Θα τα πούμε στην πορεία. Η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, θα πούμε αλήθειες εδώ. Φάγαμε φάπες από παντού. Ακούστε. Φάπες στην εξωτερική πολιτική.
Φάπες από Ευρώπη, φάπες από ΗΠΑ, φάπες από Βουλγαρία, φάπες από Σκόπια, φάπες από Αλβανία. Γίναμε καρπαζόης πράκτορας του πλανήτη με την εξωτερική σας πολιτική. Και θα σας το αποδείξω τώρα. Από το Μάιο, μάλλον Μάρτιο, μας έλεγαν οι εφημερίδες που ελέγχει η Νέα Δημοκρατία, θα έρχονταν ο Τραμπ. Το Μάιο, τον Ιούνιο, τον Ιούλιο. Φάπα δεν ήρθε ποτέ. Πήγε στην Τουρκία όμως. Μετά μας είπαν θα έρθει ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάμινας, πώς λέγεται, όχι ο Ρούμπιο, ο Σχάτς, πώς λέγεται, ο περίεργος τύπος αυτός του πολέμου τους. Ούτε αυτός ήρθε. Και έρχεται ο Ρούμπιο. Και με μία φράση μας αδειάζει όλους. Ακούστε. Η διπλωματία και η ιδιωτική πρωτοβουλία, βλέπε γαλλική εταιρεία καλώδιο στην Κάσο, πρέπει να υπάρχουν. Για να μην υπάρχουν προστριβές με τρίτες χώρες.

0: Άλλη φάπα. Μονή Σινά. Ο εισαγγελέας το πρότεινε. Ξεχάσει την περιουσία της μονής. Φάπα από Βουλγάρους. Πήρατε τα κοιμήλια. Δεν πήρατε τίποτα. Σας τα παραχώρησαν. Το ιδιοκτησιακό παραμένει στη Βουλγαρία. Και δώσατε στους Βουλγάρους το Σαμουήλ. Το γενάρχη τους. Έπρεπε να το δώσετε στα Σκόπια. Γιατί και αυτοί θέλουν γενάρχη τους. Και αφήστε να φαγωθούν μεταξύ τους. Ας μαλώνουν μεταξύ τους τα σκυλιά. Τι μας νοιάζει εμάς. Το δώσατε στη Βουλγαρία. Κάνατε την Ελλάδα ο Τζανετάκο, δυστυχώς, καρπαζόης πράκτορα. Τουλάχιστον ο Τζανετάκος ήταν ηθοποιός, αλλά στην προσωπική του ήταν σοβαρός. Εσείς ήταν σοβαροί με τις επιλογές που κάνετε. Εγώ δεν καταλαβαίνω τα πανηγύρια της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις. Ότι ο κάθετος άξονας λέει καλός. Από πού είναι καλός, κύριε? Ο κάθετος άξονας είναι καλός για την Ελλάδα? Αυτό βολεύει μόνο τους Αμερικανούς. Πρώτον. Δεύτερον και κυριότερο. Θα πάρει φυσικό αέριο φθηνό ο Έλληνας? Μπορεί γεωπολιτικά να πω είναι αναβάθμιση. Αλλά γεωοικονομικά, λέω, κερδίζει κάτι η Ελλάδα? Όχι. Κερδίζουμε κάτι εμείς? Τέλη διελεύσεως κάτι κερδίζουμε? Όχι. Να λοιπόν γιατί Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης, κοινός παρανομαστής, κοινή πολιτική, ίδια άποψη. Λοιπόν, και δεν λέμε να μην γίνει, να γίνει. Αλλά όχι να χαίρεστε για κάτι που δεν κερδίζει ο Έλληνας πολίτης. Το ότι ο Πρωθυπουργός είναι ίδιος με τον κύριο Τσίπρα αποδεικνύεται και για άλλα, για άλλα πράγματα. Να του πω λοιπόν το εξής. Ο πρόεδρος της Βουλής έχει μια μήνυση στο συρτάρι του που κατατέθηκε από την Ελληνική Λύση. Μηνυτήρια αναφορά για τα όσα είπε ο Άδωνος Γεωργιάδης για τον Τσίπρα. Τα πήρε. Τα πήρε για την αλλαγή του ποινικού κώδικα. Γιατί ο κ. Κλαμάνης δεν τη φέρνει εδώ να τη συζητήσουμε? Να αποδειχθεί, τα πήρε ο Τσίπρας από τον Ολιγάρχη ή δεν τα πήρε, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας? Αλλά τον καλύπτει ο Μητσοτάκης τον Τσίπρα. Καλύπτει ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό λέω, είστε τόσο ίδιοι και τόσο προβλέψιμοι τελικά. Και πάμε και στους Ολιγάρχες. Τα μάθατε στη Νέα Δημοκρατία, τα βρήκατε με τους Ολιγάρχες τώρα, ε? Τα βρήκατε με τον έναν, τα βρήκατε με τον άλλον, τα βρήκατε με τον τρίτον, τα βρήκατε με όλους. Επειδή λοιπόν εμείς βλέπουμε στο παρασκήνιο τι γίνεται και την κινητικότητα Χατζηδάκη, θέλω να ρωτήσω κάτι στο Πασόκ. Επειδή των Ολιγαρχών τα παιδιά, οι Έλληνες νεοπολιτικοί, πριν πεινάσουν, ενώ χάσουν την εξουσία, μαγειρεύουν τη συγκυβέρνηση, λαϊκή παροιμία είναι αυτή, ρωτώ, εάν φύγει ο Μητσοτάκης και πάει ένα ταξίδι, ρε παιδί μου, στην Ευρώπη, ο Χατζηδάκης και ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας θα συγκυβερνήσουν την επόμενη μέρα? Ε, ρωτώ, είναι το σενάριο που παίζει από τους Ολιγάρχες, ναι ή όχι? Γιατί ακούγεται, κύριε Πολάκη. Όχι, λέω, δεν είσαι Τσίπρας εσύ. Εσύ δεν είσαι Τσίπρας. Το ξέρω, δεν είσαι Τσίπρας. Άμα έσαι να μπορείς. Λέω, Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης. Έχουν σχέση τα σενάρια αυτά? Να βγουν δημοσίως και να πούνε, δεν θα συγκυβερνήσουμε ούτε με Χατζηδάκη ούτε με κανέναν αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Να το πούνε. Γράφεται στον τύπο, κύριε Μάτζο. Η κριτική πλην Πολάκη τα βρίσκουν μεταξύ τους. Χατζηδάκης, Ανδρουλάκης. Υπάρχει ένας Πολάκης που διαφωνεί μαζί τους. Ψάξτε το λιγάκι. Ξέρω τι σας λέω εγώ. Ξέρω. Και επειδή από Κοτσάνες χορτάσαμε και πιέζει ο χρόνος, κύριε Υπουργέ, θα σας πω. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και είπε Κοτσάνες στο ΣΕΒ. Τι Κοτσάνα μόλις ο άνθρωπος? Αυξήθηκε, λέει, αυξήθηκαν η παραγωγικότητα και επενδύσεις στην Ελλάδα. Κοτσάνα χοντρή. Τέτοια Κοτσάνα δεν τη λέει ούτε μαθητής του δημοτικού. Ποιες επενδύσεις αυξήθηκαν? Βγαίνει ο ΣΕΒ και τον αδειάζει μετά από λίγη ώρα. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Μέσα στη... Δηλαδή, απίστευτα πράγματα. Πρωθυπουργός που λέει ή ψέματα δεν ξέρει τι λέει. Καλά, έχουμε και τον άλλο τον Κοτσαδόρο. Κοτσαναδόρος. Τσίπρας. Τι είπε? Για το καλώδιο της ΚΑΣΟΥ, λέει, είναι ένα καλώδιο τηλεπικοινωνιών. Άιντε, ο Χριστός, η Παναγία και όλοι οι Άγιοι μαζί. Πρωθυπουργός της Ελλάδος που δεν ξέρει το καλώδιο δεν είναι τηλεπικοινωνία, είναι ηλεκτρικό. Έλα, Παναγία μου, τι ψηφίζετε, ρε Έλληνες? Ποιους ψηφίζετε, ρε Έλληνες, έλεος πια? Ο ένας πετάει την Κοτσάνα και όλος τη μαζεύει. Ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΕΒ, κύριε Υπουργέ, μίλησε για χαμηλή παραγωγικότητα που συνδέεται με τις περιορισμένες επενδύσεις. Και εσείς μιλάτε για επενδύσεις και θριαβολογείτε. Ακούω τους υπουργούς στα κανάλια που σας καλούν κάθε μέρα, όχι εσάς, τους υπουργούς σας, να θριαβολογούν. Έχουμε επενδύσεις. Τι επενδύσεις? Η ανταλλαγή των μετοχών της Μέτιλελ, 4 δις που πέρασαν στην ανάπτυξη και είναι επένδυση. Ανταλλαγή μετοχών μεταξύ της Μητρικής και της Αγγλικής εταιρείας. Πού τα λέτε αυτά? Εδώ υπάρχει Ελληνική Λύση, υπάρχει ο Βιλιάρδος, ο Χίτας, ο Φωτόπουλος, ο Γραμμένος, ο Αθανασίου, ο Πάρης εκεί πέρα, ο Παπαδάκης, ο Κοτίδης, ο Μπούμπας και οι υπόλοιποι που θα σας απαντάμε με επιχειρήματα. Τι φτιάξατε λοιπόν? Ένα κράτος απελπισμένων. Ένα κράτος απελπισμένων πολιτών. απελπισμένοι ψαράδες που κυνηγούν τον Πρωθυπουργό σήμερα στην Αρναία, ο οποίος τρέχει στη Μακεδονία, μπας και μαζεύει τα σημάδευτα. Δεν πρόκειται να κάνετε τίποτα. Πρώτο κόμμα η ελληνική λύση στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα θα είμαστε. Μη γελάς, αγόρι μου. Υπουργός δεν θα γίνει, στο έχω πει χίλιες φορές. Αρτοποιοί απελπισμένοι κλείουν τις φούρνους τους. Βοήθεια δεν έχουν, κυνηγούνται υπουργούς. Ταξιτζίδες απελπισμένοι. Όλοι οι Έλληνες απελπισμένοι και ζητούν βοήθεια. Μόνο τα καρτέλ και ολιγάρχες είναι ευχαριστημένοι. Αυτό να δείτε. Ότι τα καρτέλ και οι ολιγάρχες από την ασκοκέρδεια είναι ευχαριστημένοι και οι πολίτες είναι απελπισμένοι. Τους κάνατε φτωχούς και θα τιμωρηθείτε σύντομα στις εκλογές. Και εμείς προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα. Είπαμε για κρατικά παντοπολία. Κάποιοι γελούν. Υπάρχουν κρατικά παντοπολία. Στα στρατιωτικά πρατήρια. Μπορούν να μειωθούν οι τιμές 40% κάτω. Με 100 κωδικούς, όχι παραπάνω. Τρόφιμα. Τίποτα άλλο. Μόνο η ελληνική λύση θα γονατίσει τα καρτέλ και την εσωκέρδεια. Κανείς άλλος. Είναι υπηρέτες. Λοιπόν, δεν θα πω κάτι άλλο για τα πλυντήρια που γίνονται στα μέσα ενημερώσεις. Θα πω μόνο τούτο. Να βλέπουν οι τηλεθεατές ποιους καλούν εκεί. Τσίπρας, Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης. Τους βλέπεις από το πρωί μέχρι το βράδυ να πιάνουν στα σίδη. Αυτοί που κατέστρεψαν τη χώρα και μας βλέπουν μικρά παιδιά κάτω, προσκαλούνται για να μας πείσουν πώς θα σας σώσουν ξανά. Αυτός που σε κατέστρεψε. Αυτός που σε κατέστρεψε έχει ένα δικαίωμα. Να μην ομιλεί ποτέ. Και πάμε τώρα. Τι κάνουν. Είστε ευαίσθητος με το στρατό, εσείς προσωπικά και την αστυνομία, κύριε Υπουργέ. Είναι δυνατόν έγγραφο να εκβιάζουν τους αξιωματικούς και τους λιμενικούς στα πρακτικά, ότι αν δεν πάρουν τη νέα ταυτότητα δεν θα πάρουν μισθό. Έγγραφο του Υπουργείου. Να το. Εκβιάζουν οι στρατιωτικούς αν δεν πάρουν προσωπικό αριθμό να μην πάρουν μισθό. Και θέλετε να πολεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Οι υπαξιωματικοί, οι αξιωματικοί, οι λιμενικοί, τα παιδιά της Ελλάδος που θα πολεμήσουν απέναντι στην Τουρκία. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Κλείνοντας, να το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Εμείς θέλουμε ένα κράτος ισχυρό. Σας απαντώ. Όταν ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει τους πλουσίους. Στο τέλος, στις επόμενες εκλογές, επειδή ο λαός δεν έχει να φάει, θα φάει εσάς και θα σας φάει εκεί που σας αξίζει. Η ελληνική λύση θα κυβερνήσει και εσείς αντιπολίτευση.
1: Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ελληνικής λύσης, τον κύριο Βελόπουλο.
0: Πάμε τώρα στο Σοκράτη. Γιατί ο Σοκράτης δεν άφησε γραπτά κείμενα? Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν απαντάται εύκολα. Αλλά θα δούμε ποιος είναι ο λόγος που οδήγησε στο Σοκράτη να μην αφήσει γραπτά κείμενα. Ο Σοκράτης ως μορφή δεν είναι απλά ένας φιλόσοφος που δεν άφησε πίσω του γραπτά κείμενα ή δεν έγραψε ο ίδιος. Είναι η σπάνια περίπτωση άνδρος, φιλοσόφου, ανθρώπου που απέρριψε συνειδητά την ιδέα ότι η γνώση μπορεί να παγώσει σε ένα κείμενο. Ότι δηλαδή κατέχω εγώ τη γνώση, γράφω αυτό και αυτό ισχύει. Για τον Σοκράτη το γραπτό κείμενο δεν ήταν εργαλείο σοφίας, αλλά υποκατάστατο της σοφίας. Διότι κατά τον ίδιον, ο σοφός άνθρωπος και αυτοβελτιώνεται και αυτοδιορθώνεται και κυρίως λέει κάτι το οποίο θέλει σχολιασμό. Μην ξεχνάτε ότι η μαιευτική μέθοδος του ήταν μέθοδος διαλόγου. Με συνέπεια όλο αυτό έχει μια δυναμική, όχι μια στατική. Πίστευε ότι το κείμενο λοιπόν, το γραπτό κείμενο δεν ήταν, δεν μπορούσε να διορθωθεί. Δεν μπορεί να αντιδράσει, να εξηγήσει ή να ανταποδώσει ερωτήσεις και απαντήσεις. Πίστευε δηλαδή ότι ο άνθρωπος δεν είναι στατικός. Γιατί η γνώση δεν είναι στατική, είναι διαρκής, έχει δυναμική. Και το κυριότερο, οι γνώσεις είναι εξελισσόμενες. Πόσο δίκιο είχε. Τίποτα δεν είναι στατικό, μόνο τα δόγματα. Μόνο οι θρησκείες είναι δογματικές, γιατί έτσι πρέπει να είναι. Άλλο το ανθρώπινο και άλλο το μεταφυσικό ή το θεϊκό. Πίστευε ότι η σκέψη δεν μεταδίδεται, φίλες και φίλοι, με λέξεις σε χαρτί, αλλά με σύγκρουση ιδεών, με αλληλεπίδραση, με αμφίδρομη σχέση συγκρουσιακή, ερωτήσεις-απαντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Ο διάλογος λοιπόν είναι ζωντανός, έλεγε ο Σοκράτης, και το εννοούσε. Αβέβαιος, ανοιχτός. Το κείμενο είναι ένα κλειστό κείμενο στο οποίο ναι μεν μπορεί να επιδέκεται αμφισβητήσεις ή ερμηνείες, αλλά δεν αλλάζει. Είναι η άποψη αυτού. Ένα κατοκείμενο δεν ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο το διαβάζει ο καθένας μας. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει ή όπως νομίζει. Μπορεί να βγει εκτός πλαισίου, έξω από το κείμενο, να χάσει το νόημά του ή η επεξήγηση που δίνει κάποιος που διαβάζει να είναι τελείως διαφορετική από αυτό που γράφει ο ίδιος ο συγγραφεύς. Και να πάμε σε παρεξηγήσεις και παρεμηνίες. Ένα από αυτά, αν θέλετε, ήταν και ιστορίες με τις οικονομαχίες, με την οικονομαχία, με τις τρεις θεϊκές φύσεις εντός αγωγικών του Θεού μας, τριαδικός Θεός. Ο καθένας ερμήνευε όπως ήθελε και πηγαίναμε στις συγκρούσεις μετά. Ο Σωκράτης που έδινε τεράστια σημασία ως φιλόσοφος, ως μορφή στην ακρίβεια του λόγου, προτίμησε το ζωντανό διάλογο, όπου μπορεί να διορθώνει άμεσα τη σκέψη. Η σοφία λοιπόν κατά τον Σωκράτη δεν κατέχεται κάθε φορά, αλλά αναζητείται από την αρχή. Λες κάτι, λέει ο Κώστας κάτι, και εγώ πρέπει εγώ να αντιπαρατεθώ, να αντιπαλέψω δια επιχειρήματος τη δική του σοφία με τη δική μου σοφία, ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη, έλεγε ο Σωκράτης. Έτσι λοιπόν η μη χρήση γραφής δεν ήταν παράληψη, αλλά στάση ζωής από τον Σωκράτη. Επέλεξε να υπάρχει μόνο στο διάλογο και στη μνήμη των ανθρώπων, όχι σε σελίδες. Και εδώ είναι το μεγαλειώδε στοιχείο. Η τραγικότητα του στοιχείου. Το ιστορικό τραγικό. Ένας άνθρωπος που δεν έγραψε τίποτα, ο Σωκράτης, τίποτα. Έγινε ιδρυτής ολόκληρης δυτικής φιλοσοφίας. Η δυτική φιλοσοφία οικοδομήθηκε, βασίστηκε πάνω στο Σωκράτη, σε κανέναν άλλο, παιδιά. Ό,τι και να λένε. Γιατί πίστευε και ο ίδιος ότι η αλήθεια δεν μπορεί να μπει σε ένα χαρτί φτιασιδωμένη, αλλά μόνο να ζήσει μέσα από το διάλογο και μέσα από τον λόγο. Τα λέω όλα αυτά για να καταλάβετε πώς σκεφτόταν οι προγονείς μας. Και τώρα, ό,τι σας δείχνουν, αυτό πιστεύετε. Έτσι, στο σπήλαιο του πλάτου μας, σπηλιά. Βλέπαν σκιές και νομίζαν ότι είναι πραγματικότητα οι άλλοι. Αυτό είναι. Βλέπετε σκιές, δηλαδή σκιές πολιτικών αρχηγών, τίποτα δηλαδή, τα τίποτα, και πιστεύετε ότι αυτά τα τίποτα θα σας σώσουν. Όταν ο ένας είναι άνεργος κατά συνείδηση, ο άλλος άεργος κατ' επάγγελμα, ο άλλος εκατομμυρίουχος άεργος, και πιστεύετε ότι αυτοί οι άνθρωποι θα βοηθήσουν την πατρίδα.

0: Αχή 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις για την ολική απανθράκωση του γιού του και το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση. Από τι απανθρακώθηκε, διερωτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές πριν διαπιστώσει μετά την τραγωδία τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση Αμερικανικού οργανισμού και οδήγησε στον εντοπισμό του μέσω ψηφιακών ιχνών. Σύμφωνα με τις αρχές, σε συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι και το ιατρείο του, βρέθηκαν εκατοντάδες σχετικά αρχεία, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βόρειοι έως 3 μποφόρ. Το βράδυ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Θα το πω και σε όποιον αρέσει. Είπε ο Χάραρη, έγραψε μάλλον, στο βιβλίο του 21 μαθήματα για τον 21ο αιώνα, εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Η ανάπτυξη όμως τεχνητής νοημοσύνης των μηχανών στα χέρια κάποιων ωφελημιστικών και υστερόβλων διοικητικών δομών που εμείς τις επιλέγουμε, εμείς τις εκλέγουμε για το δικό μας μικροσυμφέρον και για τις δικές μας μικροαπάτες. Δεν θέλω να με ψηφίσει κανένας, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει η δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο και τα λοιπά, πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
2: Είναι τόσο.
1: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβιβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβιβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.

Rockus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Μπάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Plus Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιούς στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία, Ράδιο Ιωάννα στους 98,4. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4, φίλοι μου. Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Λοιπόν, σας προτείνω όλους να μπείτε στο κανάλι Γρηγόριο Σερέτη στο YouTube και να δείτε τη συνέντευξη που κάναμε με τον Ηρακλή τον Νύκταρη. Και όσοι δεν την έχετε δει, πρέπει να τη δείτε. Γιατί σε αυτή την εκπομπή με συγκεκριμένους καλεσμένους που κάνουμε και καθόμαστε δύο άνθρωποι, ένας απέναντι από τον άλλον, και συζητάμε για όλα όσα έχουν γίνει και για όλα όσα έχουν ζήσει και για τον τρόπο που σκέφτονται, είναι πολύ σημαντικό να κάτσετε, να αφιερώσετε λίγο χρόνο και να δείτε αυτές τις συνεντεύξεις, οι οποίες με κόπο και με πολλή προσπάθεια ολοκληρώνονται για να μπορείτε εσείς να ακούσετε κάποιες αλήθειες. Κανάλι στο YouTube λοιπόν Γρηγόριο Σερέτη, επεισόδιο 2 της εκπομπής Ανάλυση Σκέψης με τον Ηρακλή Νύκταρη. Μπαίνετε, πατάτε, τη βλέπετε και μαθαίνετε πραγματάκια και κατανοείτε πραγματάκια. Πολλοί λένε, έλα μωρέ τώρα, έχει πολλή δουλειά. Όλο αυτό που βλέπετε έχει πολλή δουλειά. Πολλή δουλειά, πολλή προσπάθεια, πολύ τρέξιμο για να σας το παρέχουμε. Αφιλοκερδός εννοείται. Και να το παρακολουθείτε στις οθόνες σας. Για εμένα το ιδανικό θα ήταν να πείτε και σε φίλους και σε γνωστούς σας να δουν αυτή τη συνέντευξη. Γιατί κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ακόμα τι παίζεται. Σήμερα είπα να ξεκινήσω να σας διαβάζω κάποιες καταθέσεις από συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών. Και δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Κάλλης για να συζητήσουμε αυτή τη συμφωνία ανάμεσα σε Ρωσία και Αμερική. Γιατί όλοι κερδίζουν και εμείς καταχρεωνόμαστε. Εντάξει. Θα ξεκινήσω από την πρώτη κατάθεση, η οποία με έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Θα σας τη διαβάσω έτσι ακριβώς όπως την έχουν γράψει, γιατί ακριβώς αυτά είπε και η μάνα. Λοιπόν, διαβάζω. Δεν ήταν, λέει, να φύγει εκείνη τη μέρα. Ήταν να φύγει την επόμενη. Είχε πάρει το καινούριο κινητό του, λέει η μητέρα, και μου έδειχνε, λέει, τη συσκευή. Τι την είπε, ακούστε. Σε περίπτωση, λέει, σύγκρουσης, καλή, μου είπε. Τι λες, παιδί μου, στέλνει ηχητικό, μου λέει. Μη το λες αυτό το πράγμα, του λέω. Αν δεν ζεις εσύ, δεν θέλω να ζω κι εγώ. Έλα να βγάλουμε μια φωτογραφία, μου είπε. Του είπα, δεν θέλω να φύγεις, στεναχωριέμαι. Δεν ήθελα να φύγει, του το έλεγα. Ετοιμάζουμε τα πράγματα και βλέπω τον άλλο μου γιο και λέει, θέλω να χαιρετήσω τον Τάσο. Του είπα, να προσέχεις, Τάσο. Τι να προσέχω, μου είπε, με τρένο θα πάω. Βγαίνω στον μπαλκόνι, το χαιρετάω. Του λέω, ξέχασες το νερό σου, θα πάρω από το τρένο, μου είπε. Ακούστε εδώ τώρα τι έχουν ζήσει κάποιοι άνθρωποι. Έφυγε το παιδί, ήμασταν στο σπίτι, 11 και 5, ήταν ο Τάσος στο τηλέφωνο. Μου είπε πως το τρένο έχει καθυστέρηση, μου είπε ότι ήταν στη Λάρισα. Του είπα, πάρε όταν φτάσεις. Τον παίρνω αργότερα, λέει, και ήταν κλειστό. Μου λέει ο σύζυγός μου ότι από το σημείο που περνάει δεν πιάνουν τα τηλέφωνα. Ο Τάσος, αν δεν μπορούσε, θα μου έστελνε μήνυμα, του λέω. 12 και 5 με παίρνει ο Γιώργος, ο γιος μου. Ξέρεις, ο Τάσος. Τι ο Τάσος, του λέω. Εκτριοχιάστηκε το τρένο, μου λέει. Πήραμε το αυτοκίνητο για Λάρισα, βρήκαμε 2-3 ασθενοφόρα και πυροσβεστικά, του λέω του άντρα μου, μην τρέχεις, ο Τάσος έφυγε. Φτάσαμε στο σημείο, κοιτούσα αριστερά δεξιά να δω τον Τάσο μου. Γύρω γύρω ήταν παιδιά, λέει, που έκλαιγαν. Κοιτώντας από πάνω είδα ένα νέφος καπνού άσπρο. Ένα νέφος καπνού άσπρο είδε η μητέρα. Είναι αυτό που περιέγραψε ο κύριος Θοδωρής, ο αυτόπτης μάρτυρας εδώ στο ραδιόφωνο. Ένα νέφος καπνού άσπρο. Και δεν ξέρουμε αν ήταν καπνού μόνο. Γιατί ο κύριος Θοδωρής είπε ότι τον έκαιγε και τα σωθικά. Λοιπόν, είναι ένα-δύο τρένα, λέει, δεν καταλαβαίνω. Ένα ή δύο τρένα, δεν καταλαβαίνω. Φτάνουμε στο σημείο, λέει η μάνα, που είχε γίνει το έγκλημα. Μου λένε, έχουν πάει στο νοσοκομείο τους τραυματίες. Ερχόταν στο νοσοκομείο τα πρώτα ασθενοφόρα. Κατέβηκε το πρώτο φορείο. Ήταν μια σακούλα με ένα πτώμα, λέει.
Κοιτούσα να δω αν ήταν ο σωματότυπος του Τάσου. Ο γιος μου, ο Γιώργος, ξέσπασε. Όταν πήγα, λέει, στον εφέτη ανακριτή, του είπα: «Πήρα ένα παιδί καμένο, δεν ξέρω τι πήρα. Θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Τάσος αν δεν υπήρχε η φωτιά. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάηκε από τη φωτιά». «Την αλήθεια λέω», λέει η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. «Την αλήθεια λέω, θέλω να μάθω τι ακριβώς έχει συμβεί. Ποια είναι η αλήθεια πίσω από τις τόσες ζωές που χάθηκαν. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά. Θέλω να κοιτάξω στα μάτια το γιο μου και να πω, έκανα τα πάντα για τον Τάσο. Θέλω να μην επηρεαστεί η αλήθεια», λέει η μάνα, «και η δικαιοσύνη από πολιτικές σκοπιμότητες. Να είναι αμερόληπτη την αλήθεια για το παιδί μου, για τον Τάσο και για όλες τις οικογένειες που καταστράφηκαν. Ζητάω». Και συμπληρώνει: «Δεν το δέχομαι το ανθρώπινο λάθος. Το ανθρώπινο λάθος είναι το τελευταίο. Το παιδί μου ήθελα. Μου το κάψανε. Όλοι πρέπει να εξεταστούν». Η κυρία Βάσο Κούλπα, η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Τα ακούτε αυτά? Αυτές τις καταθέσεις τις έχετε διαβάσει πουθενά? Τις έχετε διαβάσει πουθενά? Πάμε στην επόμενη για να βάλετε λίγο μυαλό. Γιατί είστε στον κόσμο σας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό. Άλλη κατάθεση. Ξεκινάει: «Η ζωή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Πριν το έγκλημα και μετά από αυτό. Ήρθε όμως εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Γκρεμίστηκαν όλα εκείνο το βράδυ. Όλα στη ζωή μας έχουν αλλάξει. Ψάχναμε ρωτώντας τους πάντες. Στις 4 έφτασε», λέει, «Νταλίκα στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Κατάλαβα ότι εκεί ήταν η κόρη μου. Οι ελπίδες μας λιγόστευαν. Την Παρασκευή μας ειδοποίησαν ότι ταυτοποιήθηκε η Σωρός και την Κυριακή έφτασε η Σωρός στην Αθήνα. Μας έδωσαν μια διάφανη νάιλον σακούλα με τα παπουτσάκια της και τα σκουλαρίκια της, γεμάτη αίμα», λέει. «Ζητήσαμε να πάμε να τη δούμε. Είδα το φέρετρό της στο ημίφος. Ένα άσπρο φέρετρο. Την αγκαλιάσαμε», λέει, «ζητήσαμε να το ανοίξουμε, αλλά ο άνθρωπος εκεί μας είπε ότι ήταν κλειδωμένο. Άρχισα να ψάχνω το πώς και το γιατί», λέει ο πατέρας. «Ακόμα δεν έχω βρει απαντήσεις. Αισθάνθηκα ότι κάποια στιγμή θα μας ενημερώσει το κράτος, θα μας βοηθήσει να μάθουμε τι έγινε, πώς έγινε, ποιος φταίει. Πλησίαζαν εκλογές», λέει, «για τα Τέμπη, τη σύγκρουση, τα τρένα». Σταμάτησε να ακούγεται το οτιδήποτε. Έγιναν, λέει, εκλογές, κέρδισε το κόμμα που κέρδισε και από το Σεπτέμβριο άρχισαν κάποια μέσα να παρουσιάζουν το θέμα των Τεμπών, ψάχνοντας λύσεις και απαντήσεις. Αν λειτουργούσαν διαφορετικά τα πράγματα, ίσως να μην είχε συμβεί τίποτα. Εκείνο το βράδυ δεν λειτουργούσε τίποτα», λέει ο πατέρας. «Κανένα σύστημα ασφαλείας και κανένα σταθμάρχης χωρίς εμπειρίας, χωρίς βοήθεια. Και έγινε η σύγκρουση και ακολούθησε η πυρόσφαιρα, αυτή η τεράστια πυρκαγιά. Και αναρωτιόμαστε όλοι πώς και γιατί και από τι προκλήθηκε». Δεν αναρωτιόμαστε μόνο εμείς, αναρωτιούνται και οι συγγενείς, από ό,τι καταλαβαίνετε, που κάποιοι λέγατε ότι είμαστε τρελοί. Συμπληρώνει ο πατέρας: «Όλοι ήξεραν τα πάντα και δεν έκαναν τίποτα να το αποτρέψουν. Απλώς μειώνοντας τις ταχύτητες δεν κατάφεραν κάτι. Ήταν πρώτα η επιχείρηση, πρώτα οι οικονομικοί δείκτες. Πρέπει να ξεκινήσουμε ξανά από το Α. Αξιοπρέπεια, ασφάλεια και όλα τα άλλα έρχονται μετά. Άλλο», λέει, «θα περίμενα τον αρχηγό του κράτους μας σε μια τόσο σοβαρή κατάσταση να συγκεντρώσει όλους τους υπεύθυνους σε μια αίθουσα και να τους στείλει όλους σπίτι τους. Όταν αποφασίσει η δικαιοσύνη ότι είναι καθαρή, να επιστρέψουν στις θέσεις τους. Αυτό με οδηγεί στο συμπέρασμα», λέει, «ότι είναι ο ίδιος ανακατεμένος σε αυτό». Μιλάει για τον Πρωθυπουργό. «Είτε θέλει να προφυλάξει κάποιους δικούς του. Ο χώρος του δυστυχήματος είχε μετατραπεί σε γήπεδο», λέει. «Νόμιζα ότι υπήρχαν ραδιενεργά όπως το 1986 μετά το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ, αλλά δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Δώσανε», λέει, «650.000 ευρώ για να μαζέψουν τα χώματα μαζί με τα μέλη των παιδιών μας. Και δεν δώσανε», λέει, «100.000 για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Αυτό που ζητούσα διαρκώς από τον εφέτη ανακριτή», λέει, «ήταν να ανοιχτούν τα τηλέφωνα. Κάποια όμως πρόσωπα δεν αγγίχτηκαν. Ο πατέρας της Αναστασίας,
ο κύριος Ηλίας Παπαγγελής τα κατέθεσε αυτά. Θέλετε να πάμε παρακάτω? Θέλετε να πάμε παρακάτω? Πάμε στην κυρία Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα Γιώργου Παπάζογλου. Πήραμε το αυτοκίνητο γύρω στις 2, λέει η κυρία Δέσποινα. Ήμασταν, λέει, στην Εθνική, στον Ευαγγελισμό και η φωτιά ακόμη έκαιγε. Η κηδεία του έγινε, λέει, στις 7 Μαρτίου. Ήδη από την προηγούμενη μέρα είχε ολοκληρωθεί η εργασία αποκατάστασης στο μπάζωμα. Η σωρός, λέει, του Γιώργου ήταν μία από τις 3 χειρότερες, ήταν σε 2 σάκους. Στον ένα ήταν τα πόδια του, στον άλλο την καρδιά του, ναι, και ήταν διαμελισμένο. Δεν βρέθηκε τίποτα από τα μεταλλικά αντικείμενα που είχε πάνω του, δεν βρέθηκε το τηλέφωνό του, το οποίο λειτουργούσε, ήταν πλήρως απανθρακωμένος, λέει ο γιος μου. Πού βρισκόταν όλα αυτά? Πού ήταν τα πράγματά του, λέει? Η απάντηση είναι προφανής. Πετάχτηκαν μαζί με τα χώματα κατά τις επιχειρήσεις αποκατάστασης στο πεδίο. Οι κυβερνητικές εντολές ήταν να τα πετάξουνε. Έρχονταν εκλογές εκείνη την περίοδο και ο χώρος, όπως είπε κάποιος, έπρεπε να γίνει λαμπίκο. Με τον μπάζωμα χάθηκαν πολύτιμα αποδεικτικά στοιχεία. Όταν άκουσα, λέει, στο ηχητικό του 112 τη Φραντζέσκα να φωνάζει «Δεν έχω οξυγόνο», είναι κάτι που με βασανίζει και με στοιχιώνει μέχρι σήμερα. Τι έζησε το παιδί μου τις τελευταίες ώρες, πόσο βασανίστηκε το παιδί μου, αναρωτιέμαι. Η αίθουσα είναι άδεια από τους κατηγορούμενους στη δίκη. Πώς γίνεται να λείπουν οι σταθμάρχες, οι εκπρόσωποι της Εργοσέ? Αυτό αποτελεί προσβολή, όσο και αν ο νόμος τους δίνει αυτό το δικαίωμα. Οι κατηγορούμενοι συνεχίζουν τη ζωή τους και εργάζονται ακόμα στις ίδιες θέσεις. Παρακαλώ να διατάξετε την αυτοπρόσωπη παρουσία τους στη δίκη. Αν ένας, λέει, είχε το θάρρος να κηρύξει έκπτωση την κοινοπραξία, δεν θα είχα χάσει το παιδί μου. Θα είχε ολοκληρωθεί η σύμβαση 717. Έπαιρναν παρατάσεις, έπαιρναν και περισσότερα χρήματα για να ολοκληρώσουν τη σύμβαση. Όλα αυτά ήταν γνωστά και στο Υπουργείο και στη ΡΑΣ και στον ΟΣΕ. Οι εργαζόμενοι έστελναν συνεχώς εξώδικα και προειδοποιούσαν ότι θα γίνει δυστύχημα. Τα βαγόνια ήταν κινούμενα φέρετρα. Δυστυχώς πιστέψαμε τον Καραμαλή ότι διασφαλίζεται η ασφάλεια και χάσαμε το παιδί μας, λέει. Δυστυχώς τα δύο τρένα εν έτη 2023 κινούνταν για 12 ολόκληρα λεπτά σε συγκρουσιακή πορεία και δεν λειτουργούσε κανένα σύστημα ασφαλείας. Έστω και ένα σύστημα ασφαλείας να λειτουργούσε, λέει, η σύγκρουση θα είχε αποφευχθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, το ρουσφέτι και η ατιμορρησία οδήγησαν στο θάνατο και έκλεισαν τα σπίτια μας, λέει η κυρία Δέσποινα Γκανίδου, η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου. Θέλετε κι άλλοι? Έχω πολλές καταθέσεις να διαβάσω, άμα θέλετε. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να διαβάσουμε άλλες και να μπούμε σε περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί κάποιες είναι συγκλονιστικές. Σε κάποιες καταθέσεις που ο Έλληνας πολίτης δεν ασχολείται και δεν διαβάζει καταθέσεις, γιατί ασχολείται, βαριέται, ασχολείται με τον Καρβέλα και τη Βύση και τον Μαζονάκη και με όλους αυτούς. Σε κάποιες καταθέσεις ανατριχιάζεις όταν τις διαβάζεις. Θέλετε να σας διαβάσω μια τελευταία? Θέλετε να πάθετε σοκ? Γιατί έξω από το χορό όλοι χορεύουνε. Έξω από το χορό όλοι μιλάνε. Λοιπόν, θα πάμε στην κυρία Μαρία Θεοδωρή, η μητέρα του Βάιου Βλάχου. Ξεκινάει η κατάθεση. Ο Βάιος ταξίδευε, λέει, εκείνο το βράδυ προς τη Θεσσαλονίκη με την κοπέλα του και το σκυλάκι τους. Στις 12 και 10 το βράδυ δεχθήκαμε ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα της κοπέλας του γιού μου ότι κάτι συνέβη. Κατάφερα, λέει, να βρω το τηλέφωνο ενός επιβάτη και να επικοινωνήσω. Στο δρόμο προς Λάρισα τηλεφωνούσαμε συνεχώς. Δεν ήξεραν τίποτα. Ήμουν από τις πρώτες που μπήκα στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Βλέπω, λέει, εκεί έναν φοβισμένο με ιατρική μάσκα να αποφεύγει να με κοιτάξει. Ήτανε, λέει, ο Πλεύρης. Καθόταν και με κοιτούσε, λέει. Τα ονόματα των συγγενών τα έγραφε σε χαρτί Α4, σε χαρτάκια post, μέχρι και σε χαρτοπετσέτα. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν ξέραμε κάτι. Έτσι ξεκινήσαμε για το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ξαναρώτησα πάλι για το Βάιο. Ήταν, λέει, αστυνομικοί που έψαχναν τα χαρτάκια.
άρχισε να ξημερώνει στο γενικό. Ένιωσα, λέει, ότι προσπαθούν να καθυστερήσουν να μας πούν πληροφορίες. Οι εθελόντριες μας πρόσεχαν. Ανάμεσα σε αυτές, λέει, κυκλοφορούσε και ο πρώην Υφυπουργός Υγείας, πρώην Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας, η Ζωή Ράπτη. Περπατούσε, λέει, μπροστά και πίσω. Πίσω της ήταν μια νοσηλεύτρια που κρατούσε μια σακούλα με διάφορων ειδών ηρεμιστικά και προέτρεπε συγγενείς να πάρουμε κάτι. Αρνήθηκα, λέει. Αρνήθηκα. Μου είπε, γιατί, πάρε, εγώ πήρα και νιώθω καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη και ασεβής. Κάποια στιγμή, λέει, πήγε η Γκάγκα. Μπροστά μας συνεννοούνταν με υπουργό αν θα κάνουν ταυτοποίηση μέσω DNA ή αν θα κατεβάσουν στο νεκροτομείο για αναγνώριση. Κατέβηκα και τότε ένας εργαζόμενος εκεί γονάτισε, με έπιασαν τα πόδια και μου είπε να μην το κάνω. Μας ειδοποίησαν το μεσημέρι της Πέμπτης. Ήμασταν με το σύζυγό μου στο δρόμο της επιστροφής προς Καρδίτσα. Μας είπαν ότι ο Βάιος ταυτοποιήθηκε. Ένας θέμελης μας τηλεφώνησε, λέει, ειδικό σε καταστροφές. Του είπαμε ότι θα επιστρέψουμε στη Λάρισα και μας απάντησε δεν χρειάζεται να επιστρέψετε πουθενά, θα σας δώσουμε τα τηλέφωνα από το γραφείο τελετών. Δεν έχω βρει, λέει, τίποτα από τον Βάιο. Ένας ψηλός φαλακρός με μουστάκι και πολλά γαλόνια εμφανίστηκε την Παρασκευή και είπε «Μέχρι Κυριακή θέλω να είναι όλα λαμπίκο». Μέχρι και σήμερα, λέει, δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Αρχίσαμε να ψάχνουμε. Φήμη ότι κάποια χώματα, λέει, δεν ήταν στο κουλούρι, αλλά και αλλού. Ψάχναμε παντού. Έχουμε φτάσει στο 2024. Το Μάρτιο είδαμε κάτι λοφάκια, λέει, από χώμα. Διαφορετικά χώματα. Επικοινώνησε με τον παντρεμένο και τον συναντήσαμε. Του είπα ότι ψάχνω αυτό που λείπει από το παιδί μου. Τα φορτηγά που κουβαλούσαν χώμα που δεν είχαν ελεγχθεί. Από τα ξημερώματα, λέει, 1η Μαρτίου ξεκίνησαν να σκάβουν και να μεταφέρουν χώματα. Το βαγόνι που ήταν ο Βάιος έπεσε μετά τη σύγκρουση πάνω σε ένα δέντρο που είναι ακόμα εκεί, το δέντρο της αλήθειας. Εκεί, λέει, βρέθηκε ο Βάιος. Από εκεί έσκαβαν. Ενημερώσαμε ανακριτή, μετά από 3 μέρες άρχισε να φυλάσσεται η θέση πηγάδια που μέχρι τότε δεν φυλασσόταν. Ήταν μια διαδικασία που έδειξε ασέβεια. Έκαναν ένα δεύτερο έγκλημα μετά το έγκλημα. Σήμερα λέω ότι αυτό που λείπει από το παιδί μου δεν το βρήκα. Δεν το έθαψα το παιδί μου. Συνεχίζουμε να ψάχνουμε, δεν βρήκαμε τίποτα. Εγώ θέλω απαντήσεις για όλα. Γιατί δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, διαχειρίστηκαν χρήματα για σιδηρόδρομο, 4 συστήματα ασφαλείας έλειπαν. Αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, δεν θα γινότανε αυτό. Δεν μας δίνουν απαντήσεις, λέει. Ο Βάιος βρήκε φρικτό θάνατο. Είχε ζωή μπροστά του, χωρίς να έχει ευθύνη για αυτό που έγινε. Η Μαρία Θεοδωρή, μητέρα Βάιου Βλάχου.

0: Και ακόμα μία πολύ μικρή της κυρίας Άννας Καρτζόγλου, η μητέρα της Κέλλης Πορφυρίδου. Με ποιο δικαίωμα σκόρπισαν το παιδί μου, αναρωτιέται στην κατάθεσή της. Γιατί τόση βιασύνη, γιατί τόσος πανικός. Χάλασε τη μόστρα της κυβέρνησης το έγκλημα, αυτό το δυστύχημα. Γιατί απανθρακώθηκε το παιδί μου, ρωτάει. Γιατί να είναι κατακερματισμένη η δίκη. Αν κάποιοι έκαναν σωστά τη δουλειά τους, το παιδί μου θα ήταν σπίτι του. Αυτό που απαιτώ από εσάς, εκτός από το να διευρύνετε το κατηγορητήριο, είναι να τιμωρήσετε όλους όσους ευθύνονται για το θάνατο του παιδιού μου. Άννα Καρατζόγλου, μητέρα Κέλλης Πορφυρίδου. Έχει πάρα πολλές μητέρες, πάρα πολλούς πατέρες, πάρα πολλούς συγγενείς, πάρα πολλούς ανθρώπους, τους οποίους δεν τους γνωρίζετε και δεν τους γνωρίζω κι εγώ προσωπικά, οι οποίοι ούτε στα κανάλια τρέχουνε, ούτε κόμματα κάνανε, ούτε στα μπουζούκια με τον Καρβέλα είναι, ούτε πουθενά. Υπάρχουν και συγγενείς οι οποίοι είπανε δεν θέλουμε την υπερπροβολή, δεν θέλουμε να γίνουμε πρωταγωνιστές, δεν θέλουμε να γίνουμε φίρμες. Θέλουμε να πάμε να καταθέσουμε όλο αυτό που ζήσαμε στον ανακριτή και να μας δικαιώσει και να μας δώσει απαντήσεις, και είναι πάρα πολλά αυτά τα πρόσωπα. Γιατί προφανώς κάποιοι θέλουν να ξεχάσουμε. Κάποιοι προσπαθούν με αιμονή και με κάθε μέσο να μετατοπίσουν τις ευθύνες, να συγκαλύψουν και να αποκρύψουν, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Τι θέλουνε, να περαστεί άλλο ένα κρατικό έγκλημα στη Λύθη. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε. Στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 στα Τέμπη συντελέστηκε ένα έγκλημα, προδιαγεγραμμένο έγκλημα, γιατί 57 αθώες ψυχές ανάμεσα τους νέοι και νέες δολοφονήθηκαν. Το καταλαβαίνετε? Όταν ξέρεις ότι δεν υπάρχουν συστήματα ασφαλείας και επιτρέπεις κόσμο και κοσμάκι και παιδιά και μάνες και γιαγιάδες και όλα να ανεβαίνουν στο τρένο, είσαι υπεύθυνος γι' αυτό. Φταίς, πώς να σου το πω. Τι έχουν τραβήξει αυτές οι οικογένειες? Να μην τύχει σε κανέναν κάτι ανάλογο. Ποτέ ξανά. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λίστες μετά που έχω στα χέρια μου, για συγγενείς, για διαγραμμένα χρέη, για κάτι προκηρύξεις που έβγαλε η κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση μετά άρχισε το μασαζάκι, άρχισε μετά να καλοπιάνει κόσμο και κοσμάκι. Κατάλαβες? Να διαγραφή χρεών, να προκηρύξεις, να μισθό κάθε μήνα, τι θέλεις αγόρι μου, να πάει φαντάρος δίπλα στο σπίτι, τι θέλεις, να σε χώσουμε σε καμιά δουλειά, τι θέλετε, αποζημίωση, τι θέλετε, να τα βρούμε. Καταλάβατε? Και φυσικά υπάρχουν κάποιοι που έχουν γίνει υπέρμαχοι το ότι δεν υπήρξε ποτέ πυρόσφαιρα. Ποτέ πυρόσφαιρα. Κάποιοι το λένε αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτα. Εκεί πέρα έξω έχει συγγενείς. Γενικά εκεί πέρα έξω ο κόσμος και κοσμάκης. Που δεν έχουν ασχοληθεί ούτε μία μέρα με τα Τέμπη. Που δεν ξέρουν καν τι συμβαίνει με τα Τέμπη. Που δίπλα τους ψοφάει ο άλλος την πείνα. Και δεν δίνουν σημασία. Κάτι άνθρωποι χωρίς ενσυναίσθηση. Κάτι ανθρωποφάγοι. Που κουβαλάνε μόνο μίσος. Μόνο μίσος κουβαλάνε, τίποτα παραπάνω. Μόνο μίσος. Και να σου πω κάτι. Κάποιοι θέλουν να έχουν την εξουσία και να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι οι ίδιοι που σπέρνουν το φόβο. Είναι οι ίδιοι που απειλούνε. Είναι οι ίδιοι που παρακολουθούνε. Είναι οι ίδιοι που αύριο μεθαύριο θεωρώ ότι θα φτάσουν σε σημείο να δολοφονήσουν και κόσμο και κοσμάκι που πάει κόντρα. Και έχεις τον άλλον να σου λέει ότι εμένα, άμα μου διαγράψεις την κλίση από τα μάξι, θα το ψηφίσω. Δεν με νοιάζει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Δεν τους νοιάζει. Μπορεί εσύ να καίγεσαι, μπορεί να μην έχεις να φας. Δεν τον νοιάζει τον άλλον. Τι κι αν είναι ματωμένες οι γειτονιές. Τι κι αν έχουμε ζήσει προβλήματα. Δεν τους νοιάζει. Εσείς νομίζετε ότι βάζουν τις ανθρώπινες ζωές πάνω από τα κέρδη. Δεν τα βάζουνε. Δεν τις βάζουνε. Τα κέρδη είναι πάνω απ' όλα για αυτούς. Άμα κάθεστε να ψάξετε στη Διάβγεια, τι δουλειές έχει ανοίξει ο Πατούλης. Τι γίνεται με τα ιδιωτικά νοσοκομεία της χώρας. Τι γίνεται με το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Τι γίνεται με διάφορες αεροπορικές. Τι γίνεται με συγκεκριμένα πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται με κάτι εταιρείες που πληρώνονται από το ΕΚΠΑ. Τι γίνεται με τις συμβουλευτικές. Τι γίνεται με το πάρε δώσε. Θα πάθετε πλάκα. Αλήθεια, ο Βαρβιτσιώτης τι κάνει. Καλά είναι. Ο Χατζηδάκης γιατί δεν μας λέει για τα ιδιωτικά ιατρία και για την πλασμαφαίρεση και για όλα αυτά. Καλά είναι. Οι συγγενείς διάφορων προσώπων κυβερνητικών. Πώς γίνεται ρε φίλε να έχουν ζωή χαρισάμενη και δουλίτσες κλεισμένες. Για να μην τους πειράζει κανένας. Και πώς γίνεται το σύστημα. Να στηρίζει συγκεκριμένα πρόσωπα. Συγκεκριμένα την Αφροδιτούλα την είδαμε μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ. Μέχρι και σε εκπομπή μπάσκετ την εμφάνισαν. Μιλούσαν οι άλλοι για μπάσκετ και φώναξαν στο πάνελ τη Λατινοπούλου. Έλα και εσύ εδώ μέσα να μας πεις ένα γεια. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Και ρωτάω εγώ πριν λίγο καιρό. Δεν είχαμε ακούσει την είδηση, δεν είχαμε μάθει το ότι έγινε άρση ασυλίας της στην Ευρωβουλή για πλαστογραφία. Εδώ στην Ελλάδα η ελληνική δικαιοσύνη θα βγάλει καμιά ανακοίνωση. Τι έγινε με το θέμα. Τι έγινε με τον Άριο Πάγο. Θα ενημερώσετε τον κόσμο. Ή μπήκε άλλος ένας φάκελος σε ένα συρτάρι. Ή άλλος ένας φάκελος θα παραμείνει στο αρχείο. Ήρεμα ρωτάω. Ήρεμα να μου απαντήσετε. Γιατί δεν απαντάτε σε τίποτα. Επίσης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Εδώ πέρα έχουμε τον τελευταίο καιρό θεαματικές αποδράσεις. Και αυτός είναι θεατής. Στις αίρες, ένοπλοι στείνουν ενέδρα, αφοπλίζουν τους εξωτερικούς βρουρούς και ελευθερώνουν τον κρατούμενο. Στη Θεσσαλονίκη, Αλγερινός ανοίγει την πόρτα του περιπολικού και εξαφανίζεται 4 μέρες χωρίς καμία ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία. Λες και δεν έχει συμβεί ποτέ. Κυρία Δημογλίδου έχει κρυφτεί στο σπίτι της και έχει διπλοκλειδώσει την πόρτα. Τύρινθα. Τούρκος εγκληματίας φεύγει με ασθενοφόρο χωρίς συνοδεία. Και οι υπεύθυνοι ψάχνουν να βρούνε πού είναι η φρουρά. Και παίρνουν τηλέφωνο σε άλλες φυλακές και λένε πηγαίνετε εκεί πέρα που είναι να πάτε. Καμία παρέτηση, τίποτα. Κάναν τσιγαράκια αστυνομικοί και ξεχάστηκαν να μπουν στο ασθενοφόρο. Έφυγε ο εγκληματίας μόνος του για το νοσοκομείο. Κάτι άλλοι φυλακόβοι έχουν αποδράσει. Έχουν φύγει στο εξωτερικό που έχουν πάει ένας θεός ξέρει. Και όλα κάτω από το ίδιο Υπουργείο. Που πριν λίγους μήνες μοίραζε SUV και μιλούσε για ασφαλείς μεταγωγές. Τηρούνται τα πρωτόκολλα. Αρκεί το προσωπικό. Γιατί αυτή η σιωπή στο Υπουργείο μοιάζει με συγκάλυψη. Όσο και να αυτοθαυμάζεται ο Υπουργός, εδώ πέρα έχουν συμβεί πράγματα τρομερά. Θα έπρεπε να έχουν παραιτηθεί όλοι αυτοί αποδεικνύουν ότι είναι ανίκανοι. Να πω ότι ήταν ένα περιστατικό στα τόσα χρόνια, να πω εντάξει συμβαίνουνε. Εδώ ρε φίλε, μέσα ένα μήνα έχουν
1: από δραστηριά 4 άτομα. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, δεν συζητάνε καν στα δελτία ειδήσεων. Γιατί, γιατί σας μετάνε αυτά τα θέματα από τα οποία ξέρουν ότι θα κρεμαστείτε γιατί είστε κατίνες. Τι έκανε ο Καρβέλας με τη Βύση. Σας είπε κανένας για τις μυστικές συμφωνίες του Μητσοτάκη? Σας είπε κανένας ότι η κυβέρνηση έκλεισε μυστική ατιμωτική συμφωνία με τη Σόφια και παρέδωσε τη σωρό του Τσάρου Σαμουήλ? Ένα πραγματικά ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της Ελλάδας επί δεκαετίες. Και όλα αυτά γιατί? Για 48 κοιμήλια. Ενώ υπάρχουν χιλιάδες κλεμμένα ελληνικά θρησκευτικά και ιστορικά αντικείμενα που παραμένουν στη Βουλγαρία. Υπό τη Μενδώνη και με παρουσία Μητσοτάκη συνέβη αυτό. Η Αθήνα παρέδωσε τα πάντα στους Βούλγαρους, χωρίς να εξασφαλίσει επιστροφή των υπόλοιπων θησαυρών. Ούτε των σωρών Ελλήνων στρατιωτικών, ούτε καν στρατιωτικό κημητήριο. Συμφωνία αυτή υπογράφηκε σχεδόν κρυφά, χωρίς πλήρη κοινοβουλευτική κύρωση και ενημέρωση. Άλλο ένα ξεπούλημα εθνικής αξιοπρέπειας και ιστορικής μνήμης, φίλοι μου, για το οποίο δεν μάθατε τίποτα. Τίποτα. Τίποτα. Και βγήκε, λέει, στα κανάλια ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και μιλούσε για αυτούς που κλέβουν αλυσίδες από το λαιμό ηλικιωμένων. Θυμήθηκε να μας πει για τους Αιγύπτιους που αιτούνται άσυλο ενώ έχουν δώσει ελληνική ηθαγένεια σε όποιον έρχεται. Και προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του Έλληνα πολίτη. Απλά είναι τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό τον καιρό αναρωτιέμαι πού είναι όλοι αυτοί στην αντιπολίτευση. Πού είναι, αν μιλάνε. Θυμάμαι ο Τζίμις ο Πανούσης είχε πει για τον Κουτσούμπα ότι ο Κουτσούμπας δεν μπορεί να διευθύνει ούτε στεγνοκαθαριστήριο. Και είχε δίκιο. Έλεγε τότε ο Πανούσης, για να πάρει ο γιος μου βιβλία στο πανεπιστήμιο έπρεπε να γραφτεί στο ΚΚΕ. Και ότι το ΚΚΕ και αριστερά έχουν κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά στη χώρα. Τα έλεγε τότε ο αριστερός Πανούσης. Πού είναι ο Κουτσούμπας, ρε παιδιά, που κάποιοι λέτε ότι έχει 8% το ΚΚΕ? Τι έχει κάνει ο Κουτσούμπας όλο αυτό τον καιρό? Έχει κάνει μια δήλωση? Μπείτε στη Βουλή και παρατηρήστε. Έχει κάνει ο Κουτσούμπας κάποια δήλωση? Έχει βγάλει άχνα? Έχει βγει να πει 5 λέξεις για όλα αυτά που συμβαίνουν? Όχι. Και δεν είναι μόνο ο Κουτσούμπας. Είναι πολύ η κομπάρση της Βουλής. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κοιτάξτε τα ποσοστά από τις εκλογές του 2023 και καθίστε να δείτε ποιοι κάνουν αντιπολίτευση και ποιοι είναι ανύπαρκτοι. Γιατί σας λέω, η κομπάρση είναι πάρα πολύ. Εδώ πεθαίνουν παιδιά από ναρκωτικά. Πέθανε μια 20χρονη γιατί έκανε χρήση MDMA. Και βγήκε ο πατέρας της και είπε να μην βρεθούν άλλα παιδιά στην ίδια θέση. Πώς να μην βρεθούν άλλα παιδιά όταν κανένας δεν κυνηγάει αυτό το φαινόμενο και όλα όσα συμβαίνουν? Πώς? Καταλαβαίνω ότι έχασε το παιδί του άνθρωπος και η ευχή του παραμένει όμως ευχή. Γιατί δεν αρκεί ένα... Και δεν μιλάω για τον πατέρα, μιλάω για το κράτος. Ο πατέρας τι να κάνει? Ο πατέρας έμαθε ό,τι χειρότερο μπορούσε να πάθει. Μιλάω για το κράτος. Αν κάποιος δεν καταπολεμήσει τη διακίνηση ναρκωτικών, όσο και να λέμε ευχόμαστε να μην πάθουν τίποτα άλλα παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Αυτό σας εξηγώ. Και δεν τα ακούει κανένας. Το ξέρετε ότι στα λίμματα της Αθήνας βρήκαν 64% κοκαίνη? Το ξέρετε? η ανάλυση λιμάτων του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έβγαλε ανακοίνωση για τα ναρκωτικά σε 115 πόλεις από 25 χώρες. Και δείχνει ότι υπάρχει άνοδο της κεταμίνης κατά 41% και κοκαίνης κατά 22% στην Ευρώπη. Στα λίμματα της Αθήνας 64% κοκαίνη. Αναρωτιέται κάποιος αυτό το κράτος πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό. Πώς ακριβώς συμβαίνει αυτό, ρε παιδιά. Κανένας. Γιατί δεν του συμφέρει. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί απέναντι στα παράνομα φαντ. Βγαίνει κανένας να σας υπερασπιστεί για την ακρίβεια. Πουθενά ανύπαρκτοι είμαστε μόνοι μας απέναντι σε αυτό, σε αυτή την ανηφόρα. Σε αυτό τον αγώνα που πρέπει να δώσουμε. Τώρα θα μου πεις, δεν σας είχαν πει τίποτα για τα εμβόλια. Τίποτα. Για τα τρένα ακόμα σας κοροϊδεύαν, σας λέγανε υπάρχουν μέτρα ασφαλείας και θα πρέπει να ντρέπεστε που λέτε ότι δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας. Αλλά ξέχασανε, αυτά δεν σας ενδιαφέρουνε. Εσάς δεν σας νοιάζουνε αυτά. Εσάς σας νοιάζει το ότι η Δανάη Μπάρκα είπε χρόνια πολλά στην πεθερά της. Αυτή είναι η σημαντική είδηση για εσάς. Έρε για γέλια είναι οι περισσότεροι. Και όχι τίποτα, μαζί με αυτούς και εγώ είμαστε και εμείς. Σας ενημέρωσαν για τη συμφωνία που κάνανε Τραμπ και Πούτιν. Σας είπανε για τα 4,8 εκατομμύρια, τους 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ. Υποτίθεται με στόχο θα τα αγοράσουν την αύξηση της προσφοράς και την αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών. Και εγώ ρωτάω, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα στην Ελλάδα από αυτή τη συμφωνία? Σας ενημέρωσε κανένας το ότι ο Τραμπ είπε για τον Ζελένσκι το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο? Έχετε καταλάβει τι σημαίνει.

0: τους Αμερικανούς έκοψαν την εισρωή πάμφινης ρωσικής ενέργειας στην Ευρώπη και ήρθε κρίση. Αυτή η κρίση ήρθε πρώτα στη Μέση Ανατολή, που και εκεί θεωρώ ότι δημιουργήθηκε από συγκεκριμένους. Και πάλι όμως την πλήρωσαν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν φτάνει η φθηνή ενέργεια, φυσικό αέριο, βενζίνη, ντίζελ, και πάει λέγοντας δεν φτάνει στους πολίτες. Και τώρα τι έχει συμβεί? Δεν έχουμε ούτε από τη Ρωσία ενέργεια, ούτε από τη Μέση Ανατολή. Και πήγε τώρα ο Τραμπ και κανόνισε deal με τον Ρώσο, χωρίς να ρωτήσει ούτε τον Ουκρανό ούτε τον Ευρωπαίο. Παίρνει το πετρέλαιο της Ρωσίας και μας το πουλάει. Αποκτήσαμε μεσάζοντα. Πετρέλαιο σας λέω που παίρναμε πριν 10 χρόνια πάμφινα. Το αγοράζουμε τώρα από τους Αμερικανούς πανάκριβα. Ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία τόσοι λίγοι δεν έχουν καταφέρει τόσο εξόφθαλμα να εξαπατούν και να κλέβουν τόσους πολλούς. Είναι πραγματικά τρομακτικό και κάποιοι που δεν ξέρουν και δεν ασχολούνται με την επικαιρότητα, ξέρετε τι λένε? Μας έσωσε ο Τραμπ. Μας έσωσε. Έτσι λένε. Πόσο θα είναι η τιμή της βενζίνης στην Ελλάδα τελικά μετά από αυτή τη συμφωνία, πόσο θα είναι? Και ξέρετε τι άλλο έχω παρατηρήσει? Μπορεί η τιμή της βενζίνης να φτάσει, ας πούμε, 2 ευρώ. Ήτανε, τα λέω τώρα στρόγγυλα, έτσι. Ήτανε, τα στρογγυλοποιώ για να φέρω ένα παράδειγμα. Ήτανε 1,5 ευρώ η βενζίνη. Την πάνε στο 2 ευρώ, σοκάρονται όλοι. Σοκάρονται. Και έρχονται μετά σαν καλοί Σαμαρίτες και τι λένε? Θα τη ρίξουμε στο 1,80. Και χαίρονται όλοι και λένε μπράβο, τη ρίξανε. Από 1,80 μετά, στην πάνε στο 2,30. Σοκάρονται όλοι, λένε πω 2,30, και από 2,30 μετά τη ρίχνουν στο 2 ευρώ και λένε όλοι πω πήραμε ανάσα, μπράβο ρε, μας τη ρίξανε στο 2 ευρώ. Και δεν έχουν καταλάβει ότι από εκεί που την παίρνανε 1,5 ευρώ έχει φτάσει στο 2 ευρώ και τους λέτε και ευχαριστώ. Μα είναι φοβερό, τους λένε και ευχαριστώ. Γιατί το σύστημα ξέρει να παίζει μπάλα με το μυαλό σας. Ξέρει πως λειτουργείτε, ξέρει πως αντιδράτε, ξέρει να σας κοροϊδεύει. Και όταν βγαίνω εγώ και σας λέω ρε χαϊβαναράδες, συγγνώμη για την έκφραση κιόλας, 1,5 ευρώ την παίρναμε και έχει φτάσει 2,30, και 2 ευρώ να την πάνε, πάλι μέσα μπαίνουμε. Αλλά όταν ο άλλος είναι συνηθισμένος στο προσκύνημα, όταν ο άλλος γουστάρει να προσκυνάει όλη μέρα, φίλε, ό,τι και να τον πεις, αυτός θα προσκυνάει. Ό,τι και να του πεις, αν ο άλλος έχει συνηθίσει να προσκυνάει, τελείως. Είναι αυτό που σας είπα. Αν κάποιον τον βολεύσει ένας συγκεκριμένος υπουργός με συγκεκριμένο τρόπο, είτε με εργολαβία, είτε με ρουσφέτη, είτε με κάποια δουλειά, είτε με χρήματα, είτε με αποζημίωση, είτε με διαγραφή χρεών, ο Έλληνας θεωρεί μετά ότι έχει βρει τον άνθρωπό του και δεν πάει να είναι αυτός το χειρότερο λαμόγιο. Θα τον ψηφίζει μέχρι να κλείσει τα μάτια του. Γιατί θα έχει και ένα τηλέφωνο να πάρει στη δύσκολη στιγμή να τον βοηθήσει. Αυτό είναι. Εκεί κολλάει και η φράση του Βαρτζόπουλου, που έλεγε στην τηλεόραση ο Βαρτζόπουλος της Νέας Δημοκρατίας, που παραιτήθηκε μέσα ένα βράδυ γιατί το όνομά του ήταν στη δικογραφία, που έλεγε εντάξει μωρέ, τι κακό κάναμε, εξυπηρετήσαμε πολίτες. Και ποιος σου είπε ότι ο ρόλος σου εσένα που σου έχει δώσει ο ελληνικός λαός, γιατί υπάλληλός μας είσαι, είναι να εξυπηρετείς πολίτες? Ποιος σου είπε εσένα ότι σε βάλαμε και σε πληρώνουμε για να παίρνεις τηλέφωνα σε δεξιά και αριστερά, όχι σε συγκεκριμένες τοποθεσίες? Τώρα δεν έχω στα χέρια μου στοιχεία συγκεκριμένα, αλλά να παίρνεις δεξιά και αριστερά για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί για εκεί ήταν το όνομά σου, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήτανε, και να λες αυτό και εκείνο. Υπουργός Ψυχικής Υγείας ήσουν, ρε Βαρτζόπουλε. Τι ρόλο βαράς εσύ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους? Για ρουσφετάκι πήγαινες. Βάς και κερδίσεις κάνα ψηφοφόρο, θα το φωνάζω καθημερινά, φίλοι μου. Όσοι υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές έχουν βολέψει κόσμο και έχουν παρακάμψει τον νόμο για να εξυπηρετήσουν με βάση την εξουσία που έχουν, δεν θα έπρεπε να μπορούν να είναι υποψήφοι. Γιατί? Γιατί ο ποινικός κώδικας είναι ξεκάθαρος. Δεν επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο είτε να δίνεις λεφτά, είτε με ρουσφέτια, είτε με ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, να κερδίζεις ψηφοφόρους, να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Δεν επιτρέπεται από τον νόμο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Και το εκλογοδικείο θα έπρεπε να παρεμβαίνει και να λέει, έλα εδώ εσύ ρε μεγάλε, πήγες να εξαγοράζεις, όχι ψή, όποιος κι αν είναι αυτός, όποιος κι αν είναι αυτός. Πήγες να εξαγοράζεις ψηφοφόρο, ναι, τέλος. Σου απαγορεύω να είσαι υποψήφιος. Τέλος αδερφέ, δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Γιατί, πήγες να νοθεύσεις, πήγες να παρακάμψεις, πήγες να εκμεταλλευτείς μια κατάσταση και να μην είναι δίκαιη η διαδικασία των εκλογών. Τελείωσε. Πάνε σπίτι σου, πάνε δούλεψε τη δουλειά σου. Δεν θα έπρεπε η δικαστική εξουσία να επιτρέπει σε κανέναν πολιτικό τσαρλατάνο να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στην εκλογική διαδικασία. Γιατί είναι άνισο. Είναι άνισο ρε φίλε. Οι εκλογές είναι νοθευμένες, τελεία και παύλα. Δεν γίνεται εσύ που δεν έχεις καμία εξουσία. Βασικά ναι, έχεις δίκιο. Όχι να πηγαίνεις σπίτι του και στη δουλειά του. Ο ποινικός κώδικας προβλέπει φυλάκιση. Προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα για όποιον πάει να κάνει αυτό. Με τον νόμο. Με τον νόμο, δεν νόμιμοι δεν λένε ότι είναι. Ωραία, αφού είστε νόμιμοι, τι λέει ο ποινικός κώδικας. Πήγες να εξαγοράσεις ψηφοφόρο 5 χρόνια, 10 χρόνια, τι λέει. Αυτό, κατευθείαν. Σου εξηγώ όμως κάτι άλλο. Φέρνω σαν παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα είναι ταξικό, όχι γιατί υπάρχουν διαφορές από έναν πλούσιο και έναν φτωχό. Ένας πλούσιος και ένας φτωχός είναι και οι δύο άνθρωποι και έχουν τα ίδια δικαιώματα. Τι γίνεται όμως. Ο φτωχός δεν έχει τόσα πλεονεκτήματα. Και επίσης, σκέψου ένα παραπάνω, ο πλούσιος να είναι ήδη υπουργός και ο φτωχός να είναι άνεργος. Ο ένας να έχει ιδεολογία, ο φτωχός να έχει μυαλό και να έχει όραμα και όντως να μπορεί να κάνει πολλά πράγματα με ενσυναίσθηση γιατί έχει εμπειρίες για όλους τους υπόλοιπους. Και ο πλούσιος υπουργός τώρα να έρχεται, να εξυπηρετεί, να κερνάει κάνα φακελάκι και να εξαγοράζει ψηφοφόρους. Και στην εκλογική διαδικασία ο φτωχός να παίρνει τον τρίτο, για να μην σας πω ποιον, και ο άλλος, άνετος και ωραίος, με φακελάκια που έχει μοιράσει και με εξυπηρετήσεις που έχει κάνει, να κερδίσει να πούμε 5 και 10 χιλιάδες ψήφους συν. Είναι σωστό αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Προφανώς και όχι. Ποιες εκλογές λοιπόν? Στις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα έχει πάντα προβάδισμα γιατί έχει την εξουσία. Υπάρχει περίπτωση ο Μυτιλινέος να μην ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία? Σκέψου πόσους εργαζόμενους έχει ο Μυτιλινέος. Υπάρχει περίπτωση ο Γεραπετρίτης και ο Περιστέρης και η Γιακ Τέρνα και όλοι αυτοί που έχουν αναλάβει δρόμους και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε και οι εργαζόμενοι να μην ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία? Δεν υπάρχει περίπτωση, μα είναι υποφελημένοι. Πώς να μην ψηφίσουν? Σου λέει, εμείς γίναμε. Δεν θα ψηφίσουμε αυτούς που μας φτιάξανε. Αυτό λένε οι περισσότεροι από αυτούς. Ποια ιδεολογία, ποια Ελλάδα, ποιο όραμα και ποια σωτηρία. Βγαίνει κανένας να πει στην τηλεόραση που και τα κανάλια είναι στο κόλπο και οι δημοσκοπήσεις είναι στο κόλπο. Γιατί και αυτοί ρουσφετάκια δέχονται. Και αυτοί στα ρουσφετάκια μέσα είναι. Όταν βλέπεις ότι έχει εταιρεία ο χύψη δημοσιογράφος, ο οποίος βγαίνει και υποστηρίζει φανατικά το Μητσοτάκη. Να πάρε παράδειγμα το Ζαχαρό. Ο Ζαχαρός με την εταιρεία Cube. Που έχει κλείσει συμφωνίες με υπουργεία. Δεν θα υποστηρίζει ο Ζαχαρός. Πάρε παράδειγμα το Φίλο που έχει προσωπικές σχέσεις με την εταιρεία του Παύλου Μαρινάκη. Ο Φίλος. που στείνει τα περίπτερα στην στη ΔΕΘ. Συνεργασία με τα Υπουργεία. Υπάρχει περίπτωση να μην ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ξέρετε για πόσα λεφτά μιλάμε. Ξέρετε για πόσο χρήμα. Όλα αυτά τα χρόνια πόσα λεφτά έχουν μοιράσει. Τι μου λέτε εσείς τώρα. Τι μου λέτε. Ανοίξτε τα μάτια σας. Να καταλάβετε επιτέλους τι συμβαίνει. Χαζοί δεν είστε. Τους χαζούς παριστάνετε. Γιατί έτσι σας συμφέρει. Και τώρα σας κατεβάζουν το σκουλά υποψήφιο. Αύριο μεθαύριο θα σας κατεβάσουν να πούμε τον Αργυρό. Όχι το Ρέμο, όχι το Ρουβά. Ο Ρουβάς ρε. Ο Ρουβάς. Ενώ είχαμε την πανδημία, πήγε τραγούδιση στο Λυκαβητό 2 ώρες και πήρε 200 χιλιάρικα ο Ρουβάς. Και δεν άνοιξε μύτη. 200 χιλιάρικα για 2 ώρες, αν θυμάμαι καλά. Τόσα ήταν, για 2 ώρες και δεν είχε κόσμο. Απορώ αν πήγε. Απορώ. Δεν είναι φοβερό. Βάλε να πριν κλείσουμε να ακούσουμε τι έλεγε ο Ψινάκης. Κάτι είπε ο Ψινάκης για το Σάκη το Ρουβά. Θα είναι υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, ρωτάω, δεν ξέρω. Αν είναι, θα πρέπει να ζητήσει λίγο να πάρει μια άδεια. Από ποιον να πάρει άδεια? Καλά ρε, σοβαρά μιλάτε τώρα? Εδώ άλλος λέει ότι είχαν μια πολύ ιδιαίτερη σχέση 17 χρόνια. 17 χρόνια λέει ο Ψινάκης. Βάλε να τον ακούσουμε πριν πάμε σε τραγούδι. Δώστο να.
1: Ρουβά, Ψάκης. Με απέλησε με κάποιο τρόπο. Ήρθα του Τιάδε να σε ρωτήσω. Του λέω ρε Σάκη μου, είμαστε δίδυμο. Ρουβά Ψινάκης. Ρουβά πάντοτε ήταν. Ρουβά Ψινάκης.
2: Ναι.
1: Δεν ξέραν τι είναι μούρι μου εμένα. Το τέλος τη μάθανε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ρε Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκης, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Πάντα δίπλα. Ρε Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Εγώ ήμουν πάντα δίπλα. Ρε Ψινάκης που πίνει το αίμα και το σπέρμα του παιδιού και τέλειξε. Ψινάκης, α πούμε, με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Είπε ότι χθρόμε χωρί τα ματάρια. Του λέω ρε παιδί μου. Πάς στην Αμερική. Ήταν να κάνει να γίνει στάρ. Πήγαινε, τα είχαμε φτιάξει με τη φίλη μου όλα. Έμενε μέσα στο σπίτι με την Πάρη Σκύλων. Οπότε του λέω, τι θες και με απολύεις? Να φαίνεται ότι εγώ και εσύ να πετύχεις εκεί και να βγω εγώ ρομπά. Ναι, αγκάσεις τώρα να γίνω στάρ.
2: Και το γνώρισες την Κέρκυρα, τον είδες πρώτη φορά?
1: Ναι. Είχα πάει μπουζούκι και ήταν ο Σάκης 17.
2: Ναι, μπράβο, μικρός.
1: Άρεσε όλη την παρέα. Τότε ήταν σε πρωτόγονη κατάσταση. Αλλά πάλι το αυτό έβγαινε. Το φώναξα εγώ. Και έτσι γνωριστήκαμε. Ήθελα να πάμε η παρέα. Και εκεί τον γνώρισα. Μου είπε, δεν τον καλεί στην Αθήνα και δεν λοιπά. Τον κάλεσα, τον πήγα στον Καρβέλα και στην Άννα στην αρχή. Αυτό έγινε το 90.
2: Ψάκης είχε αρχίσει ήδη να εμφανίζεται σε μαγαζιά τότε.
1: Είχε έρθει και εμφανιζόταν στο Ποσειδόνιο.
2: Και πότε θεώρησε έγινε το μπαμ?
1: Την πρώτη στιγμή, στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης που είπε το Πάρτα. Και του λέω, βάλε τη συνταγή του Hollywood. Μάλλον μπράντο. Τζιν, τίσερτ.
2: Μπράβο.
1: Και μπότες. Και τους πήρε τα βραγιά. Αλλά δεν είμαστε τότε μάνατζερ και τέτοια. Είμαστε απλώς φίλοι. Και όταν μέναμε μαζί.
2: Ναι.
1: Τότε με την τέτοια. Μου μένει ο Σάκης.
2: Ναι.
1: Άρχισε να αυτό τη Γενέβρα που δεν του απαντάγανε. Σου τα κανόνισα εγώ.
2: Α.
1: Το λοιπόν έγραψε ότι παντρευτήκαμε στην Ολλανδία με τη Λάσκαρη Κουμπάρα. Και ήμουν χαλιά. Έλεγα τώρα. Δεν μπορούσα να διαχειριστώ επειδή σημαίνει σε μένα. Ξυπνάει ο Σάκης με μαλλιά έτσι. Με βλέπει χάλια. Μου λέει τι έχεις. Του λέω κοίτα. Κοιτάει. Χαμογελάει. Τέλεια.
2: Δεν τον ενόχλησε το Σάκη?
1: Όχι. Λέω ότι είναι τέλεια. Γράφουν σωστό το όνομά σου. Η φωτογραφία χαμογελάς.
2: Αυτό που του δίδαξες.
1: Γιατί έκανε και το δάσκαλο έτσι. Από αυτά που ήξερα από τους διεθνείς. Όταν γράφουν σωστό το όνομά σου, αυτό δεν σε νοιάζει τι λένε. Αρκεί να είναι σε φωτογραφία γελαστή. Γιατί να χάρη στο Σάκη? Μένα ήταν παιχνίδι να το Σάκη να το κάνω Ρουβά. Με ποιο δικαίωμα κάποιο κρίνει ότι ο Σάκη είναι αχάριστο όταν εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά? Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Εγώ έχω κερδίσει πιο πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πιο πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πολλά. Πέρασα τέλεια 17 χρόνια. Πάρα πολύ ευτυχισμένα. Πάρα πολύ έντονα.
3: Ο Σάκης
1: τώρα ακόμα δεν έχει μεγάλο hit από τότε.
0: Κατάλαβες τώρα. 17 χρόνια υπέροχα περνούσε, λέει ο Ψινάκης, με το Ρουβά. Συγκατοικούσαν κιόλας, ξυπνούσαν το πρωί μαζί. Διαβάζαν εφημερίδες. Αχ και βαχ! Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1 με 4, Γρηγόρη Σερέτης. Έχουμε μπλέξει, σας λέω, και δεν το έχετε καταλάβει. Έχουμε μπλέξει. πάω σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω τη δεύτερη ώρα με τον κύριο Κάλλη να συζητήσουμε για αυτή τη συμφωνία Ρωσίας-Αμερικής, γιατί από ό,τι φαίνεται ο νέος μεσάζοντας είναι εδώ. Δεν φεύγει κανένας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις για την ολική απανθράκωση του γιού του και το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση. Από τι απανθρακώθηκε, διερωτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές πριν διαπιστώσει μετά την τραγωδία τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για την Τρίτη και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα έντονα φαινόμενα αναμένονται πρόσκαιρα από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως αργά τη νύχτα. Βαρύς προμηνύεται ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση 25 έως 35 λεπτών, που θα μπορούσε να ρίξει την τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 71 λεπτά, όταν πέρυσι η εκκίνηση ήταν κοντά στο 1 ευρώ και 13 λεπτά. Παράλληλα, συζητιέται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς όμως διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αφήνοντας αρκετά νοικοκυριά εκτός στήριξης. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκε 52χρονος γυναικολόγος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή και διακίνηση υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ενημέρωση Αμερικανικού οργανισμού και οδήγησε στον εντοπισμό του μέσω ψηφιακών ιχνών. Σύμφωνα με τις αρχές, σε συσκευές που κατασχέθηκαν από το σπίτι και το ιατρείο του, βρέθηκαν εκατοντάδες σχετικά αρχεία, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον ανακριτή για να απολογηθεί. Σοβαρό πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες για τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με το Associated Press, Donald Trump και Marco Rubio εξετάζουν την αποπομπή της, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για αθέμητα δώρα, επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις και αίτημα 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ. Η πλευρά της Guilfoyle αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι συγκρατούμενοί τους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η δικογραφία αφορά ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, εικονικές εταιρείες και σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε οργανωμένη απάτη και υποστηρίζουν ότι τα χρέη των εταιρεών προέκυψαν από λογιστικά λάθη και χειρισμούς τρίτων. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη, με την οικογένεια να απορρίπτει το ενδεχόμενο οι ουσίες που εντοπίστηκαν να προέρχονταν από το σπίτι του τραγουδιστή. Ο δικηγόρος της οικογένειας τονίζει ότι πρόκειται για ισχυρές αναισθητικές και κατασταλτικές ουσίες που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, ενώ αναμένονται εξειδικευμένες εξετάσεις στη Γερμανία. Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν ο συνδυασμός φαρμάκων και πλασμαφαίρεσης συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και τον θάνατό του. Έντονη πίεση ασκεί η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία για να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να περιορίσει την παροχή πληροφοριών και τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βόρειοι έως 3 μποφόρ. Το βράδυ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η μητέρα των μαχών στην ενημέρωση.
3: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: το σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Το καπιταλιστικό λέει ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αξίες και ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι, αυτό είναι ο ατομικισμός. Μέσα στα όρια των νόμων, οι οποίοι πρέπει να είναι οι ελάχιστοι δυνατοί. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και στην πραγματικότητα τη σημερινή, όλος ο προτεραιότητας της κοινωνίας είναι ότι η μόνη αξία που υπάρχει είναι η ανάπτυξη της παραγωγής και της οικονομίας. Αυτή η αφηρημένη φράση συγκεκριμένη μεταφράζεται: κάντε ο καθένας όσο μπορείτε περισσότερα λεπτά. Αρκεί να μην παραβιάζετε δίθεν τους νόμους. Εντάξει. Κάντε όσο δυνατόν περισσότερα λεφτά, αρκεί να μην παραβιάζετε τους νόμους, όχι διότι η μη παραβίαση των νόμων είναι ηθικό πρόσταγμα, αλλά διότι υπάρχουν οι νόμοι. Και αν μπορώ να τους παραβιάσω και να κάνω λεφτά. Λες, αν τους παραβιάσεις, θα σε βάλουμε φυλακή. Ποιος θα με βάλει φυλακή? Ο δικαστής. Μα ο δικαστής και ο ίδιος θέλει να κάνει λεφτά. Ναι, υπάρχει ο Άριος Πάος. Και γιατί οι ρεοπαγίτες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί οι χωροφύλακες δεν θέλουν να κάνουν λεφτά? Γιατί δεν μπορώ να διαφθείρω τον καθέναν, δηλαδή, εν ονόματι τίνος. Έτσι. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ας πούμε, πρέπει να εργάζονται ευσυνείδητα. Διότι αν δεν εργάζονται ευσυνείδητα, θα τους διώξουμε. Εντάξει. Δηλαδή, ο μόνος φραγμός στο να προσπαθεί να κάνει ο καθένας ό,τι του κατεβαίνει και ό,τι θέλει και να πλουτίζει το δυνατόν περισσότερο είναι η απειλή της ποινικής κύρωσης. Αλλά ως γνωστόν, για να μπορεί να λειτουργήσει αυτή η απειλή της ποινικής κύρωσης, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οι ίδιοι, έτσι, να είναι αδέκαστοι και οι οποίοι να επιβάλλουν αυτή την κύρωση. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει και το βλέπουμε. Στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Αλλά το βλέπουμε ξαφνικά και περισσότερο. Τα σκάνδαλα τα οποία έγιναν και στη Γαλλία με τον χρηματισμό των πολιτικών κομμάτων, στην Αμερική 100 φορές κτλ. Κτλ.
2: Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη. Καλησπέρα κύριε Κάλλη.
3: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
2: Καλά, εσείς κύριε Κάλλη?
3: Εδώ παρακολουθούμε τις εξελίξεις και μας ανέβαινε η πίεση.
2: Για να καταλάβω λίγο κάτι κύριε Κάλλη τώρα, γιατί αυτό ανέλυα και την πρώτη ώρα. Εδώ πέρα τώρα έχουμε αποκτήσει ένα μεσάζοντα. Ενώ αγοράζαμε πριν 10 χρόνια κατευθείαν από τη Ρωσία, τώρα πρέπει να αγοράζουμε από την Αμερική, ενώ ο Αμερικανός αγοράζει από τον Ρώσο.
3: Κύριε Σερέτη, εγώ έχω πάρα πολύ καιρό που φωνάζω ότι το μήνυμα έχει δοθεί από την Αλάσκα, όταν συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Πούτιν. Αυτοί έχουν κανονίσει, αυτές οι δύο υπερδυνάμεις έχουν κανονίσει, έχουν ξαναμοιράσει τον πλανήτη, τις ζώνες επιρροής, τις σφαίρες επιρροής και όλα τα υπόλοιπα. Αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, θέλω, σας παρακαλώ να του δώσετε λίγη σημασία αυτό που θα πω, κατοχυρώνει την Αμερική παγκοσμίως ως τον παγκόσμιο χωροφύλακα και τον παγκόσμιο διανομέα. Επίσης διασφαλίζει τη συνέχεια της ροής της ενέργειας στον πλανήτη με το δολάριο ως αντίκρισμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Όλο το υπόλοιπο που ακούμε από τους Ευρωπαίους περί προδοσίας και όλα τα υπόλοιπα πυροτεχνήματα που ακούμε είναι γιατί δεν κατάφεραν ποτέ και ούτε πρόκειται να το καταφέρουν, ούτε θα τους επιτραπεί να το καταφέρουν, να ξαναδημιουργήσουν οι Ευρωπαίοι, οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κυρίως και από πίσω οι Εγγλέζοι, έναν πολυπολικό κόσμο που θα τους εξυπηρετούσε για να αισθάνονται αυτοί ξανά αποικιοκράτες. Αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να γίνει. Ο κόσμος έχει μοιραστεί, έχει τελειώσει η ιστορία, το 1945 είναι ζωντανό και η Αμερική με τη Ρωσία δεν είναι εχθροί. Οι Ρώσοι αποδέχθηκαν το δολάριο, μέσω του δολαρίου να γίνεται αυτή η συναλλαγή της ενέργειας. Τι δεν καταλαβαίνουν πλέον όλοι οι υπόλοιποι που φωνάζουν περί προδοσίας του Τραμπ κτλ. Κτλ.
2: Μα έκανε αυτό που το συμφέρει.
3: Ναι. Βεβαίως έκανε αυτό που το συμφέρει. Εμάς ποια είναι η θέση μας? Ποιος μπορούσε να φέρει αντίρρηση σε αυτό το πράγμα? μπορούσε κανένας, πήρε με ένα άνθρωπο στη Βενεζουέλα, διέλυσε όλα τα πετρελοπαραγωγά κράτη της Μέσης Ανατολής με τον πόλεμο που έκανε το Ισραήλ με το Ιράν, έτσι, γιατί έχουν τελειώσει όλοι αυτοί. Και το Ομάν και το Κατάρ και το Ιράκ και πώς το λένε, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχουν τελειώσει αυτοί. Έτσι, έχουν χτυπηθεί οι πετρελοπαραγωγές τους, δεν έχουν ούτε το 8% πλέον να στείλουν. Και δεν μπορούν, ό,τι βγαίνει από εκεί χτυπιέται. Έτσι, τα πήρε όλα με ένα άνθος η Αμερική. Δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο κόσμος δεν βλέπει τι γίνεται παραπέρα. Υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί η Αμερική, να ιτηθεί η Αμερική που περιμένανε και γράφανε εδώ οι γερμανικές φυλάδες και τα υποχείρια και τα φερέφωνα ότι καταραίει η Αμερική και θα ιτηθεί στον πόλεμο η Αμερική και όλες αυτές τις μπούρδες που διαβάζουμε τόσο καιρό. Υπάρχει περίπτωση μια χώρα που έχει το δικαίωμα να κόβει όσα δολάρια θέλει. Υπάρχει περίπτωση να ιτηθεί.
2: Εγώ τώρα ξέρετε τι παρακολουθώ και θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για 4,8 εκατομμύρια τόνους ρωσικού ντίζελ, σωστά?
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό τώρα θα ρίξει τις τιμές? Γιατί εδώ στην Ελλάδα, εδώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα, θα πέσει η τιμή στα καύσιμα, ναι ή όχι?
3: Η Ελλάδα, κυρία Σερέτη, είναι εξαρτημένη από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά το πετρέλαιο. Δηλαδή δεν μπορεί να κινηθεί αυτόνομα τώρα. Μοιραία θα είμαστε στις τιμές που θα τους επιτρέπει, που θα επιτρέπουν στο Μητσοτάκη οι Ευρωπαίοι να καθορίσει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι Ευρωπαίοι βολεύονται πάρα πολύ με τις υψηλές τιμές της ενέργειας στην Ελλάδα, γιατί οι εισπράξεις του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ είναι πάρα πολύ μεγάλες, οπότε δίνουν το περιθώριο στο Μητσοτάκη να εισπράττει πάρα πολλά λεφτά για να αποπληρώνει πρόωρα τα δάνεια. Δηλαδή η Ελλάδα ληστεύει μέσω της συμμορίας του Μητσοτάκη τους πολίτες της για να σταθεροποιεί και να κρατάει όσο το δυνατόν ζωντανή τη γαλλογερμανική ύπαρξη. Η προπληρωμή των δανείων που δίνουμε γίνεται και με καινούρια δάνεια που παίρνουμε με υψηλότερο επιτόκιο, αλλά και μέσω των υψηλών τιμών του ΦΠΑ που εισπράττει η Ελλάδα. Δηλαδή κρατάμε ζωντανή εμείς μια καταραίουσα Ευρώπη, ένα ευρώ το οποίο είναι θνησιγενές εν τη γενέση του, ένα ευρώ το οποίο είναι έτοιμο να βαρέσει κανόνι μετά την... και θα το δούμε αύριο αυτό, πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, με την κρίση στη Γαλλία. Γιατί η γαλλική κρίση έφτασε τα 3,5 δις το χρέος της Γαλλίας, έτσι, και δεν μπορεί να τη σώσει η Ευρώπη τη Γαλλία. Η Γαλλία δεν είναι Ελλάδα για να σωθεί με μια σειρά μνημονίων, έτσι, δεν το συζητάμε. Ο Κρούγκμαν χτες έγραψε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη η Γαλλία για να σωθεί. Άρα η κρίση της Γαλλίας θα μετακινηθεί στο ευρώ. Η Γερμανία προσπαθεί να σωθεί, την έχει απορρίψει, δηλαδή αρχίζει και σπάει αυτός ο γαλλογερμανικός άξονας, την πούλησε η Γερμανία την Γαλλία, έτσι, και θα δούμε μέρες τρελές αυτές που έρχονται. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν βλέπω ότι θα πέσουν οι τιμές, εκτός αν επιτρέψει η Ευρώπη να πέσουν κάτι λίγα λεπτά, έτσι, μόνο και μόνο για το Θεαθήνε. Γιατί βλέπουμε ότι η Ευρώπη δεν αρκείται στη συμφωνία και να υπαναχωρήσει στις θέσεις της. Δεν αρκείται στη συμφωνία και να επωφεληθεί της συμφωνίας, έστω και αν το πληρώνει ακριβότερα το πετρέλαιο. Έτσι, από 60 που μας το έδινε ο Πούτιν θα το πληρώνει 140 τώρα. Αλλά ούτε σε αυτό αρκείται. Λέει, εμείς δεν θα δεχτούμε τη συμφωνία και θα συνεχίσουμε τη στήριξη στην Ουκρανία. Δηλαδή εδώ ζούμε τρελά πράγματα, κύριε Σερέτη. Ζούμε τρελά πράγματα. Εγώ επιμένω ότι είμαστε σε λάθος κλαμπ.
2: Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί, πιστεύετε?
3: Εγώ βλέπω ότι η κρίση στη ζώνη του ευρώ θα είναι τεράστια με το γαλλικό χρέος και περιμένουμε αύριο τις εξελίξεις, γιατί σήμερα έχουν πάει όλες οι επιτροπές εκεί να δουν τι μπορούν να κάνουν. Βέβαια δεν σώζεται η κατάσταση. Εγώ νομίζω θα δούμε τρελά πράγματα το επόμενο διάστημα και ειδικά μέχρι τα Χριστούγεννα, που θα αρχίσουν να κλείνουν οι προϋπολογισμοί, που θα είναι όλοι εκτός υπολογισμού. Όλοι.
2: Ναι, αλλά θεωρείτε ότι θα διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιστεύετε?
3: Άμα τρίξει το ευρώ, μετά ο καθένας θα κοιτάξει να σώσει το τομάρι του.
2: Έτσι. Είναι, εμείς τι θα σώσουμε? Δεν μας έμεινε τομάρι εμάς, τι θα σώσουμε εμείς?
3: Εμείς δεν πρέπει να ανησυχούμε, γιατί εμείς είμαστε τόσο κάτω που πιο κάτω δεν πάει.
2: Ωραία. Λοιπόν, βλέπω...
3: Οπότε δεν πρέπει να ανησυχούμε καθόλου.
2: Εμείς να μην ανησυχούμε, πιο κάτω δεν έχει. Αλλά βλέπω το ότι οι Τούρκοι έχουν καλή συνεργασία με τους Αμερικανούς. Όταν βλέπεις ότι έχει 2.000 αμερικανικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία, όταν υπάρχουν εκτιμήσεις από το Υπουργείο Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, με τα στοιχεία φυσικά που παρουσιάζει η τουρκική στατιστική υπηρεσία για τα χρήματα και τους τζίρους, καταλαβαίνουμε ότι όταν μας βάζουμε μαζί στη ζυγαριά, εμάς και την Τουρκία, η ζυγαριά γέρνει προς την Τουρκία. Για τους Αμερικανούς πάντα μιλάω, έτσι.
3: Αυτό, κύριε Σερέτη, διαχωρίστηκε από την πολιτική του Τραμπ και φάνηκε πεντακάθαρα στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Έχουμε βγει πλέον από το ίδιο καλάθι που μας είχαν οι Αμερικάνοι με την Τουρκία. Δηλαδή μέχρι την εποχή των Δημοκρατικών, αν θυμόσαστε και αν οι ακροατές έχουν καλή μνήμη, υπήρχε το δόγμα win-win. Να συνυπάρχουμε, να τα βρίσκουμε μεταξύ μας, δώστε λίγο χώρο από εδώ, δώστε λίγο χώρο από εκεί, και πάνω σε αυτή την πολιτική δρούσε ανεξέλεγκτο και το ΕΛΙΑΜΕΠ. Έτσι, και η συμμορία Μητσοτάκη, η οποία υπηρετούσε το δόγμα Κιτσίκης, το οποίο ανησυχούσε, αν θυμόσαστε, ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης παλαιά, ότι θα γίνουμε αποικία της Τουρκίας, μας αναγκάζουν σε ομοσπονδιοποίηση με την Τουρκία κτλ. Κτλ. Αυτό το τελευταίο διάστημα έχει αλλαστικά. Οι Αμερικανοί μας τράβηξαν από το καλάθι που έχουν την Τουρκία. Και την Τουρκία την ετοιμάζουν για μια πάρα πολύ μεγάλη αιμορραγία. Ήδη τη στέλνουν με το Πακιστάν στη Σαουδική Αραβία να δούνε τι θα κάνουν εκεί, η οποία Σαουδική Αραβία είναι έτοιμη υποδιάλυση, είναι έτοιμη υποδιάλυση, και αυτό γιατί όταν θα αναγκαστεί, που στις επόμενες μέρες θα το δούμε αυτό, να ζητήσει τη βοήθεια του Ισραήλ για να σωθεί, γιατί δεν τη γλιτώνει η Σαουδική Αραβία, τη χτυπάει και η Εμένη, η Χούθη από εκεί, και τη χτυπάει και το Ιράν. Έτσι, και δεν την προστατεύει η Αμερική. Το βλέπουμε καθαρά. Έχει τελειώσει δηλαδή ο οίκος Σαουδ. Ζει τις τελευταίες του μέρες. Να θυμίσω ότι η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος του Ισραήλ. Και αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα τελειώσει στις επόμενες μέρες η Σαουδική Αραβία. Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχουν πλέον πετρελοπαραγωγές χώρες στη γενικότερη περιοχή από τον αραβικό κόσμο. Έτσι, το Ιράν συνεχίζει και στέλνει πετρέλαιο μέσω του σιδηροδρομικού δικτύου στην Κίνα και στη Ρωσία, οπότε ούτε εκεί θα μπορέσει να κάνει κάτι, παρά το επικείμενο ολοκαύτωμα που τους ετοιμάζει. Έτσι, γι' αυτό και ο Ρούμπιο μίλησε στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα. Έτσι, έχει σημασία το που πήγε και μίλησε, γιατί από εδώ θα περάσουν όλα αυτά τα υπτάμενα τάνκερ και τα βομβαρδιστικά, τα γιγαντιαία κτλ. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην Ελλάδα μπορεί να είναι κακό για τον πόλεμο και όλα αυτά που λέμε σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο να καταλάβουμε επιτέλους ότι ο σύμμαχός μας είναι η Ρωσία και η Αμερική, οι οποίοι δεν ήταν ποτέ εχθροί. Εκεί θα πρέπει να ακουμπήσουμε και θα πρέπει να απεξαρτηθούμε το συντομότερο δυνατόν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το γαλλογερμανικό άξονα.
2: Νομίζω ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γενικά...
3: Δεν θα έχουμε. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν θα έχουμε. Το ότι θα είμαστε το κέντρο των επιχειρήσεων, θα είμαστε. Αρκεί να παίξουμε πολύ σωστά το παιχνίδι, έτσι όπως έδωσε τη γραμμή ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο είπε καθαρά στην πνίκα, κύριε Σερέτη, ότι σταματήστε να ακούτε λάθος εντολές και σταματήστε να υπακούτε σε λάθος, σε εσφαλμένες αποφάσεις. Ήτανε πεντακάθαρος.
2: Ναι, εγώ θα σας πω κάτι όμως.
3: Ακούστε με
2: λίγο.
3: Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια.
2: Ναι, βέβαια, ακούστε με, ακούστε με λίγο. Όμως να τα βάλουμε λίγο κάτω για να καταλάβουν και οι ακροατές κάποια πράγματα. Εγώ πώς το βλέπω. Θα σας πω πώς σκέφτομαι εγώ, κύριε Κάλλη.
3: Ναι, βέβαια.
2: Απ' τη μία, βλέπω το ότι βγαίνει ο Τραμπ και λέει ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Και θυμάμαι ότι ο Biden ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα τυχαίο. Κάτω στη Μέση Ανατολή είχαμε μια παρέμβαση στο Ιράν με όλο αυτό που έγινε με την Αμερική. Αυτή η κρίση λοιπόν που δημιουργήθηκε και στη Μέση Ανατολή αλλά και στη Ρωσία με την Ουκρανία μας έφτασε στο σημείο να πρέπει να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική. Εγώ το βλέπω σε ένα σχέδιο. Εντάξει. Βλέπω όμως και κάτι ακόμα. Βλέπω το ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή πλήττει. Έχει ανέβει η τιμή. Έχουμε πρόβλημα. Οι μεταφορές, ο ελληνικός λαός, η θέρμανση, όλα βασίζονται στα καύσιμα. Και σας ρωτάω, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση και αποφασίσει είτε η Αμερική, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μου είπατε εσείς, ότι είναι αυτός ο παράγοντας που θα κρίνει, εμείς να μην έχουμε μείωση τιμών, θα καταστραφούμε.
3: Αυτό θα το υποστούμε. Το επόμενο διάστημα, κύριε Σερέτη, είναι αναπόφευκτο αυτό το πράγμα, έτσι. Όσο παραμένουμε στο γαλλογερμανικό άξονα, θα τρώμε ήττες, επαναλαμβανόμενες και δραματικές. Μέχρι να τρίξει το ευρώ, να τρίξει η ευρωζώνη και να διαλυθεί και να τραβήξει ο καθένας του και να δει τι θα κάνει. Εμείς μακροπρόθεσμα δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί οι δηλώσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές και έχουν μεγάλη αξία. Ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη θα αντιστραφεί, όπως ανακοίνωσαν οι Αμερικανοί, και αύριο θα παίρνουμε ενέργεια από τη Ρωσία. Γιατί όπως βλέπετε και όπως έχουμε δει από την ιστορία, οι Αμερικανοί με τους Ρώσους δεν ήταν εχθροί ποτέ. Ποτέ.
2: Ναι, συγγνώμη λίγο. Αυτός ο αγωγός θα περνάει και από την Ανδριανούπολη.
3: Αυτός ο αγωγός έρχεται από τον Μπουργκάς, από τη Βουλγαρία.
2: Μπουργκάς θα περνάει και μέσα από την Τουρκία, όχι.
3: Όχι. Είναι ανεξάρτητος από την Τουρκία.
2: Μπουργκάς, Χάσκοβο, Αλεξανδρούπολη.
3: Μπράβο.
2: Ναι.
3: Οπότε δεν έχουμε καμία δουλειά εκεί. Έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Εμείς, εάν καταλάβουμε και απεξαρτηθούμε από την Ευρώπη, θα είμαστε ένα βήμα μπροστά. Είναι επίσης σημαντικό να καταλάβουμε το πεδίο της προπαγάνδας που δουλεύει στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε τώρα από τη μέρα που έφυγε ο Ρούμπιο, τις επόμενες ώρες και μετά, έχουμε έναν πόλεμο κατά της κυρίας Κίμπερλι. Έναν πόλεμο. Και με τα παγάκια της και που πήγε και διασκέδασε και δεν ήρθε εδώ και είναι εκείνο και ήρθε για διακοπές και δεν κάνει
2: για ποιο τίποτα. Λόγο θεωρείτε ότι δέχεται πόλεμο η
3: αυτό
2: Κίμπερλι.
3: Λοιπόν είναι ένας πόλεμος ο οποίος ξεκινάει από τη Wall Street Journal, τους δημοκρατικούς δηλαδή, που είναι το προπήλιο των δημοκρατικών στην Αμερική, έτσι μετακυλίεται στο Ίδρυμα Καρλομάγνου και από το Ίδρυμα Καρλομάγνου της Γερμανίας μετακυλίεται στο Μαξίμου. Το Μαξίμου λοιπόν κάνει έναν πόλεμο κατά της κυρία Γκιλπόιλ για να χτυπήσει τον Τραμπ, νομίζοντας ότι ο Τραμπ θα έχει πρόβλημα μέσα από αυτή τη διαδικασία στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν στις 3 Νοεμβρίου. Δεν θα του κάνουν όμως απολύτως τίποτα, γιατί ακόμα και το CNN έδειξε, το οποίο είναι φανατικά αντιτραμπικό, να το πω έτσι, έδειξε 99% συσπήρωση των Ρεπουμπλικάνων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συν τις 5.000 δολάρια που έχει τάξει ο Τραμπ στους Αμερικανούς, εγώ βλέπω μια μεγάλη νίκη, το οποίο δεν το θέλουν αυτές οι δυνάμεις, ούτε οι Δημοκρατικοί, ούτε η Ευρώπη, ούτε το Ίδρυμα Καρλομάγνου, ούτε το Μαξίμου. Επίσης έχει πολύ μεγάλη αξία να σας πω ότι παρά τη συμφωνία που υπογράψαμε με τους Αμερικανούς, η Αμερική έκοψε τα πλάνα που έχουν το Μητσοτάκη στην ομιλία με το Ρούμπιο. Ο Μητσοτάκης δεν φαίνεται πουθενά. Ναι. Δηλαδή όλοι οι Αμερικανοί βλέπανε το Ρούμπιο, το Μητσοτάκη δεν τον έδειξε κανένα.
2: Το κρατάω αυτό, ακούστε με λίγο, ακούστε με. Το κρατάω αυτό, γιατί θέλω να κάνουμε μια συζήτηση για όλο αυτό λίγο πιο κάτω, για να σας κάνω μια ερώτηση πριν πάμε στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας και για ποιο λόγο κόψαν από αυτό το βίντεο το Μητσοτάκη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, κύριε Κάλλη. Απλά θέλω να κάνω πρώτα μια ερώτηση και να μιλήσουμε μετά για όλο το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.
3: Βεβαίως, ό,τι θέλετε. Ναι.
2: Θέλω πρώτα να μου πείτε, για αυτό που ανέφερα πριν, πώς βλέπετε εσείς τη δήλωση του Τραμπ το ότι η Ουκρανία ήρθε η ώρα να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Θα σταματήσει ο πόλεμος?
3: Θα σας πω τι γίνεται. Ο Τραμπ κάνει μια προσπάθεια να σταματήσει ο πόλεμος, να πάρει η Ρωσία ό,τι είναι να πάρει και να δούμε τι θα γίνει μετά, αν το υπόλοιπο θα μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θα διαμελιστεί τελείως, γιατί έχουμε και φωνές διαμελισμού για το υπόλοιπο της Ουκρανίας.
2: Άρα η μετάφραση έτσι είναι το ότι άμα έρθει νέος πρόεδρος στην Ουκρανία, όπως είπε ο Τραμπ που ήρθε η ώρα, θα σταματήσει και ο πόλεμος με τη Ρωσία.
3: Αυτό είναι το ευκταίον, είναι η ευχή των Ρεπουμπλικάνων, είναι η ευχή των ανθρώπων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να σταματήσει ο πόλεμος και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρωσία και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό όμως δεν εξυπηρετεί κάποιος. Θα σας πω τι γίνεται. Γύρω από τον Ζελένσκι υπάρχει μια συσπήρωση περίπου του 75% του πληθυσμού που έχει μείνει στην Ουκρανία. Γιατί αυτοί τρέφονται από τα δισεκατομμύρια που παίρνει ο Ζελένσκι, είναι μπουκωμένοι οι περισσότεροι, έτσι, και θα στηρίξουν Ζελένσκι. Οπότε οι επικείμενες, εάν θα γίνουν εκλογές, δεν θα καθαιρέσουν τον Ζελένσκι, με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η αιμορραγία. Αυτό είναι το δραματικό της υπόθεσης.
2: Ωραία,
3: δηλαδή δεν υπάρχει η πολιτική δύναμη εκείνη οι οποίοι θέλουν οι Αμερικανοί να αλλάξουν τον Ζελένσκι με μια νέα πολιτική δύναμη, δεν έχει την ισχύ εκείνη για να μπορέσει να υπερισχύσει. Γιατί είναι πολύ μεγάλο το πεδίο των χρηματισμών που γίνεται εκεί, έτσι, και πολύ μεγάλα τα κέρδη και για τους Ευρωπαίους.
2: Ναι.
3: Δεν το βλέπω δηλαδή να τελειώνει εύκολα. Επίσης κάτι άλλο πρέπει να πούμε, ότι αυτή η εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι για να κατέβει σε εκλογές κτλ. Κτλ. Είναι προσχηματική, καθαρά, έτσι. Γιατί 60 μέρες εκεχηρία που ζήτησε ο Ζελένσκι δίνει το περιθώριο στη Γερμανία και στη Γαλλία να εντείνουν την πολεμική τους βιομηχανία για να μπορέσουν να τον επανεξοπλίσουν δραστικότερα κατά της Ρωσίας. Αυτοί δεν αλλάζουν λογική. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι είναι ρεβασιστές. Δεν μπορούν να το ξεπεράσουν. Δεν θα το ξεπεράσουν ποτέ. Όσο και αν η γερμανική ελίτ κρύβεται πίσω από το AfD που μιλάει για ειρήνη με τη Ρωσία κτλ., το έχουν ως εναλλακτική. Αλλά το AfD στη Γερμανία, ακόμα και να γίνει πρώτη δύναμη, δεν μπορεί να κάνει τίποτα μέχρι τις εκλογές τις γενικές στην Γερμανία, οι οποίες είναι το 28. Μέχρι τότε θα έχουν γίνει τα πάνω κάτω.
2: Ναι, και για την ελληνική σκηνή τώρα. Δεν κόψανε το Μητσοτάκι από το βίντεο, δεν το δείχνουν καν. Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία θα αποκτήσει νέο πρόεδρο? Ή ότι στις επόμενες εκλογές δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος, δεν θα είναι υποψήφιος πρωθυπουργός ο
3: Μητσοτάκης? Είναι πεντακάθαρη η εικόνα, κύριε Σερέτη, από την ίδια την Τώρα Μπακογιάννη, που του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Δεν το λέω εγώ, το λένε όλα τα δημοσιεύματα, μπορείτε να με επιβεβαιώσετε. Του λέει φύγε να σωθείς, δεν γλιτώνουμε. Εάν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 24,9, θα μείνει με 71 βουλευτές, που σημαίνει δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ο ελληνικός λαός πρέπει να καταλάβει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και στο παρελθόν με τους Σαμαροβενιζέλους και αυτό που ετοιμάζουν τώρα με τον Ανδρουλάκη, πάλι συγκυβέρνηση που ακούμε, διαβάζουμε, και έχουμε τον Βενιζέλο από πίσω και σπρώχνει, τη Διαμαντοπούλο από πίσω και σπρώχνει και πάνε αυτό, πρέπει το ποσοστό τους να πέσει τόσο χαμηλά που να μην υπάρχει πεδίο ούτε από τη Singular Logic ούτε από τον εκλογικό νόμο να συγκυβερνήσουν. Ο ελληνικός λαός πρέπει να τους τιμωρήσει παραδειγματικά αυτή τη φορά. Πέρα από το ότι εγώ θα επιθυμούσα και πάρα πολλοί κόσμος από τον ελληνικό λαό θα επιθυμούσαμε να τους δούμε στη φυλακή για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, έτσι, θα πρέπει να είναι τόσο χαμηλά το ποσοστό τους που να μην υπάρχει πεδίο συνεννόησης και πλαίσιο συγκυβέρνησης. Κανένα.
2: Ναι, αλλά και πώς θα προχωρήσουμε, δηλαδή, πώς θα προχωρήσουμε δηλαδή. Ειλικρινά θέλω να ακούσω την άποψή σας, πώς μπορεί να σωθεί η Ελλάδα?
3: Μπορεί να σωθεί, κύριε Σερέτη.
2: Με ποιο τρόπο?
3: Μπορεί να σωθεί. Βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις που έρχονται, που έχουν δείξει χαρακτήρα πατριωτικό, έτσι, και είναι και με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι, μπορώ να δώσω και δύο παραδείγματα τα οποία είναι.
2: Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Δεν θέλω να πούμε ονόματα, γιατί μετά με κατηγορούν ότι παρεμβάλλουμε και ότι στηρίζουμε συγκεκριμένους. Δεν θέλω.
3: Όχι, να μπει ο κόσμος να διαβάσει και το Republicans Overseas, δηλαδή το Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων. Ξαναλέω, Παγκόσμιο Δίκτυο Ρεπουμπλικάνων, δεν μιλάνε οι Ρεπουμπλικάνοι της Νέας Υόρκης, έτσι. Να διαβάσει και να δει ότι έχουμε τις τελευταίες αναφορές, ας πούμε, που έχουν, ότι ένα από τα ισχυρά πατριωτικά και αντιευρωπαϊκά και αντιπολεμικά κινήματα κτλ., για παράδειγμα, ας πούμε, είναι ο Βελόπουλος. Απ' την άλλη μεριά βλέπουμε, διαβάζουμε ο Έλον Μάσκ, ας πούμε, εξάρει την εθνική λογική του Κασιδιάρη. Έτσι, βλέπουμε δηλαδή υπερδυνάμεις, έτσι, θέλουν μια εθνική στροφή στην Ελλάδα. Και εμείς καθόμαστε υπάλληλοι του γαλλογερμανικού άξονα και τρώμε ξύλο. Και επιτρέπουμε να συνεχίζεται αυτή η λαϊλασία.
2: Ναι, ωραία. Η ερώτηση είναι όμως συγκεκριμένη. Όποιος κι αν έρθει αύριο, εγώ το θέτω απλά, όποιος κι αν είναι αυτός, δεν με αφορά εμένα συγκεκριμένο πρόσωπο, όποιος κι αν έρθει, η Ελλάδα, αυτό που λέω καθημερινά, έχει γίνει ιδιωτικό κράτος. Οι δρόμοι ανήκουν σε άλλους, τα αεροδρόμια σε άλλους, υπάρχουν συμβάσεις για 35-40 χρόνια.
3: Βάζουμε με ένα προεδρικό διάταγμα.
2: Έχει και ρήτρα μέσα το συμβόλαιο, κύριε. Πώς ακριβώς δηλαδή την αποζημίωση, ποιος θα τη δώσει?
3: Θέλετε να μου πείτε ότι μια κυβέρνηση δεν μπορεί να παρακάμψει τέτοια εκτόματα? Καταρχήν τα περισσότερα από αυτά είναι αντισυνταγματικά. Μην κοιτάτε που η Σαμαροβενιζέ
2: το παρουσιάζεται τόσο εύκολο, το παρουσιάζεται τόσο απλό. Δεν θεωρώ ότι είναι τόσο απλό, κύριε Κάλλη.
3: Πολιτική βούληση να υπάρχει, κύριε Σε.
2: Ναι, δεν είναι όμως και επιλογή του επόμενου πρωθυπουργού μόνο, θεωρώ, διότι η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και πρέπει να περάσει και μέσα από κάποια γραφεία και κάποιες πρεσβείες για να πάρει το εντάξει.
3: Ναι,
2: εκεί δηλαδή τι θα γίνει.
3: Θα πρέπει να επιλέξουμε
2: τι
3: ποια γραφεία και ποιες πρεσβείες θα μας στηρίξουν. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα.
3: Εννοώ ότι θα πρέπει να απευθυνθούμε στην κατάλληλη πρεσβεία για να πάρουμε το OK.
2: Δεν είναι τρομερά ντροπιαστικό το ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει το εντάξει από κάποια πρεσβεία για να κινηθεί. Και πιστέψτε με, η πρεσβεία αυτή, όποια κι αν είναι, είτε είναι η Αμερικάνικη, είτε είναι η Ισραηλινή, είτε είναι η Ισραηλίτικη, είτε είναι η Ρωσική, όποια κι αν είναι. Πιστεύετε ότι πρώτα θα κοιτάξει το συμφέρον της Ελλάδας ή το συμφέρον της ανάλογης χώρας που είναι η πρεσβεία?
3: Δεν το συζητάμε αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε και ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Η Ελλάδα είναι τόσο μικρή, που είναι μικρότερη από τη Νέα Υόρκη, μικρότερη από το Παρίσι. Αναγκαστικά θα πρέπει να επιλέξουμε μια σωστή συμμαχία αυτή τη φορά. Δεν μπορεί να είμαστε δύο αιώνες κάτω από τρική εφαρμογή των φράγκων, κύριε Σερέτη. Θα πρέπει κάποια στιγμή να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και μιλάω όπως το είπε ο Ρούμπιο. Πρέπει να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και να κάνουμε τις σωστές συμμαχίες.
2: Ποιες είναι για εσάς οι σωστές συμμαχίες?
3: Να το συνεχίζουμε αυτό.
2: Για εσάς ποιες είναι οι σωστές συμμαχίες, κύριε Κάλλη?
3: Εγώ νομίζω ότι η συμμαχία, και το έχουμε ξαναπεί και στην εκπομπή σας πάρα πολλές φορές, η συμμαχία που βλέπουμε ή παρουσίας είναι σωτήρια για μας.
2: Το ακούω.
3: Έτσι,
2: το
3: και
2: ακούω.
3: Δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο, που η Ρωσία αλλάζει και τον πρέσβη που είχε μέχρι τώρα στην Ελλάδα. Αυτός ο Γιούρι Γκόρλιτς, πώς λέγεται, δεν μπορώ να το πω το όνομά του, είναι ένας από τους 12 κορυφαίους διπλωμάτες της Ρωσίας. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, δεν είναι μια κυρία η οποία έχει μηδενικό διπλωματικό παρελθόν και ήρθε στην Ελλάδα να κάνει διακοπές, όπως η κυρία Γκιλπόιλ. Έτσι, εδώ η Ρωσία στέλνει έναν πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο. Γιατί η Ρωσία, παρά το ότι η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμμαχία των Προθήμων του 2024, έτσι, δεν έβγαλε ποτέ μία ανακοίνωση άκρος απειλητική, όπως έχει βγάλει για τη Γαλλία, τη Γερμανία κτλ. Έτσι. Η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι το 65-70% των Ελλήνων έχουν φιλορωσικά αισθήματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το βλέπουμε στις δηλώσεις και του Μεντβέντεφ και του Λαυρόφ. Το ότι στέλνει λοιπόν αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κορυφαίος διπλωμάτης για τους Ρώσους, έτσι, δεν είναι τυχαίο, καθόλου τυχαίο. Εγώ λοιπόν επιμένω, κύριε Σερέτη, ότι εμείς θα πρέπει να ταχθούμε, και το, σας το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές και το λέω και συνέχεια, θα πρέπει να ταχθούμε με αυτούς που θα μείνουν όρθιοι στον πλανήτη. Όχι με αυτούς που πάνε στον τάφο.
2: Εγώ βλέπω επίσης όμως, ότι επειδή λέτε αυτοί που θα μείνουν στον πλανήτη, ότι οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν πνιγεί στην υπογενετικότητα. Βλέπω ότι οι Άραβες στηρίζουν ενεργά συγκεκριμένα σωματεία, συγκεκριμένες ομάδες, συγκεκριμένους τρομοκράτες κιόλας, γιατί στη Συρία έχουμε και τέτοια παραδείγματα να δείξουμε. Και βλέπω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα, το πρόβλημα του Ισλαμισμού, που γίνονται όλο και περισσότεροι αυτοί και εμείς όλο και λιγότεροι. Δηλαδή αύριο μεθαύριο η Ευρώπη πώς θα είναι μουσουλμανική η Ήπειρος?
3: Η Ευρώπη το πιέζουν να γίνει μουσουλμανική, γιατί τους εξυπηρετεί το μουσουλμανικό ιδεώδες. Είπαμε, ο μουσουλμανισμός είναι πολιτική, είναι πιο εύκολο να διαχειριστείς μουσουλμάνους, έτσι, παρά χριστιανούς, οι οποίοι είναι αντίφασοι και αντιδραστικοί στην ιστορία τους. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αν επιστρέψουμε στις εθνικές κυβερνήσεις, και αυτό το πρόβλημα μαζί με όλα τα άλλα μπορεί να λυθεί πάρα πολύ εύκολα.
2: Με ποιο τρόπο όμως, γιατί αυτή η πολιτική που λέτε...
3: Θα κλείσουν οι ροές.
2: Πώς θα κλείσουν οι ροές, δηλαδή τι εννοείται θα κλείσουν οι ροές?
3: Τη γραμμή αυτή την έχει δώσει ο Τραμπ. Οι ροές θα κλείσουν. Σταματήστε τη μετανάστευση. Ο Έλλον Μάσκ φωνάζει τόσο καιρό.
2: Εντάξει, αυτά τα φωνάζει ο Έλλον Μάσκ, ο οποίος είναι τελείως μασόνος, ο οποίος πραγματικά δεν έχει βοηθήσει πουθενά την Ελλάδα. Δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή γιατί βλέπουμε το Μάσκ ως κάτι που θα βοηθήσει την Ελλάδα, πρώτον. Και δεύτερον.

0: θα τον εφάνε ζωντανό όλοι οι υπόλοιποι.
1: Άρα
0: πρέπει να το καταλάβουμε αυτό.
1: Υπάρχει φόβος.
0: Εμάς όμως μας βάζει στο πεδίο το διαφορετικό μακροπρόθεσμα όταν λέει ότι ο αγωγός μπορεί να λειτουργήσει αντίστροφα.
1: Με ποιο τρόπο και σε όλο δηλαδή, αυτό παίζουν ρόλο και οι Ισραηλινοί. Και οι Ισραηλινοί παίζουν χαρακτηριστικό ρόλο. Γιατί άμα πάρουμε τώρα τον Τραμπ, να σας τα πω έτσι ευθέως, ο Τραμπ,
0: ναι,
1: τι είναι, να πιώνει των Ισραηλινών είναι, γιατί άμα ανοίξουμε και τα αρχεία του Epstein, για να το πάμε τώρα με ρεαλισμό.
0: Καμία αντίρρηση.
1: Ό,τι που είναι Ισραηλινοί θα γίνει. Δηλαδή, ποιο Τραμπ τώρα και ποιο Μάσκ.
0: Βεβαίως.
1: Άμα το Ισραήλ αντίρρηση. Αποφασίσει συγκεκριμένα πράγματα, καληνύχτα και Τραμπ, καληνύχτα και Μάσκ και να είχαμε να λέγαμε.
0: Καμία αντίρρηση, κύριε.
1: Βέβαια τώρα. Καμία δηλαδή, αντίρρηση. Πρέπει να τα εξετάζουμε όλα.
0: Αλλά και τι να κάνουμε, να παραμείνουμε στην Ευρώπη.
1: Να είμαστε ρεαλιστές, δεν είπα εγώ να παραμείνουμε στην Ευρώπη. Εγώ είπα οι λύσεις που θα προτείνουμε και οι αλήθειες που θα λέμε να συμβαδίζουν με το ρεαλισμό. Στο Ισραήλ συγκεκριμένα, τι στόχους έχει το Ισραήλ, κύριε Κάλλη.
0: Το Ισραήλ έχουμε ξαναπεί ότι μας έχει ως πλαν B. Αν δεν καταφέρει να επιβιώσει εκεί, να έχει ένα ασφαλές βήμα πίσω. Αυτό είναι το πλάνο. Δεν έχουμε άλλες επιλογές, κύριε Σερέτη. Δεν μπορούμε. Μόνοι μας δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μας αφήσει κανένα.
1: Εγώ αύριο μεθαύριο, κύριε Κάλλη, βλέπω την Ελλάδα να μην είναι ίδια. Εγώ βλέπω εδώ πέρα το ότι έχουν δώσει golden visa. Εγώ θεωρώ ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ είναι κάτι το οποίο δεν εξετάζει κανένας αναλυτής. Που είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία, άσχετα που παριστάνουν ότι είναι εχθροί. Πολλές φορές στην ιστορία έχουν υπάρξει χώρες οι οποίοι παριστάνουν ότι είναι εχθροί και τελικά συνεργάζονται κάτω το τραπέζι και κερδίζουν πολλά. Και το λέω αυτό γιατί πάνε να κόψουν την Ελλάδα στη μέση. Όταν βλέπω ότι η Θράκη πλέον έχει σοβαρό πρόβλημα, το ότι βγαίνουν άνθρωποι και λένε είναι Τούρκοι, το ότι πρώτο κόμμα βγαίνει το Κίεφ, το όταν βλέπω το ότι έχουν δώσει golden visa και αγοράζουν 200 ευρώ το στρέμμα στον Εύρο, όταν βλέπω ότι οι Ισραηλινοί έρχονται και αγοράζουν συγκεκριμένες τοποθεσίες και χτίζουν συγκεκριμένα καταλήματα και έχουν συγκεκριμένη πολιτική σε ένα φτωχοποιημένο λαό και σε ένα ανύπαρκτο κράτος το οποίο έχει παραδώσει τα πάντα σε τρίτους, δυστυχώς αναρωτιέμαι πώς θα είναι η Ελλάδα σε 10 χρόνια, αν θα είναι Ελλάδα, αν θα υπάρξει διάσπαση κράτους, αν θα ονομαστούμε ή δεν θα ονομαστούμε. Για παράδειγμα φέρνω Νέο Ισραήλ από τη μία πλευρά, Σκόπια που το ονομάζουν Βόρεια Μακεδονία, Μακεδονία από την άλλη που εμφανίζουν κάτι χάρτες μέχρι τη Χαλκιδική. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα γίνει κάτι ο Αμερικανός θα με υποστηρίξει και δεν θα με αφήσει στο έλεος του Θεού ανάμεσα σε αυτές τις υπερδυνάμεις.
0: Να σας πω κάτι, όλα αυτά που αναφέρονται δεν γίνονται με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 5 μαριονέτες εκεί πέρα που δεν περιμένουν την εντολή.
0: 5 μαριονέτες.
1: Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τελειώσει.
0: Εγώ μιλάω για την επιλογή που πρέπει να κάνουμε τώρα. Από τη στιγμή που δοκιμάσαμε 40 χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και έρχεται ο Τραμπ και σου μιλάει για πατριωτισμό και για να αντιστραφούν αυτοί οι όροι, δεν πρέπει να αλλάξουμε στρατόπεδο.
1: Ναι, αλλά μιλάει για πατριωτισμό, αλλά πατριωτισμό για την Ελλάδα δεν βλέπω. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, οι ξένες δυνάμεις που υποτίθεται θα μας σώσουν και θα μας βοηθήσουν, μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα. Από τι θέλετε, από τις εξορίξεις θέλετε, από τις συμφωνίες θέλετε, από τα όπλα θέλετε, μόνο λεφτά ζητάνε, κύριε Κάλλη.
0: Δεν θα μας σώσει κανένας, ήταν ξεκάθαρο ο Ρούμπιο. Αν δεν ορθώσουμε το ανάστημά μας και αν δεν θυμηθούμε ποιοι είμαστε, θα πρέπει εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα. Εμείς
1: τι βήμα να κάνουμε εμείς, ένα προτεκτοράτο είμαστε, Γάλλοι 10 εκατομμύρια, είμαστε όσο είναι η Κωνσταντινούπολη, είμαστε. Τι
0: εμείς
1: να κάνουμε κι εμείς.
0: Να δείξουμε συνοχή, να δείξουμε ενότητα.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Να διεκδικούμε.
1: Σε όλα ναι, έχει πει ο άλλος.
0: Μα γι' αυτό πρέπει να καθαιρεθούν, κύριε Σερέτη. Πρέπει να καθαιρεθούν.
1: Γιατί ο επόμενος δεν θα πει σε όλα ναι. Δηλαδή θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός. Θα πει ο Έλληνας πρωθυπουργός, κύριε Κάλλη μου, τα λέτε αυτά, τα πιστεύετε όχι στους Αμερικανούς.
0: Όχι στους Αμερικανούς δεν θα πει, αλλά θα πει όχι στους Άγγλους, θα πει όχι στους Γάλλους, θα πει όχι στους Γερμανούς. Θα πει για ελάτε εδώ ρε παιδιά να δούμε το χρέη, για να κάνουμε ένα λογιστικό έλεγχο. Τι γίνεται με τις αποζημιώσεις που μας χρωστάτε. Αποσύρουμε την υπογραφή μας από τη συμφωνία του Μαρόκου για το μεταναστευτικό. Έχουμε κάθε δικαίωμα να την αποσύρουμε. Η Αμερική δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Το Ισραήλ δεν την έχει ψηφίσει τη συμφωνία του Μαρόκου. Εμείς γιατί κρατάμε την υπογραφή μας ακόμα.
1: Γιατί, να σας πω εγώ γιατί. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα σχέδιο για την Ελλάδα. Ένα σχέδιο αφελληνισμού. Ένα σχέδιο το οποίο αργά ή γρήγορα θα υλοποιηθεί. Μπορεί να λέει ο καθένας εκεί πέρα έξω την άποψη.

0: άποψή του. Μπορεί να λένε όλοι ό,τι γουστάρουν να λένε. Και εγώ λέω τη δική μου άποψη, κύριε Κάλλη. Ένα λεπτό δώστε μου. Γιατί εδώ πέρα εγώ πάω με τα γεγονότα, πάω με το ρεαλισμό και την επικαιρότητα. Δεν πάω ούτε με το Μάσκ, το μασόνο. Δεν πάω ούτε με τον Τραμπ, ο οποίος εμπλέκεται στα έγγραφα του Epstein. Εγώ πάω με τα γεγονότα και ασχολούμαι μόνο με την Ελλάδα και το εθνικό συμφέρον. Βλέπω να ξεπουλιούνται, τα πάντα, κύριε Κάλλη. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Έρχεται διάσπαση κράτους. Και εκεί ο Έλληνας θα πεινάσει. Ο Έλληνας θα αναγκαστεί να φύγει. Και ποιοι θα μείνουν εδώ? Οι παράνομοι μετανάστες, τους οποίους θέλουν να τους εγκαταστήσουν σε χωριά κάτω από 2.000 πληθυσμό. Θα παραμείνουν εδώ πέρα οι νέοι επενδυτές, Ισραηλινοί, Τούρκοι και όποιοι άλλοι είναι, με τα τουριστικά τους καταλήμματα να παίρνουν τα λεφτά και τα κέρδη από τον τουρισμό και να τα πηγαίνουν στις χώρες τους. Ποια Ελλάδα! Δεν μπορώ να καταλάβω ποια Ελλάδα!
1: Για το ίδιο πράγμα ανησυχούν όλοι οι Ευρωπαίοι.
0: Όλα εισαγωγές είναι! Και εδώ πέρα ακόμα να σας πω και κάτι, ο Έλληνας φορολογούμενος είναι αυτός που συλλέγει τα κάποια λίγα χρήματα που έχουν μείνει στο ΑΕΠ, το γελίο ΑΕΠ για την Ελλάδα. Το πρωτογενής τομέας τελείωσε, η αλία τελείωσε. Τα λεφτά που συλλέγουμε στα κρατικά ταμεία τα συλλέγουμε οι φορολογούμενοι. Πού είναι ο Μάσκ εδώ πέρα να βοηθήσει, που σφάζανε και δεν έβγαλε άχνα? Πού είναι ο Τραμπ να βοηθήσει σε αυτό τον ευλογημένο τόπο με αυτά τα ιερά χώματα, κύριε Κάλλη? Δεν μας βοήθησαν ποτέ.
1: Μας το λέει καθαρά.
0: Δεν πάνε να λέει, δεν βοήθησαν καθαρά. Στην πράξη. Τρισεκατομμυριούχος είναι ο άλλος. Δεν βοήθησαν στην πράξη.
1: Τι να βοηθήσει στην πράξη? Ό,τι και να βοηθήσει τώρα με αυτή την κατάσταση, το κέρδος θα πάει στη Γερμανία και το ξέρει.
0: Ποιο κέρδος, άμα βοηθήσει την Ελλάδα ο Αμερικανός και θέλει όντως να επενδύσει στο σωστό τρόπο και να γίνει ισχυρή η Ελλάδα, μπορούσε να το κάνει. Ποια Γερμανία?
1: Το κέρδος, ό,τι και να επενδύσει εδώ, είναι το ίδιο πρόβλημα που έχουν οι εφοπλιστές, κύριε Σερέ.
0: Δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή, κύριε Κάλλη. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα. Τελείωσε. Δεν θέλουν ισχυρή την Ελλάδα και δεν μας αφήνουν να κάνουμε εξορίξεις. Γιατί θέλουν μερίδιο. Δεν είναι φίλοι μας.
1: Εγώ επιμένω ότι έχουμε μία διαφορά στην αντιμετώπιση από τους Ευρωπαίους με τους Αμερικανούς. Έχουμε μία μεγάλη διαφορά. Και σας ξαναλέω, ό,τι επένδυση και να γίνει στην Ελλάδα θα παίρνει βιδάνιο, θα παίρνει μερίδιο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν επενδύουν ούτε οι εφοπλιστές, ούτε ο Elon Musk, ούτε άλλοι μεγάλοι. Εγώ βλέπω, είμαι αισιόδοξος και βλέπω ότι αν καταφέρουμε και διώξουμε αυτές τις μνημονιακές κυβερνήσεις που έχουν δώσει εξετάσεις στην υποτέλεια, η Ελλάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Εντάξει, εσείς έχετε τη δική σας άποψη. Εγώ διαφωνώ σε αυτό. Δεν γίνεται να συμφωνούμε και σε όλα. Εγώ θεωρώ το ότι η Ελλάδα είναι πλέον όχι κατεστραμμένη. Η Ελλάδα δεν έχει μέλλον. Δυστυχώς, γιατί βλέπω ότι οι νέοι άνθρωποι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό, μπας και πάρουν κάνα φράγκο να επιβιώσουν. Βλέπω ότι γεννιούνται 60.000 παιδάκια και πεθαίνουν 140.000 Έλληνες. Και αργά ή γρήγορα, με βάση τα στατιστικά, μακροχρόνια θα αφανιστούμε, αν συνεχίσουμε έτσι. Εγώ αυτά βλέπω.
1: Φέρετε,
0: και μπορεί να μην μπορούσε ο Elon Musk, που τον έχουμε κάνει πλέον εθνοσωτήρα το Musk, δηλαδή θα τρελαθώ, και τον Τραμπ. Δηλαδή απίστευτο είναι αυτό, το ακούω και από άλλους, όχι μόνο από εσάς, ότι θα μας σώσουν αυτοί που θέλουν να πούμε τα μισά από ό,τι έχουμε και τα περισσότερα βασικά. Δεν μας αφήνουν να κάνουν τίποτα, να κάνουμε τίποτα για να πάρουν μερίδιο. Αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή, που τόσο αγαπάνε την Ελλάδα και την αρχαία Ελλάδα και τον πολιτισμό μας, δεν μπορούσαν να επενδύσουν στις ελληνικές οικογένειες και να δώσουν κάτι από τα τρισεκατομμύρια τους για να κάνουμε περισσότερα λεφτά και να μπορούμε να χτίσουμε περισσότερες οικογένειες?
1: Δεν θα δώσει, κύριε Σερέ.
0: Γιατί πάλι κανένα. Η Γερμανία δεν θέλουν να κερδίσει η Γερμανία. Πώς θα κερδίσει η Γερμανία από το να κάνει ο Έλληνας περισσότερα παιδιά, πώς?
1: Πώς θα κερδίσει? Από την αύξηση της κατανάλωσης θα πάρει το βιδάνιο.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτό. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες.
0: Εντάξει.
1: Πρέπει να το καταλάβουμε επιτέλους. Και στο κάτω-κάτω δεν έχουμε άλλη εναλλακτική. Έτσι κι αλλιώς το πρόβλημα το δημογραφικό και της εθνικής αλλίωσης το έχουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία δεν έχει πρόβλημα. Έχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Εάν ξανακάνει η κυβέρνηση ο Σάντσες με τους σοσιαλιστές, η Ισπανία πάει για εμφύλιο, κύριε Σερέτη.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστραφεί ήδη, αυτό σας εξηγώ, κύριε Κάλλη.
1: Έχει καταστραφεί, άρα εμείς θα πρέπει να ανασκουμποθούμε.
0: Τι να ανασκουμποθούμε? Εδώ πρέπει τώρα, αντί για να παίρνουμε πετρέλαιο από τη Ρωσία, να παίρνουμε πετρέλαιο από την Αμερική που το αγόρασε από τη Ρωσία. Τι να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εδώ πέρα αναγκαστικά θα πληρώνει το μεσάζοντα, σας λέω. Δεν υπάρχει κάτι
1: άλλο. Θα το πληρώνει το μεσάζοντα μέχρι να διαλυθεί.
0: Άμα είχε τόση δύναμη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Γερμανός και ο Γάλλος και όλοι αυτοί, ας πήγαιναν στη Ρωσία και ας λέγανε, έλα εδώ, που και για τον πόλεμο στην Ουκρανία το είχε πει ο ίδιος ο Ζελένσκι. Ο ίδιος αυτός εδώ πέρα, ο τύπος, είχε πει στον Τραμπ το ότι εσείς μας βάλατε να πολεμήσουμε. Οι Αμερικανοί, εσείς μας βάλατε. Εμείς πήγαμε στην πρώτη γραμμή γιατί εσείς μας είπατε και δεν ήρθατε ποτέ. Αυτά είναι γεγονότα, είναι καταγεγραμμένα. Υπήρξε σχέδιο για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα. Να αγοράζουμε πετρέλαιο από την Αμερική, κύριε Κάλλη.
1: Υπήρχε δεν είναι σχέδιο, φίλοι μας. Υπήρχε σχέδιο και για τον πόλεμο, βέβαια, το οποίο ήταν η δημοκρατική κτλ. Και προσπαθεί ο Τραμπ, έχει κόψει και τα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, τα έχει κόψει όλα, έτσι. Δεν τους δίνει τίποτα. Οι Ευρωπαίοι μας πιέζουν να δώσουμε. Η Συμμαχία των Προφήμων μας πιέζει να στέλνουμε όπλα κτλ. Έτσι το βλέπουμε. Εγώ λοιπόν βλέπω ως εχθρό μου την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ακρηγορούμε, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την αποδοχή της συμφωνίας του Μαρόκου και όλα τα υπόλοιπα. Και βλέπω μια συνέργεια των κυβερνήσεων αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια συμπόρευση. Εδώ βγήκε η Ούρσουλα και είπε ότι αποκάλεσε τη Μακεδονία με το όνομά της και δεν αντέδρασε κανένας κυβερνητικός παράγοντας. Που δεν βγήκε κανένας, δεν είχε ούτε το θάρρος να κάνει μια πολιτική δήλωση και να πει ότι παρακαλώ ανακαλέστε, ανασκευάστε το λόγο σας, να σας επαναφέρουμε στην τάξη. Θα μπορούσε να το πει έστω και με διπλωματικό λόγο. Δεν μίλησε κανένας. Δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις.
0: Καλά, προφανώς δεν μας κάνουν αυτές οι κυβερνήσεις. Εννοείται, αλλά αυτές οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια υπάρχουν. Γιατί οι ξένες αυτές δυνάμεις στηρίζουν. Μπορεί να λένε δεν στηρίζουν, αλλά στηρίζουν. Και θυμάμαι τώρα που λέγανε πριν τις εκλογές, ο Τραμπ θα το ξυλώσει το Μητσοτάκι. Ο Τραμπ θα τον τελειώσει το Μητσοτάκι. Έχει περάσει μια 7 ετία και ακόμα περιμένω να ξυλώσουν τη διαφθορά στην Ελλάδα, κύριε Κάλλη. Ακόμα περιμένω.
1: Ο Τραμπ πάντως ήταν σαφέστατος. Το δόγμα του πολέμου του τραμπισμού δεν έχει αλλάξει. Οι Αμερικάνοι δεν ξεχνάνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά ποιος είναι ο Μητσοτάκης και πού ανήκει και από πού ελέγχεται. Έτσι. Και έχουν δώσει το στίγμα μέσω του Ρούμπιο. Εγώ είμαι ξεκάθαρος, αυτό βλέπω. Εντάξει, κύριε Σερέτη.
0: Ο καθένας έχει τη δική του οπτική γωνία, κύριε Κάλλη. Είναι σεβαστή άποψή σας. Απλά και εγώ τοποθετώ τη δική μου για να μπορέσουμε να δούμε πού διαφωνούμε. Εννοείται αυτό. Βεβαίως. Και αυτή είναι και μια υγιή συζήτηση. Δεν έχω άλλο χρόνο, δυστυχώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.
0: Υγεία να έχετε, κύριε Κάλλη. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, να είστε καλά.
0: Ακούσαμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κάλλη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη, τη δική του οπτική γωνία για τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι μόνη της και δεν έχουμε φίλους. Όπου πέφτει το χρήμα, δεν υπάρχουν φιλίες. Μην αγιοποιείτε και μην θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν σας έχουν βοηθήσει ποτέ. Μόνοι μας είμαστε. Μα είναι απίστευτο το τι αιμονή έχετε να πρέπει κάποιον να θεωρείτε σωτήρα σας. Είμαστε μόνοι μας, το καταλαβαίνετε. Δεν μας βοηθάει κανένας. Όλοι μας πατάνε το κεφάλι κάτω στο πάτωμα σε μια ευλογημένη χώρα που έχει κλίμα, χώμα, ήλιο, πετρέλαια. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Το ιδανικό σημείο στο παγκόσμιο χάρτη είναι η Ελλάδα. Και έχουμε ένα γελίο ΑΕΠ. Γελίο ΑΕΠ. Τα μόνα χρήματα που μπαίνουν στα ταμεία του κράτους είναι από τη φορολογία, τη σκληρή φορολογία. Τελειώσανε τον πρωτογενή τομέα, τελειώσανε την αλληλεία, την κτηνοτροφία, όλα τα έχουν τελειώσει, όλα. Τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους μικρομεσαίους τους τελειώσανε, όλα, δεν υπάρχει τίποτα. Ξέρετε τι υπάρχει? Υπάρχουν πέντε λόμπι που έχουν αναλάβει να εξαγοράσουν τα πάντα, να τα κάνουν δικά τους και να διαχειρίζουν αυτόν τον τόπο και εμείς να είμαστε σκλάβοι τους. Αυτό έχει συμβεί. Αυτό. Και όλοι αυτοί παγκοσμίως που παρουσιάζονται και λένε καλά λόγια για την Ελλάδα και ότι θα βοηθήσουν την Ελλάδα και ότι ξέρουν τι πρέπει να γίνει στην Ελλάδα, δεν κάνανε ποτέ τίποτα για να βοηθήσουνε. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν. Τελεία και παύλα. Να είμαστε ενωμένοι όταν έρθει δύσκολη στιγμή. Άμα έχεις, φίλε, 10 ντομάτες, σπάσε και τις 5 σε κανέναν άλλο να φάει. Γιατί όπως παλαιότερα λένε οι παλιοί, πεθαίνανε της πείνας κάποιοι στον δρόμο. Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ξυπνήστε. Κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτης. Καθημερινά 1 με 4. Πάντα συμβαδίζουμε με την αλήθεια και το ρεαλισμό. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Βασίλη Λύκο.
2: Παίρνουμε καρδιά.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις για την ολική απανθράκωση του γιού του και το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση. Από τι απανθρακώθηκε, διερωτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές πριν διαπιστώσει μετά την τραγωδία τα σοβαρά προβλήματα ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου. Επέστρεψε από σήμερα ο δακτήλιος στο κέντρο της Αθήνας με το σύστημα μονών ζυγών να ισχύει έως τις 23 Ιουλίου του 2027. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή έως τις 3 το μεσημέρι. Εξαιρούνται μεταξύ άλλων ηλεκτρικά, υβριδικά και ορισμένα οχήματα χαμηλών εκπομπών, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές κάρτες εισόδου και εξόδου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για Τρίτη και Τετάρτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Στην Αττική τα έντονα φαινόμενα αναμένονται πρόσκαιρα από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως αργά τη νύχτα. Βαρύς προμηνύεται ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση 25 έως 35 λεπτών, που θα μπορούσε να ρίξει την τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 71 λεπτά, όταν πέρυσι η εκκίνηση ήταν κοντά στο 1 ευρώ και 13 λεπτά. Παράλληλα, συζητείται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς όμως διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αφήνοντας αρκετά νοικοκυριά εκτός στήριξης. Σοβαρό πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες για τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με το Associated Press, Donald Trump και Marco Rubio εξετάζουν την αποπομπή της, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για αθέμητα δώρα, επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις και αίτημα 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ. Η πλευρά της Guilfoyle αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και η συγκρατούμενή τους για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Η δικογραφία αφορά ζημιά εκατομμυρίων ευρώ, εικονικές εταιρείες και σοβαρές κακουργηματικές κατηγορίες. Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι αρνούνται οποιαδήποτε οργανωμένη απάτη και υποστηρίζουν ότι τα χρέη των εταιριών προέκυψαν από λογιστικά λάθη και χειρισμούς τρίτων. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη, με την οικογένεια να απορρίπτει το ενδεχόμενο οι ουσίες που εντοπίστηκαν να προέρχονταν από το σπίτι του τραγουδιστή. Ο δικηγόρος της οικογένειας τονίζει ότι πρόκειται για ισχυρές αναισθητικές και κατασταλτικές ουσίες που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, ενώ αναμένονται εξειδικευμένες εξετάσεις στη Γερμανία. Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν ο συνδυασμός φαρμάκων και πλασμαφαίρεσης συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και το θάνατό του. Έντονη πίεση ασκεί η Ουάσιγκτον στην Ουκρανία για να σταματήσει τα πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές. Σύμφωνα με τους Financial Times, η αμερικανική πλευρά έχει προειδοποιήσει ότι μπορεί να περιορίσει την παροχή πληροφοριών και τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, κυρίως βόρειοι έως 3 μποφόρ. Το βράδυ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM, συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Η ίστατη μάχη της ενημέρωσης.
2: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: ψυχολόγου Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, στην άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συνέστημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι άλλο. Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Πήγε τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια.

0: Ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, ήτανε καθήκια του κερατά. Μια βρέλα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή.
1: Κι αν έχετε ζήσει.
0: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, δεν φτάνει, ρε. Να είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζω, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει στον καταγραφείο του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο το Άγιο Πνεύμα.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά 1 με 4. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασίλη Λύκο. Καλησπέρα, κύριε Λύκο.
3: Καλησπέρα σας.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Προσπαθούμε για το καλύτερο.
2: Λοιπόν, κύριε Βασίλη, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, γιατί θεωρώ ότι είστε ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας απαντήσει και να μας βοηθήσει. Συχνά πυκνά με όλα αυτά που γίνονται παρακολουθούμε την επικαιρότητα και σκεφτόμαστε το ότι έρχεται δύσκολος χειμώνας. Απ' τη μία είναι το πετρέλαιο, το οποίο πραγματικά δεν ξέρω η τιμή που μπορεί να φτάσει. Είναι φοβερό. Και καλώς ή κακώς, ως βασικό καύσιμο θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε όλα. Ακόμα και στην αγορά, ακόμα και στις μεταφορές, στα σπίτια, στα νοικοκυριά. Πώς τη βλέπετε την κατάσταση?
3: Κοιτάξτε, το έχω τονίσει και έχω αρθογραφήσει γι' αυτό και παλιότερα, πολύ πριν. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής πρόβλημα, ότι εμείς δεν έχουμε δικό μας φτηνό εγχώριο καύσιμο, προκειμένου να αναπληρώσει τις διακυμάνσεις των αγορών. Έχουμε μπει σε μία αλέλαπα, όπου ουσιαστικά δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αύριο. Είδατε το Brent πως παίζει πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι, το οποίο ουσιαστικά αυτό μεταφράζει και τη τιμή του LNG, του υγροποιημένου LNG, από το οποίο είμαστε πλήρως εξαρτώμενοι. Το Κατάρ ως πάροχος LNG, προμηθευτής LNG κλείνει, και καταλαβαίνετε τώρα εξαρτώμαστε λοιπόν από το αμερικανικό αέριο, το οποίο έρχεται με καραβιές από την άλλη άκρη του Ατλαντικού. Εμείς, λόγω του target model που έχουμε εφαρμόσει, είμαστε κατά 85, μπορεί και 90% εξαρτώμενοι από το χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, δηλαδή τελείως LNG, χωρίς μακροπρόθεσμα συμβόλαια, χωρίς να έχουμε γεμίσει τις δεξαμενές μας, όπως και όλη η Ευρώπη, που επιχειρηματίες δικοί μας κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου. Το αποτέλεσμα λοιπόν, εδώ θα κάνει πάρτι η κερδοσκοπία. Θα αλλάξει με πολλά χέρια, θυμηθείτε το αυτό, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα γίνουν τεράστιες αγοραπολισίες μέχρι του χρόνου την άνοιξη. Είναι, αν θέλετε, το τελικό χτύπημα στην ελληνική οικονομία. Καλά, δεν σας μιλάω για βιομηχανία, χώρια, ελληνική βιομηχανία κτλ. Αυτά, όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχουν.
2: Θα τελειώνουν δηλαδή.
3: Με τιμές του ρεύματος τέτοιες, τι ανταγωνιστικός θα είναι κάποιος? Και αυτά, προσέξτε, δεν τα λέω εγώ. Τα λέει ο ίδιος ο κύριος Μυτιληναίος. Ο κύριος Μυτιληναίος, παρακαλώ, τα λέει αυτά. Αυτά που λένε τώρα για μπαταρίες και τα λοιπά είναι μπούρδες, όπως για αποθήκευση και τα λοιπά. Θα ξεκινήσουν τώρα, έχουν φτάσει να έχουν βάλει. Εμείς έχουμε, κοιτάξτε ένα νούμερο, εμείς θέλουμε 7,5 με 8 γιγαβάτ την ημέρα σε ρεύμα. Έχουν φτάσει να έχουν βάλει 30. Για να καταλάβετε, μαζί με τη ΣΑΠΕ και τα λοιπά. Και την ίδια στιγμή δεν φρόντισαν να βάλουν μπαταρίες. Αλλά αυτό που δεν μας λένε είναι το εξής. Ότι οι μπαταρίες μπορούν να αποθηκεύσουν ρεύμα για 2 ώρες. Για 2 ώρες. Και ότι οι μπαταρίες, όταν τελειώσει ο χρόνος που θα μπορούν να αποδίδουν, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, δεν ανακυκλώνονται. Παγκοσμίως μόνο το 1% ανακυκλώνεται. Πού είναι η πράσινη ευαισθησία λοιπόν αυτών που νοιάζονται για τις μπαταρίες?
2: Έτσι όπως τα ακούω τα πράγματα, θεωρώ ότι είναι σαν να υλοποιείται ένα σχέδιο για την καταστροφή της Ελλάδας.
3: Σας το είπα και προηγουμένως, το έχω πει. Το έχω πει και παλιότερα, αν θυμάστε τη φράση ότι η χώρα μετατρέπεται σε χώρος. Είναι ένας επενδυτικός χώρος όπου πρωτοστατούσεις της ΔΕΗ ξεπουλούνται σχεδόν τα πάντα. Η ΔΕΗ όμως, η οποία πλέον δεν είναι δημόσια, μην τη λέμε ΔΕΗ, είναι ένας, ουσιαστικά διακρατικός, υπερκρατικός κολοσσός όπως τον φτιάχνουνε, όπου ουσιαστικά βγάζουν τεράστια κέρδη με το κύπτο. Και πίσω από αυτό είναι η CVC, CVC Capital Center κτλ. Είναι, προσέξτε, η CVC, εδώ ανοίγω μια παρένθεση, ελέγχει όλα τα ιδιωτικά θεραπευτήρια στην Ελλάδα. Ιδιωτικά θεραπευτήρια, κανένας έλεγχος. Συνδέστε τα όλα αυτά. Λαοφιλής, Ταγουδιστής Μαζονάκης. Κάντε λίγο αυτή τη σύνδεση. Και πάμε λοιπόν και στην ενέργεια. Στην ενέργεια το μεταξύ, πέρα από τη CVC, ξέρετε τι είναι από πίσω. Και στη CVC μέσα. Είναι Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ. Δηλαδή οι πετρελαιάδες, αυτοί που βγάζουν από πετρέλαια τα κέρατά τους, να το πω και έτσι, έρχονται εδώ να μας πουλήσουν πράσινη ανάπτυξη, πράσινη μετάβαση και να επενδύσουν σε πράσινη ενέργεια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Και εμείς κλείνουμε τους λιγνίτες. Τώρα είπαν ότι μπορεί να αφήσουν την Πτολεμαϊδα 5. Και όχι μόνο αυτό. Φανταστείτε τώρα ότι στον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου Κοζάνης, που από ό,τι φαίνεται μπορεί και να ήταν προγραμματισμένο, εγώ βάζω ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, όταν σχεδιάστηκε να κλείσει ο λιγνίτης προκειμένου να ανοίξει data center της Amazon, βάζω ένα ερωτηματικό, αυτό όμως μας λένε θα χρειάζεται ένα γιγαβάτ. Τι σας είπα προηγουμένως, εμείς χρειαζόμαστε 7,5 γιγαβάτ την ημέρα, με 8. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι ποσοστό θα απορροφά από το σύστημα αυτό το data center. Και το οποίο data center λένε ότι εμείς θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά και τα λοιπά για να είναι αυτόνομο και. Και εγώ ρωτάω, όταν δεν έχει ήλιο τι θα γίνεται, θα παίρνει ενέργεια από το σύστημα. Άρα θα χρειάζεται παραπάνω ενέργεια, η οποία ενέργεια αυτή θα κοστολογείται με βάση την τιμή της τελευταίας μονάδας ενέργειας που μπαίνει στο σύστημα, δηλαδή του ακριβότατου τετραπλάσιου, πενταπλάσιου LNG, καραβίσιου LNG. Ωραία, που θα φτάνει στην πατρίδα μας. Και αυτό το κόστος ποιος θα το πληρώνει. Τη στιγμή που η Amazon θα έχει σταθερά συμβόλαια, γύρω στα 51 ευρώ η κιλοβατόρα, όταν εμείς πληρώνουμε 111 ευρώ την κιλοβατόρα στους καταναλωτές, σταθερά συμβόλαια για τα επόμενα 15 χρόνια. Είδατε τι όμορφα αγγελικά πλασμένος είναι ο κόσμος μας. Και για το οποίο βέβαια δεν μιλάει κανείς. Δεν μιλάει κανείς για αυτό το πράγμα.
2: Ναι,
3: άρα ο μέσος καταναλωτής πώς να το κάνει. Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, ας πω ένα παράδειγμα για να γελάς. Λοιπόν, δεν θα αναφέρω την εταιρεία. Δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε διαφήμιση τίποτα. Λοιπόν, παίρνει λοιπόν η εταιρεία στην οποία, η οποία είναι πάροχος ρεύματός μου και μου λέει λύγει το συμβόλαιο σας τον Οκτώβριο, θέλω να σας κάνω μια προσφορά. Η προσφορά που μου έκανε σε σχέση με το κειμενόμενο που είχα πριν ήταν για σταθερό ρεύμα, σταθερή μονάδα ρεύματος, η οποία ήταν ακριβότερη από το κειμενόμενο. Και συγγνώμη, λέω τι προσφορά μου κάνατε, αφού εδώ είναι ακριβότερη η κιλοβατόρα. Ναι, λέει, αλλά θα αυξηθεί ούτως ή άλλως. Είναι σαν και αυτό που μας λέει ο κύριος Παπασταύρου με τον κύριο Μητσοτάκη, ότι μετά από 3 χρόνια θα έχει μειωθεί η τιμή του ρεύματος στο 30%. Αλλά δεν μας λέει πόσο θα έχει αυξηθεί.
2: Σωστό και αυτό. Το ίδιο συμβαίνει, το ίδιο. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, γιατί το ίδιο συμβαίνει και με το καύσιμο. Παλαιότερα ήταν στο 1,40 και λέγαμε πω θα πάει στο 2 ευρώ. Και τώρα κοντεύει να πάει στο 3 ευρώ. Έχει αγχωθεί ο κόσμος, κύριε Βασίλη. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που συζητάμε. Πρέπει να τους εξηγήσουμε το τι έρχεται.
3: Έρχεται πραγματικά ενεργειακός Αρμαγεδόν. Έρχεται ενεργειακός Αρμαγεδόν, όπου προσέξτε, όπως και κατά τη διάρκεια των lockdown, αλλάξουν χέρια πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μέσα σε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρχει αφελληνισμός τεράστιων ελληνικών παραγωγικών μονάδων. Οι πλούσιοι θα γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Δηλαδή ουσιαστικά πάμε για την τελευταία πράξη του έργου. Και υπόψη όλα αυτά γίνονται πριν το 32, όταν σταματάει η δημοσιονομική χαλάρωση. Μετά θα πρέπει να πληρώνουμε τεκοχρεωλήσια. Καταλαβαίνετε λοιπόν περί τίνος πρόκειται. Το ΔΕ Ταμείο Ανάκαμψης το φάγαμε όλο σε επενδύσεις και όχι κοινωνικές, παραγωγικές, επενδυτικές δράσεις που θα μπορούσαν ουσιαστικά να μοχλεύσουν αυτό το χρήμα και να ανατάξουν την ελληνική οικονομία, προστατεύοντας βέβαια και τους χαμηλά αμοιβόμενους εργαζόμενους. Αυτό, περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας, κύριε Σερέτη. Δεν έχουμε εργαλεία πια στα χέρια μας. Δηλαδή λέμε ανακατανομή. Ναι, ανακατανομή πρέπει να υπάρχει παραγωγή. Παραγωγή για να γίνει προστασία πώς θα γίνει. Τελειώσανε όλα τα ταμεία ανάκαψης. Και την ίδια στιγμή η Ελλάδα έχει πουλήσει όλα τα σημικά. Δηλαδή πώς ένα κράτος μπορεί να ασκήσει πολιτική όταν δεν έχει αεροδρόμια, δεν έχει λιμάνια, δεν έχει πλουτοπαραγωγικές πηγές, δεν έχει ενέργεια, δεν έχει τηλεφωνίες, δεν έχει τίποτα. Τίποτα απολύτως. Δηλαδή αν αύριο που λένε για θερμό επεισόδιο με τους Τούρκους και τα λοιπά, ποιος θα πληρώσει την ενέργεια, εμείς πού θα βρίσκουμε ενέργεια. Δεν σας μιλάω για τροφή που δεν θα έχουμε να φάμε, για ενέργεια εγώ λέω. Από πού θα έχουμε ενέργεια. Γιατί όλοι μιλάνε, αν δείτε, για ένα θερμό επεισόδιο, δηλαδή ένα blitzkrieg. Αυτό που περιμένουν να γίνει στην Ουκρανία, αυτό που περιμένουν να γίνει στο Ορμούς. Δεν υπάρχουν όμως αυτά πλέον, τα blitzkriegs. Αυτά δηλαδή τα σύντομοι πόλεμοι που θα αναγκάσουν τον αντίπαλο να υποταχθεί, να γίνει μια συμφωνία και τελειώσαμε. Όχι, μπορεί και να κρατήσει αυτή ένας πόλεμος, να κρατήσει και μια εβδομάδα και ένα μήνα. Γιατί τι γίνεται με το Ιράν. Εκεί στην περίπτωση αυτή εμείς τι θα κάνουμε. Θα παραδοθούμε. Αυτά δηλαδή. Είναι τόσο απλό.
2: Ναι, επηρεάζονται τα μεταφορικά, επηρεάζεται η αγοραστική δύναμη, διότι μιλάω με αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν φορτηγά και φυσικά και με ανθρώπους οι οποίοι γενικά ασχολούνται με τις μεταφορές και μου λένε, Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Όταν εγώ πάω και φουλάρω τόσα χρόνια το πετρέλαιο, για παράδειγμα 200 ευρώ, και τώρα θα πρέπει να φουλάρω 300, αναγκαστικά αυτό θα περάσει και στην τιμή του προϊόντος που φτάνει στο ράφι. Μέχρι πού θα φτάσουν αυτές οι τιμές, κύριε Βασίλη.
3: Μα σας λέω ότι τα τελευταία 7 χρόνια έχουμε 57% αύξηση του ρεύματος και περίπου 35-36% αύξηση των ειδών διατροφής. Και βέβαια, κοιτάξτε να δείτε τι λένε, εδώ κάνουν και μια άλλη τρίπλα και λένε ότι μα ο πληθωρισμός έχει ανέβει. Καταρχήν ο πληθωρισμός ξέρετε τι είναι, για να το λέμε αυτό, είναι ο ρυθμός αύξησης των τιμών. Όταν λέμε έπεσε ο πληθωρισμός, σημαίνει ότι μειώνει το ρυθμό αύξησης. Δεν σημαίνει ότι έχει πάει αρνητικός ρυθμός αύξησης ώστε να γυρίσουμε στις προηγούμενες τιμές. Όχι, απλά αυξάνεται βραδύτερα. Και στον πληθωρισμό αυτόν, προσέξτε τι γίνεται. Πέφτουν οι τιμές της αγοράς σκαφών αναψυχής. Επηρεάζει εσάς, εμένα αυτό. Όμως αυτό είναι μέσα. Πέφτει η αγορά τιμών.
2: Μαζί με την αγορά τιμών και με τις τιμές πέφτει και η γραμμή. Ένα λεπτό να ξανακαλέσω τον κύριο Βασίλη Λύκο. Ένα λεπτό δώστε μου.

0: Μας ακούει ο κύριος Βασίλης Λύκος.
1: Μας ακούει, εγώ τώρα ακούω, αλλά κάποιοι δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε, μου φαίνεται.
0: Μαζί με τις τιμές πέφτουν και οι γραμμές.
1: Λοιπόν, καταλάβατε. Διότι ο πληθυσμός έτσι πως τον παρουσιάζουν αποτελείται από 13 διαφορετικούς παράγοντες. Διαφορετικούς τομείς, αν θέλετε. Τι με νοιάζει εμένα αν θα μειωθούν ή αν θα αυξηθούν οι τιμές των σκαφών. Αυτές μπαίνουν μόλις όμως στον υπολογισμό του πληθωρισμού. Ενώ ουσιαστικά τα βασικά ποια είναι. Τροφή, τρόφιμα, ενέργεια και νίκια. Αυτά έχουν εκτοξευτεί που επηρεάζουν τον πολύ τον κόσμο. Εκεί όμως δεν μας λένε τίποτα. Απλά λέει μειώθηκε ο πληθωρισμός, δηλαδή μειώθηκε η αυξητική, η αύξηση του πληθωρισμού. Που σημαίνει ότι οι τιμές συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά όχι τόσο γρήγορα. Δεν μας λέει κανείς ότι ο πληθωρισμός έπεσε στο μείον 2. Άρα λοιπόν ξεχνάμε αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα, ξεχνάμε η βενζίνη να επανέλθει στο 1,7, θυμάστε αυτό, το ιστορικό αυτό νούμερο, 1,75 αν θυμάμαι καλά. Ξεχνάμε την ενέργεια όπου κάποτε πληρώναμε αναδίμηνο εκαθαριστικό, είχαμε τετραμηνία και τώρα πληρώνουμε αναμήνα και ουσιαστικά στοιχίζει όσο πληρώναμε το δίμηνο, ξεχνάμε τα πάντα. Δεν μπορεί λοιπόν έτσι να υπάρξει ανάπτυξη. Αυτό είναι μια περαιτέρω φτωχοποίηση, ένας αφελισμισμός, κυρίως της ελληνικής υπαίθρου. Αν πάτε στην ελληνική υπαίθρο, φαντάζομαι το γνωρίζετε, ουσιαστικά έχουν μείνει μόνο υπέργυροι άνθρωποι εκεί. Και πάλι δεν μπορούν να ζήσουν. Φεύγουν όλοι και κυρίως φεύγουν εξωτερικό.
0: Εδώ πλέον, κύριε Βασίλη, δεν μιλάμε για ανάπτυξη, εδώ μιλάμε για επιβίωση. Και το θέμα μας αυτό είναι αν θα μπορέσει ο Έλληνας στην Ελλάδα να επιβιώσει με τον κατώτατο μισθό, με τα έξοδα και με όλα αυτά που έρχονται. Θα μπορέσει να επιβιώσει ή θα φύγουν κι άλλοι τόσοι στο εξωτερικό.
1: Λοιπόν, εδώ μιλάμε για έναν άκρατο, απέραντο αφελισμό. Πολλούνται ακόμη και τα αρχαιολογικά μας μνημεία, το γνωρίζετε, με συμβάσεις τώρα της τάξης διάβαζα 500 ευρώ. 550 ευρώ το μήνα. Πολύ τα πάντα. Και τι σου λένε τώρα, σου λένε εσύ τώρα κάθεσαι εδώ πάλεψε με δημοσκοπήσεις που βλέπουμε καθημερινά όπου, προσέξτε, δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή για πολιτικές. Δηλαδή πώς θα μειωθεί το ρεύμα. Τι θα γίνει ας πούμε με τους νέους ανθρώπους που ζουν στην επαρχία. Τι θα γίνει για παράδειγμα με την... με το δευτερογενή τομέα στην Ελλάδα τη μεταποίηση. Δεν συζητάμε γι' αυτό. Λέμε, ο δεύτερος έχει περάσει διάδεση μονάδα τον τρίτο, αλλά ο τρίτος πήρε 0,5% και ο τρίτος, αν ενωθεί με το δεύτερο, μπορεί να κάνει δηλαδή μια αποδοσία.
0: Αυτό που λέω συνήθως στην εκπομπή, κύριε Βασίλη, ξέρετε τι είναι. Συζητάμε για το ποιος θα σώσει την Ελλάδα και όχι για το πώς θα την σώσει. Είναι απίστευτο και να σας πω και κάτι. Αντικειμενικά τώρα. Βλέπω ότι περάσανε τις συμμετοχές της ΕΙΔΑΠ σε συγκεκριμένα ονόματα και συγκεκριμένες εταιρείες, θα μπορούσα να πω και σε εθνικούς εργολάβους. Και θεωρώ το ότι θέλουν να δρομολογήσουν όλες τις υπόλοιπες κινήσεις που έχουν μείνει για να κάνουν ιδιωτικό το νερό. Τα κοινωνικά αγαθά δεν γίνεται να είναι ιδιωτικά. Δεν γίνεται να εξαρτάται ο επόμενος πρωθυπουργός και ο Έλληνας πολίτης από ιδιώτες. Γι' αυτό, κύριε Βασίλη, βλέπω το ότι έχει δημιουργηθεί ένα ιδιωτικό κράτος που αύριο μεθαύριο θα ορίζει ό,τι τιμή θέλει, θα απαιτεί πληρωμή αλλά και κατανάλωση. Είμαστε πολύ μπλεγμένοι και δεν ξέρω πραγματικά τι μέρα θα ξημερώσει αύριο.
1: Κοιτάξτε, το θέμα εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Αν θέλετε, είναι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση που αυτή τη στιγμή καταραίει. Γιατί ακριβώς έχει πυροβολήσει τα πόδια της. Υπάρχει ένα αν θέλετε, διευθυντήριο, όπως είχε υποθεί και παλιότερα, της Ευρώπης, που ουσιαστικά είναι διορισμένο, δεν αντιπροσωπεύει τους Ευρωπαίους λαούς, είναι διορισμένο και το οποίο λειτουργεί υπέρ κάποιας συγκεκριμένης τάξης, κάποιων συγκεκριμένων ολιγαρχών. Προκειμένου δηλαδή να μπορέσουν να σωθούν αυτοί. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει η Ευρώπη. Δεν τους ενδιαφέρει τι θα γίνει οι λαοί. Γι' αυτό και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή όλο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα τρίζει. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Και το οποίο τι κάνει, ουσιαστικά εκποιεί ο Βορράς, που τεχνολογικά παλαιπωτέ βέβαια, τακμάζων Βορράς, ουσιαστικά εκποιεί τον Νότο. Υπάρχουν κάποιες χώρες που αντιστέκονται, όπως η Ισπανία, κάποιες άλλες όχι. Τι είμαστε κανονικά. Δηλαδή δείτε για τα ελληνικά νησιά, υπάρχει πολιτική αυτή τη στιγμή, υπάρχει νησιωτική πολιτική. Υπάρχει πολιτική για το πώς θα μπορέσουμε ουσιαστικά τα νησιά μας να μην γίνουν, να μην μετατραπούν σε βραχονισίδες. Όχι. Και αυτό όλο γίνεται μέχρι μέσω της ενέργειας. Δηλαδή μιλάμε για καλώδια, προσέξτε για καλώδια, που θα πάνε στα νησιά, αλλά όχι για πληθυσμό που θα μείνει στα νησιά. Φανταστείτε ότι υπάρχουν προγράμματα τώρα για ηλεκτρικό αυτοκίνητα στην Αστυπάλια. Το θυμάστε αυτό. Σε ένα μοργό.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Αλλά δεν ασχολείται κανένας πώς θα μείνουν εκεί πέρα κάποιες παραγωγικές δυνάμεις προκειμένου να μπορούν να είναι κατοικήσιμα, να κατοικούνται αυτά τα νησιά μας. Ένα. Άρα, εδώ το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι. Είναι ότι πάμε για μια λατινοαμερικανοποίηση της Ελλάδας. Πώς έχει γίνει η λατινοαμερικανοποίηση. Δείτε το παράδειγμα της Χιλής. Πρώτα τους πήρανε την ενέργεια, μετά τους πήρανε πρωτοπαραγωγικούς πόρους, μετά τους πήρανε και το νερό, με τον κανόνα του νερού. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και εδώ. Όπου ουσιαστικά ο αγρότης θα εξαρτάται από την πολυεθνική εταιρεία, τη Macquarie, η οποία έχει αγοράσει το ΔΔΕ και μέσω του ΔΔΕ είναι χρεωμένες όλες οι ΔΕΙΑ των Δήμων, οι οποίες μπαίνουν στην ΕΙΔΑΠ, η οποία η ΔΕΙΑΠ στον ΟΥΠΟ θα χάσει και το 51%. Δείτε τι γίνεται με την Τέρνα, που αγοράζει συνεχώς μετοχές, γιατί το κάνει αυτό. Θα το κάνει γιατί βλέπει που θα πάει το έργο. Και από την άλλη πλευρά, δείτε πού βρίσκονται αυτές οι χώρες της Λατινικής Αμερικής σήμερα. Ναι. Και όποτε στασιάζει ο λαός, όποτε διαμαρτύρεται ο λαός γιατί δεν έχει να ζήσει, τι γίνεται. Γίνονται διάφορες επαναστάσεις. Και τι ακολουθεί μετά, πραξικοπήματα. Τι θα κάνουν τα πραξικοπήματα. Κάποιοι οι οποίοι έχουν την εύνοια των εκεί ολιγαρχών. Για να μην αλλάξει τίποτα. Αυτό γίνεται. Δεν γίνεται αυτό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δείτε χώρες της Λατινικής Αμερικής όπου αφού τους πήραν όλες τις πρωτοπαραγωγικές πηγές, τι κάνανε οι άνθρωποι για να ζήσουνε. Στράφηκαν, που τους βάλανε βέβαια να το παίξουν αυτό το παιχνίδι, στράφηκαν ουσιαστικά στον αρκεμπόριο. Παρανομία, τράφικινγκ. Εδώ βλέπετε, δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
0: Το ίδιο πράγμα και στην Ελλάδα λοιπόν, είναι το ίδιο μοτίβο.
1: Δείτε τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Όταν ήταν το lockdown θυμάμαι, συζητώντας σε κάποια φάση, έβγαζε κάποια αποτελέσματα, θυμάσαι τον κύριο Σαριγιάννηδη, που πήγαινε στην Ψιτάλια και έλεγε COVID, έχουμε τόσο και τα λοιπά και τα ποσοστά έχουν αυξηθεί και τα λοιπά. Εκείνη την ώρα, ξέρετε τι βρίσκανε στην Ψιτάλια σε ποσοστά κόκας και ψυχοφαρμάκων. Έχει μιλήσει κανείς γι' αυτό για την ψυχική υγεία των Ελλήνων. Το έχετε ακούσει πουθενά.
0: Η αλήθεια είναι το ότι οι περισσότεροι έχουν πέσει με τα μούτρα στα ψυχοφάρμακα για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν τα προβλήματά τους. Αυτό φταίει και η επιστημονική κοινότητα, κύριε Βασίλη. Είμαι κάθετος, δεν ασχολούνται με τον ασθενή, δεν προσπαθούν να βάλουν στόχους, βρίσκουν την εύκολη λύση και υπογράφουν εκεί πέρα 2-3 χαρτιά, τους δίνουν ψυχοφάρμακα που κανονικά δεν θα έπρεπε, έτσι. Τους δίνουν ακόμα και φάρμακα με κόκκινη γραμμή. Είναι απίστευτα αυτά που σημαίνουν στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά.
1: Γιατί από πίσω υπάρχουν κάποιες πολυεθνικές εταιρείες που την ίδια στιγμή έχουν τεράστια υπερκέρδη. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχαν ορίσει την Ελλάδα ως μέτρο για να ορίζονται οι τιμές των άλλων 26 χωρών, αν θυμάμαι καλά, φαρμάκων, τιμές φαρμάκων. Δεν ήταν τυχαίο ότι είχε οριστεί η Ελλάδα, γιατί ξέραν ότι στην Ελλάδα υπήρχε μεγάλη διαφθορά. Οπότε έτσι θα μπορούσαν να αυξήσουν τις τιμές σε ένα μεγάλο ποσοστό της διεθνούς αγοράς, παίρνοντας ως δείκτη την Ελλάδα. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι ένα. Γίνεται από πίσω να δείτε. Θέλετε να σας πω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε, έτσι να το καταλάβουν οι ακροατές σας, πολύ απτά. Λένε, θα πέσει η τιμή της ενέργειας. Ωραία. Εγώ συμφωνώ, θα πέσει. Πώς? Βάζοντας παντού ανεμογεννήτριες, που μιλάμε τώρα, αυτό θα θέλαμε 2-3 Ελλάδες για να έχουμε για την απορρόφηση της παραγωγής του ρεύματος. Ωραία. Τις βάλαμε. Θέλουμε μετά μπαριταρίες. Έστω ότι τις βάλαμε. Όμως, όταν υπάροχοι είναι και εφοπλιστές οι οποίοι μεταφέρουν το πανάκριβο αμερικανικό LNG, θεωρείτε ότι αυτοί είναι οι λύθοι για να καταργήσουν ουσιαστικά τις καραβιές του υγροποιημένου LNG και να εξαρτώμαστε μόνο από εγχώρες άπλες. Λύστε μου αυτή την απορία, παρακαλώ. Άρα να γιατί ακόμα και 80% να έχουμε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ έστω και αυτό το 20% το τελευταίο που θα είναι από LNG, θα καθορίζει όλες τις τιμές και συνεχώς θα αυξάνεται η τιμή του ρεύματος. Είναι τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε σπάζο και φαγές εδώ πέρα. Είναι απλή λογική αυτά που σας λέω.
0: Δεν πάει τίποτα όμως με την απλή λογική, δυστυχώς, σε αυτή τη χώρα, και βλέπουμε ότι όλα τα έχουν παρατήσει στο έλεος του Θεού. Κάποιοι κερδίζουν, άλλοι καταστρέφονται. Μακροχρόνια πώς βλέπετε την Ελλάδα? Γιατί έχουμε και την αντικατάσταση πληθυσμού, έχουμε και αυτά τα ενεργειακά προβλήματα.
1: Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα, διότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Δηλαδή δεν υπάρχει και μέσο και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Δηλαδή πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι ένα αυτόνομο κράτος σε μια Ευρώπη που αλλάζει, σε μια Ανατολική Μεσόγειο που αλλάζει. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Εγώ βλέπω ότι αργά ή γρήγορα, μάλλον θα θυμηθούμε την παλιά ρίση, ότι ουσιαστικά θα γίνουμε Βιλαέτη. Όχι γερμανικό Λάντερ, Βιλαέτη. Γιατί στο Βιλαέτη δεν είχαν εκλογές. Δεν έχουν εκλογές. Καταλάβατε. Και η Σαρία δεν είναι σύνταγμα. Γιατί όλο και περισσότερο αναγκαστικά η Τουρκία θα στριμωχτεί. Όσο στριμώχνεται, η μόνη διέξοδό της είναι να έρθει να πάει ανατολικά προς εμάς. Η Τουρκία από την άλλη είναι το χαϊδεμένο παιδί της Ευρώπης. Γιατί κάνει διάφορες, βλέπετε τι γίνεται ας πούμε με το πρόγραμμα SAFE, πως κάνουν διάφορα consortium όπου από την πίσω πόρτα βάζουν μέσα τουρκικές εταιρείες. Εμείς θέλουμε να πολεμήσουμε τους κακούς τους Ρώσους για ένα πόλεμο που δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει, μάλλον αιτίες του πολέμου αυτού κατά πόσο υπάρχουν, και κατά τα άλλα θα κερδίσουμε οι γερμανικές βιομηχανίες, οι οποίες τρέχουν να σωθούν και μετατρέπονται σε πολεμικές βιομηχανίες. Άλλωστε και η Volkswagen τι ήταν πριν? Πολεμική βιομηχανία δεν ήταν? Που έγινε αυτό και είναι το βιομηχανία και τώρα πάει να το ξαναγυρίσει πάλι σε πολεμική βιομηχανία. Αυτό εγώ βλέπω. Δεν μπορώ να δω κάτι άλλο. Και δεν μπορώ να δω, γιατί δεν βλέπω από την άλλη πλευρά να υπάρχουν, ξέρετε, πολιτικές που ουσιαστικά να λειτουργούν υπέρ της Ελλάδας. Να λειτουργούν δηλαδή πολιτικές ώστε ο πληθυσμός να μείνει στην Ελλάδα, ώστε να αυξηθεί το βιωτικό επίπεδο και ώστε να μπορέσει να υπάρξει παραγωγή προκειμένου να έχουμε ανακατανομή του πλούτου. Γιατί η ανακατανομή, εντάξει, να υπάρξει. Αλλά αν δεν υπάρχει πλούτος, πώς θα γίνει αυτή η ανακατανομή? Υπάρχει βέβαια αυτή τη στιγμή πλούτος, υπάρχει πλούτος αυτή τη στιγμή, αλλά βλέπετε ότι υπάρχει και ένας στραγγαλισμός. Δηλαδή λένε δημοσιονομικός χώρος. Εγώ αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που εδώ ανοίγω πάλι μια παρένθεση και σας λέω το εξής. Στις Βρυξέλλες, ξέρετε, πάνε να κάνουμε. Να συνταγματοποιήσουν τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή εσύ ουσιαστικά ή οποιαδήποτε κυβέρνηση να είναι απλά διαχειριστής. Που θα σου λένε θα πάρεις τόσα και θα τα δώσεις εκεί. Αλλά δεν θα πειράζεις το επικό δόμημα. Δηλαδή εμείς δεν πειράζουμε τις τράπεζες, δεν πειράζουμε το καρτέλ ενέργειας, δεν πειράζουμε το καρτέλ το σούπερ μάρκετ, δεν πειράζουμε το καρτέλ υγείας. Και απλά λέμε περισσεύει τόσο. Και κοιτάμε τώρα να πάρουμε ένα επίδομα από αυτόν να το δώσουμε στον άλλον. Εδώ χρειάζεται πλήρης ανακατανομία, αλλά φανταστείτε, γιατί εκεί πάει η Ευρώπη, να συνταγματοποιήσει, προσέξτε, να συνταγματοποιήσει το συγκεκριμένο μοντέλο. Και το κακό είναι με την ελληνική δημοσιογραφία ότι αυτό το παίρνουν και το θεωρούν θέσφατο. Λένε όλοι, μα υπάρχει χώρος και ποιος δημόσιο, ποιος ορίζει τον δημοσιονομικό χώρο. Δηλαδή θα κάνουν μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία θα σου λέει ότι αυτά πρέπει να κάνεις, γιατί έχεις αυτό το χρέος κτλ. Ωραία. Από εκεί σου περισσεύουν, για παράδειγμα, από τα 100 ευρώ σου περισσεύουν 3 ευρώ. Γιατί τα υπόλοιπα 30 τα παίρνουν οι άλλοι και τα τρώνε μαζί με τους ξένους. Δεν μπορείς να ασκήσεις πολιτική εκεί πέρα. Εκεί μιλάμε για πλήρη εγκλωβισμό. Το καταλαβαίνετε αν υπάρξει και συνταγματοποίηση. Και ήδη έχει αρχίσει και γίνεται αυτή η κουβέντα. Δείτε τι γίνεται στα πολιτικά πάνελ. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος. Ναι, αλλά πώς θα γίνει αυτό? Και δεν συζητάμε για πολιτικές. Δεν συζητάμε για πολιτικές. Συζητάμε απλά για μια διαχείριση, μια διεκπεραίωση αυτών που περισσεύουν από αυτά τα οποία νέμονται αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά κάθονται στο ζέργο της Ελλάδας.
0: Ναι, και επηρεάζεται και ο Έλληνας. Αλλά βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη προπαγάνδα και τα αυτονόητα αυτά που εξηγείτε, κάποιοι δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Και εκεί είναι που απογοητεύομαι κιόλας. Και απογοητεύομαι και που πέφτει η γραμμή. Δώστε μου λίγο χρόνο να ξαναπάρω τον κύριο Βασίλη.

0: Κυρία, συγγνώμη κύριε Βασίλη, δεν, πραγματικά δεν ξέρω γιατί πέφτει.
1: Είναι πρόβλημα αυτό, βλέπετε.
0: Ναι.
1: Κόβεται και στο κατάλληλο σημείο κιόλα.
0: Βέβαια. Έβλεπα, έλεγα το ότι απογοητεύομαι γιατί υπάρχουν πάρα πολλά εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία προωθούν συγκεκριμένη προπαγάνδα κατ' εντολή. Και έτσι οι Έλληνες δέχονται μια πλήση εγκεφάλου, κολλάει το μυαλό τους και δεν κατανοούν τα αυτονόητα. Έχουν πρόβλημα στην αντίληψη. Τους λέμε ότι ρε παιδιά, έρχονται τα χειρότερα. Και κάποιοι λένε ακόμα αυτή η κυβέρνηση θα μας σώσει.
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι τόσο. Καταρχήν ο ελληνικός λαός είναι παρετημένος. Τον έχουν φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει ελπίδα. Ξέρετε, ο άνθρωπος που δεν έχει ελπίδα ουσιαστικά έχει μάθει να μην περιμένει τίποτα. Να μην μπορεί να σχεδιάσει. Να μην αντιστέκεται. Είναι απλά να βγάλει την επόμενη μέρα. Πόσα πήρα σήμερα, τόσα. Πώς θα βγάλω την επόμενη μέρα, μου περισσεύουν τόσα. Αυτό. Και μετά έχει ο Θεός. Έχει ουσιαστικά εγκαταλείψει την πολιτική. Και αυτό είναι κρίμα. Γιατί δεν θεωρεί ότι όλοι είναι ίδιοι. Του έχουν περάσει ότι όλοι είναι ίδιοι. Οπότε αφού όλοι είναι ίδιοι, εσύ θα κάνεις αυτό που θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται εσύ να σκέφτεσαι πολύ και να ταλαιπωρείς το μυαλό σου. Έτσι μπορούν να το ελέγξουν απόλυτα. Εν τω μεταξύ, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή ποιος είναι ο μεγαλύτερος παίχτης στο χρηματιστήριο ενέργειας. Η ΔΕΗ. Λοιπόν, δείτε πολύ απλά τις χορηγίες που κάνει κάθε χρόνο η ΔΕΗ. Δεν μιλάω για τα μερίσματα των μετόχων. Τις χορηγίες της ΔΕΗ. Άρα ελέγχει τα πάντα. Ένα μέσο δηλαδή. Ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης, ένα ραδιόφωνο, μια τηλεόραση, πώς θα μπορέσει να ζήσει όταν δεν θα χρηματοδοτείτε. Συνεπώς καταλαβαίνετε τι κάνουμε. Κατασκευάζονται στρατοί ουσιαστικά μονοφωνικής δίθεν πολυφωνίας. Και αυτό το πράγμα επαναλαμβάνεται. Ας πούμε και κάτι άλλο, μια και είστε δημοσιογράφος. Βλέπετε πιθανά να υπάρχει ρεπορτάζ σήμερα.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είναι παράθυρα, έχουμε παντού. Και απλά φεύγει κάτι από ένα non-paper από το Μαξίμου και αυτό αναπαράγεται. Αυτό που λέγαμε πριν, συν 2 ο ένας, μείον 2 ο άλλος, ποτέ δεν αφισβητεί.

0: Όταν βλέπουμε ότι Space Hellas, μια εταιρεία μητρική, έχει θυγατρική τη Singular Logic, η οποία συλλέγει τα δεδομένα των εκλογών, όταν έχουμε εκλογικούς καταλόγους τους οποίους δεν διαγράφονται νεκροί, όταν έχουμε στα εκλογικά κέντρα καταγγελίες το ότι κάποιοι σταυρώνουν τα ψηφοδέλτια, επεμβαίνουν δηλαδή στην εκλογική διαδικασία, όταν έχουμε καταγγελίες από χωριά που λένε ότι βγάλανε άκυρα ή που αλλάξαν οι ψήφοι, όταν έχουν περάσει την τροπολογία για την επιστολική ψήφο, κύριε Βασίλη, μήπως είναι όλα δρομολογημένα τελικά και ο Έλληνας τζάμπα ελπίζει?
1: Μα ξέρετε οπότε αυτό έχει υποθεί? Είναι δυνατόν καταρχήν ελληνικό κράτος αυτόνομο να μην μπορεί το Υπουργείο Εσωτερικών να κάνει εκλογές? Είναι δυνατόν δηλαδή τα τσουβάλια αυτά που λέγαμε, γιατί τώρα απευθύνεσαι σε έναν αιρετό? Εγώ είμαι περιφερειακός σύμβουλος. Από το 2002 εκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στην Αθήνα. Και είμαι περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδα. Ξέρω ακριβώς πώς γίνεται. Είναι δυνατόν η Σάκη λοιπόν με τα ψηφοδέλτια να πηγαίνουν πρώτα στη Singular Logic και μετά να καταφτάνουν η Σάκη? Τι καταλαβαίνετε εδώ πέρα περί τίνος πρόκειται? Και δεν μιλάει κανείς. Κάποτε υπήρχαν καταγγελίες πριν από κάποια χρόνια όπου κόμμα είχε πάρει λιγότερους σταυρούς από τον υποψήφιό του σε μια εκλογική περιφέρεια. Δεν θέλω να πω το όνομα στον αέρα, το ξέρω πολύ καλά. Και μάλιστα η καταγγελία είχε γίνει από το Μάκη του Τραζαφυλόπουλο τότε.
0: Αλλά είναι δυνατόν δηλαδή να παίζετε αυτό το παιχνίδι, να είναι δεδομένη σε εισαγωγικά η νοθεία στις εκλογές και να μην αντιδράει κανένας? Συγγνώμη, το ρωτάω συχνά και δεν μου απαντάει κανένας. Αυτό το εκλογοδικείο πού στο καλό είναι?
1: Εμένα, για να καταλάβετε, όταν εκλέκτηκα, επειδή τι γίνεται, έχω λίγο διαφορετική φωνή και ενδεχομένως ενοχλώ. Στην Εύβοια προσπαθούσα να με βγάλουν τρίτο. Το βλέπω μέσω δημοσιεύματος από ένα site, τέλος πάντων, εδώ πέρα. Τους παίρνω τηλέφωνο, λέει σύμφωνα με έγκυρα αποτελέσματα. Λέω, τα έγκυρα όπου τα πήρετε, τα έχει δώσει η περιφέρεια. Λέω, η περιφέρεια βγάζει έγκυρα αποτελέσματα. Εκεί άρχισαν και χτυπιόντουσαν σαν τα ψάρια έξω από το νερό. Λέω, για προσέξτε λίγο. Και την άλλη μέρα πήγα στο πρωτοδικείο. Λέω, έχετε δώσει αποτελέσματα? Όχι. Και μετά όταν βγήκαν τα κανονικά αποτελέσματα, αλλά προσέξτε, αναγκάστηκα και το λέω στον αέρα, να χτυπήσω καμπανάκι ή αν θέλετε διαφορετικά, εντός εισαγωγικών, να τρομοκρατήσω τρομοκράτες. Προκειμένου να μην αδικηθώ. Το καταλαβαίνετε?
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε.
1: Έχει να κάνει και με δικαστικούς αντιπροσώπους που δεν μονογράφουν τον κάθε σταυρό, αλλά μόνο το ψηφοδέλτιο και το έχουν επιτρέψει. Είναι πάρα πολλά στη μέση. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Δείτε ποιοι είναι υποψήφοι. Μπορώ εγώ αστυνομικός στην περιφέρειά μου να είμαι και υποψήφιος? Το λέει το Σύνταγμα. Οι τροπολογίες έχουν παρακάμψει. Μπορώ εγώ να είμαι γυμνασιάρχης σε ένα σχολείο και στην ίδια περιφέρεια να είμαι υποψήφιος? Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουνε. Δεν μιλάει κανείς. Γιατί βολεύονται και οι μεν και οι δε. Αυτά υπάρχουν. Άρα πώς μπορεί να υπάρξει ελεύθερη εκλογική διαδικασία? Και βέβαια αυτό που είπατε με τη Singular Logic και όλα αυτά είναι ακόμα πιο χοντρό. Αλλά εγώ ρωτάω, αν ένα ελληνικό κράτος δεν μπορεί να κάνει εκλογές μόνος, τι άλλο μπορεί να κάνει?
0: Ναι, κράτος. Αλλά είναι τυχαίο το ότι αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει να εκμεταλλεύεται τα μνημεία της Ελλάδας η μητρική εταιρεία της Singular Logic? Είναι τυχαίο?
1: Ξέρετε από πότε είναι η Singular Logic στο παιχνίδι? Από την εποχή του αημνήσου του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Και έχουν οικογενειακές σχέσεις η συγκεκριμένη εταιρεία. Και όμως δεν μιλάει κανείς. Διότι εδώ κανονικά πρέπει τα κόμματα να μην πάνε σε εκλογές. Αν δεν μπουν συγκεκριμένοι όροι. Αν την ώρα που παίρνουν τα αποτελέσματα Singular Logic, δεν υπάρχει ένας εκπρόσωπος και μάλιστα software-ας από όλα τα κόμματα. Αλλιώς πώς μπορεί να διασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών? Όμως αυτό δεν έχει περάσει. Εκεί είναι λοιπόν το θέμα. Γιατί ουσιαστικά, εγώ το πιστεύω αυτό, ότι ενδεχομένως να υπάρχει ένα μαγείρεμα με τα υπόλοιπα. Ξέρετε, ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει εδώ είναι το κατά πόσο εγώ θα μπορέσω να προκαλέσω να κατέβουν πάρα πολλά κόμματα τα οποία θα μείνουν εκτός Βουλής, έτσι ώστε αν πάνε πάνω από 8, 9, 10% ουσιαστικά να πέσει το ποσοστό που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να πάρει αυτοδυναμία.
0: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για νοθεία στις εκλογές...

0: Πραγματικά αναρωτιέμαι για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να μιλάμε για δημοκρατία και στην πραγματικότητα να μην υπάρχει δημοκρατία.
1: Μα αυτό είναι, γιατί δεν επεμβαίνει με τις δημοσκοπήσεις.
0: Μα μόνο οι δημοσκοπήσεις, το εκλογοδικείο τι κάνει, έχετε ακούσει ποτέ εσείς, κύριε Βασίλη? Κάτι. Εγώ είμαι πιο μικρός, έχετε ακούσει ποτέ εσείς να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο το εκλογοδικείο με όλους αυτούς τους εξαγορασμένους ή τους βολεμένους ψηφοφόρους?
1: 10.000 περίπου είναι πεθαμένοι καταρχήν. Τους οποίους δεν ξεσκαρτάρουν, γιατί προφανώς μέσα εκεί πρέπει να γίνονται διάφορα μαγειρέματα. Αλλά θα σας πω το εξής. Ακούμε για δημοσκοπήσεις. Δημοσκοπήσεις οι οποίες έχουν 300-500 άτομα δείγμα. Και λένε ο ένας λέει έχει 9,2, ο άλλος λέει 9,5 ή το 3. Και ξέρετε γιατί μιλάμε. Μιλάμε για 3 άτομα. Μιλάμε για 4 άτομα. Δηλαδή όποιος πραγματικά έχει λίγο αίσθηση, λίγο γνώση στατιστικής, πραγματικά γελάει. Προσέξτε, μιλάμε για 3 άτομα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, αν ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή η διαφορά του κύριου Τσίπρα από τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορεί να είναι 5 ή 6 άτομα στις δημοσκοπήσεις. Το καταλαβαίνετε. Όμως αυτό φτιάχνει ουσιαστικά μία τάση. Δηλαδή λέει ο άλλος, α, αυτός θα βγει πρώτος. Οπότε τον έχουν μάθει και λίγο τον Έλληνα νεραγιά, σου λέει κάτσε να πάω με αυτόν για να έχω ένα πόδι, ας πούμε, να έχω μια γνωριμία με την εξουσία, δεν ξέρεις αύριο, μπορεί κάτι να χρειαστώ. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει αξιοκρατία βέβαια. Και κάπως έτσι λειτουργεί όλο αυτό το σύστημα. Αυτό είναι, αυτό βιώνουμε, το βλέπετε. Και το οποίο, τι γίνεται, να ήταν μόνο το εκλογικό, να πω εντάξει, μα αυτό ουσιαστικά έχει μεταφερθεί και στην οικονομία, έχει μεταφερθεί και στην επιστήμη. Πηγαίνετε σήμερα στα πανεπιστήμια να δείτε. Όλοι είναι γη, ξάδερφοι, ξαδέρφες, ανιψιές, πρώην καθηγητών. Και εκεί αναπαράγεται ένα άλλο σύστημα.
0: Βέβαια.
1: Και όπου αυτοί οι καθηγητές μετά θα μπουν σε ανεξάρτητες αρχές που θα κρίνουν. Θα μπουν σε διάφορες μελέτες. Α, όλο αυτό το σύστημα δεν είναι αλληλοεξαρτώμενο. Μπορώ εγώ δηλαδή να πω ότι ξέρετε κάτι, ότι επειδή αυτή τη στιγμή έχει καεί όλη η Αττική, έχουν αυξηθεί οι άνεμοι, διότι δεν, ή ότι έχει, υπάρχει ουσιαστικά θέμα όχι ανομβρίας, γιατί μπορεί να, γιατί, όχι μάλλον λειψιδρίας, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά όλα τα νερά φεύγουν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν, δεν μπορούν να συγκρατηθούν πια. Αφού έχει καεί όλα τα βουνά γύρω-γύρω από την Αττική, έχουν καεί. Βλέπετε Αγριογούρουν, Αλίκη, στο Ολυμπιακό στάδιο διάβαζα, βρέθηκε, βρήκανε αλεπούδες. Μα τι θα γίνει. Ποιος φταίει, φταίει το δέντρο που βρέθηκε στο δρόμο μας γιατί εκεί ανοίξαμε δρόμο ή εμείς που ανοίξαμε δρόμο? Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγαλύτερο.
0: Το πρόβλημα ξέρετε.
1: Άμα το δείτε.
0: Ναι, αλλά θέλω να εξηγήσω λίγο και στο ακροατήριο ότι υπάρχει στον ποινικό κώδικα ο νόμος 4619 του 2019. Που τι λέει, κύριε Βασίλη? Λέει και το άρθρο 165 συγκεκριμένα, το ότι απαγορεύεται η δωροδοκία κατά την εκλογική διαδικασία. Και γενικά, αλλά πιο πολύ, απαγορεύεται να εξαγοράζουν ψηφοφόρους. Και αυτό τιμωρείται με φυλάκιση. Είναι πολύ σοβαρό. Εγώ ρωτάω, ποιος εκεί πέρα έξω δεν έχει δει να παίρνουν κάποιον, να του δίνουν ένα φάκελο και λεφτά ή να βολεύουν κάποιο παιδί ή κάποια γυναίκα ή και τον ίδιο κάπου για να πάει να ψηφίσει κάτι συγκεκριμένο? Τα ξέρουμε τώρα, η νοοτροπία της Ελλάδας και ο τρόπος που λειτουργούν οι εκλογές. Τα γνωρίζουμε.
1: Βιώνουμε, ξέρετε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να απελευθερωθούμε από τον τουρκικό ζυγό. Και απλά βιώνουμε ένα σύγχρονο, μάλλον ένα νέο κοτζαμπασισμό. Οι κοτζαμπάσιδες είναι εδώ, υπάρχουν. Γιατί εμείς οι ραγιάδες ποτέ δεν ξεσηκωθήκαμε για να πάρουμε πραγματικά την εξουσία στα χέρια μας. Φύγανε οι Τούρκοι, ήρθανε άλλοι από πάνω. Οι κοτζαμπάσιδες όμως παρέμειναν. Καταλάβατε, αυτό είναι το θέμα. Εμένα ξέρετε τι μου λέγανε, όταν εγώ πρωτοπολιτεύτηκα, με πιάνει ένας μια πονηρή δημοσιογράφος και μου λέει εγώ θα σε βγάλω. Πώς θα με βγάλεις, λέω. Μα λέει θα μου δώσει λεφτά για να δίνω, λέει, στο τάδε σύλλογο, τον τάδε εξοραϊστικό σύλλογο, το τάδε αθλητικό σωματείο και τα λοιπά. Τι λέω, με συγχωρείς. εγώ δεν έχω λεφτά. Α, μου λέει, δεν κάνουμε κάτι τίποτα έτσι. Δεν καταλαβαίνετε το παραμύθι. Γι' αυτό και υπάρχει και κοστολόγιο. Υπάρχει κοστολόγιο, δηλαδή θες να πας για βουλευτής, τόσο κόστος. Γιατί από πίσω υπάρχει ουσιαστικά, είναι ακριβώς αυτό που λέμε τα λαδώματα. Υπάρχει, θες να πας για περιφερειακό σύμβουλος, τόσο κόστος. Για δημοτικός, τόσο κόστος. Είναι, καταλαβαίνετε, είναι σαν να λέω ότι εγώ θέλω να πάω να αγοράσω τα εξάτοπα τα Nike, τα οποία κάνουμε τόσο, για να παίξω ποδόσφαιρο. Και στην πολιτική παράλληλα, ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Σου λένε, κοίταξε να δεις, το μαγαζί που θα ψωνίσεις, δηλαδή που θα αγοράσεις πολιτική, είναι αυτό. Σαν να λέμε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στον πρώτο όροφο έχει λίγο αριστερά. Προχωρώντας στο δεύτερο όροφο έχει δεξιά. Αν πας στον τρίτο όροφο έχουμε και λίγο κέντρο, δηλαδή έχουμε διαφορετικά προϊόντα. Όλα όμως θα αγοράζεις από το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ.
0: Ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί έχουμε δύο λεπτά, για τη νέα γενιά, για τους νέους ανθρώπους οι οποίοι ακόμα είναι στο ξεκίνημα και έχουν να ζήσουν πάρα πολλά. Τι έχετε να πείτε για αυτούς τους νέους?
1: Τι έχω να πω, ότι αυτοί, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχουν ελπίδα. Δεν έχουν μέλλον, εκτός από το να φύγουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και βλέπετε ότι έχουν αρχίσει και λειτουργούν από την άλλη, η προπαγάνδα είναι τεράστια. Δηλαδή βλέπετε με τους στίχους σε τραπ, τι λένε, ουσιαστικά τι σου λένε, να παρανομήσεις για να μπορέσεις να έχεις. Ουσιαστικά δημιουργήθηκε και με τον, και με τον Αΐμνη στο Μαζονάκι. Το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δημιουργούν προϊόντα τα οποία είναι πάντα διαθέσιμα, τα οποία όμως δεν αντιστέκονται, τα οποία είναι ασαλάκοντα ή θέλουν να δείχνουν ασαλάκοντα, και ουσιαστικά από πίσω να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα κινούν τα νήματα. Έτσι την πάνε. Η νεολαία όμως αντιδρά. Βλέπετε ότι γίνονται συναυλίες οι οποίες δεν διαφημίζονται και έχουν τεράστια συμμετοχή. Η νεολαία αντιδρά. Το θέμα είναι ότι όταν κάποιος ρίζοσπαστικοποιείται, δηλαδή σαν να λέμε φτάνει στα όρια του, δεν ξέρεις προς τα που θα πάει το εκρεμές. Μπορεί να πάει και σε πολύ ακραίες μορφές βίας. Γιατί πλέον δεν ελέγχεται. Σου λέει φτάνει πια, δεν μπορώ άλλο. Το καταλαβαίνετε. Εκεί είναι το πρόβλημα και εκεί έρχονται κάποιοι πονηροί που το εκμεταλλεύονται αυτό. Λαϊκίζοντας. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εδώ το θέμα είναι, μπορούμε να ξαναεμπνεύσουμε αυτή την κοινωνία? Μπορούμε να ξαναμπούμε στα σπίτια, στα κλειστά σπίτια, στα ερμητικά κλειστά σπίτια, όπου υπάρχουν άνθρωποι που δεν βλέπουν ήλιο? Είδα τι έγινε στην Πλάκα. Δηλαδή εδώ πλέον δεν υπάρχει κράτος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει κράτος. Γιατί να πληρώνω την ελληνική αστυνομία, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς? Γιατί να πληρώνω, αν θέλετε, το Υπουργείο Υγείας, αφού δεν έχει ελεκτικούς μηχανισμούς? Δηλαδή εμένα τι μου διασφαλίζει?
0: Τίποτα απολύτως.
1: Γιατί δεν σου λένε από την αρχή ότι ξέρεις κάτι, δεν υπάρχει τίποτα, κάνε μια ιδιωτική ασφάλιση, να τελειώνουμε. Ούτε ΤΕΒΕ, ούτε ΙΚΑ, ούτε ΕΦΚΑ, ούτε τίποτα. Γιατί το λένε αυτό καθαρά?
0: Γιατί δεν θα έχουν τα έσοδα που χρειάζονται, αλλά δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς.
1: Αυτή τη στιγμή δηλαδή, κλείνοντας, λέω αυτό. Πείτε μου τα έσοδα του ελληνικού κράτου. Είναι μόνο το χαράτσι που παίρνει από τους υπηκόους του. Το χαράτσι που παίρνει από τους Έλληνες. Μόνο το ΦΠΑ, τίποτα άλλο. Γι' αυτό και δεν το κόβουνε. Τι παράγει η ελληνική κοινωνία σήμερα? Πού είναι το κράτος? Ποια είναι τα σημεία του κράτους? Τέλος πάντων.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Βασίλη Λίκο.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση.
0: Υγεία να έχετε, εμείς ευχαριστούμε για όλα.
1: Γεια σας.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ρε παιδιά,
2: πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
1: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Συγκλονιστική κατάθεση στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών από τον πατέρα του 22χρονου Ιορδάνη Αδαμάκη, ο οποίος ζήτησε απαντήσεις για την ολική απανθράκωση του γιου του και το τεράστιο θερμικό φορτίο που αναπτύχθηκε μετά τη σύγκρουση. Από τι απανθρακώθηκε, διερωτήθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι η οικογένεια θεωρούσε το τρένο ασφαλές πριν διαπιστώσει μετά την τραγωδία τα σοβαρά προβλήματα ασφαλείας του σιδηροδρομικού δικτύου. Νέα μεγάλη μεταναστευτική πίεση καταγράφεται νότια της Κρήτης, με περισσότερους από 240 ανθρώπους να εντοπίζονται σε 4 διαφορετικές επιχειρήσεις κοντά σε Ιερά Πέτρα και Γάβδο. Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για ενίσχυση της αποτροπής και του ελέγχου των σύνορων, οι αφίξεις συνεχίζονται, επιβαρύνοντας λιμενικό, υποδομές και τοπικές κοινωνίες. Το κρίσιμο ζήτημα που προκύπτει είναι αν τα μέτρα που ανακοινώνονται μπορούν πράγματι να περιορίσουν τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Επέστρεψε από σήμερα ο δακτήριος στο κέντρο της Αθήνας, με το σύστημα μονών ζυγών να ισχύει έως τις 23 Ιουλίου του 2027. Οι περιορισμοί εφαρμόζονται Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ και την Παρασκευή έως τις 3 το μεσημέρι. Εξαιρούνται μεταξύ άλλων ηλεκτρικά, υβριδικά και ορισμένα οχήματα χαμηλών εκπομπών, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να χρησιμοποιούν ειδικές κάρτες εισόδου και εξόδου. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για την Τρίτη και την Τετάρτη, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Στην Αττική τα έντονα φαινόμενα αναμένονται πρόσκαιρα από αργά το απόγευμα της Τρίτης έως αργά τη νύχτα. Βαρύς προμηνύεται ο χειμώνας για τα νοικοκυριά, καθώς το πετρέλαιο θέρμανσης υπολογίζεται σήμερα κοντά στα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση εξετάζει επιδότηση 25 έως 35 λεπτών, που θα μπορούσε να ρίξει την τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 71 λεπτά, όταν πέρυσι η εκκίνηση ήταν κοντά στο 1 ευρώ και 13 λεπτά. Παράλληλα, συζητείται αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, χωρίς όμως διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων, αφήνοντας αρκετά νοικοκυριά εκτός στήριξης. Σοβαρό πλέον το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα μετά τις διαδοχικές καταγγελίες για τη δραστηριότητά της. Σύμφωνα με το Associated Press, Donald Trump και Marco Rubio εξετάζουν την αποπομπή της, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκονται καταγγελίες για αθέμητα δώρα, επιχειρηματικές εξυπηρετήσεις και αίτημα 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ. Η πλευρά της Guilfoyle αρνείται οποιαδήποτε παράνομη συμπεριφορά. Νέα στοιχεία στην υπόθεση Μαζονάκη, με την οικογένεια να απορρίπτει το ενδεχόμενο οι ουσίες που εντοπίστηκαν να προέρχονταν από το σπίτι του τραγουδιστή. Ο δικηγόρος της οικογένειας τονίζει ότι πρόκειται για ισχυρές αναισθητικές και κατασταλτικές ουσίες που δεν προορίζονται για οικιακή χρήση, ενώ αναμένονται εξειδικευμένες εξετάσεις στη Γερμανία. Οι ειδικοί εξετάζουν πλέον αν ο συνδυασμός φαρμάκων και πλασμαφαίρεσης συνδέεται με την καρδιακή ανακοπή και το θάνατό του. Η πρόταση Ζελένσκι για εκεχηρία 60 ημερών απέρριψε το Κρεμλίνο, δηλώνοντας ότι επιδιώκει μακροπρόθεσμη ειρηνευτική συμφωνία και όχι προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Ο Ρώσος διπλωμάτης Δημήτρη Πέσκοφ ανέφερε ότι η Μόσχα θέλει συνολική λύση για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ συνεχίζονται παράλληλα οι επαφές για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με αμερικανική διαμεσολάβηση. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα στην Αττική, με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανότητα ασθενούς βροχής το απόγευμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει περίπου τους 25 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι, κυρίως βόρειοι έως 3 μποφόρ. Το βράδυ ο υδράργυρος θα υποχωρήσει κοντά στους 21 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
5: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλκιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569 και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
7: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
8: Εντάξει.
9: Θα σας πάρω κύριε Γαβρίλο, να σας έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
10: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
11: Δεν μπορεί κύριε Χαλκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
12: Κύριε Χαλκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρετούν.
13: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
14: Δύσκολη.
13: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
15: Θεωρούμε φυσιολογικό, δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
16: Το αδελφός της. Ο αδελφός της. Ο Αντώνης.
17: Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
18: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να τη στέκα τώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
17: Λία, σε παρακαλώ. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
16: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
17: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
16: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
17: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
16: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
17: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
16: Τι φωνάζεις, βρε.
19: Η ανάξη.
16: Ε?
19: Η ανίκανη.
16: Τι πες?
19: Η άξιστη.
16: Τι λες, μωρέ?
19: Τα καθάρματα.
16: Για ποιους λες, Δρακίμων?
19: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυνσαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους.
17: Ή τίποτε.
19: Ή τη χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.

0: όσο θέλω. Να έρθει μια μέρα που θα έχει σβηστεί από τη μνήμη μου. Θα έρθει αυτή η μέρα, λες. Γίνεται να έρθει αυτή η μέρα.
1: Θα έρθει η Δέσπο.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλώς ήρθατε. Μάχη FM 99,8. 4 με 5 από Δευτέρα ως Παρασκευή είμαστε εδώ κοντά σας και το βράδυ έχουμε το live, είναι 8 με 10. Να πούμε καλό μεσημέρι σε όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που είναι στις πλατφόρμες του Facebook και του TikTok. Σήμερα θα μιλήσουμε για δύο κόσμους. Ο ένας ο κόσμος είναι των μεγάλων ηγετών και τον κόσμο των απλών ανθρώπων. Από τη μία έχουμε τον Τραμπ, τον Πούτιν και τον Ζελένσκι, που συμφωνίες, διαπραγματεύσεις, προβλήματα, πόλεμος, ενέργεια, δισεκατομμύρια, και από την άλλη έχουμε τον Έλληνα που κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας και σκέφτεται πώς θα περάσει το μήνα. Πώς σκέφτεται πώς θα πληρώσει ο λογαριασμό του ρεύματος, που βλέπει το ενίκιο, που βλέπει τα δάνεια, που βλέπει το σούπερ μάρκετ που είναι απλησίαστο για αυτόν, που βλέπει τη φέτα που θα πάει 25 ευρώ το κιλό και πιάνει ένα κομπιουτεράκι και λέει δεν βγαίνω, δεν μπορώ να ζήσω, τι θα κάνω. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι. Αυτούς δύο κόσμους θα αναλύσουμε σήμερα και θέλω και τις δικές σας συμμετοχές. 2-17-18.000 είναι το τηλέφωνο στο Μάχη FM, μπορείτε να βγαίνετε καλύτερα την άποψή σας και βεβαίως δεχόμαστε μηνύματα και στο TikTok και στο Facebook, τα δικά σας μηνύματα, και θα μιλήσουμε βέβαια και για τα κόκκινα δάνεια, τους πλησιριασμούς και όλα αυτά που αλλάζουν με τις δημόσιες οφειλές. Τα πάντα θα τα συζητήσουμε. Πάμε σιγά σιγά να τα αναλύσουμε.

0: Και προσέξτε λέω την αντίθεση, έτσι. Στη διεθνή πολιτική σκηνή συζητούν για εκατομμύρια, συζητούν για δισεκατομμύρια και στο ελληνικό σπίτι συζητούν περισσότερο αν περισσεύουν τα 50 ευρώ μέχρι την επόμενη πληρωμή. Σήμερα δεν κάνουμε ούτε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, ούτε θα χαϊδέψουμε αυτιά. Θα δούμε τι συμβαίνει, ποιος πληρώνει το κόστος και κυρίως τι μπορεί να κάνει ο πολίτης. Γιατί η ενημέρωση έχει αξία όταν οδηγεί και σε λύσεις. Άρα εγώ θα θέσω ένα ερώτημα σε όλους που μας ακούνε από τη συχνότητα του Μάχη FM 99,8, στους φίλους εδώ στο TikTok και στους φίλους μας στο Facebook. Τι είναι αυτό που σήμερα φοβάστε περισσότερο? Τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι δεν βγαίνει ο μήνας, ο δικός σας ο μήνας, και κάθεστε και μετράτε και ξαναμετράτε, αλλά δεν βγαίνει ο μήνας? Είναι από τα δύο πιο επικίνδυνο για εσάς. Η ερώτηση είναι απλή και εύκολη. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι εσείς τελικά δεν μπορέσετε να βγάλετε το μήνα γιατί τα έξοδα έχουν πάει στον ουρανό? Σύμφωνα με την Ελστάτ, 1.800 ευρώ χρειάζεται ένα ζευγάρι για να μπορεί να βγάλει το μήνα. Θα το αναλύσουμε και αυτό. 21-26 οι αυξήσεις είναι έως και 50% και οι αυξήσεις στα εισοδήματα είναι maximum 30%. Άρα τι από τα δύο τώρα θα κάτσουμε να υπολογίσουμε? Τι μας φοβίζει περισσότερο, οι διεθνείς εξελίξεις ή οι εξελίξεις που γίνονται στο σπίτι μας και δεν μπορούμε να ζήσουμε? Ποια από τα δύο ισχύει? 2-17-18.000, 2-17-18.000 τα δικά σας τηλέφωνα, και βεβαίως η ερώτηση αφορά και τους φίλους μας στο TikTok και τους φίλους μας στο Facebook. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς εξελίξεις ή ότι δεν βγαίνει ο μήνας?
1: Με φτάνει που αράζεις όλη μέρα εσύ και μένα με έχεις τρώσει στη δουλειά.
0: Πάμε στη γράμμη, παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Χρυσότη.
0: Καλησπέρα.
2: Είμαι η Ευαγγελία από Ερέτρια.
0: Μάλιστα.
2: Θα ήθελα να πω και εγώ τη γνώμη μου.
0: Να την πείτε, βέβαια.
2: Πιστεύω ότι όλα ξεκινούν πρώτα από τις διεθνείς εξελίξεις, γιατί από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά έρχονται εδώ πέρα. Έχει πέσει και το καθεστώς εδώ, το οποίο μας αγαπάει πολύ.
0: Mm-hmm.
2: Και πάμε μια χαρά και δύο τρομέρες. Όταν βλέπεις ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν δεν είναι εχθροί και συναλλάσσονται μεταξύ τους. Και η Ευρώπη, η ξεδοντιασμένη Ευρώπη, θέλει πόλεμο όλοι και καλά. Δεν κοιτάει που όλοι έχουν επαναστατήσει, όλοι οι λαοί της Ευρώπης. Και στο ίδιο μοτίβο είμαστε κι εμείς, μόνο που εμείς δεν επαναστατούμε βέβαια, αλλά τραβάμε τα πάνδυνα.
0: Mm-hmm.
2: Αυτή ήταν η γνώμη μου και να είστε πάντα καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
3: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Πάμε στη σημερινά γεγονότα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Ωστόσο, στις 12 Οκτωβρίου, ο Ζελένσκι κατήγγειλε νέες ρώσικες επιθέσεις, ενεργειακές εγκαταστάσεις. Και ενώ η Μόσχα δεν έχει βεβαιώσει σαφώς τη συμφωνία και είπε ότι τελικά δεν δίνει τους δύο μήνες. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, όλες τις φίλες, στη Βούλα, στο Βασίλη, στον Ανυπάκο, στη Ρένα Ειρήνη. Καλό σας απόγευμα, καλή εκπομπή να έχετε, καλή εβδομάδα. Εγώ φοβάμαι και τα δύο, μάλλον θέλω να πει εδώ οι φίλοι μας. 2-17-18.000. Ερώτημα είναι απλό. Τι φοβάστε περισσότερο, τη διεθνή εξελίξη ή ότι δεν υπάρχει να πάρουν ένα κιλό φέτα? Όχι όλοι, μην μπερδευτούμε, όχι όλοι, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας. Μην ξεχάσετε, σήμερα στις 8 η ώρα είναι το μεγάλο μας live. Και εκεί πάλι θα έχουμε την εκπομπή τη 2 ώρη σχεδόν. Ο Ζελένσκι λέει: δώστε μου, λέει, 2 μήνες να κάνω εκλογές. Ο Πούτιν του λέει: κοίταξε να δεις, θέλω οριστική λύση. Εμείς ακούμε για συμφωνίες, ακούμε για εγχειρίες, αλλά εδώ ξεχωρίζει μια τριπλή διαδικασία. Άλλο είναι ανακοίνωση, άλλο αποδοχή από όλες τις πλευρές. Και άλλο εφαρμογή. Ο Τραμπ θέλει να σταματήσουν τα χτυπήματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις. Ο Ζελένσκι ζητά αμοιβαιότητα και ασφάλεια. Η Μόσχα μιλάει για συνολική μακροπρόθεσμη συμφωνία. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, μπορεί να υπάρξει συμφωνία, μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς εμπιστοσύνη? Γιατί μια συμφωνία δεν γίνεται μόνο από τα λόγια, γίνεται από τις πράξεις. Η ανακοίνωση είναι ανακοίνωση, εντυπωσιακή. Αλλά τι συμβαίνει την επόμενη μέρα? Αν σταματήσουν οι επιθέσεις, αν υπάρξουν εγγυήσεις, αν μειωθεί η αβεβαιότητα, τότε θα έχουμε ουσιαστική πρόοδο. Και ξέρετε ότι ποιος έχει συμφόρο να τελειώσει αυτός ο πόλεμος? Ο απλός άνθρωπος. Ο Ουκρανός, ο Ρώσος, ο Ευρωπαίος και Έλληνας καταναλωτής που πληρώνουν την ενέργεια. Συμφωνία ανακοίνωσε ο Τραμπ, συμφώνησε με όποιον ήθελε μόνος του. Λοιπόν, για πάμε λίγο, κοινοποιούμε σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες και η ερώτηση είναι πολύ απλή. Τι φοβάστε περισσότερο, τις διεθνείς συγκυρίες ή σε τοπικό επίπεδο στην οικογένειά σας μέσα που δυσκολεύεστε να ανταπεξέλθετε στις υποχρεώσεις σας? Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα σας. Χαμηλώστε παρακαλώ το ραδιόφωνο.
4: Α, ναι, έχετε δίκιο. Το χαμηλώσουμε. Λοιπόν, κύριε Γαρβίνη, συγχαρητήρια για την εκπομπή και για το ήθος σας και όλα αυτά. Είμαι και εγώ παλιός κοριδαλιώτης.
0: Ωραία.
4: Αλλά τώρα θέλω να σας πω ένα θέμα.
0: Παρακαλώ.
4: Υπάρχει ένα μικρό φάουλ στο θέμα της εκπομπής. Την ονομάζεται η οικονομία, πώς το λέτε?
0: Πρώτα οικονομία.
4: Όμως υπάρχει, θα με συγχωρέσετε να το πω,
0: δεν σας μέχομαι,
4: λέμε πάντα εμείς από αρχαίους χρόνους μέχρι τώρα, πρώτα ο Θεός.
0: Μάλιστα.
4: Δεν το έχετε σκεφτεί ποτέ? Δεν το έχετε σκεφτεί,
0: αν με έχετε ακούσει, σε όφησα που λέω πρώτα ο Θεός.
4: Ναι,
0: αν τα λέω πρώτα οικονομία, ένα λεπτό.
4: Δεν πάει πρώτα
0: ένα
4: οικονομία,
0: λεπτό.
4: Ένα πρώτα
0: λεπτό.
4: Ο Θεός.
0: Ένα λεπτό. Πρώτα οικονομία έχει να κάνει με την σκαλέτα, με τα θέματα.
4: Ναι, παιδί μου, αλλά πώς ακούγεται έτσι, ακούγεται λίγο περίεργα.
0: Δεκτό.
4: Πρώτα ο Θεός.
0: Πρώτα ο Θεός και μετά πρώτα οικονομία, εντάξει.
4: Εντάξει. Πρώτα ο Θεός και η οικονομία παίζει ρόλο στον άνθρωπο.
0: Πάμε.
4: Και με μέτρο, να χαμηλώσουμε λίγο τα μέτρα μας, να κάνουμε λίγο οικονομία στον εαυτό μας.
0: Οικονομία να
4: γιατί
0: κάνουμε.
4: Γιατί πάντα ο Έλληνας ήταν ολιγαρκής.
0: Άρα να κάνουμε, λέει, τώρα, άμα κάνουμε οικονομία θα ξεπεραστεί, πιστεύω. Το όνομα σας, μου πατέρετε το όνομα σας.
4: Βασίλισσα Τζακλής.
0: Βασίλης, φάνη. Κύριε Βασίλη,
4: από Κορυδαλό μέχρι 18 χρόνια τα έφαγα στον Κορυδαλό.
0: Άρα, κύριε Βασίλη.
4: Ελευθερίας.
0: Ωραία, ωραία. Κύριε Βασίλη, άρα πιστεύω ότι με την
4: τώρα
0: οικονομία.
4: Τώρα είμαι υπερήλικας, κύριε Βρύλη.
0: Εντάξει. Άρα, εσείς πιστεύετε, κύριε Βασίλη, ότι με την οικονομία δεν ξεπεραστεί το ότι έχει 19 ευρώ η φέτα και θα πάει 25.
4: Σιγά-σιγά όλα θα γίνουν.
0: Σιγά-σιγά όλα θα γίνουν. Ωραία,
4: πρέπει να στραφούμε και στην προσευχή, γιατί η προσευχή παίζει μεγάλο ρόλο σε εκείνα που δεν μπορεί να λύσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
4: Ναι. Και να σου πω και το άλλο, ορίστε, και να αρχίσω να μην σας απασχολώ πολύ. Βλέπετε τώρα ότι όλα τα κράτη του κόσμου επιτίθονται στην Ορθοδοξία. Ναι. Σε μια χώρα που είναι Ορθόδοξη. Τον Πούτιν τον εβάλανε στον πόλεμο διότι του είπανε θα βάλουμε εδώ βάσεις. Δηλαδή να μας βάλουν στην Αίγινα οι Τούρκοι βάσεις και εμείς να μην τους κάνουμε πόλεμο. Καταλάβατε που δεν πιάνουμε την ιστορία από την αρχή, αλλά πιάνουμε το μέσο. Ο Πούτιν λέει πετέθηκε μια ξένη χώρα. Μα πάντα η Ουκρανία ήταν η Ρωσία. Το Κίεβο δεν ήταν πρωτεύουσα της Ρωσίας παλιά.
0: Ωραία.
4: Βλέπετε ότι τις αλήθειες τις λένε μισές τα πράγματα. Πρέπει εμείς όμως να κάθουμε να σκεφτούμε τι μας λένε. Δεν σας αποσχολώ άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά πολλά. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εμείς δεκτές όλες τις παρατηρήσεις και εδώ είπαμε ότι ο καθένας μιλάει εδώ στη δικιά μου την εκπομπή Δευτέρα, Παρασκευή 4 με 5 που κάνουμε live, που μας έχετε και εικόνα στο TikTok και στο Facebook. Μπορείτε να σχολιάζετε τα πάντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όλες οι απόψεις είναι δεκτές και 8 με 10 σας περιμένω όλους στο πολύ μεγάλο live που κάνουμε, που μπαίνουν εκατομμύρια κόσμος μέσα. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8. Γεια σου Βασίλη, γεια σου φίλε, όλα καλά. Λοιπόν, 2, 10, 7, 18 χιλιάδες, τι μας προβληματίζει? Μας προβληματίζει ότι πρώτα ο Θεός δεν θα έχουμε να βγάλουμε τα έξοδά μας μέχρι το τέλος του μήνα ή με τις διεθνείς συγκυρίες που γίνονται? Τι από τα δύο μας προβληματίζει? Για πάμε, το ίδιο σκι, γράψτε μου εδώ και στο TikTok, όλους τους φίλους που μας βλέπετε. Λοιπόν, στο Χρήστο, στείλτε ένα καλό μεσημέρι και ποια περιοχή είστε. Και στο Facebook και στο TikTok. Θέλω γεια σας, είμαι ο Μανώλης από τα Τρίκαλα. Να δούμε πού βγαίνουμε. Λοιπόν, πάμε. Τι μας φοβίζει περισσότερο? Μας φοβίζει το ότι συνέχεια τα πράγματα γίνονται πιο ακριβά. Εγώ δεν συμφωνώ με το φίλο μου τον προηγούμενο που λέει με λίγο οικονομία. Δεν υπάρχει οικονομία. Οικονομία είναι σαν και αυτό το Χότζα. Που είπαμε το βάλει δρότο να μητρώει και ψόφισε. Τι οικονομία να κάνουμε? Δεν υπάρχει οικονομία να κάνουμε. Σιγά τα έξοδα που έχουμε. Όχι. Όχι, δεν συμφωνώ ότι το πρόβλημα λύνεται με την οικονομία. Όχι. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα εσείς και αυτό δεκτό. Αν μου πείτε ότι χαλκιό, ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος με την οικονομία, θα λυθούν. Όλα τα συζητάμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τι σας φοβίζει, οι διεθνείς συγκυρίες που παίζουν εκατομμύρια ή εσείς που παίζετε με το πισόγγυλο της φέτας? Ποιο από τα δύο σας φοβίζει περισσότερο?

Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί. Έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε αποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε.

0: Πάμε στη γραμμουλιά, πάμε γραμμουλιά και φυσικά είμαστε υπέρ της ειρήνης, Θανάση. Μάλλον δεν καταλάβεις τι λέω. Πάμε.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Τι κάνουμε καλά.
0: Πώς χρόνεις εσύ.
1: Να σας πω κάτι, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι για τις συντάξεις, μπορείτε να μου πείτε.
0: Ναι, ορίστε, ορίστε.
1: Όταν είχα πάει τη σύνταξη ήταν 400 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και στη διάρκεια των χρόνων πότε βάλανε 10 ευρώ, πότε 5, πότε 1, τι βάζανε να ψήσει οι κυβερνήσεις που μας κοροϊδεύανε. Ναι. Και θέλω να πω ότι κάτι υπηκορικά, κάτι τέτοια αυτά, δεν μου δώσαν τίποτα από αυτά. Και αυτά μπορεί να τα βρει κανείς πουθενά, υπάρχουν.
0: Μπορείτε να πάτε στο τοπικό. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Μπορείτε να πάτε στο τοπικό ΕΦΚΑ και να ζητήσετε την ιστορία του φακέλου, φυσικά.
1: Στον ΕΦΚΑ, πού είναι αυτό?
0: Στο τοπικό, στο τοπικό. Στο τοπικό ΕΦΚΑ που έχετε, μπορείτε να πάτε. Στην περιοχή σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το προηγούμενο, γιατί το κόψε το προηγούμενο. Βάλτε το προηγούμενο, δεν το ακούσαμε όλο το θάθα. Μη βιάζεσαι. Χαλαρά. Βιάζεσαι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
2: Τον είδα μόλις μπήκε και έχω τρελαθεί. Το βλέπω με χωρί.
0: Αυτή η πίεση που γίνεται στην ενέργεια, να ξέρετε ότι η ενέργεια δεν είναι ένα απλό προϊόν. Η ενέργεια είναι μέσα σε όλα τα προϊόντα, έτσι. Στη μεταφορά, στο γάλα, στο ψυγείο, στο σούπερ μάρκετ, παντού. Θανάση, δεν διαφωνούμε πουθενά. Πάμε λοιπόν, η ερώτηση που κάνουμε είναι πολύ απλή. Τι μας ενδιαφέρει εμάς? Μας ενδιαφέρει εμάς οι διεθνείς συγκυρίες και φυσικά είμαστε υπέρ της ειρήνης. Ή τι γίνεται στο σπίτι μας? Αυτή είναι η ερώτηση και παρακαλώ και στο TikTok και στο Facebook να γράψετε ποιο από τα δύο. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο Μαλατέστα από την Κέρκυρα. Τα αναδρομικά Γιώργο το βλέπουμε πριν σφράγκο. Λοιπόν, συνεχίζουμε σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Στείλτε μια καλησπέρα και από ποιο μέρος μας βλέπετε. Και βέβαια 2-10-7-10-8000 για τα ερωτήματά σας. Και μετά στο δεύτερο μέρος θα πούμε καθαρά σε πληστηριασμούς, κόκκινα δάνεια. Και αν έχετε και εκεί ερωτήσεις, στείλτε μας τις ερωτήσεις να δώσετε, πάρετε μια απάντηση. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μετά από αυτό θα βάλεις το θα. Δεν θα κλείψεις το θα, θα το βάλεις πάλι. Εντάξει.

Στη συνέντευξη που έδωσε ο αγαπητός μας κύριος Πρωθυπουργός στον κύριο Πρωτοσάλτη, είπε ότι το 25% είναι το όριο που εκεί τίθεται θέμα ηγεσίας. Άρα λέει ότι αν πάρουμε κάτω από το 25% όλοι κλεινόμαστε και ενδεχομένως θα γίνει και θα τεθεί θέμα ηγεσίας. Γιατί λέγαμε 25% από πού? Αυτό δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση που δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία του 25%, όλοι 30, 31, 32. Γιατί λέει για 25%?

0: για να είμαστε τίμοι και να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, όντως έχουν γίνει κάποιες αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Έχουν γίνει αύξηση ούτε 30% και έχουν πάει τα προϊόντα 35%. Μπορεί να έχουν θετικά στοιχεία στην οικονομία, μπορεί να αυξάνονται ορισμένοι μισθοί, μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη των αριθμών, αλλά η ανάπτυξη δεν μετριέται μόνο από τους δείκτες. Μετριέται και τι μένει στη τσέπη του καθενός. Μετά τις υποχρεώσεις πρέπει να πληρώσουμε όλοι. Γιατί κάποιος μπορεί να παίρνει 1.500 ευρώ και να αισθάνεται οικονομικά πιο πιεσμένος από τότε που έπαιρνε λιγότερα. Δηλαδή, μπορεί να παίρνει 1.500 ευρώ και το 21 έπαιρνε ένα χιλιάρικο. Το 21 όμως ήταν καλύτερη οικονομία. Αυτό φαίνεται από τις αυξήσεις. Υπάρχει και η αγοραστική αξία του χρήματος. Δηλαδή, εγώ παίρνω ένα χιλιάρικο και τι μπορώ να πάρω. Δεν έχει σημασία μόνο τι λεφτά παίρνει. Σημασία έχει και με αυτά τα λεφτά, αν πας στην αγορά να ψωνίσεις, τι μπορώ να κάνω. Δηλαδή, παίρνω ένα χιλιάρικο, ένα πακέτο τσιγάρα. Με 1.500 δεν παίρνω ένα μισό πακέτο τσιγάρα, παίρνω ένα πακέτο τσιγάρα κάτι λιγότερο. Άρα, τι να το κάνω εγώ το 1.500? Δεν με ενδιαφέρει καν το νούμερο. Εμένα με ενδιαφέρει να μπορώ να πληρώνω τις υποχρεώσεις μου, ανεξάρτητα τα κόμματα και χρώματα. Και πάμε να δούμε και κάτι ακόμα. Όταν ένα νοικοκυριό έχει δάνεια και φυλές, δεν αρκεί να του κάνεις μόνο οικονομία. Πρέπει να εξετάσεις ποια είναι η δυνατότητα ρύθμισης, αν μπορεί να μειωθεί η μηνιαία επιβάρυνση, αν υπάρχει λύση μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Γιατί πολλές φορές το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν θέλει να πληρώσει ο πολίτης. Ο πολίτης πολλές φορές θέλει να πληρώσει. Αλλά δεν βγαίνει, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πληρώνει τα πάντα ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να πληρώνει τα πάντα ταυτόχρονα. Γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε την κάθε μία περίπτωση διαφορετικά και να μην μένουμε στα νούμερα.
1: Μια τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
0: Πάμε, τι είπε λέει Ελσάρτ, 1.820 ευρώ θέλει λέει ένα νοικοκυριό για να επιβιώσει. 1.820 ευρώ, τι 1.800 ευρώ. Όταν έχουμε δύο συνταξιούχους, παιδιά κοινοποιήστε λίγο, να ανοίξουμε λίγο, γιατί θα πούμε τώρα σημαντικά θέματα που μπορούμε να βοηθήσουμε όλους τους συνανθρώπους μας. Και αν υπάρχουν δάνεια, πληστηριασμοί, διαταγή πληρωμής, αν σας πιέζουν δημόσιες οφειλές, στείλετε τα ερωτήματά σας τώρα εδώ ή καλέστε στο 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, να δούμε αν μπορούμε να προσπαθήσουμε για κάποιο κούρεμα, κάποιο προνομιακό πρόγραμμα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Αυτά σου στείλα. Είδες, τα βρήκες. Είδες που μου λες δεν τα στείλα. Για πάμε. Πάμε λίγο έρωτα. Να κάνουμε ατμόσφαιρα για να μιλήσουμε για κουρέματα. Για πάμε. Τι βάζω ρε, τι ποιότητα βάζω, σας βάζω. Ρε τι σας βάζω ρε, τι επίπεδο ανέβασα ρε. Εδώ και τα χρετή έχω φέρει, πάμε.

0: Δεν έχετε παράπονο, σας βάζω ποιότητα τώρα, έτσι. Ποιότητα όμως, λέμε τώρα, σε έφερα ποιότητα. Έτσι. Μετά από εκεί πάει ένας καράς. Ένας καράς, όποιο θέλει. Τριλάδι και ο Χολύπτης. Λέει τι κάνει. Σου δίνω τη δυνατότητα να βάλεις καρά όποιο γουστάρεις εσύ. Όποιο γουστάρεις εσύ. Λοιπόν, μείνετε μαζί μας, γιατί θα σας δείξω μετά έναν τρόπο πώς μπορεί κάποιος που έχει παραδείγματος χάρη 100.000 να αγοράσει αξία 200.000. Θα τα πούμε και στο live σήμερα. Και για όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν προβλήματα με δάνεια πληστηριασμούς, πήγαν πολύ καλά και την προηγούμενη εβδομάδα. Χρήστο από τη Θεσσαλονίκη, έχεις άδικο. Οι Ευρωπαίοι είναι στο χείλος του γκρεμού. Όχι, στο γκρεμό έχουν πέσει, στο γκρεμό. Ποιο χείλος του γκρεμού? Ποιο χείλος του γκρεμού? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις τι γίνεται? Όλοι πέφτουν, όλοι χάνουν την κυβέρνηση. Χείλος, ποιο χείλος? Πάει το χείλος. Θα σου έλεγα τώρα που είναι, αλλά έχει κόσμο πολύ εδώ και μας βλέπει. Στο γκρεμό έχουν πέσει οι άνθρωποι. Γιατί δεν πάει το μοντέλο? Δεν έχουν καταλάβει ότι δεν βγαίνει, ρε, αυτό το συστηματάκι. Πάμε παίξουμε άλλο. Έχουν βάλει ένα γκολ και έχουν φάει 60. Και τι? Δεν τα έχουν φάει αυτά τα 60. Τα έχουμε φάει εμείς. Τα έχουμε φάει εμείς τα 60. Άρα καταλαβαίνετε, παρακαλώ πάρα πολύ, ότι εμείς προσπαθούμε να προστατεύσουμε ιδιωτικώς τα σπίτια, προσπαθούν να μην τους πάρουν τις τράπεζες τα δάνεια. Και θυμηθείτε μου, με το νέο εξοδικαστικό που φέρει ο κύριος Σπυρακάκης, από εδώ και πέρα σου λέει: κάνεις εξοδικαστικό, καλό, δεν έκανες. Πάμε, πληστηριασμοί. Αυτό είναι μετά το Χούλιο Εκκλήσεις, πάει ο καράς. Τόσο απλά. Για κουνηθείτε λίγο, κάντε καμιά κοινοποίηση, βαριέστε, άντε. Ξυπνήστε ρε εκεί στο TikTok, κάντε καμιά κοινοποίηση, τσάμπα είναι.
1: Έκλεισε. Τα έμαθα όλα. Τι κάνεις, ποια είσαι? Μου είπαν για σένα πολλές ιστορίες, πως είναι η ζωή σου κομμάτια αμαρτία.

και μπορείς να δουλεύεις από το πρωί στο βράδυ και, και λες εντάξει, δε, μου λες θα περάσω καλά. 1820. Ποιο ζευγάρι βγάζει 1820. Πάμε να τα πούμε λίγο. Ενίκιο 600, σούπερ μάρκετ 400. Ρεύμα, νερό, κοινόχρηστα 180, μετακινήσεις 180, τηλέφωνα στο ίντερνετ 60, υγεία φάρμακα 80, ρούχα προσωπικά έξοδα 100, απρόβλεπτα 150, όλα αυτά μας κάνουν 1750. Πόση ρε από σας βγάζετε 1800 ευρώ το μήνα? Πόσοι βγάζετε από εδώ 1800 ευρώ το μήνα? Να σηκώσει το χέρι σας τώρα εδώ ψηλά και να μας πείτε. Εγώ βγάζω 1800. Άμα εσείς βγάζετε 1800, εγώ θα κάνω τη μαϊμού στην Ομόνοια. 1800 ευρώ. Με 1800 ευρώ το ζευγάρι. Με 1800 ευρώ το ζευγάρι και δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα χρήματα. Και εδώ μιλάμε τώρα να πληρώνει. Δηλαδή δουλεύουμε για να πληρώνουμε τους κυρίους αυτούς. Και δεν έβαλα διακοπές. Δεν έβαλα πολυτέλεια. Δεν έβαλα καν δόση δανείου. Δεν έβαλα τίποτα. Για πέστε μου λοιπόν τώρα εσείς που έχετε τελειώσει τα πανεπιστήμια, πώς θα κλείσει αυτή η τρύπα. Ένα ζευγάρι άμα δουλεύει και παίρνει από 8 εκατοστάρικα είναι 16 εκατοστάρικα. Από τα 16 εκατοστάρικα μέχρι τα 1750 λείπουν για 150. Δηλαδή δουλεύει σαν τους σκύλους, βρωρή βράδυ, δουλεύει το ζευγάρι, έτσι, και δεν φτάνουν και τα λεφτά. Και δεν έβαλα και πολυτέλειες. Δεν έβαλα πολυτέλειες. Πώς θα γίνει δηλαδή? Μας λείπουν 150-200 ευρώ το μήνα, δηλαδή 2.500-3.000 το χρόνο. Δεν βγαίνει ρε μάνα μου, δεν βγαίνω μάνα μου. Θυμάσαι που το έλεγε, δεν βγαίνω μάνα μου. Και το δεν βγαίνω μάνα μου δεν το λένε τα κοπρόσκυλα, του λένε οι άνθρωποι που δουλεύουνε. Και μετά σου λέει φωνές στο εξωτερικό, και τι να κάνω εδώ πέρα, αυτό χοπινάνε, τι να κάνουνε. Και εδώ προσέξτε, εδώ μιλάμε για ανθρώπους που προσπαθούν να μην πάρουν μία σοκολάτα για να πληρώσουν τα δάνεια, να πληρώσουν το σούπερ μάρκετ. Έχει 19 ευρώ, έχει ρε 19 ευρώ η φέτα, ρε 19 ευρώ η φέτα. 19 ευρώ η φέτα. Και διάβαζα που, δεν θυμάμαι, νομίζω στα παραπολιτικά, ότι κάνανε ρεπορτάζ και με τι τυριά μπορούμε να τα καταστήσουμε τη φέτα, ρε. Πού είμαστε, ρε. Φέτα. Κάποτε στη Ρωσία με ένα κάλτσον κάνανε ωραίες ιστορίες. Τώρα λέει θα έρχεται εδώ ένας με μια φέτα. Με μια φέτα, ρε. Δηλαδή, όντως, ρε παιδιά, είναι λίγο, ξέρω εγώ. Καλά, δεν μιλάμε για τους συνταξίους των 600 ευρώ. Καλά, εκεί είναι για μαύρα χάλια, έτσι. Για μαύρα χάλια μιλάμε. Πώς θα βγει, ρε, το λαβέρι αυτό, πώς θα βγει εσείς που ξέρετε καλά οικονομικά? Εμείς τίποτα, εδώ ένα λύκειο της πλάκα θέλειωσαμε στην νίκαια. Για πέστε μας, πώς γίνεται τώρα αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται να θες 1800 και να παίρνεις 1000 και να είσαι ευχαριστημένος? Πώς γίνεται? Και πολλοί πρωτογραφεί και μου λένε, ξέρετε, μου λένε, καλά, θα σου το πω και λίγο πολύ γλυκά. Πολύ δεν θα σου το πω έτσι όπως μου το λένε, γιατί όμως το πω έτσι όπως μου το λένε. Ωραία. Και θα σου μιλήσω τώρα μέσα από τις υποθέσεις που αναλαμβάνουμε. Ο άνθρωπος που χρωστάει δεν είναι πάντα υποχρεωτικό άνθρωπος που σπατάλησε. Μπορεί να είσαι επαγγελματίας που έχασε τον τζίρο του, να τον έχασε με τις δικές σας πολιτικές βλακίες που κάνατε και βάλατε τη χώρα στα μνημόνια. Μπορεί ένας συνταξιούχος να βοηθάει τα παιδιά του, να βοηθάει τα γονιά του. Μια οικογένεια μπορεί να βρεθεί και με δύο δάνεια και με ένα εισόδημα. Δουλεύαν δύο άνθρωποι, σου λέει: δίνουμε ένα 500 το ενίκιο, να κάνουμε 600 να πάρουμε ένα σπίτι. Και τι έγινε, ο ένας απολύθηκε και ο άλλος δουλεύει για 400. Αυτοί φταίνε. Και εδώ πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τον οφειλέτη σαν να είναι, πώς να το πω, ο κακός πολίτης. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο αυτό. Να είστε καλά, να είστε καλά, Ντίμ, να είστε καλά. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Σας περιμένω όλους 8 ώρα στην πλατφόρμα. Θα ανοίξουμε περισσότερο την ατζέντα. Εδώ πρέπει να ρυθμίσουμε τα δάνεια, να γίνουν και τα κουρέματα σε όλους και να μπορέσει και να ζήσει όμως ο άνθρωπος, έτσι. Γιατί να σας θυμίσω ότι ζούμε μία ζωή. Άμα είναι να δουλεύουν το πρωί μέχρι το βράδυ και να φτάσει το 2026 να υπάρχει τεχνική νοημοσύνη που λύνει σχεδόν όλα τα προβλήματα. Αυτή είναι μία εικόνα της τεχνικής νοημοσύνης και η άλλη εικόνα είναι ότι ο άλλος πάει στο σούπερ μάρκετ και δυσκολεύεται να πάρει ένα κιλό φέτα. Να τη βράσω την τεχνολογία, να τη βράσω εγώ την ανάπτυξη. Τι να κάνουμε. Είναι ξεφτύλα το 2026. Δεν μιλάμε το 1950. Δεν μιλάμε το 1900 και έρχεται και το νερό, ιδιωτικοποιημένο γι' αυτό. Το ζήτημα δεν είναι απλό το χρέος, είναι να μπορέσει να ζήσει και ο δανειολήπτης. Λοιπόν. Εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης ο φίλος μας λέει μισό λεπτό εγώ είμαι σε δέκο και έχασα μισθούς και δώρα.
Παιδιά, να σα πω κάτι. Υπάρχουν και κακοπληρωτές. Δεν διαφωνώ. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που είχαν σχηματίσει ένα οικονομικό προϋπολογισμό και πήγαιναν πάνω εκεί. Και αυτοί χωρίς λόγο και αιτία, χάσανε τα εισοδήματά τους. Εντάξει, εδώ η χολήπτης, ο άνθρωπος παίρνει 5.000 το μήνα. Εντάξει, και παίρνει και 5 από ενίκιο 10. Μεροκάμα το δουλεύει ο άνθρωπος. Μεροκάμα, δηλαδή εδώ ο χολήπτης παίρνει ένα μισθό, παίρνει ένα χιλιάρικο. Έχει τη γυναίκα του, παίρνει για αυτό ένα χιλιάρικο. Κάθε χολήπτης.

Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσει τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί? Γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-569. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Λοιπόν, αν υπάρχουν οφειλές σε τράπεζες, services, εφορία ή ΕΦΚΑ, εξετάσεις διαθέσιμες ρυθμίσεις. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες, μπορεί να υπάρχει λύση και να υπάρχει μια πιθανότητα που δεν έχετε αξιολογήσει σωστά. 2-10-49-64-569, καλέστε τώρα από όλη την Ελλάδα. Τώρα, 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569, να πω ενδεικτικά ότι έχουμε σταματήσει πληστηριασμούς και χωρίς προκαταβολή. Όμως χρειάζεται προκαταβολή. Έχουμε κάνει στους περισσότερους πληστηριασμούς πάρα πολύ καλή δουλειά. Να πω ότι μια περίπτωση ήταν στο πληστηριασμό για 710.000, κρέψαμε τις 550.000. Που είχε δοκιμάσει πάρα πολλές φορές να το λύσει και δεν μπορούσε να το λύσει. Δεν λέω ότι σε όλους κάνουμε κουρέματα, αλλά θα προσπαθήσουμε πάρα πολύ να βρούμε την κατάλληλη λύση για εσάς. Υπάρχουν πάρα πολλοί από εσάς που έχετε προσπαθήσει να δείτε κάποιες λύσεις, έχετε πάει από εδώ, έχετε πάει από εκεί, δεν μπορούσατε να βρείτε λύση. Κάντε άλλο μια προσπάθεια, καλέστε τώρα 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Και ίσως μπορέσουμε και διορθώσουμε τα κακό κείμενα του παρελθόντος. Δεν θέλω να αναλύσω περισσότερο. Εγώ και πολλοί από εσάς που έχετε έρθει και μου έχετε πει: ξέρεις, πήγα εδώ, πήγα εκεί, δεν έγινε το ένα, δεν έγινε το άλλο. Εγώ σας λέω: από εδώ και πέρα πάμε να το λύσουμε. Δεν κρίνω κανέναν, δεν ασχολούμαι με το παρελθόν. Από την ώρα που αναλαμβάνω, εγώ σας λέω: από εδώ και πέρα στα δικά μου τα χέρια. 1, 2, 3. Άρα έχουμε πληστηριασμούς και ακίνητα, αν κινδυνεύει το σπίτι σας. Μην περιμένετε τελευταία στιγμή. Χρειάζεται άμεσος νομικός και οικονομικός έλεγχος των επιλογών σας. Δεν μας συμφέρει σε καμία περίπτωση που πολλοί μπορεί να έχετε και δίκιο, είναι αυτό που λέτε πολλοί. Δεν μπορώ άλλο, ρε, μου σπάσαν τα νεύρα, με παίρνουν 300 φορές τη δουλειά μου και μου λένε ότι ξέρεις κάτι, θα σου πάρουμε το σπίτι, θα σου πάρουμε το σκύλο, θα σου πάρουμε το βίντεο. Παιδιά, θέλει λίγο πίεση αυτό. Αφήστε να αναλάβω εγώ τις υποθέσεις και θα δείτε ότι όλα θα πάνε καλά. Δεν λέω ότι σε όλους θα κάνω κούρεμα 70%, αλλά δεν υπάρχει ούτε ένας στο γραφείο το δικό μου που ήρθε και έφυγε σε χειρότερη οικονομική κατάσταση. Κανένας. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Είτε είσαι στην Νίκαια, είτε είσαι στον Κορυδαλό, είτε είσαι στη Θεσσαλονίκη, είτε είσαι στην Κρήτη. Όλοι μα όλοι οι δανειολήπτες που έχω αναλάβει εγώ, όλοι που ακούγανε τι τους έλεγα, κερδίσαν όλοι. Άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο. Κανένας δεν έχει χάσει το σπίτι του. Κανένας, το ξεχνάμε αυτό. Γι' αυτό είναι ευκαιρία τώρα, με τη δυνατότητα που μας δίνουν τα social, να ανοιχτεί σε όλη την Ελλάδα, να μάθει όλη η Ελλάδα ότι υπάρχουν και λύσεις που ενδεχομένως ο άνθρωπος που ήταν στην επαρχία να μην τις ήξερε. Όμως από εδώ και πέρα δεν ασχολιάζουμε το παρελθόν, πάμε να φτιάξουμε το μέλλον. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Και το λέω δυνατά και το λέω καθαρά και φαίνεται και τη κάμερα. Το τελευταίο πληστηριασμό με πόσο προκαταβολή τον σταμάτησαν? Με 10.000, με 5.000, με 8.000, με 7.000. Δεν ήταν ευπαθή κατηγορία. Με πόσο δεν τον σταμάτησαν? Με 0 είναι η απάντηση. Με 0. Σταμάτησα τον πληστηριασμό με 0 προκαταβολή. Και εγώ θέλω, λέει ο άλλος, παιδιά, δεν γίνονται όλοι οι πληστηριασμοί. Πάρτε τηλέφωνο να δούμε αν μπορούμε και σε εσάς. Το σωστό είναι ότι θέλει προκαταβολή. Τώρα με τα νέα μέτρα θέλει 15%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό που λέμε 0 προκαταβολή είναι θαύμα. Και δεν ήταν εσείς κατηγορίες, συμβάλλω τις κατηγορίες. Μπορεί να είσαι και εσύ. Πάρε ένα τηλέφωνο στο 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569. Για όσοι μας ακούνε τώρα μας ακούνε, και οι πρώτοι 10 θα κάνω και 20-30% έκπτωση. Όσο διαρκεί η εκπομπή, διαρκεί η έκπτωση. Όταν τελειώσει η εκπομπή, τελειώνει και η έκπτωση. Καλέστε τώρα όλοι, καλέστε τώρα. Κάντε μια ερώτηση, θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσετε ακούγοντας το Χαλκιώτη, ούτε μία σε εκατομμύριο. Είτε έχεις πληστηριασμό, είτε έχεις διαταγή πληρωμής, είτε θέλεις να διεκδικήσεις κουρέματα. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, αλλά τα κάνουμε, τα ξανακάνουμε, το κάνουμε. Δεν αλλάζουμε το παρελθόν, το μέλλον μπορούμε να αλλάξουμε από τι, ξεκινώντας από το παρόν, ξεκινώντας από τώρα. Μπορούμε να προσπαθήσουμε για σας, μπορούμε να βοηθήσουμε να έχετε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν με νοιάζει, το λέγει ο Άρχοντας ο Βοσκόπουλος, δεν με νοιάζει ποιο φιλούσες με χριστές που ήμασταν ξένοι. Το έχεις αυτό? Για κοίτα. Δεν με νοιάζει με ποιον έκανε τα λαβέρι πριν να σας αναλάβω εγώ.

Δεν με ενδιαφέρει. Έλεγε ο Βοσκόπουλος. Δεν με νοιάζει. Πιο φιλούσες μέχρι χθες που ήμασταν ξένοι. Δεν με νοιάζει που είχατε πάει, ρε παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει. Απ' την ώρα που θα αναλάβω εγώ, θα δείτε μια αλλαγή. Πολύ σοβαρή αλλαγή. Και είμαι φιδωλός για αυτά που σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση να σας αναλάβω εγώ και να έχετε προβλήματα. Φτάνει να μπορείτε να κάνετε αυτά που σας λέω και να ακούσετε αυτά που σας λέω, να φύγετε στη χειρότερη κατάσταση. Όπως πήγε μία κάπου και της λέει, ήρθε διαταγή πληρωμής. Λέει, έλα μην δίνει σημασία. Ήρθε, λέει, πληστηριασμός. Έλα μην δίνει σημασία. Λέει, μην το χάσαμε το σπίτι. Έλα μην δίνει σημασία. Εμείς δεν λέμε, έλα μην δίνει σημασία. Εμείς λέμε, πάμε να το λύσουμε. Πάμε να δούμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, το βρήκαμε αυτό το τραγούδι, το έχουμε. Όχι. Δεν έχεις Βοσκόπουλο, ρε. Έγινες Βοσκόπουλος, ρε. Με το Βοσκόπουλο γίναμε άντρες. Μεγαλώσαμε, ρε. Μεγαλώσαμε, ρε, με το Βοσκόπουλο. Πού ήσουν εσύ στην Ελβετία, ήσουν. Πού ήσουν εσύ. Λοιπόν, εδώ, ρε, κορυδάλλον νίκια, ρε. Μεγαλώσαμε με το Βοσκόπουλο, ρε. Με το Βοσκόπουλο, δεν έχεις Βοσκόπουλο, ρε. Τι έχεις, ρε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τον πειράζω, είναι καλό παιδί και τον πειράζω. Πάμε να κλείσουμε και να πούμε ότι υπάρχουν 240 δόσεις για τις δημόσιες οφειλές, 420 δόσεις για τις τραπεζικές οφειλές. Ο νέος εξοδικαστικός είναι ένα εργαλείο που λειτουργεί, θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν είναι για όλους, δεν κάνει ένα πρόγραμμα για όλους, όμως έχουμε εργαλεία. Αν έχετε απορρευτική στον εξοδικαστικό, αν έχουν σταματήσει διαπραγματεύσεις, αυτό το κούρεμα των 550.000 που λέω, είχε απορριπτική στο νόμο Κατσέλη, απορριπτική στον εξοδικαστικό, απορριπτική στις διαπραγματεύσεις και ναι, το γυρίσαμε και ναι, κάναμε κούρεμα. Ήθελε μια προκαταβολή. Οι δανειολήπτες θέλουν να πληρώσουν και πληρώσαμε όσο και μια προκαταβολή. Άρα καταλαβαίνετε ότι μπορεί ένας δρόμος να μην τον έχετε δει και από εκεί να πατήσουμε και να σώσουμε την περιουσία. Δεν χάνεις τίποτα. Δεν χάνεις τίποτα απολύτως να πάρεις ένα τηλέφωνο στο 210-49-64-569. 210-49-64-569. 2-10-49-64-569. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Δεν χάνεις απολύτως τίποτα. Γιατί μπορεί. Γιατί μπορεί. Μπορεί να είναι η επόμενη περίπτωση που θα το δείχνουμε και θα λέμε, κοίτα, το γυρίσαμε, το σώσαμε. Άρα 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Κάλεσε και πες τρία πράγματα. Έχω να δάνειο 100.000. Το έχω απλήρωτα από τότε. Τι μπορούμε να κάνουμε. Μου είχε έρθει για τα εκπληρωμής. Μου είχε διπλησιάσει, τι μπορούμε να κάνουμε. Συγκεκριμένα πράγματα. Τι μπορούμε να κάνουμε. Και θα δείτε ότι μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις, οι οποίες. Χαμήλωσε το λίγο αυτό, χαμήλωσε το. Οι οποίες μπορεί να μην έχετε ακούσει. Λοιπόν, δεν το βρήκες εσύ, το βρήκα εγώ.

0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα δίνουμε και λίγο έτσι χιούμορ σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες. Μπορεί να έχετε πάει κάπου να, σε ένα φίλο που να έχετε ακούσει τα καλύτερα και να μην έχετε βρει τη λύση. Δεν πειράζει. Δεν θα το κρίνουμε αυτό. Έχω δει πάρα πολλές οικογένειες που είχαν πραγματικά προσπαθήσει και μου λέει: ρε φίλε, μου λέει, έχω πάει εδώ, έχω πάει εκεί, δεν βρήκα τη λύση. Αλλά μου είπε η Μαρία που τη είχε κάνει ένα κούρεμα, αλλά μου είπε ο Κώστας που είχε πει τα καλύτερα λόγια. Πάρτε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-569. Παιδιά, είναι τσάμπα το τηλέφωνο, δεν χρειάζεστε κάτι. Από όλη την Ελλάδα και πείτε αυτά τα τρία στοιχεία. Πείτε ένα όνομα, πείτε ένα τηλέφωνο και εγώ θα επικοινωνήσω μαζί και θα σα πω: γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά. Θα κάνω μια δωρεάν αξιολόγηση, θα σου πούμε: γίνεται, δεν γίνεται. Για όλη την Ελλάδα, από όλη την Ελλάδα. Γιατί πολλοί μου λέγανε ευτυχώς τώρα που έχεις και τις πλατφόρμες, γιατί δεν μπορούσαμε να σε βρούμε. Τώρα με τις πλατφόρμες, για να ξέρετε, Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 καθημερινά, πρώτο Θεός, εκτός από Κυριακή. Κάθε Δευτέρα, 8 με 9, στις πλατφόρμες, στο TikTok και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες. Και κάθε Παρασκευή, 8 με 9, πάλι live. Αυτά είναι τα live που έχουμε. Και βέβαια μπείτε στα site μας, μπείτε, ακολουθήστε μας να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση. Τώρα, αν όλα αυτά που έχουν γίνει, αν όλα αυτά που έχετε προσπαθήσει δεν σας συμφέρει, γιατί μπορεί να υπάρχει και μια χρηματοοικονομική ανάλυση και να μου πεις: κοίτα ρε Γαβρίλο, χρωστάω αυτά, δεν μπορώ αυτά, ας τα πάρουν όλα να τελειώσουν. Όχι, πρέπει να το κάνουμε με άλλη διαδικασία. Από τη στιγμή που δεν μας ενδιαφέρει να προστατεύσουμε την ακίνητη περιουσία, μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους. Υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους. Να χάσουμε την περιουσία μας, να τη χάσουμε όμως και εντελώς. Όχι να μας την εκποιήσουν για, για ένα κομμάτι ψωμί. Καταλάβατε πώς το λέω. Άρα μπορούμε να σώσουμε οικονομικά την οικογένεια ή να διατηρήσουμε το σύνολο της ακίνητης περιουσίας ή αν την προσφέρουμε την ακίνητη περιουσία, να την προσφέρουμε πού? Στην χαμηλότερη τιμή υπολείπου σε εμάς. Να μην μας μείνει τίποτα, να μην χρωστάμε τίποτα. Λοιπόν, 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. 2-10-49-64-569. Θα πω και αυτό μια κουβέντα και τα υπόλοιπα όταν αναλύσουμε στο live. Όσοι έχετε ένα ποσό μετρητών 100.000 παραδείγματος χάρη και θέλετε να επενδύσετε εκείνη την περιουσία, καλό θα είναι να μην βιαστείτε. Γιατί αν έχετε και τραπεζικό προφίλ, μπορούμε να συνδυάσουμε και να αποκτήσουμε τη διπλάσια αξία σε εκείνη την περιουσία. Με λίγο δάνειο, με καλές αγορές, με ακίνητα σε καλές τιμές. Έχω πολύ καλά ακίνητα σε πάρα πολύ καλές τιμές. Εδώ όμως, Κορυδαλό και Νίκαια. Ψέματα, Νίκαια και Αμφιάλη. 2-10-49-64-569. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, γιατί πρέπει να ετοιμαστούμε για το live στις 8 η ώρα. Λοιπόν, καλέστε 2-10-49-64-569. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους και όλες τις φίλες που ήταν στο TikTok και στο Facebook. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μάθουμε τις ώρες. Δευτέρα, Παρασκευή, 4 με 5 είμαστε εδώ live στις πλατφόρμες και live στο Μάχη FM. Δευτέρα και Παρασκευή πάλι 8 με 9. Δευτέρα 8 με 10, Παρασκευή 8 με 9, είμαστε πάλι live. Σημειώστε τις ημέρες για να μαθαίνετε πρώτοι από όλους ό,τι έχει να κάνει το κόκκινα δάνειο, τους πληστηριασμούς και πώς μπορείτε να μην χάσετε την περιουσία σας ή αν θέλετε να τη χάσετε να μην χρωστάτε. Να προσπαθήσουμε να μην χρωστάτε. Διεκδικούμε τα μεγαλύτερα κουρέματα, κανένα κούρεμα δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για λύσεις. Όχι ότι και ότι, έλα στο χάλι και ότι δεν το μετανιώσει ποτέ. Γεια σας, τα λέμε σήμερα στις 8 η ώρα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους ευρωπαϊκούς πόρους για την δημιουργία μιας νέας παραγωγικής βάσης, υποστηρίζοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης κατευθύνθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις με ήδη εξασφαλισμένη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα. Επίθεση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟ και ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία. Οι Έλληνες θα πληρώσουν πανάκριβα τα λάθη Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη στο Ουκρανικό. Το μόνο που απομένει σε αυτούς τους τρεις είναι να δηλώσουν δημόσια συγγνώμη για το εγκληματικό τους λάθος, να στηρίξουν την Ουκρανία και να πολεμήσουν Πούτιν και Τραμπ, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστή κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή για αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΗ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Ράδιο Μακελάριδες με τον Στέφανο Χίο.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
4: Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Σπάνια δημοσιογραφικά αφιερώματα στους σπουδαίους του γνήσιου λαϊκού ελληνικού τραγουδιού. Κυριακή, 10 με 1 τη νύχτα, στο Μάχη FM 99,8. Έρευνα, παρουσίαση, Στέφανος Χίος.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στη σημερινή εκπομπή, ιστορικό αφιέρωμα, που προβάλλεται κάθε Κυριακή 5 με 6 το απόγευμα, θα πάμε μια μαρτυρική βόλτα, μαρτυρική ιστορική βόλτα, μέχρι τον μαρτυρικό Μελιγαλά. Εκεί, όπου το Σεπτέμβριο του 1944 αντεστράφει όλη η πολιτική ιστορία. Εκεί, σε μια αιματοβαμμένη περιοχή, όπου γράφτηκε ένας από τους πιο φρικώδεις επιλόγους της νεότερης ιστορίας του τόπου. Εκεί, όπου οι δεξιοί πολιτικοί δεν τολμούν να πατήσουν το ποδάρι τους. Εκεί, όπου η ιστορία γράφτηκε με τα πιο μελανά χρώματα, για μια παράταξη που χαρακτηρίστηκε εδώ και περίπου 80 χρόνια δημοκρατική, την αριστερά. Η αριστερά, η οποία έχει ένοχο παρελθόν και ποινικό μητρό. Θα παρακολουθήσουμε στο πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ, το οποίο έγινε σε παραγωγή της εφημερίδας Μακελιό, όλα όσα διαδραματίστηκαν από τις 10 Σεπτεμβρίου του 1944 και μετά στην μαρτυρική πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί όπου οι αριστεροί 70 χρόνια παραχάραξαν την ιστορία. Εκεί που οι αριστεροί 70 χρόνια προσπάθησαν να δημιουργήσουν μια ύστερη κόκκινη προπαγάνδα για να μην μάθει ο ελληνικός λαός τα κρίματά τους. Εκεί όπου οι αριστεροί επιμένουν μέχρι σήμερα, οι απόγονοι των κομμουνιστοσυμμοριτών, των λιστανταρτών, των αιαμοβουλγάρων, να μην μάθουμε εμείς, οι δεξί πατριώτες, ο ελληνικός λαός, το τι συνέβη στο μαρτυρικό Μελιγαλά. Πρωτοστάτες αυτής της πρωτοφανούς ιστορικής θηριωδίας ήταν δύο από τα μεγαλύτερα καθάρματα της κομμουνιστικής αριστεράς του ΕΜΕΛΑΣ. Ο Άρης Βελοχιώτης και ο Νίκος Μπελογιάννης. Αυτοί που σήμερα οι σύγχρονοι αριστεροί τιμούν ως ήρωες. Η παραγωγή είναι από την εφημερίδα Μακελιό και η δημοσιογραφική επιμέλεια από τον Στέφανο Χίο. Το πρώτο μέρος λοιπόν από τη μαρτυρική πηγάδα του Μελιγαλά. Εκεί που οι αριστεροί δεν ζήτησαν ποτέ συγγνώμη για τα κρίματά τους.

0: θυμάστε τις εικόνες?
1: Και αν τις θυμάμαι.
0: Τι θυμάστε, γιατί... τι θυμάστε.
1: Θυμάμαι σε μια συγκεκριμένα, σε μια στιγμή, σε μια τέτρα ήταν ένα Μοτόπουλο. Όπως ήταν. Και η μητέρα μου σχολημένη ήταν τότε, ήταν 70 χρονών. Αυτός απεγκοιμήθηκε το χάπο. Ήταν αυτός ήταν σκοτωμένος κάτω. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκοτωμένος.

0: Εμάς μας φέρανε το βράδυ στον Πεζοστέ. Και εδώ στην πλατεία, εδώ στο πεζοδρόμιο, είχαν βάλει τους σκοτωμένους ένα δίπλα στον άλλον.
1: Θυμάστε, κύριε Λεωνίδα. Το θυμάστε. Τι σκοτωμένους ήταν εδώ.
0: Σκοτωμένους που τους είχαν μαζέψει. Τους είχαν μαζέψει και τους είχαν βάλει ένα δίπλα στον άλλον στο πεζοδρόμιο εκεί.

Και άμα του ήταν γνωστό σου και ήθελε να τον, κάνει με μαρτύρια, του κόβανε τα αυτιά, του κόβανε τη μύτη, του κάνανε μαρτύρια τέλο πάντων. Ενώ του άλλου μία μπαμ και κάτω. Του που δεν του γνωρίζανε, ήταν πολλοί από τον υπόλοιπο που επιτελούσανε.

0: Το βράδυ στο Μπεζεστέινμα, όποιος ήθελε και είχε προσωπικά με το Σταύρο, έμπαινε μέσα, τον έπαιρνε, τον έβγαζε έξω, το τράβαγε παρακάτω, τον καθάρισε.
1: Εμάς γιατί μας πήγαινε προς τα πάνω. Επάνω που στα πήγανε, μας πήγαινε ο πατέρας, η μάνα μου και ο κόσμος που είσαι. Ένας περάσαμε την κουφητεία και κατηγέθαναν σε νερακούλα, κατηγέθαναν. Πόναξε ένας, πας κι εσύ Κωστόπουλε, γιατί η Κωστόπουλε λιγότερο πατέρας μου. Λέτε, αυτό ήταν προδοσία. Όταν ακούσαν το εσύ Κωστόπουλε, τον πηγιάζει από πάνω.
2: Γεια, του πάνε γεια. Προδοσία.
1: Προδοσία, δεν έσφαλος, κάποιος τον πρόδωσε. Γιατί ο Κωστόπουλος όταν στον εσύ, θα σκοτώσουν, παίρνετε. Με συγνώμησε εγώ, δεν ξέρω. Όταν ακούστηκε Κωστόπουλη, αρχίσει την έγινε Κωστόπουλη. Την πιάνει ένα
2: σαφάνι.
1: Τον ρωτάει έτσι, βέβαια, έλα εδώ τζι. Βάσει και σταματήσαμε και τη μαμά μου, τη δέσαμε κοντάκι στην πλάτη. Φοβά δεν είναι οι γυναίκε.
0: Και του κόβανε 30-30, του κόβανε 30-30, του παίρνανε, του πηγαίνανε στο χείλιο τη πηδάδο. Αυτό τα είδα με τα μάτια μου. Και εκεί ένα με το μυδράριο, μια ρητή, όποιον σκότωνε, σκότωνε και όποιος κρατηματισμένος έτρεχε μέσα.

0: Ήταν ο Βρυσιώτης, ένας κοντός, είχε όμως σαν γκούσι εδώ. Μέχρι που να πεθάνω, παιδιά σας λέω, θα θυμάμαι τα μάτια του, πεταχτήκα από τις κόχες της, όταν να διάβασε να μην να σκοτώσει. Ήρθαν τα πολυβόλα και από πίσω ήταν τα Μικιώτης.
1: Ήρθε αυτός εκεί, μπήκε με, ήρθε προς εσάς, από πού ήταν.
0: Αυτό ήταν εκεί.
1: Πεζός.
0: Με τον ήταν εκεί, δεν ξέρω με άλλο.
1: Ήταν εκεί. Ναι. Μπορείτε να μου τον περιγράψετε.
0: Ήταν λίγο ποχλός, λίγο ποχλός. Φωτώστενε, με πολλά μουσια κάτω, γένια. Με τα μάτια του, κάτι άγρια μάτια είχε. Ένας άγριος άνθρωπος ήταν.
1: Είδατε όπλα πάνω του. Όπλα είδατε πάνω του.
0: Όχι, στη μέση του είχε πιστεί και τέτοια. Όχι, δεν είχε άλλα όπλα, όχι.
1: Τι είπε.
0: Δεν έλεγε τίποτα, αλλά όταν έχει πήρε το χαρτί και το διάβασε, έπεισε με τα δυο του χέρια τα γένια του και τα κράβαγε. Και φώναζε, μου γλιτώσατε, για να κουμάτε, γίνεται.

0: Η πηγάδα είχε φτιαστεί για, δεν ξέρω για ποιο σκοπό, για ίδρυυση στο Μελιακράτη. Όταν γέννησε η πηγάδα, ήταν πολύ μεγάλη, μην κοιτάς τώρα από το πνευματικό. Πολύ μεγάλη, όσο είναι το σπίτι το πέρα σχεδόν, ένα μεγάλο κύκλο. Κούκλαζε το αίμα. Πήγαινα να πάω στον Νικό, γιατί είχαμε.
1: Τώρα μιλάει μετά τι 20 με τελευταία.
0: Ναι, μετά. Κούκλαζε το αίμα και σου.
1: Δεν φοβόσουνα.
0: Όχι. Περνούσε και πήγαινα στι σκιέ μα πρωί, πολύ νύχτα. Από τώρα.
1: Τι, δεν μύριζε αίμα.
0: Μύριζε πολύ, δεν μπορούσε. Όχι, μύριζε και εσύ μετά. Έπρεπε να πας και πού να το βρούμε το μπάνιο που δεν είχαμε και νερό τότε. Μύριζε όταν του βγάλανε. Τότε να βλέπει.
1: Ήσουν εκεί.
0: Δεν μπορούσε όταν πήγαινε μετά. Εγώ έκανα να φάω κρέα 2 χρόνια.

0: Εκεί μέσα στην πηγάδα πρέπει να ήταν γύρω στα 800 άτομα. Καθαρίσαν. Τον παίρνει εκείνος εδώ στην αγκαλιά του έτσι και αυτός άντυσαν στην άλλη αίμα από το στόμα. Ξεκίνησε κρέμα από το αυτόματο γιατί δεν κέρασε το συναδελφό του το μαντάκι. Όταν έφτασε ποτά, τραβάει ο άλλος το πιστόλι και τον καθάρισε. Ο Πελουχιώτης. Ναι. Τσακωθήκανε και τράβηξε την πιστόλι ο άλλος και του λέει «Μάζε το ασχέρι σου και σήκω και φύγε τώρα. Εμείς θα καθαρίσουμε αυτούς που ξέρουμε εμείς». Και έφυγε τότε ο Άρης.
1: Γιατί ο Πελουχιώτης είχε δώσει εντολή όλοι.
0: Τα πάντα. Και να μην μείνει και στο.
1: Μην μείνει γατί. Γατί.
0: Να μην μείνει γατί.
1: Να μην γίνεται γατί ζωντανό.

Όλα όσα θα δείτε είναι αποτέλεσμα ιστορικής έρευνας, χωρίς φόβο και πάθος. Η ομοία αλήθεια για όλα όσα μας έκρυψαν 73 χρόνια, για όλα όσα το αριστερίστικο μπλοκ της ψευτοκουλτούρας του αίματος έθαψε στα πηγάδια του θανάτου με την εγκληματική συνδρομή όλων των ψευτοδεξιών κυβερνήσεων μετά το 1950, που το έπαιξαν πατριωτικές, αλλά ήταν όλοι τους προδότες και πεμπτοφαλακίτες. Λίγες ώρες πριν από την επίθεση των δολοφόνων του ΕΑΜ στο Μελιγαλά, η κατάσταση ήταν συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Πάνω από 7.000 ψυχές, κυνηγημένοι και τρομοκρατημένοι πολίτες και νοικοκυρέοι, από τα ανοσιουργήματα που διέπραταν τα στήφη των λισταντάρτων στις γύρω περιοχές με προμαχώνα την Καλαμάτα, είχαν μαζοχτεί στην Κωμόπολη της Μεσσηνίας. Φυλακές τους, οι ένοπλοι τάγματα ασφαλίτες, το σκιάχτρο και η φοβέρα των αιαμοβούλγαρων. Οι άντρες του τάγματος ασφαλείας κάλυπταν την περίμετρο οργανωμένοι σε 5 λόχους, ο καθένας με 5 ή 6 δημιρίες. Η δύναμη της δημιρίας ήταν 30 οπλίτες με επικεφαλής έφεδρο αξιωματικό. Κάθε λόχος στήριζε ένα κεντρικό φυλάκιο με 2 δημιρίες. Το σχέδιο άμυνας ήταν πολύ καλό. Ένα αδύνατο στοιχείο ήταν ότι δεν είχε κρατηθεί δύναμη γενικής ευεδρίας για ολόκληρο το τάγμα. Οι επιτιθέμενοι κομμουνιστοσημωρίτες συνολικά ξεπερνούσαν τις 4.000. Τις δυνάμεις του Ελλάς ακολουθούσε και όλη η πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ της Μεσσηνίας και αρκετή της Πελοποννησιακής ηγεσίας, όπως και στην επίθεση εναντίον της Καλαμάτας. Αυτή ήταν η Μπλάνας Μπελογιάννης Κουλαμπάς. Την επίθεση του Ελλάς στον Μελιγαλά ηγούνταν ο Μεσσήνιος Ταγματάρχης Ηλίας Κλάπας από το Χαροκοπιό της Κορώνης. Την ταξιαρχία στο Μελιγαλά ουσιαστικά την διοικούσε ο επιτελάρχης της εξωμότης του Εθνικού Στρατού, λοχαγός Σταύρος Νικολόπουλος, από το κοντινό χωριό Εύα. Μεταξύ των μονίμων αξιωματικών που ανήκαν στη δύναμη της ταξιαρχίας είναι ο υπαρθυμών ένας υπεύθυνος για την κατεσχήνη που βαραίνει το διάβα της από τον ομό της καταγωγής του. Και τι κατώτερο σε βαθμό λογοθέσης έδινε διαταγές στους πατριώτες του Κλάπα και Ρουμπέα. Τους αντάρτες και την πολιτική ηγεσία του ΕΑΜ Κουκουέ ακολουθούσαν και πολλές εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, δήθεν οργισμένοι, αγανακτισμένοι κάτοικοι από τα χωριά της Άνω Μεσσηνίας και της Νοτιοδυτικής Αρκαδίας ως και πέρα τη Μεγαλόπολη. Οι περισσότεροι δεν είχαν πραγματική σχέση με το ΕΑΜ Ελλάς Κουκουέ. Ήταν εκεί γιατί έτσι τους διέταξαν οι τοπικές οργανώσεις του ΕΑΜ του χωριού τους. Την όλη επίθεση εναντίον του Μελιγαλά συντόνιζε και διεύθυνε ο καπετάνιος της 9ης Ταξιαρχίας του Ελλάς, δάσκαλος στο επάγγελμα, ο περίφημος Γιάννης Μιχαλόπουλος, πιο γνωστός ως Ορίων, ο οποίος ήταν σε συνεχή επαφή τόσο με τον Άρη Βελουχιώτη μέσω ασυρμάτου, όσο και με τον Γιάννη Φράγκο, πιο γνωστό ως καπετάνα Κρήτα. Ο Ορίων είχε οργανώσει από καιρό και δίκτυο 5ης φάλαγγας στο εσωτερικό του Μελιγαλά. Τους Ρουφιάνους, τους Σπιούνους. Την παραμονή της επιθέσεως στον Μελιγαλά ευρίσκονται 1.000 περίπου αξιωματικοί και οπλίτες του τάγματος ασφαλείας του Μελιγαλά, της χωροφυλακής, των συμπτυχθέντων μικρών τμήματων από τα γύρω μικρότερα χωριά και των εκκαλαμάτας υπολοιμάτων του τετάρτου λόχου. Το τάγμα δεν διαθέτει πολυβόλα, όλμους και πυροβόλα. Οι μοναδικοί δύο όλμοι των 86 χιλιοστών έχουν μεταφερθεί υπό του ταγματάρχου Στούπα Παναγιώτη στους Γαργαλιάνους. Στις 13:30 της 15ης Σεπτεμβρίου του 1944 οι κομμουνιστές εισέρχονται στο Μελιγαλά. Ο Μελιγαλάς έπεσε. Τα μέχρι στιγμής διαδραματιστέντα είναι ασήμαντα. Η μεγάλη τραγωδία τώρα αρχίζει. Η αυγή γύρω στις 5 η ώρα το πρωί της 13ης Σεπτεμβρίου 1944 βρίσκει το Μελιγαλά κυκλωμένο από τον ΕΑΜ Ελλάς.

0: Εντός ολίγου την ημέρα εκείνη αρχίζει η επίθεση εναντίον των σημείων στηρίγματος, τα γνωστά φυλάκια και κυρίως των σημείων Μπεζεσθενείου, των Αγίων Ταξιαρχών και του προφήτου Ηλία, γνωστού και ως Αγιολιά, τα οποία βάλλονται καταιγιστικώς. Το σημείο στηρίγματος Μπεζεσθενείου σιδηροδρομικού σταθμού κάμπτεται και συμπτύσσεται με σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Μία διάδοση λέει ότι η θράψη της όλης αμυντικής διατάξεως άρχισε εκ της δημιουργηθήσας ρογμής λόγω παραδόσεως του φυλακίου του σιδηροδρομικού σταθμού Μπεζεσθενείου. Η παράδοση σε πραγματοποιήθη τη επεμβάση του καφεπόλου Κούλι Μακρύ και κατόπιν εντολής του ανεψιού του Βασίλη Μπράβου, άγνωστον πως διαβιβαστήσα, ώστις έπεισεν τον επικεφαλής του φυλακίου Ανθιπολοχαγό Αδαμόπουλο Ιωάννη του Σπυρίδωνος και του στρατιώτες Κούμα Ανδρέα του Γεωργίου και Παναγόπουλο Αλέξανδρο του Αριστομένους εκ Κατσαρού, ότι δεν διατρέχουν ουδέν κίνδυνο εφόσον παραδοθούν. Ο Ανθιπολοχαγός Αδαμόπουλος Ιωάννης σφαγιάστηκε στη Μερόπη την εσπέρα της ιδίας μέρας. Το σημείο στηρίγματος Αγίων Ταξιαρχών κάτω Ρούγας κάμπτεται και υποχωρεί με σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και τραυματίες. Η Κωμόπολη έπεσε από την εγκατάλειψη ενός σημαντικού φυλακίου στην ανατολική πλευρά, στην κάτω Ρούγα, γύρω στο μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου.
1: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στο ιστορικό Μελιγαλά, σε μια από τις περιοχές που το χώμα βάφτηκε κόκκινο. Το Μαγελιό, όπως κάνει πάντα, ήρθε εδώ για να πει όλη την αλήθεια. Όλη την ιστορική αλήθεια, την οποία δεν λένε αυτοί οι οποίοι κυβερνάνε, δεν λένε αυτοί οι οποίοι αντιπολιτεύονται, δεν λένε αυτοί οι οποίοι γνωρίζουν τι πραγματικά έγινε στα ποτισμένα με αίμα χώματα του Μελιγαλά. Σε αυτό ακριβώς το μέρος που βλέπετε και στο οποίο προχωράμε, στις 14 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι του 1944, ένα μεγάλο ασκέρι, λεφούσι κομμουνιστοσημαντητών, κατσαπιάδων, ανταρτών, με την ηγεσία και την καθοδήγηση του αρχισφαγέα Βελικιώτη και την πολιτική καθοδήγηση του ήρωα της αριστεράς Νίκου Μπελβιάννη, μπήκε στο χωριό. Αυτά τα οποία έγιναν, κυρίες και κύριοι, από αυτό το συγκεκριμένο μέρος είναι μια από τις πιο δραματικές και τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Καλημέριζω τον κύριο Σταύρο, τον κύριο Σταύρο Χάτζο.
2: Γεια σας.
1: Καλησπέρα κύριε Χάτζο. Ένα ντοκιμαντέρ το οποίο θέλω να πω και σε κύριε ότι γίνεται για πρώτη φορά στη τηλεόραση, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση. Υπάρχει περίπτωση να βγει ή να έχει γίνει στην ξένη τηλεόραση. Στην ελληνική τηλεόραση δεν έχει τολμήσει κανένας να έρθει και να πει τα πράγματα με το όνομά του. Το πρώτο αυτό είναι ένα από τα πιο κομβικά μέρη της εισόδου στο Μελιγαλά των συμμοριτών.
2: Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι εδώ ως γέννημα θρέμα Μελιγαλά και ως εκπρόσωπος των οικογενειών θυμάτων του Μελιγαλά και της περιοχής από τους κομμουνιστές το 1944. Ο Μελιγαλάς χωρίζεται σε τρία σημεία γεωγραφικά από τότε. Η απάνω αγορά που είναι ο Αγιάννης με τον Αγιολιά που λέμε εμείς, προφήτης Ηλίας. Η κάτω αγορά που τη διασκήσαμε και τώρα είμαστε σε ένα κεντρικό σημείο του δρόμου που ενώνει Σκάλα με Λιγανά Ζεβολατιό. Λεπτομέρειες θα τα δείτε στα κειμένα. Είμαστε σε ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν έχει σημασία το σούπερ μάρκετ.
1: Βλέπουμε και έχει σημασία στο σημείο που οδηγείστε στο χάρτη. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν,
1: διότι έχετε φτιάξει ένα γραφικό το οποίο είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό με τη βοήθεια τη δικιά σας.
2: Χαίρομαι, χαίρομαι. Εδώ τι γίνεται.
1: Μιλάμε για 14 Σεπτέμβρη μεσημέρι προς απόγευμα.
2: 13, γιατί πρώτα έπεσε ο πύργος στις 8 Σεπτεμβρίου, στις 9 η Καλαμάτα. Όποιοι μπόρεσαν ήρθαν εδώ. Και ο Μελιγαλάς από 3.000, ένα μεγάλο χωριό, ένα κεφαλοχώρι της περιοχής, με πολλούς επιστήμονες, με έμπορους, μικροαστούς που ζούσαν καλά, που έκαναν τη δουλειά τους και έκαναν μια άμυνα την οποία κρίνουμε σωστή. Είχαν δηλαδή ορισμένους λόχους. Ένας από αυτούς τους τέσσερους λόχους ήταν ο λόχος προς Μερόπι Εσολάκη.
1: Μιλάμε για το χωριό στο βάθος Γερεχάτζο.
2: Αυτό αριστερά και δεξιά. Είναι δύο χωριά όπου θα τα επισκεφθούμε, διότι στη Μερόπι βρέθηκε ο Βελουχιώτης με τους μαυροσκούφιδες και αμέσως μετά την πτώση του Μεδιαλά πήγαν εκεί και σφάξαν 32 άτομα, τα βάλανε σε μια γούβα, θα τη βρούμε ποια είναι, οι οποίοι περισσότεροι ήταν Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Και τι κάνανε οι άνθρωποι? Θεωρήθηκαν αντιδραστικοί επειδή δεν είχαν πάει στο ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Απίστευτα.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είναι εδώ.
2: Εδώ το βασικό στήριγμα. Το βασικό στήριγμα είναι στο κεντρικό δρόμο
1: που επισημαίνω για μια ακόμα φορά, κύριε Χάτζο, επισημαίνω και συγγνώμη που διακόπτω για μια ακόμα φορά, ότι αυτά είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν για πρώτη φορά και εσεί στην ελληνική τηλεόραση.
2: Κοιτάτε, είναι ντοκουμέντα τα οποία τα έχουμε συλλέξει από συγγραφείς και της Μεσόκτης και της Άλλης, τα οποία συμπίπτουν.
1: Είναι ιστορικές πηγές.
2: Ιστορικές πηγές. Και τα οποία συμπίπτουν.
1: Συγγραφέων που κάποιοι είναι εν ζωή, κάποιοι όμως έχουν αποδομήσει.
2: Ναι, εγώ όμως έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν γεννηθεί το 1926-29 και είναι εν ζωή και φοβούνται να μιλήσουν.
1: Άρα μιλάμε ότι όλα αυτά τα οποία συγκεντρώνουμε εδώ, λέμε εδώ.
2: Είναι από ανθρώπους που έχουν ζήσει.
1: Έτσι, είναι από μαρτυρίες.
2: Ναι,
1: λοιπόν, δεν αμφισβητούνται.
2: Από κανένα και δεν θα αμφισβητηθούν.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε.
2: Τι γίνεται τώρα. Εκεί που ήταν.
1: Μιλάμε για Κερκόπορτα, έτσι.
2: Ακούστε να δείτε.
1: Μιλάμε για Κερκόπορτα.
2: Υπήρχε το στήριγμα, το σημείο στήριγμα του Αγίου Σταξιάρχης. Είναι
1: στήριγμα, λέτε.
2: Τη βάση. Υπήρχε ένα λόγο. Υπήρχε ένα λόγο, ο λόγο ήταν μία-δύο δημιουργίε στα ταλίτα, στα κείμενα. Ναι. Και αυτό το στήριγμα εκεί, στον κεντρικό δρόμο, θα δείτε τρεις-τέσσερους καθέτου δρόμου. Αυτοί οι κάθετοι δρόμοι οδηγούν σε αυτό που είμαστε, στην καρδιά τη Κάτω Ρούγα. Στην Κάτω Ρούγα.
1: Από εδώ μπήκαν.
2: Στην Κάτω Ρούγα μπήκαν τα εξή φυλάκια, και από εκεί μπήκαν. Ναι. Το φυλάκιο Κοτσοπρίφτη, το οποίο είναι κάπου εδώ.
1: Εμπικτικά.
2: Κάπου εδώ. Παράλληλα. Ήταν μία ελιά το φυλάκιο Κίας στη Ρεγοπούλου. Και δύο τελευταία ήταν πιο κάτω παράλληλα, το φυλάκιο Οικιών Λάσκαρη Κουτρουμπή, δεν μπορεί να τα φεστιδίσει κανένας, και στο τέλος του δρόμου, εκεί που είναι μία ταβέρνα τώρα, ήταν το φυλάκιο Κίας Νέζη.
1: Μιλάμε για φυλάκια Εθνικού Στρατού.
2: Μιλάμε για φυλάκια του τάγματος
1: ασφαλείας
2: του Μελιγαλά, το οποίο...
1: Το οποίο προείστατο αξιωματική του Εθνικού Στρατού.
2: Θα σας πω αμέσως. Ήταν δίνεγμοι στάγματος και χωροφυλακής, αξιωματικοί του ελληνικού στρατού,
1: ναι.
2: Υπαξιωματικοί, στρατιώτες και χωροφύλακες περίπου 1150. Η δύναμη εκάστου λόχου που είπαμε ήταν, συγγνώμη που τα διαβάζω, αλλά και εγώ καθυμάμαι, ήταν μία δημιουργία η οποία αποτελείται από έναν αξιωματικό και 30 οπλίτες. Η δύναμη της χωροφυλακής, μία δημιουργία. Συνολικό αριθμό σας είπα. Εδώ ακριβώς, από αυτά τα τρία φυλάκια που σας είπα, κάποια στιγμή το μεσημέρι της 14ης Σεπτεμβρίου, η ηρωική και εθνική γιορτή του Σταυρού, της Χριστιανοσύνης δηλαδή,
1: δεν σεβάστηκαν την
2: γιορτή. Εδώ βγάλανε βιβλία.
1: Μεγαλύτερη γιορτή.
2: Της Χριστιανοσύνης. Της Χριστιανοσύνης.
1: Δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου.
2: Ναι. Ακόμα και οι καθολικοί γνωρίζουν το βασιλικό. Λοιπόν, εδώ υπήρχε ένα φυλάκιο το οποίο ήταν υπεύθυνος ένας ανθιπολοχαγός και δύο στρατιώτες. Οι δύο στρατιώτες μέχρι το 1989 που έχουμε στις πηγές μας ήταν ζωντανοί. Ο ανθιπολοχαγός που έφυγε και το εγκατέλειψε, την επομένη το σκοτώσαν στην πηγάδα. Κάπου εδώ μπήκανε και στο ύψος του σούπερ.
1: Σέβαλε το λεφούσι. Το λεφούσι.
2: Με προδοσία.
1: Το λεφούσι.
2: Ναι. Κατσαπλιάδες.
1: Ναι.
2: Μπήκανε μέσα.
1: Γιατί η προδοσία?
2: Διότι αυτό είναι το γιατί. Yeah. Διότι δεν είχαν αντιληφθεί τότε οι προύχοντες του Μελιγαλά, είχαν κάνει μια πολιτική επιτροπή. Ότι μέσα εκεί είχαν 2-3 προδότες.
1: Ιούδες.
2: Ιούδες. Μάλιστα.

0: το χωριό έπεσε με προδοσία. Και, γιατί εδώ είχαν έρθει, εδώ και στο άλλο λόχο που θα, στο άλλο λόχο που θα βρούμε στη σκάλα, είχαν έρθει δύο Άγγλοι αξιωματικοί, αυτά τα ωραία πουλάκια, ο Ελληνοαμερικάνος και ένας Έλληνας. Και διαπραγματεύτηκαν. Τι διαπραγματεύτηκαν? Πράγμα που κάνανε το ίδιο με τους Γαργαλιάνους και οι Γαργαλιάνοι διαλύθηκαν. Πράγμα που πήγαν να το κάνουν στην Τρίπολη και δεν έγινε. Γιατί στην Τρίπολη δεν έγινε και εδώ εφέτρεψε τότε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας να γίνει αυτή η γενοκτονία? Διότι η ιστορία λέει, η πραγματική ιστορία, η αληθινή ιστορία, ότι εκτός από τις τρεις ημέρες της μάχης, 13, 14, 15, συνεχίστηκε από τον Μπεζεστένη οι τριάδες και θάνατος, θάνατος, θάνατος, μέχρι την πηγάδα, 15, 16, 17, 18, 19, 20 του μηνός. Εκεί έγινε η γενοκτονία. Άμαχο πληθυσμό, τον σκοτώνανε. Τον σκοτώνανε. Γιατί τον σκοτώνανε, δηλαδή τι, Έλληνες σκοτώνανε Έλληνες. Για ποιο λόγο?
1: Αυτή ήταν λοιπόν η αρχή του τέλους για τον Μελιγαλά, έτσι.
0: Η αρχή η σπουδαιότερη, διότι ο Μελιγαλάς δεν είχε τη βοήθεια που έπρεπε να είχε από την Τρίπολη, δεν είχε βαριά όπλα, δεν είχε. Και όσο αντιστάθηκε ο Θεοφάνος και ο Παναγιώτης ο Μπένος.
1: Εγώ θα επιμείνω σε κάτι. Αυτοί οι τρεις είναι γνωστά ονόματα, έχουν καταχωρηθεί στην ιστορία, αναφέρονται στις ιστορικές πηγές, στις μαρτυρίες. Ήταν επιστήμονες του τόπου. Ήταν απλοί εφορικοί,
0: επιστήμονες.
1: Ήταν δηλαδή μέλη της αστικής τάξης, η οποία πρόδωσε τις...
0: Όχι, ήταν στην ιδεολογία κομμουνιστές, κοιτούσαν και την ιδεολογία τους και τα συμφέροντά τους. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι όπως το θέτεις εσύ. Είναι και αυτό σωστό. Είναι πώς δεν τους αντιλήφθηκαν οι άλλοι. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
1: Αυτοί είχαν παρισφρήσει και ήταν και στην Επιτροπή των Κατοίκων τότε.
0: Οι δύο από τους τρεις.
1: Μάλιστα.
0: Οι δύο. Είναι φοβερό αυτό. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν άνθρωποι, μορφωμένοι, οι γιατροί, δικηγόροι, επιτροπή ήταν από 5 άτομα. Ένας από τους τρεις ήταν μέσα στην Επιτροπή.
1: Τρεις από τους 5 ήταν προδότες.
0: Όχι. Από τους 4 ή 5 που ήταν στην Επιτροπή, ο ένας ήταν προδότης. Οι άλλοι ήταν τα courier.
1: Μάλιστα.
0: Καταλάβατε, δηλαδή
1: βαποράκια.
0: Τα βαποράκια τα οποία έβγαιναν έξω.
1: Οι αγγελιοφόροι.
0: Τους πηγαίνανε γιατί. Πώς γίνεται.
1: Οι αγγελιοφόροι της προδοσίας.
0: Πώς γίνεται το.
1: Οι αγγελιοφόροι της προδοσίας.
0: Εσείς πέστε το πώς θέλετε.
1: Οι σατανάδες.
0: Γιατί
1: οι σατανάδες.
0: Επιμένω για να μην παρεξηγηθώ.
1: Όχι, εγώ. Δεν παρεξηγήσετε. Όχι. Εγώ τα λέω. Οι σατανάδες ήταν.
0: Επιμένω. Εγώ
1: οι σατανάδες που πούλησαν την ψυχή του στο διάβολο για να μπει μέσα το ασκέρι και να σκοτώσει τα
0: γυναικόπαιδα.
1: Εγώ αυτό λέω.
0: Επιμένω. Εγώ είμαι εδώ
1: ω σατανάδες τη νύχτα.
0: Μισό λεπτό. Επιμένω. Και αυτό είναι το καθήκον μου. Και στη μνήμη των δικών μου και όλων των άλλων. Είμαι σαν μέλος των οικογενειών θυμάτων της πηγάδας Μελιγαλά. Το τονίζω, να το πω πάλι. Σαν μέλος των οικογενειών θυμάτων της πηγάδας Μελιγαλά με δύο θύματα. Το παππού μου και το θείο μου.
1: Ο παππούς σας...
0: Έμπορος.
1: Έμπορος.
0: Και ο θείος μου δικηγόρος.
1: Ο παππούς σας
0: 62 ετών. Ο θείος μου 26.
1: Πώς πέρασε το λόγο?
0: Τους έδεσαν. Δεν ζεσταίνει. Η ιστορία του θείου μου είναι ακόμα πιο τραγική. Τους πήγανε από τον κεντρικό δρόμο.
1: Σούρνοντες.
0: Λεμένους. Και από τον παράπλευρο που έχει σημασία να το δείξουμε, γιατί δεν το δείχνουν. Δεν το δείχνουν. Γύρω-γύρω είχαν μαζέψει. Τότε τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Άνθρωποι ανεξέλεκτοι.
1: Και σκούζανε.
0: Και φωνάζανε.
1: Σκούζανε. Θάνατος.
0: Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη μία όχθη και από την άλλη.
1: Σκούζανε.
0: Θάνατος.
1: Θάνατος.
0: Θάνατος. Θάνατος. Και ποιο είναι το πιο, το πιο σοβαρό?
1: Θάνατος. Θάνατος.
0: Το πιο σοβαρό.
1: Θάνατος.
0: Το πιο σοβαρό. Αφού τους πήραν από τον Μπεζεστένη που θα δείξετε, στις τριάδες, ξυπόλυτοι, με το σοβρακάκι, πεινασμένοι, άϊπνοι, αν κάποιος δεν μπορούσε να προχωρήσει, σκοτώνανε και αυτόν και τους άλλους δύο. Και τους άλλους δύο. Υπάρχει μαρτυρία ότι στο δρόμο που δεν μπορούμε τώρα να ανέβουμε, συναντάει ο Βαλουχιώτης έναν πρόχοντα του χωριού. Ο γιος του έγινε βουλευτής της ΕΡΕ. Και λέει, αυτό είναι μια μαρτυρία ότι υπήρχε ο Βαλουχιώτης.
1: Μιλάμε για την οικογένεια Μπούτου.
0: Όχι, όχι, όχι. Μιλάμε για την οικογένεια Λατζούνη. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί ήταν στη δεξιά παράταξη. Λοιπόν, και ο Γεράκος λέει ο Βελουχιώτης. Κάνει την άκρη, λέει, το να σκοτώνουμε, χωρίς να ξέρει ότι είναι ο πατέρας του Μίμη του Λατζούν. Απίστευτα πράγματα. Αυτό το λέω, όχι γιατί σώθηκε ο μπαμπάς του Μίμη που τον πρόλαβα εγώ. Το λέω ότι ήταν παρόν ο Βελουχιώτης, διότι υπάρχουν πολλοί, ακόμα και σήμερα, που τονίζουν δυστυχώς ότι δεν ήταν εδώ ο Κλάρας. Ήταν.
2: Να ρωτήσω κάτι ακόμα.
0: Να τελειώσω. Ναι, ήταν ναι, ναι. Και έφυγε την επομένη και πήγε στην Καλαμάτα.
2: Μερόπι.
0: Στη Μερόπι πήγε. Θα μιλήσουμε ναι. Όταν πάμε στη Μερόπι.
2: Μετά πήγε στην Καλαμάτα.
0: Πήγε στην Καλαμάτα.
2: Το Ζεραπόρτο.
0: Όχι. Να λιτζάρουν του 32 που πήραν. Του 19 που πήραν από εδώ, που είχαν έρθει από την Καλαμάτα. Όντως, ισχύει ότι στην Καλαμάτα κάνανε πολλά πράγματα. Ναι. Και η μεν και η δε. Ναι. Ωραία. Αλλά πήρανε τα 19, τα 18 άτομα και τα λιτζάρανε στην Καλαμάτα.
2: Μας.
0: Τα λιτζάρανε. Και μετά πήγαν στους Γαραλιάδους.
1: Αμφισβητήθηκε επίσης η φυσική παρουσία του Μπελογιάννη στο Μελιγαλά. Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ο Μπελογιάννης ήταν εδώ.
0: Έχουμε μαρτυρίες από συγγραφείς ότι...
1: Μιλάμε για τον ήρωα της αριστεράς, ο οποίος γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία.
0: Στο σπίτι στην Αμαλιάδα.
1: Στο σπίτι στην Αμαλιάδα που δόθηκε από τον κύριο Πρωθυπουργό, παρουσία του και όλων των υπολείπων, κομματόσκυλων εκεί κλπ.
0: Και εκεί τίθεται το εξής.
1: Αμφισβητείται η φυσική παρουσία του Μπελογιάννη εδώ.
0: Κατά τη δική μου εκτίμηση, από αυτά που έχω διαβάσει και από αυτά που έχω γράψει, όχι. Διότι εδώ δεν έδρασε μόνο στο ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ. Έδρασε κατόπιν εντολής του κομμάτους.
1: Υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν παρόν.
0: Ήταν εδώ. Ο Μπελογιάννης, ο Πλάνας,
1: ο Κουλαμπάς,
0: ο Αρίων.
1: Ο Σιάντος δεν ήταν εγώ.
0: Ο Σιάντος νομίζω επικοινωνούσε με ασύρματα.
1: Ήξερε πάντως. Ήταν γνώστη, γιατί ήταν ο πολιτικός επίτροπος τότε.
0: Συγγνώμη.
1: Ο Σιάντος.
0: Ο Γενικός Γραμματέας. Συγγνώμη. Γιατί τους σκοτώναν. Έχεις σκεφτεί. Ήταν όλοι προδότες. Ήταν όλοι δοσύλλογοι. Ήταν όλοι χαφιέδες. Τι ήσαν. Ωραία. Είχε ταγματασφαλίτες. Αυτό είναι άλλο θέμα να το κουβεντιάσουμε.
1: Ναι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Όχι, σφάξανε, όλα θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Σφάξανε τους ταγματασφαλίτες οι οποίοι ήταν προδότες. Συνεργαστήκανε με τους Ναζί.
1: Όσοι ήταν
0: μαζί, δεν μπορεί, κύριε, 1150 αξιωματικοί του ελληνικού στρατού να ήταν όλοι ταγματασφαλίτες. Δεν μπορεί 1150 να ήταν όλοι, όπως λέμε τώρα, λαμόγια. Ήτανε Έλληνες αξιωματικοί του ελληνικού στρατού που πολέμησαν το 40. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή εδώ επικράτησε το θέμα της οικογενειακής ευθύνης. Αν δείτε τους σταυρούς στην πηγάδα, θα δείτε οικογένειες που ξεκληρίστηκαν. Ποιος εφεύρει τότε από το ΚΚΕ την οικογενειακή υπόθεση. Ποιος είναι εκτέλεση, ξέρετε ποιος είναι. Αυτό είναι που κάνανε τα γένια.
1: Μπρουγέντσο.
0: Αν θέλανε να συμφιλειωθούν, να τα βρουν, τα βρίσκανε. Απλώς ήθελαν να επικρατήσουν και να πάρουν με την κατάσταση αυτή την εξουσία στα χέρια τους, να μας οδηγήσουν στο Ανατολικό Μπλοκ, τώρα τα ξέρουμε καλύτερα, να μαρτυρήσουμε όπως μαρτυρούμε τώρα και επειδή ξέρετε πολύ καλά ότι μιλάω με φίλους του πατέρα μου που τους έσωσε όταν ήταν κομμουνιστές, μου λένε δεν ξέραμε τι κάναμε. Δεν ξέραμε. Νομίζαμε Σοβιετική Ένωση ότι κάτι ήταν. Δεν ξέραμε. Μετά τα μαθαίναμε. Και αντιλαμβάνεστε ότι η είδηση ότι έγινε στο Μελιγαλά αυτό
1: έφτασε
0: στην Τρίπολη μετά από 8 ημέρες. Που τώρα Τρίπολη Μελιγαλάς το κάνατε ένα τέταρτο. Δηλαδή αν αυτά τα γεγονότα γινόντουσαν τώρα, δεν θα γινόντουσαν. Γιατί είναι έτσι διαμορφωμένη η κατάσταση που δεν θα μπορούσαν. Εκ των πραγμάτων. Βέβαια. Μου λένε άνθρωποι που ζουν από τότε, νιώθουν ότι θα περάσουν το Σεπτέμβριο του 1944 και το Δεκέμβριο του 1944. Αυτοί οι άνθρωποι είναι γεννημένοι το 1926, το 1929, ήταν φίλοι, μαθητές με τον πατέρα μου και τα ξέρουν πολύ καλά.

0: Θυμάμαι όλο και έχω μείνει στη μνήμη μου όλα τα δράματα που περάσαμε. Είδε τριήμερο νύχτα, είχαμε μάγειρε στο Μενιγαλά. Τριήμερο νύχτα. Γύρω από το Μενιγαλά είχαν φυλάκιο οι τάγματασφαλίτες, φυλάκια, να προστατευόμαστε ο Μενιγαλάς. Αλλά μερικά σπίτια όμως ήταν και έξω το φυλάκια. Αυτά έξω το φυλάκια οι αντάρτες τα έβαλαν φωτιά και τα καίγανε. Δηλαδή γύρω-γύρω ο Μενιγαλάς κυγόταν από τα σπίτια. Φοβόμασταν θα καλούμε όλοι. Έτω τρία νερόνυχτα, έπεσε κάποιο φυλάκιο στην κάτω αγορά κάτω και σιγά σιγά πέσανε και τα άλλα. Μπήκανε μέσα αυτοί, οι αντάρτες, με τα χωνιά και φωνάζανε στους δρόμους, βγείτε όλοι έξω, γιατί όποιον βρούμε στα σπίτια σας, στα σπίτια σας θα σας σκοτώσουμε. Αναγκαστικά όλος ο Μενιγαλάς, όλα τα σπίτια, πήρε τα παιδιά τους, όλοι οι γυναίκες, άντρες, παιδιά, γέλη, γεγριές, με άστρο μαντήλια στο χέρι και βγήκαμε έξω.
1: Τι ακούγατε?
0: Όλους, πυροβολισμούς πολλούς, γιατί επάνω στο ρολόι, επάνω στο ρολόι, δεν είχε μείνει καμπά.

0: Σας πήγαν στο προφήτη Ηλία.
1: Φυσικά στην προφήτη Ηλία, εδώ στην προφήτη Ηλία ήταν πολύ σκοτωμένοι και αντάρτες.
0: Είδατε εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στημάστε τις σχόλες.
1: Και κρασκελάραμε. Σε 20 μέτρα περίπου, συγχωρίζαν τους άντρες. Και ήταν ένα σπιτάκι εκεί κάτω, σε αυτό το κτίριο που μας πήγαν. Ήταν ένα χοντό. Και στην κρυφή ήταν το σπιτάκι. Από σε αυτό το σπιτάκι βάλαν όλους τους άντρες μέσα. 40-50 άντρες, πόσο δεν θυμάμαι, ακρίβεια. Δεν τους μέτρησαν κιόλας. Λοιπόν, βάλανε μέσα τους άντρες, γύρω-γύρω, ξέρω, απ' έξω βάλανε νάρκες, για να το ανατινάξουν. Εμάς μας είπαν και να καθίσουμε στο τρένο, όπως ήταν, θα βάλαστε 500 γυναικόπαιδα, μικρά, μεγάλα κλπ. Μας είπαν να καθίσουμε όλοι κάτω. Κάτσαμε όλοι κάτω, στο χώματα, καθίσαμε και στην κορφή του Ιζηράκης βάλανε 4-5 πολυβόλα. Για να μας σκοτώσαμε ήταν. Και καλή μας τύχη μας, όπως καθόμαστε μια-δυο ώρες κλπ. Και τα διαστήματα είχαν βάλει και φίλους δικούς τους για να μας φυλάνε. Πού θα φέρει, αλλά εμείς τέλος πάντων. Ήταν όπως καθόμαστε δίπλα μας, καθόταν μια Γιάννη. Στην κλησία του Γιάννη, αν θυμάσαι. Γελιάει και του λέει σε έναν σκοπό. Ήταν δίπλα ο σκοπός. Αγόρι μου του λέει, γιατί μας έχουν εδώ. Ο σκοπός του πέντε καλό παιδί, γύρισε αλλού το πρόσωπό του, να μην καταλάβουν ότι μας μιλάει και είπε περιμένουμε και τους λέγανε τους...
2: Καπετάνιους.
3: Όχι.
1: Πώς τους λέγανε
3: τους...
4: Αγγελιοφόρους.
3: Το σύνδεσμο.
4: Σύνδεσμο.
0: Περιμένουμε το σύνδεσμο.
1: Περιμένουμε το σύνδεσμο ή θα σας σκοτώσουμε ή θα σας διώξουμε που λέει φυλακή. Όταν μου ξέρετε, όταν ακούσανε οι γη, τα γυναικόπαιδα, τα ακούσανε ότι θα μας σκοτώσουν, οι μανάδες να παίρνουν τα παιδιά στην αγκαλιά τους, να τα κλαίνε, να φωνάζουν, να κάνουν, τέλος πάντων. Και μια γυναίκα στην Άγκη είπα, μα θα δει, μα θα δει και 500 γυναικόπαιδα ότι εκεί θα μας σκοτώσουν. Περιμέναμε, φανταστείτε τώρα, περιμένουμε την καταδίκη μας. Διχομέ την ανάσα περιμέναμε να δούμε τον... πώς τον είπε τον...
0: Το σύνδεσμο.
1: Το σύνδεσμο.
0: Το σύνδεσμο ή τον επίτροπο.
1: Σύνδεσμο λέγεται αυτό αγγελιοφόρος.
0: Αγγελιοφόρος. Το σύνδεσμο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν... Αυτοί ήταν όλοι στρατιώτες ένοπλοι.
1: Ένοπλοι ήταν. Αυτός όμως που είχε, μου ήταν χαρτί στο χέρι, δεν είχε όπλο, αλλά έτριχε το καημέρο, ήταν μουσκιμο στον ιδρώτα, θέλετε να φτάσει, να μας προφτάσει. Μέσα στον πατέρα μου, από εκεί που τον πήρανε, τον πήγανε 20 μέτρα, 30 μέτρα, τον βρήκαμε σε δύο μέρες σκοτωμένο από κάτω. Γυμνό με το σώμα μόνο, σκοτωμένο. Πριν από δύο μέρες πήρε η μητέρα μου ένα συντόνι και έναν εργάτη, με κίνδυνο κακομοίρης ήρθε κι αυτός, είχε έσκαψε δίπλα. Γιατί ήταν σε τέτοιος μήνας, άρχισε να αποσυνδέεται και λοιπά, λυρίζει. Και τον ενταφιάσαμε εκεί.
3: Πιάνει
1: μια γούβα δίπλα και τον ηγάλαμε εκεί τον πατέρα.
0: Οι νέικες που υπέφεραν από τους αντάρτες που τις ξυλοκοπούσαν, που τις βίαζαν, είδατε, το μάρτε σας.
1: Όχι, αλλά ήταν όταν πηγαίναμε, ήταν οι αντάρτες και φοράζανε θάνατος και τα λέγανε θάνατος, οι άλλοι με όπλο ρίχνανε σε ψεχνό.
0: Τι φωνάζανε, θυμάστε.
1: Θάνατος μας λέγανε.
0: Θάνατος.
1: Συγγνώμη, του τ***ης και λοιπά.
0: Κυρία Σταυρούλα, αυτά που ζήσατε εσείς τότε, γιατί δεν τα είπατε ποτέ στα παιδιά σας.
1: Δεν είπα, όχι τόσο τραγικά, όχι.
0: Γιατί.
1: Ήταν λυπόμενοι, λυπηθούνε, αλλά και να το έλεγες. Δεν μπορεί να το νιώσουμε. Σε αυτούς που το λες, αυτά που ζήσει, έχει ζήσει.
0: Εσείς τι νιώσατε, κυρία, τι σας έχει αφήσει αυτό.
1: Αυτό είναι η καταστροφή μας τώρα.
3: Κι εγώ.
1: Τα είχαμε χαμένα. Τα είχαμε πεθάνει.
0: Σας άφησε αυτή η ιστορία.
1: Πολλά.
0: Ξυπνάγατε στον ύπνο σας.
1: Ασφαλώς, ναι. Θα έλεγα που σας του πατέρα τη νύχτα, σηκωγόμουν να ανοίξω την πόρτα και δεν ήταν κανένας. Δυστυχώς. Μας άφησε πολλά.

0: Νίκτα.
1: Μετά από όλα αυτά τα χρόνια.
0: Κλείσαν
1: οι φυγές.
0: Άρα η πηγή δεν κλείνει. Όσο και χρόνια περάσουν, η πηγή δεν κλείνει. Στην Κουπηλιάδα την είχαμε πάει η αναγνώριση. Στην Κουπηλιάδα, όπως είχαν πει, δεν ξέρω αν ανιστεύει, είχαν ρίξει και σαπουνόπετρα. Οι εντάτες τους ρίξαν τους ανθρώπους μέσα και σαπουνόπετρα.
2: Ποτάσα.
0: Είχε ποτάσα. Και έπεισε μέσα και δούσαν. Με το βιζιές που τις βγάζανε έξω, είχα πάει κι εγώ.
1: Είδατε που τις βγάζανε έξω.
0: Είδα. Δυστυχώς είδα.
1: Τι είδατε, κύριε.
0: Αυτόματα.
1: Αυτόματα.
0: Οι 4-5 όμως από την πηγάδα μπήκανε.
1: Ζωντανοί.
0: Ζωντανοί. Έβγαζαν τη νύχτα. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Έβγαζαν τη νύχτα το ένα πτώμα πάνω στο άλλο. Και βγήκανε.
3: Σκαλοπάτηκαν.
1: Από το ένα πτώμα πάνω από το άλλο και βγήκαν ζωντανοί.
0: Ναι.
1: Χρησιμοποιώντας σκαλοπάτη τα πτώματα.
0: Και αυτόματα, ναι. Άλλη κομμένα τα κεφάλια, άλλη κομμένα τα χέρια.
4: Μύριζε αίμα, ο Μελιγάλαστος, ο γομπάς το λέγε. Ναι. Ο γομπάς έλεγε ότι μύριζε αίμα.
1: Ακούσατε ποτέ αριθμό νεκρών?
0: 2000 που λέγει.
1: 2000. Πιστεύετε ότι ήταν τέτοιος ο αριθμός?
0: Το πιστεύω. Πιστεύω ότι όλα τα χωριά, πριν γίνει η μάχη, όλα τα χωριά που βόντουσαν και ήσαν και κατοικούσαν στο Μελιγά.
1: Άρα ακούσατε για 2000 ανθρώπους, ε? Αυτοί οι 2000 άνθρωποι τι ήταν, προδότες? Φίλοι των Γερμανών?
0: Όχι, δεν ήταν τίποτα. Ήταν όλοι καλοί άνθρωποι, αλλά...
1: Ακούσατε ποτέ να έρθει κάποιος από τους δεξιούς ή από τους αριστερούς και να ζητήσουν μια συγγνώμη από τα θύματα ή από τις οικογένειες των θυμάτων?
0: Από τους αριστερούς, όχι.
4: Με το που κάνει συνδικολόγηση, αντί να τους προστατεύσουν τον κόσμο, τους εχμαλώτους κτλ., μετά από τη μάχη, αυτοί μπήκαν μέσα οι αλήτες και καθαρίσανε. Λαϊλατίσανε, πηδήξανε γυναίκες, κορίτσα, δεν άφησαν τίποτα. Σπίτια τα πήραν όλα τα πράγματά τους. Δηλαδή ήταν μια καταστροφή. Και μύριζε, μου λέει, το αίμα που τη συμπηγάδα επί μέρες. Μύριζε το αίμα, βρώμαγε. Αυτά μου είχε πει ο πατέρας μου και αυτή ήταν η καταστροφή που έγινε από τους ρουφιάνους που αφήσανε ένα φυλάκιο να μπουν μέσα ο κόσμος.
2: Προδότες.
4: Προδότες, φυσικά.
1: Εδώ ακούγονται, είναι διότι κοινό πια μυστικό, ακούγονται για 3-4 πρόσωπα ότι έφτιαξε αυτό το ρόλο.
4: Ναι, φυσικά. Αυτοί δεν μπορεί να βγήκαν έτσι.
1: Έχετε...
4: Μετά από 70 χρόνια, 72 χρόνια.
1: Τους γνωρίζετε δικά σας?
4: Όχι, τους έχω ακουστά όμως. Ναι. Τους μερικούς τους έζησα.
1: Πώς να λέμε ονόματα?
4: Είμαι...
1: Τι ήταν αυτοί, ο ιερέας, μου είπατε, ο ένας?
4: Ναι, ένας ιερέας, ήταν ένας γιατρός και ένας δικηγόρος.
1: Τόσο αριανάς που ακούστηκε.
4: Ναι.
1: Και ο γιατρός ποιος ήταν, ακούστηκε ονόματα?
4: Ακούστηκες, κύρις.
1: Γιατρός.
4: Ναι. Τώρα κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορεί να. Θα τα ξέρεις ακριβώς τώρα, εγώ και εσύ όμως.
0: Ο Σκύρης ήταν παλιός κομμουνιστής, είχε πει τότε, είχε πει για ρετσινόλαδο. Είχε πει
1: για ρετσινόλαδο. Γιατί είχε πει για ρετσινόλαδο?
4: Για πιστεύω.
0: Ήταν κομμουνιστέ οι παλαιοί, τους παλιούς, τους είχαν ποτίσει ρετσινόλαδο.
4: Μπράβο.
0: Τις πρώτες κομμουνιστάς.
4: Για να μην, γιατί ότι είναι πιστοί.
1: Α.
4: Σαν σφραγίδα, πώς το λέω.
1: Όρκος ήταν το.
4: Ναι, έτσι.
1: Όρκος τιμής.
4: Έτσι φαίνεται.
1: Στο Μελιγάλα μου έχετε πει ότι ζουν ακόμα αριστερές κουγί.
4: Ναι, έχουν έρθει. Ναι. Φύγανε για λίγο καιρό και ξαναμαζευτήκανε κάτι.
1: Πού ήρθανε? Τα παιδιά τους, τα εγγονείς.
4: Τα εγγονείς, μπράβο, φτιάξανε κανένα σπιτάκι, μήνες, μένε.
1: Αυτούς δεν μπορούν να σκακοήσουν.
4: Όχι, φυσικά, εντάξει.
1: Αυτή η συντηρητική υποχρέωση ήρθαν ποτέ σε εσάς να σας δυσκολιάσει το?
4: Όχι, ποτέ.
1: Τα ερωβήματα που έκαναν.
4: Ποτέ κανένα.
1: Συντηρητικά τους πρόσωπα. Γιατί
4: και μάλιστα.
1: Κάποιος πατέρας θα έχει σκοτώσει για το δικό σας.
4: Το 1980 ήμουν στην Αθήνα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Το λέω μέσα σε παρένθεση αυτό. Βρέθηκε ένας, δεν θυμάμαι ποιος ήταν όμως, γιατί έγινε ολόκληρο σκηνικό. Λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, μου λέει. Του λέω, ποιος, του λέω. Εγώ ήμουν δόκιμος αξιωματικός στο πυροβολικό. Τότε. Μου λέει, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ είμαι, μου λέει, ο Δημήτρης, μου λέει. Έχω σφάξει το Μελιγάλα, ξέρεις του κόσμου, έχω σφάξει. Και τον βούτυξε στο ξύλο και ήρθε η αστυνομία και μας χώρισε. Τότε, στο ζωγράφο. Έγινε αυτό. Αυτό τώρα είχε για κάθισμα κιόλα.
1: Τι ήθελε να έχει φάσει. Αυτό γιατί θα ήταν.
2: Όχι, όχι, υπάρχει.
4: Μεγάλο. Μεγάλο ηλικία ήταν τότε.
2: Σου γράφω υπήρχε.
4: Το 80, εγώ ήμουνα, πάνω σκάλι λέμε, 23 χρόνια όπω ήμουν, 24, 23 και αυτό θα ήταν 70.
2: Υπάρχει κι άλλο εκτελεστή που μένει ζωγράφο ακόμα.
1: Τελεστή. Σφαγέα.
4: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η σφαγή ήταν μεταμόρφη, δεν
4: έλεγα. Ναι, όχι. Εδώ φτάσανε οι κομμουνιστέ να λένε ότι κάνουν τη μισή δουλειά στο Μελίγαλα. Δεν την ολοκληρώσαν, λέει, κάνανε τη μισή δουλειά. Το έσχος αυτό. Εδώ πάνε στον Άρη Βελιχέτη, του έχουν φτιάξει άγαλμα και εδώ έχουν σκοτωθεί 2.000 κόσμος και έρχεται μόνο η Χρυσή Αυγή να παρουσιαστεί. Όλοι οι άλλοι είναι κότες, διράτες.
1: Αν έρθουν οι συγγενείς και να ζητήσουν συγγνώμη για αυτά που κάνανε, θα τους συγχωρέσετε. Αν έρθουν οι συγγενείς και
0: αν είναι δεύτερη, τρίτη γενιά, θα τους συγχωρέσετε.

Για και χαρά σας μωραίτες αδέρφοι και εσείς κοπέλες γεια σας, κυλεύτερια η Ελλάδα μας χρωστάει στη λέξη.

0: Ζάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Καλώς τη!
3: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύεται η γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία είχε εντοπιστεί αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση ανέκτησε στη συνέχεια τις αισθήσεις της. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο, παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας θαμώνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΗ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στη θαλάσσια και παραθαλάσσια Ελλάδα. Από το απόγευμα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή ανοιχτά και καθαρά με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη για την Ελλάδα, την ενημέρωση, την πατρίδα. το έθνος, την αλήθεια, τις αξίες, για τα ιδανικά, την κυριαρχία μας, τα πιστεύω μας, την ελπίδα, για το μέλλον. Μάχη 99,8 στα FM.
4: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, ανοιχτά και καθαρά. Το απογευματινό μαγκαζίνο του Μάχη FM 99,8 με την Ιωάννα Ηλιάδη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, 6 το απόγευμα, μετά τις 6 το απόγευμα. Και είμαστε εδώ στον Μάχη FM 99,8, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ηλιάδη, στη ρύθμιση του ήχου Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης. Και έχουμε μπροστά μας δύο ώρες με ειδήσεις, ανθρώπους που έχουν κάτι να μας πούν, συζητήσεις και φυσικά μουσική. Δεν ξέρω, η μουσική λέει αρέσει στον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Τα τηλέφωνα μας είναι ανοιχτά, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 210-718-000 και για τα μηνύματά σας υπάρχει το Viber 6943-6354-51. Εμείς σήμερα ξεκινάμε από τους Αγίους Θεοδόρους και το εργατικό δυστύχημα στη Motor Oil. Ένας άνθρωπος πήγε στη δουλειά του και δεν γύρισε ποτέ σπίτι του. Ένας δεύτερος τραυματίστηκε σοβαρά. Και το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι γιατί εξακολουθούμε να μετράμε νεκρούς στους χώρους εργασίας. Θα ακούσουμε τον συνδικαλιστή Κώστα Τρυπικέλη, ο οποίος είναι στο σωματείο εργαζομένων της Motor Oil, και θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, Κώστα Κατέμη. Λίγο αργότερα θα ασχοληθούμε και με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα μέτρο που υποτίθεται ότι προστατεύει τον εργαζόμενο, αλλά τι γίνεται όταν η πραγματικότητα στη δουλειά δεν συμφωνεί με όσα καταγράφει η κάρτα. Θα ακούσουμε τη μαρτυρία μιας καθαρίστριας, αλλά και την πρόεδρο του Σωματείου Καθαριστριών στον Πειραιά, κυρία Χριστίνα Καραμαλίκη. Έχουμε ακόμα τη ματιά μας στην επικαιρότητα και βέβαια στον καιρό, γιατί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει ένα έκτακτο δελτίο, όπως ακούσατε, και χρειάζεται να ξέρουμε τι μας περιμένει τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά μέχρι τις 8 το βράδυ, με καλή μουσική στο ενδιάμεσο, γιατί χρειαζόμαστε και αυτή. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Ένα τραγούδι που προσπαθώ εδώ και μέρες να το βάλω, αλλά κάτι τυχαίνει και το βγάζουμε. Τη Μαγική Αυλή, 2002 GR.

0: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά. Δύο εργαζόμενοι λοιπόν έχασαν τη ζωή τους στο δηληστήριο της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Δύο άνθρωποι δηλαδή που πήγαν την Παρασκευή το πρωί για δουλειά και δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Ο πρώτος, ένας 43χρονος εργαζόμενος, πέθανε λίγες ώρες μετά το δυστύχημα την Παρασκευή. Και ο δεύτερος πάλεψε. Νοσηλευόταν διασωληνωμένος με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δυστυχώς ήταν άνισος ο αγώνας, κατέληξε χθες Κυριακή στο Θριάσιο νοσοκομείο. Και οι δύο εργάζονταν σε εξωτερικό εργολαβικό συνεργείο, δηλαδή τους είχε προσλάβει ο λάβος, όχι η Motorola, και πραγματοποιούσαν εργασία συντήρησης στις εγκαταστάσεις του δηληστηρίου. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των εργασιών σημειώθηκε απότομη εκτόνωση πίεσης, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί ένα μεταλλικό κάλυμα εξοπλισμού. Δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, αλλά αυτό το κύμα, τέλος πάντων, που αποδόθηκε σε έκρηξη, αποδείχθηκε θανατηφόρο και για τους δύο εργαζόμενους. Υπάρχουν αναφορές επίσης για άλλους τρεις εργαζόμενους με ελαφρύτερα τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα. Η αστυνομική έρευνα οδήγησε σε 4 συλλήψεις. Αρχικά συνελήφθη ο 59 ετών εργολάβος του συνεργείου και στη συνέχεια 3 μέλη της Motor Oil, ένας εργοδηγός, ένας υπεύθυνος του τμήματος υγιεινής και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση έκρηξης και κοινώς επικίνδυνης βλάβης. Οι 4 οδηγήθηκαν το Σάββατο στον Εισαγγελέα Κορίνθου. Φυσικά η διερεύνηση των αιτιών βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν υπάρχει ακόμα δημοσιοποιημένο πόρισμα που να εξηγεί τι ακριβώς συνέβη. Η διοίκηση της Motor Oil ανακοίνωσε ότι μετά το περιστατικό ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων. Εξέφραξε και τη θλίψη της για την απώλεια της ανθρώπινης ζωής. Υπάρχει ωστόσο ένα στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στις 22 Σεπτεμβρίου, δηλαδή 17 μέρες πριν από το τραγικό συμβάν, το Σωματείο Εργαζομένων είχε εκδώσει ειδική ανακοίνωση για τα μέτρα ασφαλείας. Η ανακοίνωση αναφερόταν στις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται στους χώρους εργασίας και στον εξοπλισμό. Τέλος πάντων, αυτό από μόνο του δεν αποδεικνύει κάτι ότι παραβιάστηκαν μέτρα ασφαλείας. Δημιουργεί όμως ερωτήματα για το τι είχε προηγηθεί και ποιος είχε την ευθύνη να διασφαλίσει ότι οι εργασίες μπορούσαν να πραγματοποιηθούν χωρίς κίνδυνο. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις καταγγέλουν εξαντλητικά 12 ώρα εργασίας, εντατικοποίηση και πίεση για την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης μέσα σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Φυσικά αυτές οι εργασίες, οι καταγγελίες πρέπει να διερευνηθούν. Το πρόβλημα αφορά ιδιαίτερα τους εργαζόμενους των εργολαβικών εταιριών, δηλαδή ανθρώπους που εργάζονται μέσα σε εγκαταστάσεις, εκτίθενται στους ίδιους κινδύνους με τους άλλους που τους έχει προσλάβει η Motor Oil, αλλά απασχολούνται από διαφορετικό εργοδότη. Ένα θέμα είναι ποιος τους εκπαιδεύει, ποιος επιβλέπει τις εργασίες τους, ποιος ελέγχει ότι τηρούνται τα μέτρα προστασίας, έτσι, και ποιος ελέγχει αυτούς που έχουν την ευθύνη της ασφάλειας. Γενικά το θέμα του ελέγχου θα το ακούσουμε πολλές φορές σήμερα. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που σημειώνεται σοβαρό περιστατικό στο συγκεκριμένο δηληστήριο. Είχε ξαναγίνει και πριν από 2 χρόνια, είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά. Εκεί υπήρχαν τραυματισμοί εργαζομένων και των εργαζομένων που τους είχε προσλάβει και τότε εργολάβος. Λοιπόν, για όλα αυτά μιλήσαμε με τον Κώστα Τρυπικέλη, ο οποίος γνωρίζει από μέσα τις συνθήκες εργασίας στο δηληστήριο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Motor Oil, οι Άγιοι Θεόδωροι, και πρώην πρόεδρος του ίδιου σωματείου και σήμερα είναι και στο Εργατικό Κέντρο Κορίνθου, Γενικός Γραμματέας. Ας ακούσουμε όσα μας είπε για το δυστύχημα και για τα θέματα ασφαλείας στις εγκαταστάσεις Motor Oil. Κύριε Τρυπικέλη, δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους στο δηληστήριο της Motor Oil την περασμένη Παρασκευή. Ο ένας δηλαδή εξέπνευσε από ό,τι είδαμε την Κυριακή. 3 μέρες μετά, τι γνωρίζετε για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το δυστύχημα? Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν τι πήγε στραβά?
1: να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ' όλα ότι πρώτα απ' όλα η σκέψη μας είναι στους συναδέλφους αυτούς, στις οικογένειές τους. Γιατί με αυτούς τους συναδέλφους, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δουλεύουμε τόσα χρόνια μαζί, οπότε είναι σαν δικά μας παιδιά, δική μας. Σαν μόνο προσωπικό που λέμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή ακούγεται πολύ και στα social media και σε διάφορα blogs ότι μιλάμε για έκρηξη, δεν ήταν έκρηξη. Δεν είχε κάποια έκρηξη. Δηλαδή πήρε φωτιά ο συγκεκριμένος χώρος. Ήταν εκτόνωση. Εκτόνωση πίεσης, η οποία δυστυχώς είχε εγκλωβιστεί κάτω από το σημείο που δούλευαν τα παιδιά, ότι με το που έκαναν την κίνηση να αφαιρέσουν αυτό το εξοπλισμό, τους είδε στο πρόσωπο βαρύ εξοπλισμό της μετένειας. Και πήγαν πολύ κοντά, έπαθαν αυτή τη πολύ σοβαρή κακώσει.
0: Οι δύο συναδελφοί σας ανήκαν, ο εργοδότης, δηλαδή ήταν εξωτερικό εργολαβικό συνεργείο. Πώς λειτουργεί στην πράξη αυτό το καθεστώς? Υπάρχουν εργολαβικοί εργαζόμενοι, έχουν την ίδια εκπαίδευση και την προστασία με το μόνιμο προσωπικό?
1: Κοιτάτε, η αλήθεια είναι ότι την εκπαίδευση και την προστασία που υπάρχουν και συνδικαλιστικοί και μη. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι δεν την έχουν προεργολαβικό προσωπικό. Το παράδοξο είναι ότι οι συγκεκριμένοι δύο συνάδελφοι άνοιξαν σε εργολάβο με τον οποίο έχουμε σχεδόν μόνιμη συνεργασία στην εταιρεία. Οπότε είχαν εμπειρία και λόγω αυτή που κέρδισαν από κοντά μας, δηλαδή από την εκπαίδευση μέσω ρεμών, και επειδή είχαν εμπειρία σε ληστήριο. Δεν άνοιξαν στο υπόλοιπο, ξέρω εγώ, γύρω στα 1.700 άτομα που έχουν πει αυτή τη στιγμή και δουλεύουν, οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία στον χώρο και δεν μπορούν να απαντήσουν καν για το να εκπαιδεύονται.
0: 1.700 άτομα από εργολάβους.
1: Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 1.700 έξτρα άτομα εργολαβικό προσωπικό. Εργολάβοι που έχουν έρθει, περιστασιακοί δηλαδή, που έχουν έρθει για τις εργασίες των.
0: Άρα και αυτοί δεν γνωρίζουμε αν έχουν την ίδια εκπαίδευση, τέλος πάντων, με εσάς και με κάποια.
1: Η πεποίθησή μας, κρίνοντας από την ποιότητα των συναδέλφων αυτών που έχουν έρθει να δουλέψουν, είναι ότι είναι. Δεν έχουν καμία σχέση με το αντικείμενο. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση. Δυστυχώς, σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Υπάρχουν, διαβάσαμε καταγγελίες για εξαντλητικά ωράρια, 12 ώρα και πάνω. Ισχύει αυτό?
1: Στις περιόδους turnaround, η αλήθεια είναι, και το ξέρουμε και εμείς και οι συνάδελφοι στα ΕΛΠΕ, αλλά και σε όλο τον κόσμο, ότι σε αυτές τις περιόδους εκτεταμένων εργασιών που λέμε, συντήρησης, πολιτικής συντήρησης, το πρόγραμμα μπορεί να βγει με μεγάλο αριθμό 12 ώρων. Αυτές, σε ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, τα 12, δηλαδή αυτά, φροντίζουμε να μεσολαβούν κάποια ρεπό, κάποια διαλύματα για να μπορέσει να ξεκουράσει το προσωπικό. Ουσιαστικά είμαστε χωρισμένοι στα δύο που λένε, πρωί βράδυ, και επειδή ο μεγάλος όγκος εργασιών είναι το πρωί, δεν υπάρχει εναλλακτική εύκολη ώστε να μην βγει με 12 ώρα αυτή η δουλειά. Δεν μπορώ να ξέρω βέβαια τι γίνεται με τα ρεπό και με τις άδειες και τα ενδιάμεση ξεκούραση στους εργολάβους. Έχω βάσει με υποψίες ότι ειδικά στους εργολάβους. Αυτός που σας έφερα προηγουμένως, τα ωράρια είναι όντως εξαντλητικά και δεν ξέρω πραγματικά, γιατί δεν ξέρω και πού μένουν, πού στρέφονται.
0: Από πού έρχονται και
1: τα ωράρια. Υπάρχει δηλαδή συνθήκες φυσιολογικές.
0: Στις 22 Σεπτεμβρίου, 17 μέρες πριν από το δυστύχημα, το σωματείο σας είχε εκδώσει ανακοίνωση για μέτρα ασφαλείας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης. Είχατε εντοπίσει κάποια συγκεκριμένα προβλήματα?
1: Όχι, απλά τι γίνεται κάθε φορά και εμείς μαζί με την Γενική Ασφάλεια, την Επιτροπή Γενική Ασφάλεια, στην οποία είναι, απαρτίζεται από μέλη του σωματείου μας, βγάζουμε μια ανακοίνωση στην οποία βάζουμε σε bullets τα σημαντικά σημεία που πρέπει να προσέχουμε για να τη διαβάσουμε εμείς για επαγρύμνηση, επειδή ό,τι είμαστε εκπαιδευμένοι, αλλά κυρίως και για το εργολαβικό προσωπικό που μπαίνει μέσα. Δηλαδή κάποια bullets συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να προσέχουμε.
0: Ναι, ήταν και εικονογραφημένα από ό,τι θυμάμαι, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια ανακοίνωση που δεν έχω φτιάξει εδώ και χρόνια και κάθε φορά προσαρμόζουμε να μην είναι κάποιο και κάτι καινούριο. Ως επιτοπλίσω είναι σχεδόν η ίδια, γιατί αναφέρεται στα ίδια σοβαρά θέματα που έπρεπε να προσέχω.
0: Έχουν γίνει 4 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων και των υπευθύνων επίβλεψης και ασφάλειας. Ποιος έχει την ασφάλεια, την ευθύνη για την ασφάλεια των εργολαβικών συνεργείων μέσα στο διηγηστήριο?
1: Κοιτάτε, υπάρχει προγραμματισμός και συγκεκριμένο οργανόγραμμα και ως επιτοπλίσων συνοψίζεται στο ποιος κάνει μια εργασία εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχει από το μόνιμο προσωπικό της Motor Oil μια ομάδα η οποία ελέγχει το χώρο που θα δουλέψει κάποιος. Υπάρχει ο εργαζόμενος που κάνει την εργασία, αν είναι εργολαβικό προσωπικό ή είμαστε οι μόνιμοι της συντήρησης. Και υπάρχει φυσικά και ο επικεφαλής των εργολάβων αυτών. Αυτή τώρα, όπως καταλαβαίνετε, ως εκ των πραγμάτων, είναι αυτή που είναι υπεύθυνη για την σωστή λειτουργία, σωστή εργασία. Οπότε και υπεύθυνη και για τους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν την εργασία.
0: Πριν από δύο χρόνια είχε σημειωθεί ένα επίσης σοβαρό περιστατικό στις ίδιες εγκαταστάσεις και υπήρχαν και κάποιοι τραυματισμοί εργολαβικών εργαζόμενων.
1: Ισχύει, δεν υπήρχαν τραυματισμοί μεγάλη έκταση. Δηλαδή, επιφανειακά εγκάβματα τα οποία μάλιστα δεν είναι ίδια συλλογική στο συμβάν. Αυτό έγινε λειτουργία, δηλαδή λειτουργούσε το δηληστήριο, δεν ήταν σταματημένο. Και για λόγους οι οποίοι εντάξει, θα βγουν κάποια στιγμή ακριβώς τα απορίσματα, είχε να κάνει με κάποια κακή λειτουργία του δηληστήριου.
0: Δεν έχουν βγει τα απορίσματα μετά από 2 χρόνια. Γιατί θα σας ρωτούσα τι άλλαξε από τότε.
1: Να σας πω. Αυτά που συνήθως κυνηγάμε να αλλάξουν είναι ουσιαστικά βελτίωση στην εκπαίδευση, στους κανόνες ασφαλείας, στη μελέτη των δικτύων που έχουμε εδώ, στην αλλαγή του εξοπλισμού που χρειαστεί. Αυτά γίνονται όλα. Αυτά γίνονται όλα. Δηλαδή, εδώ δεν συζητάμε τώρα αν υπάρχουν διαδικασίες. Οι διαδικασίες υπάρχουν και είναι ξεκάθαρες. Αυτά που μπορεί να έχει γίνει είναι λάθος επί των διαδικασιών κάθε φορά. Mm-hmm. Το οποίο είναι, μπορεί να πούμε, μεμονωμένο γεγονός, μπορεί να και πιο εκτεταμένο.
0: Το εργατικό κέντρο Κορίνθου, στο οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είστε και εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο.
1: Είμαι γραμματέας.
0: Είστε γραμματέας. Έχει προκηρύξει απεργία για μεθαύριο, Τετάρτη. Σε όλο το νομό, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Ποιους εργαζόμενους αφορά και ποια είναι τα βασικά αιτήματα?
1: Λοιπόν, είναι μια παρκονισιακή απεργία για τον κλάδο της ενέργειας, δηλαδή για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην ενέργεια. Και θα συνδράμει σε αυτό και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Εμείς επικεντρωθήκαμε μετά από το συμβούν αυτό στο πώς θα γίνει με κάποιο τρόπο να ενημερώσουμε ή να αφυπνίσουμε, και να αφυπνίσουμε το εργολαβικό προσωπικό που δουλεύει στην Μοτορόλα αυτή τη στιγμή και αύριο θα δουλεύει στα ΕΛΠΕ. Γενικά δουλεύει στον χώρο της ενέργειας.
0: Στην Κορινθία αυτοί οι άνθρωποι όμως μπορεί να φτάνουν από μακριά, δηλαδή να τους φέρουν από γειτονικούς νομούς. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Κοιτάξτε, τώρα, όπως σας είπα και πριν, δουλεύουν εδώ γύρω στα 1.700 έξτρα άτομα στο δηληστήριο. Δηλαδή είναι αποπατούμενα, αλλά αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στον χώρο του δηληστήριου. Οπότε εμείς είτε καταφέρουμε να συγκεντρώσουμε τον κόσμο αυτόν που θέλουμε σε κάθε απεργία, είτε ενημερώσουμε όσο καλύτερα γίνεται το πρωί, ας πούμε, στις εγκαταστάσεις του ανθρώπου αυτού, θετικό θα είναι. Είναι λειτουργία σαν αμφύπνιση, όπως και γενικά.
0: Άρα οι άνθρωποι αυτοί θα έρθουν στις εγκαταστάσεις, μου λέτε?
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Εμείς κάθε φορά που προκειμένου μια απεργία καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω αν θα έρθουν ή όχι. Εντάξει, σας λέω, η λογική είναι αυτή της αφύπνισης. Να καταλάβουν δηλαδή ότι είναι ένα επικίνδυνο σκόπος και πρέπει να είναι συνέχεια alert.
0: Τα βασικά αιτήματα αυτής της απεργίας είναι μάλλον ενημερωτικός ο χαρακτήρας ή έχει και κάποια αιτήματα προς τη διοίκηση?
1: Θα σας πω, τα bullets που θα δείτε και στην ανακοίνωση που έχει κυκλοφορήσει στα μέσα αφορούν συγκεκριμένα πράγματα που δεν είναι διαφορετικά από αυτά από τις ανακοίνωσεις που είχαμε βγάλει πριν το turnaround. Δηλαδή για το θέμα της ασφάλειας, για την εκπαίδευση κτλ. Υπάρχει όμως και ένα ξεχωριστό κομμάτι στη λίστα των πραγμάτων που πρέπει που τονίζουμε που αφορά τους. Με ποιον τρόπο γίνεται η πιστοποίηση των εργολάβων αυτή τη στιγμή στη χώρα. Ναι. Που έχουμε βάσιμες υποψίες ότι είναι ψηλό fast track η όλη διαδικασία και αυτό είναι άκρως επικίνδυνο γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν θα πάνε να δουλέψουν σε κάποιο συσκευαστήριο ή οτιδήποτε, μια πιο απλή εργασία, χωρίς να θέλουν να κοντά προφανώς στις εργασίες. Απλά το λέω από την άποψη επικίνδυνοτος. Θα θέλουν να δουλέψουν σε ένα δηληστήριο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτοί δεν πρέπει να είναι εδώ ανεκπαίδευτοι. Όλοι αυτοί που έχουν έρθει άνθρωποι εδώ πέρα, δυστυχώς βλέπουμε ότι έχουν πολύ κακή κακό προφίλ. Γιατί όσες λέξεις να χρησιμοποιήσω, μπορεί να τους στοχοποιήσω ενώ δεν έχει να κάνει με τους ανθρώπους
0: αυτούς.
1: Έχει να κάνει καθαρά με τους ιδιοκτήτες εργολάβους, οι οποίοι παίρνουν ένα διαγωνισμό και λένε ναι, έχω εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ επί της ουσίας δεν έχουν.
0: Να γίνονται έλεγχοι αν εκπαιδεύουν τους εργαζόμενους.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ποιες διαδικασίες έχει το κράτος για να ελέγξει ότι σίγουρα αυτόν τον άνθρωπο δεν το στέλνω να.
0: Ναι, ως πρόβατο επισφαγή θα πω εγώ. Εσείς μπορείτε να συγκρατείτε το λόγο, αλλά εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Γιατί αυτό καταλαβαίνω, έτσι. Αν παίρνουν κάποιους ανθρώπους και δεν τους εκπαιδεύουν, ουσιαστικά τους οδηγούν ως πρόβατο επισφαγή.
1: Ισχύει και μάλιστα επειδή πρόσφατα είχα ρωτηθεί ποια θα ήταν η απάντησή μου σε κάποιον. Μάλλον, τι θα συμβούλευα ένα συνάδελφο από αυτούς τους εργολαβικούς συναδέλφους στην πύλη πριν μπει στο δηληστήριο να κάνει ώστε να δουλέψει ασφαλώς. Εγώ η απάντησή μου ήταν να μην πει.
0: Yes.
1: Να μην πει. Δεν υπάρχει τρόπος να εκπαιδευτεί τελευταία στιγμή.
0: Είναι και αυτό ένα δείγμα γιατί άλλος αν δεν έχει αλλού να βρει δουλειά θα μπει.
1: Καλά,
0: και...
1: μα δεν μπορεί ο άνθρωπος να το ελέγξει αυτό. Αυτός δεν ξέρει καν. Το μεροκάματο θέλει που λέμε. Το μεροκάματο. Yeah. Είπαμε, το έχουμε φτάσει αυτό να λέμε συνέχεια, ρε παιδί μου, ότι το εργοστάσιο, ο χώρος που δουλεύουμε είναι το δεύτερο μας σπίτι. Αλλά βασικό να γυρνάμε πάντα πίσω στο πρώτο, έτσι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία στην απεργία σου,
1: Μιχάλη. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας. Γεια σας. Ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Τρυπικέλη, μέλος της διοίκησης του Σωματείου Εργαζομένων Motor Oil και Γενικό Γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Οι εξελίξεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην περιοχή και ανησυχία, έτσι. Και ήδη προγραμματίζονται εργατικές κινητοποιήσεις. Θα έχουμε αμέσως μετά τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για να μπορέσουμε να το καλέσουμε κιόλας.

0: Είπαμε λοιπόν ότι την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου το Εργατικό Κέντρο Κορίνθου έχει προκηρύξει απεργία μαζί με το κλαδικό σωματείο των εργαζομένων στην ενέργεια και καλούν σε συμμετοχή τους εργαζόμενους των εργολαβικών συνεργείων της Motor Oil ειδικά να λάβουν μέρος. Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι, τι γνωρίζει το Εργατικό Κέντρο για τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το δυστύχημα και ποια παρέμβαση ζητά από την κυβέρνηση και την επιθεώρηση εργασίας. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου, τον κύριο Κώστα Κατεμή, που είναι μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Κατεμή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το ίδιο το δυστύχημα, έτσι, τρεις μέρες μετά. Τι γνωρίζετε εσείς για τις συνθήκες?
1: Δύο συνάδελφοι νεκροί.
0: Σε ένα από τα μεγαλύτερα δυσλειτουργία της χώρας, έτσι.
1: Ναι. Στο δεύτερο σε έκταση και δυναμικότητα μεγάλο δυσλειτουργία της χώρας. Δύο συνάδελφοι νεκροί, δύο οικογένειες ορφανεμένες, παιδιά πίσω με ό,τι αυτό συνεπάγεται και ένας κόσμος σε απόγνωση. Αναφέρομαι στους συνάδελφους εργολαβικούς, γιατί εδώ θα ήθελα να σας πω ότι αυτή την περίοδο τα δηληστήρια της Motor Oil είναι σε μια κατάσταση general shutdown. Είναι γενική επισκευή, δηλαδή σταμάτημα της παραγωγής και διενέργεια ενός εκτεταμένου συνόλου εργασιών που έχουν να κάνουν με συντήρηση. Από ό,τι γνωρίζω, αυτή τη στιγμή απασχολούνται, εκτός από τους 1.200 εργαζόμενους των δηληστηρίων, το μόνιμο προσωπικό, και περί τους 1.800 εργολαβικούς.
0: 1.800, λοιπόν, μας είπε περίπου ο συνάδελφος νωρίτερα.
1: Ναι, κάπου εκεί τα ίδια νούμερα.
0: Αναρωτιέμαι.
1: Λίγο πάνω, λίγο κάτω, κάπου εκεί.
0: Μήπως έχουμε δημιουργήσει ένα καθεστώς όπου η μεγάλη επιχείρηση αναθέτει τις πιο επικίνδυνες εργασίες σε εργολάβους. Αλλά όταν συμβαίνει ένα δυστύχημα, η ευθύνη διαχέεται σε διάφορους εργοδότες, ας πούμε.
1: Το τεράστιο πρόβλημα, το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και ευρωπαϊκό, υπεργολαβίες. Είναι μια ακραία εκδήλωση εργασίας. Είναι ένα πρόβλημα που...
0: Ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, ακριβώς.
1: Προσέχτε, το Φεβρουάριο του 26, αν θυμάμαι καλά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε μια έκθεση για τις αλυσίδες της υπεργολαβίας. Και μάλιστα αναγνώρισε ρητά ότι αυτή η ανάθεση των εργασιών σε μακριές αλυσίδες, και ξέρετε εδώ υπάρχει το καθεστώς του εργολάβου στον υπεργολάβο, και πάει λέγοντας, οδηγεί σε κατακαιρματισμό της εργασίας και τα αποτελέσματα είναι και επικίνδυνα και απρόβλεπτα και γίνεται με μειωμένη διαφάνεια, με θολές ευθύνες, με αβέβαιες διαδικασίες, με εγνωσμένα όμως αποτελέσματα, αυτά που ζούμε. Αυτά που βλέπουμε.
0: Αναρωτιέμαι, ένας εργολαβικός εργαζόμενος, έτσι. Ένας εργαζόμενος που τον έχει νοικιάσει, που τον νοικιάζει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Που μπορεί να έχει ανάγκη από το μεροκάματο.
1: Σίγουρα.
0: Έτσι, και σίγουρα. Να μην ξέρει αν θα έχει δουλειά τον επόμενο μήνα, ας πούμε. Υπάρχει η δυνατότητα να πει, εδώ δεν υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, εγώ δεν δουλεύω.
1: Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, πιστεύω ότι οι περισσότεροι συνάδελφοι, για να μην το γυναικολογώ, πολλοί εξ αυτών δεν έχουν ξαναμπεί σε δηληστήριο. Δεν ξέρουν την επικίνδυνοτητα του χώρου, τη βλέπουν μόλις μπαίνουν μέσα. Ουσιαστικά κάποιοι είναι εκπαιδευμένοι, κάποιοι έχουν...
0: Αυτό δεν αφορά μόνο το δηληστήριο, αφορά και την γύρω περιοχή. Δηλαδή...
1: Εννοείται. Μιλάω συγκεκριμένα για το δηληστήριο. Ναι, αφορά και όχι μόνο το δηληστήριο, γενικά στο
0: την ευρύτερη
1: κομμάτι...
0: περιοχή, αυτό λέω.
1: Ακριβώς, ναι. Όχι, και γι' αυτό εμείς σαν διοίκηση του Εργατικού Κέντρου οδηγηθήκαμε σε αυτή την απόφαση της Πανελλαδικής 24ωρης απεργίας, γιατί θέλουν ιδιαίτερη μέρημνα και φροντίδα οι συνάδελφοι που δεν εκπροσωπούνται σε ποσοστό 95-97% από οργανωμένο συνδικαλιστικό φορέα. Είναι δηλαδή ασυνδικάλιστοι. Πρέπει να αισθανθούν ότι δεν είναι μόνοι τους. Απέναντι και στους κινδύνους και στους εργοδότες και στις δυσκολίες της καθημερινής εργασίας.
0: Ποιος θα τους καλύψει για να απεργήσουν την Τετάρτη? Το Εργατικό Κέντρο τους καλύπτει, αλλά κέντρο. Πρακτικά εννοώ, γιατί φαντάζομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα φοβούνται ότι θα χάσουν τη δουλειά τους.
1: Φοβούνται, είναι σίγουρο ότι φοβούνται, γι' αυτό και εμείς στις 7 η ώρα το πρωί θα είμαστε έξω από την πύλη Motor Oil. με έντυπο υλικό να προπαγανδίσουμε την απεργία, να συζητήσουμε με τους συναδέλφους, να τους δώσουμε κουράγιο και τη να προσπαθήσουμε να βγάλουμε από μέσα τους τη δύναμη, τουλάχιστον να έρθουν στις 11 η ώρα στην απεργιακή μας συγκέντρωση να μας ακούσουν. Κοιτάξτε, ο συνδικαλισμός δεν είναι αγώνισμα 100 μέτρων, είναι μαραθώνιος, θέλει αντοχές και θα προσπαθήσουμε σιγά σιγά και προσπαθούμε σιγά σιγά να μπούμε σε αυτό το κομμάτι των ασυνδικάλιστων που είναι το σοβαρότερο κομμάτι. Και όπως πολύ σωστά
0: από ανάγκη ασυνδικάλιστων φαντάζομαι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι κατά συνείδηση, οπότε εκεί σηκώνει στα χέρια λίγο.
1: Και θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να είμαστε κοντά τους, να συζητήσουμε. Χαιρόμαστε που και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας προκήρυξε πανελλαδική απεργία.
0: Α, είναι πανελλαδική, νόμιζα ότι είναι τοπική. Α, είναι
1: τοπική προκήρυξαμε εμείς, μόλις την γνωστοποιήσαμε. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας πήρε θέση για πανελλαδική. Έχω μπροστά μου την ανακοίνωση που έβγαλε. Προκηρύττει την ίδια μέρα 24ωρη απεργία στον κλάδο της ενέργειας.
0: Δηλαδή ποιοι θα απεργούν την Τετάρτη?
1: Όλοι οι εργολαβικοί σε όλα τα δηληστήρια.
0: Ακούγονται καταγγελίες για 12ωρα, για μεγάλη πίεση, για να τελειώνουν οι εργασίες.
1: Οι εργασίες αυτές είναι με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η πίεση να τηρηθούν, εντός πολλών εισαγωγικών η λέξη τηρηθούν, τα χρονοδιαγράμματα προφανώς είναι ασφιχτική. Ένας από τους λόγους που κάνουμε απεργία, εκτός από τη διερεύνηση του εργατικού ατυχήματος, εκτός από την ενεργό συμμετοχή που ζητάμε και την εκπαίδευση, θέλουμε αλλαγή του νομικού πλαισίου πιστοποίησης των εργολάβων, αλλά και άμεση κατάργηση όλων των αντιεργατικών νόμων που χρησιμοποιούνται σαν άλοθη για την εντατικοποίηση. Ξέρετε, απελευθερώσαν το 8ωρο, το διαλύσαν, απελευθερώσαν και αυτό έχει γίνει άλοθη και με αφορμή αυτό πιέζεις λίγο ο φόβος. Λίγο η πίεση, λίγο το ότι δεν βρίσκω δουλειά εύκολα, λίγο το ότι πρέπει να ζήσει οικογένεια. Αναγκάζονται οι συνάδελφοι να πάνε και να υποκύψουν. Είναι ασφιχτικά τα χρόνια.
0: Όταν δουλεύουν 12ωρα, ας πούμε, δεν είναι. Δηλαδή, αναρωτιέμαι ποιος ελέγχει τις ώρες εργασίας, γιατί η κόπωση είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ασφάλεια. Δεν είναι μόνο το κράνος και τα γάντια.
1: Σε καμία των περιπτώσεων, και βέβαια και όσο ξέρετε, περνάνε οι μέρες και αυξάνεται η εργασία, εκλείπει η προσοχή. Γι' αυτό και κάνουμε την απεργιακή μας συγκέντρωση στην πλατεία Περιβολάκη απέναντι από το ΣΕΠΕ, γιατί εγώ αξίζει να σας δώσω ένα στοιχείο και κρατήστε το. Ο νομός Κορινθίας έχει 3 εργατικά κέντρα, αλλά έχει έναν τεχνικό επιθεωρητή σε ένα νομό.
0: Άρα δεν μπορεί να κάνει, μου λέτε, ελέγχο.
1: Να κάνει. Ναι, δεν έχουμε τίποτα με τον άνθρωπο και προσέχεται ο άνθρωπος ίσα-ίσα που και ακούει και βλέπει και τρέχει. Αλλά στο προηγούμενο ατύχημα που είχαμε τέλος Ιουλίου, θανατηφόρο και αυτό σε μια έκρηξη, σε μια οξοποιία, σε συζήτηση που πήγαμε, μας είπε ότι δυσκολεύομαι κάποιες μέρες να κάνω ζευγάρι. Ξέρετε, δεν μπορεί να πάει ένα θηλυκτή σε μια επιχείρηση. Να κάνει, από τον νόμο πρέπει να είναι δύο. Πρέπει να είναι ζευγάρι. Mm-hmm. Δυσκολεύομαι να βρω ζευγάρι, γιατί θα λείπει ο συνάδελφος της γραμματιακής υποστήριξης, θα έχει άδεια, θα έχει πίσω εργατικές διαφορές. Δεν μπορώ να κάνω έλεγχο. Φανταστείτε λοιπόν σε ένα νομό με 18.000 και
0: δεν
1: πάνω.
0: Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, μου λέτε, αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Ένας στους κανένας. Και κοιτάξτε, δεν έχει νόημα να λέμε ότι έχουμε την ταμπέλα και ότι υπάρχει το κτίριο. Πρέπει να είναι στελεχωμένο. Πρέπει να έχουμε τους επιθεωρητές οι οποίοι θα τρέξουν. Θα πάνε και να μην περιμένουν καταγγελία, να κάνουν πολιτικούς.
0: Πόσο καιρό είναι σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή είναι από τότε που διαλύσαν τις επιθεωρήσεις εργασίας?
1: Ναι. Αν γυρίσουμε πίσω μια δεκαετία, θα σας πω ότι η Κόρινθος είχε 3 ελεγκτές στο κομμάτι της τεχνικής επιθεώρησης. Λίγοι και τότε. Και τότε ήταν λίγοι, αλλά τουλάχιστον είχαμε 3. Μπορούσε ο ένας να είναι στο γραφείο και να παίρνει καταγγελίες και οι άλλοι 2 να τρέχουν. Είχαμε στο παρελθόν πάρει επιθεωρητή και είχαμε τρέξει σε καταγγελίες μαζί. Αφήστε που προσπάθησαν και φτιάξαν το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε εκπρόσωποι των εργαζόμενων να μην παρίστανται στους ελέγχους. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα από τα σοβαρότερα. Όπως ζητάμε να αλλάξει και ο τρόπος που πιστοποιούνται οι εργολάβοι.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και...
1: Κάποια στιγμή, κοιτάξτε, δεν έχουμε φτάσει στο μη παρέκει. Τόσο ότι πέρσι καταγράψαμε αριθμό ρεκόρ, φέτος το 2026 έχουμε 141 νεκρούς και 275 σοβαρά τραυματισμένους. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Ο εργαζόμενος όπως πάει το πρωί πρέπει και να γυρίσει στο σπίτι του, έχει από πίσω την υποχρέωση, έχει οικογένεια, έχει ζωή, δεν τη βάζουμε σε ζυγαριά. Όσο η αύξηση των κερδών είναι χωρίς προστασία στην εργασία, ένα νούμερο θα αυξάνει μόνο. Οι νεκροί πέρα από τα κέρδη.
0: Είχε γίνει και το 2024 ένα περιστατικό σοβαρό.
1: Είχε γίνει μια έκρηξη με τραυματίες, αλλά...
0: από ό,τι ναι. κατάλαβα, δεν ξέρω, ενημερώνονται οι εργαζόμενοι για τα πορίσματα, γιατί προηγουμένως άκουσα ότι δεν έχουν ακόμα λάβει το πόρισμα.
1: Ό,τι σας είπε ο γραμματέας του εργατικού κέντρου, ο οποίος είναι και εργαζόμενος στη Motorola και γνωρίζει τα πράγματα...
0: Δύο χρόνια μετά δεν υπάρχει πόρισμα, ας πούμε, ώστε να ξέρουν το πώς... τι μέτρα θα πρέπει να ενισχυθούν ή να αλλάξουν ή οτιδήποτε. Αυτό είναι...
1: δράμα. Είναι ένα δράμα.
0: Δηλαδή και το φετινό περιστατικό θα περιμένουμε 5-6 χρόνια να βγει το πόρισμα.
1: Θέλω να πιστεύω πως όχι. Θα είναι πιο γρήγορες οι καταστάσεις. Γιατί
0: η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Αλλά...
1: δυστυχώς φτάσαμε να μας πεθάνει και η ελπίδα. Αλλά εμείς δεν παραδεινόμαστε στη λογική ότι δεν δεχόμαστε την υπαρμένη. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε τη μοίρα μας και το μέλλον μας. Γι' αυτό και δίνουμε τον αγώνα. Γιατί χαμένη είναι η μάχη που δεν δόθηκε. Γιατί οφείλουμε, να σας πω κάτι, και 5 συνάδελφοι να συνδικαλιστούν από τη μεθαυριανή θα είναι κέρδος.
0: Εσείς ως εργατικό κέντρο έχετε ζητήσει στοιχεία για τους ελέγχους που έγιναν στην Motor Oil πριν από την Παρασκευή?
1: Αυτή τη στιγμή τα έχει όλα ο γραμματέας υπόψη, προσπαθεί να φτιάξει μια λίστα από τους ελέγχους, να έχουν ζητηθεί στο παρελθόν, έχουν γίνει ελέγχοι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, σας λέω, δεν έχει νόημα κανένας έλεγχος αν δεν γίνει επί του πεδίου τις συγκεκριμένες ημέρες. Να γίνει ο έλεγχος σε μια ημέρα που είναι σε πλήρη ροή οποιαδήποτε

0: εμείς αυτή.
1: Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολούνται από ως εργολάβους. Αναρωτιέμαι αν μπορούν να διεκδικήσουν συλλογικά καλύτερες συνθήκες ή αν ο κατακαιρματισμός αυτές τις διαφορετικές εταιρείες είναι απαγορευτικός και τους αποδυναμώνει τη φωνή. Δηλαδή, ως εργατικό κέντρο, τι μπορείτε να κάνετε για να μην αισθάνονται αυτοί οι άνθρωποι μόνοι απέναντι στον εργοδότη?
0: Με την καθημερινή επαφή, με την καθημερινή συζήτηση, με την καθημερινή ανταλλαγή σκέψεων, με την προσπάθεια δημιουργίας ένα τοπικού κλαδικού.
1: Αυτό, αυτοί μπορούν δηλαδή να κάνουν κάτι ως εργολαβικά, γιατί νομίζω ότι είναι και περιστασιακά εργαζόμενοι, όχι?
0: Είναι περιστασιακά εργαζόμενοι, είναι το πλέγμα το εργασιακό και το νομοθετικό απορριθμισμένο. Θέλει διαρκή επαφή, θέλει διαρκή συζήτηση, θέλει διαρκή κυνήγη του συναδέλφου με την καλή έννοια. Κυνήγη να τον πείσει να ξεπεράσει το φόβο. Όλα τα σκιάζει φοβέρα και τα πλάκωνε σκλαβιά. Ο φόβος του μεροκάματου είναι ένας σταλτικός παράγοντας για το συνδικαλισμό.
1: Τώρα θα μας πείτε για την Τετάρτη τι ακριβώς διεκδικείται από την κυβέρνηση και από τη Μοτρόλη, βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Κάτι συγκεκριμένο. Θα επιμείνετε σε δεσμεύσεις για ελέγχους, σε ωράρια?
0: Ναι, ωράρια, ελέγχους, άμεση κατάργηση των αντιεργατικών νόμων. Θα ζητήσουμε μία συνάντηση με τους τοπικούς βουλευτές, γιατί ξέρετε πλέον πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Δεν πρέπει να τους έχουμε μόνο σε κορδέλες και σε εγκαίνια και σε σχολεία.
1: Μνημόσυνα και τα λοιπά.
0: Εντάξει, καλά είναι και αυτά, αλλά επί του πεδίου θα κρυθούμε όλοι. Σκεφτόμαστε να κάνουμε και μία επίσκεψη στο ΣΕΠΕ. Ξέρετε, με τις τελευταίες τροποποιήσεις το ΣΕΠΕ έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Εμείς θα πάμε όμως και στην Υπουργό Εργασίας και θα ζητήσουμε, θα απαιτήσουμε, θα προσπαθήσουμε να ζητήσουμε να έρθουν επιθεωρητές στο νομό Κορινθίας. Είναι ντροπή μας, είναι ντροπή μεγάλη να υπάρχει ένας τεχνικός επιθεωρητής στο νομό Κορινθίας. Και αλλού υπάρχουν ελλείψεις, όλη την Ελλάδα υπάρχουν ελλείψεις.
1: Για πόσους χιλιάδες εργαζόμενους μιλάμε?
0: Μιλάμε για 40.000 εργαζόμενους. Κοιτάξτε να σας πω, 5 μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Και για τα πιο απλά, δηλαδή για απολύσεις και τέτοια φαντάζομαι.
0: Καζίνο Λουτρακίου, 1.100 εργαζόμενοι. Μοτορόιλ, Φούλκορ, 1.700 εργαζόμενοι. Μιλάμε για βαριές, για βιομηχανίες, για μονάδες τεράστιες. Δεν γίνεται να μην κάνουμε προληπτικούς ελέγχους ή να μην κάνουμε τους απαιτούμενους ελέγχους που πρέπει να γίνει και να φτάνουμε στο σημείο να θρυνούμε θύματα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται, φτάνει πια. Δεν γίνεται να χτίζει το αίμα μας τα κέρδη. Αυτό αρκετά το ποτίσαμε το δέντρο της ανάπτυξης. Αρκετά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ελπίζω να πάει καλά.
0: Θέλω να πιστεύω πως και θα πάει, αλλά και θα είναι η απαρχή.
1: Να μπορέσουν να καταλάβουν, να νιώσουν βασικά ότι έχουν ανθρώπους δίπλα τους και κυρίως να μπορέσουν να συγκροτήσουν και αυτοί.
0: Ναι,
1: συλλογικά να το πούμε έτσι,
0: γιατί μερικές
1: φορές το συνδικαλιστικά, ξέρετε, φοβίζει κόσμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
0: Γεια σας.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος. Οι ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν την Τετάρτη. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες δεν θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Προφυλακιστές εκρήθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγήθηκαν επίσης άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Στη φυλακή οδηγείται μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία. Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το Σάββατο. Για αύριο αναβλήθηκε η δίκη του 45χρονου οδηγού που εισέβαλε με το γιο ταχύ σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης παρασύροντας τραπέζια και τραυματίζοντας σταμόνες. Στη διεθνή επικαιρότητα, με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΗ έχει ήδη εκδώσει εκτακτό δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά συνιστώ σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής, ανοιχτά και καθαρά, με την Ιωάννα Ηλιάδη.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
7: Ευπιθώς αναφέρω, η εκπομπή για τις ένοπλες δυνάμεις κάθε Σάββατο 10 με 11 το πρωί με την Ιωάννα Ηλιάδη και τον Περικλή Ζορζοβίδη.

0: 7 και κάτι. 7. Επιστρέφουμε στο μαγκαζίνο.
1: Ζήνω του Μάχη FM 99,8. Ιωάννα Ηλιάδη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης στον ήχο και συνεχίζουμε μέχρι τις 8. Να θυμίσουμε για τα τηλέφωνά μας 6943 5... 63 54 51, 6943 63 54 51, στο Viber 210 710 8000, το τηλέφωνο στο στούντιο. Αφήνουμε λοιπόν για λίγο το μεγάλο θέμα του εργατικού δυστυχήματος στη Motor Oil και πάμε να δούμε τι άλλο συμβαίνει γύρω μας. Γιατί η επικαιρότητα έχει μια παράξενη συνήθεια, εκεί που νομίζω ότι έχεις ακούσει όλα, έρχεται μια καινούργια είδηση να σου αποδείξω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για μεγαλύτερες εκπλήξεις, όχι απαραίτητα ευχάριστες. Σε λίγο θα ακούσουμε και δύο γυναίκες που γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις στην καθαριότητα. Θα μιλήσουμε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας που εφαρμόζεται από σήμερα και στον κλάδο της καθαριότητας, για τις ώρες που δεν καταγράφονται και για εκείνες που μπορεί να μείνουν αόρατες. Γιατί ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται απλώς μια κάρτα που να χτυπάει στην ώρα της, χρειάζεται να πληρώνεται και για την πραγματική δουλειά που κάνει. Και πριν κλείσουμε θα δούμε και για τον καιρό, ιδιαίτερα για την Αττική, με όσα βλέπει το έκτακτο δελτίο. Τέλος πάντων, ας ξεκινήσουμε λοιπόν πάλι μουσικά με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με την επικαιρότητα.

Διαβάζω εδώ λοιπόν ότι πολλοί υποψήφοι στρατιώτες που διέκοψαν τις αναβολές τους, που ήθελαν τέλος πάντων να προγραμματίσουν τη ζωή τους για να μπορέσουν να υπηρετήσουν και τη στρατιωτική τους θητεία. Α, ακούγομαι περίεργα στο μικρόφωνο. Ωραία. Λοιπόν, να υπηρετήσουν και τη στρατιωτική τους θητεία. Οι άνθρωποι λοιπόν, εντάξει, οι νεαροί αυτοί, διέκοψαν πολλοί τις σπουδές τους, άλλοι τις εργασίες τους, έδωσαν τέλος στα συμβόλαια τέλος πάντων που μπορεί να είχαν στην όποια δουλειά, προκειμένου να καταταγούν και να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία, όπως άλλωστε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καλούσε. Και υπολόγιζαν λοιπόν ότι θα παρουσιαστούν, είχαν κάνει τα χαρτιά τους, έχουν διακόψει την αναβολή τους για να παρουσιαστούν τον Νοέμβριο. Αν δεν θα παρουσιαστούν όλοι τον Νοέμβριο, όσοι πρόφτασαν τον κύριο Ίδαν, να το πω έτσι απλά, θα παρουσιαστούν το Φεβρουάριο. Γιατί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έκανε μεν μια τις αλλαγές, αλλά δεν έκανε καλό προγραμματισμό. Υπολόγισε λοιπόν, έκοψε τη θητεία στους ναύτες, έκοψε τη θητεία στους μηνύτες, δημιουργώντας πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και προβλήματα ασφαλείας σε μονάδες του ναυτικού και σε μονάδες αεροπορίας, τα είπαμε και την προηγούμενη φορά. Τώρα λοιπόν τι γίνεται? Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που υπολόγιζαν να παρουσιαστούν τον Νοέμβριο δεν θα έχουν την ίδια ευκαιρία. Άλλοι θα παρουσιαστούν τον Νοέμβριο, άλλοι θα παρουσιαστούν τον Φεβρουάριο. Και αυτό γιατί γέμισαν τα κέντρα, γέμισαν. Δεν μπορούσε το Υπουργείο να υπολογίσει, ενώ είχαν αριθμούς, ενώ είχαν μελέτες, ενώ μας έλεγαν λοιπόν ότι τόσοι είναι ανυπότακτοι, τόσοι είναι που πρόκειται να έρθουν, τόσοι είναι όσοι, ξέρω εγώ, από την αυστηροποίησαν τα μέτρα. Τελικά δεν είχαν ιδέα τι συμβαίνει. Το αποτέλεσμα είναι φυσικά να την πληρώνουν τα νέα παιδιά που πρόκειται να καταταγούν. Γιατί το Υπουργείο αποφάσισε λοιπόν, αφού δεν μπορούσε να απορροφήσει τους νεοσύλλεκτους, να τους μεταθέσει να πάνε το Φεβρουάριο. Αδιαφορώντας φυσικά για τη ζωή, για το τι θα κάνουν σε αυτοί οι άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή άνθρωποι που είχαν εργασία και τη διέκοψαν, είναι αμφίβολο αν θα την ξαναπάρουν. Άνθρωποι που διέκοψαν τις σπουδές τους θα πρέπει να τρέξουν τώρα, δεν ξέρω αν έχουν το περιθώριο να τις ξαναρχίσουν και τέτοια λοιπά. Τέλος πάντων, όπως καταλαβαίνετε, καλά πήγε και αυτό. Πάμε τώρα λοιπόν στην άλλη φοβερή είδηση που διαβάσαμε αυτές τις μέρες. Θυμάστε έτσι, μετά από τα μηνύματα της Kimberly, της Kimberly Guilfoyle, της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, αυτά που αποκαλύφθηκαν ότι είπε ότι μπορούν να αλλάζουν κυβερνήσεις και που τέλος πάντων τα άκουσε και ένας υπουργός ενέργειας της Ελλάδας, αλλά δεν είπε τίποτα. Και λοιπόν, ξέσπασε και το σκανδαλάκι. Μάλλον πάνε να την τζάσουν από ό,τι καταλαβαίνω την πρέσβυρα. Και αρχίσανε και βγάλανε τα άπλυτα στη φόρα, πόσα έπαιρνε και διάφορα άλλα τέτοια. Φαντάζομαι πληροφερηθήκατε το Σαββατοκύριακο. Και τώρα έχουμε την αντεπίθεση της Kimberly Guilfoyle. Καταγγέλει τον άνθρωπο που την κατήγγειλε ότι χρωστά $150,000 για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρήχε. Γιατί πριν εισέλθει στην υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, η κυρία Guilfoyle σταδιοδρομούσε ως εισαγγελέα στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες και ως τηλεοπτική προσωπικότητα εθνικής εμβέλειας και ως μια από τις πιο επιδραστικές πολιτικές φωνές στο περιβάλλον του Ντόναλντ Τραμπ. Και στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλαν οι νομικοί της σύμβουλοι, ο καταγγέλων Έρικ Ντίτερς την προσέλαβε το Μάιο του 2024 για να ηγηθεί των εκδηλώσεων Freedom Festival στο Κεντάκι, με σκοπό την ενίσχυση του δικού του πολιτικού προφίλ. Και είχαν μια γραπτή συμφωνία για $200,000, αλλά όπως λένε οι εκπρόσωποι της κυρίας Guilfoyle, δεν τήρησε τις υποχρεώσεις του.
Μάλιστα, οι δικηγόροι της πρέσβυρας λένε ότι επιχειρεί τώρα εν μέσω τηλεοπτικών εμφανίσεων να μετατρέψει μια απλή αθέτηση συμβολέου σε δίθεν πολιτικό σκάνδαλο. Και το να ζητάς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη εκτελεστεί δεν είναι διαφθορά, είναι το ακριβώς αντίθετο της διαφθοράς, λένε οι νομικοί της σύμβουλοι. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω ότι μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να... από ό,τι φαίνεται θα αρχίσουν να έχουν αντικατάσταση προφανώς. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να πάμε σε ένα θέμα που πραγματικά αξίζει να το ακούσετε.

0: Από σήμερα λοιπόν 12 Οκτωβρίου ξεκίνησε η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στις εταιρείες καθαρισμού με την επιβολή των προβλεπόμενων προστήμων για παραβιάσεις. Η κυβέρνηση παρουσίασε την ψηφιακή κάρτα ως μέσο προστασίας των εργαζομένων που θα εξασφαλίσει, λέει, ότι καταγράφονται οι πραγματικές ώρες εργασίας και πληρώνονται οι υπερορίες. Πώς αντιμετωπίζουν όμως το μέτρο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι? Λοιπόν, στον κλάδο της καθαριότητας έχουμε και εδώ πολλές εταιρείες εργολάβους. Υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενες με συμβάσεις μερικής απασχόλησης στην πλειοψηφία τους, με εργολάβους. Υπάρχουν άνθρωποι που μετακινούνται από κτίριο σε κτίριο και συχνά καλούνται να τελειώσουν μια συγκεκριμένη δουλειά ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο χρειάζεται. Και υπάρχει και ένα σοβαρό πρόβλημα. Αν ο εργοδότης δηλώσει ότι μια καθαρίστρια δουλεύει 4 ώρες, αλλά της αναθέτει δουλειά που χρειάζεται 6 ώρες για να την τελειώσει, ποιος θα ελέγξει τι πραγματικά συμβαίνει? Μιλήσαμε με μια εργαζόμενη στην καθαρίστρια, μια καθαρίστρια, και τη ρωτήσαμε αν οι εταιρείες έχουν προετοιμαστεί για την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας και αν πιστεύει ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες της εργασίας της. Ακούστε τι μας είπε. Η κυβέρνηση λέει ότι με την ψηφιακή κάρτα ο εργαζόμενος θα πληρώνεται όσες ώρες πραγματικά δουλεύει. Εσείς που γνωρίζετε την καθημερινότητα των καθαριστριών, είδατε, έγινε πιλωτική εφαρμογή?
1: Δεν έγινε, γιατί θα κάνουν στάση εργασία στα λεωφορεία. Θα κάνουν απεργία εργαζόμενοι που έρχονται από μακριά. Πώς θα πάνε στις δουλειές? Άρα θα χάσουν μεροκάματό τους ή τις ώρες τους.
0: Έχετε εικόνα αν οι εταιρείες που έχουν καθαρίστριες έχουν προσαρμοστεί, δηλαδή έχουν ετοιμαστεί να βάλουν την κάρτα εργασίας, γιατί αρχίζει από σήμερα?
1: Ναι, μας έχουν ενημερώσει, θα μας βάλουν κάρτες. Ακόμα όχι, αλλά μας έχουν ενημερώσει, θα βάλουν. Είναι υποχρεωτική, σου λέει.
0: Αλλά σήμερα που αρχίζει να εφαρμόζεται δεν έχουν βάλει ακόμα όλοι?
1: Όχι ακόμα, και δεν ξέρουμε και το πότε. Μας έχουν ενημερώσει, αλλά μέχρι στιγμής όχι.
0: Λοιπόν, μία καθαρίστρια που έχει προσληφθεί για 4 ώρες, έτσι, για 4 ώρες. Αλλά τις δίνουν δουλειά 6-7 ώρες. Αν τη ζητήσουν να χτυπήσει κάρτα στις 4 ώρες, αλλά να συνεχίσει μετά να δουλεύει, τι μπορεί να κάνει? Μπορεί να πει όχι, ας πούμε, ή θα φοβάται ότι θα χάσει τη δουλειά της?
1: Θα φοβάται. Λογικά θα φοβάται. Για μην χάσει τη δουλειά της και μην τη διώξουν.
0: Οι εταιρείες αναλαμβάνουν καθαρισμό στα νοσοκομεία, στα σχολεία, σε δημόσια κτίρια και προβλέπουν συγκεκριμένο προσωπικό και ώρες, έτσι. Ναι. Ελέγχει κάποιος αν οι ώρες που πληρώνει το δημόσιο είναι και οι ώρες που δουλεύουν οι εργαζόμενοι?
1: Όχι, δεν τα ελέγχει κανένας. Και έχουμε και παράπονα. Οι παλιές είμαστε πολλές ώρες και οι καινούριες που φέρεται και μια παλιά και έρχεται μια καινούρια, τι παίρνουμε λιγότερες ώρες. Άρα, κανένας δεν τις ελέγχει.
0: Θεωρείτε ότι θα πρέπει...
1: Με την ίδια δουλειά που φεύγει μια παλιά που είναι 7 ώρες, με την ίδια δουλειά έρχεται η άλλη με λιγότερες ώρες.
0: Λιγότερες ώρες στα χαρτιά ή λιγότερες ώρες πραγματικές?
1: Γενικά, λιγότερες ώρες. Από τι έφυγε μια παλιά που ήταν παλιά και δούλευε 7-8 ώρες, 7 ώρες ή 8 ώρες,
0: ναι, ναι.
1: Παίρνει μια άλλη 5 ώρες ή 6 ώρες να βγάλει την ίδια δουλειά που είχε μια παλιά.
0: Σε πιο λίγο χρόνο.
1: Ναι. Αυτές οι ώρες που πάνε, ξέρουμε.
0: Θα πρέπει να κάνουν έλεγχο σε εργολάβους, τα νοσοκομεία ή οι δήμοι, που όποιος κάνει τη σύμβαση.
1: Εννοείται ότι πρέπει να ξέρουν και αυτοί που πάνε τα χρήματα.
0: Η νέα εγκύκλειος προβλέπει ότι μια καθαρίστρια που δουλεύει σε 2 διαφορετικά κτίρια, στον ίδιο εργοδότη όμως, θα χτυπά την κάρτα όταν ξεκινάει στο πρώτο και όταν τελειώνει στο δεύτερο κτίριο. Τι γίνεται με τον χρόνο που χρειάζεται για να πάει από τη μια δουλειά στην άλλη, θα τον πληρώνετε?
1: Κανονικά ναι, είναι στο χέρι του εργολάβου, ναι. Γιατί να χάσω εγώ από το ένα κτίριο στο άλλο?
0: Ο εργολάβος, αν δεν θέλει, ας πούμε, μπορεί να πει όχι ή... Τι βλέπετε, ναι?
1: Εδώ βλέπουμε ότι θέλουν να βγάλουν το διάλειμμα εκτός ωραρίου. Δεν θα το κάνω αυτό, είμαι σίγουρη θα το κάνω.
0: Θεωρητικά από σήμερα προβλέπονται κυρώσεις, έτσι. Αλλά η κάρτα δεν μπορεί από μόνη να προστατεύσει έναν εργαζόμενο που φοβάται να καταγγείλει τον εργαζόμενο. Άρα, τι ζητάτε από τον Υπουργό Εργασίας ή από την Επιθεώρηση Εργασίας?
1: Να τα ελέγξουν, ότι δεν είναι λύση η κάρτα. Λύση είναι, είναι πολλά τα προβλήματα που θέλουμε να λύσουμε.
0: Ποια είναι τα προβλήματα?
1: Το κτίριο σε κτίριο. Τόσο δρόμο που θα κάνω εγώ να πάω από το ένα στο άλλο κτίριο, δηλαδή αν το βγάζει εκτός, τι είναι? Χάνει ο εργαζόμενος. Αν έχουν, όπως είπαμε και πριν, στάση, τα λεωφορεία ή απεργία, δεν μπορεί ο άνθρωπος να έρθει από μακριά. Χάνει το βεροκάμα του. Δεν κερδίζουμε κάτι. Χάνουμε έτσι. Φεύγει ένας εργαζόμενος που είναι 8 ώρες και έρχεται μια άλλη που είναι 5 ώρες με την ίδια δουλειά και με τα ίδια. Πώς? Πάλι κέρδος έχουν οι εταιρείες. Όπως και να το κάνουν. Κερδίζουν, δεν χάνουν.
0: Χωρίς κάρτα δηλαδή είναι καλύτερα?
1: Θεωρώ καλύτερα, γιατί δεν. Τέλος πάντων, ναι, είχαμε κανονίσει να έρθουν οι γυναίκες όταν ξεκινάνε τα λεωφορεία και φεύγουν στην ώρα τους. Ενώ τώρα σου λέει θα κοπούν οι ώρες αυτές. Ας πούμε, παράδειγμα, άμα έρθω εγώ 10 η ώρα στη δουλειά ή 11 πότε ξεκινάνε τα λεωφορεία, θα πρέπει να συμπληρώσω το 7ωρο και μετά να φύγω. Ή αλλιώς θα έρθω 11, θα κάτσω μέχρι τέλος που σχολά να χτυπήσω την κάρτα και θα μου κοπούν ώρες.
0: Καλά, δεν έχουν κάθε μέρα απεργία τα λεωφορεία. Αλλά...
1: λέμε τώρα παράδειγμα το φέρανε.
0: Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι η κάρτα μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες στον εργαζόμενο. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Σε κάποιους ναι, σε κάποιους όχι. Δηλαδή, σε εμάς επάνω...
0: Καλά.
1: Σε κάποιους ναι, σε κάποιους όχι, ναι. Δεν θα μιλήσω παραπάνω.
0: Ναι, αυτό λέω ότι... φαντάζομαι το θέμα είναι ο έλεγχος σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή αν ο εργοδότης δεν ελέγχεται.
1: Αυτό, ότι ελέγχουν τον εργαζόμενο μέχρι και με κάρτα, αλλά την εταιρεία, τα θετικό ποιος το ελέγχει? Κανένας. Όπως ελέγχουν εμάς, θα σε ελέγξουν και αυτούς κάποια στιγμή.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, προσέξτε ιδιαίτερα αυτό που μας είπε. Φεύγει, λέει, μια καθαρίστρια που δούλευε 7 ή 8 ώρες και στη θέση της προσλαμβάνεται μία για 5-6 ώρες για να κάνει την ίδια δουλειά. Οι ώρες μειώνονται, αλλά η δουλειά παραμένει ίδια. Και βέβαια, η ίδια εργαζόμενη μας λέει ότι από σήμερα αρχίζουν οι κυρώσεις, ενώ από σήμερα αρχίζουν οι κυρώσεις, αυτοί δεν έχουν πάρει ακόμα ψηφιακή κάρτα. Το ερώτημα παραμένει, ποιος ελέγχει τους εργολάβους? Και στο προηγούμενο θέμα, έτσι, το ίδιο λέγαμε. Ποιος ελέγχει τους εργολάβους? Και κυρίως ποιος θα προστατεύσει μια εργαζόμενη που φοβάται να διαμαρτυρηθεί μήπως χάσει το μεροκάματό της? Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα έχουμε και συνέχεια στο θέμα.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας, σε αυτό για την ψηφιακή κάρτα εργασίας και την εφαρμογή της από σήμερα και στον τομέα της καθαριότητας. Πριν λίγο ακούσα μια καθαρίστρια μας περιγράφει την καθημερινότητα στον χώρο της εργασίας της. Τι συμβαίνει όμως συνολικά στις εργολαβικές εταιρείες καθαρισμού? Οι καταγγελίες των εργαζομένων δεν αφορούν μόνο απλήρωτες υπερορίες, αφορούν και την ίδια την οργάνωση της δουλειάς. Τις συμβάσεις που προβλέπουν λιγότερες ώρες από όσες χρειάζονται, αλλά και την ευθύνη των δημόσιων οργανισμών που πληρώνουν τους εργολάβους. Η κυρία Χριστίνα Καραμαλίκη, πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Πειραιά, μας μίλησε, καθαριστριών και καθαριστών, να μην λέμε μόνο τις γυναίκες, μας μίλησε για περιπτώσεις εργαζομένων που σύμφωνα με καταγγελίες στο σωματείο της υποχρεώνονται να προσέρχονται στη δουλειά πολύ νωρίτερα από το δηλωμένο ωράριό τους. Και μας εξήγησε επίσης τι συμβαίνει όταν ένας εργαζόμενος απευθύνεται στο δημόσιο οργανισμό όπου προσφέρει τις υπηρεσίες του και παραπέμπεται στον εργολάβο, ενώ ο εργολάβος με τη σειρά του επικαλείται τους όρους της σύμβασης. Ακούστε τη συζήτησή μας. Κυρία Καραμαλίκη, από σήμερα αρχίζουν τα πρόστιμα για τις παραβάσεις της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Θέλω να μου πείτε τι συμβαίνει στην πραγματική ζωή. Οι καθαρίστριες χτυπούν την κάρτα τους και φεύγουν στην ώρα τους, ή υπάρχουν περιπτώσεις που τους ζητούν να καταγράψουν αποχώρηση και συνεχίζουν κανονικά τη δουλειά?
1: Αυτό μάλλον είναι το καθεστώς. Είτε με κάρτα είτε χωρίς κάρτα. Εμείς αυτό όλα τα χρόνια ζούμε, την ένταση της εκμετάλλευσης, την ένταση και το ξεχύλωμα του καθημερινού μας όποιο ωραρίου θα τολμήσω να πω εγώ.
0: Αν υπάρχει.
1: Το, βέβαια, γιατί το ωράριο μπορεί και υπάρχει στη σύμβαση για να δηλώνει ό,τι πιο χαμηλό εργοδότης και ειδικά όταν μιλάμε για εργολάβος. Αλλά μην νομίζετε κατά την ίδια και το κράτος, όπως είναι η σχολική καθαριότητα, στην ουσία τι σημαίνει, θα τελειώσει τη δουλειά σου και μετά θα φύγεις.
0: Εσύ
1: και να τα λέμε σωστά. Τώρα με την κάρτα, που φυσικά αυτό είναι και ένα επιπλέον εργαλείο στα χέρια των κυβερνήσεων και της εργοδοσίας τους, εμείς λέμε ότι είναι ένα εργαλείο χρήσιμο για να ελέγξει και να ξεχυλώσει παραπάνω τον ενεργό και ανενεργό χρόνο εργασίας, γιατί σαν τέτοιο πρέπει να το δουν οι εργαζόμενοι, ότι θα πηγαίνω στην τουαλέτα, θα χτυπάω την κάρτα, θα ξαναγυρίζω, διάλειμμα είναι εκτός εργάσιμου χρόνου, η προσέλευση είτε η προπαρασκευή ενός πόστου εργασίας νωρίτερα και χτύπα την κάρτα στις 9 και έλαβω τις 8. Αυτό χαρακτηρίζει την ψηφιακή κάρτα και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, θα πω. Αυτοί που νομοθετήσαν τα 13 ώρα, αυτοί που νομοθετήσαν τη δουλειά σε δύο εργοδότες, τη δουλειά σε έναν εργοδότη με 13 ώρο, τη δουλειά σε έναν εργοδότη με 8 ώρες εργασία και 2 ώρες απλήρωτη εργασία, δεν θα μπορούσε να είναι για το νοικοκύρεμα. Εμείς θα πούμε ότι είναι για το νοικοκύρεμα των κερδών και πώς θα τα παρουσιάζουν οι όμιλοι όταν θα μιλάμε για μεγάλες επιχειρήσεις. Να, τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, οι μεγάλες εταιρείες security,
0: ναι,
1: που είναι ένα φοβερά έτσι επάγγελμα, κομμάτι της φύλαξης και τα λοιπά, που πραγματικά εκεί έχει ξεπεράσει και τα όρια της ζούγκλας, όπως πώς καταγγέλνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Δηλαδή, ο εργαζόμενος έχει καταγγείλει τον εργοδότη να του έχει εμπιστοσύνη ότι θα χτυπούσε εκείνος την κάρτα για τον ίδιο και όχι μόνο και για τους συναδέλφους του. Δεν υπήρχε καμία υποδομή στους χώρους δουλειάς που πάνω φυλάξουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές είναι σε κατελημένα αυτοκίνητα μέσα, γιατί δεν έχουν καν κουβούκλιο και δεν λέμε και για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες τους. Πόσο μάλλον να χτυπηθεί μια κάρτα, ούτε τους δώσανε ποτέ κανένα κινητό, γιατί θέλει iPhone για να χτυπηθεί η ψηφιακή κάρτα. Τρελαθούμε δηλαδή. Δεν υπήρχε καμιά υποδομή. Το αποτέλεσμα ήταν να δουλεύουν οι άνθρωποι 16 ώρα απλήρωτα, αφού μπορούσαν στο τέλος οι εργοδότες να δηλώσουν.
0: Μα και τώρα. Από ό,τι φαίνεται και τώρα δεν έχουν συμμορφωθεί. Δηλαδή, εγώ μίλησα με συνάδελφό σας πριν από λίγο και μου είπαν ότι δεν έχει ούτε κάποιο πιλωτικό πρόγραμμα έγινε σε αυτούς, ούτε από σήμερα έχουν ειδοποιηθεί ότι ισχύει η κάρτα.
1: Ακριβώς. Έγινε μια γενική αναφορά. Και όταν μιλάμε για εργολάβους, καθαριότητας, φύλαξης, που μιλάμε είναι τα πιο σκληρά κομμάτια από τη μεριά των κλάδων αυτών μιλάω. Έτσι που είναι αχάραγα, πάνε οι άνθρωποι στη δουλειά, δεν τους βλέπει κανείς. Δεν ελέγχεται από πουθενά όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε καταγγελίες εργαζομένων να τους κρύβουν μέσα σε κοντέινερ γιατί τους πήγανε 4 ώρα το πρωί να καθαρίσουν και ήταν δηλωμένοι θα δουλεύουν από το άνοιγμα του σούπερ μάρκετ.
0: Μια σκητσόπατε. Αν μια καθαρίστρια, ας πούμε, χρειάζεται 6 ώρες να καθαρίσει ένα χώρο. Και ο εργολάβος την πληρώνει 4 ώρες.
1: Θα χτυπήσει την κάρτα πάρα πολύ ωραία στις 4 ώρες και θα συνεχίσει να εργάζεται για όσο χρειαστεί το χώρο.
0: Άρα δεν επιλύει κάτι, ας πούμε, η κάρτα.
1: Όχι μόνο δεν επιλύει, θα πούμε ότι αυξάνει. Έτσι, και αυξάνει τα εργαλεία στα χέρια των εργοδοτών. Στο κοντρεπόριο, έτσι, στην ενέργεια, σε κάποιες πιστωτικές εταιρείες, στον τουρισμό. Στον τουρισμό, αφού εκεί είναι γαλέρα από μόνη της.
0: Στα Airbnb λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Α, και στα ξενοδοχεία, ναι.
1: Στα ξενοδοχεία είναι δηλωμένη εκμετάλλευση, να το πούμε έτσι, με μια κεφαλίδα για να μπορούμε να συνεννοιόμαστε.
0: Έχετε καταγγείλει ότι στις καθαρίστρες των λεωφορείων υπάρχουν απλήρωτες υπερορίες, προβλήματα με τα ένσημα. Βεβαίως. Και φυσικά πολύ χαμηλές αμοιβές. Όταν ένας δημόσιος οργανισμός, γιατί είναι δημόσιος οργανισμός, πληρώνει έναν εργολάβο για την καθαριότητα, δεν θα έπρεπε να ελέγχει ο οργανισμός αν οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν, εργάζονται κανονικά?
1: Βεβαίως θα έπρεπε. Και αυτό λέει όχι μόνο εκείνη η λογική, αλλά και η εργατική νομοθεσία. Έχει στην ευθύνη του οργανισμού που παρέχουμε τις υπηρεσίες μας θα έπρεπε να ελέγχεται. Τι αντιμετωπίζουμε όμως, ποια είναι η πραγματικότητα, γιατί η αλήθεια είναι...
0: Ποιος κάνει τον έλεγχο, ποιος τον κάνει τον έλεγχο αυτό σήμερα?
1: Κανένας. Γιατί θα σας πω έτσι πάρα πολύ απλά. Τους νοιάζει η καθαριότητα. Τους νοιάζει να μπουκώσουν τους εργολάβους με ζεστό χρήμα. Τους νοιάζει να έχουν όσο λιγότερο προσωπικό στη δούλεψη. Τους νοιάζει αυτός ο φόβος που καλλιεργείται ότι τελειώνει ο εργολάβος, που πολλές φορές δεν τελειώνει γιατί αλλάζει ένα φημί και είναι ο ίδιος με άλλη επωνυμία. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, να σου προστάει δουλευμένα, να είσαι μετά σε άλλη εταιρεία και να είναι ο ίδιος ο εργοδότης, ο ίδιος ο εργολάβος. Εμείς αντιμετωπίζουμε τον μπαλάκι των ευθυνών. Δεν έχει κανείς την ευθύνη των εργαζομένων. Πάμε στους οργανισμούς, στους διοικητές τους. Ναι, προϊσταμένους, δεν είναι δικοί μου εργαζόμενοι, γιατί και εργαζόμενοι είναι έπιπλα. Πάμε στους εργαζόμενους, στον εργολάβο, μας λέει ο οργανισμός μου δεσμεύει με ένα πλαίσιο τη σύμβαση ότι πρέπει να έχω αυτά, να παρέχω αυτά. Δηλαδή, πραγματικά είναι έρμοι οι εργαζόμενοι, όμως επειδή λέμε ότι υπάρχει διέξοδο σε αυτή την ασυδοσία, τη ζούγκλα, την εργασιακή ανασφάλεια. Όλη αυτή τη ταλαιπώρια και με την ψηφιακή κάρτα θα πω εγώ ότι υπάρχει ο δίνει ο δρόμος του αγώνα, είναι ο δρόμος του να ανατραπεί αυτή η κατάσταση που επικρατεί.
0: Να σας ρωτήσω, έχετε μιλήσει για εργαζόμενους στην καθαριότητα των λεωφορείων αλλά και για τους που φοβούνται να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. Ένας τέτοιος άνθρωπος που φοβάται μη χάσει τη δουλειά του, έτσι, που δουλεύει απλήρωτος, πόσο εύκολο είναι να φτάσει, δηλαδή... Πόσο εύκολο είναι για το σωματείο να φτάσει σε αυτούς τους εργαζόμενους όταν συναντάτε εμπόδια ακόμα και για την είσοδο, ας πούμε, στα αμαξοστάσια? Και...
1: Εμείς λέμε ότι δεν είναι τίποτα εύκολο και για τα σωμαριά και πώς συνδυάζουμε και με τι περιεχόμενο, με τι αιτήματα. Όμως αυτό που αντιμετωπίζουμε ειδικά το τελευταίο διάστημα και είναι αρκετοί μήνες, είναι να χτυπάει το τηλέφωνο παραπάνω από ό,τι χτύπαγε. Να θέλουν οι εργαζόμενοι να μας βρουν, να τους βρούμε έξω από το χώρο δουλειάς τους. Κοινώς δεν μένουν τα πράγματα ακίνητα. Δεν μένουν στάσιμα. Δεν μένει τίποτα ίδιο γιατί υπάρχει μεγάλη αγανάκτηση. Πάρα πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Είναι η ακρίβεια, είναι η ενεργειακή φτώχεια. Ναι, ο κίνδυνος ενός πολέμου γενικευμένου.
0: Εγώ θα επιμείνω πάντως στις καθαρίστρες στα λεωφορεία. Γιατί θέλω να μου πείτε, γιατί έχετε κάνει πραγματικά παρεμβάσεις. Μετά τι έγινε, πήγε η επιθεώρηση εργασίας, έγινε κάποιος έλεγχος?
1: Όχι.
0: Οι εργαζόμενοι που τους χρωστάρανε χρήματα πήραν τα χρήματά τους?
1: Γιατί οι εργαζόμενοι διαφέρουν από χώρο σε χώρο. εκεί στα λεωφορεία δεν είναι μια εύκολη κατάσταση και από συνδικαλιστικής άποψης και θέμα συσχετισμού, γιατί είναι οι αντίστοιχοι συνδικαλιστές που είναι στην πλειοψηφία της ΓΕΣΕ και εμείς έχουμε μάθει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτοί που καθησυχάζουν τους εργαζόμενους ότι θα παλέψουμε για αυτούς και εκείνοι βρίσκονται.
0: Μα καλά, τους χρωστάνε χρήματα, έτσι. Και παρακαλούν να μην κάνουν καταγγελίες, ας πούμε.
1: Όχι, καν δεν τους εγγράφουν στα σωματεία τους. Γιατί είναι εργολαβικοί. Έχουμε και αυτά τα φαινόμενα.
0: Δυστυχώς την προηγούμενη ώρα είχαμε ακριβώς αυτή τη συζήτηση με το δυστύχημα στη Μοντερόιν.
1: Α, μπράβο.
0: Ακριβώς. Οι εργολαβικοί δεν.
1: Δεν εγγράφονται στα σωματεία τα επιχειρησιακά, εκεί που πραγματικά είναι το σπίτι και το πρόβλημα του εργαζόμενου. Προφανώς και τα κλαδικά συμβάλλουν στο να ενοιοποιείται ο χώρος των εργαζομένων σε ένα κλάδο. Από χώρο σε χώρο προφανώς υπάρχουν διαμορφίες, αλλά ενιαία δίνουμε τον αγώνα. Αλλά δηλαδή τι ευθύνη έχουν, τι ευθύνη σήμερα θα κουβαλήσουν που κουβαλάνε στις πλάτες τους νεκρούς από τέτοιους υψηλού κινδύνου.
0: Και θείο κιόλας, ναι.
1: Ρεκόρ κερδών. Εκεί είναι ξεσμελωμένη η εργοδοσία, είναι κράτος εν κράτη. Κάνουν κουμάντο, έτσι, τα λεφτά τους, οι επιχειρήσεις τους, όμως αυτά βγαίνουν από τα πετσιά των εργαζομένων. Βγαίνουν από τον υδρότο των εργαζομένων, βγαίνουν από όλους τους εργαζόμενους από κάθε χώρο και δεν μπορεί σήμερα. Αν μιλάμε πίσω ότι δεν πάμε να βγάλουμε τα μισά του μήνα.
0: Αν είχατε μπροστά σας τώρα την Υπουργό Εργασίας, τι θα της λέγατε, το χρειάζεται περισσότερες ψηφιακές κάρτες ή περισσότερους επιθεωρητές που θα μπαίνουν στους χώρους δουλειάς?
1: Χρειάζεται.
0: Και θα γίνεται έλεγχος δηλαδή.
1: Να χαμηλώσουν λίγο αυτή το καβάλα που έχουν, θα έλεγα εγώ αρχικά, αρχισχενωμένης, έτσι, γιατί είναι έτοιμοι οι εργαζόμενοι να τους πάρουν στο κυνήγι και αυτό προσπαθούμε εμείς να οργανώσουμε με τα σωματεία, τις ομοσπονδίες, με τα εργατικά κέντρα. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να τους πάρουμε στο κατόψιο κυνήγι. Και αυτό που χρειάζεται ο εργαζόμενος είναι σήμερα να ζήσει ατάξια της εποχής του. Αυτό χρειάζεται. Λιγότερος χρόνος.

0: κυβέρνησα, και υπερασπίζονται και κάνουν το σταυρό τους πρωί, μεσημέρι, βράδυ.
1: Άρα ο κόσμος, οι εργαζόμενοι έχουν ένα δρόμο να διαλέξουν.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Να τους αμφισβητήσουν πανηγυρικά και να βγουν στον δρόμο του αγώνα. Με συγκεκριμένο πάλι 25 Νοέμβρη, Γενική Απεργία Πανελλαδική Πανεργατική, να συστεί ο
2: κόσμος. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Είμαστε καλά.
3: Ακούσαμε λοιπόν την κυρία Χριστίνα Καραμαλέκη. Θα σταθώ σε μια καταγγελία της που έχει ενδιαφέρον. Μας είπε ότι υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων που δεν γίνονται δεκτοί στα επιχειρησιακά σωματεία επειδή απασχολούνται μέσω εργολάβου. Το ακούσαμε και προηγουμένως, στη Motor Oil. Δουλεύουν στον ίδιο χώρο με τους υπόλοιπους, αντιμετωπίζουν καθημερινά τους ίδιους εργασιακούς κινδύνους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα εκπροσώπησης μέσα στην επιχείρηση την ίδια. Και είναι ένα θέμα, πώς θα διασφαλιστεί ότι αυτή η ψηφιακή κάρτα θα προστατεύσει τον εργαζόμενο, τα δικαιώματά του δηλαδή, και δεν θα εξελιχθεί σε ένα μέσο πίεσης στα χέρια του εργοδότη. Μας γράφει και ο Χρήστος. Καλησπέρα, σας λέει, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει επιθεώρηση εργασίας, τέλος. Αλήθεια είναι. Τα πρόστιμα δεν αρκούν αν οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να φοβούνται να καταγγείλουν τα όσα συμβαίνουν στους χώρους δουλειάς. Και κάτι όντως πρέπει να γίνει με την επιθεώρηση εργασίας. Δεν γίνεται αυτή η κατάτια. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε τον καιρό.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε σήμερα Δευτέρα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με προειδοποίηση πορτοκαλί επίπεδου. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες την Τρίτη και την Τετάρτη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Δεν αποκλείονται και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πάμε πρώτα στην Αττική που ενδιαφέρει άμεσα τους περισσότερους ακροατές μας. Αύριο Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, το πρωί θα έχουμε κυρίως συννεφιά. Ο καιρός θα αρχίσει να αλλάζει από το απόγευμα και σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, από αργά το απόγευμα μέχρι τη νύχτα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στην Αθήνα πέφτει, θα φτάσει 21 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουμε δουλειές ή μετακινήσεις αύριο και ιδιαίτερα όσοι επιστρέφουμε από τη δουλειά το απόγευμα και το βράδυ, χρειάζεται να υπολογίζουμε ότι θα συναντήσουμε έντονη βροχή. Και μιλάμε και για τη Δυτική Αττική, με προσοχή έτσι, Ελευσίνας, Πρόπυργο, Μάνδρα, Μέγαρα και τις γύρω περιοχές. Δεν λέμε ότι θα βρέχει όλη την ημέρα, ούτε ότι οι γειτονιές θα έχουν την ίδια ένταση των φαινομένων. Αυτό που επισημαίνει η Μετεωρολογική Υπηρεσία είναι ότι από αργά το απόγευμα της Τρίτης χρειάζεται αυξημένη προσοχή. Την Τετάρτη ο καιρός θα παραμείνει άστατο στην Αττική, υπάρχει πιθανότητα για τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ η θερμοκρασία στην Αθήνα αναμένεται να υποχωρήσει με μέγιστη γύρω στους 17 βαθμούς. Να διευκρινίσουμε όμως κάτι σημαντικό, η Αττική δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές για τις οποίες το έκτακτο δελτίο προβλέπει ισχυρά φαινόμενα την Τετάρτη. Στις άλλες περιοχές αντίθετα η επιδείνωση θα συνεχιστεί, ιδιαίτερη προσοχή σποράδες, Μαγνησία, Εύβοια. Ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένονται την Τρίτη στα νησιά του Αιγαίου, τη Δυτική Στερεά, τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Χαλκιδική. Προσοχή και σε όσους θα ταξιδέψουν, ιδιαίτερα το βράδυ της Τρίτης μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης στο κεντρικό Αιγαίο. Ναι, να προσέχουμε. Λοιπόν, πέρασε η ώρα, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και τα μηνύματά σας και για το χρόνο που μας αφιερώσετε. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, στο μικρόφωνο η Ιωάννα Ηλιάδη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Να έχουν περάσει τα καιρικά φαινόμενα. Τετάρτη 6 το απόγευμα εδώ στο Μάχη FM 99,8. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους ανθρώπους σας. Και επειδή δεν χρειάζεται να τελειώνουν όλα τόσο σοβαρά όσο αρχίζουν, θα σας αποχαιρετήσουμε με ένα κομμάτι που δύσκολα ακούγεται χωρίς να ανεβάσει την ένταση. Το Missile Clue από το Pulp Fiction. Καλό βράδυ.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
3: Γεια σας!
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
1: Σοβαρά?
2: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία Τραμπ με τον Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Διασωληνωμένη και με εκτεταμένα εγκάβματα νοσηλεύει τη γυναίκα που εντοπίστηκε νωρίτερα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ηλικιωμένη, η οποία έχει εντοπιστεί αρχικά χωρίς τις αισθήσεις της από πυροσβέστες που επιχειρούσαν στο σημείο και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση επανήλθε. Προφυλακιστή εγκρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση που προκάλεσε ζημιά στον ΕΦΚΑ ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περίπου στα 5 εκατομμύρια. Στη φυλακή οδηγούνται επίσης άλλοι τρεις κατηγορούμενοι ως μέλη του κυκλώματος. Η διεθνή επικαιρότητα με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή οι αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής των ΗΠΑ στη σύγκρουση. Σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΗ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα, η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.
1: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.
2: Ο Γιάννης Τσιτούρης με ανοιχτά χαρτιά στον Μάχη 99,8. Τρίτη και Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα, Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι και Κυριακή 11 με 1.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Άλλη μια αγωνιστική ολοκληρώθηκε μόλις τώρα με σούπερ έκπληξη. Η Καλαμάτα άλωσε την Τούμπα σε μια ιστορική νίκη, στέρισε από τον ΠΑΟΚ την κορυφή του πρωταθλήματος και βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα της Super League. Μια Καλαμάτα η οποία ευνηδίασε τον ΠΑΟΚ, προηγήθηκε κιόλας με 0-1 και μάλιστα δεν ήταν τυχαίο αυτό, καθώς η καθολική εμφάνιση της ομάδας της Μεσσηνίας ήταν πάρα πολύ καλή, έτσι έκλεισε και το ημίχρονο με την Καλαμάτα να ελέγχει το παιχνίδι. Μια συνέχεια στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου που έδειξε να είναι διαφορετική. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 1-1, συγγνώμη, το 1-1 είχε γίνει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς όμως ο ΠΑΟΚ δεν το έδειχνε ροή του αγώνα ότι ο ΠΑΟΚ θα κυνηγούσε, θα έφτανε στην ισοπαλία. Στη συνέχεια του δεύτερου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ έψαξε να βγάλει το δεύτερο γκολ, φάνηκε να έχει την υπεροχή. Αντίθετα όμως ήρθε το 1-2 και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Τζιφτσής. Η Καλαμάτα πέτυχε και το 1-3 και το σκορ θα μπορούσε να έχει πάρει και μεγαλύτερες διαστάσεις. Έτσι λοιπόν η εξέλιξη αυτή έφερε την Καλαμάτα στην πρώτη της νίκη στην ιστορία της απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ποτέ δεν είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ είτε σε εντός είτε σε εκτός έδρας αναμετρήσεις είτε στο θεσμό του κυπέλου. Και ασφαλώς αυτή η νίκη πλέον τη βοηθάει σημαντικά. Να δούμε λίγο τι ακριβώς έγινε σε αυτή την αγωνιστική που είχαμε φυσικά και το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα τα πάρουμε με την σειρά. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1 με τον Αστέρα να παίζει καλό ποδόσφαιρο και να παίρνει μια πολύ βαθιά ανάσα βαθμολογική απέναντι στο Περιστέρι, στην ομάδα του Περιστερίου. Ένας Ατρόμητος που πήγε να βγάλει αντίδραση, δεν τα κατάφερε, δίκαια οι Αρκάδες πήραν την νίκη και κατάφεραν λίγο να αναρχηθούν και στη βαθμολογία, την οποία θα πάμε να δούμε σε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί. Η ΑΕΚ η οποία ήταν καλή και όφη σε καλό φεγγάρι, αλλά η ΑΕΚ ενώ δημιουργούσε ευκαιρίες έπρεπε να επιστρατευτούν τα ραφάλ της ΑΕΚ, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας και να σκοράρουν αποστημένες μπάλες. Έφτασε στο 3-0 με 10 παίκτες ο Όφη, είχε και αποβολή στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Δίκαια η νίκη της ΑΕΚ, η οποία πραγματικά μέσα στην έδρα της δείχνει μια διαφορετική εντελώς ομάδα, δείχνει μια ομάδα που μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε και μάλιστα σκοράρει κατά ρυπάς, είναι η καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά γενικά σε όλους τους θεσμούς και κύπελλο και ευρωπαϊκά παιχνίδια μέσα στην Αγία Σοφιά, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν νομίζω ότι, όχι δεν νομίζω, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι δεν μπορεί να την κοντράρει κανείς. Πάμε σε ένα άλλο παιχνίδι που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η Κηφισιά αντιμετώπιζε τον Πανετολικό. Η Κηφισιά που ήθελε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ήθελε να πάρει και αυτή η βαθιά ανάσα, το κατάφερε απέναντι σε ένα Πανετολικό ο οποίος ξεκίνησε φουριόζο στο φετινό πρωτάθλημα με τρεις συνεχόμενες νίκες. Η συνέχεια όμως και η εξέλιξη δεν είναι ανάλογη. Τρεις σερί ήττες για την ομάδα του Αγρινίου με αποτέλεσμα η ομάδα της Κηφισιάς να πάρει την νίκη, να είναι σε καλή βαθμολογική κατάσταση. Ο Πανετολικός ακόμα καρπώνεται την επιτυχία των τριών πρώτων αγωνιστικών, αλλά σαφώς θα πρέπει να αλλάξει επίπεδο. Πάμε τώρα στα παιχνίδια που έγιναν την Κυριακή. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ο Ηρακλής, ο οποίος επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο μετά από αυτή την εξορία που είχε, καθότι το γήπεδο δεν ήταν έτοιμο. Ο Ηρακλής έφτασε στην έκτη αγωνιστική για να παίξει στην φυσική του έδρα. Είχε παίξει για το θεσμό του κυπέλου στις Σέρες, είχε παίξει στο Πανθεσσαλικό ως γηπεδούχος, εκτός έδρα στα επόμενα παιχνίδια ως φιλοξενούμενος. Ήρθε η στιγμή που ο Ηρακλής πήρε την νίκη μετά από 9 χρόνια στο Καφτατζόγλιο. Το είχε ανάγκη αυτό, το ήθελε, σε ένα παιχνίδι που έγινε στο μεγαλύτερο μέρος του κάτω από πολύ δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Και μάλιστα ο Ηρακλής λίγο και τα χρειάστηκε, με την έννοια ότι η ομάδα της Βοιωτίας σε ένα διάστημα του αγώνα πίεζε πάρα πολύ να πετύχει τον γκολ. Κόντρα στη ροή ίσως ήρθε και τον γκολ από τον Ηρακλή με τον Ιζέτ και εκεί κάπου κλείθηκε το παιχνίδι, όταν μέσα σε 4 λεπτά ήρθε και το 2-0 από τον Γκράιντς και εκεί κλείδωσε το παιχνίδι. Στο γειτονικό Κλεάνθης Βικελίδης και εδώ υπήρχε ένα θρίλερ, με την έννοια ότι ο Άρης έκανε το καλύτερο πρώτο του ημίχρονο στη φετινή σεζόν Έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Πέτυχε τα γκολ, δημιούργησε ευκαιρίες, προηγήθηκε 3-0. Φαινόταν να είναι ένα ξεκούραστο απόγευμα για τους φιλάθλους, για τους παίχτες. Με καλό ποδόσφαιρο σε ένα παιχνίδι στο οποίο δεν είχε μεγάλη προσέλευση κόσμου και φαίνεται εδώ η αντίδραση που υπάρχει προς το πρόσωπο του ιδιοκτήτη του κυρίου Καρυπίδη. Κλείνουμε την παρένθεση και ενώ όλα έδειχναν ότι θα ήταν ένα εύκολο απόγευμα για την ομάδα του Άρη, ήρθε η ομάδα του Βόλου να πετύχει το 3-2 λίγο πριν το φινάλε και πίεσε αρκετά για να κάνει το 3-3, δεν ήρθε ποτέ. 3-2 νίκη για την ομάδα του Άρη, ανακούφιση για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ανακούφιση για τον Άρη που επέστρεψε στις νίκες και βελτίωσε και αυτό στην βαθμολογική θέση. Και πάμε τώρα στο ντέρμπι, το οποίο έγινε Κυριακή βράδυ στις 9 η ώρα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό παιχνίδι, ήταν όμως ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ένταση, είχε πάθος. Φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο αυτό το παιχνίδι. Φάνηκε το πάθος που είχαν οι παίχτες του Ολυμπιακού, η διάθεση. Ο Παναθηναϊκός πήγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις σε αυτόν τον αγώνα και ήθελε να δείξει ότι μπορεί από αυτή την αγωνιστική να βγάλει νοκάου τον Ολυμπιακό. Αλλά δεν το έδειξε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει τον γκολ με τον Ρέτσο και από εκεί και πέρα έψαξε να βρει και κάτι περισσότερο με ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πίεσε για την ισοφάριση και μάλιστα πήρε το μπόνους από την αποβολή του Σάλιαγκα παίζοντας με παίχτη παραπάνω. Δεν άλλαξε όμως κάτι γι' αυτό σε ένα παιχνίδι στο οποίο νομίζω ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο Νίστρουπ για πολλούς λόγους. Ένα θα πούμε τώρα, τα υπόλοιπα θα τα αναλύσουμε μετά όταν κάποια στιγμή παίζοντας με παίχτη περισσότερο ο Ολυμπιακός άλλαξε ρόλο στον Ουνάη και τον έβαλε στα άκρα. Εκεί ουσιαστικά τον απομόνωσε, δεν ήταν δημιουργικός, δεν μπορούσε να περάσει την μπάλα. Χάθηκε όλη αυτή η ποιότητα που είχε ο Παναθηναϊκός μπροστά με τον συγκεκριμένο παίχτη, με αποτέλεσμα να μην έρθει και κάποιο γκολ. Τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Και φυσικά το παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, η Καλαμάτα έκανε την μεγάλη έκπληξη, κέρδισε τον ΠΑΟΚ και πλέον και για αυτήν νιώθει πιο άνετα και έδωσε έτσι μεγαλύτερη χαρά στον Παναθηναϊκό που έμεινε στην πρώτη θέση, αλλά από εκεί και πέρα και σε Ολυμπιακό και σε ΑΕΚ που έχουν αφήσει πλέον στην τέταρτη θέση τον ΠΑΟΚ. Η βαθμολογία τώρα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί βρίσκει την ομάδα του ΠΑΟΚ, ναι, θα ήθελε ο ΠΑΟΚ να ήταν στην πρώτη θέση, αλλά δυστυχώς είναι ο Παναθηναϊκός γι' αυτόν. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν παρά την ήττα του είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς. Σε απόσταση βολής ακολουθεί η ΑΕΚ με 14, η οποία είναι και η μοναδική αίτητη ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Δεν έχει ήττα. Ναι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Μόνο η ΑΕΚ είναι, έχει 4 νίκες και 2 ισοπαλίες. Και μάλιστα τι ισοπαλίες, 2 γκέλες, οι οποίες θα μπορούσε να έχει αποφύγει. Τέλος πάντων, Παναθηναϊκός λοιπόν πρώτος με 15, δεύτερη η ΑΕΚ με 14, τρίτος πλέον ο Ολυμπιακός προσπέρασε τον ΠΑΟΚ με 13. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12, ακολουθεί ο Άρης μαζί με τον Όφη στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς. Ο Ηρακλής είναι στην πρώτη εφτάδα του πρωταθλήματος με 9 βαθμούς όσους έχει και ο Πανατολικός και από εκεί και πέρα στην διακεκαυμένη ζώνη των play-out βρίσκεται και η Κηφισιά με 8 βαθμούς μόνη της. Ακολουθεί η Καλαμάτα με 7 με την νίκη που πέτυχε πριν από λίγο και στις τελευταίες 4 θέσεις ο Αστέρας Τρίπολης με 5, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος με μείον 1 βαθμό. Ακόμα δεν έχει ξεχρεώσει την ποινή που του είχε επιβληθεί. Να θυμίσουμε ότι ο Βόλος μαζί με Λεβαδιακό και Ατρόμητο είναι 3 ομάδες που δεν έχουν νικήσει στο πρωτάθλημα. Ο Βόλος έχει 2 ισοπαλίες μέχρι στιγμής. Μόλις 1 ισοπαλία έχει ο Λεβαδιακός και 2 ισοπαλίες έχει ο Ατρόμητος. Αυτή λοιπόν είναι η βαθμολογία. Έτσι έχει διαμορφωθεί και αυτή είναι η κατάσταση που υπάρχει στην Super Link. Τώρα, στην επόμενη αγωνιστική έχουμε ωραία παιχνίδια. Καταρχήν είναι το ντέρμπι των ουραγών. Λεβαδιακός Βόλος. Εδώ θα πέσουν κορμιά για την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Τουλάχιστον έτσι φανταζόμαστε αυτό το παιχνίδι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η Καλαμάτα μετά τον θρίαμβό της θα επιστρέψει στην έδρα της, αλλά όχι φυσικά στην Καλαμάτα. Όπως είναι γνωστό, θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην νίκαια στο γήπεδο του Ιωνικού, θα υποδεχτεί τον Όφη. Ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στο Αγρίνιο για να υποδεχτεί, για να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Θέλει προσοχή, αλλά ο Πανετολικός πλέον δεν είναι στην κατάσταση που ήταν όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στην έδρα του αντιμετωπίζοντας τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος προέρχεται από την νίκη που πέτυχε. Η Κηφισιά και αυτή εντός έδρας θα φιλοξενήσει τον Άρη, ένας Άρης που θέλει βαθμούς τέτοιους εκτός έδρας για να μπορέσει να πάει καλύτερα. Και το παιχνίδι το οποίο θα κλείσει την αγωνιστική την Κυριακή το βράδυ, το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έρχεται από την βαριά ήττα που υπέστη από την Καλαμάτα, αντιμετωπίζει τον αίτητο τις τελευταίες 5 αγωνιστικές, ο Ηρακλής, μετά την νίκη που έκανε, που έχασε, την ήττα που έχασε από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα μέσα στην Φιλαδέλφεια, δεν έχει ξαναχάσει, αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, και εδώ τώρα θα είναι ένα παιχνίδι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Κυρίως για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο Ηρακλής μέχρι στιγμής θα πηγαίνει πολύ καλά βάσει βαθμολογίας και μη γεγονός ότι φέτος επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ, τι δήλωσε για την νίκη της ομάδας του.
1: Estáis orgullosos de lo que ha hecho hoy el equipo en el Carias Kakis.
2: Φυσικά και μας βοηθάει στην αυτοπεποίθηση και πολύ μάλιστα. Σήμερα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να έρθουμε και να δείξουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Πριν ξεκινήσει να μιλάει, θέλει να ευχαριστήσει πάρα πολύ όλους τους παίχτες του και όλο τον κόσμο για το πάθος που έδειξαν και δημιούργησαν σήμερα αυτή την όμορφη ατμόσφαιρα που βοήθησαν πολύ την ομάδα να πάρει τη νίκη. Σήμερα ήταν πολύ σημαντικό για μας να δείξουμε πως είμαστε ενωμένοι σαν ομάδα, οι παίχτες μαζί με τον κόσμο, και πως όλοι μαζί θα προσπαθήσουμε και θα τα δώσουμε όλα. Από το ζέσταμα και όλα δείξαν οι παίχτες, από την προθέρμανση δείξαν οι παίχτες πως ο κόσμος πως είναι εδώ για να στηρίξει την ομάδα, και οι παίχτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο έδωσαν τα πάντα έτσι ώστε να δείξουν ότι με πάρα πολύ πάθος θέλουν να κερδίσουν το παιχνίδι αυτό. Νομίζω πως είμαστε οι δίκαιοι και ξεκάθαροι νικητές στο παιχνίδι αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που θέλαμε πάρα πολύ να κερδίσουμε, μας βοηθάει πάρα πολύ, μας βοηθάει για τη συνέχεια, αλλά και γιατί ελπίζει το ίδιο και εσείς όπως και ο κόσμος να νιώθετε το ίδιο υπερήφανοι όπως και εμείς για τη δουλειά που έχουμε κάνει, για το αποτέλεσμα που φέραμε, αλλά και για την όλη τη συνολική προσπάθεια.
1: Con la que ha jugado todo el equipo, seguramente tanto Panos, Manos como Fortu pues tienen mucho que ver.
2: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ σημαντικό και συμφωνεί πως είναι πολύ σημαντικό στα ντέρμπι, στα παιχνίδια όπως αυτό, να παίζουν οι Έλληνες, όμως τη συμμετοχή τους οι τρεις παίχτες μας δεν την κέρδισαν επειδή είναι Έλληνες, αλλά επειδή αξίζανε να παίξουν και έχουν δείξει πως μπορούσαν να προσφέρουν πολύ ποδόσφαιρο στον Ολυμπιακό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για μας σήμερα που μπορέσαμε και είχαμε τους παίχτες στη διάθεσή μας, που είχαν τη διάθεση να δείξουν πως μπορούμε να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και μπορούμε να δείξουμε πάρα πολύ πάθος, γιατί χρειάζονται αυτά τα δύο στοιχεία. Τόσο λοιπόν ο Πάνος, όσο ο Μάνος και ο Φορτούνης είχαν δείξει πως έχουν τη διάθεση να παίξουν πολύ καλά και την ικανότητα να παίξουν πολύ καλά. Το κάναμε, το είδαμε και όλοι γνωρίζουν πόσο σημαντικά είναι για μας τα ντέρμπι. Όλοι γνωρίζουν πόσο ιδιαίτερα παιχνίδια είναι και είναι πολύ ιδιαίτερο να κερδίζει τέτοια παιχνίδια. Συμφωνεί λοιπόν μαζί σας πως χρειάζεται η συμμετοχή των Ελλήνων γιατί έχουν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
1: Que tienen este tipo de partidos y creo que no es suerte. Hemos ganado porque creo que hemos hecho mejor partido que el Pana.
2: Όπως είπατε, είναι το τέταρτο παιχνίδι του στην Ελλάδα, είναι ένα ντέρμπι. Όμως έχουμε και πάρα πολλούς παίχτες στην ομάδα που και για εκείνους είναι πάρα πολύ νωρίς. Έχουν έρθει εδώ και πολύ λίγο χρόνο στον Ολυμπιακό. Όμως τόσο ο ίδιος όσο και όλοι οι παίχτες της ομάδας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να φοράς αυτό το σήμα στη φανέλα σου και γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για την νέα ομάδα. Νομίζω λοιπόν πως σήμερα παίξαμε με πάρα πολύ θάρρος. Ήμασταν μια ομάδα που πίεσαμε πάρα πολύ. Ήμασταν παρόντες με πάρα πολύ πάθος και με πάρα πολύ θέληση να κερδίσουμε το παιχνίδι αυτό. Επίσης όμως ήμασταν πάρα πολύ καλοί και με την μπάλα. Νομίζω πως ήμασταν μια ομάδα που δείξαμε ανωτερότητα, δείξαμε πως δίκαια πήραμε την νίκη αυτή, ήταν μια νίκη που την αξίζαμε, δεν νομίζω πως ήταν κατά τύχη η νίκη μας. Παίξαμε λοιπόν απέναντι σε μια καλή ομάδα με πολύ θάρρος, με πάρα πολύ μεγάλη θέληση και τόλμη και νομίζω πως γι' αυτό ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας που είμαστε πάρα πολύ λίγο χρόνο εδώ να έρχονται τα παιχνίδια αυτά, να έρχονται οι νίκες, γιατί δείχνουν πως έχουμε όλοι μαζί καταλάβει που βρισκόμαστε και έχουμε καταλάβει τι πρέπει να κάνουμε. Δεν έχει δει ακριβώς τι έχει συμβεί εκεί. Στη συνέχεια του είπανε και είδε τη φάση και παρόλο που γενικότερα δεν θέλει να μπει στη δουλειά του διαιτητή, πιστεύει πως αν ο Σάλιακας αποβλήθηκε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα έπρεπε και ο παίκτης του Παναθηναϊκού να έχει αποβληθεί. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό για μας να αναγνωρίσουμε ότι ακόμα και με 10 παίκτες συνεχίσαμε να παλεύουμε, συνεχίσαμε να προσπαθούμε και δείξαμε ότι μπορούμε μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, που ήταν πολύς χρόνος, να έχουμε την αξία που πρέπει να έχουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να καταφέρουμε να κερδίσουμε ένα τόσο δύσκολο και μεγάλο ντέρμπι. Οι διαιτητές πολλές φορές παίρνουν σωστές και πολλές φορές λάθος αποφάσεις. Δεν θέλουμε να ανακατευτούμε στη δουλειά τους. Η δική μας δουλειά είναι να μπορούμε ακόμα και με 10 παίχτες να συνεχίσουμε να δείχνουμε θάρρος, ικανότητα και θέληση για να πάρουμε την νίκη.
1: Hoy entendía que conforto Marius, Jota y Chiqui para enganchar, pues bueno, íbamos a estar mejor.
2: Είναι αλήθεια πως πήρε αυτή την απόφαση γιατί πίστευε πως με αυτό το σχήμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το πλάνο που είχε για το σημερινό παιχνίδι. Όμως παρόλο που πήρε αυτή την απόφαση, θέλει να σας πει πως μπορείτε να είσαστε ήσυχοι, πως και αυτοί που δεν παίξανε σήμερα προπονούνται πάρα πολύ καλά και είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, και να γνωρίζετε, όπως γνωρίζουν και οι ίδιοι, πως δεν θα είναι στον πάγκο, θα παίξουν, γιατί έχουμε παιχνίδι κάθε τρεις μέρες και θα έρθει σίγουρα πολύ σύντομα στιγμή που θα τους χρειαστούμε. Επίσης, θέλει να σας θυμίσει πως το παιχνίδι μας με το Λεβαδιακό είναι οι παίχτες που πήγαν από τον πάγκο, οι αυτοί που κατάφεραν να κερδίσουν το παιχνίδι. Επομένως, δεν νομίζει πως έχει τόσο μεγάλη σημασία ποιους διαλέγεις για να ξεκινήσεις. Διαλέγεις αυτούς που πιστεύεις πως θα λειτουργήσουν καλύτερα με βάση το πλάνο του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι και οι υπόλοιποι που είναι στον πάγκο πρέπει να είναι έτοιμοι, πολύ καλά προπονημένοι και σε πολύ καλή κατάσταση όπως είναι, για να μπορέσουν να συνεισφέρουν αν χρειαστεί μέσα στο παιχνίδι.
0: Αυτός ήταν λοιπόν ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ο οποίος η Μανόλ πραγματικά χθες δείχνει σιγά σιγά ότι μπορεί να είναι ο προπονητής που θα σβήσει οριστικά έτσι αυτό το ερωτηματικό που υπήρχε μετά το Μετελή Μπαρπιός, και δείχνει σιγά σιγά ο Ολυμπιακός σημάδια του ότι πάει να γίνει ομάδα, με την έννοια δένει την ομάδα για να αποκτήσει μια καλύτερη συσπήρωση εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάτι που δεν το έχουν οι άλλες ομάδες, έχει πάρα πολλούς παίχτες με τεράστια ποιότητα σαν μονάδες ξεχωριστά. Είναι εξαιρετικό το ρόστερ της ομάδας των Ερυθρολεύκων, αλλά ακόμα δεν έχει βρεθεί το σύστημα το οποίο θα ταιριάζει γενικά να παίξει αυτή η ομάδα. Αυτό το μέχρι πέρσι, που και στις αρχές του πρωταθλήματος παίζουμε όλοι για να κάνουμε γεμίσματα να τη βρει την μπάλα ο Ελκαμπή, δεν υπάρχει καταρχάς, δεν υπάρχει Ελκαμπή, και δεύτερον πλέον ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει προβλέψιμο, με αποτέλεσμα πλέον Αλγουαθίλ, ο Ιμανόλ δηλαδή, σιγά σιγά προσπαθεί να το αλλάξει. Δεν το έκανε κατευθείαν, αγώνα με αγώνα, παιχνίδι με παιχνίδι, προσπαθεί να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό, να δείξει και να εκμεταλλευτεί κυρίως τις ευκαιρίες που του δίνει αυτό το ρόστερ που έχει ο Ολυμπιακός, για να μπορέσει να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τώρα, στο αυτό καθε αυτό το παιχνίδι, η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν με τέτοιο τρόπο παραταγμένη μέσα στο γήπεδο, που έδειχνε ότι θα φτάσει στην νίκη, θα πάρει την νίκη. Έδειχνε ότι καταρχάς ο Αλγουαθίλ έδειξε από το ξεκίνημα τα πλάνα του και ήταν αρκετά διαβασμένος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έπρεπε να περιορίσει τα ατού του Παναθηναϊκού, δηλαδή τον Καμαρά και τον Ουνάη, αυτοί είναι που δημιουργούν τα παιχνίδια, και έτσι έβαλε τον Τζικίνιο σε έναν περίεργο ρόλο, δηλαδή να πρεσάρει παντού, να κυνηγάει παντού τον Καμαρά. Όποτε λοιπόν ερχόταν η μπάλα στον παίκτη του Παναθηναϊκού, ο Πορτογάλος ήταν συνεχώς μπροστά, έτσι του έκοβε το ρυθμό. Οι Ερυθρόλευκοι άρχισαν να παίρνουν το κέντρο, δεν κυκλοφορούσε η μπάλα σωστά για τον Παναθηναϊκό και δεν μπορούσαν να την περάσουν στην επίθεση. Τώρα, από την άλλη πλευρά ήταν και ο Πουέρτα, το οποίο έκανε κάτι αντίστοιχο με τον Ουνάη. Ο Κολοβιανός έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με την ομάδα του Ολυμπιακού στην φετινή σεζόν. Έδωσε πάρα πολλές μάχες, κέρδισε πολλές μονομαχίες και ήταν σε πάρα πολύ καλή ημέρα. Και το αποτέλεσμα πιο ότι εξουδετέρωσε τον Ουνάη. Και όταν αναγκάστηκε μετά ο Νίστρουμ να τον πετάξει στα άκρα της επίθεσης, εκεί πλέον ουσιαστικά τον απομόνωσε. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει και η περίπτωση του Φρόιλερ, ο οποίος είναι ένας παίχτης που νομίζω για μένα είναι η value bet μεταγραφή φέτος για τον Ολυμπιακό, σε πολύ καλή μέρα, και έδειξε ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα, έπαιξε 4-90 λεπτά με την Εθνική Ελβετίας, αλλά ήταν σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση, Και γενικά ο Τετέ βρήκε τον κακό μπελά του με τον Φρόιλερ που δεν μπορούσε να πάρει την μπάλα. Έτσι, με αυτά και με αυτά, ο Ολυμπιακός κατάφερε να φτάσει στην νίκη και να πάρει αυτό το πολύ σημαντικό τρίποντο. Θα μείνουμε φυσικά στο παιχνίδι. Θα πάμε τώρα και στην άλλη πλευρά. Θα πάμε και στον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος σχολιάσει και αυτό στο παιχνίδι από την δική του σκοπιά. Θα μιλήσουμε και για τον Παναθηναϊκό, πώς πήγε, τι δεν πήγε καλά. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός από αυτό το παιχνίδι μόνο να κερδίσει είχε και δεν είχε να χάσει. Έχασε το παιχνίδι, έχασε τους βαθμούς, ναι, αλλά δεν ήρθε και καταστροφή και δεν πρέπει να χαλάσει έτσι η καλή εικόνα που έχει δημιουργήσει. Ας μην ξεχνάμε, και αν δεν κάνω λάθος, ήταν και η πρώτη του ήττα στην φετινή σεζόν σε Ελλάδα, Ευρώπη και Κύπελλο και δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με αφορισμό η ήττα αυτή και γενικά να μην βγάλει τον Παναθηναϊκό εκτός τον πλάνο του. Έγινε λάθη από τον Ίστρουπ, είπαμε κάποια, θα πούμε και άλλα, αλλά έτσι είναι. Στο ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των λαθών. Αν δεν γίνει λάθος, δεν κερδίζει η άλλη ομάδα. Επομένως, στον Παναθηναϊκό θα πρέπει να περιμένουν, να κοιτάξουν από το επόμενο παιχνίδι να πάρουν την νίκη με τον Αστέρα Τρίπολης και σιγά σιγά είναι πρώτοι. Δηλαδή, όσο είσαι πρώτος και σε κυνηγούν οι άλλοι, όλα είναι καλά. Λοιπόν, πάμε να πάμε στον Jacob Nistrom, να ακούσουμε τις δηλώσεις του για το σημερινό παιχνίδι.
3: On Thursday. That's it.
4: Νομίζω ότι είναι μια χαζήτα αυτή που κάναμε, παρότι μιλάμε για ένα κλειστό παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, γι' αυτό χάσαμε κιόλας. Ήταν ένα παιχνίδι που θα μπορούσε να τελειώσει και με ισοπαλία, αλλά στο τέλος του ρώτησαν 95 λεπτά, ο αντίπαλος ήταν η καλύτερη ομάδα. Είναι μεγάλη απογοήτευση για μας, αλλά όπως λέμε πάντα, κερδίζουμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να γυρίσουμε τη σελίδα και να κοιτάξουμε μπροστά γιατί έχουμε το παιχνίδι της Πέμπτης.
5: Ο Παναθηναϊκός στα προηγούμενα παιχνίδια, στα προηγούμενα πέντε μάτσα αλλά και στην Ευρώπη δημιουργούσε φάσεις, έκανε ευκαιρίες. Σήμερα δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Ουσιαστικά δύο ευκαιρίες καλές δημιούργησε. Αυτό που οφείλεται.
3: I think it was general a game without big chances and then when you get one then you need to take it. I think we struggled to create.
4: Ήταν ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλες ευκαιρίες, θα έλεγα γενικά. Όταν βρίσκεις μια ευκαιρία, πρέπει να την εκμεταλλευτείς σε αυτά τα παιχνίδια. Δυσκολευθήκαμε να κάνουμε φάσεις στο πρώτο μέρος το περισσότερο, γιατί είχαμε πολύ άγχος όταν είχαμε την μπάλα. Δεν τρέξαμε αρκετά προς το αντίπαλο μισό, δεν τους ασκήσαμε πίεση στη δική τους άμυνα. Δεν πασάραμε καλά και δεν δώσαμε στους αντίπαλους αμυντικούς την αίσθηση του φόβου στο τι μπορεί να συμβεί στην πλάτη τους, στο χώρο πίσω από αυτούς. Στο δεύτερο μέρος, στο τέλος του πρώτου μέρους και στην αρχή του δεύτερου μέρους ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά γενικά δεν φτάσαμε, δεν δείξαμε στον αγωνιστικό χώρο την ποιότητα που έχουμε δείξει μέχρι στιγμής συνολικά. Και όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σημείο, τουλάχιστον να προσπαθείς να μην δεχθείς γκολ. Εμείς δεχθήκαμε ένα γκολ και έτσι χάσαμε. Θα μπορούσαμε να το καταφέρουμε να κρατήσουμε ανέπαφη νηστεία μας, γιατί και εμείς δώσαμε λίγες φάσεις στον αντίπαλο. Ήταν πολλές οι φάσεις που ήμασταν κοντά, αλλά δεν καταφέραμε να κάνουμε αυτό που θέλαμε.
5: Coach, δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους χαρακτήριζε μία έλλειψη αποφασιστικότητας και αν ήταν αυτός ο λόγος για τον οποίο ο Παναθηναϊκός δεν ήταν τόσο απειλητικός. Αν στο τέλος της βραδιάς η ομάδα που έμοιαζε να θέλει περισσότερο το παιχνίδι ήταν αυτή που κέρδισε και αν ήθελε να μας κάνει έναν απολογισμό σε αυτές τις πρώτες έξι αγωνιστικές του πρωταθλήματος, αν είναι ικανοποιημένος με τον βαθμολογικό απολογισμό της ομάδας του.
3: No, it was not because the opponent wanted to win more than that we wanted to win badly and make our fans proud and get a good result in a derby. You can lose a game where it's a matter of quality for one reason and another. And I totally agree in the analysis that we didn't create enough. But I can also find moments today where we were not good enough in our pressing part, especially in the first 25 minutes. So I think there was too many phases today where we lacked our normally quality, and when you don't reach your quality that are closer to your top potential, then there is a risk that you lose against a team that obviously also have good players. The first six games I have nothing to add. We have forgotten the first five. Now it's a new block And we're going to do as normal tomorrow, like we have done so far. We're going to evaluate the game, and then we're going to look forward. Obviously, the disappointment today is going to be huge. It's going to be huge and a long night for the players and for me. The disappointment is going to be there tomorrow and probably also on Tuesday. And then we need to man up and show that we can... That we can bounce back.
4: Θέλαμε πολύ να κερδίσουμε, διαφωνώ σε αυτό που είπατε, και το θέλαμε να κάνουμε πάρα πολύ περήφανος στους οπαδούς μας. Είναι προφανές ότι μπορείς να χάσεις ένα ντέρμπι. Κάποιες φορές είναι θέμα ποιότητας, κάποιες φορές είναι κάτι άλλο. Δεν δημιουργήσαμε φάσεις, αλλά δεν είχαμε και τις φάσεις που συνήθως έχουμε στον αγώνα για να πιέσουμε τον αντίπαλο όσο συνηθίζουμε. Είχαμε έλλειψη σε αυτό το κομμάτι, κάτι που κάνουμε συνήθως σε άλλες περιπτώσεις. Όταν φτάνεις λοιπόν στην κορυφή, στο top της απόδοσής σου και της ποιότητας που έχεις ως ομάδα, ρισκάρεις να χάσεις έναν τέτοιο αγώνα γιατί ο αντίπαλος έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχω να πω κάτι για τους 6 πρώτους αγώνες. Η πρώτη πεντάδα έχει περάσει, τώρα κοιτάμε ένα άλλο κομμάτι αναμετρήσεων στο πρωτάθλημα. Θα δουλέψουμε όπως πάντα, θα αξιολογήσουμε την σημερινή αναμέτρηση και θα δουλέψουμε πάνω σε αυτή. Είμαι βέβαιος πάντως πως έχουμε απογοήτευση απόψε, τόσο εμείς ως προπονητές, όσο και οι ποδοσφαιριστές μέσα τους. Αυτή η απογοήτευση θα μείνει για σήμερα και για αύριο. Η αποσύνη βραδιά θα είναι μεγάλη για όλους μας, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα γυρίσουμε δυνατότεροι και θα ανακτήσουμε το χαρακτήρα μας.
0: Τα δέχει λοιπόν ο Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχασε την ευκαιρία του να βάλει πολύ δυνατές βάσεις στη φετινή σεζόν για τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, γιατί ουσιαστικά θα έριχνε πάρα πολύ πίσω τον Ολυμπιακό σε περίπτωση που κέρδιζε μέσα στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, αλλά εδώ τα πράγματα δεν είναι στη ζωή έτσι όπως τα προγραμματίζεις ή έτσι όπως τα θέλεις εσύ, παίζει και ο αντίπαλος. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός ξαναφέρνει, έτσι όπως είδαν και τα αποτελέσματα σε αυτή την αγωνιστική, με την νίκη που πέτυχε, με την ήττα που έκανε ο ΠΑΟΚ, όλοι είναι πλέον στους 2-3 βαθμούς, ούτε 3 βαθμούς. Άρα λοιπόν το πρωτάθλημα ξαναρχίζει από την αρχή. Τώρα, ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι γενικά έδειξε μια εικόνα ότι δεν είχε την απαραίτητη σοβαρότητα, ας πούμε. Είχε και προβλήματα, δηλαδή η ίωση του Kings Kakua είχε ταλαιπωρήσει τον παίκτη από τον Γκογκό την προηγούμενη εβδομάδα, έχασε κάποιες προπονήσεις, δεν ήταν αυτός που ήταν. Και φάνηκε αυτό και χάλασαν πολλά γιατί είναι ένας παίκτης νευραλγικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είπαμε νωρίτερα για το πολύ σωστό παίξιμο που έκανε ο Ολυμπιακός πάνω στον Καμαρά, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει έτσι όπως ήθελε το παιχνίδι. Τώρα, ο Παναθηναϊκός με αυτά και με αυτά κατάφερε να πάρει και ένα πλεονέκτημα όταν από το 66 και μετά έπαιζε και με παίχτη παραπάνω. Και εκεί έλεγες ότι και βάσει της εικόνας που έδειχνε ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος μεν, αλλά με την έννοια ότι κρατούσε περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, προσπαθούσε να μπει μέσα στην περιοχή, μέχρι εκεί, όχι ότι έκανε και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Δεν είχε το καθαρό μυαλό για να το κάνει αυτό. Και από την άλλη πλευρά και ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σωστά παρεταγμένος, με έναν εξαιρετικό Ρέτσο. Ο Ρέτσος, ο οποίος εχθές ήταν πάρα πολύ καλός, όχι μόνο για τον γκολ το οποίο πέτυχε και χάρισε την νίκη ουσιαστικά στην ομάδα του, αλλά ήταν ένας πραγματικά βράχος, ένα τείχος που είχε στήσει μπροστά του μόνος του, τους έλεγε τους σαν άλλοι στον Παναθηναϊκό, εγώ μόνος μου και όλοι εσείς. Τέτοιο πάθος είχε χθες ο Ρέτσος και κυρίως αποτελεσματικότητα. Δηλαδή σου ενέπνεε εμπιστοσύνη για την κάθε του κίνηση, ακόμα και σε μπαλιές που δεν είχε μεγάλη σιγουριά. Έδιωχνε την μπάλα, δεν έπεσε σε ελάχιστα λάθη, ίσως και σε κανένα να μην είχε στο χθεσινό παιχνίδι. Και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός αισθανόταν πιο εύκολα. Ο Ορτέγκα όποτε χρειάστηκε ήταν και αυτός παρόν. Και είναι σημαντικό να έχεις ένα τερματοφύλακα, γιατί μπορεί να κάνεις ένα εξαιρετικό παιχνίδι και να δεχτεί ένα γκολ από το πουθενά και να χαλάσει έτσι όλη η εικόνα. Ο Ορτέγκα όμως και χθες ήταν πολύ καλός, ενώ κρατάω πολύ την περίπτωση του Σίλβα, του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος αυτό το παιδί, δεν ξέρω, Ολυμπιακός γεννήθηκε, έβγαζε τέτοιο πάθος σε ολόκληρο το παιχνίδι που έλεγε κανείς ότι μεγάλωσε και ανδρώθηκε με την φανέλα του Ολυμπιακού. Ήταν καλός, αλλά ξεχώρισε πάρα πολύ για το πάθος το οποίο έδειξε. Είχε καταλάβει προφανώς το χαρακτήρα του ντέρμπι. Ήταν ένα κλικ από όλους αυτό το κομμάτι. Από όλους τους παίκτες του Ολυμπιακού, ακόμα και τους Έλληνες, ήταν ένα κλικ επάνω. Και πραγματικά έκανα τέτοιο παιχνίδι που το βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό για να πάρει αυτή την νίκη. Πρεσαρίσματα, κλεψίματα, μπασίματα, ήταν πάρα πολύ καλός. Αλλά αυτά με τους παίκτες του Ολυμπιακού, αυτά και με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Αλλά θα πάμε να ακούσουμε τώρα τον αρχηγό της ομάδας του Ολυμπιακού, τον Ρέτσο, ο οποίος, όπως σας περιγράψαμε λίγο νωρίτερα, ήταν χθες σε εξαιρετική κατάσταση.
6: Είναι βασικά το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι. Από την πρώτη στιγμή που αγωνίστηκα στον Ολυμπιακό, δεν έχω ξανασκοράρει εναντίον του Παναθηναϊκού. Βασικά, καμία από τις Big Four ήταν το πρώτο μου. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί στην προηγούμενη στιγμή το θέλαμε πάρα πολύ για αυτό το παιχνίδι, θέλαμε αυτή τη νίκη. Θεωρώ ότι την αξίζαμε, διαφορά. Δείξαμε ότι το θέλαμε περισσότερο από τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η αλήθεια. Ένα συγχαρητήρια στα παιδιά, στον πρόεδρο μας που ήταν για άλλη μια φορά πριν από το παιχνίδι. Οριακά ήταν πριν από μέσα εδώ πέρα, που φτάσουμε στο γήπεδο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και κοιτάμε το παιχνίδι της Πέμπτης που είναι πολύ σημαντικό για μας.
7: Γιατί αυτό ήταν το ότι τα φέρατε περισσότερο, το πάθος που κάτι, οι μονομαγίες που θύμισαν πολύ και το δεύτερο και τα εγγύχαμε τον Κιαγκελόνιο. Το είχατε και εκεί κάνει μια κατάσταση που είχε αυτό που έδωσε θεωρητικά την έκκληση.
6: Εντάξει, πάντως και με 10 παίχτες που μείναμε, δεν θυμάμαι κάποια κλασική φάση να έχει κάνει ο Παναθηναϊκός. Είμαι ειλικρινής, θεωρώ ότι ήμασταν με διαφορά καλύτερη ομάδα μέχρι το 65. Μετά είχαν την περιοχή της μπάλας, την κατοχή της μπάλας. Κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πρέπει να αμυνθούμε. Και σε αυτά τα παιχνίδια, όταν μένεις με 10 παίχτες, πρέπει να δώσεις κάτι παραπάνω. Θεωρώ ότι το δώσαμε όλοι, όλα τα παιδιά. Από τους επιθετικούς, κεντρούς, οι αμυντικοί, όλοι ήταν. Ήμασταν κοντά στις γραμμές μας, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κρατήσαμε το 0, που για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό. Και καταφέραμε να πάρουμε μια τεράστια νίκη για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και μια νίκη ψυχολογίας, θα πω.
8: Εντάξει, ο Ρέτσος για τον Ολυμπιακό είναι ξεχωριστός και ο Ολυμπιακός για τον Ρέτσο είναι ξεχωριστός. Είδαμε να πανηγυρίζεις, είδαμε ποια είναι τα συναισθήματά σου μετά από αυτό το παιχνίδι που έρθες και μετά την νίκη και κυρίως μετά από ό,τι έγινε στο τέλος του αγώνα, είναι να αποθέσεις τον κόσμο.
6: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Το χρειαζόμουν αυτό το γκολ για μένα. Εντάξει, ήθελα να σκοράρω φέτος. Προσπαθώ να το βρω σε όλα τα παιχνίδια. Κατάφερα και το βρήκα στο πιο ωραίο παιχνίδι για μένα. Οπότε, εγώ αυτό που έχω να κάνω είναι να δίνω απαντήσεις στο γήπεδο και όχι πουθενά αλλού. Και θεωρώ ότι αυτό κάνω.
7: Ήταν μια νίκη απόψε στα σημεία που λέμε, με πάρα πολύ έτσι, ενέργεια να ξοδεύεται, με παίχτη λιγότερο από πιο κουραστικό. Και υπάρχει ένα κουραστικό μάτσι 4 μέρες με ταξίδι σε μια δύσκολη έδρα στο Βελοντρόμ, ένα σχόλιο.
6: Ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι σε μια πολύ δύσκολη έδρα, με πολύ καλούς οπαδούς και εκεί. Αλλά για αυτά τα παιχνίδια ξεκινήσαμε το ποδόσφαιρο, για αυτά τα παιχνίδια που μας αρέσουν να παίζουμε και ανυπομονούμε για αυτή την νίκη, για αυτόν τον αγώνα. Και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να προετοιμαστούμε ψυχολογικά και σωματικά, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, όπως είπατε, και με ταξίδι. Οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε.
8: Μίλησε για ψυχολογία. Ποια ήταν η ψυχολογία της ομάδας και πώς φτάσατε στο σημείο να μπείτε τόσο έτοιμοι και τόσο αποφασισμένοι σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι αν είχε αρνητικό αποτέλεσμα θα μένατε πολύ δύσκολο πρωτάθλημα.
6: Η αλήθεια είναι ότι δεν σταθήκαμε καθόλου στα αποτελέσματα που είχε κάνει ο Παναθηναϊκός όλο αυτό το καιρό. Ότι και καλά ήταν το φαβορί. Σε αυτά τα παιχνίδια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει το φαβορί. Οπότε θεωρώ ότι φέτος σήμερα δείξαμε ότι είμαστε καλύτερη ομάδα, τουλάχιστον σήμερα. Και σίγουρα αποδείξαμε και στους εαυτούς μας ότι μπορούμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα από ό,τι παίξαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε και στην Ευρώπη και σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι δύο ομάδες πλέον κάνουν στροφή στα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια και όπου θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν έτσι τις καλές εμφανίσεις που υπάρχουν. Θα τα πούμε όλους άλλους μέσα στην εβδομάδα και ειδικά για το Ολυμπιακός Μαρσέικ που έχουμε πολλά να πούμε. Ήδη έχει σημάνει συναγερμός στην Γαλλία και συγκεκριμένα στην Μασάλια. Δεν είναι κρυφό ότι υπάρχουν εξαιρετικές σχέσεις μεταξύ των φιλάθλων της ΑΕΚ και της Μαρσέικ. Θα υπάρχουν πολλοί φιλάθλοι του Ολυμπιακού στη Μασαλία, οπότε η αστυνομία είναι ήδη επιποδός προκειμένου να μην δημιουργηθεί το παραμικρό. Θα πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ που με τη σειρά της κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στην ομάδα του της του Όφη, σε ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ προσωπικά εμένα μου άφησε πάρα πολύ καλή εικόνα και ο Όφη πάρα πολύ καλός. Έδωσε όσο διάστημα δικά στο ξεκίνημα του αγώνα, σωστή έτσι αμυντική λειτουργία, καλό στήσιμο της ομάδας, έβγαινε μπροστά, δημιούργησε ευκαιρίες, δεν κλείστηκε πίσω. Ο Όφη είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά φέτος δείχνει πολύ καλά στοιχεία και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη και μακάρι να πάει καλά και στο Europa League και στο επόμενο ευρωπαϊκό παιχνίδι που έχει μπροστά της. Η ΑΕΚ όμως είχε την εμπειρία μέσα στην έδρα της, δεν ξέρω τώρα, ο κόσμος, το γήπεδο αλλάζει, μεταμορφώνεται πάρα πολύ. Ήρθαν τα γκολ, έστω και αποστημένες μπάλες, δεν έχει σημασία. Εκεί κάπου κρίθηκε το παιχνίδι, Όφη πήγε να αντιδράσει, έμενε και με παίχτη λιγότερο. Δεν μπόρεσε να κάνει και πάρα πολλά, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να πάρει αυτό το τρίποντο που το είχε ανάγκη, γιατί αν γινόταν καμιά γκέλα για την ΑΕΚ, τότε τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα είναι μια χαρά, ήδη έχει στον ενεργητικό της δύο γκέλες με Κηφισιά και με Βόλο και προσπαθεί πλέον να τις καλύψει αυτές και σε καμία περίπτωση δεν θέλει να προσθέσει και άλλη στο ενεργητικό της. Και φυσικά να θυμίσω ότι η ΑΕΚ είναι μια ομάδα η οποία παίζει χωρίς το βαρύ προβολικό της ή εν πάση περιπτώσει με ένα παίχτη ο οποίος σκόραρε κατά βούληση, ο Βάργκας. Έχει φυσικά Γιώβιτς, έχει Μέγερ, έχει Μεζίνη, έχει Ζούπκοφ, Βιντάλης, έχει παίχτες που μπορούν να σκοράρουν ανά πάσα στιγμή, Κοϊτά. Από πού να το πιέσει και από πού να το αφήσει για την ΑΕΚ, κυρίως για την μεσοεπιθετική της γραμμή. Ήρθε η νίκη και τέλος καλό, όλα καλά. Φυσικά θα μείνουμε σε αυτό το παιχνίδι και θα πάμε να ακούσουμε τώρα δηλώσεις από τον προπονητή της ομάδας της Ένωσης, τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος μίλησε γι' αυτό όπως και για το επικείμενο παιχνίδι στο Champions League.
9: Very good performance, three points tonight.
10: Καλησπέρα σε όλους. Πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά και αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζει τέτοιου είδους αναμετρήσεις και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο. Σήμερα πήραμε μια νίκη επάξια. Αντιμετωπίσαμε τον Όφη μια πολύ δυνατή ομάδα και έχοντας δει και τα στατιστικά, τον κρατήσαμε σε μηδέν ουσιαστικά ενεργητικό. Δεν είχαν ούτε στην εστία μας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κέρδισε την Hoffenheim, κέρδισε τον Ολυμπιακό, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Οπότε σήμερα πήραμε άξια αυτούς τους τρεις βαθμούς που μας επιτρέπει τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League που ακολουθούν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη σεζόν οι οποίες είναι κομβικές. Ένα μάτς το οποίο η εξέλιξή του μπορεί να κρίνει αν θα προχωρήσει θετικά ή αρνητικά και αυτό ήταν το σημερινό, ήταν ένα από αυτά τα μάτς. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το πέρασα στους παίχτες μου ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Την πήραμε, οπότε πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί προστίθενται στο σακούλι μας.
9: In which we wanted to put the things in a correct place.
10: Προσθέτει ο coach ότι συμπληρώνονται, αν δεν έχει συμπληρωθεί εντός λίγων ημερών, συμπληρώνεται ένα έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην ελληνική λίγα. Ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ο προηγούμενος που είχαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό και η μόνη ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας κέρδισε ήταν ο Όφη στο μάτς του κυπέλου εντός έδρας. Οπότε ήταν σε μεγάλο βαθμό και θέμα αρχής για εμάς να αποκαταστήσουμε την τάξη.
11: Στο τέλος του αγώνα, παρατηρήσα τον Λάζαρο Ντορότα να έχει το πόδι του λίγο μπαταρισμένο. Και επειδή προέρχεται και από τραυματισμό, υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάσταση του? Ευχαριστώ πολύ.
9: No concern. And in a good disposition and good current status. This is what we need in this calendar because we will have to use all of them. This is fact. This is 100% going to happen. Very happy for his performance.
10: Λοιπόν, σημειώσαμε τρία τέρματα από στιγμένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά. Βεβαίως, καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως, το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε, αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Ντέρεκ, ο Ντέρεκ είχε μια εξαιρετική απόδοση σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το επιστέγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχείτε και σώματι και μαζί με κάποιους άλλους παίκτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το, στο μυαλό τους αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίκτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στην σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες, και ο Ντέρεκ βεβαίως, είναι πάρα πολύ πολύτιμοι, καθώς θα τους χρειαστούμε όλους. Είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίκτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρα 100%.
9: Good. When it's like this, you cannot be unhappy with this.
10: Συμφωνώ μαζί σας και όπως έχουμε διαπιστώσει στο ελληνικό πρωτάθλημα, μέχρι να σημειώσει και το δεύτερο τέρμα, πολλές φορές δεν ξέρει. Και στην ελληνική λίγα πρέπει να, αυτό που λέμε, να σβήνεις το παιχνίδι, να το κλείνεις το παιχνίδι και να το κερδίζεις. Και εμένα αυτό με το επεσήμανα κάποιες στιγμές, αλλά δεν μπορώ να πω ότι υπήρχε κακή συμπεριφορά του εναντίον. Η συμπεριφορά των παιχτών ήταν πολύ καλή. Κάποιες φορές η μπάλα δεν άκουγε, όπως λέμε, λίγο πριν, λίγο μετά. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και οι παίχτες απέδωσαν.
9: One of these players where the pain is not the pain. You know, he is brave enough and he's pushing and this helps a lot because normally it's like this. When you believe that you can, then you can.
10: Λοιπόν, δεν είμαι γιατρός για να κρίνω 100%, όμως σε συνεργάσεις με το ιατρικό επιτελείο μας που κάνει μια πάρα πολύ καλή και πολύ επαγγελματική δουλειά για να επανέλθουν οι παίκτες, μπορώ να πω ότι ο Θωμάς κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί χρόνο ακόμα, δεν θα συμμετάσχει στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League. Όσον αφορά το Βάργας, δίνουμε μια μάχη με το χρόνο. Μπορεί να λείψει στο ένα αγώνα, μπορεί και στους δύο, μπορεί και σε κανέναν. Είναι μια μάχη με το χρόνο και κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να επανέλθει γρήγορα. Όμως πρέπει να σημειώσουμε την πολύ καλή νοοτροπία του, το τρόπο που τα προσεγγίζει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν νιώθει πόνο, να το πούμε έτσι απλά ελληνικά. Είναι πάρα πολύ θαραλέος, πολύ δυνατός και όταν το πιστεύεις ότι μπορείς να ανταπεξέλθεις, πιέζεις περισσότερο τον εαυτό σου και αυτή είναι η νοοτροπία και του Βάργα.
0: Ακούσαμε λοιπόν πως δικαιολόγησε την νίκη της ΑΕΚ ο Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε και στην αντίπερα όχθη, πάμε και στον Όφη, που είπαμε ότι ο Όφη έδειξε για μία ακόμη φορά ένα καλό πρόσωπο. Χρήστος Κόντης μιλάει για το τι έφτιαξε και η ομάδα του δεν κατάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
12: Καλά, ευχαριστημένος δεν μπορεί να είμαι. Καλησπέρα σε όλους. Χάσαμε 3-0, δεχτήκαμε 3 γκολ από στατικές φάσεις. Τι δουλέψαμε αυτή την εβδομάδα δεν ξέρω, γιατί δουλέψαμε στατικές φάσεις. Και το λέω γιατί ξέραμε τι περιμένουμε, ξέραμε με τι ομάδα παίζουμε, ξέραμε πόσο δύσκολο είναι αυτό το παιχνίδι. Και εγώ είχα την αίσθηση ότι αν είναι να κινδύνεις από κάπου, θα κινδύνεις από τις στατικές φάσεις, λόγω της δυναμικής των παιχτών που εκτελούν και των παιδιών που έχει η ΑΕΚ που μπορούν να σκοράρουν. Δυστυχώς εκεί δεν ανταποκριθήκαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που θα θέλαμε. Και όταν ήταν το σκόρ 1-0, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε λίγες, γιατί δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε και πολλές ποιοτικές φάσεις για να μπορούμε να ξαναδιεκδικήσουμε κάτι, αλλά νομίζω μετά το 2-0 τελειώσαν όλα, δεν είχαμε κάτι να δείξουμε ή να καταφέρουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
13: Εν όψη του αγώνα με τη Ρέν υπάρχει κάτι, ποιο θεωρείτε ότι σας προβληματίζει περισσότερο από αυτό το μάτς? Εκτός αν είναι τελείως διαφορετικά παιχνίδια.
12: Η Ρέν είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα. Έχει άλλο στυλ ποδοσφαίρου σε σχέση με αυτό της ΑΕΚ. Είναι πολύ πιο ενεργητική, με την έννοια ότι έχει παίκτες που μπορούν να παίρνουν την μπάλα και να τριπλάρουν, να κάνουν drive 60 μέτρα. Έχει πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι της. Δεν έχει αυτό της ΑΕΚ το στατικό, ενώ στο build-up που προσπαθεί να σε βγάλει με τον τρόπο της και να περάσει τις μπάλες στα μεσοδιαστήματα. Έχει πιο πολύ ατομικό στοιχείο, ποιότητα, ειδικά η Winger, τα Μάρι, ο Μπλάς, έχει παίκτες, ο Λεπόλ, έχει παίκτες πάρα πολύ δυνατούς επιθετικά. Ήταν ένα, νομίζω, τελείως διαφορετικό παιχνίδι που θα πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα και να κάνουμε ένα πολύ καλό παιχνίδι από τη δικιά μας πλευρά για να πάρουμε κάτι θετικό.
14: Το πλάνο σας για το μάτς απόψε ποιο ήταν? Γιατί είδαμε, ειδικά μέχρι τη στιγμή που έρχεται το πρώτο γκολ της ΑΕΚ, σε κανονική ροή να μην δέχεστε έτσι μεγάλη απειλή. Ήταν σίγουρα στατικές φάσεις. Θέλετε να περιορίσετε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές με την τακτική σας?
12: Το πλάνο μας ήταν αυτό που είδατε. Ήμασταν συγκεντρωμένοι σε ένα medium block. Θέλαμε να είμαστε λίγο πιο πιεστικοί, βέβαια, εκεί. Αφήναμε πάρα πολύ, και αυτό ήταν κάτι που προσπαθούσαμε να διορθώσουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αφήναμε πάρα πολύ εύκολα το Ρέλβας και το Μουκουντή να παίρνουν μέτρα, ενώ εμείς θέλαμε να βγούμε πάνω τους και να τους πιέσουμε, ειδικά με τον Κέναν. Η ΑΕΚ έχει να συγκεκριμένο.

0: Γι' αυτό που είπα και πριν είναι ότι μια ομάδα που θέλει να κρατάει την μπάλα. Όταν εμείς κλέβαμε την πρώτη μπάλα από την ΑΕΚ, η επόμενη μας πρώτη πάσα ήταν λάθος. Άρα χάσαμε πάρα πολλές τέτοιες μπάλες. Και όταν δεν καταφέρεις αυτές τις πρώτες μπάλες, γιατί ο αντίπαλος θα κάνει θα αντιδράσει, θα προσπαθήσει να κάνει ένα counter press, αλλά θα προσπαθήσει εκεί να ξανακλέψει την μπάλα. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη επιλογή μας ήταν πάντα λάθος.
1: Λοιπόν, αυτά όσο αφορά και τον Χρήστο Κόντι. Τώρα, αφήσουμε λίγο, μάλλον να μείνουμε λίγο στην Super League, γιατί έχει αξία να δούμε λίγο τις δηλώσεις του Λύση μετά τον αγώνα στην Τούμπα, εκεί όπου υπήρχαν αρκετές αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Εντάξει, είναι γνωστό ότι πολλά υπάρχουν στα εσωτερικά της ομάδας του κεφάλου, τα οποία καλύφθηκαν από τις συνεχόμενες νίκες. Είχαν φουντώσει πολύ τα πράγματα μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και μάλιστα εις διπλούν. Οι νίκες έφεραν έτσι, ήρθε η ήττα από τον Παναθηναϊκό, οι διαδοχικές νίκες όμως λίγο ηρέμησαν την κατάσταση. Σήμερα όμως πάλι ξαναέφεραν έτσι προβληματισμό και αποδοκιμασίες πλέον στο γήπεδο της Τούμπας. Η επόμενη αγωνιστική απέναντι στον Ηρακλή σε ένα τοπικό ντέρμπι, και μην τον υποτιμάτε τον Ηρακλή, είναι μια σκληροτράχυλη ομάδα και το έχει δείξει αυτό. 5 αγωνιστικές αέτητος είναι, γιατί όχι, τοπικό ντέρμπι πάει για αποτέλεσμα, οπότε πλέον ο ΠΑΟΚ εδώ παίρνει σε ένα παιχνίδι must win, το οποίο είναι μονόδρομος για να μπορέσει να πάρει το θετικό παιχνίδι, κυρίως για να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις που προκλήθηκαν μετά τη σημερινή εμφάνιση. Επαναλαμβάνω, πολλές αποδοκιμασίες, άσχημο το κλίμα στην Τούμπα, και ξέρετε τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις λαϊκά δικαστήρια δεν έγινε, εντάξει, δεν μπορούμε μην πούμε ότι έγινε και χαμός στην Τούμπα, αλλά υπήρχε με πολλές αντιδράσεις, αποδοκιμασίες και μέχρι εκεί. Για το παιχνίδι λοιπόν, ο Λύση είναι αυτός ο οποίος ανέλαβε ουσιαστικά την ευθύνη της ήττας, λέγοντας ότι στο πρώτο ημίχρονο πήγαν όλα άσχημα. Το μόνο θετικό ήταν ότι καταφέραμε να ισοφαρίσουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο δείξαμε κάτι καλύτερο στο ξεκίνημα. Υπήρχαν δύο φάσεις κλειδιά που άλλαξαν όλα τα δεδομένα. Ήταν ένα πολύ κακό βράδυ. Είμαι υπεύθυνος για αυτή την εικόνα. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα λόγια. Ήταν λακωνικός ο προπονητής της ομάδας του ΠΑΟΚ και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να επικεντρωθεί πλέον στα επόμενα παιχνίδια. Τώρα, μόνο δουλεύοντας και δείχνοντας το πρόσωπο που δείξαμε στα παιχνίδια πριν τη διακοπή του προαθλήματος, μπορούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, είπε χαρακτηριστικά. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, εκεί που δεν είχαμε εκπλήξεις και πώς να έχουμε κιόλας. Τα φαβορί επικράτησαν με μεγάλες διαφορές στον outsider. Το πιο σημαντικό παιχνίδι, το πιο αμφίρογο παιχνίδι έγινε στο Περιστέρι, με τον Ηρακλή να προηγείται με 19 πόντους στο Περιστέρι, να πηγαίνει το παιχνίδι στην παράταση και στη συνέχεια να κερδίζει κιόλας. Και αυτά όσον αφορά την αγωνιστική στην Basket League. Τώρα έχουμε υποχρεώσεις για Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει εκτός έδρας με την Βαλένθια, και Παναθηναϊκό, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται εκτός έδρας, και μάλιστα οι αποστολές των δύο ομάδων συναντήθηκαν στο Ελευθέριος Βενιζέλος και τέλος πάντων μέχρι εκεί. Ένα σταντανέ τώρα, σας είπα, και τίποτα περισσότερο. Πάμε εμείς όμως στη συνέχεια να ακούσουμε λίγο τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Μπαρτζόκα, τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης του αγώνα με τον Κολοσσό, και αναφέρθηκε στη νίκη της ομάδας του.
2: Καλή εκτέλεση επιθετική, με αποτέλεσμα να σουτάρουν παραπάνω από 35 τρίποντα, βάλανε νομίζω το 18, είχαν 50%, αλλά δεν πιστεύω ότι παίξαν τυχαία, ίσα ίσα δημιουργήσαν καλές προϋποθέσεις. Εμείς έπρεπε να κάνουμε καλύτερη αμυντική προσπάθεια, προφανώς. Από την άλλη, σκοράραμε σχεδόν 100 πόντους χωρίς υψηλά ποσοστά. Έχουμε την ικανότητα αυτή και οι παίκτες θεώρησαν ότι με κάποιο τρόπο θα κερδίσουν, όπως και έγινε. Νομίζω όμως ότι χρειάζεται να είμαστε πιο συμπαγείς σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Στο τρίτο δεκάλεπτο, όταν είχε ανοίξει διαφορά πολύ, δώσαμε 5 κατοχές στα χέρια τους, και σε τέτοια μάτς δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην παίζουμε σοβαρά για 40 λεπτά. Αλλά και πάλι, νίκη είναι νίκη, συγχαρητήρια, και νομίζω για τον οποίον παρακολούθησε το μάτς από την τηλεόραση, γιατί από εδώ δεν το παρακολούθησε κανείς, ήταν μια καλή ευκαιρία να δει καλό μπάσκετ. Ας επικεντρωθούμε εμείς τώρα το παιχνίδι της Τρίτης, το οποίο είναι πολύ απαιτητικό, και να δούμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ.
3: Σε τέτοια παιχνίδια

0: αθλήματος, όταν ειδικά ο Ολυμπιακός παίρνει μια μεγάλη διαφορά, τι χρειάζεται για να τη διαχειριστεί και να μην αναγχώνεται στα τελευταία λεπτά όπως το σημερινό παιχνίδι.
1: Εντάξει, δεν θα λέγαω ότι αγχωθήκαμε. Νομίζω ότι δεν έπεσε διαφορά πάνω από, κάτω από 6-7 πόντους, είναι αλήθεια. Και όταν έγινε αυτό, αμέσως πήγε 11 και 15 κλπ. Δεν νομίζω ότι. Αυτό που χρειάζεται είναι rotation. Δηλαδή, χρειάζεται να όλοι όσοι μπαίνουν να συνεισφέρουν. Καταλαβαίνω ότι είναι πολλά παιδιά που έχουν να παίξουν πολύ χρονικό διάστημα, γιατί εμείς όλα τα παιχνίδια που έχουμε παίξει, είτε ήταν Super Cup, ημιτελικός, τελικός, είτε ήταν παιχνίδια Ευρωλίγκας, είτε ήταν Super Cup της Ευρωλίγκας, ξέρετε, στο Abu Dhabi, ήταν παιχνίδια τα οποία απαιτήθηκε κάποιο συγκεκριμένο rotation και αυτή τη στιγμή πρέπει να βάλουμε στην εξίσωση και άλλους παίκτες οι οποίοι έχουν να παίξουν, παρότι κάνουν προπόνηση, έχουν να παίξουν πολύ καιρό. Οπότε αυτό που θα θέλαμε είναι σε αυτά τα παιχνίδια να παίζουν τα πιο αποτελεσματικά περισσότερο χρόνο οι παίκτες που δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, τους οποίους πιστεύουμε πολύ, όλους όσους έπαιξαν σήμερα, και τον Καραγιαννίδη και τον Μπλώτα και τον Μπουρνελέτ, πιστεύουμε πολύ, δουλεύουν πολύ καλά στην προπόνηση και πρέπει να βρίσκουν ευκαιρία σε αυτά τα παιχνίδια, καταρχήν να βοηθάνε την ομάδα να κερδίσει και μετά και οι ίδιοι να παίρνουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχή. Νομίζω λοιπόν αυτό που χρειάζεται σε αυτά τα παιχνίδια είναι το rotation να μην μειώνει το επίπεδο του πώς παίζουμε αμυντικά και επιθετικά.
2: Σας είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι φυσιολογικά πήγαν τα αποτελέσματα. Ναι, δικό μου λάθος, my mistake, συγχωρέστε με, καθότι υπήρχε κάτι και αρνητικό όμως, όχι θετικό, είχε να κάνει με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία έχασε από τον Άρη, okay, αυτό δεν είναι και έτσι μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Άρης φέτος είναι πολύ δυνατός, αλλά η εικόνα της ΑΕΚ ήταν απογοητευτική, έχασε σχεδόν με 30 πόντους. Γενικά έδειξε μια εικόνα η οποία δεν ήταν καθόλου καλή, με αποτέλεσμα να προβληματίσει πάρα πολύ. Οπότε πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις ευθύς αμέσως του Ντράκαν Σάκοτα. Τι ακριβώς είπε μετά το τέλος του αγώνα.
3: Έχει μαζέψει κάποιους παίκτες, είναι πραγματικότητα ότι είναι και έτοιμοι να παίξουν ψηλό επίπεδο μπάσκετ. Αντιστοιχά εμείς, μόνο που περνάμε τα προβλήματα, είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτά που θα μπορούσαμε να είμαστε. Και θα έλεγε σήμερα και να είμαστε πολύ καλύτεροι, το παιχνίδι δεν άλλαζε πάρα πολύ, αλλά όμως μας ενοχλεί ο τρόπος που δεν μπορούσαμε να διδάσουμε μπασκετικά. Άλλη ταχύτητα, εμείς, ο Άρης μας περιμένει πολύ δουλειά και περιμένουμε να έχουμε πίσω όμως παίξανε λίγο να γεμίζουμε και τη ρακέτα, να έχουμε κάποιες επιλογές παραπάνω. Κάποια στιγμή αυτοί θα γυρίζουν, μέχρι να γυρίζουν, μέχρι να γίνουν έτοιμοι, μέχρι η ομάδα να στρώσει. Έχω την εντύπωση ότι όλο ξεκινάμε, ότι ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα, 2-10 μέρες, κάπως έτσι. Από αυτά που θέλει ένας προπονητής να δει, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ μακριά. Δυστυχώς είναι έτσι, η πρωτάθλημα ξεκίνησε, δεν έχουμε περιθώρια. Βλέπουμε να κερδίζουμε αυτά τα παιχνίδια που μπορούμε μέχρι να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε ψηλότερο επίπεδο. Ένας και ένας δεν μπορούν, ένα και συν ένα δεν είναι τέσσερα ποτέ. Άρα είναι με απλά μάτια βλέπεις τι κάνει μια ομάδα. Εμείς, είδα να πεις περίπου στα ίδια είμαστε, ο Άρης δεν είναι στα ίδια. Εννοείται. Και είναι λογικό. Κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ γινόταν ντέρμπι. Αλλά όμως φαβορεί να είσαι, δηλαδή πρέπει να το ρόλο να πάνει αυτός που γράφουν κάθε μέρα όταν είναι τόσο δυνατός. Και πραγματικά είναι. Δεν είναι άσχημο. Καμιά φορά αποφεύγουμε εμείς να πούμε σε ρόλο φαβορί, ιδιαίτερα πριν εν ώψη των μεγάλων παιχνιδιών. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πραγματικότητα.
2: Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Αύριο θα τα ξαναπούμε. Να είστε εδώ συντονισμένοι πάντα. Μάχη 99,8 στα FM. Με Αλέξανδρο Χαλαμπίδη στη ρύθμιση του ήχου. Μάικη, ο Ανίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη FM 99,8. Η εικόνα απόλυτης πίεσης και οριακής κατάστασης διαμορφώνεται στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας, καθώς οι ροές παράνομων μεταναστών προς την Κρήτη συνεχίζονται χωρίς σταματημό. Μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες, περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν αποβιβαστεί στο νησί. Βαρύτατη συμπληρωματική δίωξη για πράξεις που σχετίζονται με τρομοκρατική οργάνωση και για 24 απόπειρες ανθρωποκτονίες ασκήθηκε σε βάρος των τριών προσωρινά κρατούμενων κατηγορουμένων σε δικογραφία για τον εμπρησμό της Μαρφίν το 2010, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο τριών εργαζομένων, μία από τις οποίες ήταν έγκυος. Ανωδικά κινήθηκαν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους πάνω από τα $105 το βαρέλι το Brent, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθεί και το φυσικό αέριο. Στην ελληνική αγορά οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 15 ετών παρουσιάστηκε σήμερα. Το βάρος της εφαρμογής μεταφέρεται στις ίδιες τις ψηφιακές πλατφόρμες, οι οποίες θα πρέπει να ελέγχουν την ηλικία των χρηστών και να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι νέοι κανόνες. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο 62χρονος γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα της Δευτέρας μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη. Με σοβαρά αντίπεινα προειδοποιεί ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων των Χούθη κατά του Ριάντ. Παραμένει κλειστό το αεροδρόμιο σε επιφυλακή αεροπορικές εταιρείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση. Ο καιρός σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη, καθώς ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό φέρνει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΗ έχει ήδη εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα που θα επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Από το απόγευμα η Κρήτη θα βρεθεί στο επίκεντρο της κακοκαιρίας με πολύ ισχυρές καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Σποραδικές βροχές θα σημειωθούν και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά είναι στο σελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μπες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.
7: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ραδιομάχη, καλή εβδομάδα. Εκπομπή Μπες και Πες. Στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης και στον ηχοτηλεφωνικό κέντρο ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Ετοιμαστείτε στο 210-710-8000. Όμως να αρχίσω έτσι τα σχολιά μου σήμερα, εμείς σαν Παναθηναϊκοί μετά από την ήττα, και καλά πάθαμε. Απαράδεκτος τώρα ο Παναθηναϊκός, μας φταίει μετά ο Ολυμπιακός, μας φταίνε βέβαια μεταξύ μας. Ένας κακός διαιτητής που πριν τελειώσει ο αγώνας να λέει έλα να τελειώσουμε τώρα, έτσι θέλω κι εγώ, μη τυχόν μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μπήκε κανένα γκολ, αλλά δεν δικαιολογείται αυτό ο ηρωικός Ολυμπιακός. Να παίζει με 9 παίχτες, παίζει με 10 παίχτες τόση ώρα, να παίζει με 9 παίχτες και μετά μας φταίει ο διαιτητής. Είπα το στραβό του διαιτητή κατά τη γνώμη μου, που δεν ήταν τόσο τίμιος, έτσι, Ολυμπιακή μη σας πειράζει αυτό, αλλά και ανύπαρτος ο Παναθηναϊκός. Αυτός 2 ώρες να παίζει δεν πρόκειται να βάζει γκολ. 2 ώρες να παίζαμε δεν θα βάζαμε γκολ. Μπράβο στον Ολυμπιακό, με 10 και 9 παίχτες κατάφερε και κράτησε αυτό το 1-0. Έτσι να είμαστε λίγο όσο μπορούμε να είμαστε καλοί στην κρίση μας, με την έννοια του φιλαθλού, και να μην είμαστε οπαδοί. Ωραία, εντάξει, έβαλε την πρώτη του ήττα. Να μην διπλασιάζει, πενταπλασιάζει είναι το θέμα. Τώρα μία ήττα δεν είναι τίποτα μέσα στους 5 αγώνες. Λοιπόν, για να έρθουμε 2-10-7-10, έχουμε πει κιόλας πρώτη γραμμή. Να περάσουμε, Αλέξανδρε, πάμε πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Είμαι ο Αντώνης από την Άουσα. Καλησπέρα κύριε Ιλία.
0: Καλησπέρα Αντώνη, καλησπέρα κύριε Αντώνη μου. Από Νάουσα, ε.
1: Μιλήσαμε στο Messenger σήμερα το απόγευμα, αποδεχόμενος το ερώτημα φιλίας που σας έκανα.
0: Ω Αντώνη, σε ευχαριστώ, γεννήκαμε και φίλοι εκεί.
1: Γεννήκαμε και φίλοι στο Facebook. Είμαι από επαρχία Νάουσα Σημανθίας. Είμαι άτομο με κινητική αναπηρία και θα ήθελα να πω το επόμενο 1,5 λεπτό κάποια πράγματα και να κλείσουμε όπως πρέπει. Καταρχήν να πω ότι είναι τιμή μου που μιλάω με εσάς. Ως Έλλην νιώθω γεμάτος και με ζωντανή την εθνική μου ταυτότητα, παρακολουθώντας τις ταινίες, τις θεατρικές παραστάσεις της δικής σας γενιάς. Είναι η κληρονομιά που δεν μπορεί να κατασχεθεί από το Δουνουτού και την παγκόσμια αυτοκρατορία του χρήματος. Είναι αυτή η δικιά σας γενιά, κύριε Ηλία, που μας κρατάει ζωντανούς ακόμη. Θα ήθελα να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τη συγκίνησή μου για ό,τι έχει προσφέρει η δικιά σας γενιά, εσείς, η παλιά γενιά του ελληνικού καλού κινηματογράφου, για όσες φορές γέλασα, έκλαψα και συγκινήθηκα μέσα από τις ταινίες και τις θεατρικές παραστάσεις.
0: Να σε καλά, Αντώνη. Να σε καλά, περισσότερο
1: είναι η δικιά σας παρακαταθήκη, η παρακαταθήκη της δικιάς σας γενιάς.
0: Περισσότερο και οι προηγούμενοι πάλι ελληνικός κινηματογράφος είναι ακόμη πιο άξιος από εμάς. Εμείς κάναμε μια αναλαμπή την καλή δεκαετία του 80. Έγινε αναλαμπή του ελληνικού κινηματογράφου.
1: Έστω και τη δεκαετία του 80 με τις ταινίες. Εγώ σας βάζω και πιο πίσω και στη δεκαετία του 70 και βιολογικά.
0: Ναι.
1: Αυτό σαν ευγνωμοσύνη και σαν εκτίμηση. Θα ήθελα να πω ένα γενικότερο συμπέρασμα. Είμαστε σε μια κατάσταση, όπως έγραψε και ο Αθανάσιος Τριγάς στο βιβλίο του «Παγκόσμια σύγκρουση», όπου ο παράγοντας άνθρωπος είναι τελείως αδιάφορος για το παγκόσμιο οικονομικό, βιομηχανικό και στρατιωτικό σύμπλεγμα, και για την επόμενη δεκαετία έχει προκαθοριστεί το πόσο θα είναι το ψωμί, το καλαμπόκι που θα φάει ο ανθρώπινος πληθυσμός. Από ό,τι φαίνεται έχουμε αυξηθεί πολύ περισσότερο από το καλαμπόκι το οποίο προορίζεται να μας δοθεί, και ό,τι γίνεται έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του ανθρώπινου ποταμιού επάνω στη γη. Ο καλός Θεός ας βάλει ένα φρένο σε όλη αυτή την ατζέντα γενοκτονίας, για να συνεχίσει να υπάρχει άνθρωπος και ανθρώπινη συνείδηση επάνω στη γη. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας και για την υπομονή σας να με ακούσετε.
0: Ευχαριστώ, Αντώνη μου. Σε εύχομαι ό,τι καλύτερο και σε ευχαριστώ που γεννήκαμε και φίλοι το απόγευμα και όλα σήμερα πήρε τηλέφωνο εδώ στο Ράδιο Μάχη.
1: Επικοινωνήσα μαζί σας.
0: Όποτε θέλεις, θα σε ακούσω πάλι, θα χαρώ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σου, Αντώνη μου. Γεια σου. Το απόγευμα έχει 4-5 με εκεί αιτήματα και το απόγευμα το λέω να είσαι καλά, ρε Αντώνη, και όποτε μπαίνει στο Ράδιο Μάχη Και μπράβο κιόλας, μπήκε ήδη. Ωραία. Πάμε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κλαμάνη.
0: Καλησπέρα.
2: Ευαγγελία Πορέτρια είμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου, κύριε Ευαγγελία.
2: Ωραία, έχω να τα πω μαζί σας.
0: Ναι, έχουμε μέρες.
2: Όπως πολύ σωστά λέτε στο ποιηματάκι σας και στο τραγουδάκι σας στην αρχή για την Ευρώπη, ναι, και την καταχαιριάζετε, όπως βλέπετε οι υπερδυνάμεις τα έχουν βρει, δηλαδή η Αμερική και η Ρωσία συνεργάζονται.
0: Ναι.
2: Ο μόνος που θέλει τον πόλεμο είναι η Ευρώπη.
0: Βέβαια.
2: Τις οποίες Ευρώπης οι λαοί έχουν εξεγερθεί γιατί πεινάνε, γιατί προτιμάει η Ευρώπη να τα στέλνει στην Ουκρανία τα λεφτά, να πεινάει ο κόσμος, δεν πειράζει.
0: Σωστό.
2: Και εμείς είμαστε, ο κύριος Μητσοτάκης εννοείται, ότι είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας υποτίθεται. Όταν θα αναγκαστεί να ζητήσει πετρέλαια και αέριο από τη Ρωσία, να δούμε πώς θα μαζέψει το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Έχουμε δύσκολο χειμώνα μπροστά μας, ο καθένας ας φροντίσει την επιβίωσή του. Και το ποιηματάκι σας είναι υπέροχο γιατί είναι διαχρονικό. Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Σε ευχαριστώ, κύριε Βαγγελία. Σε ευχαριστώ, κύριε Βαγγελία. Και έχει δίκιο η γυναίκα. Τα βρήκανε και μπράβο. Μακάρι να τα βρούνε για να σταματήσουν και αυτό που είπε πριν ο φίλος μας ο Αντώνης. Αυτή η γενοκτονία που γίνεται. Δυστυχώς σε όλους τους πληθυσμούς μου φαίνεται. Αν το σταματήσουν, εγώ αν μέσα στα θετικά στοιχεία που έχω δει πέρα από κάποια πράγματα που δεν τα αγκρίνουν ούτε πολέμους, ούτε εκεί κάτω γάζες και τέτοια, είτε αυτή. Η Τιζαήλ, η Ταμερική, η Χεράκη, δεν ξέρω τι και τι. Είναι πολύ λεπτά πράγματα αυτά με να ξεκαθαρίσει το τοπίο όλο. Αλλά ο Τραμπ, μακάρι εκεί με τον Πούτιν, να αδειάζει όπως αδειάζει τους μεγάλους ηγέτες της Ευρώπης. Οι οποίοι κοιτάνε πώς να βοηθάνε να σκοτώνει το κόσμο εκεί και δεν τους ενδιαφέρει αν οι πολίτες τους πεινάνε. Δεν τους νοιάζει. Καλά είπε η κυρία Ευαγγελία. Δεν τους νοιάζει, παιδιά. Αλλά μου αρέσει τώρα που τα βρήκε. Και είναι και κωμικοτραγικό. Ο Τραμπ, ο Πούτιν θα πάρει, θα στείλει παιδί, θα πάρει ο Τραμπ ντίζελ οτιδήποτε και η Ευρώπη, η οποία κάνει το τσαμπουκά στον Πούτιν, θα παίρνει από την Αμερική που θα το βάζει ο Τραμπ και καλά θα κάνει μερικές φορές παραπάνω, καλό είναι. Καλό είναι. Έτσι είναι οι μεγάλοι ηγέτες, αφού την πατάνε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι η Ηλία.
0: Ναι.
3: Είμαι ο Μανώλης από το Σαλαμίνα.
0: Γεια σου, Μανώλη.
3: Έγινε, έχουμε να μιλήσουμε μέρες.
0: Ναι. Πώς πας?
3: Πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες, Μανώλη.
3: Και μια καλή νύχτα.
0: Καλά.
3: Τι να κάνουμε.
0: Πώς είσαι εσύ?
3: Είσαι καλά?
0: Πώς
3: τα
0: είσαι?
3: Τα παιδιά, η οικογένεια.
0: Εσύ πώς είσαι?
3: Εντάξει. Πώς να είμαι, όλα τα ίδια.
0: Τα ίδια.
3: Δεν αλλάζει κάτι.
0: Ναι. Τι να κάνεις, είναι μερικά πράγματα και μια συνήθεια. Λίγο ποτάκι, λίγο κρασάκι, τι πίνουμε, Τι να κάνεις, ο καθένας, ναι.
3: Τι
0: Μανώλη.
3: Να κάνουμε.
0: Ευχαριστώ, Μανώλη.
3: Πες μου.
0: Δεν θέλω τίποτα, Μανώλη, αν εσύ δεν θέλω να πεις κάτι, ό,τι θέλεις.
3: Τι να πω, εντάξει, όλα είναι τώρα, τι να πω.
0: Τι να πεις τώρα.
3: Για αυτούς που έρχονται πίσω μας.
0: Mm.
3: Για τον Τσίπρα, για τον Σαμαρά, για τον Μητσοτάκη. Τι να πω, άστος. Αυτοί είναι πεσαμένοι.
0: Ωραία, Μανώλη μου, σε εύχομαι καλό βράδυ.
3: Καλό βράδυ,
0: Λέγω
3: μου.
0: Γεια σου, Μανώλη.
3: Μια καλησπέρα και μια καλή νύχτα.
0: Καλά
3: καλό
0: έκανες,
3: βράδυ.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες. Λοιπόν, παιδιά, 2-10-7-18-1000, να διαβάσετε εδώ τα παιδιά, εδώ. Μισό λεπτό, παιδιά, να δούμε τι λέτε. Γεια σου, κύριε Ηλία. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Γεια σου, μάμου μου. Καλησπέρα, Ηλία, καλή εβδομάδα, καλή, κυρίες και κύριοι. Βαλάντης. Περίμενε, έψασα μόνο. Η καλύτερη εκπομπή από ραδιόφωνο εσύ, Βελόπουλος. Αχ, το άλλο κάτι μου γίνεται. Γιατί μου το κόβει? Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει, το χάσα. Η Αθηνά, γιατρός μας, καλή εβδομάδα. Γεια σου, γιατρέ. Μερούλα, Ηλία, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Και σε όλα τα φιλαράκια. Ωραία. Πάμε γραμμή. Έχουμε. Α, όχι, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, τι γίνεται, πώς είστε? Τι ακούμε, ρε παιδιά, τι ακούμε? Είδατε αυτή η μάνα η οποία Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοια πράγματα. Δεν το πιστεύω. Είναι αυτή η τηλεόραση, τα διαδίκτυα που λένε τα κακά και τώρα τα ακούμε πως σε πολύ, σε τέτοιο ρυθμό, ρε παιδιά. Δεν το πιστεύω πως ένας γιος, το παιδί θα σκοτώνει τη μάνα. Βέβαια, ανάλογα τι έκανε. Μα γιος, σε τι κατάσταση. Όχι, δεν δικαιολογείται τίποτα από αυτά. Λέω ότι αν ψάξει μετά εσωτερικά το θέμα, τι βγαίνει. Δυστυχώς. Αν είναι αλήθεια αυτά που ακούγονται, ότι η μάνα ίδια πήγαινε να πάρει κάποιο, θα την σκότωνε στο ξύλο. Έχετε δει κάτι έργα που έχουν σχέση με ναρκωτικά, παιδιά? Όποιος είναι έξω το χώρο, πολλά τραγούδια ξέρει, αυτό είναι δεδομένο. Εμείς τα κατηγορούμε τα ναρκωτικά, δεν το συζητάμε, δεν δοκιμάσαμε ποτέ τίποτε, περάσαμε δύσκολες καταστάσεις, δεν ξέρω τι μας βοήθησε, τι ποια δύναμη, σημασία έχει πώς είμαστε εναντίον. Όμως, αυτός που έχει ένα πρόβλημα μέσα στο σπίτι του, ίσως σας έχει πετύχει κανένα έργο, και θυμά ποιο ήταν εκείνο τώρα, κατάχρηση εξουσίας ήταν, ή κάποιο άλλο του φόσκολου, το φοβερό που ο Κούρκουλος έπιανε να σκίσει τις φλέβες του, τα χέρια του που είχε στέρηση. Δεν ξέρεις τι γίνεται, παιδιά, όταν μπει στο λούκι. Γι' αυτό προσέχετε. Προσέχετε. Η ίδια η λέξη το λέει. Σύνθετη είναι. Προς το έχετε. Για να έχετε. Προς έχετε. Στα νέα παιδιά το λέω. Τη μεγαλύτερη τι θα τους κάνουν. Μάθημα. Τα νέα παιδιά παρασύρονται. Αν και αυτά δεν μας ακούνε τώρα, από το ένα αυτή μπαίνει, από το άλλο βγαίνει, αλλά ό,τι μπορούμε να φωνάζουμε. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
4: Έλα.
0: Καλησπέρα.
4: Ηλίας είσαι?
0: Ναι.
4: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλησπέρα, ποιος?
4: Είμαι ο Τάσος από τη Σαλαμίνα.
0: Ο
4: Τάσος.
0: Τάσος, έλα Τάσο, ναι.
4: Ναι, μ' ακούς?
0: Μοιάζεις πολύ με το Μανώλη πριν.
4: Ναι, κοίτα να δεις. Εγώ είμαι χαϊδαριώτης από το δάσος, αλλά μένω 40 χρόνια τώρα και στη Σαλαμίνα.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο σου, Τάσο.
4: Ναι, το κλείσα κιόλας.
0: Πώς μοιάζει η φωνή, ρε παιδιά, με το Μανώλη πριν. Πολύ μοιάζει.
4: Ακούω, Ηλία.
0: Έλα.
4: Είμαι 40 χρόνια και εδώ στη Σαλαμίνα.
0: Ναι.
4: Ήταν η κουλουριώτσα γυναίκα μου και την έχω χάσει τώρα 4 χρόνια.
0: Ναι.
4: Ναι, 2 μέτρα γυναίκα. Τώρα θα τη βγάλω το 26 του μηνός. Εν τω μεταξύ τι γίνεται. Θέλω να σου πω ότι εγώ δούλευα στις Δαλίκες.
0: Ναι.
4: Μ' ακούς?
0: Πολύ καλά, Τάσο.
4: Και πήγαινα εξωτερικό έξω. Ανέβαινα από σέρες προμαχώνα, όλα εντάξει. Τότε που περνάγαμε τα μέλες, γράφανε Σκόπια.
0: Βέβαια.
4: Ναι, Σκόπια λέγανε. Τίποτα, Σκόπια τα λέγανε. Εν τω μεταξύ, η Ευρώπη, η Γερμανία, έχει χάσει 2 παγκόσμιους πολέμους. Λοιπόν, εμάς τους Έλληνες, ειδικά οι Γερμανοί, δεν μας χωνεύουνε. Με τους Τούρκους τα είχαν καλά.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, δεν μπορέσανε να κάνουν τίποτα με εμάς, γιατί και τον πόλεμο τον χάσανε από εμάς οι Γερμανοί. Ναι. Με την καθυστέρηση 3 μήνες,
0: ναι,
4: καταλάβες, που τους κάναμε. Και τους βρήκε ο χειμώνας στη Ρωσία.
0: Ναι.
4: Και τους πλακώσαν εκεί. Λοιπόν, εμάς δεν μας χωνεύουνε καθόλου. Και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνει κουμάντο η Γερμανία.
0: Οι Γερμανοί φύρι το πάνε να πάμε για τρίτο, Τάσο μου.
4: Ναι,
0: θέλω τρίτο παγκόσμιο.
4: Ναι, το λοιπόν, ξέρεις τι γίνεται. Οι Γερμανοί δεν μας χωνεύουνε εμάς, ειδικά τους Έλληνες. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα έρθει, εμείς θα έχουμε πεθάνει ηλία. Εγώ είμαι 77 χρονών. Λοιπόν, εμείς θα έχουμε πεθάνει. Αλλά οι νέοι άνθρωποι εδώ, τα παιδιά, λοιπόν, τι οικογένεια να κάνουνε, πού να παντρευτούνε. Μόλις παντρεύονται, σε 2 μήνες χωρίζουνε. Δεν μπορούν να τα βγάλουνε πέρα. Λοιπόν, είναι δύσκολη η ζωή τώρα, πολύ. Μην κοιτάς εκείνα τα χρόνια μπορεί να παίρναμε πιο λίγα λεφτά, αλλά ήξερες ότι είχες μεροκάματο την άλλη μέρα.
0: Σωστό, σωστό Τάσο μου, σωστό
4: για δουλειά. Το λοιπόν, η πρώτη που θα φύγει από την Ευρώπη, εμείς δεν θα τα δούμε, ούτε και εσύ και εγώ, θα έχουμε πεθάνει λία. Το λοιπόν, ξέρεις τι θα γίνει στο τέλος. Η πρώτη που θα φύγει θα είναι η Γερμανία και θα σε λίγα χρόνια θα φύγουν όλοι από την Ευρώπη και θα ξαναρθούμε πάλι στα νομίσματά μας.
0: Ναι.
4: Εμείς δεν θα τα έχουμε η δραχμή και πάντα δραχμή. Κατάλαβες. Μας καταστρέψανε. Εάν δεν υπήρχε το ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν θα καθόταν κανένας ξένος. Ξέρεις γιατί κάνουν, για το ευρώ. Γιατί τα κράτη αυτών είναι τριτοκοσμικά τα κράτη τους. Και έχει αξία το ευρώ. Για μας δεν έχει αξία.
0: Βέβαια.
4: Το κατάλαβες.
0: Βέβαια.
4: Καταστράφηκε η Ελλάδα, τελείωσε. Εάν κάνει και δεν φύγει αυτός, αυτοί οι μπαγλαμάδες να φύγουν από αυτοί που έχουν κυβερνήσει, να αναλάβει ο Βελόπουλος, να σηκωθούν να φύγουν αυτοί. Χίλιες φορές να μην είχαμε πει στην Ευρώπη.
0: Βέβαια.
4: Η μεγαλύτερη καταστροφή.
0: Βέβαια. Καταστροφή μας. Και όλα ήταν σωστά που είπες. Σε ευχαριστώ, Τάσο.
4: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ, έχει δίκιο.
4: Καλή σου νύχτα, γεια.
0: Καλό σου βράδυ. Και σας σήμερα, παιδιά, τώρα που είμαι Γερμανία. Το μυαλό που να κάνει τώρα. Όσα μπορούν, παιδιά, πολλά βράδυ έχω τελειώσει και λέω, αμάν ρε παιδί, σε εκείνο το σχόλιο δεν είπα εκείνο. Δεν... Το live το άτιμο είναι, αλλά μου αρέσει το live. Δεν πάει να είσαι και με λάθη και τέτοια. Σαν σήμερα φύγανε οι φίλοι μας οι Γερμανοί από την Ελλάδα το 1944. Μετά την κατοχή μας είχανε. Μου φαίνεται, πόσο είχαμε σήμερα, 12 έχει σήμερα, παιδιά. 12, μου φαίνεται σαν σήμερα είναι. Έτσι. Άμα το πει και κανείς άλλος, δεν φταίει ο λαός π.χ. της Γερμανίας τώρα, ρε παιδί μου, αλλά είχε πει ένα φοβερό ο Τζόρτζελ, κάθε 50 χρόνια πρέπει να τους βαρδίζουν. Τα μυαλά σε αυτά που θέλουν, φυρί-φυρί πόλεμο εκεί. Φυρί-φυρί, αν ήταν πιο τρελός ο Πούτιν, θα είχαμε τώρα το παγκόσμιο. Και δεν σκέφτονται τα εκατομμύρια των ανθρώπων που χάνονται αθώοι για την τρέλα κάποιων. Εκεί. Φυρί-φυρί, πια είπε προθέσει πάλι. Εμείς λέει είμαστε συνεπείς στη βοήθεια εναντίον του Πούτιν στην Ουκρανία. Άκου γυναίκες. Που τις βρήκαν αυτές εκεί κυβέρναν την Ευρώπη. Πάμε σε γραμμή, ρε παιδιά, μην τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, εγώ να την υπενθυμίσω κάθε μεσημέρι, 12:01, ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης εδώ, ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Ενώ εκπομπές ακούω με τον Στέφανο το Χίο, δεν ξέρω πότε είναι, αλλά πότε δεν είναι. Σημασία έχει ότι με επαναλήψει διάφορες φορές, να το ξεκαθαρίσω κι εγώ να ξέρω τι ακριβώς είναι. Σε ρετήστε από το μεσημεράκι. Εντάξει, πάμε, επόμενη γραμμή είναι, περιμένετε. Παρακαλώ. Ναι,
5: yeah.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Χρήστος είμαι, τι κάνετε?
0: Έλα Χρήστο μου.
5: Από Νέα Σμύρνη. Στα είχα πει κάποτε μερικά πράγματα και μου δεν σαλούμε. Μπορεί να μου πείτε τώρα κύριε Κακλαμάνη.
0: Περίμενε Χρήστο μου. Δεν σου είπα ποτέ ότι πισαλούμπες. Για ποιο θέμα, για την Ευρώπη?
5: Και για την Ευρώπη σου θα πει.
0: Δεν πρόκειται να μείνουμε μαζί σου και να πει για την Ευρώπη. Μην με φέρεις σε δύσκολη θέση.
5: Όχι.
0: Θα πεις εναντίον της Ευρώπης που εγώ είμαι εδώ το τραγούδι στην αρχή και είμαι εναντίον σε τέτοια Ευρώπη.
5: Εγώ το είχα πει.
0: Α.
5: Εγώ.
0: Ότι τι.
5: Δεν μου λέτε κύριε Κακλαμάνη.
0: Ναι, κύριε.
5: Ο Χίου τι έγινε.
0: Ποιος?
5: Ο Χίου, ο Στέφανος.
0: Τώρα με ενημερώσαν τα παιδιά, δεν το ήξερα και έλεγα συνέχεια προχθές ότι είναι. Αλλά είναι επαναλήψεις το παιδί.
5: Ας επαναλήψεις. Για να βγει ο Χίου από την εκπομπή, θα λέμε την αλήθεια, κάτι συνέβη.
0: Γιατί να έχει συμβεί,
5: ρε Χρήστο. Ο Χίου από την εκπομπή.
0: Ρε Χρήστο.
5: Να του πεις γιατί έφυγε.
0: Αφού δεν μπόρεσε να επικοινωνήσω μαζί του, να μάθω.
5: Να ψάξεις να το βρεις. Δεν μπορεί να το καταλαβαίνω εγώ και εσύ να μην το ξέρεις.
0: Λοιπόν, άκουσε με Χρήστο. Έχεις κάτι φορές που λες κάτι ωραία, αλλά είσαι και λάθος εχμηρός κάτι άλλες.
5: Εντάξει.
0: Τι νομίζεις, με το Χίο μιλάω κάθε μέρα τον άνθρωπο?
5: Να το ψάξεις. Δεν σου κίνησε την περιέργεια?
0: Όχι, γιατί θα σου πω γιατί. Να σου δώσω μια απάντηση για να δεις ότι έχεις άδικο. Το έλεγα με τόσο πίστη εγώ την Παρασκευή, αύριο 4-7 Στέφανος Χίος. Αύριο Στέφανος Χίος. Και πάω να φύγω και μου λέει μέσα ο συνεργάτης. Ξέρεις κάτι, μου λέει. Παίζουν κάποιες εκπομπές του Χίου, Αλλά δεν σε διακόψω, μην πατσώ. Κόχυλο, δεν μου το λύσει, αναρωτιόμουνα.
5: Ρε το, ρε εσύ, Ηλία.
0: Απλά λοιπόν, τι μου λες λοιπόν, πρέπει να ξέρω να κρύψω κάτι, ρε. Χριστό.
5: Δεν λέω για σένα, ρε. Εσένα σ' αγαπάω. Σου λέω ένα πράγμα. Δεν αναρωτιέσαι γιατί θα μάθει τις εκπομπές.
0: Σου είπα, θα μάθω εγώ αύριο.
5: Μάθε, ρε Ηλία, μου σε παρακαλώ πολύ.
0: Εγώ τον εκτιμώ γιατί τον. Το ξέρει ότι και μόνο από τα σχόλια που έκανα έχω δείξει.
5: Το ξέρω, γι' αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν.
5: Το ξέρω. Κάποτε είχα πει μια κουβέντα.
0: Ναι.
5: Γιατί δεν αγοράζουμε όλη την εφημερίδα του Χίου. Αυτό που λέγεται Βελόπουλες, οι βουλευτές του, οι ψηφοφόροι του, γιατί δεν παίρνουν την εφημερίδα του Βελόπουλου να είμαστε πρώτοι.
0: Και σε αυτό, ρε Χριστό, μου λες κάτι το οποίο άκου τι ρωτάς. Γιατί δεν παίρνει εφημερίδα. Ξέρεις εσύ αν αγοράζουν εφημερίδα.
5: Ναι, με τα φύλλα που πουλάει ξέρω.
0: Μη το λες
5: με
0: αυτό.
5: Τα φύλλα που πουλάει ξέρω.
0: Ε, μπορεί να ξέρεις.
5: Μ' ακούς Ηλία μου.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω πολύ καλά.
5: Ναι, ναι, με τα φύλλα που πουλάει. Εγώ ξέρω πόσα φύλλα πουλάει. Είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που βάζει τα σύζυγα του μπροστά. Για μένα, για σένα, για το Σερέκη. Για όλο τον κόσμο. Εγώ ανοίγα μια μικρή τοπική, είχα 100 άτομα και τους έλεγα εγώ, τους ελέγω. Θα τους υποχρέω να φέρουν την εφημερίδα του Χίου. Πού θα μάθουμε τώρα τα νέα. Απάντησέ μου.
0: Ναι, μου λέει, με ρωτάς κάτι το οποίο ενώ ακούγονται λογικά, δεν είναι πως δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πού ξέρεις εγώ αν παίρνω την εφημερίδα του Χίου.
5: Ρε Ηλία, για σένα μιλάω, ρε.
0: Μα λες για,
5: για σένα μιλάω.
0: Και για τους βουλευτές που λες. Πού το ξέρεις, ρε Χριστό.
5: Για να σε εξηγήσω γιατί. Ναι. Ο κάθε βουλευτής που είναι πάνω δεν έχει 100 άτομα δικά του. Δικά του.
0: Σιγά μη δεν έχει.
5: Εδώ εγώ 5-10 φίλους που είμαι 80 χρονών. Και τους επιβάλλω να την πάρουν. Γιατί είναι ίδιο έμαθα και εμένα. Ένας βουλευτής δεν έχουν 100 άτομα. Να τα 1000 φύλλα την ημέρα αυτά άτομα αυτά. Γιατί δεν τον βοηθάνε. Σε ρωτάω, ρε Ηλία μου. Ρε αγόρι μου γλυκό. Σ' αγαπάω και στα λέω.
0: Ναι, αλλά δικείς τους άλλους γιατί δεν ξέρεις τι κάνουν.
5: Μα βλέπω τα φύλλα που πουλάει. Εγώ ξέρεις τη δουλειά κανένα παλιά. Υπογράφος. Δούλευα στην αρτεμπορική και ξέρω μια εφημερίδα που βγαίνει, τι έξοδα έχει, τι χαρτί, τι τυπογραφία, τι υπαλλήλους. Σ' αγαπώ πολύ, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Χριστό μου.
5: Γεια σου, αγόρι.
0: Καλό σου βράδυ, ρε Χριστό. Ενώ είσαι καλό που λέτε, ωραίος άνθρωπος, μου αρέσεις. Μου είπες κάνα δύο πράγματα που δεν ισχύει. Αν μου είσαι πει για Ευρώπη, είμαι μαζί σας. Από το 2013 είναι γραμμένο εκείνο το τραγούδι. Το ξέρετε πολύ καλά. Έτσι, Χρήστο μου, έχεις πει εσύ και είπα εγώ μπορούσα απαντή. Λόγισα εγώ σε αυτό. Είναι δυνατόν αυτή η Ευρώπη ένα. Τώρα για τα άλλα εδώ. Μην νομίζετε, παιδιά, σε ένα συγκροτήμα ότι είμαι και εγώ μιλάω τώρα με τους κορυφαίους του συγκροτήματος κάθε μέρα. Να σου πω, πέστε μου τι έγινε με το Χίο. Τα χάσα την Παρασκευή το βράδυ. Και αλήθεια λέω, Ελισανάτε, θα ντρεπόμουν τώρα. Κοιτάξτε τον Αλέξανδρο και πω. Τι παραμύθι λέει αυτό στον αέρα, ρε. Δεν μ' αρέσει εμένα αυτό. Καλύτερα να μην μιλήσω παρά να αποδέψω. Και μου λέει, δε στο πομπατσόκ. Γιατί είναι κάποιες εκπομπές που πότε κάνει, πότε. Λέω σου, έλα και αναρωτήθηκα ρε εσύ, γιατί είδα στο Μακελιό που λέει διακόπτωση. Αλλά λέω, θα εννοεί σε 5 μέρες, σε 10, σε 15. Δεν ήξερα ότι ήταν ήδη την Παρασκευή το Σάββατο. Κατάλαβες, Χρήστο μου, αν με ακούσεις, σε σένα δίνω μια εξήγηση. Δεν υπάρχει σε μένα δόλος κάτι να κρύψω κάτι. Θα ξέρα. Και έκανα προσπάθεια αύριο το χειό, άμα θέλω να το ξέρεις και αυτό. Και δεν είχα να έχω μια. Ή να δω έναν υπεύθυνο του ραδιοφώνου άλλων που να πω τι γίνεται, πού είναι ο Χίος. Δεν μπορώ να κάνω σχόλιο σήμερα. Αύριο θα σας έχω, πιστεύω. Αλλά αυτό δεν θα πει όμως πώς μπορώ να ξέρω και του συγκροτήματος τι είναι προς Θεούς. Σέβομαι γιατί είμαι εδώ πέρα, το οποίο δεν είναι πόπο, ναι, έτσι, έφυγε ο Χίος προς Θεού. Ξέρετε αν έχω πει τα καλύτερα λόγια τέτοια. Δεν είναι όμως, άμα δεν ξέρεις, μην μιλάς. Ενώ τον εαυτό μου, Χριστό. Είσαι καλοπροαίρετος εσύ, ρε Χρήστο, αλλά μου λες καλά λόγια. Εμένα τι να τα κάνω τα καλά λόγια. Μου αλλάζει τα φώτα και μετά λες καλά λόγια. Λοιπόν. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Όχι, ναι. Ναι. Τίποτα. Πάμε εδώ πέρα να σε διαβάσω, παιδιά. Εντάξει, να διαβάσω λίγο εδώ πέρα τότε. Γιατί βλέπω το Δήμο γράφει κάτι. Ο Δήμος δεν είναι, ή είναι ο Δημήτρης από την Αγγλία? Εδώ είναι, Δήμος. Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα. Όχι, όχι, η Πατρινού η Φέη είναι. Νομίζω το Δήμο αυτό, γιατί γράφει έτσι πολλά. Λοιπόν, καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα σε όλη τη εβδομάδα. Με υγεία, καλή εκπομπή. Έχεις απόλυτο δίκιο, Ηλία. Μακάρι να τα βρήκανε, γιατί όλα αυτά δεν είναι καθόλου ωραία. Α, σχετικά με Τραμπ και Πούτιν που λέγαμε, έτσι. Εκεί είναι. Αυτό το μήνυμα είναι πολύ ώρα. Να τα βρήκανε, μακάρι. Μακάρι να σταματήσουν κάτι κακά που είναι και έχουν δρομολογηθεί για τον κόσμο, ρε παιδιά. Πώς να μην είμαστε σε αυτούς που κάνουν ένα χέρι κόντρα στα όλα τα τρελά πράγματα. Λοιπόν. Ωραία. Μετά από τη Μερούλα που γράφει χαιρετισμούς ο ένας τον άλλον. Γεια σας, είμαι η Σταυρούλα. Γεια Σταυρούλα. Χρυσικάκου. Να είσαι καλά, Σταυρούλα. Α, χθες γενεθλιά μου. Ω, χρόνια σου πολλά. Ό,τι επιθυμείς να είσαι καλά, τα χρόνια σου να είναι όσο γίνεται πιο λογικά, χωρίς πίκρες, Σταυρούλα. Ουρανία, καλησπέρα, Ηλία. Γεια σου, Ουρανία. Ωραία, η Μερούλα γράφει χρόνια πολλά στη Σταυρούλα. Ωραία. Και πάμε στην Ουρανία. Καλησπέρα, Ηλία. Καλή ευλογημένη εβδομάδα. Με υγεία σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι καλά, Ουρανία μου. Ωραία. Και πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
6: Ναι.
0: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
6: Είμαι η Αθηνά για το Καλάτσι.
0: Όνομα Αθηνά.
6: Ασημένια. Μ' ακούτε?
0: Άλλη μια φορά το όνομα.
6: Ναι, Ασημένια.
0: Ασημένια.
6: Ναι.
0: Άσε καλά, κύριε Ασημένια, πάμε.
6: Ένα πολλά για σήμερα, είναι εθνική εορτή.
0: Τι είναι, είναι σήμερα?
6: Καλωσή από τους Γερμαναράδες.
0: Α, ναι, σήμερα είναι τελικά, ε.
6: Ναι.
0: Κάτι μου λέει τώρα, δεν ήμουν τόσο σίγουρος σήμερα.
6: Είμαστε τους αγώνες των πατέρων μας και των παππούδων μας.
0: Βέβαια.
6: Η μέρα παρησυλλογής να βρεθεί ένας Έλληνας χριστιανός να διοικήσει αυτόν τον τόπο.
0: Βέβαια.
6: Εγώ που σας μιλάω από πολύ ιστορική οικογένεια και θέλω να βγάλω ένα βιβλίο και μου ζητάνε πολλά λεφτά. Ναι. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε και εσάς και το σταθμό. Τα συγχαρητήριά μου.
0: Να είσαι καλά και το βιβλίο.
6: Εσάς προσωπικά.
0: Να είσαι καλά και να προσέξεις κάτι, κυρία Σμία. Δεν είναι και τόσα πολλά να βγάλεις το βιβλίο. Δεν ξέρω πού από την. Πού ψάχνεις, πού το ψάχνεις αυτό που θες να βγάλεις.
6: Έχω ψάξει και μου ζητάνε 2.500. Να βγάλω και 20-30 αντίτυπα.
0: Όχι, καημένε, μην τα ακούτε τους απατεώνει τόσο πολύ. Τι είναι 100 ευρώ το βιβλίο, είναι τρελό πράγμα. Μην την πατήσεις.
6: Είναι βιβλίο ιστορικό. Για την οικογένεια και για τους αγώνες.
0: Ναι.
6: Έχω προσωπικό αρχείο του θείου μου.
0: Έχεις, ε.
6: Ο οποίος ήταν αρχιμαντρίτης στο ηγείο του Εθνικού Στρατού στη Μικρά Ασία.
0: Δεν παίρνεις και ένα τηλέφωνο αυτές τις εκδόσεις που έχω κάνει ένα βιβλίο πρόσφατα, αγόρε, κυρία Σημίνα, και να πεις από...
6: Να εκεί στην Όστρια.
0: Να πεις από μένα, μήπως τυχόν σου πούνε κάτι
6: καλό. Θα πάω. Εγώ πήρα για να σας πω σήμερα, η Ελλάδα θα ζήσει και θα ζήσει.
0: Βέβαια.
6: Όσο και να την κατατρέχουνε.
0: Το πιστεύω.
6: Λοιπόν,
0: να σε καλά.
6: Να σε βοηθήσει, να βγει ο Βελόπουλος.
0: Να σε καλά, καλό βράδυ.
6: Τις ευχές μου για την οικογένεια, την ευγνωμονία του Κυρίου.
0: Να σε καλά.
6: Για του φίλου μου του πατρός Γερμανού που αγωνίστηκε και από εκεί που είναι μας προστατεύει. Καταλάβατε.
0: Βεβαίως. Να είσαι καλά.
6: Έχω αρχείο προσωπικό από τη Μικρά Ασία από το 1917.
0: Για προσεξέ το, σου λέω, πάρε εκδόσεις κι άλλες, μην μ' ακούστε ένα μόνο.
6: Θα πάρω γιατί πρέπει να βγει με 80 χρονών.
0: Να είσαι καλά. Κάντο, αλλά μην.
6: Με τη βοήθεια του Κυρίου.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
6: Με την ευλογία της Παναγίας για όλους τους συνακροατές και της Ελλάδας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
6: Η Παναγία μας προστατεύει. Μη φοβόσαστε τίποτα.
0: Καλό σου βράδυ.
6: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ, κύριε Σιμεώνα.
6: Τα φιλιά μου και στην οικογένεια της ευχές μου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Σιμεώνα. Η γυναίκα άκουρε 250-20 βιβλία. Τι δια, τι είναι ρε γδάρτες. Μην τους ακούς, κύριε. Πάρε και κανένα άλλο εκδοτικό οίκο. Ας μην είναι και εγώ κάνω ό,τι νομίζεις που να είναι φτηνό. Και απίσης κάνω ρε παιδί μου 100 βιβλία και μου στοιχίζουν, ξέρω εγώ, είναι δυνατόν 2.500. Αυτό έλειπε. Και αυτό είπα, πάρε εκεί πέρα και πέσει το όνομά μου. Δεν ξέρει τι γίνεται, μπορεί να σου είμαι χρήσιμο, ρε παιδί μου. Στο κάτω-κάτω γνώμη παίρνει, δεν πληρώνει. Λοιπόν, πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
7: Έλα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα, ο Γιώργος είμαι.
0: Έλα,
7: από Πειραιά.
0: Καλά, Γιώργο.
7: Έχω κάνα τρίμηνο να μιλήσω μαζί σου.
0: Ναι.
7: Πρέπει να γίνει αρχιπυροσβέστη τώρα, δεν ξέρω.
0: Κοίταξε τι μπορεί να γίνει τώρα. Τρεις μήνες, άρα λείπει 30-90 φορές. Αν μιλήσει τώρα, πόσο πρέπει να κάνει 90 φορές, πρέπει να μιλάς όλη την ώρα.
7: Λοιπόν, αυτό το παιδί που σε πήρε από την Άουσα,
0: ναι,
7: είναι πολύ συγκροτημένο.
0: Ναι, ναι.
7: Και θέλω να πω το εξής. Όταν έχουμε τέτοια παιδιά, μας δίνεται μια μεγάλη ελπίδα για το μέλλον. Αυτό έχω να πω για αυτό το παιδί. Ναι. Και είναι και ανάπηρο.
0: Ναι, ο Αντώνης το παιδί, ναι.
7: Συγχαρητήρια. Αυτό έχω να του πω, αν μας ακούει.
0: Ναι, Γιώργο.
7: Λοιπόν, την Παρασκευή σε είπε ένας ότι είσαι πολύ μικρός.
0: Ναι.
7: Στην ηλικία.
0: Ναι.
7: Είσαι 72, πόσο είσαι?
0: Το εγώ μικρός, είμαι 80. Πότε μου είπε μικρός?
7: Ναι, σε αποκάλεσε μικρό κάποιος από το Μενίδη, δεν ξέρω κάπου εκεί.
0: Α, μήπως πάρει ο Κώστας και του
7: ναι,
0: πει.
7: Ναι, ναι.
0: Α, και λέω... του είπα, κάποιος μου είπε, όχι, μου είπε ένα ωραίο μια μέρα, μου λέει, φαίνεσαι πιο 10 χρόνια μικρότερος. Με το καινούριο κούρεμα.
7: Ναι, ναι, ναι,
0: και
7: ναι.
0: Λέω 48 και 10-58 καλά είμαι.
7: Ναι. Και εγώ λέω, Ηλία μου, σε 100 χρόνια θα είσαι 178. Άρα θα σε βρέφω να, τώρα.
0: Πώς θα μεγαλώνουμε, ρε, Γιώργο.
7: Γιώργη, ναι, ναι, μεγαλώσαμε. Λοιπόν, αυτά έτσι λίγο για να σπάσει το...
0: Ναι, βέβαια.
7: Ο Λύκος του δάγκωσε στην Πάρνηθα κάποιο, δεν ξέρω, το ναι. Έχεις αναφέρει.
0: Ναι, ναι, δάγκωσε προθέσεις, το αναφέραμε. Ναι.
7: Αυτό να ξέρεις, τον δικάσανε τον Λύκο και έφαγε 2 χρόνια αναστολή.
0: Έτσι, ε. Και του δώσανε, μου φαίνεται, και παρέα κάποιους άλλους.
7: Ναι, πού είναι αυτή η φιλοζωή με τόσα αρνάκια που φυτέψαν εδώ και εκεί να βγουν να κάνουν μαγκές.
0: Ακριβώς.
7: Πού είναι.
0: 500.000 αρνάκια.
7: Ναι, και αφήνουν τους Λύκους έτσι έξω για να κάνουν ζημιές στα ήμερα.
0: Γιώργο μου, αυτοί βγαίνουνε. Ναι. Για όποιο ζώο κάνει κακό στον άνθρωπο, γι' αυτό βγαίνουν συμπαραστάτες.
7: Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι, το πιάσεις, αυτό είναι. Αυτό ήθελα να πω.
0: Αυτοί είναι ικανοί να βγούνε. Για λύκους, για φίδια, για αρκούδες, για αυτά
7: ναι,
0: το...
7: Ναι, ό,τι είναι άγριο.
0: Ναι.
7: Το χειρότερο δηλαδή.
0: Και που δεν έχουμε εναντίον και να είμαστε εναντίον της κακομοίρας της αρκούδας. Αλλά...
7: Όχι, δεν έχουμε τίποτα, λίμωνο.
0: Δεν είμαστε, αλλά όχι όμως. Και ας φάει κανένα παιδάκι και τον άτιμο την οικογένεια πήγε κοντά στην αρκούδα και κατηγορεί το παιδάκι παρά την αρκούδα.
7: Έλα,
0: εκεί είναι τρέλα.
7: Είναι τρέλα, ναι. Πρώτα
0: τρέλα, δεν τους ακούω, αυτούς σου γελάω.
7: Πρώτα ο άνθρωπος, ο Χριστός μας έφτιαξε κάτι εικόνα και ομοίωση.
0: Ακριβώς.
7: Δεν μπορεί να δίνουμε βάση στο σκύλο και το αυτό τώρα. Τώρα τι θα λέμε, ανάποδο θα πάμε.
0: Σωστά.
7: Μπάς περιπτώσει, θα σου πω μερικά ανάλεκτα τώρα και να κλείσουμε.
0: Ναι, ναι.
7: Η κυβέρνηση τώρα πριν από εχθές το άκουσα αποφάσισε ότι εγώ που είμαι 80 και σχεδόν τυφλός για να παραγγείλω ένα ζευγάρι παπούτσια δεν μπορώ να το πληρώσω, λέει, με μετρητά. Πρέπει να έχω κάρτα.
0: Σωστά.
7: Εγώ κάρτα δεν έχω. Ούτε κανένα τηλέφωνο σούπερ. Έχω ένα παλιό με πλήκτρα το οποίο δεν βλέπω κιόλας. Γιατί εμένα μου στερείς να κάνω την αγορά, κύριε?
0: Σωστά.
7: Στάδε.
0: Σωστά.
7: Και πρέπει, δηλαδή και πρέπει να σας ψηφίσουμε. Πάει αυτό. Μας έβαλε 140 δόσεις στο λαό, το οποίο το επιτόκισε με 5,8 τις δόσεις. Επιτόκιο. Αντί να κάνει μια συσάκθεια να αφαιρέσει τον υπερβολικό φόρο, τους έβαλε 140 δόσεις και τους τοκίζει με 5,8. Δηλαδή. Και γι' αυτό θέλουν να τους ψηφίσουμε. Τι άλλο να πω, βρε Ηλία μου, να πω.
0: Ναι. Αυτό ειδικά που είπες το πρώτο, ρε,
7: ναι.
0: Γιώργο, Είναι δυνατόν κάποιος εσύ όλα πια ηλεκτρονικά και μετά λέμε έσοδα.
1: Ακριβώς.
0: Ψάχνουν από τη Μίγα Ξίκ. Δεν σου λέω να μην προσέχουν φοροδιαφυγές και τέτοια, αλλά δεν έχει κάποιος ηλεκτρονικά να μπορεί να παραγγείλει. Τι κάνει?
1: Τι κάνει? Για να κερδίσει η τράπεζα τη...
0: Ακριβώς.
1: Το 1 ευρώ που θα κάνει στη συναλλαγή με την κάρτα. Μα εγώ είμαι γέρος, δεν έχω τέτοια δυνατότητα. Τι να κάνω δηλαδή? Λοιπόν, για τους λαθρομετανάστες. Είδες τι γίνεται στη Γαλλία. Αυτοί οι Βορειοαφρικάνοι κάνανε τέτοια ζημιά, καίνε εκκλησίες, καίνε τα πάντα. Γιατί πήγανε σε μια ξένη χώρα και κάνουνε αυτά που δεν μπορούσαν να κάνουν στη δική τους. Ναι. Αυτό θα γίνει και στην Ελλάδα, Ήλια.
0: Βέβαια.
1: Και ο Σονού που έρχεται. Αυτοί όλοι ασελγούνε στο πτώμα της Ελλάδος. Αυτό κάνουνε. Και δεν βλέπει κανείς τίποτα και γι' αυτό θέλουν να τους ψηφίσουμε. Έχω κι άλλα πολλά, Ηλία μου, αλλά μη σου.
0: Όχι, είπες ένα, δύο, τρία χαρακτηριστικά και ουσιώδη.
1: Ναι, είναι αυτά που είναι της καθημερινότητας.
0: Να είσαι καλά, Γεωργή.
1: Α, θες να σου πω και ένα τελευταίο. Ναι. Να το πω ή με κλείνεις? Τι θα κάνω?
0: Όχι, πες το μου.
1: Λοιπόν, ναι, κοίταξε να δεις. Ο Μητσοτάκης λέει να χτίσουμε πάνω από τις πολυκατοικίες δύο ορόφους. Ναι. Να φέρουμε δηλαδή και άλλο κόσμο, να βγάλουμε και τα κλειστά διαμερίσματα, να φέρουμε και άλλο κόσμο, χιλιάδες κόσμο μέσα στην πρωτεύουσα, που αυτοί θα φέρουν δεν ξέρω πόσες χιλιάδες αυτοκίνητα και δεν θα μπορεί ούτε να κυκλοφορήσει κανείς εδώ στην πρωτεύουσα, αντί να τα διώξουν στην περιφέρεια, και εκτός αυτού θα γεμίσουν τόσο πολύ και τα νοσοκομεία, Ηλία μου, που δεν θα μπορείς να πηγαίνεις. Δηλαδή 12 ώρες θα πηγαίνεις για να κάνεις αυτό που πρέπει στο νοσοκομείο από τον πολύ τον κόσμο που σειραίει στην πρωτεύουσα. Δεν θα λειτουργεί τίποτα. Θα πηγαίνεις στα εξωτερικά ιατρία, εσύ το παιδί σου, ξέρω εγώ, ο καθένας, στις 12 ξέρω εγώ το μεσημέρι και θα φεύγεις την άλλη μέρα στις 12. Αυτό κάνουν. Αντί να οδηγήσουν τον κόσμο στην περιφέρεια, Θήβα, να πούμε, Χαλκίδα, ξέρω εγώ, Μέγαρα. Λοιπόν, τόσο ανεγκέφαλοι είναι όλοι αυτοί που εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πρέπει να είναι εγκεφαλικά άρρωστη η Ηλία μου. Αυτό.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
0: Καλώς σου
1: βράδυ. Χάρηκα που σε άκουσα πάλι μετά από καιρό. Καλώς σου βράδυ.
0: Λογικά πράγματα ρωτάτε, ρε παιδιά, και λέτε, ρε. Πειράζουμε, αλλά τι να κάνουμε, ρε. Τι να κάνουμε. Τη λογική βάζει ο καθένας πολίτης. Ναι. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Γεια σας.
8: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
8: Πάλι ο Μανώλης είμαι.
0: Έλα ρε Μανώλη.
8: Προηγουμένως ήθελα να πω κάτι και δεν πρόλαβα.
0: Έλα.
8: Εντάξει, δεν το έθεσα.
0: Πες το μου.
8: Να το πω έτσι.
0: Πες το μου, Μανώλη. Αλλά πει είναι δεύτερη φορά.
8: Να το πω.
0: Κάνουμε κάτι μερικές φορές, κάνουμε κάτι παρεθέσεις. Πες μου.
8: Μπορεί να ξέρεις και μπορεί και να μην ξέρεις. Ναι. Τον Νοέμβρη λένε ότι θα δώσουν 4 εκατοστάρικα επίδομα. Mm. Αυτοί που βαίνουν το ΚΕΑ το δικαιούνται? Έχεις καμιά πληροφορία?
0: Δεν το ξέρω, Μανώλη, δεν θα σε απαντήσω επιπόλαια, θα μας τα απαντήσει κάποιος.
8: Εντάξει.
0: Να είσαι σίγουρος, μέχρι τελειώσει η εκπομπή θα μας έχουν απαντήσει.
8: Εντάξει. Αυτό ήθελα να πω.
0: Εντάξει, Μανώλη μου. Θα το θυμόμαστε. Κάποιος θα το ψάξουμε. Έτσι. Να είσαι καλά. Γεια σου.
8: Και εσύ να είσαι καλά.
0: Να
8: και
0: καλά,
8: η οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά, Μανώλη. Πάμε λοιπόν, παιδιά. Για να πάμε σε άλλη γραμμή. Ναι. Ωραία. Έχουμε γραμμή? Όχι, όχι, όχι. Ωραία. Να διαβάσω λίγο τα παιδιά εδώ πέρα. Κάτι χαιρετίζετε μεταξύ σας, ωραία παιδιά, χαιρετείτε εσείς εκεί πέρα, κάντε ό,τι θέλετε. Πάρα πολύ σωστά, Μερούλα, ο Ηλίας κάθε βράδυ μας κρατάει πολύ καλή παρέα, προσθέτει φως, οπότε Κύριε Χρήστο μη μας τον συγχύζετε. Μου συμπαραστέχετε, δεν πειράζει, ας με συγχύζουν, δεν πειράζει παιδιά. Ο Χρήστος όχι, ήταν καλοπροαίρετος άνθρωπος. Καλό πρόεδρο ήταν, ρε Φέη. Λοιπόν, και Ηλία, ακούω της αντιπολίτευσης να δίνουν έμφαση, περίμενε, ακούω τις αντιπολίτευσεις να δίνουν έμφαση στην κόντρα Πασόκ Ελλάς παρά να, να πρωτοστατήσουν για να βγάλουν τη χώρα από το λίθαργο. Έτσι θα πάμε μπροστά. Ρε παιδιά, είναι φτιαχτά όλα. Μην τις πάτε στη λοράση, παιδιά. Το έχουν κάνει επειδή σου λέει. Θα περάσουμε την ψυχολογία του Έλληνα. Πασόκ, τι λέει ρε, μονομαχούν αυτοί οι δύο, ναι, Ρε παιδιά, προσπαθήστε μερικά πράγματα. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, τώρα, δεν... σας καταλαβαίνω, πού να τα αυτά τα λίγο. Εγώ τα βλέπω και γελάω. Ασχολούνται ποιος είναι ο δεύτερος. Λέει Πασόκ, λέει Ελλάς. Και περνάει τώρα μία αυτό. Ναι, κάπου αυτό ξεπαραμύθι όλο. Όλο φτιαγμένο παραμύθι, παιδιά. Άλλη στιγμή θα κάνω σχόλιο σε αυτό. Πάμε. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
0: Βαλάντι, μου το συζητήσουμε και άλλη στιγμή αυτό. Γεια σας.
9: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι.
9: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ακούω.
9: Θοδωρής από Περιστέρι.
0: Γεια σου, Θοδωρή. Καλά, Θοδωρή, εσύ.
9: Άκουσα τον προηγούμενο κύριο που σε πήρε τηλέφωνο, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
9: Γιατί εξαγριώθηκα, συσταγωγικά εξαγριώθηκα με όλη την κατάσταση που βιώνουμε στην Ελλάδα.
0: Ναι.
9: Τόσα χρόνια ακούω επιδόματα, δηλαδή δεν είναι απόλυτη ξεφτύλα ο Έλληνας να ζει με επιδόματα. Δηλαδή να σε παίρνει ένας θεωρείται συνταξιούχος,
0: ναι,
9: ο άνθρωπος.
0: Ναι.
9: Και να παρακαλάει να πάρει ένα επίδομα για να επιβιώσει. Αυτό είναι το μέλλον της Ελλάδας. Μάλλον αυτό είναι η αξιοπρέπεια ενός συνταξιούχου.
0: Σωστά.
9: Και δεν φταίει ο άνθρωπος αυτός. Φταίει αυτός,
0: ναι, θες να πεις ο τρόπος που κρατάνε τον
9: τρόπος,
0: κόσμο.
9: Μπράβο.
0: Σωστά.
9: Ναι. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή μας έχουν βάλει σε ένα τρυπάκι, αν θα δώσουν επιδόματα, αν θα δώσουν επιδόματα, και αξιοπρέπεια καμία. Σαν Έλληνας. Δεύτερον,

0: είναι μεγάλοι ηγέτες μέσα στα στραβά που έχει ο κάθε Τραμπ. Αυτοί είναι ρεαλιστές, δεν κοιτάνε την πατρίδα
1: του. Μα ο Τραμπ δεν υποστηρίζει κανέναν, υποστηρίζει τη χώρα του.
0: Ακριβώς.
1: Ο Πούτιν υποστηρίζει τη χώρα του.
0: Έτσι.
1: Το συνοθήλευμα ο άλλος.
0: Δεν φοβάται δηλαδή την Κίνα. Δηλαδή η Αμερική δεν είναι θέμα να φοβάται την Κίνα. Κοιτάει πώς θα είναι.
1: Εννοείται τη φοβάται, γιατί αν συνεργαστεί ο Κινέζος με τον Ρώσο, τελείωσε η Αμερική.
0: Επειδή το εμπορικό της Κίνας που είναι εκτοξευμένο τόσο, ναι.
1: Εννοείται. Τρίτον, για να μην καθυστερώ τη γραμμή, τρίτον. Καλησπέρα. Τρία χρόνια περάσανε από το έγκλημα του Ντεμπόν. Ναι. Και γίνεται τώρα η δίκη. Ένας δεν μπήκε φυλακή, η απόλυτη ξεφτύλα. Ένα δεν έχει μπει φυλακή. Και μία απόλυτη ξεφτύλα. Και τέταρτον, για να τελειώνω, ναι, τροφή για σκέψη είναι αυτό. Κάποτε ρωτήσαν τον Κολοκοτρώνη, τότε ήταν οι μεγάλες δυνάμεις Αγγλία, Ρωσία, Γαλλία. Ναι. Και το ρωτήσανε, Θεόδωρε, τι είσαι, αγγλόφιλος? Τους έλεγε όχι. Είσαι γαλλόφιλος? Όχι. Ρωσόφιλος? Όχι. Τι είσαι? Θεόφιλος. Μόνο ο Θεός αγαπάει την Ελλάδα. Και αυτός θα τη σώσει. Καλό σας βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Να είστε καλά,
1: καλά.
0: Να είστε καλά, Θεόδωρη μου. Να είστε καλά. Παιδιά, αυτές οι δυνάμεις, κάπου πέρα από τη μεγάλη μορφή του Κολοκοτρώνια, δεν υπήρχε Κολοκοτρώνια, θα είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Εντάξει. Λοιπόν, και στην ιστορία αντί να έχουν ολόκληρα κεφάλαια. Κολοκοτρώνει, κολοκοτρώνει, κολοκοτρώνει, έχουμε γαλλική επανάσταση. Τόσο μουρλιά κουβαλάνε τα Υπουργεία Παιδείας και οι. Τι φταίνει οι καθηγητές ότι τους δίνουν οι υλικά ακόμη, γιατί καμιά φορά τα βάζω και με τους καθηγητές. Τι σου φταίει ο καθηγητής, από μόνος του αν μπορείς να σου πει τίποτα. Αλλιώς όταν έχεις μπροστά σου βιβλίο και είναι ύλη και σου λέει περισσότερο ξένη ιστορία παρά ελληνική, τι θέλει να σου κάνει αυτός. Την ώρα που έχει τις σελίδες του ξένου, εσύ αρχίζει να σου λέει για την. Ό,τι μπορεί, κλέβει, ό,τι μπορεί κανείς, νομίζω. Αυτά είναι τα υπουργεία. Αυτό είναι που βγάζουν τις ρίζες από ό,τι το ελληνικό. Και ρωτάς ένα παιδάκι, πες μου για τον Καρασκάκη. Πες μου για τον Κολοκοτρώνη. Πες μου για τον. Θα σου πει άλλα αντάλλων τα παιδιά. Δεν το πιάσουμε αυτό το θέμα τώρα. Αυτή είναι από τα πράγματα που μας πονάνε. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
2: Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Λέω η Ουρανία είμαι.
0: Καλώς την Ουρανία.
3: Λοιπόν, αφού δεν είχε καμία
0: ουρανία,
3: γραμμήλω, ας πάρω
0: ουρανία,
3: να σκούμε, καλησπέρα.
0: Ουρανία,
3: oui.
0: Χαμήλωσε, ακούγεσαι 200 φωνές.
3: Αχ, το ράδιο, περίμενε, μισό.
0: Πήγαινε βόλτα και κλείστο. Λοιπόν, εδώ ο Βαλάντης λέει, ζωή ακούγεται η κυρία, 80 είπε χρονών, αλλά 20 χρονάκια ζωής μέσα στο νερό τα έχει, επειδή είναι ωραία κουβέντα, σαν να έχει ευχή. Το διαβάζω του Βαλάντη αυτό που για τη γυναίκα που είπε πριν ότι ήταν 80 χρονών. Να είναι καλά, κυρία Σημαίνια. Λοιπόν, πάμε ουρανία.
3: Έλα, έλα, συγγνώμη σου ζητώ. Δεν το θυμόμουν ότι το είχα ανοιχτό. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Να σε καλά.
3: Και θέλω να δώσω ένα μήνυμα στον κύριο Βελόπουλο.
0: Ναι.
3: Ακούς
0: γιατί
3: πάλι...
0: ακούγεται έτσι.
3: Με ακούς καλά.
0: Γιατί ακούγεται διπλά η φωνή σου.
3: Και εγώ αυτό κατάλαβα. Κι εγώ αυτό κατάλαβα, δεν ξέρω γιατί. Το έχω χαμηλώσει τελείως.
0: Ναι, πάμε. Ωραία.
3: Τελείως είναι.
0: Ωραία. Πάμε.
3: Τώρα το άνοιξα, τι έκανα.
0: Όχι, ούτε όχι, μια χαρά είσαι. Τώρα το άνοιξες, ωραία, έλα.
3: Έλα.
0: Ουρανία.
3: Έλα. Έλα.
0: Το έφτιαξες μια χαρά, προχώρα.
3: Λοιπόν, θέλω να δώσω ένα μήνυμα.
0: Yeah. Άνοιξες ωραίο, ακούγεσαι φταπλή. Ακούς.
3: Περίμενε, το έχω κλείσει τελείως, λέω.
0: Κλείστε το ραδιόφωνο τελείως, αλλιώς σταματάμε, ρε Ουρανία. Άλλο το αστείο που κάνουμε.
3: Το έχω κλείσει.
0: Τι πώς γίνεται να το έχεις κλείσει.
3: Αφού δεν ακούγεται καθόλου εδώ.
0: Πώς είναι τίποτα δικό μας. Όχι,
3: στο σπίτι μου δεν ακούγεται, αφού σου λέω το κλείσα τελείως.
0: Τώρα ακούγεται καλά, έλα. Όχι, όχι, δεν ακούγεται. Σ' αφήνω, Ουρανία, γεια, γεια. Πάμε σε επόμενη γραμμή.
4: Έχω πάει τηλέφωνο και μου πάνε να περιμένω στη γραμμή Γεράσιμος.
0: Γεια χαρά σου, Γεράσιμε.
4: Γεια σου, φίλε μου. Δόξα τω Θεώ που βγήκε ένας σταθμός από το 1940 που... Έχω γεννηθεί εγώ 6 Μαρτίου και μιλάει για την Ελλάδα, για την πατρίδα, για τους παππούδες μας, για τους προπαππούδες μας, για την ελευθερία μας, για την Μπέργαμο που πήραν οι Τούρκοι, για όλα αυτά που μας έχουν.

0: που να κάνει η σύμμαχή μας. Mm. Αλλά πότε θα ξυπνήσουμε, αυτό είναι ένα ερώτημα.
1: Mm.
0: Έφυγα από το χωριό μου γιατί για τα αίσθημα μιλάω τώρα, γιατί, για το βοήθημα που δίνει στους γέρους της υγείας, mm. στους υπερήλικους.
1: Mm.
0: Έφυγα από το χωριό μου 14 χρονών, ήρθα στην Αθήνα 14,5-15 χρόνια ήμουν από το χωριό. Έγινε Αγιεξαδόρος, παντρεύτηκα 21 χρονών γιατί ήθελα να... Είχα το τεράστιο σύκακουχία στο χωριό, ναι. αλλά περνάγαν όλοι, ήταν μετά τον πόλεμο και το Αντάρτικο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παπούτσια αφού έπεσε το χαλάζι και πήγαινα τα 13 μου χρόνια σε ένα χαμπρικό που το λένε στο χωριό μου, στη χειρουργείο, ναι. να μάθω τέχνη για να βγάλω το ψωμί.
1: Σωστά.
0: Γιατί περνάγαμε πείνα στο σπίτι, αφού σου λέω 14 χρονών να βάλω παπούτσια και αυτά. Μου τα πήρε ο πατέρας μου, δούλευε μια εβδομάδα για να μου πάρει παπούτσια να έρθω στην Αθήνα που είχε ένα αδερφό το θείο μου, αδερφό του πατέρα μου, να μου βρει δουλειά.
1: Τι έχουν τραβήξει πιο παλιά άνθρωποι και πιο... Και εσύ είσαι σε μια... Είσαι του 40, είναι μέσα στα δύσκολα χρόνια και είναι τα φοβερά για τους Έλληνες.
0: 6 Μαρτίου το 40, ναι.
1: Να είσαι καλά, ρε, Γερασίμ.
0: Ήμουν στην Αθήνα μόνος μου τώρα. Γιατί στο θείο μου... Είχε πέσει μια γκρίνια μεταξύ θείου, θείας, συγγενών που μένανε στο σπίτι μέσα και αισθανόμουν άνοχος.
1: Ναι.
0: Κάπου στα 15 μου ήμουνα. Αισθανόμουν άνοχος. Και λέω πού να φύγω τώρα, τι να κάνω, πού να φύγω, πού ο Θεός με βοήθησε. Γι' αυτό πιστεύω τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τον Θεό μας που έτσι γεννηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί αν δεν υπήρχε Θεός δεν θα υπήρχε και σύμπαν, δεν θα υπήρχε και εκεί, δεν θα υπήρχε τίποτα. Αλλά χαρά σε αυτούς που πιστεύουν.
1: Mm.
0: Λοιπόν, βρήκε, συναντάω ένα φίλο μου και του λέω εσύ, λέω τι κάνεις, λέω τι δεν κεράσει με από το χωριό μου.
1: Mm.
0: Μου γνωριζόμαστε από το σχολείο. Ψάχνω, του λέω να βρω δουλειά. Και πού μένεις, μένω στο θείο μου, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν περνάω καλά, γιατί εγώ καλά περνάω, αλλά η δική του. Δεν περνάνε καλά μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Μου λέει τα αφεντικό μου ζητάει, μου λέει παραλιό. Ήταν γύψινο διακοσμήσεις.
1: Ναι.
0: Που βάζουν στα σπίτια. Μέχρι την πλάι εκκλησιών έχω μάθει να φτιάχνω από τα καλά μου αφεντικά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, σωρά σου λέω ιστορία, σου κρατάω όλο το.
1: Ωραίο αυτό, είναι, πες το μου αξίζει, πες το, μη σε νοιάζει. Ναι.
0: Ναι, πραγματικά. Λοιπόν, είχα μία θεία από την Κέρκυρα που έμενε εδώ στο Ρεγάλιο. Και εγώ έμενα στο θείο μου στον Πειραιά.
1: Ναι.
0: Και μαθαίνω ότι μια θεία μου εδώ, παίρνω το λεωφορείο, έρχομαι και βλέπω αδερφή της μάνας μου, συγχωρεμένες
1: ναι.
0: και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και μου λέει Γεράσιμέ μου, η μάνα σου ήρθε εδώ, μου λέει κάτσε μια εβδομάδα, λέω το ξέρω μαζί μας, το πήγαμε και στη θεία Ελευθερία, στην άλλη αδερφή της ναι. μάνας μου.
1: Ναι.
0: ναι, λέει και μου είπε να σε προστατέψω. Δηλαδή, θεία, πώς θα με προστατέψεις. Είναι μια κοπέλα εδώ που είναι η μενικάρα της, η ιδιοκτήτρια. Το σπίτι ήταν 1, 2, 3 δωμάτια. Είναι ακόμα ναι. αυτό που σας μιλάω
1: ναι.
0: τώρα.
1: Ναι.
0: Πέρα στο εργαλείο.
1: Τώρα οδήγησε το λίγο πιο γρήγορα τώρα για μας περιμένουν πολύ. Πάμε για να σούμε. Ναι.
0: Α, ναι. Λοιπόν, το καταλαβαίνω.
1: Ας προστατεύσω λοιπόν.
0: Θέλω
1: και...
0: να πω ότι βγήκανε 3 Έλληνες.
1: Ναι.
0: Ένας η Χούντα, γιατί με αυτή τη Χούντα εγώ έφτιαξα σπίτι. Ήμουνα 21 χρονών και γραμμάτια εδώ, γραμμάτια εκεί, αλλά ένσημα πού. Τίποτα ένσημο. Δεν έβρισκα να βρω. Όπου έλεγα ένσημο με διώχνανε. Και δόξα τω Θεώ, έφτιαξα το σπίτι μου, έκανα 3 παιδιά, 5 εγγόνια, 2 δισέγγωνα.
1: Μπράβο, ρε.
0: Αλληλούια. Να πιστεύουμε στο Θεό. 3 Έλληνες βγήκανε και οι 3 τους φάγανε τον με δηλητηρίαση, τον άλλον με παλαιδηλητηρίαση. Τον Παπαδόπουλο τον κλείσανε φυλακή το, που χάρισε στους
1: ναι.
0: φτωχούς σαν εμένα, τον πατέρα μου, τον παππού μου που είναι όλοι στο χωριό τώρα, χάρισε τα έξοδα που είχαν, τους ναι. είχε επιβάλει το κράτος.
1: Ναι. Έγιναν αυτά όσο έκανε λέμε χούντα, αλλά πραγματικότητα να λέμε τι κάνει, τι κέρδισε ο λαός.
0: Θέλω να πω στο τέλος ότι αν βγει ένας Έλληνας, γι' αυτό να προσέχετε και να σας βοηθάει ο Θεός, θα σας φάνε παιδιά μου. Όποιος Έλληνας βγήκε, του πάθανε accident. Ατύχημα, τον αρρώστησαν στα νοσοκομεία, τον έβγαλαν κομμουνιστή και ξέρω εγώ τι.
1: Ναι.
0: ξέρεις, αυτά. Ένας χριστιανός ορθόδοξος βγήκε τον ξέχασα και τώρα. Ο παπάς μας, μωρέ, ο μεγάλος, ο πατριώτης, ο Χριστόδουλος.
1: Ο
0: Χριστόδουλος. Και το θάγανε και αυτόν γιατί ξεσήκωνε την Ελλάδα μας.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι πότε θα χρωστάμε και θα είμαστε υπόδειλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Γεράσιμε μου, σε ευχαριστώ. Κάνω αλλαγή της ώρας, θα μίλαγα περισσότερο μαζί σου, σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά,
1: καλά είπες, καλά είπες.
0: Καλή επιτυχία στον αγώνα.
1: Να σε καλά, Γεράσιμε. Να σε καλά, μετά το σχολιάσουμε το τηλέφωνο. Πάμε σε. Κάνουμε αλλαγή της ώρας και επιστρέφουμε εδώ, έτσι. Πάμε, παιδί.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Μάχη 99,8 στα FM.
3: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στο Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στο Μάχη FM 99,8.
4: Ωραία. Πάμε σε γραμμή. Όχι, να διαβάσω μισό λεπτό. Γεια σου, κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου, Νίκο Τζακόπουλε. Ενώ η Μερούλα λέει αργότερα το ψηφίζουμε με κάρτα, Ηλία. Μέρη, πολύ ωραία παρατήρηση. Δυστυχώς, με κάρτα. Πάπα, πώς πάμε εκεί πέρα και. Λοιπόν, ωραία, προχωράμε. Καλησπέρα, κύριε Ηλία, και σε όλους τους Έλληνες. Ο Θάνος. Θάνος. Να, γεια σου Θάνο μου. Ωραία. Τι κάνετε, ελπίζω να πάω στο, λέει Σταυρούλα. Δεν κατάλαβα που λέει Σταυρούλα. Ωραία. Πάμε στη γραμμή, παιδιά, και μετά σε διαβάσω κάποιος, γιατί δεν βλέπω με... Όχι, δεν βλέπω με την έννοια, δεν βλέπω. Α, σωστά μιλάει το παλικάρι, το Περιστέρι, λέει ο Βαράντης. Ουρανία, έκο ακούγεσαι. Της είπαμε της Ουρανίας. Ναι, Ουρανία δεν το κάναμε πίτες. Εσύ δεν είχες καλά. Εντάξει, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ, παιδιά. Και μετά θα συνεχίσω. Ναι.
5: Ναι, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας.
5: Πρώτη φορά σας παίρνω τηλέφωνο. Κύριε Κακλαμάνη.
4: Το όνομα θέλω.
5: Κατερίνα λέγομαι.
4: Ναι, κυρία Κατερίνα.
5: Απλώς πήρα να σας πω, περίμενα αρκετή ώρα βασικά.
4: Έχεις
5: να
4: δίκιο.
5: Σας πω για τον κύριο που σας έκανε την ερώτηση, που παίρνει επίδομα ΚΕΑ,
4: ναι.
5: Αν δεν κάνω λάθος, αν άκουσα καλά.
4: Σωστό.
5: Ότι δικαιείται να πάρετε 400 ευρώ εάν έχει κλείσει τα 65 χρόνια. Όλοι το παίρνουνε. Αρκεί να έχουν κλείσει τα 65 χρόνια. Είναι επιδοματική πολιτική του Μητσοτάκη, εφάπαξα αυτή.
4: Ναι.
5: Την ξέρουμε, είναι γνωστή.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το παίρνει ο κύριος και είμαι οικονομολόγος και ασχολούμαι με εργατικά.
4: Μπράβο.
5: Και το ξέρω πολύ καλά.
4: Έκανες πολύ καλά, Κατερίνα, γιατί μας βοηθάει. Ξέρεις, ακούει ένας άνθρωπος.
5: Καληνύχτα σας.
4: Καλό σου βράδυ, σε ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Σε ευχαριστώ. Είδα τα παιδιά που ζήτησα κάτι, μπράβο. Μ' αρέσει αυτή η ανταπόκριση που κάνετε. Γιατί ακούει και ένας, ή μπορεί και άλλοι να ρωτηθεί κανέναν ισχύ. Κατερίνα. Δεν ξέρω τι γυναίκα, αλλά τη λέω Κατερίνα, επειδή θα τη συνηθίσω εγώ να μιλάω ελληνικό. Φαντάζομαι τώρα, Κατερίνα, δεις χαρά και να μην ισχύει αυτό, να μας βρίζουν και εσένα και εμένα. Λοιπόν, τα μεσημέρια, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Βελόπουλος, 12 με 1. Παναλήψεις διάφορων εκπομπών, Στέφανος Χίος, απογεύματα. Πιο πριν, Γρηγόρης Ερέτης. Ραδιομάχη 2-10-7-18.000. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
6: Ηλία.
4: Έλα.
6: Η Ουρανία είμαι.
4: Έλα ρε Ουρανία. Και τώρα ακούεις ανθρώπινα ρε Ουρανία.
6: Δεν ξέρω τι γίνεται με τη
4: γραμμή. Τι πέταξες, τι έκανες, πες μου τι έκανες.
6: Τίποτα απολύτως. Δεν γίνεται. Αφού σου δεν με πιστεύεις. Εγώ δεν είμαι ψεύτρια.
4: Βρε, εσύ δεν σου λέω ότι λες ψέμα. Καμιά φορά.
6: Δεν έκανα τίποτα. Δεν σηκώθηκα καν να πάω πάλι στο ράδιο.
4: Ναι. Και τώρα πώς ακούεις, ωραία.
6: Δεν ξέρω.
4: Ναι.
6: Αυτό πρέπει να το ρωτήσεις σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα.
4: Ναι.
6: Εγώ δεν ξέρω τι κάνουν. Τέλος πάντων, θέλω να δώσω ένα μήνυμα.
4: Ναι.
6: Στον κύριο Βελόπουλο.
4: Ναι.
6: Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Ότι πριν γίνουν οι εκλογές, να γίνουν συλλαλητήρια, να μην συμμετέχει κανένας από τη Βουλή, έχουν κάνει σοριδόντα εγκλήματα, τώρα τα δείχνουν, δεν τους ενδιαφέρει και πολλά πολλά πολλά αυτά που έχουν βγει, πώς θα λέμε, αυτά που έχουν κάνει που με τις κλεψιές.
4: Τα σκάνδαλα.
6: Τα σκάνδαλα, μπράβο. Σοριδόντα σκάνδαλά τους. Λοιπόν, δεν έχουν το δικαίωμα. Είναι εγκληματίες και θέλουν να ξανακυβερνήσουν που δεν κυβερνήσανε. Καταστρέφουνε, δεν κυβερνάνε αυτοί. Ποτέ δεν κυβερνήσανε. Mm. Και θέλουν να ξανασυμμετέχουνε. Εκεί θα γίνει η απάτη της απάτης, την απάτη, ωραία παλιοαπάτες από αυτούς. Mm. Τίποτα καλό δεν κάνουνε, τίποτα, όλα τα χρόνια, φύγε εσύ, έλα εσύ. Δεν τους θέλουμε να πάρουν τα ποδαράκια τους και να την κάνουν και να φύγουνε. Μα έτσι, γιατί δεν, μας έχουν εκνευρίσει πάρα πολύ. Mm. Δηλαδή από το κακό στο χειρότερο πάμε. Δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Οι εγκληματίες πρέπει να μπαίνουν στη φυλακή. Μπαίνουν αθώοι άνθρωποι και για ψήλου πίδημα τους βάζουν μέσα. Και αυτοί είναι έξω και θέλουν να ξαναμπούν να μας αποτελειώσουν, θέλουν. Αυτό θέλουν.
4: Ωραία,
6: για
4: ωραία,
6: να
4: μία.
6: Μας αποτελειώσουν. Αυτό θέλω. Ναι. Να το ακούσει ο κύριος Βελόπουλος και να γίνει κάτι. Να γίνουμε ποτάμια στους δρόμους, σε όλη η Ελλάδα. Και η Ελλάδα δεν είναι οι χιλιάδες, πέντε, δέκα ή ένα εκατομμύριο. Δέκα είμαστε, έντεκα είμαστε. Όλα τα εκατομμύρια να γίνουμε ποτάμια σε όλους τους δρόμους της Ελλάδος. Αφού είμαστε Έλληνες και θέλουμε το καλό της Ελλάδας και του εαυτού μας, πρέπει να κάνουμε κάτι. Τώρα, όχι μετά από ένα χρόνο. Τώρα.
4: Ωραία, ουρανία μου, να είσαι καλά.
6: Εντάξει, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Ακούστηκες
4: καταπληκτικά, γεια σου Ουρανία. Και μόλις πήγα να σε διαβάσω, Ουρανία, δεν σε πρόλαβα να στα πω τώρα εδώ. Ηλία, ίσως δεν θέλουν να ακουστούν αυτά που θέλω να πω, άρε Ουρανία. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ πέρα, Ουρανία. Ηλία, είσαι ο γνωστός να μην θέλει να ακουστούν αυτά που θέλω να πω. Όχι, κι άλλο μήνυμα μου στείλες, θα μου άλλαζε τα φώτα δηλαδή. Δεν ξέρω να τα πω τώρα στον αέρα. Και είδες όμως. Τα είπες όλα, Ουρανία. Κανένας δεν υπάρχει εδώ να ελέγχει, Ουρανία μου, σε αυτό το ραδιόφωνο. Κανένας, πλήρη ελευθερία. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, κύριε Ηλία.
4: Καλησπέρα.
7: Η Μαρία Παρτέμιδα είμαι.
4: Γεια σου,
7: τι
4: Μαρία.
7: Τι κάθετε.
4: Ναι, Μαρία.
7: Πήρα να πω μια καλησπέρα. Έτσι να, μετά από τόσο καιρό.
4: Ναι. Τι κάνετε.
7: Τι να κάνω, επιστρέψαμε τα Χανιά Ψόφιες.
4: Καλώς ήρθατε, ναι. Πώς...
7: Ήταν ξαφνικό ταξίδι, ακυρώθηκε την πρώτη μέρα λόγω κακοκαιρίας. Μετά, εντάξει, εσείς τα καταφέραμε και πήγαμε και ήρθαμε. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, για καλό πήγαμε. Ναι. Εντάξει, όλα καλά.
4: Αφού ήταν για καλό, Μαρία, εντάξει, μια χαρά.
7: Είχε αρρωστήσει η ανιψιά μου, τι να κάνω, και επειδή είχε συνέλθει και πήγαμε πιο πολύ για, έτσι, για υποστήριξη, γιατί την έχουν εκεί, αφού να φανταστείτε. Είναι στην αστυνομία που σπουδάζει στο Δημότυχο, mm-hmm. που είχε περάσει, και τα καλοκαίρια τους στέλνουν σε ζώνο, δουλέψουν σε αστυνομικό τμήμα, ως δόκιμοι, mm-hmm. και τη στείλανε στα Χανιά.
4: Και αρρώστησε το παιδί εκεί κάτω, ε.
7: Έπαθε λοιμώδη μονοπυρήνωση. Και πήγε η ξαδέρφη μου να τις φτιάξει σούπες, δεν τις βρίσκανε φλέβα για φλέβα, ήταν αφυδατωμένη, λίγο πριν το νοσοκομείο τη συνέφερε και εμείς είπαμε όχι, θα πάμε και εμείς έτσι δύο μέρες έστω να το δούμε, να του ανεβάσουμε λίγο την ψυχολογία. Δόξα τω Θεώ, καλά είναι.
4: Αλλά... Από τι το είπατε αυτό?
7: Υπήρχε μια έξαρση ίωσης τέτοιας.
4: Αχα.
7: Ναι, υπήρχε έξαρση. Με λιμώδη μονοπυρήνος και είχα ακούσει και στο Μάχη FM στο Σπορ ότι τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους έπιασε αυτή η μονοπυρήνος. Αυτοί πέσαν όλοι σαν τα...
4: Πότε, παλιότερα.
7: Πριν φύγω για το νησί.
4: Uh-huh.
7: Πριν φύγω για το νησί.
4: Του μπάσκετ ή του ποδοσφαίρου.
7: Στο ποδόσφαιρο, γιατί αφυδατωμένοι ήταν όλοι.
4: Ναι, ναι.
7: Κάτι για αφυδάτωση που έπεσε ένας με αφυδάτωση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, λέει, ας κάνουν κανένα τρισάγιο, κανένα ευχέλιο, κάτι εκεί πέρα. Ναι. Κανένα ευχέλιο, λέει, μπας και συνέλθουνε. Και ήταν σε έξαρση και έτσι κατεβήκαμε γι' αυτό.
4: Καλά, καλά.
7: Μην φανταστείτε, δύο βραδιές Μείναμε και ήρθαμε. Κούραση βέβαια, αλλά εντάξει, άξιζε τον κόπο, αφού χάρηκε το παιδί.
4: Ε, βέβαια. Ωραία, και... Μαρία.
7: Κοιτάμε, λοιπόν.
4: Να είσαι καλά και εσύ και η μανούλα σου, να είσαι καλά.
7: Να, ορίστε, χαιρετισμού.
4: Να είσαι καλά, Αγγελική μου. Καλό βράδυ, παιδιά.
7: Έτσι, τα πρεκιολάκια, έλα, γεια.
4: Να είσαι καλά. Ενώ μια Μαρία συνόματη μου γράφει καλησπέρα. Έχετε πολύ υπομονή. Ρε Μαρία, να είσαι καλά κι εσύ. Καλά λες αυτό. Αλλά άμα δεν έχω υπομονή, δεν έπρεπε να κάνω αυτό που κάνω, ρε Μαρία. Όχι τώρα εδώ μόνο. Έτσι όλα τα χρόνια ακούμε τον κόσμο και προσπαθούμε να κρατήσουμε μια. Όσο μπορούμε, μην νομίζω ότι είμαστε και της υπομονής άνθρωποι. Εδώ βγάζω την υπομονή, με τον κόσμο μιλώντας. Αλλά γενικά, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
8: Ακούς, κύριε Κακλαμάνη.
4: Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, είμαι ο Κώστας από την πλατεία Αμερικής.
4: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Ναι, Κώστα μου, πάμε.
8: Ακούς, κάποιος ρώτησε αυτοί που παίρνουν το ΚΕΑ αν παίρνουν τα 400.
4: Ναι.
8: Τα παίρνουν όλοι οι ανάπηροι. Όλοι οι ανάπηροι παίρνουν το ΚΕΑ, το παίρνουν.
4: Ναι, ναι.
8: Λοιπόν, ακούς, και αυτοί που είναι πάνω από τα 5. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι ανάπηροι.
4: Όπως μας το πει να είναι καλά η κυρία Κατερίνα.
8: Ναι, και το είπε και ο κύριος Μητρόπουλος στην εκπομπή που, που λέει μπες και πώς λέγεται.
4: Μπες και πες είναι εδώ. Εκεί είναι βγες και πες.
8: Πώς λέγεται, μωρέ, που κάνει για
4: ναι, ναι, ρε Κώστα.
8: Το
4: καταλαβαίνω, ρε Κώστα, ότι που να ήταν ο άνθρωπος να είναι καλά, προς Θεού δεν τον είναι.
8: Ο Μητρόπουλος το είπε. Ο Μητρόπουλος, ο εργατολόγος ήταν.
4: Ναι. Όχι ο φίλος μου Μητρόπουλος που έχει τη Χιουντάι.
8: Ο εργατολόγος, μωρέ, που βγαίνει, που κάνει για τα σπίτια.
4: Ναι, σου λέω, ναι, το κατάλαβα, το κατάλαβα.
8: Ναι, ναι. Αυτοί τα παίρνουν. Όλοι οι ανάπηροι και αυτοί που είναι πάνω από τα 65.
4: Ωραία. Κάτι άλλο, Κώστα.
8: Αυτό.
4: Αυτό.
8: Όπως θα ξέρεις.
4: Εντάξει, Κώστα. Να είσαι καλά.
8: Άντε, γεια.
4: Ευχαριστώ.
8: Γεια.
4: Λοιπόν, γνώμη για Ηλία, λέει. Δημήτρα ή Δημήτρης είναι. Γνώμη για Ηλία. Πού το ρωτάς αυτό, ρε φίλε, στον κόσμο εκεί πέρα, γνώμη για Ηλία. Ας σου πω εγώ για μένα. Τι θες να σου πω. Κακαλόγια. Λοιπόν, πάμε. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Οχ, λέω βαλά, Ηλία, δεν το παίρνουν όλοι το ΚΕΑ. Εξαρτάται από τα οικονομικά κριτήρια των άνω του 65. Α, αυτό είναι σωστό, μου φαίνεται. Βαλά, της επεμβαίνει κάτι φορές, επεμβαίνει καλά. Δηλαδή, αν κάποιος έχει τόσα. Ναι, είναι τόσα τα έσοδά του. Δεν αποκλείται αυτό να ισχύει και έχεις δίκιο. Δεν ξέρω από τέτοια πράγματα λογιστικά. Αυτά πρέπει να παρακολουθήσεις τις εκπομπές του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, του Στέλιου του Φωτόπουλου. Διαισθάνομαι ότι θα εξηγεί τα πάντα. Λοιπόν, δεν το παίρνουν όλοι το κέλα. Εξαρτάται από τα οικονομικά κριτήρια. Θέλω να πεις αν ξεπερνάει ένα όριο σε οικονομικά. Ναι, δεν το ξέρω. Βαλάντι, τη θεωρώ καλή την παρατήρησή σου. Αλλά δεν ξέρω, φίλε. Θα μας το πει κανείς άλλος. Λοιπόν, ο Θάνος λέει καλά τα είπες, Ουρανία. Μπράβο, Ουρανία, καλά τα είπες. Σου γράφουν όλοι, παιδιά. Ωραία. Και πάμε, θα πάμε σε γραμμή αφού διαβάσω, λέει ακόμη, καλησπέρα. Βαλάντι, λέει ένας Θάνος, γίγαντα, περαστικά στο κορίτσι. Ωραία. Έλληνες αδέρφια, ξυπνήστε, και το νι ξυπνήστε ή βάλει 10 έψιλον και καλά, λέει ο Θάνος. Ξυπνάτε από τον ύπνο, ξυπνάτε τώρα μάγκες, ηλίθιους σας θέλουν, λέει το τραγούδι μου στην αρχή. Ανέστητους και βλάκες. Λοιπόν, προχωράμε, παιδιά. Μαρία Κόντι, όσοι έχουν τα να φάνε, ακόμη δεν θα γίνει κάτι, οι Έλληνες θα κοιμούνται. Ω, Μαρία, δυνατά σε βλέπω, εις μπει τώρα. Όσοι έχουν να φάνε, ακόμη δεν θα γίνει κάτι, οι Έλληνες θα κοιμούνται. Και η Τάνια, καλησπέρα σε όλους και σε εσάς, κύριε Ηλία. Γεια σου, κυρία Τάνια. Περνάμε γραμμή. Περνάμε γραμμή, παρακαλώ.
9: Κύριε Κακλαμάνη.
4: Καλησπέρα.
5: Η Κατερίνα είμαι πάλι.
4: Έλα κυρία Κατερίνα μου.
5: Συγγνώμη, επειδή εμείς ασχολούμαστε με τα εργατικά και είμαστε οικονομολόγοι, καλό είναι οποιοδήποτε παίρνει να δώσει μια απάντηση σε μια ερώτηση να ξέρει.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, το παίρνουν οι άνω 65 χρονών,
4: ναι,
5: ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων, και εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό,
4: ναι,
5: αλλά επειδή το έχω ψάξει και είμαι οικονομολόγος βασικά, και ξέρω πάρα πολύ καλά τι θα πω, είναι ανεξαρτήτως εισοδηματικών κριτηρίων,
4: ναι,
5: αρκεί να έχουν κλείσει τα 65 χρόνια.
4: Α,
5: αυτό.
4: Μας
5: και
4: δίνεις...
5: καλό είναι όποιος παίρνει τηλέφωνο,
4: ναι,
5: να ξέρει τι λες του λεφτά.
4: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, τώρα τον εμαλώσα, τον δίρω με αυτόν τον βαλάτη.
5: Έτσι, έχει οικονομολόγους στο κόμμα, σας ρωτήστε τους.
4: Ναι, ναι, όχι. Διαισθάνομαι τη γνώμη σου ότι είναι πολύ σωστή, κυρία Κατερίνα.
5: Κύριε Κακλαμάνη, δεν ξέρω ποιοι παίρνουν τηλέφωνο. Εντάξει, είναι άνθρωποι που δεν ξέρουν τα οικονομικά. Δεν είναι εύκολη επιστήμη. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ ενημερωμένος για να δώσεις μια απάντηση.
4: Σωστό.
5: Ο κύριος Φωτόπουλος οικονομολόγος δεν είναι.
4: Ναι,
5: ο
4: δεν
5: κύριος Βιλιάρδος οικονομολόγος δεν είναι.
4: Ναι, το είπα τότε. Μα αυτά λέω θα τα λέει και ο κύριος Φωτόπουλος εκεί στην εκπομπή του. Αυτό όπως λες.
5: Μα πήρε ένας κύριος και σας είπε ότι...
4: Όχι, δεν πήρε. Μου έγραψε στο διαδίκτυο, επειδή είναι και τηλεοπτικά η εκπομπή, μου έγραψε, ναι, αυτό που διάβασα πριν και λέω, τα ακούω λογικό, αλλά να βγαίνεις τώρα εσύ και μου λες και πιστεύω πως η δική σου γνώμη θα είναι η πιο σωστή, κυρία Κατερίνα.
5: Κύριε Κακλαμάνη, συγγνώμη, ο κύριος στο διαδίκτυο τι επαγγέλλεται?
4: Τι επαγγέλλεσαι, Βαλάντη? Για γράψε μας, γιατί έχει δίκιο η γυναίκα.
5: Έτσι από περιέργεια δηλαδή.
4: Όταν λέτε κάτι να έχετε τεκμηριωμένη
5: πρέπει
4: απόψη.
5: Πρέπει να τεκμηριώνει. Και εμένα μου έκανε εντύπωση όταν είπαν ότι ναι μεν έχω κλείσει τα 65 χρόνια, όλο το δικαιούται.
4: Mm-hmm.
5: Άσχετα με τα εισοδηματικά κριτήρια, και λέω άκουσα καλά, άκουσα καλά. Και όμως το έχω ψάξει και ο κύριος Μητρόπουλος και η οικονομολόγοι.
4: Να σου πω, κυρία Κατερίνα, δεν το κοροϊδέψουμε καθόλου, γιατί δεν ζήλεψα ποτέ άνθρωποι που έχουν. Και ένας εφοπλιστής, δηλαδή το παίρνει,
5: Έτσι όπως κύριε Κακλαμάνη, μετά αυτούς, ναι, όλα γίνονται. Συγγνώμη κιόλας.
4: Όχι, κοίτα, δεν είμαι ειρωνικό. Άκουσα με κάτι. Δεν το λέω ειρωνικά, γι' αυτό λέω να χαίρεται ο καθένας, να έχει λεφτά μακάρι. Λέω, και ένας εφοπλιστής, λέει, το παίρνει, άστο. Ψαχατζή, λες και είναι καφέ, ρε παιδί μου.
5: Κύριε Κακλαμάνη, μου έκανε μεγάλη εντύπωση και εμένα όταν άκουσα τη λέξη άνευ εισοδηματικών κριτήριων. Τώρα,
4: τι
5: αν
4: λες,
5: αυτοί που βγαίνουν τηλεοράσει και λένε ασχετός είναι, ασχετός είναι, θα σας πω κι εγώ.
4: Όχι. Πιστεύω πως αυτό...
5: Και εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό.
4: Άνευ
5: εισοδηματικών κριτηρίων.
4: Ναι, σωστά. Γιατί...
5: Αλλά από αυτούς όλα τα περιμένεις.
4: Γιατί...
5: Όλα.
4: Γιατί είπα εγώ ένα παράδειγμα τώρα, αν ένας εφοπλιστής που τα 400 για αυτόν είναι ούτε να κάνεις λες και είναι μπουρμπουάρ κάπου, που λέει ο λόγος προς Θεού. Δεν το λέω ειρωνικά. Και παίρνει 400, ισχύει για όλους. Τι λέτε?
5: Μα κύριε Κακλαμάνη, αυτό με ρωτάτε εσείς, το αναρωτήθηκα κι εγώ.
4: Ναι.
5: Λέω, δεν είναι δυνατόν άνευ εισοδηματικών κριτηρίων.
4: Ναι.
5: Όταν βάζεις ένα μισθό συνταξιούχου που είναι 700 ευρώ, ναι, επί 12 μήνες, 3.500 το χρόνο και 4, και όταν βάζεις ένα μισθό ο οποίος είναι 1.500 και 2.000 και 5.000 ευρώ και του δίνουνε, αν έχει 65 χρόνια, με τη λογική τη δικιά τους,
4: ναι,
5: τα 400 ευρώ εφάπαξ, τι,
4: ναι,
5: να πω κι εγώ.
4: Ναι.
5: Εγώ τι ακούω, το ψάχνω, σας το λέω.
4: Είναι λίγο παράξενο, ναι, σωστά.
5: Είναι. Μα κι εγώ αναρωτήθηκα.
4: Ωραία.
5: Κυρία Κατερίνα, μου,
4: σε ευχαριστώ.
5: Να είσαι καλά, καλή
4: δύναμη. Να είσαι καλά, κυρία Κατερίνα, να είσαι καλά. Και εγώ πιστεύω ότι η γυναίκα αυτή, ότι διαστησή μου και λίγο εγώ, παιδιά, λίγο έτσι να διαισθάνομαι ότι για να λέει άνευ κριτηρίων οικονομικών και τέτοια, δεν μπορεί η γυναίκα να το λέει στον αέρα έτσι. Τώρα ακούω όταν είναι συγκροτημένη η γυναίκα. Έτσι κάνω κομπλιμέντα, δεν έχει ξαναμιλήσει. Βαλάντη, εδώ σε δέρνομαι, έτσι. Λοιπόν, πλάκα κάνω, και να κάνει κανείς κανένα λάθος, παιδιά, δεν πειράζει. Με ενδιαφέρει να ακούγεται στο τέλος το σωστό. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, Ηλία, κύριε Ηλία, δεν διαβάζεις τίποτα από αυτά που γράφω, γιατί άραγε, μάλλον είναι αόρατη, είμαι αόρατη, ευχαριστώ. Μερούλα, αν μου γράψεις κάτι σημαντικό, σε έχω διαβάσει το κατή και σου λέω μπράβο και μέρη. Αν μου γράψεις, γεια σου Βαλαντάκο μου, γεια σου Φέη μου, γεια σου Μαρία μου, γεια σου Τάνια μου, μου είναι ουδέτερα Μαρία μου. Και αν μπορούσα να είχα και έναν ανοιχτή να σε πετάω, σας πετάνε έξω. Δεν θα σας χαϊδέψω τα αυτιά εδώ πέρα. Σας διαβάζω τα ωραία, αλλά όταν τα βλέπω μεταξύ σας. Γεια σου, Μαρία. Γεια σου, Μαρία μου. Γεια σου, Εμ. Γεια, καλησπέρα. Πώς είσαι, Μαρία. Καλά είσαι, Μαρία. Τι ούτε μου ζητάς να με. Λοιπόν, μην μου λέτε τώρα ξαφνικά τρελά πράγματα. Σας εκτιμώ, σας εκτιμώ, αλλά να σας γράφω όπως με γράφετε κι εσείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν σε επόμενη. Τανιά, να το διασταυρώσουμε αυτό που λες όμως, αν η γυναίκα τα λέει σωστά ή όχι. Έτσι, ένας λέει που έχει εισόδημα 50.000 ευρώ, παίρνει και α, ρωτάει ο Βαλάντης. Ρώτησα εγώ έναν εφοπλιστή Βαλάντη, που είναι όχι 50.000, μπορεί να είναι το μήνα ο άνθρωπος και να τον έχει ο Θεός καλά και αφού τα βγάλει με τον κόμπο, χαίρομαι εγώ άνθρωποι που έχουν λεφτά. Μην είμαστε κομπλεξικοί της Ελλάδος, πω πω αυτός βουλευτής, ξέρω πώς τα έχει κάνει. Πέρα από αυτούς θα μου πάει με παράνομα πράγματα. Σέβομαι όποιον έχει λεφτά. Λοιπόν, τι θα πει 50.000. Ένα εκατομμύριο μπορεί να βγάζει άλλος. Παίρνει τις 400 ευρώ. Αυτό αναρωτήθηκα με την κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα. Να πάμε σε επόμενη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Α, η Μερούλα λέει, κυρία μου, δεν ξέρεις που πάνε τα τέσσερα. Έχει δίκο, κοντινό μου πρόσωπο. Δεν μπορεί να τα πάρει, εννοείς Μερούλα. Εξήγησέ μου κι εσύ όμως. Έχω έναν άνθρωπο ο οποίος βγάζει και είναι έσοδα τόσο και το απορρίψανε. Παίρνει μας ουσιαστικά κάμε, δεν είναι θέμα κατηγορία την άλλη, γιατί μπορεί να μην σου ξέρει που πάνε τα τέσσερα τα δικά σου. Μπορεί να αποδειχθεί αυτό. Μην το λες ποτέ για έναν άνθρωπο δεν ξέρει που πάνε τα τέσσερα. Είναι επιθετικό. Γράψε εσύ, όχι. Δεν παίρνει κάποιος που έχει αυτό, διότι μία γνωστή μου έκανε, εκεί να σου παραδεχθώ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ. Ναι. Γιατί δεν έρχονται γραμμές γρήγορα, παιδιά μέσα.
9: Καλησπέρα, Λία.
4: Καλησπέρα.
9: Γιάννης.
4: Γεια σου, Γιάννη μου.
9: Από τον κύριο Βελόπουλο έχω να ζητήσει ο κόσμος. Ο άλλος ζήτησε να πει τους βουλευτές να βάλει 100 άτομα να πάνε εφημερίδα. Τι έχουμε να ακούσουμε. Θα τον τρελάνω τον άνθρωπο, όπως είναι το ανέκδοτο που σου είπα την άλλη φορά, ότι θα πάρουν όλοι το ίδιο. Τέλος πάντων, ας τον αφήσει τον άνθρωπο ίσιο, τον τρελάνω τον άνθρωπο. Και κάτι άλλο, δεν κάνετε χάρη εσείς οι Έλληνες. Να σας πω γιατί. Γιατί εγώ επειδή ψήφισα 4 κόμματα, δεν υπάρχει άλλο να ψηφίσετε. Τον Καραμαλή τον είδατε, το Πασόκ το είδατε, Νέα Δημοκρατία το Πασόκ το είδατε, το ΣΥΡΙΖΑ το είδατε, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η Ελλάδα δεν θέλει ποτέ, ούτε εγώ το θέλω, δεν πρόκειται να κυβερνήσει ποτέ γιατί αυτοί δεν τα έχουν βρει ποτέ. Με τον Κέρκο τότε του σχολημένου Κομμουνιστικού Κόμμα Εσωτερικού, ο άλλος ο Φουράκης είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα το άλλο, ναι. Αυτοί δεν τα βρήκαν ποτέ, ένα 5% πεντέψει είναι μια ζωή. Τότε ήμουν πιτσιρικάς, άκουσα που είχε βγει το Κομμουνιστικό Κόμμα με τον Ινιγιού, δεύτερο κόμμα, δεν σημαίνει να φάσετε φίλοι. Δεν κάνετε χάρη. Αν θέλετε την αλλαγή, δεν υπάρχει άλλος. Για να υπάρχει ο Κουσαροπούλου να βγει πρωθυπουργός, ο κ. Βελόπουλος έχει μείνει. Θέλετε, δεν θέλετε. Αν θέλετε την αλλαγή, εκεί θα πάτε. Και εκεί θα πάμε όλοι. Άμα θέλουμε την αλλαγή. Δεν την θέλετε, αλλά αφήστε μην ζητάτε λαγούς με πετραχίλια και τον τρελάνετε τον άνθρωπο. Τέλος πάντων, όσο για την κυρία Κατερίνα που είπε, που είναι οικονομολόγος, άστο, αυτά δεν ζητάνε κυρία μου οικονομολόγος και τέτοια. Μακία, Λία, το τηλέφωνο που το έχεις, μακία το παίρνουνε, να μην επιβαίνεις τα 7.000 εισόδες, δηλαδή όταν κάνεις τη φορολογική δήλωση, να μην επιβαίνεις τα 7.000, αν έχεις 50.000, δεν τους πειράζει. Δεν τους πειράζει. Αλλά μην επιβαίνεις και φτάνεις στα 8.000, δεν μπαίνεις στο ΚΕΑ. Όσοι 65 να είσαι, όσοι 70 και λέει, είναι οικονομολόγος αυτός. Ναι, κυρία μου, αν μου πεις φέρει το χαρτί και εκείνο ο Λίας, να το δείξετε. Έτσι και φτάσεις στα 8.000, 7, μέχρι 7 είναι. Δεν πρόκειται να σου δώσουν το ΚΕΑ. Δεν είναι 400 ευρώ. Είναι 100 και 100. 100 και 100. Ο αδελφός μου
4: περίμενε, τι 100,
9: είναι 70 χρονών και επέρνε τις 7.000 και το κόψανε το υπήρο. Μου λες για 65 χρονών. Αυτό που λέει ο οικονομολόγος δεν σου κάνει το κράτος. Αν είσαι οικονομολόγος και το βγάζεις να το πάρουν, δείξε μου κάτι που το έχει πάρει άνθρωπος. Αν έχει 10.000 εισόδημα και 8.
4: Δεν το παίρνει,
10: Όχι, Λία, δεν το παίρνει. Με τι ποτά, σου λένε ψυχρό. Αδελφός μου είναι 70 χρονών και το κόψανε. Το κόψανε γιατί τις πέρναγε τις 7.000.
4: Άρα, ρε Γιάννη, αυτό που ακούμε, πάνω από 65 όλοι είναι παραμύθι.
10: Παραμύθι. Και δεύτερον, και κόρη μου το παίρνει μία που είναι βιοπαριστής. Ο άντρας της και πότε έχει δουλειά και πότε δεν έχει, δεν υπερβαίνουν το εισόδημα. Η άλλη κόρη που το υπερβαίνει το εισόδημα το 10.000 δεν μπορεί να το πάρει το ΚΕΑ. Δεν μπαίνει στο ΚΕΑ. Και ας στείλει ο οικονομολόγος και το, αυτά να τα πούνε, θα πούνε στο κράτος εκεί πέρα. Γιατί επειδή είναι οικονομολόγος, η κυρία πρέπει να τα ξέρω όλα. Πρέπει να τα ξέρω όλα. Εδώ το έχουμε ζήσει.
4: Κατερίνα.
10: Αν μην λέει παπάρι τώρα και το κόσμο 50.000 δεν του περάζει. 50.000 μπορεί να τις χαλάει αύριο.
4: Κυρία Κατερίνα.
10: Μπορεί να τις χαλάει αύριο και να μείνεις με 10 στο βιβλίο όσο. Ναι. Να μην επεμβαίνεις όταν κάνεις φορολογική δήλωση πάνω από 7.000 ευρώ. Τότε παίρνεις το ΚΕΑ και δεν είναι 400. Είναι 100 και 100. Και
4: άμα γιατί 100 βγάλει, αφού είπαν 400. Ρε Γιάννη μου, συγγνώμη ρε Γιάννη, με μπερδεύεις πολύ εσύ.
10: Ναι.
4: Είπανε 400. Πώς γίνεται 100 και 100 ρε παιδιά.
10: Όχι, όταν είναι ένα άτομο είναι 100 σε τρόφι, τα ψωνίζει σε 100 και 100 είναι σε χρήμα. Τώρα είναι 200 ευρώ στο ένα άτομο. Όταν είναι δύο είναι 150 και 150, 300 ευρώ.
4: Το 400, το 400 που υπόθηκε επίσημα, τι διάλογο είναι?
10: Όχι, είναι 100 και 100, δεν ξέρω αν ξέρω και δώσει μια αύξηση τώρα κάπου 10 ευρώ και 10 και πέρα.
4: Ρε Γιάννη, μου άκουσα με τα αυτιά μου, εγώ περίμενε, ρε Γιάννη. Ναι. Πάνω από 65 χρονών παίρνουν, ναι. 400, το 400 τι διάλογο είναι?
10: Όχι, δεν, άλλο είναι αυτό, το ΚΕΑ είναι...
4: Μήπως λέτε το, άλλο το, ένας, το, άλλο άλλος.
10: Όχι, στο άκουγε, το ΚΕΑ είναι 100 ευρώ, είναι τα 100 ευρώ για τρόφιμα και 100 σε χρήμα.
4: Ωραία.
10: Η συν 200, αν είναι ζευγάρι, είναι 150 και 150. Τσέδωσε κατάπτυση τώρα κάνει 13 ευρώ, που ήταν και 300 ευρώ μήνα.
4: Περιμένε
10: πέντε. Αυτά τα χρήματα, Αγία, και θα με θυμηθείς κάποτε. Δεν υπήρχε ποτέ 400. 400 ευρώ, ξέρεις που υπήρχε, μην το μπερδεύουνε. Όταν είναι ανασφάλιστος και βγαίνω σε σύνταξη, είναι 420 ευρώ.
4: Λοιπόν, Γιάννη, περιμένε πέντε γραμμές, θα μου λύσουν τα περιέργεια σε λίγο. Καλό σου βράδυ, Γιάννη. Καλό σου βράδυ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
11: Έλα, Ηλία.
4: Ναι.
11: Έλα, η Σοφία είναι από τα Σπάτα.
4: Γεια σου, κυρία Σοφία.
11: Τι κάνω. Τι λένε, μωρέ, τι λένε συνέχεια. Ο γαμπρός μου παίρνει 1.280, ναι, και παίρνει το 400. Είχαν πει για 300. Και πήγε στη Θεσσαλονίκη ο κύριος ο μεγάλος, ναι, και έδωσε ένα κατοστάρικο ακόμα. Τι λένε τώρα.
4: Θα το πάρει.
11: 65.
4: Περίμενε. Θα το πάρει.
11: Ναι.
4: Ωραία. Λένε θα το πάρει το Νοέμβρη, ε.
11: Το τέλος Νοεμβρίου.
4: Μήπως πριν το δείτε, μην το λέτε.
11: Εγώ θα το πάρω και ο γαμπρός μου το παίρνει. Ο γαμπρός μου παίρνει 1.280 και θα το πάρει. Μόνο αυτό που έχει βάλει προσωπική διαφορά αυτός ο...
4: Ωραία, Γιάννη, πώς με μπερδεύετε όλοι σας. Πω, πρέπει να βγάλουμε έναν οικονομολόγο εδώ πέρα, στα απόψη θα γίνει χαμός.
11: Αυτό που σου λέω εγώ, το άκουσα τον Μητρόπουλο σου λέω.
4: Ναι, ότι τα δίνουνε παντού δηλαδή.
11: Τα δίνουνε σε όλους τους συνταξιούχους, τους ευάλωτους.
4: Μην μπερδεύετε όμως το ΚΕΑ, παιδιά, ο Γιάννης μπερδεύει το ΚΕΑ. Με αυτό το έξτρα, ρε παιδιά, κάτι μου λέει πως κάτι κάνετε εκεί με τα ΚΕΑ. Δεν τα ξέρω τα πράγματα αυτά, εγώ δεν ξέρω από τέτοια τι να πω.
11: Δεν είπε ούτε για ΚΕΑ ούτε για τίποτα, δεν είπε. Είπε μόνο όλοι οι συνταξιούχοι.
4: Όχι ΚΕΑ, όχι ΚΕΑ, όχι το μαγαζί που λέει έπιπλα.
11: Πάνω από 65 δεν το παίρνουνε. Πάνω από 65 το παίρνουνε.
4: Εμείς οι κάτω από 65...
11: Αλλά πρέπει να κλείσει το χρόνο.
4: Να σου πω, Σοφία, εμείς οι κάτω από 65 τα παίρνουμε δηλαδή.
11: Ορίστε.
4: Εμείς οι κάτω από 65 το παίρνουμε.
11: Όχι. Θα κάνω όμως 65.
4: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
11: Γεια σου,
4: Λία. Γεια σου, βράδυ. Ωραία, παιδιά. Λοιπόν, και ένας φίλος μου λέει, άμψε το 70, λέει, και παίρνουν μόνο οι άποροι. Μου λέει ο άνθρωπος αυτός. Μπήκε αυτός στο χώρο και προχωράμε. Πάμε σε επόμενη, ναι. Παρακαλώ.
12: Μήπως είμαι εγώ να σας ξεμπερδέψω, γιατί παραμπερδευτήκανε μου φαίνεται όλοι εκεί.
4: Ναι.
12: Ο Μητσοτάκης τους έχει μπερδέψει τα μυαλά.
4: Ναι.
12: Λοιπόν, με ονομάζομαι Γιώτα.
4: Ναι, κύριε.
12: Λοιπόν, κύριε Κακλαμένη.
4: Ναι.
12: Καλά, ναι, σας μιλάω πια. Κύριε Κακλαμένη.
4: Ναι.
12: αυτοί έχουν γίνει ένα μπέρδεμα.
4: Ναι.
12: Το επίδομα το παίρνουν οι συνταξιούχοι,
4: ναι.
12: Όλοι οι συνταξιούχοι. Δεν, πέρσι, να ξεκινήσουμε από πέρσι, πέρσι έδωσαν το 300 όχι σε όλους τους συνταξιούχους, πάνω από 65 ετών,
4: ναι.
12: Και είχαν ένα εισόδημα μέχρι 25, θυμάμαι 29.000,
4: αχα.
12: Μέχρι εκεί.
4: Ναι.
12: Εφέτος, είπε στην αρχή ότι θα δώσει 350 ευρώ,
4: ναι.
12: Αλλά ανέβασε λίγο το εισόδημα, τα κριτήρια και το πήγε 35.000.
4: Ναι.
12: Και μετά όταν πήγε πάνω, για να πάρει τώρα τα ψυχαλάκια που θέλει και του λείπουνε, έβαλε, θα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι 400 ευρώ,
4: ναι.
12: Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Όλοι οι συνταξιούχοι και όλοι οι ανάπηροι που έχουν αναπηρία, που παίρνουν από τον ΟΠΕΚΑ, από τον ΟΠΕΚΑ,
4: ναι.
12: Που παίρνουν κάθε μήνα 3,90 από τον ΟΠΕΚΑ, όσοι έχουν προβλήματα υγείας, που έχουν 100% αναπηρία ή 90% αναπηρία.
4: Ναι.
12: Αυτοί θα πάρουν το 400 σίγουρα. Τώρα, όλοι οι συνταξιούχοι χωρίς κριτήρια ή
4: συνταξιούχοι
12: χωρίς κριτήρια θα πάρουν το 400 και μάλιστα θυμάμαι, είχε πει ο κ. Μητρόπουλος, μέχρι από 65 ετών και άνω.
4: Ναι.
12: Εγώ τώρα είμαι 80, εντάξει.
4: Να είσαι καλά.
12: Λοιπόν, γελάω.
4: Ναι.
12: Γιατί έχει γίνει το και αυτό που λένε είναι άλλο.
4: Άλλο. Σωστά.
12: Αυτό είναι άλλο, δεν είναι μέσα εκεί. Δεν ξέρω, δεν έχει τι για το ΚΕΑ τίποτα.
4: Να σου πω τώρα.
12: Να
4: σου πω κύριε Γιώτα. Δηλαδή, δεν πάει να έχει 100.000 έσοδα, παίρνει το 400.
12: Όταν είσαι συνταξιούχο, δεν παίρνει συνταξιούχο 100.000.
4: Αλλά θέλει να πει, περίμενε. Για να είσαι συνταξιούχο, πάει να πει ότι έχει κόψει τη δουλειά που κάνει.
12: Δεν
4: έχει άδικο. Καλά λε. Καλά λε. Και όταν ρωτήκαμε έναν εφοπλιστή. Ο εφοπλιστής δεν πρόκειται να έχει πάει. Έχεις απόλυτα δίκιο, σωστό.
12: Δεν έχει ανάγκη το 400. Λοιπόν,
4: λύσαμε το πρόβλημα.
12: Για να δώσει και να πάρει τα ψήφους που θέλει, που τσουτάκι, γιατί δεν θα δει το βγαίνουν τα κουκιά. Είπε χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τώρα το 400. Αρχίζει από 3,50 φέτος, το κατήρι το μετάνιωσε και έβαλε και ένα 50 ακόμα στην έκθεση. Δεν θυμάμαι πότε το έβαλε. Και είναι σίγουρο 400 ευρώ όλοι οι συνταξιούχοι. Πάνω από 65 ετών, και αυτό είναι άδικο, γιατί έλεγε ότι ο κύριος Μητρόπουλος που είχε πει ένα συνταξιούχος λέει που είναι πάνω από 65 και έχει μία σύνταξη 1.400, θα πάρει το 400.
4: Ναι.
12: Ένας όμως συνταξιούχος που είναι
4: ωραία.
12: Κάτω από 65 και έχει λιγότερα, γιατί λέει να το χάσει. Τέλος πάντων, και αυτό είναι άδικο.
4: Ωραία.
12: Λοιπόν,
4: κυρία Γιώτα,
12: βγάλε μου το κουβάλι.
4: Σε ευχαριστώ, κάτι μου λέει ξεμπερδεύεται. Να σε γιατί ξέρεις τι σκέφτηκα. Λέω φαντά να δώσω το... Πήγε στο Βαρδινογιάννη 400 ευρώ.
12: Όχι καλέ. Τι ήταν να κάνει το τελευταίο.
4: Ξέρεις θα κάνει μετά. Θα τον κάνει εχθρό γιατί θα πει αμάν τι μου δεις. Να μου
12: υποτιμήσεις. Μετά τι θα βάλει στην τσέπη.
4: Να σε καλά.
12: Να
4: σε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή παιδιά.
12: Καλό
4: βράδυ να σε καλά κύριε.
12: Και έλεγα πρέπει να πάρω τηλέφωνο στους ξεμπερδέψα γιατί κάπου έγινε ένα μπέρδεμα.
4: Να σε καλά. Καλά έκανες. Καλά έκανες. Να σε καλά. Πάμε σε επόμενη γραμμή να μπερδευτούμε περισσότερο. Παρακαλώ. Εγώ να υπενθυμίσω το μεσημέρι 12:01 πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εδώ, Κυριάκος Αβελόπουλος. Επαναλήψεις διάφορες Στέφανος Χίος και Γρηγόρης Σερέτης στα μεσημέρια. Προχωράμε. Ναι.
13: Ναι, κύριε Ηλία, εγώ.
4: Ναι.
13: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
13: Μ' ακούτε?
4: Πολύ καλά.
13: Είμαι η Τζένια από Κερατσίνη.
4: Ναι, κυρία Τζένια.
13: Λοιπόν, θέλω να διευκρινίσω κι εγώ, να, όχι τη γνώμη μου, το αληθές θα πω.
4: Ναι.
13: Ισχύει ότι είπε η κυρία Κατερίνα. Λοιπόν, το επίδομα των 400 ευρώ που θα δοθεί,
4: ναι.
13: Δεν είναι, δεν αφορά το ΚΕΑ. Άλλο το ΚΕΑ,
4: βέβαια.
13: Και άλλο αυτό.
4: Αυτό το ξεκαθαρίζει.
13: Όσοι παίρνουν όμως το ΚΕΑ,
4: ναι.
13: Γιατί είχε ρωτήσει ένας κύριος στην αρχή της εκπομπής σας,
4: ναι.
13: Λοιπόν, το δικαιούται οπωσδήποτε.
4: Μάλιστα.
13: Το καταλάβατε?
4: Α, που είχε ρωτήσει ο κ. Μανώλης, καλά λες.
13: Ναι, το δικαιούται οπωσδήποτε, χίλια της χιλίης.
4: Ωραία, αν δεν παίρνει το ΚΕΑ τώρα.
13: Ναι.
4: Και είναι οποιαδήποτε κλίμακας οικονομικά. Παίρνει.
13: Άνω των 65.
4: Παίρνει.
13: Ναι.
4: Ό,τι και να είναι η σύνταξη, δηλαδή, ας είναι και 2.000.
13: Ναι, αυτό έχω ακούσει κι εγώ και εξεπλάγει γι' αυτό.
4: Ναι.
13: Καταλάβατε.
4: Ωραία.
13: Αλλά εγώ απαντώ για τον κύριο που είπε
4: ναι, ναι.
13: ότι παίρνει το ΚΕΑ.
4: Το ΚΕΑ, ναι.
13: Όσοι παίρνουν το ΚΕΑ,
4: ναι.
13: οπωσδήποτε θα πάρουν το ποσό αυτό των 400 ευρώ.
4: Έχω βάλει στη ζυγαριά ότι έχετε πει ο ένας και ο άλλος.
13: Ισχύει ότι έχει πει η κυρία Κατερίνα.
4: Να είσαι καλά, κυρία Τζένη.
13: Να είστε καλά.
4: Να είσαι καλά. Επόμενη
13: καλό γράμμα, βράδυ. Κυρία. Γεια σας.
4: Ωραία, τι γίνεται. Χαμός. Παρακαλώ. Ναι.
14: Γεια σου.
4: Γεια σου.
14: Γεια σου, Ηλία, τι κάνεις?
4: Καλά,
14: εσύ. Είσαι, Γιώργος.
4: Γεια σου, Γιώργο.
14: Λοιπόν, όντως, ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Άλλο το και άλλο το 400.
4: Βέβαια.
14: Γιατί το δικαιούται και δικό μου άνθρωπος και γνωρίζω. Βέβαια, και να πω και κάτι που δεν έχει υποθεί. Επειδή γνωρίζω πρόσωπα και πράγματα. Τα 400 ευρώ έγινε μια νίκη το διάστημα αυτό στους ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Να μπορούν να το πάρουν και αυτοί. Το έπαιρναν όσοι ήταν οποιασδήποτε ηλικία αναπηρία, αλλά να είχαν σύν το επίδομα από το ΟΠΕΚΑ. Αυτό το ποσό που παίρνουν σαν αναπηρικό επίδομα. Το έπαιρνε.
4: Μην κάνουμε λάθος, όπου είχε και πάμε από ΕΚΕΠΕ, ε.
14: ΟΠΕΚΑ. Ξέρατε. Λοιπόν, αυτό όμως στην προκειμένη περίπτωση τώρα έγινε μια νίκη.
4: Ναι.
14: Ήταν κάποιοι άνθρωποι που παίρνανε αναπηρική σύνταξη,
4: ναι.
14: ήταν 40-35, έτσι η ζωή και τους το έφερε μια αναπηρία τους ανθρώπους.
4: Ναι.
14: Αυτοί δεν το δικαιώθησαν γιατί τους έκοβε το οριακό. Πώς το λένε, το χρονικό. Ο χρόνος.
4: Ναι.
14: Ήταν το ηλικιακό.
4: Ναι.
14: Λοιπόν, τώρα και αυτοί, ας είναι και κάτω από 65, μπορούν να το πάρουν.
4: Ωραία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πάμε από μικρά παιδιά. Γίνεται χαμός, ε. 10 γράμμες ενώ πέρα διαβάζω τον κύριο Γιώργο Σιγιουργία. Λοιπόν, George Μαρτίου. George Μαρτίου. Ρε Γιώργο. Γιώργος θα είναι, αλλά το Μαρτίου ακούγεται επίθετο γυναικείο. Εντάξει, ό,τι να είναι τώρα, Γιώργο, Ηλία, να είστε καλά. Ηλία, είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος και καλλιτέχνης, γιατί δεν κατεβαίνεις στις εκλογές. Έχω εξηγήσει. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για την εκτίμηση και αυτό που μου λες, αλλά έχω εξηγήσει μερικά πράγματα, ότι σέβομαι κάποιους πολιτικούς κάθε κόμματος, χωρίς να θεωρώ πως πρέπει. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό του Γιώργου. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα σας, κύριε Ηλία.
4: Καλώς τον Μπαρμπα Κώστα.
15: Πώς πας από πονοκέφαλο?
4: Μάλλον συνήλθα.
15: Ωραία. Να σε καλά. Εγώ ανησυχώ για το βαφτισιράκι μου, το στρατηγό.
4: Ναι.
15: Για τον Παπαπαναγιώτη που δεν τους ακούω στην εκπομπή.
4: Ναι.
15: Μήπως τους έχεις βγάλει κίτρινη κάρτα, τίποτα?
4: Ποτέ.
15: Ποτέ,
4: δεν βγάζω εγώ κίτρινη κάρτα. Ερχόμαστε κόντρα δημοκρατικά και αλλάζουμε γνώμης, Μπαρμπακώστα, αλλά το έχω αρχίσει στη ζωή μου. Εκτός κι αν είναι κανένας και είναι, πω να στο πω, είναι ζυζάνιο κυριολεκτικά, που λέμε εντάξει, αυτό είναι πιο γελίος.
15: Ναι, ναι.
4: Θυμάσαι κάποτε ένας για ένα λεωφορείο?
15: Εκεί εγκρίνω κι εγώ, αλλά
4: έτσι.
15: Ο στρατηγός, χωρίς το στρατηγό εκπομπή δεν γίνεται.
4: Βλέπεις ότι γίνεται όμως.
15: Και σου έχω πει, ναι, γίνεται, αλλά σου έχω πει να μην πάρει μεταγραφή ο στρατηγός.
4: Άμα πάρει μεταγραφή θα το χαρούμε αλλού.
15: Όχι, να μην πάρει μεταγραφή ούτε ο στρατηγός ούτε ο Παπαπαναγιώτης, γιατί είναι χρήσιμη στην εκπομπή.
4: Ναι, αλλά και εγώ όμως σαν της ομάδας ο ιδιοκτήτης πετάω λεφτά, δουλεύω.
15: Ναι, έχεις δίκιο και εσύ, αλλά για το Δήμο δεν ανησυχώ, γιατί είναι στο Άγιο Όρος.
4: Λοιπόν, άκου τώρα, γιατί ανησυχούμε. Πρώτον, ο Πάτερ Παναγιώτης, έχεις δίκιο, έχει καιρό να πάρει. Ο αγαπητός μας ο Κώστας ο Αυγολέμωνος περαστικά του αναρρώνει. Δεν είναι, ήρθαμε δύο φορές κόντρα και πάει να πει να μην πάρει τηλέφωνο. Το πρόβλημα το έχει ο Κώστας, δεν το έχω εγώ, ρε Μπαρμπακώστα.
15: Εντάξει, δεν ξέρω.
4: Είπαμε να βράει κάτι δημοκρατικά που του λέω, μη μου λες τώρα. Αυτό, αν πειραχτεί ο Κώστας, τον έχω ότι έχει καλό μυαλό. Δεν πρέπει να πειράζεται αστεία πράγματα. Θα πω και εγώ τη γνώμη μου, θα πεις και εσύ, θα έρθουμε κόντρα. Αυτό είναι δημοκρατία.
15: Σε αυτό ναι, συμφωνώ απόλυτα.
4: Αυτή είναι η δημοκρατία. Δεν του είπα Κώστα, με ξαναπάει. Είναι δυνατόν εγώ τέτοια πράγματα? Το κάνει όλα τα χρόνια τη ζωή μου.
15: Σωστό.
4: Και αν το κάνω στον Κώστα που είναι εκλεκτό προς Θεού, ρε Παρακώστα.
15: Όσο για το θέμα τα κρατικά και τα λοιπά που λέμε, ξέρω εγώ, το κράτος έχει γίνει μπάχαλο. Σκοτώσανε τον άλλον προχθές το αυτό, είδανε 8 κάλικες κάτω.
4: Ναι.
15: Νομίσαν ότι το σκοτώσαν, ότι είχε τρακάρει ο άνθρωπος,
16: πήγανε αστυνομικοί εκεί πέρα και μετρήσαν 8 κάλικες. Mm. Η Ελλάδα έχει γίνει μπάχαλο, δεν βλέπεις τι γύρω του εδώ πέρα.
17: Αυτό που λες στην Γλυφάδα εννοείς, ε?
16: Ναι, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Mm. Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Κάθε μέρα αυτοκτονίες, κάθε μέρα σκοτωμοί, κάθε μέρα αυτά γινόντουσαν στο Σικάγο παλιά, όταν εγώ ήμουν 20 χρονών. Mm. Εκεί ακούγαμε ληστεία στο Σικάγο μέρα μεσημέρι και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Τούτα εκείνα δεν τα ξέραμε στην Ελλάδα. Yeah. Η Ελλάδα έχει γίνει, δυστυχώς έχει γίνει μπάχαλο η Ελλάδα. Yeah. Ο Θεός να βάλει το χεράκι του. Καληνύχτα κύριε Ηλία.
17: Καλό βράδυ, Κώστα μου. Να είσαι καλά. Τον σέβομαι τον Μπαρμπακώστα, το έχω ξαναπεί εγώ και τις μεγάλες ηλικίες, πάντα από μικρός, σέβομαι τους μεγαλύτερους όταν έχουν καλό λόγο. Δεν σέβομαι ηλικίες που είναι κούφιες και ούτε θέλω να με σέβονται εμένα οι μικρότεροι. Αν δεν έχουν να κερδίσουν κάτι από μένα. Και εννοώ να κερδίσουν, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ να κερδίσουν. Να κερδίσουμε στη γνώμη, στη γλωσσοφία, στο θετικό, να με συμβουλέψει κάποιος. Αυτό εννοώ, εντάξει, μην παραξηθούμε να κερδίσει. Τι να κερδίσω. Λοιπόν. Θα πάμε να ξέρετε ότι οι Έλληνες έχουν αυτό το πρόβλημα. Χαίρονται με τη δυστυχία του άλλου και ζηλεύουν την προκοπή, λέει η Τάνια. Η οποία όμως είναι ξεκρέμαστο, Τάνια μου. Τι εννοείς? Πρέπει να το έγραψες κάποια στιγμή που γινόταν κάποια κουβέντα, φαίνεται. Αλλά δεν το ξέρω τι εννοείς. Αν μπορείς να διευκρινίσεις, γιατί δεν βλέπω. Λοιπόν, και πάμε. Ο Δήμος πρέπει να είναι. Όχι, Δήτρα. Νομίζω ότι είναι ο Ηλία μου, ο αριθμός 666 είναι ένας μυστηριώδης αριθμός. Νομίζω ότι είναι ο Δήμος. Ο δικός μας ο Δήμος εννοώ, που τον λέω έτσι γιατί είναι και από τους τηλεοβάτες της εκπομπής. Κάποιοι από εσάς, οι πιο νέοι μπορεί να μην το ξέρουν, από παλιά έχετε στηρίξει από την εκπομπή και την έχετε φτάσει εσείς να έχει αυτή την απήχηση που έχει. Λοιπόν, ο Μερούλα μου δεν το βρήκα αυτό. Η Ηλία έγραψε για την Αμερική και τη Ρωσία πιο πάνω. Περίμενε μέρη μου να τρέξω λίγο, να δω. Δεν πρόκειται να μη σου διάβασα κάτι τέτοιο. Απλώς και μόνο τι είναι. Λοιπόν, Ηλία, είσαι ένα αξιόλογος. Ευχαριστώ πάντως για τη γνώμη σου. Πολιτικά δεν θέλω, ρε παιδιά. Άστο να πάσε. Λοιπόν, για να βρω τη Μέρη. Δεν έχει έρθει για Ρωσία και Αμερική, Μέρη. Τίποτα. Πήγαμε πάνω, μπράβο, ουρανία, καλά τα λες. Τίποτα. Ηλία δεν το του βαλάτι, δεν το παίρνω το ΚΕΑ. Τίποτα. Όχι. Δεν έχω βρει τίποτα μέρη μου για. Ξέρετε, μην νομίζετε. Και μερικά μπορεί να εξαφανίζονται εδώ. Δεν λέω πως YouTube, εγώ τα θεωρώ τις πιο καλές πλατφόρμες. Αλλά δεν μου έχει γράψει. Ξεγράψε το ξανά μέρη. Δεν σου έχω σβήσει τίποτα. Αλλά βλέπω όμως κι άλλο. Αν κάποιο το. Ανακλήθηκε το μήνυμα ανακλήθηκε. Λοιπόν, πάμε, προχωράμε πιο κάτω. Μερούλα, καλό ξημέρωμα σε όλους. Λοιπόν, το είπαμε και αυτό, άλλο το ΚΕΑ, άλλο το επίδομα το 65. Καμία σχέση με το ένα με το άλλο. Σωστά μας το είπε η κυρία Τζέιν τελευταία, μας το πρωτόπει η κυρία Κατερίνα. Το ΚΕΑ είναι για τους άπορους και δίνεται κάθε μήνα. Τα 400 ευρώ είναι για συντοξιούχους άνω το 65. Και είναι έξτρα μου φαίνεται το 400, έτσι. Hey, ωραία. Και το 400 δεν παίρνουν όλοι. Λοιπόν, καλά λέει ο Βαλέ, άμα πάρουν το 400 όλοι συνταξιούχοι, πάρε με τηλέφωνο κυρία μου στο 100-200 αυτού και βγαίνω. Λοιπόν, και εγώ πιστεύω ότι δεν θα τα πάμε κανείς. Δεν θα τα πάρει κανείς όπως πάντα. Και μετά, δεν θα τα πάρει κανείς όπως πάντα. Και μετά θα πούν μια δικαιολογία όπως πάντα. Αυτά για την Τάνια. Εκεί τελείωσε, παιδιά. Αμέρικα, μία Ρωσία. Καμία Αμερική. Δεν είναι μέρη μου. Θα το διάβαζα εγώ. Αυτά τρελαίνομαι για μηνύματα διεθνών καταστάσεων και το τι βλέπετε πράγματα. Δεν πρόκειται να σε αφαιρέσει κανείς. Δεν έχω βάλει κανέναν ελεγχτή εγώ. Έτσι. Ακόμη και έχω κάτι φίλους, φίλες. Εγώ έχω πολλούς. Εγώ έχω 2-3 εκλεκτούς. Βάλε μου, λέει, εκεί πέρα, μην γράφει ο κάθε άσχετος. Κάμε στη σπάκα. Όχι, λέω, άστο να γράφει εκεί πέρα και να γράψει και εναντίον μου. Δεν βάζω εγώ ποτέ κάποιον. Μπορούσα να έχω έναν άνθρωπο δικό μου εκεί και παπ, μόλις βάζετε κάτι εναντίον, να το διαγράφω. Δεν το έκανα πέτυχα, παιδιά. Πότε σε όλα τα χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει. Ας κρίνει αυτός που διαβάζει και χιλιάδες του κόσμου, όταν είναι σε εκπομπή, ενώ όπως είναι αυτό το οπτικό από εκεί. ας κρίνει αν είναι η κατηγορία σωστή. Ξεφτιλίζεται μόνος του. Δεν μου λέει τίποτα να φοβηθώ. Δεν έχω κάτι που να πω. Αμάν, μη μου γράψουν αυτό. Τι να μου γράψουν. Ας μου γράψουν. Κακό ηθοποιό. Ας με γράψουν. Κακό παρουσιαστή. Ας με γράψουν. Κακό συγγραφέα. Δεν πειράζει. Ας με γράψουν. Θα λυπάμαι μετά που θα έχουν την αντίθετη γνώμη. Ή πολύ. Λοιπόν, πάμε στη γραμμή. Αλέξανδρος Χαραλαμπίδης, ήχο τηλεφωνικό κέντρο. Και εδώ στο μικρόφωνο Ηλίας Κακλαμάνης, ραδιομάχη. Να πάμε στην επόμενη γραμμή, αφού υπενθυμίσω 12 με 1. Κυριάκος Βελόπουλος, τα μεσημέρια. Παρακαλώ.
18: Ναι, εγώ είμαι.
17: Ναι.
18: Α, η Κατερίνα είμαι, θα με αφήσετε να μιλήσω λιγάκι.
17: Ωραία, Κατερίνα, τρίτη φορά.
18: Δεν θα πω για την απάντηση που έδωσα. Εγώ δεν μίλησα, κύριε Κακλαμάνη.
17: Ναι, πάμε, κυρία Κατερίνα.
18: Τελικά, εντάξει.
17: Ναι, σε ακούμε.
18: Το ΚΙΑ το παίρνουν όλοι αυτό, λοιπόν.
17: Ναι.
18: 15 χρόνια τώρα είμαστε στα μνημόνια, ναι, υπό την επιτήρηση των δανειστών.
17: Ναι.
18: Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο λαός. Όταν μια χώρα έχει δανειστεί, είναι υπόδουλη, είναι σκλαβωμένη στους δανειστές και εκβιαζόμενη και εκβιαζόμενη. Είμαστε σύμφωνα με το καθεστώς η μοναδική χώρα που έχουμε ανάπτυξη ραγδαία, ανεργία του 7,6 σύμφωνα με τον ιστορικό Άδωνη Γεωργιάδη, κράτος πρόνοιας, υγείας κτλ.
17: Ναι.
18: Μισή των 778 ευρώ καθαρά και αυτά που ξέρουν και βγαίνουν και λένε για μισθούς 1.500 ευρώ είναι ψέματα. Έχουν χτυπήσει τα βάνη μύτες στο Πινόκιο από τα ψέματα που λένε. Έχουμε γεμίσει Σουδανούς και Πακιστανούς. Αυτά που λέει ότι τους προωθούν σε χώρες Αφρικής είναι παραμύθια. Όταν η κυρία Ηλία το 2012 έγινε απογραφή πληθυσμού από την ΕΣΤΑΤ, αν δεν κάνω λάθος, πήρα την υπηρεσία και τη ρώτησα να μου πει πόσοι είναι οι απογραφέντες αλλοδαποί και πόσοι εγγεγραμμένοι Έλληνες. Δεν ήξεραν.
17: Βέβαια.
18: Και ο αρμόδιος άσχετος υπουργός έχει ρωτηθεί δημόσια πόσοι έχουν άσυλο, πόσοι είναι και ποιοι είναι σε αναμονή ασύλου. Δεν ήξερε. Αυτός δίνει άσυλο σε όλους. Είναι επικίνδυνοι όπως και οι προηγούμενοι πράσινοι και ο προδότης της Μακεδονίας. Να σκεφτεί ο λαός ο οποίος ψηφίζει, όχι κατά συνείδηση, αλλά ως βούλετε ποιους θα επιλέξει να τον κυβερνήσουν. Και η αντιπολίτευση εκτός μιας εξαίρεσης τα ίδια χάλια έχει, κατακερματισμένη. Δεν περιμένουμε τίποτα από δάφτους. Το εμβόλιο της Αθανασίας έκανε καλά τη δουλειά του, κύριε Κακλαμάνη. Αυτό ήθελα να υποτάξουν και να χειραγωγήσουν συνειδήσεις. Πιόνια τους παιχνίδια τους οι ανθρώπινες ζωές. Άνθρωποι λαός που φοβάται να σηκώσει κεφάλι. Βλέπει τι γίνεται στην Ισπανία και στην Ιταλία. Οι νεολαίοι είναι άμαθοι, παθητικοί και αδιάφοροι. Δεν έχουμε άλλη ευκαιρία. Καλό είναι ο λαός να μαζέψει τα μυαλά του και να πάει να ψηφίσει τον άνθρωπο, τον έναν, τον πρόεδρο. Και στο τέλος θέλω να πω κάτι,
17: και εννοείς,
18: ότι οι δημοσκοπήσεις
17: εννοεί, κυρία Κατερίνα,
18: είναι αξιόπιστες παντελώς.
17: Κυρία Κατερίνα,
18: ναι.
17: Και εννοείς, πες το όνομα του πρόεδρου, γιατί ακούοντας ο κόσμος δεν το λέω για να πεις εδώ.
18: Τι να πω?
17: Εννοείς το Βελόπουλο.
18: Το Βελόπουλο, ναι, τον πρόεδρο.
17: Πες το, ξέρει, το λέω. Δεν στο λέω να πεις το Βελόπουλο, να σε παρασύρω να πει. Ενώ λέγοντας αυτά, τον πρόεδρο μπορεί να ακούει κανείς, ο καθένας του τον πρόεδρο του στο κόμμα που έχει.
18: Το είπα, εκτός τον πρόεδρο, είπα, κύριε. Εκτός τον πρόεδρο, είπα.
17: Ναι, ποιον πρόεδρο, όμως.
18: Όλη η αντιπολίτευση είναι άχρηστη, είπα. Εκτός του πρόεδρου, το είπα. Το ακούσατε τώρα?
17: Κατάλαβα, δεν με κατάλαβε σε μένα, αλλά δεν πειράζει, προχωράμε.
18: Λοιπόν, ναι, οι δημοσκοπήσεις όλων είναι παντελώς αναξιόπιστες. Ναι.

0: ανόδων. Το κουκουέ, η άλλη του κόμματος του 3%, η showwoman, και όλοι οι άλλοι εκεί μέσα. Λοιπόν, για να πάρουν μεγαλύτερα ποσοστά. Και την Κωνσταντοπούλου δείχνει στο 17%. Λοιπόν, και εκτός τούτου επιμένει η λύθια, γιατί είναι η λύθια αυτή, με τα TikToker εκεί πέρα που πιάνουν 15χρονους, 17χρονους και κλαίγεται, γιατί έτσι αυτές μαζεύουν
1: τύπους. Δεν χρειάζεται τώρα η λύθια τώρα, κυρία Κατρίνα. Ωραία. Δεν θέλω τη λέξη.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι κακό. Είναι ο έξυπνος το ηλίθιος, δεν είναι κάτι κακό. Ναι. Προσπαθεί μέσω των 15χρονων, των 17χρονων με τα TikToker να βγει εξουσία και προχθές, να πάει στην εξουσία και προχθές που βγήκε και μίλησε, που ήταν στημένη συνέντευξη στον, πώς το λένε, στο Χατζη Νικολάου. Ήταν στημένη και μαγνητοσκοπημένη. Δεν μπορεί να μιλήσει απευθείας. Βλέπετε να πηγαίνει στα πάνελ των άλλων με τους άλλους. Δεν βγαίνει καθόλου. Τι μπορεί να προσφέρει αυτή, περίμενε ο ελληνικός λαός να φέρει τη δικαιοσύνη. Ο Αλβανός έκανε απεργία στο Σύνταγμα. Τροφαντός, γιατί εγώ τέτοια απεργία δεν έχω ξαναδεί. Με νταούλια και βιολιά και χαϊδέματα και φιλιά. Έτσι. Να βγάζει λόγους και κάθε μέρα στα κανάλια. Ήταν απεργία αυτή που έκανε. Λοιπόν, επειδή στα σοου τους δεν είμαστε όλοι λύθοι, δεν συμμετείχαμε, λυπηθήκαμε μέχρι εκεί, καλό είναι να μην κοροϊδεύουνε.
1: Ωραία.
0: Και αυτοί θα τη βάλουνε μέσα. Γιατί πάει και παραπλανή. Δεν πράττει ορθώς, δεν έχει προσόντα να μπει μέσα. Εκλυπαρίκτο. Τον ίκτο των 15 και των 17 ριδών. Για τα 15 και τα 17 άρικα δεν έχουν πολιτική συνείδηση. Αυτά δεν ξέρω τι είναι ο Κολοκοτρώνης. Ναι. Λοιπόν, ήταν αλαζονική και το είπε και η ίδια. Και θέλω να μπω, λέει, στην πολιτική. Να την πληρώνω εγώ δηλαδή τώρα 6.000 αυτήνα. Γιατί θα κάνει τη φιλοδοξία της.
1: Όλα είναι σωστά που είπε. Σε ευχαριστώ, κυρία Κατερίνα. Σε ευχαριστώ. Δεν μιλήσουμε άλλο, έχει 6 γραμμές ακόμη. Όλα που είπε η γυναίκα ήταν σωστά. Όλα ήταν σωστά, όπως τοποθέτησε εδώ ο Έλληνας δεν αξυπνήσει, τι ξεφτώ για το καλό της παιδιά. Όλα. Δεν είναι θέμα τοποθέτησή της που είναι πολιτικά ή κομματικά ή που είπε για το Βελόπουλο αυτό. Για παραμούλη και το μισθό. Είπε καλά πράγματα και είμαστε στραβοί τελικά. Ποια νεολαία να ξεσηκωθεί. Βάζει νεολαία να πάει να ψηφίσει. Εδώ έχουν κάθε 15 μέλες στο σχολείο και αλλάζουν την Παναγία στους γονείς, στους καθηγητές, στις καταλήψεις. Πια τα παιδάκια από 13-15 και αν τον πιάσει κουβέντα, δεν ξέρει τι του γίνεται και το βάζουν εκείνο το συνδικαλιστικό που εδώ και χρόνια τυρανάει τον. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αθανάσιος.
1: Γεια σου, Αθανάση.
2: Μαζί με τα παιδάκια πιάσανε δουλειά και τα άλλα παιδάκια που έχουν και αυτοί οικογένειες, δεν έχουν οικογένειες. Αυτοί με τα αεροπλάνα βγάζουν τα καυσαέρια.
1: Σε 5 λεπτά. Κάνε γρήγορα. Πάει... Έχω 5 λεπτά, Θανάση, μπροστά και είναι 4 γραμμές. Κάνω ό,τι μπορείς, φίλε.
2: Εντάξει. Να πάει ο κύριος με το μακελιό να καταγράψει τα αεροπλάνα που απογειώνονται και προσγειώνονται απέναντι από τη Χαλιβουργική. Mm. Που έχουν κάτι ειδικές εξατμίσεις που βγάζουν αυτά τα καυσαέρια και μας έχουν αλλάξει τα φώτα, κύριε Ηλία. Mm. Τώρα αυτές τις μέρες ξεκινήσαμε το σχολείο, αυτές τις μέρες το τελειώσανε και τώρα περιμένουμε έκτακτα. Καιρικά,
1: ναι,
2: φαινόμενα.
1: Ναι, και σήμερα
2: δηλαδή
1: ήταν παράξενη
2: ημέρα.
1: Πρέπει,
2: ναι, να γίνει. Παλιότερα, ναι, ήταν ο αντιπρόεδρος του κυρίου στη Μακεδονία, mm, ο κύριος Πάνος Καμένος, τους είχε μαζέψει κάπως, επειδή ήταν στο Υπουργείο Αμήνης.
1: Ναι.
2: Δεν ήταν τόσο πολύ, να πούμε, αυτή η ένταση που έχουν. Δηλαδή, τώρα το έχουν τελειώσει.
1: Ναι.
2: Και το χαιρόμαστε όλοι μαζί.
1: Ωραία. Αθανάση, μην παραξηγήσεις που έχω τρία.
2: Όταν μαζευτούμε στα προπήλαια, ρωτάτε και τον κόσμο που σας παίρνει, ναι, πώς πήγανε στα προπήλαια, κύριε Ηλία,
1: ναι,
2: που είχαμε αυτό το δικαίωμα και πόσοι μας βοηθήσαν και από την αντιπολίτευση να το κάνουμε αυτό. Αλλά τώρα περιμένουμε να το χαρούμε και αυτό με τον προσωπικό αριθμό και όχι μόνο.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ, Αθανάση. Περιμένουν γραμμές, μην παραξηγείτε, παιδιά.
2: Ναι, περιμένουν γραμμές.
1: Να είσαι καλά. Άγγελο Σιεμάρη. Κύριε Κακλαμάνη, αυτός μπορεί να σώσει την Ελλάδα και την έχει σώσει, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ωραία. Βλέπετε, παιδιά, δεν υπάρχει τίποτα. Και ξέρετε, γιατί το διάβασα αυτό γρήγορα. Μην νομίζει κανείς πως όταν λέτε κάτι υπέρ κάποιου κόμματος το αγνοούμε ή είμαστε εδώ πέρα για να πετάμε αυτά. Το είδα ότι γράφτηκε για Μητσοτάκη κάτι. Και λέω, το διαβάσω επειδή πριν κλείσει εκπομπή. Μην πει κανείς, κοίτα ρε, δεν διαβάζει. Κλείσει γραμμή. Έπεσε. Α, τελειώσαμε, τον έκλεισες. Ναι. Α, έκλεισε, μπράβο. Εντάξει, γιατί να λέγαμε έστω και καλησπέρα. Λοιπόν, παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια βραδιά. Θα περάσει τη διασκέδαση τώρα στον Οικονομόπουλο τον Μιχάλη. Από μένα που ήμουν εδώ στο μικρόφωνο, την Λία Κακλαμάνη, είχα τηλεφωνικό κέντρο ο Χαραλαμπίδης, ο Αλέξανδρος. Αφού υπενθυμίσω τα μεσημέρια 12:01 ο Κυριάκος Βελόπουλος, μετά ο Σερέτης, μετά σε επαναλήψη δεν ξέρω πώς, τι ακριβώς, πώς είναι οι εκπομπές του Χίου. Θα μάθω και θα σε ενημερώσω περισσότερο. Να δίνουμε ραντεβού αύριο. Σας ευχαριστώ όλους. Απόψε το κάναμε και λίγο αστείο με τον άλλον. Είχα μια ζυγαριά και έλεγα από εδώ δει και αυτός, από εδώ και αυτός. Για να κάνετε και λίγο παιδιά, αν το πάρουμε σε όταν συμβαίνουν. Και τα περνάμε έτσι, με τον τρόπο που συμβαίνουν γύρω, αλίμονό μας. Πρέπει να το ρίχνουμε όσο μπορούμε να το διακομωδούμε μερικές φορές. Σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ, να είστε όλοι καλά, όπως και εκεί στο διαδίκτυο που χιλιάδες κόσμος τα βράδια μας βλέπει οπτικά, μπαίνοντας στο YouTube Ηλίας Κακλαμάνης. Καλό βράδυ σε όλους σας, να είστε καλά.

Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.

0: Τέλους. Φτάνει η αρχή του τέλους. Σας στέλνουμε στημένους ρόλους. Ξύπνα, αγάπησέ τους όλους. Ο λαός μας πια πεινάει. Κάθε κουστής το ξεχνάει.
1: Η ώρα είναι 11.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων. Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.

0: Ελάτε να τα γεμίσουμε και τα μέσα μας και τα έξω μας, έτσι. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, χαμόγελο και θετική ενέργεια πάνω απ' όλα. 5 λεπτάκια είμαστε μετά από τις 11 στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Τα λέμε όλα, τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα εδώ με τον Μιχάλη τον Οικονομόπουλο. Ένα σώμα, μια ψυχή. Να είμαστε ενωμένοι, γιατί όταν οι Έλληνες είναι ενωμένοι, πάντα βγαίνουν νικημένοι. Φανταστικά μου, παιδάκια, τι μου κάνετε. Σκυτάλι, εμείς πήραμε από τον φίλο μας τον καλό, τον Ηλία τον Κακλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου όμως ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης. Εδώ παρέιτσα, θα συνεχίσουμε, κύριε Αλέξανδρε. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000, γνωστό βέβαια, γνωστό. Γιατί αυτό το δείχνει το κοινό πάνω απ' όλα. Viber όμως και απλό μηνυματάκι 693-84-008-56. Λοιπόν, με τα καλύτερα στα καλύτερα. Με τα καλύτερα πάντα στα καλύτερα για εσάς και μόνο για εσάς, με όλη μας την αγάπη. Αυτό κρατήστε το, η αγάπη είναι συναίσθημα. Όπως είπαμε, με τα καλύτερα στα καλύτερα, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα. Δεν είναι τυχαίο. Έτσι, το More Than Tax, καλυψούς 110. Είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, είναι οι συνεργάτες της. Είναι καλυψούς 110 στην Καλλιθέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Όλα αυτά για το λογιστικό γραφείο, λογιστικό φόρο τεχνικό. Τα πάντα όλα με λίγα λόγια. Η Μαρία Μασιλιαράκου και οι συνεργάτες της. Επίσης η πιτσαρία του Ζεάκη ανανεωμένη. Δεν το συζητάμε, με αγνά παρθένα υλικά τα πάντα όλα. Τα πάντα όμως όλα η πιτσαρία του Ζεάκη. Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λειτουργεί στο κέντρο του Μενιδίου και με delivery. Θα βρείτε τα καλύτερα. Είπαμε τα καλύτερα με τα καλύτερα. Θα επαναλαμβάνουμε τους τρόπους επικοινωνίας, τους τρόπους επικοινωνίας μας, έτσι. 210-718-000, τηλεφωνικό κέντρο, 693-84-008-56. Λοιπόν, τώρα πάμε κάθε βραδιά, εδώ μαζί με τον Μιχάλη. Κάθε βραδιά. Λοιπόν, γεμίζουμε μπαταρίες, παιδάκια. Ελάτε να γεμίσουμε μπαταρίες. Γιορτή καρδιά. Γεια μου, Κακλαμάνη.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα με υγεία και χαμόγελο.

Χριστίνακι μου, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Βλέπουμε, ακούμε τι γίνεται. Κουράζει όντως η καθημερινότητα. Κάτι καλό να συμβεί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όλα τα άσχημα, δεν διαφωνώ μαζί σου, έτσι είναι. Αλλά εμείς τι κάνουμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, θα παραδοθούμε. Λοιπόν, καλή θεότησα, Χριστίνακι μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Θα είναι καλή εβδομάδα, μπέσα. Πάμε να χαιρετήσω τα παιδιά του Ένστολου, τον Έλληνα τον Ένστολο, τον φίλο μου τον Μιχάλη τον Μυτιλινιό και συνονόματός μου. Καλή βραδιά, παλικάριά μου, και καλή εβδομάδα. Στον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρουμπαλή εδώ. Η αγάπη είναι στην αίσθημα, λέει, και ο Μιχάλης λατρεία. Το ξωτάκι! Αυτά έχει γράψει. Και μία ερωτησούλα από κάτω στο φίλο μου τον Βαγγέλη. Είναι αυτό που λένε, δεν είναι ούτε ναι ούτε όχι. Εγώ δεν ξέρω. Είναι κενό. Βαγγέλη μου, είναι κενό. Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω. Πάμε τώρα τραγουδάκι με τα όσα νιώθω. Θα το μάθουμε. Θα δείξουν τα πραγματάκια. Πραγματικά σου λέω, δεν ξέρω τι γίνεται. Λέει παροιμία, εδώ ο κόσμος χάνεται. Την ξέρεις την παροιμία ολόκληρη, Βαγγέλη μου? Εδώ ο κόσμος χάνεται. Δεν τη λέω παρακάτω. Χριστέ μου, με φοβίζει. Όχι, έχουμε θεματάκι. Είπαμε, τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Τώρα δεν έχει πει το τραγουδάκι. Γατάκι, τραγουδάκι, γατάκι.

0: Λοιπόν, δεν είναι ότι πάμε στην παρέλαση, ούτε καν έτσι. Δεν είναι ότι πάμε στην παρέλαση, να ακούγονται. Λοιπόν, στην η Μαρία μας από τη Λυκόβρηση. Μαράκι μου, καλησπέρα. Ο χαρακτήρας, τον χαρακτήρα μας, μας τον έχουν διαμορφώσει, είναι διαμορφωμένος από τη μικρή μας ηλικία. Παιδική, να το πω έτσι, από την κούνια, να το πω έτσι λαϊκά. Από κούνια. Η συμπεριφορά μου όμως είναι άλλο. Άλλο χαρακτήρας που μου έλεγε το χαρακτήρα, δεν αλλάζω. Έτσι είμαι, έτσι γεννήθηκα, έτσι με μεγάλωσα. Τέλος πάντων, άλλο όμως η συμπεριφορά. Η συμπεριφορά είναι αυτό που έχω απέναντι, που θα βρω απέναντι. Καταλαβες. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν το μαράκι μας εκεί από τα σύνορα πάνω, Λυκόβρηση, Μεταμόρφωση. Θα το διαβάσω και το δικό στο μηνυματάκι, παλικάρι μου. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Γιαννάκη τον Πλούταρχο. Ανάμεσα στο ψέμα είναι για τον Έλληνα τον ένστολο. Λεβέντη μου. Και να ευχηθώ και πάλι καλή βάρδια. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο εδώ στο Μάχη, στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Για να δούμε τι λέει εδώ ο κόσμος, κάνετε λέει και εδώ.
1: Όπου πας, να πάω κι εγώ.
0: Α, ο Άντωνης ταινίζεται λέει, έτσι πάει το σωστό, εντάξει. Βαγγέλη μου έχεις δίκιο, εδώ ο κόσμος χάνεται και ο Άντωνης κάνει κάνει χτένια, χτενίζεται. Τι να κάνουμε, λαμπραντόρ είναι. Ωεο.
1: Τώρα δεν πρέπει όπου πας να πάω κι εγώ.
0: Έβαλε μαλλιά βρε, έχει βάλει μαλλιά, γι' αυτό τα χτενίζει. Του πάνε να κάνει μασάζ στα μαλλιά. Αλήθεια.
1: Δεν μιλά.
0: Το ξωτάκι.

Η Κατερινούλα μας απάνω από το Χολαργό, έτσι, στην περιοχή του Χολαργού, το Κατερινάκι. Έχουμε τη φίλη της Ρίτα όμως, έτσι, να πούμε καλησπέρες και στον Τάκη, τον ταξιτζή. Τάκη μου καλησπέρα και να μεταφέρεις καλά. Να τους μεταφέρεις, παλικάρι μου, πάρα πάρα πολύ καλά. Να πούμε καλησπέρες όμορφες, πάμε τώρα στην Σουηδία. Εκεί είναι η Σοφία μας, να την καλησπερίσουμε, να ευχηθούμε και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, στον Βαγγελάκη μου εδώ, ψάχνουμε τον Κώστα Κώστα, Λεβέντη μου, ψάχνουμε τον Κώστα Κώστα. Τι να τον κάνουμε, βραχάτι, πάει, εξαφανισμένο είναι. Τι έχει αγαπήσει παράφορα, καλά, δεν είναι και παράλογο, μορφόπεδο, δεν είναι και παράλογο. 2-10-710-8000, είχε λερωθεί προχθές με τον καφέ, έτσι, δεν ξέρω ποιος τα πλύνε, τα λερωμένα τάπλυτα, θα τα πούμε στη συνέχεια. 210-718-000 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 693-84-00-856, Viber, απλό μηνυματάκι. Καλησπερίζω και τον φίλο μου τον Φώτη, τον Φωτάκο, από Κολωνάκι μεριά. Εδώ είναι πραγματικότητα, έτσι, είναι πραγματικότητα, όχι ο Φώτης, ότι είναι γείτονας του Κούλη. Είναι γειτονάκια. Καλησπέρα Γιάννη μου. Καλησπέρα Γιαννάκο μου, καλή ακρόαση να έχουμε, το παλικάρι μας από την ΚΑΜ 1, πρόεδρος εκεί, έτσι. Κεντρικές αποθήκες Μάνδρας Μαγούλας. Γιαννάκο μου, Ολυμπιακέ. Λοιπόν, θα πούμε και για το ντέρμπι λίγο, έτσι. Όχι ότι νίκησε ο Ολυμπιακός, είναι η ομάδα μου. Αλήθεια. Πάει το μαράκι, πάει, πάει. Να σου πω τύρι. Και μετά μου λέει εμένα, εμένα τώρα μου λέει γατάκι. Γατάκι. Να σου ποτήρι ερωτά. Α, να πω και το Mercedes, ναι. Το παιδί με το Mercedes, το βραχάτι. Μαζί σου αξιμέρωτα. Τις νύχτες να... Εξαφάνιση ηλικιωμένου. Εξαφάνιση ηλικιωμένου με Mercedes. Mercedes είναι, εντάξει.

0: Γιώργος εδώ, ταξιτζής. Γιώργος ταξιτζής μας εδώ, όχι με Mercedes, δεν το πρόλαβα να το ρωτήσω, δεν το πρόλαβα. Ταξιτζής μας εδώ από το Περιστέρι όμως μεριά. Θα βάλουμε τραγουδάκι Γιώργο μου και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Είπαμε, εδώ τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Έχει σειρά τώρα ο φίλος μου ο Φώτης να ακούσει το τραγουδάκι του με το Στράτο Διονυσίου. Ξεκινήσαμε κάπως λίγο έτσι υποτονικά, αλλά δεν πειράζει. Εδώ δεν είναι Τσαγκάρο Δευτέρα. Κάποιοι θα λένε Τσαγκάρο Δευτέρα. Όχι, ούτε καν Τσαγκάρο Δευτέρα. Αναφέρθηκα στην αρχή εδώ της εκπομπής, αγάπη είναι αίσθημα, είναι λεβέντι μου αίσθημα. Υπάρχει αυτό που λέμε και ο κεραυνοβόλος έρωτας, αλλά το ξεχωρίζουμε. Φιλαράκι μου, καλό Βαγγέλη. Τα έχω βάλει τώρα αρχή με του ταξιτζίδες, έτσι. Λοιπόν, να καλησπέρισω την φίλη μου την Μίνα. Μίνα μου, καλησπέρα στον Καρέα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ό, γίνονται, δεν θα γίνονται, θα γίνονται. Λοιπόν, τον φίλο μου, τον Βαγγέλη, τον δάσκαλο, τον Ρούμπο από το κάτω Εγάλαιο, να προσέξεις παλικάρι μου στο δρόμο. Βαγγελάκο μου, βαμβάκι ο δρόμος που λέει και να σε συνοδεύουν οι ευχές μας. Για να δούμε το 585, καλησπέρα Μιχάλη μου λέει και καλή εβδομάδα λέει με υγεία. Είναι η Εύη μας από την έλευση να... Δεν θα και να σας πω λίγο κάτι. 20 βαθμοί Κελσίου. 23 έφτασε σήμερα το θερμόμετρο στο κέντρο των Αθηνών. Αυτός ο καιρός έχει τρελαθεί. Δηλαδή ποιος το έχει κάνει, ποιος το κάνει αυτό τώρα με τον καιρό. Τι θέτε που λέει, τι θέτε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Το 332-93-32 είναι η Γεωργίτσα μας από τα Μέγαρα. Λοιπόν, να ξεμπερδέψουμε τα μηνυματάκια. Για εσάς το λέω, όχι για μένα. Για να ακούσετε τα τραγουδάκια. Οι ένστολοι τα ακούσαν τα τραγουδάκια. Κύριοι, με το κάπα το κεφαλαίο. Λοιπόν, τώρα είπαμε σειρά το παλικάρι από το Κολωνάκι εν ονόματι Φώτης, που είναι φαν με το Μπραζίλ. Όχι το Μπραζίλ το άλλο, με τη Βραζιλία εννοώ, έτσι. Μην πάει το μυαλό σας στο πονηρό. Το Μπραζίλ, το Μπραζίλ, Μπραζίλ βγαίνουν και εσώρουχα. Και αντρικά και γυναικεία. Χριστέ μου! Τι λέμε τώρα.
1: Για φέρτε ένα δικαστή.
0: Το επόμενο για τον φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί από το Περιστέρι όμως. Που θα κάνουμε και την αφιερωσούλα. Δεν πειράζει. Και εγώ την έχω πατήσει έτσι. Γιώργο,

Είναι αυτό που λέμε κακούργα. Κακούργα. Ποιος την πιάνει, ποιος την δικάζει. Ποιος τους έχει δικάσει αυτούς τους ανθρώπους? Κανένας, ρε παιδιά. Κανένας. Είτε κακούργος είναι, είτε κακούργα είναι. Δεν είναι μόνο το να κλέψεις κάποιος ή να κάνει κάτι. Το κακούργα που λέμε. Όχι, ούτε καν. Τις καρδιές. Πού τις πάμε τις καρδιές? Αφήνουμε έτσι. Δεν μπορούμε εκεί. Δεν υπάρχουν δικαστές. Αν πει, δεν υπάρχουν δικαστές για τα άλλα, θα υπάρχουν για τις καρδιές. Τι λέει τώρα ο Μιχάλης εδώ? Τι λέει ο Μιχάλης εδώ, ούτε καν. Λοιπόν, στη χαρούλα μας από την Κυψέλη, χαρούλα μου, όλα καλά και όλα ανθυρά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Και θα είναι. Στον φίλο μου τον Γιώργο από Μέγαρα, κάτω εκεί στα Μέγαρα μεριά. Γιώργο μου, Μεγαριώτη, με την Έλενα την Δαλάκα. Ζευγαράκι, φανταστικό. Μπορεί να έχει πολλά μηνυματάκια μέσα. Λοιπόν, ο γιατρός μας εδώ, ο κύριος Αλέξανδρος, με την γιατρέσα του. Γιατρέ μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στο γιατρό μας εδώ, τον κύριο Αλέξανδρο, στην γιατρέσα του, την κυρία Μαρία. Τα καλύτερα, καλή εβδομάδα, να κυλήσει όμορφα η εβδομάδα, χωρίς γιατρούς όμως, γιατρέ. Ούτε γιατρούς, ούτε φαρμακεία, ούτε τίποτα. Πάμε τραγουδάκι όμως, γιατί στην παρέα μας πάντα περνάει, πάντα ο Νίκος ο Κουρκούλης. Δεν έχω λόγια να πω, έτσι. Δεν έχω να πω λόγια. Και για τον φίλο μου τον Τάκη, τον ταξιτζή, η Κατερίνα εκεί συνοδεύει τα πάντα όλα. Η φίλη της η Ρίτα και το σοφάκι η Σουηδέζα. Οι Σουηδέζες είναι λίγο περίεργες με το γάλα, παιδιά. Έχουν λίγο θεματάκι με το γάλα. Τους αρέσει το γάλα και η Σουηδία μεριά. Μάχη 99,8. Γιώργο μου, Περιστέρη, ταξί, το επόμενο δικό σου με το Μακρόπουλο. Και να πάμε πάνω εκεί, νομίζω ήταν Παλίνη.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, χολαργό στο τραγουδάκι, έτσι, με τον φίλο μας, το δικό μας άνθρωπο εδώ, τον Νικολάκη τον Κουρκούλη, που πάντα παρεμβαίνει εδώ στο Μάχη 99,8, είναι τιμή μας και γαμάρι μας.

Γιατρέ μου, θα τα πούμε, είπαμε εδώ, εδώ, εδώ, θα τα πούμε εδώ, είπαμε, τα λέμε καθε αυτού και ο τίτλος εκπομπής τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα, μα πάντα όλα, δεν έχουμε θεματάκι. Λοιπόν, Άννα μου από το Εγάλαιο, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα με χαμόγελο. Τουλάχιστον ακόμα, κορίτσι μου, είναι αφορολόγητο. Δεν φορολογείται το χαμόγελο. Όσο και να θέλουν να μας πάνε κόντρα στην κόντρα, η συνήθεια έγινε λατρεία. Έχει όνομα. Μάχη 99,8. Θα σας τηλεφωνήσουν, θα σας ρωτήσουν τι σταθμό ακούτε. Είναι στο χέρι σας να αλλάξουμε, είπαμε, ορισμένα πραγματάκια. Πείτε δυνατά, Μάχη 99,8. Βαγγέλη μου είναι εξαφανισμένος. Εξαφανισμένη είναι πάρα πολύ όμως, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιώργος από το Περιστέρι με το ταξί να ακούσει ένα τραγουδάκι. Λοιπόν, είχα μια συνομιλία πριν με το φίλο μου εδώ και είναι όμορφο να κάνουμε συνομιλίες, διάλογο που λένε. Επικοδομητικός είναι πάντα ο διάλογος. Έτσι, δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα εμείς εδώ. Τουλάχιστον εδώ η εκπομπή είναι μουσική περιεχομένου. Α, λέμε και κάτι έτσι. Μας στενοχωρούν βέβαια τα στενόχωρα, λέμε, όχι τα πολλά. Όχι τα πολλά. Είχε μείνει έκπληκτος, νομίζω την Παρασκευή ήταν με τα κορίτσια και ήταν εντελώς τυχαία. Επειδή είχα ξεχάσει το μικρόφωνο ανοιχτό, συνήθως δεν βγάζω γραμμούλες για να προλαβαίνω τα τραγούδια. Δεν έχω θεματάκι να βγάλω γραμμές στον αέρα, παιδιά, ή να μιλήσετε. Και δεν υπάρχει ντροπή. Να προλαβαίνω να ακούσει κάποιος που γουστάρει, να το πω έτσι πολύ λαϊκά. Και πάντα έτσι θα μιλάω, να γουστάρει να ακούσει ένα τραγούδι. Για να το ζητάει αυτό το τραγούδι κάποιος ή κάποια, κάτι το έχει κολλήσει. Κάτι είναι, ρε παιδάκι μου. Πέρασε την ημέρα του δύσκολα, καψουρεύτηκε, ερωτεύτηκε, χώρισε. Κέρδισε το τζόκερ που το κερδίζει ο καφές με το φραπέ. Ο Χασάπης μάλλον, ο Χασάπης μαζί με το φραπέ, μόνο αυτοί κερδίζουν. Τα έχουν πάρει όλα τα λεφτά εκεί στην Κρήτη. Όλα τα λεφτά λουλούδια εκεί στην Κρήτη μεριά. Λοιπόν, άκουσε τις δύο φωνούλες εκεί και έμεινε έκπληκτος. Νομίζω ήταν η Ευαγγελία, θα τα θυμηθώ. Η Ευαγγελία μας από την Παλίνη. Και φαίνεται της χαρίς το τραγουδάκι. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Γιώργο μου, να είσαι πάντα καλά. Το τοξοτάκι τίποτα άλλο, παιδί μου. Ούτε καρδούλα κόκκινη, ούτε το σήμα κατά τεθέν. Και μου λέει μία για την καρδούλα. Μου την είπε και χθες κιόλας. Βαγγέλη μου, μου την είπε και χθες. Εν ώρα ντέρμπι, που γινότανε το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Κέρδισε ο Ολυμπιακός, βέβαια, έτσι εδώ συζητάμε. Και το λέω τώρα γιατί έχω ένα κορίτσι, έχει στείλει μηνυματάκι από τον Πειραιά. Είναι η Βάσο η Ολυμπιακή, να. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Βασούλα μου, 874. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, δεν έχω θέμα. Και εγώ Ολυμπιακός είμαι, δεν έχω το κρύψω. Ομάδα είναι, παιδιά. Όταν χάνει ο Ολυμπιακός, τι εκεί εξαφανίζεται. Κάνια εβδομάδα. Περίπου. Ωραίο. Βασό μου, να είσαι καλά. Ωραία, με κάνεις εγγέλασα. Χριστέ μου. Λοιπόν, θα πάμε και για τη Μαρία μας μετά λικόβριση πάνω, έτσι. Πάμε όμως να ακούσει το τραγουδάκι ο φίλος μου Γιώργος, ο ταξιτζής. Ταξιτζίδες είναι, ξέρουν τον μπουρουμπούρου. Έτσι, Γιώργο.

0: Γιώργο μου, πιστεύω τα βγάλαμε, το βγάλαμε εις πέρας, έτσι. Το βγάλαμε πέρα, πέρα για πέρα. Παντελή μου, τι κάνεις, λεβεντάκο μου. Καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Παντελή. Καλή εβδομάδα και σε σένα εύχομαι. Τώρα έχω μια κυρία εδώ πέρα από την Νέα Ιωνία. Θα τα πούμε μετά, να ακούσουμε το τραγουδάκι. Να τα ακούσει το τραγούδι η Μαρία μας από την Λυκόβρηση. Και θα το βάζουμε, Μαρία μου. Μπέσε το λέω. Μπέσε για μπέσα. Είπαμε εδώ τα λέμε όλα για όλα. Βρε Άνουλα μου, μην με φέρνει σε δύσκολη θέση. Το 3-15 η Άννα μας από το Εγάλεο. Είπαμε, εγώ δεν έχω θεματάκι κανένα. Δεν κολλώνω εγώ σε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι για την Λυκόβρηση.
1: Στο ψέμα σου την ακριβή μου ελπίδα. Εγώ κρατάω τον έρωτα, μαζί κρατάς μαχαίρι.

0: Λοιπόν, όταν μιλάς με την νοσηλεύτρια, τη Δήμητρα εδώ, τη νοσηλεύτρια, να της πω καλή εβδομάδα, την κυρία Δήμητρα, την νοσηλεύτρια από τη Νέα Ιωνία. Τώρα ήταν λίγο με τη σύριγγα την άλλη φορά, αλλά τα αποφεύγω, έτσι. Εγώ τις στραβοτοπιές τις αποφεύγω λίγο. Βλέπω σύριγγα, θα πεις τώρα ένα 70, ένα 80 πόσο είμαι. Και τα αποφεύγεις, ναι ρε παιδάκια, τα αποφεύγω. Λοιπόν, μισό λεπτάκι θα το σηκώσω. Μισό λεπτάκι, περιμένετε λίγο, έτσι. Νοσηλεύτρια Δημητρούλα μας. Πάνε όλα καλά και όλα ανθυρά και θα τηρηθούν τα πάντα όλα. Χρονοδιαγράμματα υπάρχουν. Ο γιατρός μας εδώ να ακούσει το τραγουδάκι με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, γιατί έχουμε γραμμούλα και τα ακούτε. Γιατρέ μου, έλα να ακούσει το τραγουδάκι, γιατί θέλω να ανέβουμε κιόλας ψυχολογικά και ηθικά. Δεν είναι τσαγκαρό Δευτέρα.
1: Πάλι νομίζω ότι χτύπησε η πόρτα. Πάλι να σκέφτομαι εσένα, ναι, αργίζω. Έφυγες πια.

γατάκι. Το σήμα κατεβαίνει έτσι. Για να δω. Ωρα. Καλά. Εντάξει. Ωραίο. Λοιπόν, Βαγγέλη μου, θα τα διαβάσω τα μηνυματάκια σου. Κύριε Καλουμπαλή, θα τα διαβάσω. Αμέ.

Τον φίλο μου τον Στεφανάκο, εδώ το δικό μας το παλικάρι. Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου. Δεν έχουμε θεματάκι. Θα τα ακούσουμε το λογουδάκι. Αλλά πολύ στα βαριά, ρε Στεφανάκο μου, έχεις πέσει. Πάρα πολύ, λεβεντάκο μου. Ο φίλος μου, ο γιατρός, το άκουσε το τραγουδάκι του. Λοιπόν, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, τα παιδιά, η ένστολη και ο Έλληνας, ο ένστολος και ο Μιχάλης. Σαν σήμερα, λέει, 1944, απελευθέρωση, λέει, Αθήνας, λέει, από τους Γερμανούς. Όχι, λέει, πως έφυγαν και από εδώ. Θα συμφωνήσω 100% μαζί σου, λεβεντάκο μου. Θα συμφωνήσω 100%. 1944, ωραίο. Απελευθέρωσα Αθήνα σαν σήμερα. Αμάν Οικονομόπουλε, λέει. Αμάν. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει, δύο τραγουδάκια. Εντάξει, όλα τα τραγουδιά, ό,τι τραγουδί μου έχετε ζητήσει, ό,τι τραγουδάκια έχετε ζητήσει, το έχετε ακούσει. Και δεν έχουμε συμπληρώσει καν την πρώτη ώρα εκπομπής. Αυτό δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Όσο και να μην το θέλουν κάποιοι ή κάποιους, εμείς είμαστε. 210-718-000 είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. 693-84-00-850-6 είναι για το Viber και το απλό το μηνυματάκι. Έτσι, πάμε να μέχρι το άπειρο και θα πέσουμε πάλι στα βαθιά, στα βαριά. Στα βαθιά πήγα να πω, στα βαθιά βουτάμε καθημερινά. Μη μου αγχώνεστε, γατάκι είχε χθες. Βάσο μου, να σε καλά, Πειραιώτησα. Τον είδα τον αγώνα. Τον είδα από την τηλεόραση, όχι από...

πιο πολύ. Λοιπόν, Ευαγγέλη μου, θα το διαβάσω μετά. Όχι, δεν είναι ότι με συμφέρει να πω για το δικαστή, για τις καρδιές. Λοιπόν, θα το διαβάσω για τις καρδιές και για τον έρωτα που είπα πριν, τον κεραυνοβόλο έρωτα.

0: Και να μου πεις, εντάξει τώρα το πιο πολύ, το πιστεύω, δεν το συζητάμε. Και να μου πεις μέχρι τον 7ο, έτσι, έλα εκεί να δεις, να μου πεις να σου ξεφύγει. Και εμένα την άλλη φορά ο 7ος μου ξέφυγε, έτσι δεν το συζητάμε. Λοιπόν, στην Μαρία μας να πούμε καλησπέρα, λέμε ακόμα καλησπέρα, έχουμε την πρώτη ώρα εκπομπής. Μαρία μου, καλησπέρα στο Λόφο Σκουζέ, καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου Βαγγίλης εδώ, δεν σε συμφέρει, λέει, αν υπάρχει δικαστής, λέει, για καρδιές, εσύ, γιατί εσύ, λέει, και έχεις κλέψει καρδιές και έχεις κάψει καρδιές. Ισόβια μέσα, σιδεροδέσμιος, λέει, με 10 μπάλες, λέει, σιδερένια στα πόδια και στα χέρια. Λοιπόν, τι να απαντήσω, ρε παιδιά, τώρα, θέλω τη γνώμη του κοινού πάνω σε αυτό το μήνυμα. Άκου το, για μένα το έγραψε. 10 μπάλες, λέει, σιδεροδέσμιος, λες, κάνει έγκλημα. Άκου τώρα να δεις. Σιδεροδέσμιος, 10 μπάλες, λέει, 5 μάλλον στα χέρια και 5 στα πόδια. Αλήθεια. Αλήθεια. Με έχει σάχτη, μάλλον. Με έχει σάχτη, λεβεντάκο μου. Λέτε με δεις. Θα μου φέρνει σιγάρα όμως, γιατί καπνίζω, έτσι. Δεν συζητάμε. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας τον Παναγιώτη. Παναγιώτη Κουκάκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, παλικάρι μου. Δεν έχω μπλέξει τώρα. Έχω δικαστές εδώ. Θα βάλω δικηγόρο, βρε, καλό. Λοιπόν, καλησπέριζουμε την Μαρία μας από το Ήλιον. Μαρία μου, καλή εβδομάδα.
1: Σάφη σε χνάρια να βρεις να πατήσεις.
0: Άκου, άκου σιδεροδέσμιος.
1: Να γυρίσεις και όταν γυρίσεις σου είπα πως θα με έρθω.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη, καλή εβδομάδα, λέει, σε όλη την παρέα.
1: Η δύση του ήλιου το χρώμα, για να έχεις να βλέπεις και όχι στο χώμα, ποτέ να μην...
0: Λοιπόν, Εφη μου, σ' έχω ξαναπεί πάλι, θα μπαίνεις απευθείας σε γάλλιο, πάντα με το τραγούδι. Θα μπαίνεις, κόψε, είναι ορισμένα ελαττώματα, είναι, και γίνονται κουσούρια. Το ελάττωμα μας βγαίνει κουσούρι με τα κορίτσι μου. Με μπερδεύεις, λυκνά με μπερδεύεις, εκτός είσαι σταλμένη από κάπου. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, Έφη μου, εγάλεο. Καλή εβδομάδα, κορίτσι. Με υγεία, χαμόγελο. Και με τα γατάκια σου.
1: Να γυρίσεις και όταν...
0: Και με τα γατάκια σου. Τις γατούλες σου.

Λοιπόν, και όντως έχουμε φτάσει στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας εδώ στο Μάχη 99,8 που τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Λοιπόν, για τον λόφο Σκουζέ θα συνεχίσουμε με Μαζονάκη. Λοιπόν, φίλοι Πάκο μου, τι κάνεις? Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλά είμαι. Δόξα το μεγάλο δύναμο, αφού με ακούς εδώ, αφού με ακούτε και λαλάω και λαϊδάω, μιλάω, πάω να πει ότι εντάξει, την παλεύω. Την παλεύω. Καλά, αν θα ρωτήσεις κάποιον ή κάποια, θα σου πει δεν. Θα σου πει δεν είμαι καλά, όντως, έτσι. Εντάξει, εγώ την παλεύω. Αν πεις δεν είναι ότι κάθομαι σε μια γαρεκλίτσα εδώ με τα τραγουδάκια, θα αλλάξουμε κάποια στιγμή η θέση, έτσι. Κωστάκι μου, Καλυθέα, τι κάνεις, λεβέντη μου? Όλα καλά. Καλή εβδομάδα σε σένα, σε όλο τον κόσμο, σε όλο το ακροατήριο. Κρυφά μονοπάτια τώρα έρχονται με τον Μαζονάκη μας. Αδυναμία είναι της Μαρίας εκεί, από τον λόφο Σκουζέ. Γιαλάκο μου, έχουμε και για σένα παλικάρι μου και στη μάντρα, στη μαγούλα. Έχουμε. Τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα. Ο Μπαξές που λέει τα λουλουδάκια. Παλάξαμε και γλαστρούλε. Αχ, ακόμα με τη ζυμπλίτσα στο μάτι. Ακόμα με τη ζύμπλα στο μάτι. Πάμε στην Ηλιούπολη, στο φίλο μου τον Παναγιώτη να του πω. Καλέ που το ξέρω, λέει, μου έφερε την παρέα της η γατούλα. Αλήθεια, εγώ άλλη παρέα πήγα να στείλω, στο φίλο μου τον τέτοιο, αλλά πού. Αλήθεια, σου έστειλε παρέα η γατούλα. Μεγάλες στιγμές, ζεις μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα, και πέντε, ναι. Καλημέρα στο Βύρονα. Φιλαράκι μου, καλό, Μάριε. Γατάκι τραγουδάκι, είσαι από την Τσιμπλίτσα.

Εάν θα πω ότι δεν ανησύχησα, πραγματικά στο λέω, Παναγιώτη μου. Λοιπόν, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα στον φίλο μας, τον Παναγιώτη Γερμανίας. Αν θα πω ότι δεν ανησύχησα, θα πω ψεματάκια, γιατί δεν μ' αρέσει να λέω ψέματα. Τα ψαράκια δεν λένε ψεματάκι ούτε καν. Καλή εβδομάδα, Λεβέντη μου. Την καλή μας εβδομάδα, την αγάπη μας και χαμόγελο αυτά να έχουν συνοδεία, αυτό που λέμε υγεία. Α, παλικάρι μου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Οικονομόπουλο, αν άμα θα ακούσουμε, δεν έχει παράπονο, θα ακούσουμε. Πάμε τραγουδάκι για την φίλη μας τη Μίνα από την περιοχή του Καρέα. Φώναξα δυνατά λίγο για τον φίλο μου τον Μάριο, γιατί είμαστε πατριώτες, έτσι. Α, να τα ξεκαθαρίσω αυτά. Λοιπόν, Μίνα μου, ήλα να τα ακούσουμε το τραγουδάκι. Γιατί περιμένει το κοκοτάκι, περιμένει και η νοσηλεύτρια η Δήμητρα από τη Νέα Ιωνία. Κουμπαριές τώρα, άκου κουμπαριές, άκου κουμπαριές. Δεν θα μπούμε τώρα στη διαδικασία να αναλύσουμε τι ήταν το κάθε τι. Βάσο μου, δεν θα τα κάνουμε ανάλυση τώρα στον αγώνα. Α, γίνω ρεπόρτερ. Έχω το φίλο μου το Σάκη, δεν το μπουζδούνι, δεν το κανονίσω. Έλα Βασούλα μου, να σε καλά, να σε καλά. Ήτανε απλά Ολυμπιακός. Είναι δύο ομάδες. Να το λέω με τον ντέρμπι τώρα. Το συζητήσουμε μετά, όχι τώρα. Με πολλές μεταγραφές, έτσι. Αλλάξανε προπονητές και δύο ομάδες. Παίκτες καινούργιες και στις δύο ομάδες. Δεν έχουν δέσει. Να είμαστε λίγο αντικειμενικοί. Με τα ελληνικά δεδομένα πάντα. 693-84-008-56. Viber, απλό μηνυματάκι. Έλα τώρα, αυτό με το κακό σκυλί δεν το δέχομαι. Παναγιώτη μου, χαμόγελο και θετική ενέργεια και όλα θα πάνε καλά. Έλα τώρα, πήρες το γαλόνι, πήρες την αύξηση τώρα. Όλα τέλεια. Έτσι μου λέγε μια κοπελίτσα. Έτσι, μια κοπελιά, έτσι μου λέγε. Χρονολογικά αυτή την κοπελιά που μου το έλεγε αυτό το τέλεια, δεν μπορείς ποτέ να προσανατολιστώ στο τι και πού. Να μου πεις παλιά τώρα όπως τα γράφανε οι γραμματείς εκεί στα χωριά, οι γραμματείς, οι προέδροι. Εντάξει, κάνανε και τα λαθάκια τους. Να. Κάνανε και τα λαθάκια τους.

λοιπόν τώρα, δηλαδή σχολάσατε. Έχουμε μία ώρα διαφορά νομίζω με τη Γερμανία. Έτσι, αν δεν κάνω λάθος, Παναγιώτη μου, σήμου το έχεις πει, έχουμε μία ώρα διαφορά. Τώρα σχολάσατε, πάτε προς την αίθουσα μεριά, δηλαδή έχετε χρόνο. Έχετε χρόνο πάρα πολύ και θα τα πούμε. Δεν το συζητάμε. Πινελόπη μου, τι κάνεις? Το 358 η φίλη μας Πινελόπη από το Γάλλιο. Τα δυτικά των Αθηνών. Λοιπόν, και τον φίλο μου, τον Παναγιώτη από τον Ηλιούπολη, την Ηλιούπολη μάλλον, φιλικού γένους Ηλιούπολη πάνω μου. Α, και θα πάω Μαργυρούπολη. Να μην ξεχνάμε για τα τέτοια χτυπήρμε στίγματα, Χριστέ μου. Τι λέω, τι λέει τώρα. Λοιπόν, έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου για την Άννα μας από το Εγάλαιο, το 315. Τα δυτικά των Αθηνών το πάνε πάρα πολύ βεντούζα και μου αρέσει, όπως φίλο μου ο Βαγγέλης. Και η φίλη μας είναι με τα δύο τα γατάκια. Τώρα δεν ξέρω τα γατάκια τι είναι, αρσενικά ή θηλυκά, δεν έχω τόσο μεγάλες αδυναμίες εκεί. Μην με παρεξηγήσετε, έτσι. Λοιπόν, να καλημερίσω βρε τα παλικάρια, τον φίλο μου τον Θέμη και τον Κώστα. Παλικάρια μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Από τη μία, όπως μου το λέτε, με τη δουλειά είναι καλό. Θα μου πεις, η δουλειά λέει τρώει τον αφέντη. Η δουλειά τρώει τον αφέντη. Απ' την άλλη είναι παιδάκια. Απ' την άλλη όμως. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα στα παλικάρια τον Κώστα και τον Θέμη μας εδώ. Ψυκτική, τα πάντα όλα περνάνε τα χέρια τους, πιάνουν τα χέρια τους. Το ξωτάκι! Ήταν φωνά, σιγά, καλά. Παιδάκια, έχετε ακούσει να ξυπνήσει, ούτε καν. Ούτε καν έχετε ακούσει να ξυπνήσει, καν. Παναγιώτη μου, κάνει ξεκούραση. Ξεκουραστείτε λίγο, χαλαρώστε.

0: οδηγό καντζέτα.
1: Ωραίο, ωραίο. Σε πολύ μορφωμένο άτομο. Τα γατάκια ανήκουν στη γουόκ αντζέτα. Αμάν, αμάν οικονομούλε, αμάν, αμάν.

Θέλω να σας βλέπω πάντα δυναμικούς, όπως το λες, παλικάρι μου, ενστολέ, όπως το λες, σε όλους. Ωραίο, ωραίο το μηνυματάκι, έτσι. Σε όλους, λέει, ακρόαση καλή, εκτίμηση, σεβασμός. Και ο καθένας λέει κάτι ξεχωριστό. Ο καθένας όντως έχει κάτι το ξεχωριστό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, τον φίλο μου τον Γεράσιμο. Ρε Γεράσιμε, δεν σε ήξερα, λεβεντάκο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, λεβεντάκο μου, θα το σχολιάσω το μηνυματάκι σου. Λοιπόν, τα καλύτερα με τα καλύτερα, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών, το More Than Tax, Καλυψούς 110, είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, οι συνεργάτες της. Λογιστικό φοροτεχνικό, βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με τη χρυσή πλακέτα, δεν είναι τυχαίο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381 για την άμεση και δική σας καλή εξυπηρέτηση. Επίσης, δεν είναι το καλό φαγητό που κάνει τη διαφορά. Λένε μια πιτσαρία είναι κάτι πρόχειρο, όχι. Διαθέτουμε πολλά περισσότερα από κάθε τι πρόχειρο από μια πιτσαρία. Πιτσαρία Ζεάκης που λέμε, όχι. Δροσερές σαλάτες, κρέπες, αλμυρές γλυκές, μακαρονάδες, κλαμπ σάντουιτς. Τα πάντα όλα στην πιτσαρία του Γιώργου του Ζεάκη, Εθνικής Αντιστάσεως 63. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γεράσιμος ο Κουμάντος. Λοιπόν, να σε καλά, παλικάρι μου, θα το διαβάσω το μηνυματάκι, τραγουδάκι τώρα, και αν κάνω άτακτη ζωή είναι για την νοσηλεύτρια. Δεν ξέρω σε ποιο κλαμπ μπορεί να πας εσύ, βρε Δημητρούλα. Σε ποιο κλαμπ, πραγματικά, και από την Καλαμάτα. Καλαματιανιά μεριά η νοσηλεύτρια εδώ. Καταγωγή Ρίζες, Καλαμάτα μεριά. Τώρα γιατί το σχολιάζω με την Καλαμάτα. Άξι, δικό μου. Στεφανάκο μου, το επόμενο τραγούδι είναι δικό σου.

θα ακούσουμε και το τραγουδάκι με το Μαζονάκι. Βεβαίως θα το ακούσουμε. Λοιπόν, Γεράσιμος, Κουμάντος. Λοιπόν, καλησπέρα μετά από καιρό, Μιχαλάρα μου. Καλή εβδομάδα με υγεία, Λεβέντη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.

Λοιπόν, Δημητρούλα μας, εντάξει, για να μην έχεις παράπονο. Λοιπόν, διάχασα γιατί έχω μια παραγγελία τώρα εδώ. Λεβεντάκο, μα είναι με το μαλλί κοινό και το... Όχι το φίλο, το καταΐφ, πώς το λένε. Μαλλιά το λέω εγώ. Εγώ το λέω μαλλιά. Αν λέω, αν ευχαιρίσεις κάποια στιγμή, τώρα καλός ή κακός το λέω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα στη Ζέτα μας από την Πετρούπολη. Ζέτα μου, καλημέρα. Πάμε καλά, πάμε καλά και θα πάμε ακόμα περισσότερο. Χάρη σε εσάς, δεν το συζητάμε. Χάρη σε εσάς θα πάμε ακόμα περισσότερο. Στον φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού. Γιάννα Κομού, τώρα σιγά σιγά να σου πω λίγο κάτι. Τώρα μια και μου αναφέρει τον Αντώνη και θέλω να ακούσουμε και το τραγουδάκι της Βεργούλες εκεί να μην το χάσουμε. Αρέσει και στο τοξοτάκι, είναι αγαπημένο και στο τοξοτάκι. Αν το συζητήσουμε για να ακούμε άλλη στιγμή. Και εγώ πιστεύω ότι κατά 99,% αλλά διάβαζατε κάτι έτσι λεπτομέρειες. Αναφέρομαι στον Αντώνη, τον Σαμαρά. Εντάξει, μου κυνήγει λίγο την περιέργεια. Πολλά πραγματάκια βγαίνουν στο προσκήνιο. Αν τα πούμε άλλη φορά, όχι τώρα. Είναι Δευτέρα. Α, μην το κάνουμε το θέμα. Η γνωστή γατούλα λέει είναι πονηρό θηλυκό. Γιατί εσύ δεν είσαι. Εγαλαιώτησα. Ωραίο. Το επόμενο για τα παιδιά που δεν έχουν σχολάσει ακόμα βάρδια. Δεν μητροπάνω, αμέ.

Κρατήσου, Βαγγέλη μου, κρατήσου. Θα το πάρουμε τις επόμενες ημέρες. Άστο τώρα λίγο, γιατί δεν ξέρω, βγαίνει η κούραση, δεν ξέρω τι και πώς. Βα, γύρισε πλευρό. Εντάξει, όταν αλλάζουμε και συνήθειες πολλές φορές, μπαίνουμε από τα μαλακά, μπαίνουμε λίγο στα σκληρά, ενώ τα στρώματα, τα κάνα παιδάκια. Εντάξει, υπάρχει μια διαφορά. Υπάρχει μεγάλη διαφορά, όχι μικρή διαφορά. Λοιπόν, πάμε στα παιδιά μας από την Λαχαναγορά, νομίζω, ναι, από το Ρέντι. Διότι δεν μου το έχετε διευκρινίσει και δεν ξέρω 100% το 998. Λοιπόν, Γιώργος και Χάρης, καλημέρα στο αχτύπητο το δίδυμο. Καλημέρα στο αχτύπητο επιθετικό δίδυμο. Λοιπόν, για να έσκασε μύτη ρε παιδάκι μου, μην πας στην Νικολούλη, λεβέντη μου. Όλα, λα, να το παλικάρι με το Μερσεντές στο ταξί εδώ, Γιώργος. Λοιπόν, κάνε λίγο κράτη, όχι, όχι, να μην πάει να πάρεις, λεβέντη μου, να μην πάει να πάρεις, Βαγγέλη μου, όχι, να μην μείνει στο τέτοιο. Λοιπόν, ο Ρούμπιο στέλνει χαιρετισμούς, λέει, στο Ρομπίνιο. Δεν έχουν πάει για εκπαίδευση τα παλικάρια, δεν είναι εδώ. Τρώγεσαι να πάει να πάρεις, έτσι. Καταρχήν έχω ρίξει τα τριγλυτήρια. Τα έχω φτάσει. Λοιπόν, για να δούμε αν γίνεται, λέει, μια ζωή μέσα στους δρόμους. Είναι το επόμενο τραγουδάκι, χαρισμένο σε όλους μας, λέει, που σας προστατεύουμε. Λοιπόν, είναι από αστυνομικούς το τραγουδάκι, να μην πω περισσότερα. Ωλαλα, φιλαράκι, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Ναι, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Πώς κάνουν όταν πάνε στους γάμους, αν και πήγα πρόσφατα έτσι, δεν το συζητάω, δεν έχω να κρύψω κάτι, που κόβουν την τούρτα, Βαγγέλη, μου αναφέρομαι σε σένα, που κόβουν την τούρτα, που δίνουν εκεί πέρα στη νύφη, έτσι, η νύφη δεν είναι ο γάμπρος, δεν το ξέρω ρε παιδιά, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι, το μπερδέψω τώρα αυτό λίγο. Μάλλον ο γαμπρός πρώτα δίνει στην νύφη, έτσι, και μετά δίνει νύφη στο γαμπρό. Να τα, να τα, να τα μας. Πάμε να ακούσουμε το Μητροπάνο, να αφήσουμε την νύφη και το γαμπρό να κάνει δουλειά τους. Το βρήκαμε, εδώ είναι, άστονε, τον Κώστα.

τώρα δεν σε κατηγορώ. Ότι είχα στο μυαλό, δεν θυμάσαι ή εγώ δεν θυμάμαι. Δεν έχω πάρει μηνυματάκι. Τώρα το να δούμε, μήπως εσύ έχει μπλέξει, Γιώργο μου, και μου τα λες έτσι. Εγώ το δικό μου το μυαλό, ναι, εκεί. Εγώ αυτό ξέρεις τώρα. Εγώ, εσύ το ξέρεις μόνο. Το Πανελλήνιο. Τον φίλο μου τον Γιώργο από τον Άγιο Δημήτριο, εκεί πέρα και βοηθειά μας με το ταξί των Mercedes. Εγώ το δικό μου το μυαλό. Το δικό σου πού? Ξέρεις τι ώρα καταρχήν είναι. Είμαστε 12 και 35. Έχουμε μπει 13 Δεκάτου του 2026. Λεβεντάκο μου. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, φίλοι μου, καλή Πινελόπη μας. Χρωστάμε τραγουδάκι, χρωστάω τραγουδάκι και στην φίλη μου τη Ζέτα, το 807 από την Πετρούπολη με Οικονομόπουλο. Θα ακούσουμε Νότι Σφατιανάκη και συνεχίζουμε δυναμικά. Ναι, Λεβεντάκο μου, να διευκρινίζουμε ορισμένα πράγματα. Και το δικό μου το μυαλό είναι, ναι, εκεί. Δεν το συζητάω και ψάχνω, ρωτάω. Τώρα βέβαια έχει γυρίσει πλευρό. Αλλά θα τα βάλω σε τάξη τώρα αυτά, γιατί είμαι και γατάκι. Γιώργο μου, όλα καλά, τα πλήνα πληθήκα, τα ρούχα βγήκανε. Ξέρεις τι λέω, το φίλο μου τον Γιώργο και από τον Άγιο Δημήτριο βγήκανε τα ρούχα. Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ. 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. Ναι, αυτό είναι. 210-710-8000 τηλεφωνικό κέντρο του Μάχη 99,8. 693-84-00-856 πάει Viber και απλό μηνυματάκι. Τα παλικάρια μου, εντάξει, πέρα και στη Γερμανία. Πανούλη, πού είναι η Ελίζαμπελ?

0: σε μου πίσω.
1: Α, από το γάμο, από το γάμο εννοώ. Από το γάμο το πρόσφατο με την κόρη που είπα. Α, ναι, μωρέ, λε, παιδί μου, δεν θυμάμαι. Όταν το μυαλό ερωτεύεται, τι να θυμηθεί. Έχω άδικο. Δεν σου θέλω. Εγώ σε κάλυψα ένα μηνυματάκι που είπε ένας φίλος εδώ, ζητείτε λέει ηλικιωμένος, λέει με μερσεντέ και τα λοιπά και τα λοιπά. Εγώ ούτε καν είπα κάτι, δεν σχολίασα. Ξέρεις από πού είναι. Το φιλαράκι σου. Αν έχεις τέτοιους φίλους, λέει η παροιμία. Όλες οι παροιμίες, ρε παιδάκια, πόσο είναι αληθινές τελικά, ε. Πόσο είναι αληθινές αυτές οι παροιμίες, χτυπάω και το χέρι μου εδώ πάνω στο γραφείο. Να έχεις τέτοιους φίλους, λέει, τέτοιους τελείς εχθρούς. Πω, άλλη μια αληθινή. Πάμε να ακούσουμε το δάνειο ζωής. Συνεχίζουμε εμείς εδώ δυναμικά στο Μάχη 99,8.

Από ποιο πλευρό πραγματικά τώρα? Έλα εδώ, εδώ σε θέλω, γατάκι. Από ποιο πλευρό να είναι η κούκα? Μέσα. Μέσα όμως. Ωεό. Τώρα μου θυμίζει τα παιδάκια τα μικρά, έτσι. Και έκανα πριν ένα πρόλογο, έτσι. Δεν έχει γραφτεί το βιβλίο, έτσι. Με αυτά που γράφουν, το που γράφαν οι γραμματείς στα χωριά, που δηλώναν τα παιδάκια τότε, έτσι. Πόσο ήτανε, τι ήτανε, πότε πηγαίνανε. Από ποιο πλευρό να είναι η κούκα, έτσι. Από ποιο πλευρό να είναι. Αυτά τα παιδάκια μου θυμίζει, έτσι. Να ξυπνάνε, αντί να πάρουν το γαλατάκι τους, να πάρουν το γάλα, να θέλουν να φάνε παγωτό. Καλά, μιλάμε τώρα για κανένα καταΐφ, τώρα που έχω παραγγελιά εδώ πέρα, κανένα καταΐφ. Γαλακτομπούρικο με καταΐφ που το έχω παραγγελιά από το φίλο μου. Λοιπόν, να καλημερίσω λοιπόν τον φίλο μου, τον Βασιλάκο μου. Τι κάνεις, καλημέρα, μπλέξαμε, λεβέντη μου. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Βασίλη από την περιοχή του Νέου Κόσμου. Καλή εβδομάδα σε όλους σας. Σε όλους μας, πιάνει και εμένα μέσα. Και να καλημερίσουμε το κορίτσι μας από το Κερατσίνι. Η Τζέννη μας είναι τα κουρία. Κομωτριούλα μου, ρε, τα κουρία. Κομωτριούλα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έχετε ρεπουδάκι κάθε Δευτέρα, νομίζω, έτσι. Έχετε ρεπουδάκι. Κάνεις την εμφάνισή σου. Όλες οι σκέψεις μου. Αυτά τα παιδάκια μου θυμίζει. Λες να θέλει κανένα γλυκάκι τώρα, Βαγγέλη μου, να το γλυκάνω.

Καλημέρα Παναγιώτη μου, πολλές και όμορφες καλημέρες στον φίλο μου τον Παναγιώτη από την Δεραπετσόνα. Λοιπόν, φιλαράκι μου Γιώργο, Παναγιώτη μου, είπα και χρωστάω και ό,τι λέμε γίνεται πράξη τώρα. Είπαμε χρωστάμε και στη Μιχαλού σήμερα. Λοιπόν, μέχρι τη γιατί μπήκε σε αυτά τα έξοδα, Βαγγέλη μου. Όπω, θα βρω τον πελά μου πραγματικά, έτσι, και λέγα ρουμπαλί. Λοιπόν, τα δύο τραγουδάκια χωρίς διακοπή, το ένα μετά το άλλο, για να ζητάει το φιλαράκι μου δύο τραγούδια. Πρώτη φορά, όντως, έτσι, πραγματικά. Πραγματικά. Λοιπόν, άκου τώρα να πω κάτι στο φίλο μου τον Γιάννη τον Σικελιανού, έτσι. Γιαννάκο μου. Α, μου ήταν αυτό το έργο, ναι, με τον... μωρέ, θα το θυμηθώ, πάω να δώσω παραδείγματα. Όλο για πολιτικά θα μιλάμε, που λέει. Γι' αυτό παρέχουμε αυτή την εκπομπή, έτσι. Μουσική, ψυχαγωγία, ψυχολογία. Το Τζένι Τζένι ήταν, ναι, μπράβο, το Τζένι Τζένι ήταν. Τότε με το εργοστάσιο, κάτι που είχε το εργοστάσιο με τα λουκούμια, που τον είχαν ρωτήσει πόσο θα πάρει ο Γκόρτζος και πόσο θα πάρει ο Μαντάς, που λέει όλο για πολιτικά θα μιλάμε. Αυτό δεν ήτανε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Κατερίνα Κούκα για το νεοξύπνητο και έχουμε. Α, πάρει σε γαλακτομπούρικο, θα σε πασαλείψω εγώ. Χρωστάω τα εγώ, τα χρωστάω, όλα εδώ πληρώνονται. Να δεις τι ωραία που τα σιροπάκια. Ολαλά, ολαλά. Τα επόμενα Γιώργο. Ξεχάσω εγώ και το παγωτό, το παγωτό, το ρόκε. Το άλλο με το αλεύρι. Αμάν οικονομούπουλε, αμάν.

Κομού. Καλή εβδομάδα καταρχήν. Καλή εβδομάδα στο δικό σας άνθρωπο, το δικό μας άνθρωπο εδώ. Καλημέρα στην υπέροχη εκπομπή Δύναμη Μιχάλης. Είναι ο Γιάννης ο Τσιτούρης. Αυξημένες οι εκπομπές του φιλαράκου μας του Γιάννη εδώ, έτσι. Εγώ έτσι πάντα λαϊκά. Γιαννάκο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, λεβέντη μου. Όλα καλά. Λοιπόν, είναι ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης, δικός σας πιο πολύ φίλος και μετά δικός μου. Λοιπόν, σε ένα υπέροχο παλικάρι, θέλει δύο τραγουδάκια. Το μάτια που κλαίνε του Σφαγιανάκη, για να τα πούμε, Γιώργο μου. Χρυσά μου, τι κάνεις. Καλημέρα στα Άνω Πετράλωνα, το 933. Είναι η Χρύσα. Πάμε δυνατά. Και τώρα, μια και ήταν, μου το θύμισε ο φίλος μου ο Γιάννης εδώ, ο Τσιτούρης, η συνήθεια είναι λατρεία και δεν πρέπει να το σταματήσουμε αυτό, Γιάννη. Το νου σου, αυτό δεν πρέπει να το σταματήσουμε. Καλημέρα, Γιάννακο μου Τσιτούρη, υποψήφιε. Θα τα πω άλλη στιγμή, όχι τώρα όμως, έτσι αγαπημένο μου φίλε.

Καλά έκανες, καλά έκανες, καμάρι μου, να κάνεις και μία νύχτα. Το, πληρώνεται, Γιαννάκο μου, το νυχτερινό. Το νυχτερινό πληρώνεται ή όχι. Λοιπόν, είπα σε ένα φιλαράκο μου καλό εδώ, εντάξει, ο καθένας έχει τα μεράκια του. Ψυχαγωγία, ψυχολογία, η εκπομπή εδώ που παρέχει ο Μάχη 99,8. Είπα και θύμισα το έργο με την Τζένι Τζένι, νομίζω ήταν, με το Μαντά. Και με τον άλλον ήταν ο μόνος, παιδιά, υποψήφιος. Ο μόνος κάποιος υποψήφιος που δεν τον είχε δείξει ποτέ ποιος ήταν, τι ήταν, έτσι. Ο Γκόρτζος, ο Γκόρτζος. Λοιπόν, Γιώργο Μελά, να το ακούσει το τραγουδάκι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καρμπαλή. Ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ. Θα το ακούσουμε και το τραγουδάκι. Θα βάλουμε τραγουδάκι και για την Κωνσταντίνα μας. Την Κωνσταντίνα μας από το Χαϊδάρι. Λοιπόν, μία νύχτα πληρώνεται καταρχήν. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, για πες μου για το νυχτερινό. Είναι παραπάνω κάτι? Λοιπόν, να ακούσω το τραγουδάκι το παλικάρι, γιατί έχουμε θέμα εδώ. Χριστέ

Λοιπόν, ζούγκλα μεριά θα έρθει, έτσι. Βαγγέλη μου, δεν υπάρχει τα κουταλάκια, δεν το συζητάμε. Τώρα αυτά, αυτά είναι λεπτομέρειες τώρα το κουταλάκι, έτσι. Λοιπόν, εμείς κάποτε στο χωριό μου, στο χωριό μου και τα μέρη τα δικά μου κάτω και στην Αμαλιάδα μεριά που έχει όλοι λίγο πολύ, όλοι, έχετε ακούσει, καρπούζι Αμαλιάδας, πηγαίναμε και τα μεροκάματο, πράγμα που τώρα έχει λίγο κάπως ξεφύγει το θεματάκι, όχι μόνο έχουν σταματήσει, όχι έχουν σταματήσει με τα καρπούζια, πηγαίναμε. Ήτανε το μεροκάματο, παιδιά, να έχουμε το χαρτζιλίκι μας. Έσφαγε κανένα καρπούζι με τα χέρια, με τη χούφτα. Φανταστείτε τώρα το καρπούζι μέσα στο χώμα, μέσα τέτοια. Είχε τη δική του γλύκα όμως, έτσι. Θα το επαναλάβω σε αυτό εδώ πέρα τώρα τον, και που τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον ταξιτζή, τον φίλο μου τον Βαγγέλη, τον Καρουμπαλή. Με το χέρι. Γιατί το χρωστάω, παλικάρι μου, το χρωστάω. Έχω φάει παγωτάκι πάνω μου, άστο, θα το πούμε άλλη στιγμή, Βαγγέλη μου. Να ακούσουν όμως το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο. Έχουμε τρία τραγουδάκια με τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Τον Μιχάλη τον ακούτε εδώ, μπορούν, μπορούν, μπορούν, μπορούν, δεν σταματάει καθόλου. Είπαμε, η συνήθεια έγινε λατρεία. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Να σε έχει πάντα ο Θεός καλά. Και σου χρωστάω τραγουδάκι για σένα και για την Κωνσταντίνα από Χαϊδάρη μεριά. Στείλει μου το τραγουδάκι να καλημερίσουμε την φραουλίτσα μας. Καλημερούδια. Λοιπόν, είναι το κορίτσι που μας συγκλάει. Είναι καλημέρα, είναι καλή εβδομάδα, το λένε. Είναι καλή εβδομάδα, φραουλίτσα, το 130, από σε πόλια. Λένε και μία, καλημερούδια τσίγκλα, λέει. Όρισε, με τσιγκλάει. Λένε και καλή εβδομάδα, να πάει καλά η εβδομάδα. Άμα δεν θες, δεν πειράζει. Ωραίο, το ξωτάκι. Μια και τα τεκλητηρίδια ήταν καλά. Τ' άκουσε που το έβαγε αυτό. Τιμώσουν και την ώρα.

0: εσύ.
1: Άρη μου, περίμενε λίγο. Λοιπόν, πάμε κι άλλο τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο, τον Νίκο τον Οικονομόπουλο. Λοιπόν, και για τον φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη εδώ πέρα, αδυναμία της Κατερίνας μας, έτσι, από τον Χολαργό. Η Κατερίνα Γιάννη από τον Χολαργό, Βεντούζα, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, εκπομπές Τρίτη και Πέμπτη με τον φίλο μας τον Γιάννη, τον φίλο σας μάλλον, τον δικό σας άνθρωπο, τον Γιάννη τον Τσιτούρη, έτσι. Ολαλά. Λοιπόν, Οικονομόπουλος, Πινελόπη μου, εγάλεο. Κι άλλο ένα και συνεχίζουμε. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας ακόμα. Δυναμικά, δυνατά, μάχη 99,8. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο, χωρίς κουταλάκι. Γιατί το κουταλάκι δεν κάνει πάντα καλό. Βαγγέλη μου, με μαθαίνεις, με κακομαθαίνεις μάλλον, ταξιτζή. Λοιπόν, και για τον νεόφερτο φίλο μας εδώ, τον φίλο μου, τον Γιώργο, από το Περιστέρι με το ταξί, έτσι. Γιωργάκο μου, δεν σε ξεχνάω.

0: βιογραφικό.
1: Λοιπόν, προσφορά τα αγγλικά. Λοιπόν, έχουμε πάρει ένα αγγλικό. Έχω πάρει ένα αγγλικό. Φίλο ταξιδιώτη εδώ έχει φέρει ένα αγγλικό. Δεν έχω να κρύψω τίποτα και ποτέ δεν θα κρυφτώ. Δεν χωράμε. Λες την αλήθεια, πας πάντα μπροστά. Με το σταυρό στο χέρι, βέβαια, τώρα στις μέρες αυτές, στην τελευταία οκταετία, με το σταυρό στο χέρι δεν κάνουμε δουλειά. Θέλει και λίγο φωνή. Θέλει και λίγο φωνή. Τι να ακούτε από το φίλο μας τον Γιάννη τον Τσιτούρη. Γιαννάκο μου έχει πει η φίλη μου η Κατερίνα εδώ πέρα, στείλε μηνυματάκι. Φίλη Κατερίνα από τον Χολαργό. Λίγο προσοχή στα βόρεια τα προάστια. Λίγο προσοχή τα βόρεια προάστια. Λοιπόν, τραγουδάκι τώρα για την φίλη μας την καλή την Κομοτριούλα. Το τζενάκι μας εδώ που τα κομμωτήρια σήμερα. Ναι, να το πω, δεν σε συμφέρει να το πω. Τζένι μου, δεν σε συμφέρει να το πω. Μας ακούει αδαέ, το νου σου και το νουνού σου. Λοιπόν, δεν σε συμφέρει κορίτσι μου να τα πω αυτά που μου λες τώρα που μου γράφεις. Ου, Παναγία μου. Θες να έχεις τίποτα επισκέψεις, να σου χτυπάνε. Μισό λεπτάκι μωρέ, μιλάω στο τηλέφωνο, μιλάω. Αφού μιλάω στο μικρόφωνο. Μισό λεπτάκι, πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Οικονομόπουλο να μιλήσω στο τηλέφωνο. Το Βεντούζα δεν είναι καινούριο, Γιάννη μου. Το Βεντούζα με συνοδεύει εδώ και χρόνια. Όπως το έχεις ακούσει που μου είπες, άκουσα Μιχάλη κάτι, θυμάσαι.

Λοιπόν, είναι θέμα και σήμα τον, αναφέρομαι στο φίλο μου, το αν είναι καινούργιο αυτό, όχι με το Βεντούζα, είναι το πιο παλιό. Γιαννάκο μου Τσιτούρη, αυτό είναι το πιο παλιό. Θα τα ακούσεις κάποια στιγμή και θα τα πούμε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Φραουλίτσα, τα αυτονόητα τα λένε. Τα μυαλό είναι. Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Να καλημερίσω τον φίλο μου τον Δημήτρη από το Παγκράτη, το 791. Δημήτρη μου, στο είχα πει κάποτε, λεφέτη μου. Στο είχα πει, εάν δεν πιστέψουμε στον ίδιο μας τον εαυτό, σε αυτό που κάνουμε, δεν θα πάμε μπροστά. Πιστεύουμε πρώτα σε αυτό που κάνουμε στον εαυτό μας. Πολύ υπάρχει η ζαλάδα στο μυαλό. Απογοητευόμαστε, έρχεται απογοήτευση, τα μπλέκουμε λίγο στο μυαλό μας. Με ηρεμία, εγώ πολλές φορές και εδώ στο σταθμό, και εδώ, χαμός, να εξυπηρετήσω με το τραγουδάκι, γιατί λέω τώρα, ένας άνθρωπος αρσενικό θηλυκό, το να ζητάει ένα τραγούδι το έχει ανάγκη. Κάτι θέλει να. Ένα φιλαράκι μου καλό εδώ με το ταξί, μου λέει θέλω δύο τραγουδάκια να ακούσω, μου λέει πρώτη φορά σου ζητάω. Τι θα πω. Η ανάγκη. Ναι ρε φίλε, ένα τραγούδι δεν είναι μόνο το φαΐ, το τσιγάρο, το ποτό, τα χρήματα. Κάνουν τη διαφορά και κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, παίρνουμε βαθιές ανάσες. Ουφ, το έχω κάνει πάρα πολλές φορές. Τα έχω τους τελευταίους μήνες βέβαια, το έχω εμπεδώσει κι εγώ. Και θέλω να σας το μεταδώσω. Βαθιές ανάσες, παίρνουμε βαθιές ανάσες. Παίρνει οξυγόνο, οξυγόνεται ο εγκέφαλός μας και λειτουργεί ακόμα καλύτερα. Δεν πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Θα μου πεις τώρα, άρχισε μια καρεκλίτσα και τα λες έτσι, τα λες αλλιώς. Ελάτε να σας ανεβάσω εγώ λίγο τώρα. Κωστάκι μου Γλυφάδα, τι κάνεις, καλημέρα. Λοιπόν, τραγουδάκι Γεωργία σήμερα, η φίλη μου η Γεωργία από Μέγαρα. Γεωργία μου, δεν το βλέπω. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, το καταλαβαίνω, η κούραση, είναι Δευτέρα, η Μαρία μας από το Ηλιόν. Μαρία μου, να είσαι καλά, καλή ξεκούραση. Γεια σου Φώτη μου, εντάξει, παιδιά, εντάξει, εδώ υποκλίνομαι. Λοιπόν, ο Φώτης ο Χαραλαμπόπουλος, και είναι όμορφο να μιλάς με ονοματεπώνυμα. Το παιδί από την Πάτερα με το Φώτη έχουμε πει εδώ, είναι και κυνηγός το παλικάρι. Καλά δεν φάγαμε κανιά μπεκάτσα, κανιά τσίχλα, αλλά τέλος πάντων. Φωτάκο μου Χαραλαμπόπουλε, καλημέρα Μιχάλη και καλή αρχή λέει σε όλους. Παλικάρι μου, καλημέρα πατρινέ μου, καλημέρα στον ομό Αχαΐα στην Πάτρα. Φώτης Χαραλαμπόπουλος.

Κωστάκι μου με το Θέμη, θα τις πιούμε τις βυρίσες, ρε παιδί μου. Δεν είναι μόνο το γλυκό. Θα τις πιούμε το φίλο μου, τον Κώστα, τα παλικάρια πέρα, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, τα πάντα όλα, θα τις πιούμε. Είναι το ίδιο. Έχω πάρει ένα μηνυματάκι τώρα από ένα φίλο που όντως το έχω παραλάβει, έτσι, ένα κουτί γλυκά. Τα γλυκά, λέει, είναι μια προσφορά από όλους τους ακροατές προς το πρόσωπό σου. Είναι από το φίλο μου το Βαγγέλη. Όντως τα πήρε, τα έφερε. Το έχω παραλάβει το κουτάκι με τα γλυκά. Όχι από μένα, λέει, μόνο. Απλά εγώ έχω τη δυνατότητα λόγω της δουλειάς μου, λέει, να το κάνω. Βαγγέλη μου, δεν έχω λόγια, παλικάρι μου, να πω κάτι. Παρόλα που τα τριγλή και ρίδια μου και η χολυστερίνη μου, όλες οι εξετάσεις, εντάξει, εκτός από μερικές κουσουράκια βγαίνουν κάπου, έτσι. Αλλά μην τα πω όλα, να τα δώσω. Ένα τσεκά που έκανα αυτές τις μέρες βγήκε τέλεια. Βγήκε τέλεια. Πάμε τώρα στο επόμενο που είναι το γατάκι. Λοιπόν, για να δω και το φίλο μας το Μάκη εδώ. Μισό λεπτάκι, Γιαννάκο μου. Μισό λεπτάκι. Λοιπόν, καλησπέρα, καλημέρα λέμε και από τον συνάδελφο τον Μάκη, λέει, μετά το τραγούδι θα το πω. Μάκη μου, είναι παιδί στο λιμάνι κάτω, έτσι. Παιδί στο λιμάνι. Γεια σου, Μάκη μου, μαζί με τον φίλο μου τον Γιάννη τον Τζιτούρη, τον νου σας. Τον βλέπετε έτσι που φωνάζει στο ραδιόφωνο. Είναι ευαίσθητο. Δεν έχω ρωτήσει τον Γιάννη τον Τζιτούρη και τι ζωδιάκι είναι, αλλά δεν είναι. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε τώρα το γατάκι. Τι λέει, είσαι γατάκι. Γατάκι. 693-84-00-856 Viber. Απλό μήνυματάκι. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Ετοιμάζεται να φύγει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος ο Χαραλαμπίδης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα θα τα αναλάβω όλα εγώ. Αλλά λαμβάνω τα πάντα όλα εγώ, να πούμε στον Αλέξανδρο Χαραλαμπίδη. Καλή ξεκούραση, το παλικάρι. Τόσες ώρες εδώ. Μάχη 99,8. Η συνήθεια έχει είναι λατρεία. Γατάκι, αμάν οικονομούπουλε. Γεια σου, πατρινέ μου, Φωτάκο. Καραλαμπόπουλε.

Γιαννάκο μου, τσιτούρι, εγωκεράκι, έτσι, εγωκεράκι. Μια και μας έδωσε τη δυνατότητα ο φίλος μας εδώ, ο φίλος μας ο Γιάννης ο Τσιτούρης, τον έχουμε στην παρέα μας. Και όλη την παρέα, τη μεγάλη στο μεγάλο λιμάνι, για τον φίλο τον Μάκη. Ρίχνουμε μια ματιά στο πλανητικό του σκηνικό, τι έρχεται για αύριο. Και έχουμε, λιγνά παιδάκια, έχουμε, αν αυτό τώρα που θα πω, βλέπουμε. Ο καθένας έχει τη δική του ιδιομορφία. Η σελήνη είναι στον τοξότη. Στο τοξοτάκι, η σελήνη πλέον αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες η σελήνη βρίσκεται στο τοξοτάκι. Η σελήνη βρίσκεται στο τοξότι, έλα να σοβαρευτούμε λίγο. Χαρίζει κινητικότητα, πάρα πολύ κινητικότητα. Ουέ και αλίμονο αν αυτό με την κινητικότητα δεν γίνεται αντιληπτό. Λοιπόν, η σελήνη στο τοξότι χαρίζει κινητικότητα, όμως η αντίθεση με τον ουρανό προκαλεί κάποιες ανατροπές, ξαφνικές ανατροπές για λίγες ώρες. Το βράδυ όμως που μπαίνει και ο Άρης εκεί, συνοδεύει ένα τρίγωνο φανταστικό, υπάρχει ένας μεγάλος ενθουσιασμός, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και αυτό που λέμε υπευθυνότητα. Άκου τώρα, η σελήνη είναι στο τοξότη, είναι στο τοξοτάκι. Πάμε! Ανεβαστικά, εγώ καιρό κύριε Τσιτούρη, έτσι, ωραίο. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στην Δήμητρα το 293. Καλημέρα Δημητρούλα μου, καλημέρα στη μεταμόρφωση. Η σελήνη στο τοξότη. Ωραίο.

0: λαλά, για να γράφει. Είσαι πολύ πειραχτήρη τελικά, έτσι. Για να γράφει, λέει, το μηνυματάκι. Για να λέει κινητικότητα, λέει, στον τοξότη. Ω, λαλά.
1: Είσαι βασανάκι, μαγλικό μεράκι.
0: Γεια σου, μερούλα μου, στο Βύρονα. Είναι το μαγκάκι του Βύρονα. Θα το ακούσουμε πάλι το τραγουδάκι. Τον ακούει Γιάννη Βασίλειο, να ταιριάζει. Είναι η μερούλα μας από τον Βύρονα. Καταγωγή ορεινή ναυπακτία. Μερούλα μου, Βυρονιώτισσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Πάμε για, για τον φίλο μου, τον Γιάννη, την Καμένα ήθελα να πω έτσι. Τα παλικάρια που είναι κάτω και δουλεύουν στην εφοδιαστική αλυσίδα Μάνδρα Μαγούλα. Για να ακόμα έχετε κάνει προσλήψεις εκεί. Τον Γιάννη είναι και Ολυμπιακός κιόλας. Αυτά για τους εγώ καιρούς, λεβέντη μου, μην εκτίθεσαι, μην εκτίθεσαι εγώ καιράκι. Μην εκτίθεσαι. Καλημέρα αγαπητέ λέει. Καλημέρα αγαπητέ Μιχάλη λέει. Καλή εβδομάδα. Είναι ο φίλος μου ο Δημήτρης από την καλή πόλη του Πειραιά. Καλή εβδομάδα Δημητράκη μου, 991. Καλή εβδομάδα. Thank you very much.

Πάμε δικό μου. Δικό μου το λάθος, συγγνώμη. Ζωντανή εκπομπή είναι, λάθη θα γίνονται. Γιατί έχω διαβάσει ένα μηνυματάκι και κάνει τζιζ, Κάνει τζιζ. Αλήθεια, το επόμενο κάνει τζιζ.

Φίλε μου Παναγιώτη, φίλε μου καλέ αστυνομικέ, είμαι πάντα υπέρ της πλάκας να κάνουμε χαμογελό. Αυτό που λέω που ξεκινάω πάντα την εκπομπή, χαμόγελο και θετική ενέργεια. Δεν θυμώνω με τέτοια εγώ. Δεν θυμώνω με τέτοια πράγματα. Και απλά μπαίνω κι εγώ σε ένα δικό μου συλλογισμό, διασυλλογισμό. Όπως π.χ. μου ζήτησε ένα τραγουδάκι, ένα παλικάρι τώρα, που είναι το επόμενο. Θα το ακούσουμε. Λοιπόν, είναι με την Άντζη Σαμίου. Εδώ είναι τζιζ, κάνει τζιζ, αδύνατο σημείο. Πού είναι τα αδύνατα σημεία? Δεν θέλω να πω και δεν θα χαρακτηρίσω κάτι άλλο. Θέλω να ακούσουμε το τραγουδάκι Άντζη Σαμίου. Βλέπετε μου, τι να πω τώρα, πώς να το πω? Είμαι και λίγο ντροπαλό, εμείς τα ψαράκια. Μην κοιτάς ο φίλος μου ο Γιάννης ο Τσιτούρης τώρα, είναι εγώκερος, έτσι. Άλλο εγώ καιρος, άλλο το ψαράκι, άλλο το τοξοτάκι που φωνάζω. Άλλοι λέοντες, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, τα θυμάμαι και όλα τώρα, έτσι. Πάμε να ακούσουμε το ραγουδάκι. Πάμε να το ακούσουμε το ραγουδάκι γιατί κάνει τζιζ. Τζιζ κάνει. Ποιο είναι το αδύνατο? Τζιζ. Λοιπόν, το χωριό. Το χωριό που είπα πριν στην ορεινή ναυπακτία είναι υπερδικόβρηση, υπερδικόβρηση λέμε. Έτσι να είσαι εκεί με το χωριουδάκι σου, ακούς υπερδικόβρηση και έτσι να ανατριχιάζεις λίγο. Ωραίο! Λοιπόν, για να δούμε το τραγουδάκι, να τα ακούσουμε μάλλον, δεν θα το δούμε, το σημείο G να δούμε. Το σημείο G, τζιζ, κάνει τζιζ, το νου σου, χαϊδάρι.

έτσι. Βασίλη μου, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα στον φίλο μου, τον φίλο μας τον καλό, τον Βασίλη από τον Νέο Κόσμο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αδύνατο σημείο. Ηλεκτροφόρα καλώδια, ηλεκτροφόρα καλώδια. Ναι, κάνε μου.

0: πάει πιο χαμηλά, ρε παιδί μου. Πιο ναφαλό τώρα. Αφού πάει κι άλλο χαμηλά. Δεν το σταματάει πουθενά. Λοιπόν, καλημέρα σας. Είμαι στο ταξί του Βαγγελί και ακούω το τραγούδι, λέει. Στη διαπασόν.
1: Κι που κι εγώ με πολύ θέλω να νιώσω.
0: Λοιπόν, το διαβάσουμε το μηνυματάκι γιατί είναι μέσα σε ένα ταξί. Καλημέρα, είμαι στο ταξί του Βαγγέλη και ακούω το τραγούδι, λέει, στη διαπασόν. Τι να κάνω? Βοήθεια, λέει, αστυνομία. Είναι το 225. Ονοματάκι δεν λέει. Λοιπόν, πες μου που καίγεσαι.
1: Να μιλά πιο χαμηλά, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά.
0: Σε καλό δρόμο είσαι, είσαι πολύ μοντέρνο τελικά. Λοιπόν, ένα παλικάρι εδώ μου έστειλε ένα μηνυματάκι, λέει, και σουλαρίκι στον Αθαλό. Καλά, είσαι πολύ προχώ, ρε παιδί μου. Είσαι πάρα πάρα πολύ προχώ. Λοιπόν, Γιώργο με το ταξί, ταξιτζή μου στον Άγιο Δημητρίου, είσαι πολύ προχώ. Τελικά σου βγάζω το καπέλο, αν και δεν φοράω. Λοιπόν, για να μου στείλετε τώρα εκεί πέρα με το Βαγγελάκι. Έχετε χρόνο, έχουμε χρόνο. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη, τον manager από το Κάτω Γάλλιο. Λοιπόν, χαμηλά, χαμηλά παιδάκια κάτω από τον Αφαλό, δεν πάνε ό,τι και ό,τι. Εντάξει, το παρεξηγήσετε για να δούμε τι ώρα είναι. Εντάξει, είμαστε και 35, 1 και 35. Λέγονται και αυτά. Στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Εδώ η συνήθεια έγινε λατρεία. Τα λέμε όλα και τα ακούτε πάντα μα πάντα όλα. Πονηρό δεν έχουμε πει κάτι. Και για τα ζώδια που έριξα μία ματιά σήμερα. Και λόγω του φίλου μου του Γιάννη του Σιτούρη το έκανα αυτό. Στον Αφαλό.
2: Ερώτα μου αγιάτρευτε.
0: Πονηρά παιδιά, τι πιάνει πονηρά μυαλά ρε παιδιά.
2: Καλέ ιστορία μου όμορφη τη ζωή.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη μου, ποιος ζητάει βοήθεια για δημοκρατία?

να ρωτήσω την καινούργια μας φίλη εδώ στο Μάχη 99,8 τι δουλειά κάνει. Αναστασία μου, το 225 είναι καινούργια μας φίλη Αναστασία και ζητήσει το τραγουδάκι. Θα τα ακούσα άλλωστε το τραγουδάκι, είναι το ξεκίνημα του τραγουδιού. Δεν πει να σου πω κάτι, το χέρι σου πάει βεντούζα στο μήνυμα. Πραγματικά Αναστασία μου, το χεράκι σου πάνω στο μήνυμα πάει βεντούζα. Λοιπόν, δεν ξέρω, πιστεύω να έχει σχέση με τα λογιστικά, τίποτα αφοροτεχνικά. Ωεο! Λοιπόν, η φίλη μας η Αναστασία το 2.25 λεπτάκια. Θα τα ακούσει όλο, δεν το συζητάμε. Βεντούζα το πάει το δαχτυλάκι της πάνω στο μήνυμα. Όλα αυτά τα ντιν-ντιν που ήρθαν όλα τα τρία τελευταία τώρα ήταν την Αναστασία για να ακούσει το τραγουδάκι τώρα. Κάτι άλλο τώρα. Στο μπροστινό ή στο πισινό.

Ζέτα μου, ειλικρινά Πετρούπολη, δεν ξέρω, καθένας έχει το δικό του στο μυαλό. Έχει σχηματίσει μία ιδέα, πάντα σχηματίζει μία ιδέα και δεν μιλάω όταν αναφέρεται η κυρία εδώ Ζέτα, που δεν ξέρω πολλά πολλά. Δεν κάνω ψυχανάλυση και ανάλυση. Καθένας ζει το δικό του. Πόσοι άνθρωποι μας ζούνε δράμα. Έτσι, να πηγαίνουν να ψάχνουν, το έχουμε δει αυτό παιδάκι, να τελειώνουν οι λαϊκές και να πηγαίνουν στους κάδους των σκουπιδιών. Ζέτα μου, δεν θέλω τέτοια ώρα να χαλάω, γιατί δεν έχω 12 λεπτά, ούτε 12 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου, να χαλάμε αυτή τη διάθεση. Είναι στο χέρι σας, είναι στο χέρι μας, να αλλάξουμε πράγματα και τα καταστάσεις. Κάποτε έρχονταν κάτι φορτηγά από τους αγρότες, από τους αγρότες εκεί, να φέρουν τρόφιμα, να δείχνουν. Το είχαν διοργανώσει βέβαια, γιατί τα πετάγανε. Πρόλαβα, θα σας το πω πάλι στα σχολεία, στα δημοτικά, με τα ροδάκινα κάποτε, έτσι, με τους χυμούς, τα ροδάκινα και την κομπόστα το ροδάκινο. Ονοώ νοήτο, την κομπόστα που δίνανε, την τρώγανε. Μας την δίνανε στα σχολεία. Εμείς πηγαίναμε και ανοίγαμε κάποτε το παράθυρο, ήταν τα σειρώμενα που είχαν βγει τότε, αλλά τα κάναμε έτσι με ένα κατσαβίδι που είχαμε πάρει τώρα, και εκεί το κατσαβίδι τώρα. Σηκώναμε το σειρώμενο και πέραμε από με σχολείο να πάρουμε. Τώρα τι όσοι ξαναγυρίσαμε σε αυτές τις εποχές. Λοιπόν, Χριστάκο μου Μιχαλίδη, έλα να ακούσουμε το τραγουδάκι. Εάν δεν θα παραμείνουμε έτσι εδώ.

γεια σου βρε Αναστασία. Λοιπόν, ένας φιλαράκι, θα το διαβάσω. Λοιπόν, λέει, τις ωραίες γυναίκες, λέει, τις βάζω πάντα πίσω. Να κάθονται πίσω στο αυτοκίνητο, πάντα. Οι ωραίες γυναίκες, ταξιτζής ο άνθρωπος, έτσι. Λεβέντη μου, εγώ έχω πάρει μηνυματάκι από την, νομίζω, τη σύζυγο. Εντάξει τώρα, που δεν το έχεις κάνει. Δεν μου είχες πει κάποτε αν θα πάρεις εσύ το τοξοτάκι. Ναι ή όχι, εντάξει, εάν κάνω τόσο λάθος, θα πάω να πέσω στην Ακρόπολη. Χριστέ μου! Πάμε, Χριστάκο μου Μιχαλίδη, να τα ακούσουμε το τραγούδι. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τα παλικάρια, τα παιδιά, με την βάρδια τους, τον φίλο μου, τον Παναγιώτη, την παρέα του, τα παιδιά και από Γερμανία. Πάνω μου αστυνομικέ, την αγάπη μου, καλή εβδομάδα και θα είναι.

Λοιπόν, να πω καλημέρα στο 3010. Το 010 δεν γράφει ονοματάκι, δεν γράφει, αλλά ούτε έχω καταλάβει το μηνυματάκι. Κόψε με λίστα. Δεν το έχω καταλάβει καθόλου, έτσι. Εντάξει, μπορεί να έχει γίνει κάποιο λάθος, κάποια σύμπτωση. 3010, το τονίζω, έτσι. Είναι τα τέσσερα τελευταία νομεράκια του τηλεφώνου. Εγώ δεν κοδώνω, έχω μαχαίρι. Εγώ φωνιά ούτε καν. Εγώ μυρμήγκι δεν πατάω. Λοιπόν, για πάμε σε ένα παλικάρι εδώ πέρα. Να του πω, λέει, πες του, λέει, στο πίσω ταξί, όταν οδηγάει, λέει, να βάλει το Μητσοτάκι. Που έχει άλλη μονό του. Που έχει άλλη μονό του, εάν θα βάλει το Μητσοτάκι. Λοιπόν, θα βάλει το Μητσοτάκι, λέει, βέβαια, μου πει στο ταξί, τι λες. Εγώ πήρα μηνυματάκι πριν. Μηνυματάκι του που πήρα, βάζει πάντα τις όμορφες γυναίκες πίσω στο ταξί. Αυτό ήτανε. Καλό βράδυ, Κωστάκι μου, καλή θέα, καλό ξημέρωμα και καλή εβδομάδα. Να κυλήσει έτσι. Αμήν, αμήν. Λοιπόν, να καληνυχτήσουμε την Φραουλίτσα. Δεν άκουσα το τραγουδάκι σήμερα, κοπελιά, αλλά εντάξει, μη. Δεν πειράζει, ένα τραγούδι είναι, μωρέ. Έχουμε χρόνο. Να πάμε κι εμείς λίγο με το γλυκάκι μας εδώ. Να βάλουμε, κάτι, να βάλουμε κι εμείς κάτι στο στοματάκι μας που λέει αμάν, εικόνο μου, που λέει αμάν. Να βάλουμε κάτι στο στοματάκι μας. Είναι και αυτό το σκορδόψωμο. Χριστέ μου! Είναι και το σκορδόψωμο. Πρωί-πρωί, αγάλι-αγάλι. Αγάπη μου, όλα σου πάνε. Μάσε τότε με το κρυφτεράκι με τη σαλάτα.

ΣΥ που έχει μετονομαστεί τώρα, η ΟΣΥ. Η πρώτη μου δουλειά, Γιώργο, να βάλω την πετσετούλα πίσω στο κάθισμα, έτσι. Οι δύο μορφίες. Την πετσετούλα μου πίσω στο κάθισμα, πάντα την πετσέτα. Από τον ιδρώτα του καθενός, μετά το τιμόνι και το τρίτο ήταν τους καθρέπτες. Πρώτα το μέσα καθρέφτη και μετά τους δύο εξωτερικούς για τα μηχανάκια που περνάγαμε. Ανοίγουμε τις πόρτες. Εάν σου λέει κάτι. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ και για την απόψινή βραδιά. Μαζί μας, μαζί σας, το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών είναι βραβευμένο τα τελευταία χρόνια με την χρυσή πλακέτα. Είναι το More Than Tax, είναι το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο των Αθηνών. Εδώ στο Μάχη είναι η Μαρία Μασιλιαράκου, οι συνεργάτες της Καλυψούς 110, καλή θέα, με την όμορφη τη θέα. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Να βραβεύεσαι, να παίρνεις τη χρυσή πλακέτα πάνω στη δουλειά σου τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, ούτε καν. Επομένως, προτείνουμε φοροτεχνικά, φορολογικά και όχι μόνο το More Than Tax, Καλυψούς 110. Επίσης, η πιτσαρία του Ζεάκη μας συνόδεψε, μας συνοδεύει. Γιατί είναι αυτό που λέμε η κυλίτσα μας. Πιτσαρία Ζεάκης με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα από τα χεράκια τους. Το Μενίδη, Εθνικής Αντιστάσεως 63, το οποίο λειτουργεί και με delivery στα δυτικά. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο. Και το τραγουδάκι είναι το που λέει «Στο μυαλό μου είσαι». Αλήθεια. Καλή συνέχεια στις βάρδιες. Καλή συνέχεια στα παιδιά που παραμένουν στα τιμόνια, στα βαριά τιμόνια, στις βάρδιες, οτιδήποτε. Και μόνο Μάχη, γιατί η συνήθεια έγινε λατρεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Μάχη 99,8 στα FM.
2: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

κατάσταση τηλεσίγραφου. Κάργα. Ελλάδα της κουλτούρας. Ελλάδα της λοβιτούρας. Ελλάδα του τσιφτετέλη και της μαστούρας. Ξεκινάμε από τη μαστούρα. Η μαστούρα. Να μην κατηγοράμε τα παιδάκια. Είμαστε πρωταγωνιστές στη μαστούρα. Και πρωταγωνιστές στην κουλτούρα. Και πρωταγωνιστές στη λοβιτούρα. Ζητάμε από όλους συμπαράσταση να μας μοιάσουνε. Πόσοι πεθαίνουνε από τη μαστούρα. Και γιατί να μην πεθάνουνε όταν διοχετεύεται μέσον των καναλιών της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. Όταν παρουσιάζουν τα ξενόφερτα τραγούδια με τους ξένους αυτούς που έχουν πεθάνει από τη μαστούρα. Και ο Πιτσιρικάς, λόγω του ότι η Ελλάδα είναι όλη ξενομανής, ο Πιτσιρικάς θέλει να μοιάσει στο είδωλό του. Παίρνει το πόστερ, τον εβάζει φάτσα κάρτα στο δωμάτιό του και διαβάζει κιόλας και τον ακούει κιόλας και ειδονίζει τον Πιτσιρικά, γιατί είναι Πιτσιρικάς και δεν τον πει κάποιος άλλος. Και του λέει του Πιτσιρικά, του λέει, ναρκωτικά κι εγώ πρώτος, λέει. Και τρέχει ο Πιτσιρίκος, τα βρίσκει τα ναρκωτικά, τα κάνει και ύστερα γονείς και κηδεμόνες ψάχνουν να τη βρούνε τη δουλειά και λένε, αχ το παιδάκι μου. Ρε φίλε, γιατί λες αχ το παιδάκι σου και ανταποκρίνεσαι σε αυτούς που τα πουλάνε και δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτούς που τα διαφημίζουν. Και το φτιάχνουν αυτό το πράγμα, το κάνουν εμπόριο και απλώνουν και ακουμπάνε σε όλα τα ξενόφερτα. Και μια ωραία ημέρα τρίμε τα μάτια μας και λέμε, τι έγινε ρε στην Ελλάδα σταμάτησαμε να τραγουδάμε. Στην Ελλάδα σταματήσαμε να τραγουδάμε. Δεν τραγουδάμε. Και δεν τραγουδάμε γιατί. Γιατί δεν μας δίνουν οι δημιουργοί τραγούδι να τραγουδήσουμε. Και αποξενωθήκαν οι Έλληνες όλοι. Και όλοι οι Έλληνες τώρα είναι αποξενωμένοι. Είναι αποξενωμένοι. Όλοι οι Έλληνες τώρα βρεθήκανε ξαφνικά να μην γνωρίζουν ένας τον άλλον. Γιατί. Γιατί παλιά τους έδαινε το τραγούδι. Δεν έχουν τραγούδια να τραγουδήσουν. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες εμείς. Εμείς είμαστε δημιουργοί. Το τραγούδι αυτό εμείς το υπηρετήσαμε και συνεχίζουμε να το υπηρετούμε. Η διαφορά μας όμως είναι ότι εμείς πήραμε από Έλληνες. Δεν πήραμε από ξένους. Να συνεχίσουν την παράδοση όλοι με Έλληνες. Και από ελληνικά ήθη και έθιμα. Και από ελληνική παράδοση. Και από ελληνική δημοτική και παραδοσιακή μουσική. Δεν έχουμε καμιά παρτίδα εμείς να κουμπάμε στους ξένους. Η Ελλάδα έχει καταληφθεί πολλές φορές. Δεν λέω ονόματα. Ονόματα δεν πρόκειται να πω για κανέναν. Η διαφορά είναι όμως ότι αυτά είναι ξένα. Και τα λεφτά μας τα δίνουν, τα δίνουμε και τα παίρνουν όξο. Και έχουμε, ύστερα σου λέει, ελάς το μεγαλείο σου που τα λεφτά σου. Αφού τα δίνουμε μόνοι μας, ρε. Μόνοι μας τα μοιράζουμε όξο, ρε. Που δεν θα φτουρίσουν οι τσέπες οι δικές μας. Τώρα να σου πω, σου λέει, ελάς το μεγαλείο σου που τα λεφτά σου. Αφού τα δίνουμε μόνοι μας, ρε. Μόνοι μας τα μοιράζουμε όξο, ρε. Που δεν θα φτουρίσουν οι τσέπες οι δικές μας.

κατάσταση τηλεσίγραφου. Κάργα. Ελλάδα της κουλτούρας. Ελλάδα της λοβιτούρας. Ελλάδα του τσιφτετέλη και της μαστούρας. Ξεκινάμε από τη μαστούρα. Η μαστούρα. Να μην κατηγοράμε τα παιδάκια. Είμαστε πρωταγωνιστές στη μαστούρα. Και πρωταγωνιστές στην κουλτούρα. Και πρωταγωνιστές στη λοβιτούρα. Ζητάμε από όλους συμπαράσταση να μας μοιάσουνε. Πόσοι πεθαίνουνε από τη μαστούρα. Και γιατί να μην πεθάνουνε όταν διοχετεύεται μέσον των καναλιών της ελληνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, όταν παρουσιάζουν τα ξενόφερτα τραγούδια με τους ξένους αυτούς που έχουν πεθάνει από τη μαστούρα. Και ο Πιτσιρικάς, λόγω του ότι η Ελλάδα είναι όλη ξενομανής, ο Πιτσιρικάς θέλει να μοιάσει στο είδωλό του. Παίρνει το πόστερ, τον εβάζει φάτσα κάρτα στο δωμάτιό του και διαβάζει κιόλας και τον ακούει κιόλας και ειδονίζεται τον Πιτσιρικά, γιατί είναι Πιτσιρικάς και δεν του είπε κάποιος άλλος. Και του λέει του Πιτσιρικά, του λέει, ναρκωτικά κι εγώ πρώτος, λέει. Και τρέχει ο Πιτσιρίκος, τα βρίσκει τα ναρκωτικά, τα κάνει κι ύστερα γονείς και κηδεμόνες ψάχνουν να τη βρούνε τη δουλειά και λένε, αχ το παιδάκι μου. Ρε φίλε, γιατί λες αχ το παιδάκι σου και ανταποκρίνεσαι σε αυτούς που τα πουλάνε και δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτούς που τα διαφημίζουν. Και το φτιάχνουν αυτό το πράγμα, το κάνουν εμπόριο και απλώνουν και ακουμπάνε σε όλα τα ξενόφερτα. Και μια ωραία ημέρα τρίβουμε τα μάτια μας και λέμε, τι έγινε ρε στην Ελλάδα σταμάτησαμε να τραγουδάμε. Στην Ελλάδα σταματήσαμε να τραγουδάμε. Δεν τραγουδάμε. Και δεν τραγουδάμε γιατί? Γιατί δεν μας δίνουν οι δημιουργοί τραγούδι να τραγουδήσουμε. Και αποξενωθήκαν οι Έλληνες όλοι. Και όλοι οι Έλληνες τώρα είναι αποξενωμένοι. Όλοι οι Έλληνες τώρα βρεθήκανε ξαφνικά να μην γνωρίζει ο ένας τον άλλον. Γιατί? Γιατί παλιά τους έδαινε το τραγούδι. Δεν έχουν τραγούδια να τραγουδήσουν. Δεν είμαστε ιδιοκτήτες εμείς. Εμείς είμαστε δημιουργοί. Το τραγούδι αυτό εμείς το υπηρετήσαμε και συνεχίζουμε να το υπηρετούμε. Η διαφορά μας όμως είναι ότι εμείς πήραμε από Έλληνες, δεν πήραμε από ξένους. Να συνεχίσουν την παράδοση όλοι με Έλληνες και από ελληνικά ήθη και έθιμα και από ελληνική παράδοση και από ελληνική δημοτική και παραδοσιακή μουσική. Δεν έχουμε καμιά παρτίδα εμείς να κουμπάμε στους ξένους. Η Ελλάδα έχει καταληφθεί πολλές φορές. Δεν λέω ονόματα, ονόματα δεν πρόκειται να πω για κανέναν. Η διαφορά είναι όμως ότι αυτά είναι ξένα και τα λεφτά μας τα δίνουμε και τα παίρνουν όξο. Και έχουμε, ύστερα σου λέει, ελάς το μεγαλείο σου που τα λεφτά σου. Αφού τα δίνουμε μόνοι μας, ρε. Μόνοι μας τα μοιράζουμε όξο, ρε. Που δεν θα φτουρίσουν οι τσέπες οι δικές μας. Τώρα να σου πω, σου λέει, ελάς το μεγαλείο σου που τα λεφτά σου. Αφού τα δίνουμε μόνοι μας, ρε. Μόνοι μας τα μοιράζουμε όξο, ρε. Που δεν θα φτουρίσουν οι τσέπες οι δικές μας.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες που ακούν το Mike FM στους 99,8. Είναι βράδυ Κυριακής, μια πολύ ωραία ώρα για γνήσιο καλό ελληνικό τραγούδι. Είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, στο προηγούμενο αφιέρωμα, στον σπουδαίο Έλληνα στιγουργό, τον Πυθαγόρα, Πυθαγόρας ο Πασταματίου, αλλά Πυθαγόρας έμεινε, Πυθαγόρας έφυγε και Πυθαγόρας έγινε ιστορικό πρόσωπο, μια ιστορική μορφή, ότι θα προσπαθούμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από την εκπομπή «Με αυτά τραγούδια μεγάλωσα» να παρουσιάζουμε δημοσιογραφικά δουλεμένα μουσικά αφιερώματα σε σπουδαίους Έλληνες δημιουργούς. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι στη ζωή. Υπάρχουν κάποιοι που είναι όμως. Και θα προσπαθήσουμε να αφιερώσουμε κάποιες εκπομπές και σε αυτούς. Ένα δεύτερο αφιέρωμα που θα ακούσουμε απόψε και θα ξετυλίξουμε μαζί και θα πάμε σε αυτά τα μουσικά μονοπάτια, στα αδαμάντινα μουσικά μονοπάτια με τις αξεπέραστες μεταλλικές νότες του δημιουργού, είναι το αφιέρωμα στο Γιώργο Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας δεν χρειάζεται ιδιαίτερη συστάση. Ο Ζαμπέτας είναι μύθος. Ο Ζαμπέτας είναι μια ελληνική μουσική πραγματικότητα. Ο Ζαμπέτας είναι η διαφήμιση της Ελλάδος στο εξωτερικό. Και όσο και αν κάποιοι προσπάθησαν να απομειώσουν το ταλέντο του μεγάλου αυτού δημιουργού, έφαγαν τα μούτρα τους. Απόψε λοιπόν θα κυλήσουμε σε έναν δρόμο αξεπέραστο, όπως ήξερε ο δημιουργός να γεννάει. Γιατί ο Ζαμπέτας γέννησε ελληνικό τραγούδι, γέννησε ελληνική μουσική, γέννησε δημιουργία και γέννησε καθαρότητα στη σύνθεση με τους στίχους τους οποίους έντυνε από ακούσματα από την ελληνική φύση. Και θα το ακούσετε αυτό σε λίγο. Στο μικρόφωνο είναι ο Στέφανος Χίος και η εκπομπή «Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα» θα ξεκινήσει με τρία τραγούδια ορόσημα στην καριέρα του Ζαμπέτα, που ήταν και τα πρώτα τραγούδια που είπε και έγιναν πολύ μεγάλα σουξέ. Ήταν «Πρωί στα μάτια σου», «Θέλω να ξεκινήσουμε αυτό το τραγούδι», το ερμηνεύει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, που τις τα είχε πολύ μαζεμένα ο Ζαμπέτας, το «Κύρα Λέκο» και βέβαια ο εθνικός ύμνος του Ζαμπέτα, «Ο πιο καλός ο μαθητής».

Χαρακτηριστική του ήθους του μεγάλου δημιουργού ήταν και η δήλωση του Δημήτρη Μητροπάνου, ο οποίος τον θεωρούσε δεύτερο πατέρα του. Ο Ζαμπέτας είναι ο μόνος άνθρωπος στο τραγούδι, ο οποίος με βοήθησε χωρίς να περιμένει κάτι. Ήταν αφιλοκερδής. Όλους τους υπόλοιπους συνεργάτες μου κάτι πήρα και κάτι έδωσα.

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 70, όταν τα ήθη αρχίζουν να αλλάζουν, ο Ζαμπέτας κάνει στροφή στη σάτυρα υπομορφή σοου με τις γνωστές του επιτυχίες ο Θανάσης, μεγάλη ιστορία αυτό το τραγούδι, ο Πενιντάρης, εξού και η κινηματογραφική ταινία με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, στην οποία τραγουδάει ο Ζαμπέτας, και το Μάλιστα Κύριε, και δημιουργούν αίσθηση στο κοινό.

Ο δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού που άφησε ιστορία με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια του, τις εύστοχες ατάκες και το παρομοιώδες χιούμορ του, ο Γιώργος Ζαμπέτας, επιστρέφει μέσα από τη βιογραφία που συνέγραψε η κόρη του Κατερίνα. Μετά τη βιογραφία της Ιωάννας Κλιάσου, Γιώργος Ζαμπέτας, Βίος και Πολιτεία, που είχε προηγηθεί εκεί γύρω στο 2010, έρχεται το βιβλίο της κόρης του, το οποίο βασίζεται στο μεγαλύτερο μέρος του σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μεγάλου συνθέτη, ένα υλικό που οργάνωσε και επεξεργάστηκε ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Τσάμπρας. Η νέα κατάθεση 515 σελίδων της κόρης του Κατερίνα Ζαμπέτα με τίτλο «Βαθιά στη θάλασσα θα πέσω» σκιαγραφεί το προφίλ του πληθωρικού Γιώργου Ζαμπέτα, που χαρακτηρίζεται προς έκπληξη πολλών ως ένας βαθιά μελαγχολικός χαρακτήρας. Ακόμα και στο πλακατζίδικο τραγούδι «Αράπης», η Κατερίνα Ζαμπέτα, η κόρη του, υποστηρίζει ότι μέσα από αυτό ο πατέρας εξέφρασε την πικρία του. Ο Ζαμπέτας μιλάει για το ξεκίνημά του στο πάλκο, τη συνάντηση με τον Μάνο Χατζηδάκη και για το πώς κατάφερε να κάνει ένα τραγουδιστή που του έκλεψε το τραγούδι του «Τα καράβια» και τον έκανε κουμπάρο του. Το τραγούδι θα το ακούσουμε σε λίγο με την Μπέμπα Μπλάνς.

Η ιστορία με το τραγούδι «Γράμμα» και το ξεκίνημά του στη δισκογραφία είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτή η δουλειά γίνεται το 1956 και είναι σφραγίδα την ημέρα που γεννήθηκε ο γιος μου, όπως αναφέρει ο Ζαμπέτας σε μια από τις βιογραφίες του. Του βάλαμε το τραγούδι, ξεκίνησε το πρώτο τρίμηνο, γιατί τότε πληρώνανε κάθε τρίμηνο. Το πρώτο τρίμηνο είχε κάνει 1500 και κόκαλο, όπως έλεγε ο Ζαμπέτας. Δεν προχωράει. Μου λέει τότε ο Νίκανδρος Μιλιόπουλος, διευθυντής Κολούμπια, κόκαλο το τραγούδι, Γιώργο, κόκαλο κι εσύ. Δεν πρόκειται να ξαναβγάλεις τίποτα, καταστράφηκες. Τελείωσες. Θα περάσουν χρόνια να μάθεις καλά τη δουλειά. Τρελάθηκα, λέει ο Ζαμπέτας, τρελάθηκα. Παίρνω το δίσκο όπως ήταν και πάω ολοταχώ στην ΙΕΝΕΔ, τότε στη στρατιωτική τηλεόραση. Καλή τώρα εκεί που είναι, στον Νίκο Μουρκάκο. Ο Μουρκάκος ήταν ένας από τους δημοσιογράφους του στρατιωτικού καθεστώτος και της ΙΕΝΕΔ. Και ήταν και προσφυλής στους συνταγματάρχες με τους οποίους τις 21 Απριλίου του 1967. Με τους οποίους ο Ζαμπέτας πάντα διατηρούσε καλές σχέσεις, και μην ακούτε ότι ο Ζαμπέτας ήταν ούτε αγωνιστής ούτε αντιστασιακός. Ο Ζαμπέτας ήταν ταυτισμένος με το καθεστώς της 21 Απριλίου 1967 και, πάση περιπτώσει, αν και ιδεολογικά μπορεί να μην ανήκει εκεί, τουλάχιστον οι δικτάτορες τον αγαπούσαν και τον λάτρευαν και είχε πάρει μέρος και σε πολλές γιορτές της 21 Απριλίου. Τότε, λοιπόν, ο Μουρκάκος, που ήταν διευθυντής στην ΙΕΝΕΔ, βρίσκει το Ζαμπέτα στα σκαλοπάτια. Τσάκω το δίσκο και ρίχτον, λέω στο Μουρκάκο, 5 φορές, γιατί πάνε να μου τον σφάξουνε. Ό,τι γουστάρει το Γιωργάκι, μου λέει ο Μουρκάκος. Παίρνει το δίσκο και τον προχωράει. Πάω το δεύτερο τρίμηνο, 45.000 κομμάτια. Στις εταιρείες υπήρχε όριο πωλήσεων και εκείνος ο δίσκος, ο χαμένος δίσκος, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.